0: σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και κυβερνητικά κλιμάκια ξεκινούν τριήμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία εν ώψη των επίσημων εγγενείων της ΔΕΘ το Σαββατοκυριακό. Ο λαός δεν χρωστά άλλη μία ευκαιρία σε Τσίπρα και Μητσοτάκη. Θα πάει μπροστά με το Πασόκ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, με αφορμή την 52η επέτειο ίδρυσης του κόμματος. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματιστεί αύριο, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ. Στις 5 το απόγευμα αγρότες συγκεντρώνονται στο Λευκό Πύργο, στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ και συγγενών θυμάτων των Τεμπών, στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου στο άγαλμα Βενιζέλου το συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΗ και της ΕΔΟΘ. Η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει αποκατασταθεί σχεδόν στα προπολεμικά επίπεδα σύμφωνα με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο J.D. Vance. Πάντως η Αμερικανική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν έχει ανακατευθύνει 87 εμπορικά πλοία, ακινητοποίησε 3 και πραγματοποίησε 2 νιοψίες. Η ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος παραμένει βασικό στόχος του Ισραήλ και είναι εφικτή, εκτίμησε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν από ουκρανικό πλήγμα στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Βιολογικοί γονείς των 3 εκ των 4 παιδιών είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφου που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο 9χρονος είναι γιος μόνον της 38χρονης Γερμανίδας. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης κάνει έκκληση να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις του νέου Ελνίνιο.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί ο Γιάννης Ευθυμίου και πάλι στα μικρόφωνα σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Μαζί μας στα πλήκτρα είναι η κυρία Ελπίδα Παπουτσή. Ξεκινήσαμε με Ελευθερία Αρβανιτάκη, της Καληνύχτα στα φιλιά, και τι έχουμε για τη συνέχεια? Τόλης, ατελείωτο ερωτικό ταξίδι. Έχω και γι' αυτό μια ιστορία. Όταν πήγα στο Πολυκανδριώτη να γράψω συνέντευξη, ήταν στο σπίτι του στους Τρακομακεδόνες, αυτό το οποίο το ξεπάτωσε ο σεισμός και αναγκάστηκε τελικά να το ρίξει. Στον τρίτο όροφο λοιπόν είχε στούντιο και πέρναγε τραγούδια, ήταν η Δάφνη και μια τραγουδίστρια, πέρναγαν τραγούδια και ανεβαίνοντας τις σκάλες, μόλις τον είδα άρχισα να τραγουδάω. Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθεις και να έχω βραδιάσει και τα λοιπά, το τραγούδι, και να έχω πλαγιάσει μάλλον από νωρίς. Και μου λέει, ρε καλό στο Γιαννάκη, θα σου κάνουμε δίσκο? Του λέω, πού, σε εκκλησία ή για να μαζέψουμε ντομάτες σε μανάβικο? Και έβαλε τα γέλια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Τόλη.

σαν να έρθεις. Κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

Καλημέρα στον φίλο μας τον Γκατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο τραγούδι σε όλους. Και μια και έλεγα για τον Θανάση Βολικανδριώτη, για τους Τραγωμακεδόνες, έκατσε φάση και την ίδια μέρα είχε χρόνο ο Χρήστος ο Νικολόπουλος να γράψω και κοινού συνέντευξη. Τον πήρα λοιπόν τηλέφωνο, του λέω, είμαι στον Βολικανδριώτη, γράφω. Έφυγα από τους Τραγωμακεδόνες να πάω στην Κάτω Κηφισιά, εκεί στο σπίτι του. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα πάρει μία κασέτα μαζί, και γιατί γράφαμε σε κασετοφωνάκι τότε, που ψηφιακά και τέτοια, μιλάμε για εποχή 90. Λοιπόν, και του λέω του Θανάση, μήπως έχεις καμιά κασέτα να μου δώσεις. Μου λέει, ναι, πάρε. Λοιπόν, πάω να γράψω στον Νικολόπουλο, γράφουμε τη συνέντευξη, βάζω να τα ακούσω, πουθενά, πάπαλα. Δεν είχε και αναγκάστηκε και μου έδωσε ο Χρήστος άλλη κασέτα και την ξαναγράψαμε τη συνέντευξη. Τέτοια ευτράπελα και απρόοπτα συμβαίνουν πολλές φορές. Αυτό μόνο. Εδώ είχα ξανακάνει συνέντευξη μαζί του και είχα περάσει σε ένα περιοδικό ποικίλης ύλης τότε που δούλευα το 96, συνέντευξη με τον Χρήστο, και μου είχε δώσει φωτογραφίες και τα λοιπά. Και ο χαζός τις έβαλα μέσα από τον μπουφάν, και από τον αέρα φύγανα από τον παπί και έχασα και τις φωτογραφίες και τα έχασα όλα. Ευτυχώς τις είχε διπλές ο Χρήστος. Λοιπόν, τέτοια πολλά. Συ μου χάραξες πορεία, Γιώτα Λίδια. Τότε δεν υπήρχαν ούτε σκάνερ ούτε τίποτα. Υπήρχαν σκάνερ βέβαια, αλλά στις φωτοσυνθέσεις. Δεν υπήρχε περίπτωση να σκανάρεις το σπίτι.

καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από την Παλιόχωρα Χανίων, ο οποίος μας ακούει, και μετά την κυρία Γιώτα Λίδια. Εγώ γιορτάζω όταν πονάω, λέει ο Μιτσάρας.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο. Αφιερώνει, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Άστε με απόψε μοναχό, Στράτος.

Για αυτό το τραγούδι το έχω ξαναπεί. Έκανα γενέθλια σε ένα μαγαζί στην πλατεία Αμερικής, στο Απέριτο. Είχε έρθει λοιπόν ο κουμπάρος μου, πήρε το μικρόφωνο και το τραγούδισε. Και του λέω, ρε Συστέλιο, αυτό τι είναι? Μου λέει, είσαι τρελός, του Στράτου. Και εγώ, γιατί δεν το ξέρω? Λοιπόν, τραγούδισε λοιπόν Αντώνη Ρεπάνη. Το τραγούδι έψαχνα να το βρω πολύ καιρό μετά. Το βρήκα σε μια συλλογή του Ρεπάνη. Μέσα λοιπόν αυτό. Φοβερή στίχη. Μιλάμε, χτυπάνε κόκαλο κατευθείαν. Τσιβαέρι μου, Πασχάλης Τερζής.

Καλημέρα, Άρχοντα. Τραγουδάκι λέει, αφιέρωση, μόλις ξεφορτώσαμε στο Κερατσίνι και φεύγουμε, πάμε για Καβάλα. Ανοίξαμε κι άλλες πόρτες. Ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες.

0: Λοιπόν, τι δεν έχει πει και αυτός ο άνθρωπος και ο Πασχάλης τι δεν έχει πει. Και να σκεφτείτε ότι προσπάθησε να κατέβει Αθήνα, να γίνει γνωστός στο κράτος της Αθήνας πολλές φορές. Τον έφερε ο στράτος το 84 στην Αθήνα, τίποτα. Τον έφερε, του έκανε δίσκο Νικολόπουλος, τίποτα. Κάποια στιγμή λοιπόν το 96 προς 97 ήρθε Αθήνα, πηγαίνοντας στη Sony για να κάνει δίσκο. Ήταν στο στούντιο, γράφανε, του λέει ο Γιάννης ο Δουλάμης, ο παραγωγός του, του λέει, Πασχάλη, έχω ένα τραγούδι το οποίο πρέπει, θέλω να το προβάλλουμε, να το πεις. Λέει, ποιο είναι? Ο Άστατος. Έρα Γιάννη, του λέει, εγώ το παντρεμένος άνθρωπος και σε αυτή την ηλικία τώρα θα τραγουδήσω Άστατο? Δεν θέλω να το πω. Του λέει η γάτα ο Δουλάμης, του λέει, κοίτα να δεις, πες το να δούμε πώς είναι και αν δεν μας κάνει θα το συζητήσουμε. Βγήκε το CD, αυτά μου τα πω ίδιος βεβαίως ο Πασχάλης όταν του έκανα συνέντευξη, όταν πήγαινε στην Αυστραλία. Άλλο κεφάλαιο αυτό λοιπόν, και το βάλαν μέσα στο CD λοιπόν το τραγούδι, και από το πουθενά να αρχίζει να παίζεται παντού. Και όταν λέω και του σκάσε, αυτό είναι του Φίβου λοιπόν ο Άστατος, και του σκάσε από το πουθενά ενώ προσπαθούσε τόσα χρόνια. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα από τους Στρόμπονες της Σέβιας, καλημέρα στο φίλο μας τον Μάριο, τον έτερο Καπαδόκη που μας ακούει στο Ηράκλειο της Κρήτης, χαρίζει στα δύο παιδιά, λέει, που πάνε, εγώ λέει πάω στην Ελούντα, high class, στα δύο παιδιά που πάνε στα Χανιά, στο Μανόλο και στο Στέλιο. Πάμε στην Ελπίδα, γιατί με κοιτάει στα μάτια, περιμένει, έχει περάσει, ώρα, μην χάσουμε κανένα βύσσινο, έλα τώρα. Λοιπόν, πάμε και ερχόμαστε, έλα.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εμφανίστηκε λέει και ο Μανούλο, ο οποίος μας ακούει εκεί στο Ηράκλειο, πάμε για Χανιά, χάρη σε λέει στον έτερο Καπαδόκη που πάει στα μεταξωτά σεντόνια, εκεί στα Σαλόνια. Εννοεί ότι το μέρος που πηγαίνει είναι πιο high class, είπαμε. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας από τα Γρίνιο, ο οποίος δεν πρόλαβα να απαντήσω το τηλέφωνο, έκλεισε. Να είναι καλά, μας ακούει και αυτός στο δρόμο. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Μετά το Φίλιππο Νικολάου έχουμε Λάκη Αλεξάνδρου, είπαμε, τον Αλμπάνο της Ελλάδος, σε καρτερό. Άλλη μεγάλη φωνή που έφυγε ξεχασμένη.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Νόντα. Είναι ταξιτζής. Έχω κάνα 2-3 βράδια, λέει, που σε ακούω και έχω εντυπωσιαστεί. Χαίρομαι που περνάς καλά. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Μετά το like του Αλεξάνδρου, ένας άλλος ο οποίος έφυγε άδοξα, ο Λευτέρης με τη Λινέως, τεράστια επιτυχία στην εποχή του. Ποια είσαι εσύ?

Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

να πάμε έτσι με γρήγορη μπιθικότσι στο ακριβώς για να έρθει ο Μπακάκος μάλλον να μας πει δελτίο ειδήσεων. Εσείς ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννη Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Η κυρία Ελπίδα Παπουτσή είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Ηράκλεια των Σερών. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα, η οποία μας ακούει στην Κέρκυρα. Κυρία Γιάννη, λέει ο φίλος μας ο Κώστας από την Ανατολική Αττική, αφιερώστε ένα τραγούδι για όλους εμάς που ξενυχτάμε, αλλά περνάμε όμορφα με την εκπομπή μας. Είπαμε, ο έρωτας γεννήθηκε για δύο, Γρηγόρης Μπιθικότσης, για πάμε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημένοντας ότι δεν νοείται απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Είχε προηγηθεί η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Τριήμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία ξεκινούν ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια εν όψη των αυριανών επισήμων εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από το 2027. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η ανάσχεση της ακρίβειας και η ελάφρυνση των φορολογικών βαρών. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, που έδωσε περισσότερα από 14.000 δάνεια με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Με τοπική επίθεση στην κυβέρνηση και με τον Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε από την Κρήτη και την εορταστική εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβριου, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης και του Πασόκ. Οι προτάσεις Τσίπρα χαρακτηρίζονται αγοστολόγητες και ανεφάρμοστες, με την Ελλάς να απαντά ότι θα στείλει το πρόγραμμά της στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να το κοστολογήσει. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία εν όψη Διεθνούς Έκθεσης εξαπολύουν πειρά στην κυβέρνηση. Το χορό των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα οι υγειονομικοί. Βιολογικοί γονείς των 3 από τα 4 παιδιά είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο 9χρονος είναι γιος μόνο της 38χρονης. Οι τρεις προφυλακιστέντες, μεταξύ των οποίων ο 26χρονος Αφγανός, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον ανακριτή, καθώς κατηγορούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας του μωρού. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος έκρινε χθες ότι η σύγκρουση με το Ιράν, η οποία προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, καθώς πλησιάζουν κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές, δεν είναι πόλεμος, ενώ υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς έχει αποκατασταθεί σχεδόν στα προπολεμικά επίπεδα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακηρύξει την νίκη των ΗΠΑ και το τέλος της ένοπλης σύραξης. Αμερικανοί διαπραγματευτές, οι οποίοι προσπαθούν να μεσολαβήσουν για μια πιθανή λύση στον πόλεμο με τη Ρωσία, αναμένεται να επισκεφθούν σύντομα την Ουκρανία και τη Ρωσία, δήλωσε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 4 νεκροί από ουκρανικό πλήγμα στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκροτ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο, παράτηνε και χειρία. Οι ΗΠΑ εντείνουν τις απελάσεις προς την Αϊτή εν μέσω κλιμακού.

0: Επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ από 24 έως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε ξεκινώντας με Μανώλη Μητσιά, ο Αλίτης, αυτό που λέει σε χίλιους δυο μπελάδες και τα λοιπά. Και μια και ξεκινήσαμε με Αλίτη, ας πάμε να ακούσουμε και τη Δόκισσα που λέει Αλίτη μου. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, κυρία Ελπίδα Παπουτσή είναι στα πλήκτρα, και την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεσαριανή.

0: Πως σε θανάσει. Ωραίο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι έχει μια ιστορία δικιά του.
1: Πες μου την.
0: Ήμουνα στην Αμερική και γυρνούσα κάποιο φθινόπωρο του 1972. Γύρισα κουρασμένος, ήμουνα, λέω, θα σταματάω στο Λονδίνο να κάτσω 2-3 μέρες να ξεκουραστώ και μετά πάω στην Αθήνα. Γιατί στην Αθήνα ήξερα ότι ο Λοταχός θα βρεθά στη δουλειά. Κατέβηκα, πήγα στο ξενοδοχείο. Παρκάρισα, παίρνω τηλέφωνο τα παιδιά μου στην Αθήνα. Λέω, τι κάνετε, καλά? Τι μου δίνουνε το μαντάτο. Μπαμπά, πέθανε ο κύριος Μπάμπης ο Βασιλιάδης. Ο Μπάμπης ο Βασιλιάδης είναι ο άνθρωπος που μου είχε γράψει τα καλύτερα τραγούδια. Την Αγωνία, τον Αράπη, το Μαθητή. Του ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου. Τα Δειλινά. Και πολλά και πολλά και πολλά άλλα. Τρελάθηκα, την ψώνησα. Πω, λέω, πρέπει να πάω στο σπίτι. Την άλλη μέρα φύγαμε. Πολλοταχώς. Μια και δύο να πούμε, πάω στο σπίτι του. Βρίσκω τη γυναίκα του. Με υποδέχτηκε με κλάματα η φουκαριάρα. Με λέει, κύριε Γιώργο, μου λέει, πρώτο πεθάνει, μου λέει, μου έδωσε αυτό το τραγούδι να σας το δώσω. Και μου είπε, αυτό το τραγούδι το κάνει δώρο σε εσάς. Το τραγούδι ήταν ο Θανάσης.

0: λαϊκά μονοπάτια.
1: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
2: 30.
3: Και το καινούριο δικό σου μεγάλε.
2: Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ορχήστρα!

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιώργο από το Μενίδη. Μας ακούει στο Πλωμάρι στη Μυτιλίνη. Αφιέρωσε, μου λέει, το επόμενο τραγούδι και για όλη την ραδιοπαρέα. Γιώργος Μαργαρίτης.

0: Για πάμε στην κυρία Ελπίδα, κάτι έχει για μας. Έλα ρε κορίτσι.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα από το Καματερό. Χαρίς στην οικογένειά του και σε όλη την παρέα, λέει. Αν ήξερες την ιστορία μου, Δημήτρης Κοντολάζος.

Καλά τα λέει η Λίτσα, αλλά καιρός να τα μαζεύουμε. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας με Γιώργο Νταλάρα, με Στέλιο Καζαντζίδη, Στράτο Διονυσίου και Δημήτρη Μητροπάνο. Θα έρθει ο Μπακάκος για δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίων στο μικρόφωνο του Air News Radio 105,8. Είπαμε στα πλήκτρα ήταν η κυρία Ελπίδα Παπουτσή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: Velvet News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημένοντας ότι δεν νοείται απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Είχε προηγηθεί η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και ακυρεί την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία ξεκινούν ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια εν όψη των αυριανών επίσημων εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από το 2027. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, που έδωσε περισσότερα από 14.000 δάνεια, με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε χθες από την Κρήτη και την εορταστική εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης και του Πασόκ. Οι προτάσεις Τσίπρα χαρακτηρίζονται ακοστολόγητες και ανεφάρμοστες, με την Ελλάς να απαντά ότι θα στείλει το πρόγραμμά της στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να το κοστολογήσει. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία εν ώψη ΔΕΘ εξαπολύουν πειρά στην κυβέρνηση. Τον χορό των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα οι υγειονομικοί. Βιολογικοί γονείς των 3 εκ των 4 παιδιών είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο 9χρονος είναι γιος μόνο της 38χρονης. Οι τρεις προφυλακιστέντες, μεταξύ των οποίων ο 26χρονος Αφγανός, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον ανακριτή, καθώς κατηγορούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας του βρέφους. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Παράλληλα, ο Ντιβάνς ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά του ορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα.

0: αφήσουμε ως ότου κοπεί κάθε εναπομείνα σε οικονομική γραμμή ζωής. Αμερικανοί διαπραγματευτές, οι οποίοι προσπαθούν να μεσολαβήσουν για μια πιθανή λύση στον πόλεμο με τη Ρωσία, αναμένεται να επισκεφθούν σύντομα Μόσχα και Κίεβο, δήλωσε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Νέοι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στη Γάζα και στο νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία. Έκκληση να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις του νέου Ελ Νίνιο, απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Ομίχλες το πρωί στα δυτικά, άνεμοι βόρειοι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

τραγούδι να είναι και ο ύμνος της ΔΕΘ, ειδικά φέτος που επικράτησε και η τάση να, όπως ακούσαμε και από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, να λένε όχι μόνο τις προτάσεις τους για φέτος, για το 2026-27, αλλά για όλη την επερχόμενη τετραετία. Το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε φωτιά στην πολιτική αντιπαράθεση και μάλλον αυτός ήταν ο επικοινωνιακός του στόχος, να ακυρώσει δηλαδή όσο είναι εφικτό τη συζήτηση για τις προτάσεις που θα ακολουθήσουν, από αυτές που θα παρουσιάσουν δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την κυβέρνηση και το επόμενο Σαββατοκύριακο ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ήταν όλες οι προτάσεις Τσίπρα ξεκάθαρες και κυρίως εφικτές? Μάλλον όχι, ήταν όλες. Ήταν κάποιες από αυτές θεωρητικές, έμοιαζαν ένα διαρκές ευχολόγιο, θυμίζοντας το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Μάλλον όχι, προφανώς πίσω από τις ανακοινώσεις υπήρξαν αρκετές ώρες δουλειάς. Η πρόταση για το Ταμείο Σύγκλησης παρουσιάζει ενδιαφέρον, ωστόσο άλλες προτάσεις όπως η πατριωτική εισφορά ή ο φόρος του πλούτου έφεραν και τις πρώτες αστοχίες. Στην κυβέρνηση τώρα, καθώς είμαστε μόλις ένα 24ωρο πριν τις ανακοινώσεις, έχουν φυλάξει 1-2 εκπλήξεις. Για παράδειγμα, ακούγεται ότι τις τελευταίες ώρες ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα επίδομα μόνιμο στα 400-500 ευρώ για όσους εργάζονται στο δημόσιο, κάτι με αντίστοιχο με το επίδομα αυτό που δίνεται στους συνταξιούχους το Νοέμβριο, και οι πληροφορίες λένε ότι αντί για τα 300 ευρώ που έχει εξαγγελθεί από πέρσι από τον Πρωθυπουργό, φέτος θα φτάσει αυτό το επίδομα στο ύψος της εθνικής σύνταξης. Θα τα μάθουμε όλα αυτά. Υπομονή, λίγες ώρες έχουν μείνει. Πάντως, κυβέρνηση και αντιπολίτευση γνωρίζουν ότι ο ψηφοφόρος θυμίζει πολλές φορές παιδί σε μαγαζί παιχνιδιών, μιας και είναι προεκλογική χρονιά. Δεν θα του αποκαλύψουν μόνο τα φετινά δώρα, αλλά και τις εξαγγελίες θα τον ξεραγήσουν στους στόχους έως το 2030. Το μήνυμα είναι σαφές. Η προεκλογική περίοδος ξεκινά και όποιος αντέξει. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Περιμένουμε σήμερα να μας γράψετε ένα μήνυμα. Τι θα θέλατε να ακούσετε από τη ΔΕΘ, τι θα θέλατε να ακούσετε από το στόμα του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, στην Ελλάδα πάντως είναι αποκαλυπτικά τα συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με τις ώρες εργασίας και τους μισθούς όσο ό,τι αφορά την Ελλάδα με τη Γερμανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Ένας υπάλληλος σε λογιστικό γραφείο, ένας εργαζόμενος στο ξενοδοχείο ή ένας υπάλληλος σε επιχείρηση χοντρικού εμπορίου είναι τρεις συνηθισμένες δουλειές από αυτές που στηρίζουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής οικονομίας. Ας υποθέσουμε ότι οι τρεις δουλεύουν στην Ελλάδα 8 ώρες την ημέρα, συνολικά δουλεύουν 256 μέρες το χρόνο, 8 ώρες όπως σας είπα την ημέρα. Και όμως αυτή η μεγάλη διάρκεια της εργασίας δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη παραγωγή. Το ΑΕΠ παράγεται ανά ώρα εργασίας στην Ελλάδα κινείται περίπου στα 23 με 24 ευρώ, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάνω από τα 50 ευρώ, ανάλογα βέβαια με τη μέτρηση και τη βάση σύγκρισης. Η διαφορά είναι τεράστια και αυτό αποκαλύπτει το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, ότι δεν είναι πρωτίστως πόσες ώρες δουλεύουμε, αλλά τι καταφέρουμε να παράγουμε μέσα από, σε μία ώρα από αυτές. Το παράδοξο στην ελληνική οικονομία είναι πως οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο από τους περισσότερους Ευρωπαίους, αλλά παράγουν πολύ λιγότερη οικονομική αξία ανά ώρα εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2025, όπως τα επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά της Ελστάτ και της Eurostat και άλλων ιδρυμάτων, προκύπτει ότι στην Ελλάδα ένας μισθωτός σε κάποιο λογιστικό γραφείο, μια ρεσεψιονίστη σε ξενοδοχείο ή ένας εργαζόμενος σε επιχείρηση χοντρικού εμπορίου εργάζονται κατά μέσο όρο 2.047 ώρες το χρόνο. Παράγουν την ώρα περίπου 23 ευρώ, αλλά αμείβονται κατά μέσο όρο με 12,1 ευρώ. Αν υποθέσουμε ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι εργάζονταν στη Γερμανία, στα αυτά τα 245 οκτάωρα ανά έτος δεν θα είχαν την ίδια οικονομική δύναμη, θα εργαζόντουσαν κατά μέσο όρο 1.302 ώρες, θα παρήγαγαν 72,91 ευρώ σε μία ώρα και η αμοιβή τους θα ήταν 44,9 ευρώ την ώρα. Η διαφορά νομίζω ότι είναι ευδιάκριτη και το καταλαβαίνουμε όλοι.
Αντίστοιχα, στην Ισπανία θα εργαζόταν 1703 ώρες, στην Γαλλία 1561, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 1642 ώρες. Δηλαδή, ο Έλληνας εργαζόμενος σε αυτούς τους κλάδους δουλεύει περισσότερες από 445 ώρες παραπάνω από τον Ευρωπαίο συνάδελφό του. Σχεδόν 56 επιπλέον 8 ώρα. Κι όμως, αν μετρήσουμε την παραγωγικότητα, η Ελλάδα είναι σε δυσμενή θέση. Στην Ελλάδα το ΑΕΠ που αντιστοιχεί σε μια ώρα εργασίας είναι περίπου 24,3 ευρώ, όταν στην Ισπανία φτάνει τα 45, στην Γαλλία τα 65 και στη Γερμανία τα 72. Όπως καταλαβαίνετε, η παραγωγικότητα δεν μετρά πόσο κουράζεται ένας άνθρωπος, αλλά πόση οικονομική αξία μπορεί να δημιουργήσει μέσα στο ωράριο εργασίας του. Είναι σχεδόν κοινός τόπος ότι όλο ένα και λιγότερο εξαρτάται από τον ίδιο τον εργαζόμενο. Οι αριθμοί δείχνουν πως ένας εργαζόμενος στην Ελλάδα δουλεύει περισσότερες ώρες, άρα η ώρα παράγει λιγότερη αξία. Και επειδή η οικονομία παράγει λιγότερη αξία ανά ώρα, η δυνατότητα να προσφέρει υψηλότερες αμοιβές είναι επίσης περιορισμένη. Τώρα, σύμφωνα με τους ειδικούς, το πρόβλημα βρίσκεται στη ραχοκοκαλιά του ελληνικού παραγωγικού μοντέλου. Γι' αυτό και τα λέω όλα αυτά, γιατί έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ώρες για το ότι πρέπει να βελτιώσουμε το παραγωγικό μοντέλο. Μια συζήτηση η οποία είναι εδώ και μια 15ετία από τότε που ήρθαν τα μνημόνια. Το παραγωγικό μοντέλο που έχουμε είναι μικρές επιχειρήσεις, χαμηλές επενδύσεις στην τεχνολογία, στην οργάνωση της εργασίας, στις δεξιότητες, στη χρηματοδότηση και στη συμμετοχή κλάδων όπου προστιθέμενη αξία ανά ώρα είναι χαμηλότερη. Το παραδέχονται ακόμη και οι εργοδοτικές οργανώσεις αλλά και οι ΓΕΣΕΕ και οι συνδικαλιστές ότι ιδιαίτερα μετά την δεκαετή οικονομική κρίση η Ελλάδα επένδυσε λιγότερο από όσο χρειαζόταν σε παραγωγικό εξοπλισμό, τεχνολογία, λογισμικό, έρευνα και ανάπτυξη. Δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι ότι ο εργαζόμενος δεν εργάζεται, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία. Παρότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια, το επενδυτικό κενό παραμένει, η εικόνα είναι πιο καθαρή αν κοιτάξει κανείς το μέγεθος των επιχειρήσεων. Η ελληνική οικονομία αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που εμφανίζουν ιδιαίτερα μεγάλο παραγωγικό χάσμα σε σχέση με τις μεγαλύτερες. Είναι αυτό που λέγαμε πριν μερικά χρόνια, ότι ενώ είχαμε πλησιάσει να γίνουμε οικονομία εντάσεως κεφαλαίου, ξαφνικά ήρθαν τα μνημόνια και επιστρέψαμε στην οικονομία εντάσεως εργασίας. Και βέβαια υπάρχει πάντοτε το θέμα της ίδιας της σύνδεσης της ελληνικής οικονομίας. Ο τουρισμός, το εμπόριο, η εστίαση και οι άλλες υπηρεσίες έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την απασχόληση, για τις εξαγωγές της χώρας. Όμως η προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο είναι συνήθως αρκετά χαμηλότερη. 17 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός σήμερα. Ο καιρός θα κυλήσει σε παρόμοιο μοτίβο με τις τελευταίες ημέρες, με λίγες βροχές σε ορισμένες περιοχές και πιο ήπια ζέστη. Προβλέπονται τοπικές βροχές στη Θράκη, στη Μακεδονία, κυρίως στην κεντρική και ανατολική, στην κεντρική Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Κυρίως θα επηρεαστούν ορεινές περιοχές και πιθανόν να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Το απόγευμα από τα βόρεια ο καιρός θα είναι βελτιωμένος. Στις υπόλοιπες πυρωτικές περιοχές θα πρέπει να περιμένουμε τοπικές νεφώσεις και αρκετή ηλιοφάνεια στα νησιά του Αιγαίου. Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Ελλάδα οι μέγιστες θα είναι λίγο υψηλότερες κοντά στους 35 και στο νότιο Αιγαίο 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος, με αραιές νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς, με βόρειους ανέμους 5 έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά θα φτάσουν έως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα το μεσημέρι και το απόγευμα, με σύντομες βροχές και να σημειώνονται τις θερμότερες ώρες σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς, οι βοριάδες θα είναι ήπιοι και θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Παρασκευής, γιορτάζει ο Άρων, ο Άνθιμος, η Ανθυμία, η Ερμιόνη και ο Μωυσής. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Διεθνής ημέρα Ταεκβοντό και η Παγκόσμια ημέρα Σεξουαλικής Υγείας. Σαν σήμερα, το 1682, ο Βρετανός αστρονόμος Edmund Halley παρατήρησε για πρώτη φορά τον κομήτη, το οποίο θα δώσει το όνομά του ο κομήτης του Halley. 1828, αρχίζει η αποχώρηση των τουρκο-αιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο κατά εφαρμογή της συνθήκης Αλεξάνδρειας μεταξύ του Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου και των τριών εγκυητριών δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου με την αναχώρηση και του ίδιου του Ιμπραήμ.
1839 αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας που θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος πολέμος του οπίου. Θα λήξει 29 Αυγούστου 1842 με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία. 1955 διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, αυτό που λέμε σήμερα Champions League, μεταξύ της Sporting Λισαβόνας και της Παρτιζάν Βελιγραδίου που θα λήξει ισόπαλο 3-3. Το 1978 ο Γεώργιος Ράλης είναι ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών που γίνεται επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση, ενώ το 1998 δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτς και ο Ρώσος Σέργκεϊ Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google. Το 1768 έρχεται στη ζωή ο Φρασουά Ρεντέν Σαντομπριάν, πιο γνωστός στην Ελλάδα ως Σατοβριάδος, ο Γάλλος συγγραφέας και πολιτικός, διπλωμάτης και φιλέλληνας. Προς τιμή του στην Αθήνα υπάρχει η οδός Σατοβριάδου. 1905 η Μέρι Ρενό έρχεται στη ζωή, η Αγγλίδα συγγραφέας, γνωστή στη χώρα μας από τα μυθιστορήματά της που έχουν ως θέμα την αρχαία Ελλάδα, ενώ το 1981 έρχεται στη ζωή η Beyoncé Knowles, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Το 1821 φεύγει από τη ζωή ο Παναγιώτης Καρατζάς, ο αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης που δολοφονήθηκε κοντά στην Πάτρα από ελληνικό χέρι. Το 1907 ο Έντβαρντ Γκρινγκ, ο νορβηγός συνθέτης. Και το 1989 ο Ζορζ Σιμενόν, ο Βέλγος συγγραφέας των αστυνομικών μυθιστορημάτων με ήρωα τον επιθεωρητή Μεγκρέ.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
3: Κέντρο αντιζώνω, ένταξη, πυροφύλαξη.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.
6: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη από τον Πειραιά, καλημέρα Πλούταρχε, καλημέρα στο Δήμο. Μου γράφει τι γίνεται με τους δρόμους, έχουν γεμίσει όλοι οι δρόμοι εντός και εκτός Αττικής με σπασίματα, λακκούβες και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τους οδηγούς και κυρίως για αυτούς που είναι με τις μηχανές. Καλημέρα στον Νίκο, καλή δύναμη Νίκο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Λοιπόν, υπήρξε χθες είδηση θρίλερ με ένα μυστήριο με τη σωρό μιας ηλικιωμένης, παρά την ομολογία της κόρης της ότι την είχε τάψει στην αυλή του σπιτιού για να εισπράττει τη σύνταξη. Επικρατεί ένα μυστήριο με αυτή την υπόθεση, καθώς οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη. Ειδικά συνεργεία με σκαπτικά μηχανήματα βρέθηκαν χθες έξω από την κατοικία, όργωσαν κυριολεκτικά την αυλή, αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που περίμεναν. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η κόρη της ηλικιωμένης φέριασε να υπέδειξε το σημείο στο οποίο πριν από περίπου 10 χρόνια έθαψε τη μητέρα της και παραδέχθηκε πως προχώρησε αυτήν την αποτρόπαια πράξη προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Ωστόσο, η άτυχη ηλικιωμένη δεν έχει βρεθεί και οι έρευνες για τον εντοπισμό τους συνεχίζονται. Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από καταγγελία σχετικά με την εξαφάνιση ηλικιωμένης γυναίκας, καθώς η εγγονή της δεν είχε καταφέρει να την εντοπίσει για 10 περίπου χρόνια. Και όλα αυτά ξεκίνησαν πριν από 2 εβδομάδες, όταν η εγγονή απευθύνθηκε στις αρχές και κατήγγειλε ότι έχει χάσει την επαφή της εδώ και μια δεκαετία. Όπως ανέφερε η εγγονή, η ηλικιωμένη, η οποία θα πρέπει να είναι σήμερα 90 ετών, ζούσε μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της στην περιοχή της παραλίας Μαραθώνα. Ο εγγονός, σύμφωνα με την καταγγελία, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν μέσω του ΕΦΚΑ ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος ηλικιωμένης, γεγονός που οδήγησε στην περαιτέρω έρευνα. Τα συνεργεία με τα ειδικά μηχανήματα βρέθηκαν στο σπίτι της ηλικιωμένης, πραγματοποίησαν τις έρευνες στην αυλή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπίσει κάποιο έβριμα. Ωστόσο, η κόρη της ηλικιωμένης αποκάλυψε ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο σημείο πριν από 10 χρόνια, προκειμένου να συνεχιστεί η ίσπραξη της σύνταξής της. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά τις αρχές. Δεν έχουμε εδώ και 15 χρόνια βάλει κάποιες ασφαλείες, ρήτρες ασφαλείας, ώστε να μην εισπράττουν άλλοι τις συντάξεις των δικαιούχων. Ότι γίνονται συχνά πυκνά έλεγχοι, ότι βλέπουν αν αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν φάρμακα, δεν παίρνουν φάρμακα, τι γίνεται. Όλο αυτό δεν ήταν μια συζήτηση που κάναμε πριν 15 χρόνια όταν είχαν έρθει τα μνημόνια. Πάντως, προκαλεί εντύπωση γιατί συχνά πυκνά ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θυμίζω ότι πριν από λίγες εβδομάδες είχε αποκαλυφθεί το περιστατικό με έναν 47χρονο, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος είχε πεθάνει ο πατέρας του και τον είχε και η μητέρα του και τους είχε στο ψυγείο για να εισπράττει τις συντάξεις τους, αλλά και άλλα τέτοια περιστατικά. Νομίζω ότι πρέπει να επανέλθουν οι έλεγχοι, καθώς φαίνεται ότι οι κακές συνήθειες δύσκολα αποβάλλονται. Λέγαμε προηγουμένως για το πόσο δύσκολο είναι το θέμα της παραγωγικότητας στην Ελλάδα, καθώς τεχνολογικά φαίνεται ότι δεν επενδύουμε όσο επενδύουν οι Ευρωπαίοι. Ο μέσος μισθός, ο οποίος φτάνει στην Ελλάδα τα 1.572 ευρώ και αμείβεται με αυτό το μισθό ένας στους 3 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Είναι 900.000 άντρες εργαζόμενοι σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 10 άτομα. Επίσης υπάρχουν περίπου 250.000 μισθωτοί σε 46 κλάδους οικονομίας, οι οποίοι λαμβάνουν πιο γενναιόδορους μισθούς πάνω από 2.000 έως 3.000 ευρώ. Βεβαίως η αγορά εργασίας έχει και μια άλλη, όχι τόσο λαμπερή όψη, καθώς η πλειονότητα των εργαζομένων αρκείται σε αμοιβές κοντά στα 1.000 ευρώ. τα καλοπληρωμένα επαγγέλματα στην Ελλάδα αφορούν κυρίως την πληροφορική, τα χρηματοοικονομικά, την κυβερνοασφάλεια, την ανάλυση δεδομένων, την ενέργεια, αερομεταφορές, τα οποία βεβαίως και παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση και υψηλές αποδοχές λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού. Λοιπόν, οι κλάδοι με τις καλύτερα αμοιβόμενες εργασίες είναι ο τραπεζικός, ο ναυτιλιακός, η φαρμακοβιομηχανία, οι κατασκευές, ο τουρισμός όταν αφορά τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, οι αμοιβές για διευθυντικές θέσεις, για εξειδικευμένους γιατρούς, δικαστές, στελέχη τεχνολογίας, τα οποία στελέχη ξεπερνούν τις 3 έως 5.000 ευρώ μεικτά μηνιαίως. Οι ηλικίες 35 έως 44 ετών έχουν τις υψηλότερες αποδοχές, με πολλούς να λαμβάνουν ως μέσο μισθό τα 2.700 ευρώ. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, στην αγορά εργασίας η πλειονότητα των εργαζομένων αρκείται σε αμοιβές κοντά στα 1.000 ευρώ, δηλαδή εκτός από το καλά αμοιβόμενο 10%, σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ, οι μέση μισθοί στην Ελλάδα παραμένουν καθυλωμένοι παρά την ακρίβεια που έχει πάρει την άγουσα λόγω των επιπτώσεων των διεθνών εξελίξεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εργάνης, μόνο 126.000 λαμβάνουν μισθό από 2.000 και πάνω, ενώ ακόμα λιγότεροι, 112.000 εργαζόμενοι, το 4,55% των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα, λαμβάνουν μισθό άνω των 3.000 ευρώ, την ίδια ώρα που ένας στους τρεις μισθωτούς αμείβεται με ως 1.000 ευρώ το μήνα. Η εικόνα τώρα, λένε οι οικονομολόγοι, δεν πρόκειται να αλλάξει και φέτος. Οι μέση μισθοί δεν θα αυξηθούν πάνω από 1,5% εφόσον οι εργοδότες επιλέγουν να κινηθούν συντηρητικά, κυρίως λόγω της ανησυχίας που προκαλεί στη διεθνή σκηνή το αυξημένο κόστος ενέργειας, ενώ το πάγιο αίτημα των επιχειρήσεων είναι να μειωθεί το λειτουργικό κόστος, το οποίο αυξάνεται από τα μέτρα τα οποία συνήθως ονομάζονται φορολογική σφήνα. Την ίδια ώρα βεβαίως υπάρχει ο πληθωρισμός, ο οποίος καταγράφει ανωδική πορεία και αναμένεται να κλείσει κοντά στο 4% για την τρέχουσα χρονιά. Είναι λοιπόν θετικό στοιχείο ότι έχει ξεκινήσει και υπογράφονται όλο ένα και περισσότερες συλλογικές συμβάσεις και επεκτείνονται κυρίως στους εργαζόμενους του κλάδου μέσω του νέου όρου που λέει ότι αν ξεπερνάει ένα ποσοστό θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική η συλλογική σύμβαση σε όλους τους εργαζόμενους. Και βέβαια μένει να δούμε αν από εδώ και πέρα, όπως τουλάχιστον λένε στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου, θα επιταχυνθούν αυτές οι πιέσεις να αυξηθούν οι μισθοί, καθώς ο Έλληνας εργαζόμενος παραμένει απροστάτευτος από το τον αντίπαλο, το μεγάλο του αντίπαλο, που δεν είναι άλλος από τον πληθωρισμό. Η παρουσία λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος, άνοιξε μεγάλες συζητήσεις. Ο Αλέξη Τσίπρας εξήγηλε από τη Θεσσαλονίκη και το οικονομικό επιτελείο μετρούσε στην Αθήνα. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κάθε νέο μέτρο περνούσε αμέσως από το δημοσιονομικό κόσκινο, ώστε με το τέλος της ομιλίας ο αρμόδιος από την κυβέρνηση, ο κ. Στάνος Πετραλιάς, να έχει στα χέρια του την πρώτη συνολική κοστολόγηση. Οι υπολογισμοί ανέβασαν το νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης περίπου στα 13 δις ευρώ, χωρίς μάλιστα, όπως έλεγαν από την κυβέρνηση, να έχουν αποτιμηθεί και όλα όσα ανακοινώθηκαν. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος παρουσίασε ένα πρόγραμμα το οποίο εκτός όλων των μέτρων για την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, για την ενίσχυση των μισθών, για την ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελματιών, είχε και δύο μέτρα τα οποία βεβαίως, όπως θα μιλήσουμε και στη συνέχεια, προκάλεσαν τις πρώτες αναταράξεις. Αφορά την πατριωτική εισφορά και αφορά την εξειδίκευση για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας.
2: Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας.
6: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, τόνισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρόσθεσε 13 δις ευρώ μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγηλε, τεινάζοντας την μπάνκα στον αέρα. Ο Άκης Κέτσος πήρε συνέχεια μία μόνο εξαγγελία για να δείξει πού κατά την κυβέρνηση βρίσκεται το πρόβλημα. Ο Λύκος κανεγέρασε και άσπρισε το μαλλί του, ούτε τη γνώμη άλλαξε ούτε την κεφαλή του. Έγραψε και έβαλε στο κομπιουτεράκι τις 50 κοινωνικές κατοικίες που ανακοίνωσε ο πρώην πρωθυπουργός. Με κόστος περίπου 150.000 ευρώ ανακατοικία, ο δικός του υπολογισμός έβγαλε 7,5 δις ευρώ, σχεδόν όσο το ποσό που είχε παρουσιαστεί για ολόκληρο το πρόγραμμα της τετραετίας. Και αυτό είναι μόνο ένα από τα 40 μέτρα, σημείωσε κλείνοντας την ανάρτησή του, λέγοντας «καλά θα πάει και αυτό». Από εκεί και πέρα, στο Υπουργείο Οικονομικών άρχισαν να ξεχωρίζουν τα μεγαλύτερα τσιμπήματα του λογαριασμού. Η μείωση στο ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά τρόφιμα και είδη υγιεινής υπολογίζεται στο 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ενώ ο διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά προσθέτει στο λογαριασμό ακόμη 1 δις ευρώ και η κατάργηση της προκαταβολής φόρου στις ατομικές επιχειρήσεις αποτιμάται εφάπαξ κόστος 800 εκατομμύρια ευρώ. Και υπάρχει μια σειρά, μια λίστα ολόκληρη με το πόσο κοστίζει το κάθε μέτρο. Στο Οικονομικό Επιτρελείο υπογραμμίζουν ότι ένα πακέτο αυτού του ύψους ξεκερνά κατά πολύ τα περιθώρια που αφήνουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες για τις δαπάνες και προκαλούσαν τον Αλέξη Τσίπρα, εφόσον αμφισβητεί την κοστολόγηση, να καταθέσει το σύνολο των προτάσεών του στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Τώρα, ο αρμόδιος τομεάρχης από την Ελλάδα, ο κ. Κουτεντάκης, είπε ότι είμαστε έτοιμοι να το στείλουμε στο αρμόδιο δημοσιονομικό συμβούλιο. Ωστόσο, δεν το έχουμε κάνει αυτό, γιατί είπε ότι θα αρχίσει να εξετάζει τις προτάσεις 120 μέρες πριν τις εκλογές, από τον εύλογο χρόνο των εκλογών, άρα από την 1η Νοεμβρίου. Πάντως, ο κ. Παύλος Μαρινάκης ανέβασε πολιτικά τους τόνους, κάνοντας λόγο για κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση και για πατριωτικούς φόρους, οι οποίοι, είπε, ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στη μεσαία τάξη. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
7: Χθες ο κύριος Τσίπρας, σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2012, από το 2014, από το 2023, πολύ περισσότερο όμως από εκείνο το φοβερό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του Οικονομικού Επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα το πρώτο δεδομένο το οποίο προκύπτει και από τη χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για εκείνον και συνεχίζει και μοιράζει ό,τι μπορεί να μοιράσει σε επίπεδο παροχών, χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση για να καταλάβει κάποιος.
6: Κριτική όμως δεν ασκήθηκε μόνο από την κυβέρνηση, ασκήθηκε και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, από την Κρήτη, όπου βρισκόταν για την εκδήλωση, την επετειακή εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη, κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για αυταπάτες, αλλά ταυτόχρονα υποστήριξε ότι υιοθέτησε το 80% του προγράμματός του.
8: Να θυμηθεί ο ελληνικός λαός τι του έχει πει πολλές φορές και τι έχει κάνει. Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε «κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτε» και είναι ο πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, σχεδόν τζάμπα.
6: Είπαμε λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε την πατριωτική εισφορά, η οποία θα αφορούσε το 1% των οικονομικά ισχυρότερων φυσικών προσώπων. Αυτή ήταν η πρόταση. Βεβαίως η πρόταση αυτή έγινε μια εξειδίκευση. Υπήρξε ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών, ο κύριος Γιώργος Παπάς. Έδωσε χθες 2-3 συνεντεύξεις. Προκάλεσε σ' άλλο μια αναφορά του, ο οποίος δήλωσε ότι θα πρέπει να φορολογηθεί αυτό το 1% των οικονομικά ισχυρότερων φυσικών προσώπων και θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και στην καταγραφή κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές θηρίδες, ας πούμε στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία, ακίνητα και μετοχές, και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος, κοσμήματα, θυμάστε τις θηρίες που λέγαμε. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει ο κ. Παπάς στη συνέντευξή του. Το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσεις, συμμετοχές, όλα αυτά είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπάς. Τι το ήθελε να το πει ο άνθρωπος αυτό, τι ήθελε να το αναφέρει. Μετά από λίγο άρχισαν οι αντιδράσεις και έτσι αναγκάστηκε νωρίς το απόγευμα να βγάλει μια διευκρινιστική δήλωση ότι η πατριωτική εισφορά δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών. Αυτή η αναφορά του κυρίου Παπά, του τομεάρχη της Ελλάς, το θυμάστε τις θηρίες που λέγαμε, δεν είναι χωρίς αντίκρισμα, γιατί προφανώς γνωρίζει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που στελέχη προερχόμενα από το ΣΥΡΙΖΑ βάζουν στο στόχαστρό τους τις θηρίδες. Και βέβαια όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια που τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τότε της Ελλάς σήμερα βάζουν στο στόχαστρο τις θηρίδες, ξεχνάνε ότι δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που θα υποχρεώσει κάποιον, εκτός αν πρόκειται για να φυλάσσονται εκεί αποτελέσματα εγκληματικής ενέργειας, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος χωρίς την άδεια εισαγγελέα να υποχρεωθεί ένας φορολογούμενος να πάει και να ανοίξει τη θηρίδα. Θυμίζω ότι στο παρελθόν υπήρχε η δήλωση σοκ της Νάντιας Βαλαβάνη το βράδυ του δημοψηφίσματος, τότε που με κλειστές της τράπεζας και με τα capital controls η τότε αναπληρώτρια υπουργός οικονομικών κυρία Νάντια Βαλαβάνη δήλωνε ότι όποιος έχει θηρίδα μπορεί να πάει στην τράπεζα και με συνοδεία τραπεζικού υπαλλήλου να πάρει ό,τι θέλει μέσα από τη θηρίδα εκτός από χρήματα. Η αντιδράση που προκάλεσε τότε ανάγκασαν και αυτήν τότε να επιχειρήσει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, διαβεβαιώνοντας πως το κράτος δεν πρόκειται να ανοίξει θηρίδες και ούτε να πάρει τα χρήματα. Όμως και ο Παύλος Φολάκης είχε αναφερθεί σε συνέντευξή του ότι είχαμε σχέδιο για τις θηρίδες το 2015 και 5 χρόνια αργότερα, το 2020, στην προανακριτική επιτροπή για την Νοβάρτης, είχε παραδεχθεί ότι υπήρχε σχέδιο στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τον Αύγουστο του 2015 να ανοίξουν και οι τραπεζικές θηρίδες, γιατί μέσα υπήρχαν δισεκατομμύρια. Μάλιστα, σε ερώτηση του Θάνου Πλεύρη, τότε ο κ. Πολάκης φέρεται να απάντησε πως το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε λόγω των ισοκομματικών αντιδράσεων εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αλλά και το 2018 είχαμε τον κ. Βαγγέλη Αποστόλου που είπε ότι όταν ήταν υπουργός οικονομικών ο κ. Ευκλήδης Τσακαλώτος υπήρχαν πληροφορίες ότι ετοιμάζεται σχέδιο νόμου με στόχο τις τραπεζικές θηρίδες. Το συγκεκριμένο τραπεζικό προϊόν ήταν το τελευταίο που είχε απομείνει στο απειρόβλητο των κατασχέσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Δήλωνε λοιπόν τότε ότι 230.000 θηρίδες, όπου εκεί βρίσκεται ένας πλούτος που έχει τη δυνατότητα και μπορεί να βοηθήσει, και γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιηθεί. Οι συναλλαγές δεν πρέπει να γίνονται κανονικά. Αντιλαμβάνομαι τις συμπαραστασίες στους έχοντες θηρίδες, αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε μια ολόκληρη ελληνική κοινωνία και πρέπει να τύχει της ανάλογης συμπαράστασης. Αυτό το τελευταίο που λέει ο κ. Αποστόλου νομίζω ότι το έχουμε ακούσει σε διάφορες παραλλαγές και από διάφορα στελέχη της Ελλάς. Βέβαια, έτρεξαν χθες, πίεσαν τον κ. Παπά και έκανε διευκρινιστική δήλωση. Ωστόσο, η κυρία Σδούκου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, έβγαλε δήλωση, είπε ότι παίρνουν πίσω τις εξαγγελίες και τρέχουν να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Η ελληνική κοινωνία τόνισε δεν πρόκειται να δεχτεί ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης νούμερο 2, σχολιάζοντας τις δηλώσεις των στελεχών της Ελλάς. Έφερε ως παράδειγμα την πατριωτική εισφορά και το επίδομα στους φοιτητές για την επαρχία, αλλά και για την εξαγγελία για τις 5.000 νέες κατοικίες που ανασκεύασαν στελέχη. Όλα αυτά έγιναν χθες από τα στελέχη της Ελλάς και βεβαίως δέχτηκαν την κριτική κυρίως από την κυβέρνηση αλλά και από την αντιπολίτευση. Λοιπόν, είπαμε ότι έχουμε μπει δυναμικά στο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο της ΔΕΘ που θα ακούσουμε πολλά, θα κριθούν αρκετά από τα υπόλοιπα κόμματα. Ουσιαστικά όμως είναι μια δυναμική έναρξη της προεκλογικής περίοδου.

45 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και για πρώτη φορά φαίνεται ένα μικρό φως στην άκρη του τούνελ στις διεθνείς εξελίξεις όσον αφορά το μέτωπο στην Ουκρανία. Χθες ο πρόεδρος Ουκρανίας Βλοντιμίρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα. Υπάρχουν προκατακτικές ημερομηνίες, αναμένουμε να δούμε τους εκπροσώπους του Αμερικανού Πρόεδρου εδώ στο Κίεβο, είπε σε νυχτερινό διάγγελμά του, ενώ στο παρελθόν οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Πρόεδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, έχουν επισκεφθεί και τις δύο χώρες σε προσπάθειες να διεξαχθούν ειρηνευτικές συνομιλίες. Θυμίζω ότι πριν μια εβδομάδα ο διευθυντής της CIA ήταν στην Μόσχα, υπήρξε μια συνάντηση και έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε αν θα προχωρήσει αυτή η προσπάθεια των Αμερικανών να τερματιστεί ο πόλεμος. Για πρώτη φορά είχαμε και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Ρώσο Πρόεδρο, ο οποίος ανέφερε ότι η επικοινωνία με το Κίεβο συνεχίζεται, κυρίως μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών, και δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, αφού οι δύο πλευρές πρώτα καταλήξουν σε συμφωνία μεταξύ τους. Ο Ρώσος Πρόεδρος λοιπόν, ο οποίος για πρώτη φορά είπε έτσι ξεκάθαρα ότι μπορεί να υπάρξει και τέλος στον πόλεμο. Είναι θετικό αυτό, υπάρχει μια θετική και επικοδομητική συνεργασία, λένε οι Αμερικανοί, για τους Ρώσους. Θα δούμε τώρα πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό και αν αυτό είναι η αρχή του τέλους για ένα πόλεμο που κρατάει εδώ και 4 χρόνια και έχει ταλαιπωρήσει τόσο πολύ και τους ανθρώπους βεβαίως εκεί που υπάρχει μια τρομερή καταστροφή, αλλά κυρίως υπάρχει και το θέμα πόσο επηρεάζεται η οικονομία και των δύο χωρών και της Ευρώπης. 47 λεπτά μετά τις 5 να δούμε πώς καταγράφουν τα πρωτοσέλιδα την επικαιρότητα. Η Καθημερινή: στερούνται ένωμης ισχύως στα τουρκικά και θαλάσσια πάρκα, διάβημα προς την Άγκυρα. Σκούριασε μετά από 10 μήνες στη θάλασσα, μπάρουτο καπνισμένο και με φανή τα σημάδια του πολέμου, στα οποία στην προκειμένη περίπτωση έγιναν ορατάκι ως μεγάλες κοιλίδες από σκουριά πάνω στο σκαρίδι του αμερικανικού αεροπλοφόρου Abraham Lincoln, έδεσε στην Ταϊλάνδη, με μια πολύ ωραία φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου της Καθημερινής. Κτηματολόγιο: παγίδες μεταβολές των ακινήτων, ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, μόλις 10 ημέρες προθεσμία για ενστάσεις. Αυξήθηκαν κατά 64% οι τουρίστες στην Αττική, εκτόξευση και στις πράξεις κατά 125% σε σύγκριση με το 2019. Έρχεται Super El Niño, προειδοποιεί ο ΟΗΕ ποιες περιοχές κινδυνεύουν από ακραία καιρικά φαινόμενα. Πάμε στα νέα. Σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο, Μητσοτάκη Σίση την Τρίτη στο El Alamein. Συνάντηση με γεμάτη ατζέντα για Τουρκία, Λιβύη, Σινά και σύμφωνο Μέκας και έκτακτη τριμερής με τη συμμετοχή του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοντουλίδη. Τι συμβαίνει με τα καταπατημένα, γιατί μένει στα ζήτητα η τελευταία ρύθμιση, η προθεσμία λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου, μόλις 12.000 οι αιτήσεις εξαγοράς επί συνόλου 90.000 περιπτώσεων παρά τις γενναίες εκπτώσεις που φτάνουν το 80%. Επανεκκίνηση 3 Σεπτέμβριο τα παλιά στο Ηράκλειο, επέτειες με μαντινάδες και το σύνθημα τώρα Πασόκ από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ελλάς, σφάλτσο με τις θηρίδες και άλλες ιστορίες, με αστερίσκους, πράσινο φως από τη Ράση για τη γραμμή Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Πρώτο μπύλον το χειρότερο Ελληνίνιο, ο ΙΕ προειδοποιεί, πάμε στον ελεύθερο τύπο, κακούργημα θα γίνουν τηλεφωνικές απάτες, αυξάνουν τα περιστατικά με μαϊμού τεχνικούς και λογιστές. Είναι το θέμα που είπαμε, που προέκυψε από τη συνέντευξη του κυρίου Μιχάλη Χρυσοχοίδη. 30 πολίτες πέφτουν θύματα καθημερινά. Επιστρέφει το 2015 ο Τσίπρας, θέλει να ψάξει τις θηρίδες. Το σχέδιο για επιδρομή στις τράπεζες αποκάλυψε ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα: δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν. Νέο ράλι τιμών στο Στάρι: πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα, τι θα γίνει με ψωμί, ζυμαρικά και δημητριακά. Πάμε στη Δημοκρατία. Ανοίγουν στόματα 11 χρόνια μετά, μαϊμού υπογραφές από τον Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Εφημερίδα των Συνταχτών: πόσο κοστίζει, ποιοι ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Ελλάς σε αριθμούς. Πρίκα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ στη δημόσια υγεία, 1,4 δισεκατομμύρια στη δημόσια παιδεία. Κόντρα, άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη, η πρωτοφανής επίθεση από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αποκαλύπτει τον πανικό. Το πακέτο που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη ακυρώνει το αφήγημα Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ. Εδώ και 10 χρόνια εισπράττει κανονικά τη σύνταξή της, θρίλερ στο Μαραθώνα για ηλικιωμένη που η κόρη της λέει ότι την έθαψε στην αυλή.
Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη. Μοιράζονται το ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής και την κοροϊδία αντιπαράθεση Νέα Δημοκρατία Πασόκ, κόμματος Τσίπρα για τα κοστολογημένα προγράμματα στη ΔΕΘ. Ναυτεμπορική, ποιους ευνοεί ο ρήμα των τριετιών, σε απόλυτη εφαρμογή από 1η-1η-27 οι αυξήσεις κατά 10% επί των κατώτατων αποδοχών. 700.000 αμείβονται με τον κατώτατο, η γκριζαζόνη της περίοδου 2012-2024.

0: Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook με πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, ένα χιουμοριστικό βίντεο που ανήρτησε στα social media. Είναι και αυτό μια τακτική αντιπολιτευτική και βεβαίως θα χρησιμοποιηθεί αρκετά και από τον Πρωθυπουργό και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το χιουμοριστικό βίντεο αυτό το έφτιαξε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, με το AI μήνυμα για Ελλάδα 2030. Ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος χρησιμοποίησε ένα GPS για να ασκήσει κριτική στη κυβερνητική πολιτική.
1: Ρίψτε δεξιά για 13 ώρες. Δουλειά.
2: Όχι, άλλο δρόμο.
3: Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13 ώρα, μισούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος.
0: Λοιπόν, αυτό το σποτ, να το πω έτσι, έγινε για να καλέσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας τους ανθρώπους που θέλουν να διαδηλώσουν στην Θεσσαλονίκη στο συλλαλητήριο που θα υπάρξει αύριο το απόγευμα στις 5.30 με τη σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους». Σποτ όμως δεν φτιάχνει μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα, φτιάχνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει φτιάξει περίπου 20 τηλεοπτικά σποτ, τα οποία θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, με κεντρικό σύνθημα της Κουμουνδούρου «Η πολιτική που χρειάζεσαι, η αριστερά που ελευθερώνει». Το δεύτερο σποτ από αυτή την καμπάνια μπαίνει στον πυρήνα των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας και επιλέγει να ασχοληθεί με το ιδιωτικό χρέος για το θέμα το οποίο στις αρχές της εβδομάδας κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση νόμου, στην καρδιά της οποίας βρίσκεται η αξιοποίηση της αναπτυξιακής τράπεζας. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ φτιάχνει λοιπόν ένα σποτ για το ιδιωτικό χρέος. Το ιδιωτικό χρέος το οποίο έχει ασχοληθεί, έκανε ολόκληρη μερίδα και το ΠΑΣΟΚ και τις τελευταίες ημέρες είναι έντονη η παρέμβαση που κάνουν και τα κορυφαία στελέχη και ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη και ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου, και βεβαίως τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου του κόμματος. Χθες είχαμε και τη δημοσκόπηση της ίντερβιου. Είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία με διαφορά 13,6 μονάδων από τη δεύτερη ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αν θέλετε, τρίτο είναι το ΠΑΣΟΚ με 13,2, η Ελλάς έχει 15,5. Τα πρώτα στοιχεία που δείχνει αυτή η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος στα όρια μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου είναι 29 Αυγούστου, 1 Σεπτεμβρίου έχει γίνει. Είναι το ενδιαφέρον στοιχείο ότι φαίνεται ότι η Ελλάς να έχει λίγο σταθεί στα ποσοστά της και το ΠΑΣΟΚ να ανακάμπτει κάπως, μένει να επιβεβαιωθεί και σε επόμενες δημοσκοπήσεις. Η ελπίδα πέφτει κάτω από το 5% στο 4,8, η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Η πλεύση ελευθερίας ακόμη πιο κάτω στο 3,1%. Αντιθέτως, το Μέρα 25 ανεβαίνει στο 3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,8% μετά τις πολύ χαμηλές πτήσεις των προηγούμενων εβδομάδων. Ενδιαφέρον έχει και το ερώτημα τι θα θεωρούσατε ως μεγαλύτερη επιτυχία για τη χώρα μας μετά τις επόμενες εκλογές. Το 45% απαντά μια σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 41% μια κυβέρνηση συνεργασίας, το 12% άλλο και το 2% δεν θέλησε να απαντήσει. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει, πόσο θα επηρεάσει η ΔΕΘ, οι ανακοινώσεις, οι εξαγγελίες και οι αντιπαραθέσεις οι κομματικές, πόσο θα επηρεάσουν τις απόψεις των πολιτών σε αυτή την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Πλησιάζουμε στις 6, τελειώνει και αυτή η εβδομάδα. Η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Δίνουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 5, όπου εδώ με τον Διονύση Χατζημιχάλη θα σας μεταφέρουμε όλες τις εξελίξεις, όλες τις πληροφορίες από τις διαδηλώσεις, από τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη και στη ΔΕΘ. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη μέρα. Έρχεται η Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης με όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνησε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημένοντας ότι δεν νοείται απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Είχε προηγηθεί η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και ακυρεί την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία ξεκινούν ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια εν ώψη των αυριανών επίσημων εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από το 2027. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φινών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, που έδωσε περισσότερα από 14.000 δάνεια, με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε χθες από την Κρήτη και την εορταστική εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης και του Πασόκ. Οι προτάσεις Τσίπρα χαρακτηρίζονται ακοστολόγιστες και ανεφάρμοστες, με την Ελλάς να απαντά ότι θα στείλει το πρόγραμμά της στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να το κοστολογήσει. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία εν ώψη ΔΕΘ εξαπολύουν πειρά στην κυβέρνηση. Το χώρο των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα οι υγειονομικοί. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι έσωσε τη Βρετανία από επίθεση με πυρηνικά όπλα, εξαπολύοντας τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ενώ κατακεράβνωσε εκ νέου την άρνηση του Λονδίνου να εμπλακεί στη σύραξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο Ιρανικό καθεστώς: δεν θα σταματήσουμε ως ότου κοπεί κάθε εναπομείνα σε οικονομική γραμμή ζωής. Ουκρανική επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Σότσι, τη ρωσική πόλη λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με τις αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ. Νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα και στο νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία. Έκλεισε να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία σχεδόν 5 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις νέου Ελ Νίνιο, απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Ομίχλες το πρωί στα δυτικά, άνεμοι βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική, φάκελος, τουρκικά αεροπλανοφόρα, τα θανάσιμα όπλα στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική απάντηση. AASM, το απαραίτητο υπερόπλο για τα ελληνικά Ραφάλ. Βαλιστική πύραυλη, το δόγμα στρατηγικής κρούσης για τις ένοπλες δυνάμεις. Sniper ATP, αλλάζει τα δεδομένα για την αεροπορία.

0: Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλής Σιλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο εναιστώτα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
1: Πάρα πολύ καλά εσύ?
0: Μπράβο, πολύ καλά και εγώ, πάρα πολύ καλά.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
1: Αχ, ωραία.
0: Αυτή η εβδομάδα πέρασε πιο γρήγορα την προηγούμενη νομίζω.
1: Την Τετάρτη το λέγαμε ρε Σερέντι αυτό πάλι.
0: Ένα με το πω τώρα στην κατάληξή τη δηλαδή.
1: Το ίδιο, τα ίδια θα λέμε.
0: Εντάξει, συγγνώμη που ενοχλώ να φύγω.
1: Να πούμε καινούργια πράγματα.
0: Τι?
1: Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στον ήχο του ήχου. Πόσο καιρό έχουμε τη Μαρία Παπακυρίτση να την έχουμε στον ήχο?
0: Πριν πάμε διακοπές.
1: Μα βλέπεις?
0: Ναι.
1: Όχι, εγώ την είχα.
0: Εγώ
1: στις διακοπές δεν είχα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ πριν πάω.
1: Αναρωτιέται.
0: Την αποχαιρέτηση.
1: Θα μας πει μετά. Ναι, ναι, ήμασταν.
0: Ήμασταν.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο καινούργιο έχουμε να πούμε?
0: Δεν ξέρω τι κάνατε εσείς δύο. Λοιπόν,
1: έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας.
0: Αυτό δεν είναι καινούριο.
1: Το ξέρουν δηλαδή?
0: Οι τακτικοί ακροατές της εκπομπής, βέβαια.
1: Και αυτοί που δεν είναι τακτικοί και είναι καινούργοι, δεν πρέπει να το μάθουν?
0: Τα έχουν πάθει σοκ ήδη.
1: Viber, Earth News, μία λέξη. Και No Radio, δεύτερη λέξη.
0: Ναι.
1: Μας στέλνετε μήνυμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται. Μπορεί να τα αλλάξουμε κάποια στιγμή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κάποια στιγμή μπορεί να τα αλλάξουμε. Να το κάνουμε περικοκλάδα. Λοιπόν. Μας στέλνετε το μήνυμά σας.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Το
0: ναι.
1: Περιμένουμε με χαρά. Mm. Καλημέρα κύριε Δημήτρη, καλημέρα κύριε Αποθητή. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Ο Δημήτρης στέλνει αποσιοποιητικά.
0: Γιατί? Συχνά.
1: Ξέρω εγώ. Καλημέρα και στην Κυριακή. 26 βαθμούς στην Καλαμάτα ήδη. Καλημέρα και στον κύριο Δημοσθένη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ορίστε. Εγώ θα ψήφιζα με μάτια κλειστά και δαγκωτό το κόμμα το οποίο θα απαγόρευε την εργασία πριν τις 9.
0: Πολύ
1: να ήταν
0: ωραία.
1: Νόμος το ρε παιδάκι μου, να απαγορεύεται να ξυπνάς πριν τις 9.
0: Θες να το φτιάξουμε εμείς, Διονύση?
1: Ναι.
0: Ωραία
1: ιδέα. Ωραία ιδέα.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Κόμμα Νάνι. Κόμμα Νανούλια.
1: Κόμμα Νανούλια.
0: Ναι, λοιπόν.

0: Ακούστε τώρα, εκτός από την Παπακυρίτση, είπες ότι είναι η Κολτσίδα εδώ.
1: Όχι.
0: Ωραία. Το λέω εγώ, η Βασιλική Κολτσίδα. Επίσης, έχεις πει ότι η Ήρα Πανανίδη διαλέγεται τραγούδια.
1: Όχι.
0: Μεγάλη παράληψη. Και τι άλλο, και ότι έχει δύο μποφόρ έξω, δηλαδή άπνοια.
1: Δύο μποφόρ έχει.
0: Έτσι λέει εδώ.
1: Έχει πέσει θερμοκρασία πάντως. Χθες το απόγευμα είχαν λίγο ενισχυθεί οι άνεμοι.
0: Ναι.
1: Σε σημείο ανησυχίας είχαν ενισχυθεί.
0: Και εγώ ανησύχησα.
1: Ναι, σε σημείο ανησυχίας. Αλλά έφεραν λίγο δροσούλα. Σχετική. Ή, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε πραγματική αίσθηση του καιρού. Νομίζαμε ότι είναι, αν και το θερμόμετρο έδειχνε 26, ας πούμε, αλλά νομίζαμε ότι είναι λίγο πιο δροσερά, ρε παιδί μου. Έχουμε μία αυτή ψευδέστηση, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ειδικά εμείς που περιμένουμε πώς και πώς. Στη Θεσσαλονίκη. Έχει βροχές 2-3 μέρες τώρα.
0: Αχ, ναι.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα πας, θα βρεις βροχή.
0: Θα έχει.
1: Έχεις πάρει αδιάβροχο.
0: Όχι.
1: Έχεις πάρει νιτσεράδα.
0: Ποτέ δεν φοράω αδιάβροχο, ούτε ομπρέλα.
1: Παπουτσάκια.
0: Παπουτσάκια έχω πάρει.
1: Αδιάβροχα.
0: Ναι.
1: Όχι κλειστά, αδιάβροχα.
0: Θα πάρω ένα ζευγάρι από εκεί. Έχει ωραία η
1: Θα πάρεις από εκεί.
0: Ναι.
1: Γαλότσες να πάρεις. Καλημέρα στον κύριο Πάνο.
0: Ναι.
1: Όμορφη Παρασκευή να έχουμε, εύχεται.
0: Επίσης.
1: Ο Παναγιώτης επίσης από την Νέα Πολυλακωνία, 25 βαθμούς έχει εκεί ήδη. Καλημέρα στον Ευάγγελο. Μία σκέψη για τη ΔΕΘ. Η νέα παραγωγική γενιά δεν ζητά πολλά, ζητά ένα λόγο να μείνει, να δημιουργήσει, να ονειρευτεί εδώ. Κοιτάζει το αύριο με προσδοκία. Αλήθεια τα κάνει όλα αυτά. Αλλά και με ένα βαθύ προβληματισμό. Θα υπάρξει άραγε ένα σχέδιο που να μπορεί να εμπιστευτεί και ένας άνθρωπος που να την κάνει να την πιστέψει ξανά.
0: Ποια?
1: Τη νέα γενιά.
0: Α.
1: Άρα για να το ελαφρύνουμε και λίγο, η Θεσσαλονίκη δεν έχει πολύ ωραία κουζίνα.
0: Πολύ ωραία κουζίνα και ωραία γλυκά.
1: Μην χτυπάτε τώρα φλέβες τώρα. Τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ξέρω, επίτηδες το κάνετε. Το ξέρω. Για
0: κουζίνα δεν μπορώ να φέρω. Γλυκά ναι. Μπορώ.
1: Καλημέρα στον κύριο Κώστα.
0: Άμα.
1: Η σημερινή να δούμε πώς θα περάσει. Θα περάσει.
0: Γιατί.
1: Δύσκολη μέρα. Η Παρασκευή είναι
0: γιατί,
1: δύσκολη.
0: Γιατί ρε παιδιά που είναι δύσκολη. Ωραία μέρα είναι.
1: Εντάξει.
0: Ξημερώνει Σάββατο. Άμα δεν δουλεύει κιόλα, γιατί κάποιοι δουλεύουν το Σάββατο. Δυστυχώς.
1: Ναι. Εγώ θα έχω έκτακτη εκπομπή, ας πούμε, με τον Αργυρό. Καταλαβαίνεις. Γιατί ξέρετε, θα είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν θα με βγάλετε στην εκπομπή.
1: Πώς δεν θα σε βγάλουμε στην εκπομπή, μη σου πω ότι μισή με σένα θα την
0: εντάξει,
1: κάνουμε.
0: Εντάξει τότε.
1: Ναι.
0: Ωραία, ησύχασα.
1: Πολύ
0: τώρα.
1: Ωραία.
0: Γιορτάζει ο Αρών σήμερα. Ο Άνθιμος, η Ανθυμία, η Ερμιόνη και ο Μωυσής. Και γιορτάζει και η Ροζαλία στην Καθολική Εκκλησία. Άρα γιορτάζει το Ροζαλάκι μας.
1: Οι φίλοι μας.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Ο τελευταίος δίσκος εκπληκτικός.
0: Όλα της τα τραγούδια είναι ωραία. Όλη
1: χρόνια πολλά στο Ταϊκβοντό.
0: Γιορτάζει.
1: Είναι διεθνή ημέρα Ταϊκβοντό.
0: Και σεξουαλική υγεία.
1: Και ακά.
0: Wow. Είναι σημαντικό πράγμα ο άνθρωπος να έχει σεξουαλική υγεία.
1: Σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό. Γιατί υποφέρουμε από αυτούς που δεν έχουν.
1: Και θα γλιτώναμε από πολλά. Λοιπόν, ναι. Είναι η μέρα του μετανάστη στην Αργεντινή και η μέρα του εφημεριδοπόλη στη ΣΥΠΑ.
0: Αυτό είναι τώρα.
1: Έχουν ακόμα εφημεριδοπόλη.
0: Έχουν στην Αμερική, έχουν.
1: Πουλάνε ακόμα εφημεριδοπόλη. Έχουν τα, ξέρω τα πιτσιρίκια που με τα ποδήλατα και πετάνε τις εφημερίδες στο κατόφλι.
0: Αυτό δεν είναι εφημεριδοπόλες, είναι.
1: Ναι, είναι κάτι άλλο.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουν τα stand που πας και ρίχνεστε λεφτά.
1: Ναι, δεν έχουν εφημεριδοπόλη,
0: όχι,
1: τι γιορτάζει. Το stand γιορτάζει.
0: Όχι, βρεσί. Έχουν και τους κλασικούς με τους πάγκους που έχουν τα περιοδικά και τις εφημερίδες σε πλήρη έκθεση, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πέρα.
1: Δεν έχουν ρε παιδί μου τον παλιό, τον κλασικό αυτό που φώναζε εφημερίδες.
0: Όχι, τι να
1: περνούσε,
0: το
1: ας πούμε,
0: τι,
1: και τα λοιπά. Κηρύχθηκε πόλεμο στα Φόκλαντ.
0: Αυτό έτσι χαρίζει δεν το λένε οι εφημερίδες πια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα θα φώναζε εφημερίδες, ανάλυση, τι θα κάνει ο Τραμπ.
1: Όχι. Εφημερίδες, κρύφτε τις. Θηρίδες! Κρύφε τις θηρίδες!
0: Όχι, ρε Στυρινήση, το χόντρινες κατευθείαν. Όμως.
1: Γιατί?
0: Ε?
1: Γιατί?
0: Το χόντρινες τώρα. Πήγε στα βαθιά, ας πούμε.
1: Εγώ το χόντρινα.
0: Ναι. Έχουν πάντως αυτό το κόμμα.
1: Μισή
0: τροπή
1: δική τους, μισή δική.
0: Όχι αυτό το κόμμα, γιατί δεν είναι το ίδιο.
1: Ποιο
0: είναι
1: κόμμα?
0: Το χώρο.
1: Ναι.
0: Το χώρο αυτόν.
1: Ναι.
0: Έχουν μια μονή με τις τράπεζες. Με κάποιο τρόπο.
1: Όχι, με
0: τα νομίσματα, τις θηρίδες.
1: Και με τις θηρίδες.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι που με τον ένα με τον άλλον τρόπο, ναι. Λίγες ώρες πριν τα capital controls, ναι. Ας πούμε, βγάζανε λεφτά έξω.
0: Ναι.
1: Τώρα που χθες που μου θύμισες για την, για την κυρία Μάρδα και τον κύριο Μάρδα. Ο κύριος Μάρδας δεν είχε τα λεφτά στο εξωτερικό. Την ημέρα των Capital Controls και είχε πει τα έβγαλα γιατί σπουδάζει στις Βρυξέλλες η κόρη μου.
0: Ναι, γεια σου.
1: Είδα το βιογραφικό της κοπέλας. Δεν έχει σπουδάσει ποτέ στις Βρυξέλλες.
0: Πώς έχει κι άλλο παιδί, παιδάκι μου.
1: Έχει κι άλλο παιδί.
0: Μπορεί να έχει κι άλλο.
1: Α, εντάξει.
0: Ένα παιδί, γιατί να έχει
1: δεν
0: μόνο ένα παιδί, ναι.
1: Εμείς έχουμε ένα ωραίο δροσερό αεράκι, μας λέει η Κυριακή στην Καλαμάτα. Καλημέρα στη Φωτεινή.
0: Εγώ διάβασα είδηση,
1: ναι,
0: που έλεγε τη μέρα που βγήκε η κόρη του κυρίου Μάρδα, η κυρία Κιβέλη Μάρδα, και προλόγησε τον κύριο Τσίπρα στο πρόγραμμα αυτό που ανακοίνωσε.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι. Τη μέρα εκείνη είχαν αφιέρωμα όλα σχεδόν τα site. Ποια είναι η γυναίκα που προλόγησε τον Τσίπρα.
1: Σοβαρή δουλειά. Ναι.
0: Ψάξαν να βρουν και ναι, μάθανε, ας πούμε.
1: Μπράβο.
0: Μετά,
1: ναι,
0: επειδή είναι παντρεμένη με τον ποδοσφαιριστή τον Μπέλκα,
1: ναι,
0: του ΠΑΟΚ, γράφανε: ποιος είναι ο σύζυγος της Κυβέλης Μάρδα που προλόγησε τον Τσίπρα. Είναι δυνατόν.
1: Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
0: Ναι,
1: αυτοί που ασχολούνται με αυτά.
0: Ναι,
1: γιατί δεν έχω διαβάσει τίποτα από αυτά, δεν έχω δει τίποτα από αυτά.
0: Ναι, τα διαβάζω εγώ και στα λέω, ρε μάνα.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1682,
0: ναι,
1: ο Βρετανός ο αστρονόμος ο Έντμουντ Χάλεϊ παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομίτη, στον οποίο θα δοθεί το όνομά του. Κομίτης του Χάλεϊ.
0: Εγώ και εγώ κοιτάω στον ουρανό που πέφτουν αστερία, γιατί δεν δίνουν εσένα το όνομά μου, το κομίτη Σερέτη.
1: Αυτό θα κοιτούσε. Όμως τον ανακάλυψε τον κομίτη. Τον είδε.
0: Star,
1: Εσύ δεν έχεις. Έχεις, πώς το λένε, αυτό το.
0: Τηλεσκόπιο.
1: Μπράβο.
0: Ναι, γιατί δεν έχω, βέβαια.
1: Έχεις.
0: Όχι, δεν έχω, αλλά μπορώ να πάρω.
1: Άλλο. Όταν θα πάρεις και άμα βρεις, το συζητά.
0: Θα μπορώ να λέω. Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει, σερέτη.
1: Αυτό έχει γίνει τραγούδι.
0: Όχι, εγώ το.
1: Οπότε
0: τώρα
1: έχει άλλο know-how.
0: Όχι,
1: το
0: όχι, όχι,
1: το ένα αστέρι πέφτει, πέφτει, δεν είναι τραγούδι. Πες το με αυτό τώρα.
0: Τώρα μου ήρθε, είναι στίχος.
1: Το κοιτώ στον ουρανό.
0: Α, το συνέχισες εσύ, πολύ ωραίο.
1: Εγώ το παιδί μου, υπάρχει τραγούδι.
0: Το ξέρω.
1: Λοιπόν, το 1828 σαν σήμερα αρχίζει η αποχώρηση των Τουρκο-Αιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο. Κατ' εφαρμογή της συνθήκης της Αλεξάνδρειας,
0: ναι,
1: μεταξύ του Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου, καμία σχέση με τον άλλονα, και των τριών εγκυητριών δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου με την αναχώρηση του ίδιου του Ιμπραήμ.
0: Ο ίδιος ο Ιμπραήμ.
1: Ο ίδιος, αναχώρηση.
0: Το 1839 αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας, που θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος πόλεμος του οπίου. Πιανού το οποίο. Το οποίο με γιώτα.
1: Το όπιο. Το όπιο με γιώτα.
0: Θα λήξει στις 29 Αυγούστου 1842 με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία. Μετά τους την ξαναπήρε. Το ξαναπήρε πίσω όμως. Και μετά το ξανά. Και αυτό το Χονγκ Κονγκ το έχουν κάνει μπαλάκι. Γι' αυτό το λένε.
1: Όχι, τώρα είναι Κίνα, τέλος.
0: Γι' αυτό το λένε Χονγκ Κονγκ.
1: Τώρα είναι Κίνα, τέλος.
0: Το πινκ πονγκ.
1: Σ' άρεσε αυτό τώρα. Αυτό που είπες τώρα, σ' άρεσε.
0: Πάντα μου αρέσουν αυτά που λέω.
1: Λοιπόν, το 1955 διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωτοαθλητριών ομάδων Ευρώπης, το In Champions League δηλαδή. Έπαιζε η Sporting Λισαβόνας με την Παρτιζάν Βελιγραδίου. 3-3 είχε έρθει ο αγώνας.
0: Ισόπαλος. Πήγαν στα πέναλτι.
1: Δεν το ξέρω τι έγινε τότε, δεν ξέρω τι κανονισμοί
0: υπήρχαν. Αλλά ήταν ο πρώτος αγώνας. Ναι. Το 1978 ο Γιώργος Ράλης είναι ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών, τότε ήταν, που γίνεται επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση.
1: Υπήρχε ακόμα. Υπήρχε ακόμα.
0: Το 78 βέβαια.
1: Ναι.
0: Κρατεά ήταν.
1: Ακόμα.
0: Το 78.
1: Μιλές μεγάλες κουβέντες.
0: Το 78.
1: Το 1998, 20 χρόνια αργότερα, δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτζ και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google.
0: Τώρα παιδιά, πού να φανταζόσαντε.
1: Μπρούκλιδες γίνανε αυτοί.
0: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα αν ζούσε, αλλά θα ήταν ένα παγκόσμιο και διαγαλαξιακό ρεκόρ, γιατί είναι το 1768, ο Φρανσουά Ρενέ Ντε Σατομπριάν. Ωραίο το Σατομπριάν. Αλλά
1: είναι ένα φαγητό. Ένα φαγητό δεν είναι το Σατομπριάν.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Ρατάρ. Τώρα, πιο γνωστό στην Ελλάδα, στην Ελλάδα το κάναμε σαν το Βριάνδο.
1: Για να ονομάσουμε την οδό στο.
0: Ναι, ναι, ναι, και υπάρχει εδώ σαν το Βριάνδο. Εντάξει. Ναι. Επίσης, η Μέρι Ρενό γεννήθηκε σαν σήμερα το 1905, συγγραφέας. Της άρεσε πάρα πολύ αγαπού στην αρχαία Ελλάδα και έγραφε τέτοια. Και έχει και η Μπιγιονσάρα
1: σήμερα.
0: Σαν σήμερα
1: γεννήθηκε,
0: ναι,
1: το 1981 η υπέρτατη, η θεά. Η Μπιγιονσέ. Τέλεια.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Είναι 10 χρόνια μικρότερη από μένα. Τόσο καιρό είναι 10 χρόνια μικρότερη από μένα. Δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ καλή. Την αγαπούμε, την τιμούμε, την εκτιμούμε κτλ.
0: Την
1: λατρεύουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο. Το 1821 ο Παναγιώτης Καρατζάς, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, δολοφονήθηκε κοντά στην Πάτρα από ελληνικό χέρι. Μάλλον. Το 1907 ο Έντβαρντ Γκρίνκ, Νορβηγός συνθέτης, και το 1989 ο Ζορ Σιμενών, Βέλγος συγγραφέας.
0: Ρωτάει αν δολοφονήθηκε.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν ρωτάει τίποτα.
0: Δεν ρωτάει ο Δολοφονικό και Πολιτικό.
1: Όχι, παιδί μου, το ξέρω. Ναι. Για τα γενέθλια του ρωτάει. Ναι, γεννήθηκε.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο.
0: Γεια σας, κύριε Παύλο.
1: Τι. Διάβασα ξημέρωτα όσα εντυπωσιακά είπε ο κύριος Πιερακάκης στη συζήτηση με τον καθηγητή Ρανκόφεν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό διάβασα τα ξημέρωτα,
0: κύριε Παύλο.
1: Στο τέλος μου ήρθαν στο μυαλό οι πρόσφατες εσχατολογικές, μεταφυσικές και σκοταδιστικές δηλώσεις του Βάντς. Τι συνειρμούς κάνετε. Ασύμβατες και με πορείες αντιπαράλληλες δρόμους η Ευρώπη και οι τωρινές ΗΠΑ. Δεν συναντούνται πουθενά. Και απ' την άλλη, ούτε εντυπωσιακή σκέψη του Ευρωπαίου ηγέτη κ. Πιερακάκη δεν συναντάται πουθενά με το Φεστιβάλ Υποσχέσεων και Παροχολογίας του Σεπτεμβρίου. Να τα δούμε όλα αυτά.
0: Πάντως,
1: θα τα δούμε,
0: κύριε Παύλο μου.
1: Εγώ δεν ξέρω τώρα για ποιο πράγμα μιλάτε, γιατί δεν ξέρω την συζήτηση που είχε ο κ. Ναι. Πιερακάκης.
0: Δεν πειράζει.
1: Με τον Ράσμουσεν, με τον Ρανκόφεν.
0: Ναι. Ναι. Να ξέρετε πάντως, κύριε Παύλο και οι υπόλοιποι, ότι. Έχει βγει μια σειρά δημοσκοπήσεων,
1: ναι,
0: στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου στις περισσότερες, ένα συντριπτικό ποσοστό, μιλάνε για διεφθαρμένη αμερικανική κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Και είμαστε μόλις 2 μήνες από τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Πέτε μου, συγγνώμη, οι άνθρωποι έχουν. Εμένα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ακόμα ένα 30% εξακολουθεί και τους πιστεύει και τους ακούει. Με ποια είναι το λέω. Βρε, παιδί μου, βγήκε ο Βάντς τώρα, καλή ώρα. Έτσι, βγήκε κατά τη διάρκεια της νύχτας ο Βάντς και λέει: Είμαι 42 χρονών.
0: Ναι.
1: Όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου, 42 χρόνια δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν σε πολλούς πολέμους.
0: Ναι.
1: Κερδίσαμε μόνο όταν βγήκε ο Τραμπ. Ποιον πόλεμο κερδίσανε?
0: Κανένα.
1: Πες μου εμένα.
0: Το Βιετνάμ.
1: Επί Τραμπ, ρε παιδάκι μου, κάσε που το Τραμπ που δεν είναι στα 42 χρόνια της ζωής του Βάντς το Βιετνάμ. Ποιον πόλεμο κερδίσανε? Επί Τραμπ. Ποιος θα το ακούσει αυτό και θα πει: Α, ναι, δίκιο έχει.
0: Ναι,
1: ναι, δίκιο έχει. Δηλαδή, επιθεώρηση για επιθεώρηση είναι αυτό το πράγμα, για το δελφινάριο. Mm. Συγγνώμη τώρα για το. Ναι, με συγχωρείτε. Λοιπόν, ο Μοχάμεντ Άλι γεννήθηκε στην Καβάλα. Υπάρχει μουσείο με κήπο στην παλιά πόλη, πάνω από το λιμάνι, μας λέει η Φωτεινή. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δεν το ήξερα αυτό.
0: Ορίστε,
1: για τον Τούρκο το λέει. Ναι.
0: Να ορίστε. Έχει εδώ στην Καθημερινή σήμερα.
1: Ναι.
0: Να πω ποιανού είναι. Το Ανδρέα Πετρουλάκη, ναι, το σκίτσο. Mm. Που λέει ότι ο Τραμπ προσφέρεται να μεσολαβήσει για να λυθούν διαφορές μας στο Αιγαίο και το Καστελόριζο. Προϋπόθεση να ονομαστούν Τραμπαίο και Τραμπελόριζο.
1: Μάλιστα. Τα έχουμε πει αυτά εδώ για καιρό. Ότι δεν ξέρεις ποια θα είναι η αντίδραση.
0: Τέλος πάντων,
1: ποτέ δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, επίσης διαβάζω ότι. Το Σαββάτο,
1: ναι,
0: και το ακούτε από εδώ και το ξέρετε πρώτοι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το Σαββάτο ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει 2 σημαντικές εκπλήξεις στις εξαγγελίες. 2, όχι 1. 2.
1: Μάλιστα.
0: Να μην το πω.
1: Τι να πεις, ότι θα έχει 2 εκπλήξεις.
0: Ναι, ρε εσύ.
1: Κάθε χρόνο έχουν 2 εκπλήξεις.
0: Δεν ξέρω, δεν έχει 2 πάντα.
1: Α, δεν έχει πάντα 2.
0: Μπορεί να έχει 3, μπορεί να έχει 3. Μπορεί να έχει, ναι, αυτό, ναι,
1: ναι.
0: Αλλά
1: αυτή τη φορά θα έχει 2. Άμα έχει. Πότε θα χάσεις το στοίχημα?
0: Άμα είναι 1,5.
1: Άμα έχει 1, άμα έχει 3, πότε θα χάσεις?
0: Δεν χάνω, ρε παιδί, δεν βάζω στοίχημα.
1: Α,
0: λένε ότι θα έχει 2 εκπλήξεις,
1: ναι,
0: και ότι ζήτησε,
1: ναι,
0: όλο αυτό το διάστημα. Κοίτα, έχουν διαρρήξει.
1: Όλο αυτό το διάστημα τι?
0: Ζήτησε όλο αυτό το διάστημα από το επιτελείο του,
1: ναι,
0: τα κυβερνητικά στελέχη, τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Τους είπε: Θέλετε να κάνετε διαρροές για το τι θα πω?
1: Ναι.
0: Θα πείτε αυστηρά 2-3. Όντως, διότι δεν έχουν διαρρεύσει πολλά.
1: Ναι.
0: Φέτος είναι πολύ λίγα αυτά που έχουν διαρρεύσει.
1: Τους
0: είναι συγκεκριμένα.
1: Τους έχει πει τις εκπλήξεις και τις έχουν κρατήσει?
0: Όχι,
1: ή δεν τους τις έχει πει καν?
0: Όχι καλά.
1: Δεν πιστεύετε ότι τα κυβερνητικά στελέχη?
0: Όχι, δηλαδή, το στενός του κύκλους το ξέρει.
1: Α, το ξέρει.
0: Αλλά του ζήτησε φέτος να μην γίνει καμία διαρροή, καμία,
1: ναι,
0: παρά μόνο συγκεκριμένες, παιδί μου. Μπορείτε να πείτε 1, 2, 3.
1: Ναι.
0: Αυτά. 15 μέρες αυτοί που γράφουν τα
1: σενάρια.
0: Τα σενάρια του και τα κείμενά του, ναι, για τις εφημερίδες, τα site κτλ. Οι άνθρωποι ανακυκλώνουν τα ίδια πράγματα. Δεν έχουν κάτι καινούριο.
1: Ναι.
0: Έχουν πει.
1: Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τις εκπλήξεις. Πότε θα τις ξέρουμε τις εκπλήξεις?
0: Σαββάτο βράδυ.
1: Δεν θα τις μάθουμε λίγο νωρίτερα? Oh. Δηλαδή αύριο που θα έχουμε εκπομπή 5-7, δεν τις ξέρεις, θα τις μας
0: πεις. Πού να τις ξέρω, Μορδιονύση. Εντάξει, θα το προσπαθήσω. Να κάνουμε παγκόσμια αποκλειστικότητα.
1: Να κάνουμε παγκόσμια αποκλειστικότητα και τις εκπλήξεις που θα πει ο Μητσοτάκης.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα στον Τάσο από την Κλεισούρα Καστοριάς με 11 βαθμούς. Με ζεστό καφέ και πάπλωμα είναι ο άνθρωπος.
0: Πού, στην Καστοριά?
1: Ωραία.
0: Ωραίο είναι.
1: Στην Κλεισούρα Καστοριάς.
0: Εντάξει, στην Καστοριά.
1: Ωραία είναι.
0: Μπράβο.
1: Πάπλωμα, ωραία.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Όχι. Καλημέρα από τον Νίκο, Στέφανο, Βασίλη και Θανάση. Πάνε για δουλειά σε φωτοβολταϊκό πάρκο στο Τριφύλι Γρεβενών. Αυτή τη στιγμή έχει 15 βαθμούς θερμοκρασία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λες. Καλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι στα φωτοβολταϊκά. Μ' αρέσουν εμένα. Καλημέρα και στον Δημήτρη.
0: Ναι,
1: Ορεστιάδα 16 βαθμούς, να ξέρεις.
0: Να τηρούνται όλες τις προϋποθέσεις.
1: Χθες ανησύχησα λίγο. Ναι. Γιατί είχε μια φωτιά κοντά σε φωτοβολταϊκό.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Δεν θέλω. Δεν θέλω. Πουθενά δεν θέλω φωτιά.
0: Πουθενά, παιδάκι.
1: Αλλά ούτε σε φωτοβολταϊκό.
0: Πουθενά. Τέλος πάντων.
1: Τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Θα σας πούμε μετά τα υπόλοιπα. Θα σας πούμε και για το τι έγινε στην Κρήτη, τι έγινε, τι πρόκειται να γίνει στη Θεσσαλονίκη, τον απόϊχο της άλλης Θεσσαλονίκης του νέου προγράμματος Θεσσαλονίκη 2.0, που το παίρνουν πίσω, κάνουν μια δήλωση, μετά την παίρνουν πίσω κτλ. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά.
0: Βέβαια, έχουμε.
1: Γιατί τώρα έχει πάει.
0: Έχουμε άπειρα πράγματα
1: πάει
0: να σας πούμε. Και θα σας πούμε και για τα φοβέρα που έγιναν. Στο Ηράκλειο.
1: Αυτό δεν είπα, ρε Σισερέτη.
0: Βλέπω τα ντρόουν.
1: Ναι, αλλά τα τόπα.
0: Τα ντρόουν θα είδε.
1: Ναι, αλλά εμένα δεν με ακούει.
0: Συγγνώμη, Μορδιονίση.
1: Άμα είναι να βλέπει τα ντρόουν,
0: βλέπω τον ήλιο τον πράσινο, τον ήλιο που ανατέλει και μα οδηγεί. Τώρα μου ήρθε αυτό.
1: Τώρα σου ήρθε αυτό.
0: Ναι.
1: Παιδιά, έχει πάθει κάτι.
0: Έχω πάθει.
1: Έχει πάθει κάτι. Θέλει βιταμίνη στο μυαλό.
0: Μπίγιονσέ, θα πάμε στου τίτλου.
1: Με
0: Κουέν Μπέ. Κουέν Μπέ.
1: Με τι θα πάμε.
0: Κουέν Μπέ. Πάμε, παπακίτη.
1: Α, αυτό είναι με τη Σακύρα μαζί, δηλαδή τώρα, εντάξει, ωραίο βίντεο κλιπ, ωραίο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημένοντας ότι δεν νοείται απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία αρχίζουν ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια εν ώψη των αυριανών επίσημων εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε χθες από την Κρήτη και την εορταστική εκδήλωση για την 3η Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία. Αισιόδοξος ότι η Ευρώπη έστω και με καθυστέρηση κινείται πλέον προς τη σωστή κατεύθυνση, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στένα του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιωσportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής του Ed News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, Διονύση.
1: Η κυρία Ματίνα έχει ένσταση.
0: Τι?
1: Ο Μουχάμεντ Άλι ήταν πυγμάχος. Αυτός που ήταν από την Καβάλα και έγινε μετά αντιβασιλιάς Αιγύπτου λέγεται Μεχμέτ Άλι. Μοχάμεντ, τον γράφει Μοχάμεντ, τον είπαμε. Ούτως ή άλλως αυτό το όνομα σηκώνει πολλά. Δηλαδή, άλλοι τους λένε Μοχάμεντ, άλλοι τους λένε Μοχάμεντ, άλλοι τους λένε Μοχαμάντ, άλλοι τους λένε Μεχμέτ. Εντάξει, όπως, τι να πούμε τώρα.
0: Εντάξει, μωρέ.
1: Ναι. Για το ίδιο πράγμα μιλάμε, για το ίδιο ναι. πρόσωπο μιλάμε. Έτσι ναι. δεν μιλάγαμε για τον πυγμάχο εμείς.
0: Όχι, όχι.
1: Αφού λέμε ότι το 1828 η συνθήκη της Αλεξάνδρειας μεταξύ αυτού νου της Αιγύπτου.
0: Βέβαια.
1: Που του άλλοι. Θέλετε να τον λέμε άλλοι εμείς και το.
0: Ποια
1: για είναι. Να συνεννόμαστε.
0: Όχι.
1: Άλλοι τον. Αφού έτσι
0: όχι,
1: τον λέμε.
0: Γιατί δεν τον λέμε άλλοι.
1: Αφού Μοχάμεντ Άλι ή Μεχμέτ Άλι τον έλεγαν.
0: Ναι.
1: Τι να τον το πούμε πώς εμείς.
0: Δεν μπορούμε να τον πούμε άλλοι μόνο και το αφού έχει και το μπρουτό.
1: Τέλος πάντων, δεν θα κολλήσουμε εκεί. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Πορτοφόλια να βάλουμε τα χρήματα από τις παροχές που θα πάρουμε. Λέει.
0: Ναι.
1: Να πάρετε πορτοφόλια. Ναι, καλό είναι.
0: Παιδιά,
1: καλό Σαββατοκύριακο με 18 ναι. βαθμούς στην Ελασσόνα.
0: Ναι. Μην υποτιμάτε τίποτα. Γιατί φασούλη το φασούλη.
1: Γράφαμε, ξέρετε πόσες εκθέσεις έχουμε γράψει.
0: Μα αποταμίευση.
1: Κάθε ημέρα αποταμίευσης. Ξανά.
0: Ναι.
1: Στα λαγματιά γεμίζει η στάμνα η πλατιά. Και φασούλη το φασούλη γεμίζει το σακούλι.
0: Βέβαια.
1: Έτσι γίνεται.
0: Βέβαια.
1: 5 ευρώ από εδώ, 3 από εκεί, 7 από το άλλο.
0: Ορίστε.
1: Να λίγα στην, στη θηρίδα. Πάρ τη θηρίδα
0: να.
1: Κάτω.
0: Γεμίζει με χρυσαφικά.
1: Γεμίζει με χρυσαφικά. Α. Έρχεται ο κύριος Παπάς. Αυτό το. Το έχει το όνομα.
0: Το έχει αυτό,
1: ναι. Δεν ξέρω. Ο κύριος. Άλλος, καινούριος παπάς.
0: Γιώργος, Γιώργος.
1: Καινούριος παπάς αυτός. Ναι.
0: Αναπληρωτής το μεάρχης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Τι πράγμα?
0: Παράταξη.
1: Ξανά πες το.
0: Αναπληρωτής το μεάρχης οικονομικών.
1: Τι λέρε, παιδί.
0: Ναι. Τίτλο άνθρωπος.
1: Να σου πω. Ναι. Τι θα γίνει με τις θηρίδες τώρα. Βλέπω εγώ.
0: Όχι, όχι. Εντάξει, εντάξει.
1: Το πήρε πίσω.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις. Όμως. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Εσύ έχεις θηρίδα.
0: Όχι καλέ.
1: Οι φίλοι ακροατές έχουν θηρίδα.
0: Όχι.
1: Και αν έχουν θηρίδα, χρήματα κρατάνε εκεί. Όχι. Έχω την εξής απορία. Υπάρχει κάποιος σοβαρός οικονομολόγος,
0: ναι,
1: το παιδί μου,
0: ναι,
1: που
0: ναι.
1: λέει ότι οι Μπρούκλινες, αυτοί που έχουν λεφτά,
0: ναι.
1: δηλαδή το 1% των πλουσίων.
0: Τα έχουν σε θηρίδες.
1: Τα έχουν σε θηρίδες.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζουν αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν το έχουν σε κρυπτονομίσματα, δεν το έχουν σε παραδείσους που έχουν αφορολόγητους κτλ. Το έχουν στις θηρίδες.
0: Ναι.
1: Και από εκεί τα παίρνουν κάθε τόσο.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι, πες ότι τα έχουν. Εγώ σου λέω, πες ότι τα έχουν.
1: Παναγία.
0: Όχι, όχι. Ναι. Πες ότι υπάρχουν θηρίδες
1: ναι.
0: αυτή τη χώρα που είναι γεμάτες.
1: Λεφτά.
0: Λεφτά.
1: Ναι. Με ώρα.
0: Έχουν κληρονομικό χάρισμα.
1: Ναι.
0: Αυτοί που θέλουν να ανοίξουν τις θηρίδες, ξέρουν πώς θα τα βρουν, ή θα πούνε πάμε εκεί να δούμε.
1: Σε όλες.
0: Τι...
1: Όχι, θα τις ανοίξουμε όλες.
0: Όχι, όχι, ρε παιδί μου, πάμε, τις ανοίγουμε όλες. Και λέω, πάμε, ναι. τις ανοίγουμε
1: ναι.
0: τις θηρίδες. Ξέρω εγώ, και λέμε, ό,τι μαζέψουμε από εδώ, ναι. δηλαδή λέμε, ας πούμε, προϋπολογισμός.
1: Ναι.
0: Τόσα από, από τα καύσιμα, τόσα από τη φορολόγηση
1: αυτή.
0: Ναι. Τόσα από εκεί, τόσα από εκεί και τα έσοδα, λέω τώρα.
1: Και τόσα από ό,τι θα βρούμε
0: στις θηρίδες να κάνει θηρίδες. Μάνα.
1: Ναι. ναι. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Δεν καταλαβαίνω. Ίσως γι' αυτό τον έβαλα να το μαζέψει μετά, καταλαβες. Ίσως. Βλέπω τώρα εγώ καινούριο. Πώς είναι το κοσκινάκι αυτό με, με τη ΔΕΗ που πηγαίνουν διάφοροι και λένε βάλτε τα χρήματα σε ένα αλουμινόχαρτο και ρίξτε τα
0: ναι.
1: από κάτω γιατί κάνουν κύκλωμα μαζί με το ρεύμα.
0: Βέβαια.
1: Και κάνετε μεγάλη κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Σε λίγο θα είναι διάφοροι τέτοιοι επιτίδιοι που θα λένε βάλτε τα αυτά που έχετε τα.
0: Στις θηρίδες. Βγάλτε
1: τα, ναι. Βάλτε τα σε αλουμινόχαρτα και ρίξτε τα από κάτω. Θα έρθουμε εμείς να τα μετρήσουμε.
0: Ναι.
1: Παιδιά, τι αποθυμένο είναι αυτό με τις θηρίδες. Το είχαν ξαναπεί εντωμεταξύ, έτσι.
0: Ναι.
1: Από το ίδιο κόμμα, από την πρώτη του εκδοχή. Το είχε πει και η κυρία Βαλαβάνη, το είχε πει. Άκουγα πριν τον Αργυρό, τα Ανέλη εδώ πέρα. Τα είχε πει και η κυρία Βαλαβάνη, τα είχε πει και ο κύριος Πολάκης. Τα είχε πει και ο
0: κάνει το περιουσιολόγιο.
1: Ναι.
0: Το είχαν κάνει. Δεν πρόλαβα.
1: Α, δεν πρόλαβα.
0: Δεν πρόλαβα. Πολλά είναι που δεν πρόλαβα.
1: Το δέχομαι.
0: Ας πούμε, είδα χτες ή προχτές.
1: Ναι.
0: Που πήγανε εδώ στο Φαλιρικό Όρμο που είπαν ότι. Που πέσανε οι υπογραφές, παιδί μου, για την ανάπλαση εκεί.
1: Ναι.
0: Το Αέναον που θα γίνει.
1: Του.
0: Αέναον θα λέγεται το πάρκο.
1: Το πάρκο.
0: Αέναον, ναι.
1: Αιώνιο δηλαδή. Έτσι, ναι, χωρίς τέλος.
0: Θα ρέει συνέχεια, ναι.
1: Και πάντα. Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, εκεί λοιπόν που πέσανε οι υπογραφές, είδα μετά βίντεο
1: ναι.
0: με την κυρία Δούρου
1: ναι.
0: που λέει δεν σας λένε όλη την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Επί δικής μου, ήταν περιφερειάρχη, θυμάσαι,
1: ναι.
0: η κυρία Δούρου. Εγώ το είχα.
1: Οραματιστεί.
0: Ναι. Ναι. Δεν πρόλαβε κι αυτή.
1: Ποιο είχε οραματιστεί, αυτή δεν ήταν που κάνανε ενστάσεις γιατί δεν θέλανε να γίνει το, η, όλη μετά. Η ιστορία. Α, μετά.
0: Ναι. Δεν πρόλαβε.
1: Δεν έχει σημασία, ρε
0: παιδί μου. Θέλω να πω ότι είναι πολλά που δεν τα πρόλαβαν.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Και έρχονται τώρα. Με φόρ. Καλημέρα από τα Άσπρα Σπίτια, 25 βαθμούς. Καλό Σαββατοκύριακο. Μας λέει η φίλη μας η Αντωνία. Καλημέρα και στο φίλο μας στο πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Πηλίου. Το
0: Λαύκο,
1: Γιάννη.
0: Το Λαύκο.
1: Καλημέρα. Τα φουρναράκια του χωριού μας δίνουν καλημέρα.
0: Τώρα.
1: Πόσα είναι τα φουρναράκια τώρα πλέον. Δηλαδή είναι ο Γιάννης και ποιος άλλος.
0: Ο Γιώργος.
1: Γιατί παλιά ήταν και το Χέλι.
0: Το Χέλι τώρα, που είναι.
1: Πού είναι το Χέλι.
0: Ο Μίλτος.
1: Ο Μίλτος. Ο Μίλτος στο χέρι.
0: Ναι. Καλημέρα. Και Λενίτσα.
1: Στο Δημήτρη, καλημέρα.
0: Ήτανε.
1: Πεταμένα λεφτά το rebranding. Ίδιες ιδέες, ίδιο κακόγουστο χιούμορ. Λέει ο κύριος Δημήτρης από τη Μυτιλήνη. Φίλος της εκπομπής. Σημαντικός. Λοιπόν, τα έλεγε νομίζω χθες και η Κατερίνα αυτά. Ότι το rebranding λίγο δεν έχει πάει και πολύ καλά. Δεν έχουμε δει δηλαδή καινοτόμες ιδέες, αλλά εντάξει, έχουμε καιρό μπροστά μας μέχρι τις εκλογές.
0: Έχουμε καιρό. Μια φιλοσοφία για όλο αυτό το πράγμα.
1: Τι φιλοσοφία έχεις?
0: Περιμένετε, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Είμαι εγώ η Κατερίνα.
1: Εσύ ως Κατερίνα. Ναι.
0: Εγώ σαν Κατερίνα.
1: Σαν Κατερίνα, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ σαν Κατερίνα, λοιπόν, είμαι, πώς το λένε, και κυβερνάω.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, με έχετε εκλέξει πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Αχ, τι έχετε χάσει, δεν ξέρετε. Λοιπόν, με έχετε εκλέξει πρωθυπουργό. Εντάξει, δεν τα πάω πάρα πολύ καλά, αλλά δεν το παραδέχομαι κιόλας.
1: Ναι.
0: Λέω ότι προσπάθησα, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν έχω δει κανένα πρωθυπουργό που να έχει παραδεχτεί ότι δεν τα έχει πάει καλά.
0: Αυτό.
1: Κανένα.
0: Αλλά τέλος πάντων δεν μ' αρέσει.
1: Από οποιοδήποτε κόμμα.
0: Ναι, από παντού. Ναι, ναι. Σε όλο τον πλανήτη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Στο σύμπαν και στο γαλαξία ολόκληρο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, κάποια στιγμή κάνω εκλογές, τις χάνω.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που βγαίνω μετά εγώ, λέω τώρα εγώ τώρα, με το μυαλό που έχω εγώ το λέω, και λέω θα κάνω rebranding, πάει να πει ότι αποδέχομαι ότι τα θαλάσσωσα πριν και ότι αυτή η εικόνα
1: το λες χοντρά, όχι τα θαλάσσωσα, ότι είχα κάποια κενά, κάποιες ελλείψεις
0: για να αναγκαστώ να επαναπλασάρω τον εαυτό μου.
1: Ναι.
0: Πάει να πει ότι το προϊόν το οποίο ήμουνα πριν.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν αλλάζει το προϊόν, παιδιά. Το ίδιο είναι πάντα. Δεν αλλάζει.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: αυτό το είχε πει και ένα στη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε φθαρμένο προϊόν. Δεν το είχε πει και ένα στη Νέα
0: Αλλά
1: Δημοκρατία.
0: Αλλά πέρα από αυτό.
1: Χρόνια
0: λοιπόν,
1: πίσω. Ναι.
0: Επειδή το προϊόν δεν αλλάζει, για να αναγκάζομαι εγώ να κάνω αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή rebranding. Να με επαναπλασάρουν.
1: Όλοι το κάνουν όμως, Κατερίνα. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, τη Μελίνα. Που κάποια στιγμή. Μελίνα Μερκούρη. Που είχε πει κάποια στιγμή στον Παπανδρέου. Αντρέα, δεν αρέσουμε. Προέδρε, δεν αρέσουμε πλέον. Καταλάβες. Οπότε κάτι πρέπει να κάνεις. Να μπαλάρεις διαφορετικά το προϊόν ή να αλλάξεις και προϊόν. Ενδεχομένως.
0: Εδώ δεν έχουμε αλλάξει προϊόν.
1: Αυτό δεν το ξέρω ακόμα.
0: Όχι,
1: γιατί
0: όχι.
1: Δεν το ξέρουμε σε πλήρη
0: Just
1: έκταση.
0: Just a moment. Ναι. This person is the same person.
1: Άλλο, the person
0: Αυτό
1: is the same person.
0: Μα το rebranding. Το rebranding. Ο κύριος Τσίπρας δεν το έκανε στο κόμμα.
1: Ναι.
0: Δεν έκανε rebranding στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το έκανε, ναι. Όχι, το
0: ΣΥΡΙΖΑ
1: το διέλυσε. Δεν έκανε.
0: Και αυτό έκανε και έκανε bombing.
1: Ναι. Εκεί, εκεί ήταν.
0: Ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Αλλά θέλω να πω ότι το rebranding αφορούσε τον ίδιο.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει.
1: Τέλος πάντων. Δεν έχουν όλοι την ίδια άποψη. Κάποιοι θεωρούν ότι έχει έρθει πιο όριμος, πιο έτοιμος, πιο. Το λέει και ο ίδιος. Γιατί τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Καταλαβες. Αυτό σε κάποιους πιάνει, ρε παιδί μου. Αλλιώς, συγγνώμη, αλλιώς στις δημοσκοπήσεις γιατί πιάνει 15%. Από ποιον τα πιάνει.
0: Παποστόμωσες τώρα.
1: Καταλαβες. Καλημέρα στο. Ο Γιάννης μας λέει, παιδιά, είμαι εγώ, ο Φούρναρης και οι τρεις γη. Γιώργος, Νικόλας και Παναγιώτης. Και βέβαια η μαμά Μαρίνα, το Χέλη και ο άλλος Γιώργος πήραν μεταγραφή για φέτος σε φούρνο στη Σκιάθο. Πήγαν απέναντι. Πες τα μας αυτά. Αυτοί δεν μας ακούνε δηλαδή. Δεν έχουν μάθει τίποτα από σένα, Γιάννη. Δεν μας ακούνε στη Σκιάθο. Να μας στείλει μια καλημέρα. Κάνω μούτρα.
0: Καλά λε.
1: Καλημέρα στο Θάνο. Από Θεσσαλονίκη, 22 βαθμούς. Κοίτα τι θερμοκρασία θα βρεις επάνω που θα πας. 22 βαθμούς έχει τέτοια ώρα.
0: Ωραία.
1: Να βγαίνεις 6 και 45 να κάνεις βόλτα.
0: Τέξ.
1: Με 22 βαθμούς.
0: Θα
1: όμορφα
0: βγαίνω,
1: είναι.
0: Ναι, να κάνω βόλτα.
1: Καλημέρα στην κυρία Σούλα στην Αρτέμιδα. Υπέροχη μέρα για όλους, λέει, και καλό Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε πολλή δουλειά. Να, ο κύριος Παύλος, ας πούμε, μας λέει: βιάζεστε. Το rebranding θα επιτύχει όταν θα ολοκληρωθεί η στροφή 360 μοιρών και τότε θα αλλάξουν όλα.
0: Αυτό είναι πρόβλημα. Καταλαβαίνετε. Ναι, έχετε δίκιο.
1: Αυτό, ναι. Πάμε σιγά-σιγά τη στροφή.
0: Εντάξει.
1: Σωστά. Ναι. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Εδώ κάποιοι λένε να του δώσουμε άλλη μια ευκαιρία.
0: Ναι, το λένε. Μα γιατί, γιατί σε τόσους ανθρώπους έχουν δοθεί 2 και 3 και 4 και 5 ευκαιρίες. Γιατί να μην δοθεί. Ναι. Εγώ δεν λέω αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω ότι εγώ. Εγώ
1: με τη λογική σαν Κατερίνα.
0: Εγώ σαν Κατερίνα θα. Δεν θα παρνιόμουν τον εαυτό μου.
1: Πες τώρα για το Ηράκλειο. Πάμε να αλλάξουμε. Πάμε στο Ηράκλειο.
0: Στο Ηράκλειο.
1: Τι έγινε στο Ηράκλειο.
0: Είχε κόσμο.
1: Είχε.
0: Πολύ. Παλμό είχε.
1: Λαοθάλασσα.
0: Είχε παλμό.
1: Είδα πάλι σημεούλες. Είδα και κάποιους να ανεβαίνουν πάλι σε τρακτέρ. Είδα τον κύριο Φαραντούρη να πηγαίνει στη συγκέντρωση που πάνω σε τρακτέρ μαζί με
0: έναν.
1: Ναι.
0: Ανεβήκαν στα τρακτέρια και είχε και το τραγούδισε και ο Νίκος Γωνιανάκης τον ύμνο του Πασόκ.
1: Ποιος είναι ο ύμνος του Πασόκ από όλους τώρα?
0: Να τον βάλω τώρα.
1: Ναι, όχι, όχι,
0: δεν ακούστηκε ωραία.
1: Δεν θέλω. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Καλύτερα.
0: Τον ύμνο.
1: Καλύτερα όχι. Καλημέρα κύριε Μανώλη. Ναι. Καλημέρα στο νεοσύστατο κράτος της Ελλάδος που ξεκινάει από το 2015. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο.
0: Και είχε και
1: λέει ένα χαρακτηρισμό για τον κύριο Τσίπρα. Εγώ δεν θα τον πω το χαρακτηρισμό.
0: Και είχε και drone show
1: ναι.
0: που σας έλεγα και πριν, που έκανε τον ήλιο τον πράσινο, τον οποίο οπότε τον εμβλέπω.
1: Ναι.
0: Έλεγε 3 Σεπτέμβρη.
1: Τι θα πει, αφού χθες ήταν 3 Σεπτέμβρη και είχε γενέθλια.
0: Εντάξει.
1: Τι θα πει, άλλη ημερομηνία.
0: Όχι.
1: 18 Οκτώβρη θα πει.
0: Όχι, ρε μάνα μου. Πώς το λένε, είχε τον ήλιο που λες, τον οποίο κολλάς. Αν τα βλέπεις και με drones αυτά.
1: Ναι.
0: Λέω πώς.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή εγώ είμαι πιο παλιός από σένα και θυμάμαι όταν είχε βγει το πρώτο σήμα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν έτσι με γραμμές ευθείες. Ήταν οι ακτίνες του ήλιου, ήταν σαν φλόγες, δηλαδή κινούμενη γραμμή. Ήταν τεθλασμένη, δεν ήταν ευθεία.
0: Καλή, και εγώ το θυμάμαι.
1: Μετά αυτό
0: το
1: άλλαξε. Ήταν από το 1974 μέχρι το 1977 το παλιό σήμα και μετά εξυγχρονίστηκε, έγινε σκέτο γραμμές.
0: Ναι. Και είχε όλα τα τέτοια τα, του Πασόκ. Τα,
1: του σταθμού, ας πούμε.
0: Όχι, τι? Εσύ. Πώς τα λένε μόνο τώρα.
1: Ξέρω εγώ πώς τα λένε.
0: Περίμενε,
1: τι θες να μου πεις.
0: Τα έχω εδώ σημειωμένα γιατί τα ξεχνάω.
1: Να πω εγώ καλημέρα στον κύριο που μέχρι να βρεις εσύ, τον κύριο Παντελή.
0: Τετράπτυχο.
1: Ποιο τετράπτυχο?
0: Εθνική ανεξαρτησία.
1: Τρίπτυχο ήταν.
0: Τρίπτυχο.
1: Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία,
0: όχι,
1: κοινωνική.
0: Όχι,
1: θα σου πω εγώ.
0: Κοινωνική απελευθέρωση, δημοκρατική διαδικασία.
1: Όχι, η δημοκρατική διαδικασία ήταν όλα αυτά θα γίνουν με δημοκρατική διαδικασία. Δηλαδή δεν θα γίνουν με επανάσταση, δεν θα γίνουν με γιουρούση, θα γίνουν με δημοκρατική διαδικασία. Αυτό. Αλλά το τρίπτυχο ήταν ένα. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση. Έχω την διακήρυξη τη 3η Σεπτέμβρη. Πώς τη λένε, μουσιακά.
0: Από εκεί το πήρα.
1: Παιδιά μου την έχω στο βιβλιαράκι.
0: Και έλεγε διακήρυξη τη 3η Σεπτέμβρη.
1: Σε μια μετακόμιση τη βρήκα, ναι. Τέλος, δεν ήταν τετράπτυχο.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Ερμηνείες είναι αυτό. Εξαρτάται
0: από το. Το πράσινο.
1: Σε πράσινο.
0: Ναι.
1: Σε τι άλλο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Κόκκινο βιλιαράκι είχαν το ΜΑΟ κάποιοι. Και μετά και κάποιοι άλλοι από την ΚΝΕ. Αλλά δεν έχει σημασία.
0: Ναι. Είδα χτες και τον Τηλέμαχο Χιτήρη. Εδώ. Τον είδα ενώ ήρθαμε face to face.
1: Ναι.
0: Μιλήσαμε. Συγκινήθηκα, λέω μια τέτοια μέρα.
1: Ευγενέστατος άνθρωπος. Ευγενέστατος άνθρωπος.
0: Υπέροχος άνθρωπος.
1: Υπέροχος.
0: Επειδή τον
1: έχει τύχει να τον γνωρίσει, είναι από τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει από την πολιτική. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος.
0: Οπότε βλέπω τέτοιο παλιό Πασόκο.
1: Ναι.
0: Θέλω να πάω να του πω γεια σας, τι κάνετε, μην κουμπάρε το Διονύση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Άσχετο.
0: Μου βγαίνει μόνο το χέρι στη μέση που δεν βάζει.
1: Καλημέρα στον κύριο Ηλία. Στο Κιλαλέρα έχει 18,5 βαθμούς. 6 Μαρτίου 1910, ακόμα θυμάμαι το τραγούδι του Σαββόπουλου.
0: Ελάτε, ρε παιδί.
1: Ναι, Κιλελέρ, ωραία. Στο Κιλελέρ, επειδή λέμε για Πασόκ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Για πρώτη φορά πήγε εκεί, επειδή υπάρχει μια στήλη, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Πήγε ο Ανδρέας Παπανδρέου για πρώτη φορά μετά το 81, όταν βγήκε πρωθυπουργός. Ή ήταν πριν το 81. Πάντως είχε πάει για πρώτη φορά στο Κιλελέρ και το τιμούσε γενικώς.
0: Ναι.
1: Ναι, επειδή λέμε τώρα για το
0: Πασόκ.
1: Εντάξει,
0: ναι, γι' αυτό καλά κάνεις και τα λες.
2: 5,8 να θυμίσουμε για τη συχνότητα.
0: Γεια σας, βρε παιδιά.
1: Πολύ καλά κάνετε που θυμίζετε τη συχνότητα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά.
0: Καλά εσείς.
1: Λέμε για τα κόμματα και την πολιτική επικαιρότητα κτλ. Αφού μας έχει υποσχεθεί και η Κατερίνα ότι θα έχει 2 εκπλήξεις ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στην έκθεση.
2: Έτσι. Ισχύει αυτό.
1: Ποιο? Και εσύ ξέρεις για 2 εκπλήξεις.
0: Όχι, ρε παιδιά, αφού είναι εκπλήξεις.
1: Καλά, όλοι ξέρετε ότι θα έχει 2 εκπλήξεις.
3: Ξέρετε το νούμερο δηλαδή, αλλά δεν ξέρετε το περιεχόμενο.
0: Γιατί κάνουμε ρεπορτάζ, παιδιά.
1: Δεν κάνετε ρεπορτάζ.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Κάντε μισή δουλειά. Άμα ξέρετε μόνο τον αριθμό, χωρίς να ξέρετε την ουσία, κάντε μισή δουλειά.
2: Δεν ξέρω και το περιεχόμενο, αλλά να με συγχωρήσετε, έχω και μια εφημερίδα που βγαίνει αύριο και πρέπει να κρατήσω κάτι να γράψω.
1: Δηλαδή, συγγνώμη. Θα ξέρουμε την έκπληξη που θα ανακοινωθεί το βράδυ, θα την ξέρουμε από το πρωί από την εφημερίδα σου.
2: Αν δώσει τα τίμια 2 ευρώ σου να την αγοράσει, ναι, θα
1: γιατί δεν μπορώ να ξέρω. ξεκλέψω άμα είναι στο περίπτερο απλωμένη.
2: Ναι, το κοίτα ποδοσφαίρου.
1: Δεν μπορώ να κάνω ματάκια.
2: Σε λίγα λέει τα δύο μέτρα έκπληξη, μπει μέσα, δεν είναι.
1: Α, θα είναι κομπίνα.
0: Ναι. Θα κάνει έτσι, ναι.
2: Εντάξει, για να μην λέω, δεν ξέρω στην ουσία. Ξέρω το γενικό.
3: Άρα είναι μυστικό που έχει διαρρεύσει η Κατερίνα.
0: Όχι, παιδιά, εγώ δεν ξέρω.
1: Η Κατερίνα ξέρει μόνο τον αριθμό, το 2.
0: Άμα τα ξέρω, δεν τα είχα πει τώρα. Εγώ δεν έχω
2: περιτύλιγμα.
1: Δεν κρατάει μυστικό η Κατερίνα, δεν είναι τέτοια. Θα τα έλεγε. Ναι. Και δεν θα έλεγε, ξέρω εγώ, να τα πούμε, να τα δει η εφημερίδα, να τα πούμε στο site.
2: Εγώ πάντως να σου πω, από όλα όσα έχουν ακουστεί τα μέτρα, τα οποία νομίζω θα περισσότερα μέσα θα πέσουν, δηλαδή οι δημοσιογράφοι.
0: Δεν έχουν ακουστεί και πολλά.
2: Πώς. Μείωση τεκμαρτού, μείωση της κατάργησης τέλους επιδεύματος, μείωση του.
1: Αυτά, ας πούμε, το τέλος επιδεύματος. Το τέλος επιδεύματος είναι ένα πράγμα που κρατάει κάποιο ευρώ. Προδιαγεγραμμένο, θέλω να πω. Δεν είναι καμιά έκπληξη. Όχι, δεν είναι.
2: Ο επίδομας ταξιούχος από 300 ευρώ να πάει στα 450. Έχουν γραφτεί όλα αυτά αυτές τις ημέρες.
1: Έχουν γραφτεί, ναι.
0: Τα ξέρουμε αυτά.
3: Α, θα είναι κάτι που δεν έχει γραφτεί.
0: Βέβαια, αφού είναι
3: κάτι που δεν το φαντάζεσαι. Κάτι που δεν το φαντάζεσαι.
0: Κάτι που θα με τρελάνει είναι. Παπαχλημίτζο, πες.
2: Όχι, όχι.
1: Λοιπόν, βρήκαμε πετρέλαιο στο κατάκολο. Όχι.
2: Ναι, κάτσε να δούμε εδώ στην Κέρκυρα, ανοιχτά. Εκεί
1: ξεκινάει
2: ερευνητική γεώτρηση τον Φεβρουάριο. Εγώ από όλα αυτά που θέλω να πω προκαταβολικά, έχω τι ενστάσει μου για το τεκμαρωτό φορολογικό εισόδημα. Τι ανάποδε ενστάσει αποτυχεί όλο ο κόσμο. Γιατί είμαι και εγώ λίγο ανάποδο. Δηλαδή το 99% του κόσμου θέλει να καταργηθεί ή να μειωθεί ή να κάνει. Εγώ είμαι στο 1% που το θεωρώ σωστό το μέτρο αυτό. Γιατί πράγματι έχει μια λογική μέσα στον παραλογισμό τη φοροδιαφυγή που είναι 10 ετία στη χώρα. Δεν είναι ό,τι πιο ορθολογικό μέτρο υπάρχει, αλλά μα αντιμετωπίζει μια κατάσταση η οποία δεν είναι φυσιολογική. Δηλαδή, το έχω πει πολλέ φορέ που τα έχω διαβάσει στη Γέλα, όπω λέει και ο άλλο, διαβασμένο το έχω. Ότι για παράδειγμα, όταν έχει μια χώρα όπου 6 στα 10 κομμωτήρια και 7 στα 10 μπαρ δηλώνει ζημίε, ήταν στοιχεία περσινά. Δηλώσει 25 για εισοδήματα 24. Όχι, δηλώνει ζημίε, μπαίνουν μέσα. 7 στα 10 μπάρ που είναι στη χώρα και στα 6 στα 10 κομμωτήρια δουλεύουν για την ψυχή τη μάνα του. Γιατί δεν βγάζουν λεφτά, και το κλείνουν, συνεχίζουν. Όταν προφανώ κοροϊδευόμαστε, ο ταξιτζή αμέσω δηλώνει 252 ευρώ καθαρό εισόδημα.
1: Ναι, αλλά είναι άδικο.
2: Θα πρέπει το τεκμαρτό.
1: Το τεκμαρτό είναι.
2: Δεν είναι δίκαιο, αλλά είναι.
1: Αυτό λέμε, δεν είναι δίκαιο. Εγώ το λέω άδικο, το χοντρένω λίγο. Λοιπόν, δεν είναι δίκαιο όμω. Πρέπει να α βρουν έναν τρόπο. Δεν μπορεί την εποχή που είμαστε στην τεχνητή νοημοσύνη και ετοιμαζόμαστε να πάμε στον Κρόνο, α πούμε. Επικίνδυνα. Δεν είναι ωραία, ναι. Γιατί έχει πέτρες γύρω-γύρω που τρέχουν. Λοιπόν, ναι. Την εποχή αυτή να μην βρίσκεται ένας τρόπος για να φορολογηθεί το εισόδημα, το πραγματικό.
0: Ρε παιδιά, έτσι, συγγνώμη.
1: Αλλά να φορολογείται ένα επιδικαίων και αδίκων.
0: Ποιο πραγματικό
1: πράγμα.
0: Πείτε μου εμένα έναν άνθρωπο, ένα μάστορα που έχει έρθει στο σπίτι σας να σας κάνει μια δουλειά. Και έχει έρθει και σας έχει πει. Και λες εσύ, λοιπόν, τι σας χρωστάω, και σου λέει 50 ευρώ με απόδειξη, 30 χωρίς.
1: Ωραία, το δέχεσαι.
3: Τώρα, εκεί όμως, ρε παιδιά, τι να κάνει το κράτος.
0: Όχι, θέλω να πω.
1: Να βρει έναν τρόπο, να δώσει σε αυτόν που θα δηλώσει ότι εγώ πλήρωσα στον τεχνικό τόσο. Να του δώσει ένα κίνητρο για να το δηλώσει.
0: Το έχουν κάνει.
1: Ξέρω εγώ, να κάνει κάτι άλλο. Δεν ξέρω ποιον τρόπο, δεν είμαι ειδικό σε αυτό. Αλλά δεν γίνεται στην εποχή μας να πηγαίνουμε με ένα μη φυσικό τρόπο.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να υπάρχουν και φορολογούμενοι δύο ταχυτήτων.
1: Προφανώς
0: δεν γίνεται να πληρώνω εγώ κάθε μήνα τάγκα την εφορία.
1: Προφανώς, γιατί το έχουμε πει. Τα υποζύγια, τα μόνιμα υποζύγια είναι οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί. Αυτό είναι δεδομένο. Τα μόνιμα υποζύγια του κρατικού προϋπολογισμού. Το έχουμε πει αυτό. Δεν το συζητάμε. Εντάξει. Αλλά.
2: Ας πούμε λοιπόν ότι αυτοί που λέει Κατερίνα, λοιπόν, οι μαραγκοί, οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί, οι άνθρωποι διαμαρτύρονται. Για ποιο πράγμα διαμαρτύρονται, το καταλάβουμε. Ότι σου λέει αν έχει 5 χρόνια, δεν σου λέει αν έχει μόλι ξεκινήσει το επάγγελμα, αν έχει 5 χρόνια. Θα εικάζω τεκμέρω ότι βγάζει τουλάχιστον τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή, ποιο είναι τώρα κατώτατο, καθαρά περίπου 700 ευρώ. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύετε ότι υπάρχει υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, μηχανικό που βγάζει λιγότερο από 700 ευρώ το μήνα?
0: Δεν ξέρω, γιατί δεν μπορώ να του βρω.
3: Αυτή ήταν η καλύτερη απάντηση.
1: Λοιπόν,
3: πραγματικά.
1: Αυτό, ακόμα και αν αυτό είναι πιστευτό, δεν είναι πιστευτό ότι 7 στα 10 μπαρ τα στοιχεία που έλεγες πριν. 7 ναι. στα 10 μπαρ, οι ιδιοκτήτες μπαρ, ας πούμε, μπαίνουν μέσα, ή 6 στα 10 κομμωτήρια. Ναι. Κανείς δεν το πιστεύει αυτό και τα λοιπά. Γιατί στι άλλε τρώνε σαν μανιτάρια. Αλλά, να βρεθεί κάτι το οποίο να είναι αντικειμενικό και μη αμφισβητήσιμο, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι αυτό με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κατάλαβες, γιατί οι άνθρωποι έχουν στενάξει. Έχουν στενάξει γιατί έχουν πληρώσει. Όχι, δεν το πούμε εμείς.
2: Εγώ δεν έχω διαβάσει κάποια πρόταση σοβαρή μέχρι τώρα από οπουδήποτε. Πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, τεχνοκράτες, ξέρω εγώ κάτι. Δεν έχω πει, πρέπει να καταργηθεί, αλλά που λες, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να είναι.
1: Και μπορεί να είναι ένας τρόπος να πληρώνονται όλοι με POS. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι ένας άλλος τρόπος, κάτι άλλο, κάτι
3: σωστό.
1: Διαφορετικό.
3: Και λέει και ο Διονύσης αυτό με τα τεχνολογικά μέσα, δηλαδή υποτίθεται ότι η ΑΔΑΕ βλέπει κάποιον από το Facebook, από το Twitter, από οτιδήποτε,
0: κάνουν,
3: τη ζωή
0: ναι,
3: που
0: ναι,
3: κάνει.
0: Βέβαια.
3: Έτσι, δηλαδή άμα ας πούμε, δεν ξέρω τώρα, διασταύρουν τα στοιχεία
1: αυτό
3: του υδραυλικού
1: ναι.
3: με το Facebook και το Twitter και δεν ξέρω εγώ, ή με άλλα τέτοια μέσα. Κάπως δηλαδή να μην αμφισβητεί και ο άλλος ότι αυτό που κάνεις είναι επί δικαίων και αδίκων.
2: Τώρα μην κάθε και η ΑΔΕ να μπαίνει στα Instagram όλο
3: τον δεν ξέρουμε εσύ Κώστα. Λέμε προσπαθούμε να βρούμε τρόπους που καλά, να μην υπάρχει το κριτήριο της αμφισβήτησης.
1: Στην Ελλάδα δεν θα τους βρούμε εμείς τώρα.
0: Όχι, εμείς όχι.
3: Δεν θα τους βρούμε.
0: Εμείς προτάσεις
1: κάνουμε. Ούτε θα υποδείξουμε.
0: Εμείς προτάσεις.
1: Όχι, εγώ δεν υποδείξω σε κανένα.
0: Λέμε ρε παιδί μου, ρίχνουμε ιδέες. Brainstorming κάνουμε. Πώς κάνουν οι άλλοι και λέει οι θηρίδες.
1: Εγώ είμαι εδώ για να κρίνω αυτά που θα αποφασίσουν οι άλλοι, καταλαβες.
0: Κοσμήματα.
1: Τι θέλετε με τις θηρίδες.
2: Ναι, αυτό, εγώ το καταλάβω αυτό με τις θηρίδες. Ναι. Θα μπουν σε όλες υποχρεωτικά αν η θηρίδα σου κατάγραψε ναι. ή έχει μέσα και πες το μας.
0: Και τις θηρίδες.
1: Το πιο ενδιαφέρον, το έλεγα νωρίτερα.
2: Δεν έχω τίποτα.
1: Το πιο ενδιαφέρον, έχει το έλεγα νωρίτερα στους ακροατές. Ότι θεωρούν ακόμα εν έτη 2026 ότι οι πλούσιοι, το 1% που είναι οι πλούσιοι στην Ελλάδα, έχουν τα λεφτά στις θηρίδες. Αυτό νομίζουν.
3: Και έχουν λέει, τα λεφτά στην Ελλάδα.
1: Αυτό, ναι. Αυτή η ιδέα εμένα με παλαβώνει.
2: Πώς το υπολογίζεις, το 1% πώς το υπολογίζεις.
0: Το ένα, α, δεν ξέρω.
1: Είναι αυτοί που έχουν ένα εισόδημα από ένα εισόδημα και πάνω.
2: Ή ακίνητη περιουσία.
1: Ένα εισόδημα από τόσο εισόδημα. Και πάνω, ρε παιδί μου.
2: Αφού δεν το δηλώνει κανείς όταν δουλευόμαστε.
1: Έλα, στα λόγια μου έρχεσαι. Δουλευόμαστε, αυτό.
3: Ναι. Κώστα.
1: Τι.
2: Ναι, με το εισόδημα είναι ή με συνολικά με τα ακίνητη περιουσία, με όλα.
1: Με όλα. Κανονικά θα είναι με όλα. Κανονικά. Θα είναι με όλα συν τις θηρίδες.
2: Η περιουσία στην Ελλάδα
1: που θα δούμε που θα γίνει ακριβώς.
2: Αν
1: γιατί
2: έχω
1: ακόμα
2: δύο σπίτια στο Λονδίνο,
1: παίζει.
2: Αν έχω δύο σπίτια στο Λονδίνο, μετράνε αυτά.
1: Πώς δεν μετράνε.
2: Και πού τα βρίσκω ότι τα έχω εγώ.
1: Δεν τα δηλώνει.
0: Όχι, τα έχω δηλώσει σε εταιρείες άλλες.
1: Τώρα δεν κάνει σωστή τη δουλειά. Καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάει και 58.
3: Λοιπόν, βέβαια,
0: αυτό
3: να σα
0: πω. Και εμεί.
2: Λοιπόν.
3: Ραντεβού μετά τη Δεύτερη.
0: Γεια σα, παιδιά.
1: Να είστε καλά.
0: Κωστάκι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Έγινε. Θα λέμε εκεί.
1: Φροντίστε για το τι θα φέρετε.
2: Ναι.
1: Γεια σα.
2: Θα λέμε σε λίγο.
1: Να είστε καλά. Πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε κι εμεί.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Τέλη σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία αρχίζει ο Πρωθυπουργός, καθώς και κυβερνητικά κλιμάκια, εν ώψη των αυριανών επίσημων εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, που έδωσε περισσότερα από 14.000 δάνεια με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία εν ώψη Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης εξαπολύουν πείρα στην κυβέρνηση. Τον χώρο των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα οι υγειονομικοί. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Σημείωσε μάλιστα πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας. Είναι κάτι το οποίο προβλέπουν μια σειρά από αποφάσεις του ίδιου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρόσθεσε. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει 27 χώρες, πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα, πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου. Η γυναίκα φέρεται να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της, αποδίδοντας τον σύντροφο της μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για όσα συνέβησαν. «Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν», υποστήριξε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο ιρανικό καθεστώς. Δεν θα σταματήσουμε όσο του κοπεί κάθε ένα από μήνα σε οικονομική γραμμή ζωής. Ουκρανική επίθεση με ντρόνους προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Σότσι. Στη ρωσική πόλη λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ. Έκλεισε να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις νέου Ελ Νίνιο, απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.

0: Εδώ είμαστε πάλι κυρίες και κύριοι. Star News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες. Δεν έχουμε πει και μέρες τώρα ότι μπορείτε και διαδικτυακά να μας ακούτε. Το ξέρετε περισσότεροι εξημών, αλλά μπορείτε να μας ακούτε είτε από το earthnews.gr είτε από το earth.gr ή κυρίως από το Earth Echo, όπου είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα εδώ της Earth και είναι πολλά, πλούσια και ενδιαφέροντα όλα. Σας εγγυόμαστε γι' αυτό. Λέει ο κύριος Γιώργος,
1: ναι,
0: ότι το rebranding θα πετύχει όταν θα πάω τη Σερέτη στο Λιβάδι. Τότε θα έχει πετύχει το rebranding. Αυτό θα είναι δικό μου rebranding.
1: Μου ξύνετε πηγές, ναι, τώρα, ναι, εντάξει, ναι.
0: Ο κύριος Δημήτρης από τη Μυτιλήνη λέει να δω αίτημα φιλίας από την ΑΔΑΕ και τη στον κόσμο. Κατάλαβες.
1: Δεν κάνει.
0: Επειδή έλεγε πριν η Στέλλα να παρακολουθούν τα Instagram και τα Facebook και τα τέτοια.
1: Δεν κάνουν τέτοια.
0: Όχι.
1: Δεν κάνουν. Εμένα, ας πούμε, θα μπορούσε να με πιάσει εύκολα. Γιατί όποιος μου κάνει αίτημα φιλίας, το αποδέχομαι.
0: Το δέχεται. Ναι, δεν έχει τίποτα. Ο κύριος Αλέξανδρος λέει ότι άνθρωποι που θα ψηφίσουν τον κύριο Τσίπρα δεν είναι άλλο από άτομα τα οποία δεν μοχθούν για τίποτα, δε τι θέλει να καταργήσει με τις πανελλήνιες εξετάσεις, για παράδειγμα. Και επίσης είναι άτομα τα οποία μισούν τον Μητσοτάκη και τίποτα άλλο. Εντάξει, κάποιοι που μισούν τον κύριο Μητσοτάκη δεν σημαίνει ότι θα ψηφίσουν εντάξει καλά για τον κύριο Τσίπρα, μπορεί να ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά, ας πούμε. Μπορεί να ψηφίσουν.

0: ξέρω εγώ, τον κύριο.
1: Την ίδια σκέψη κάναμε.
0: Βελόπουλο ή την κυρία Κωνσταντοπούλου, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχουν και άλλες επιλογές,
1: ναι,
0: θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Και λέει, σου λέει ο Αλέξανδρος,
1: ναι,
0: εσένα,
1: ναι,
0: να μην λες μόνο για τους τεχνικούς που πληρώνονται και δεν παίρνουν, δεν κόβουν απόδειξη, να λες και για τους γιατρούς.
1: Και οι γιατροί, και οι γιατροί, ναι, το κάνουν. Ναι, ναι, παραδείγματος χάρη. Ήταν η υδραυλική και δεν ήταν η παραδείγματος χάρη. Είναι πολλές κατηγορίες.
0: Ναι. Ναι.
1: Μπορώ να σας πω, κι άλλους μπορώ να σας πω.
0: Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, πού είστε εσείς?
1: Πού είναι?
0: Από την 1η Ιουλίου είχε να μας στείλει μήνυμα.
1: Αφού είναι στο νησί.
0: Είναι στη Σύρο, πλέον είναι στη Σύρο,
1: ναι,
0: από φέτος.
1: Ναι.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Πάρα, ναι, πολύ ωραία. Επιτέλους λέει στο νησί. Χαιρόμαστε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. 16 βαθμούς, ωραία. Ωραία.
1: Βροσούλα.
0: Στη Δανία,
1: έχει,
0: ωραία.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Διάβαζα στη Δανία,
1: ναι,
0: ότι. Θυμάστε που σας λέγαμε που αλλάζουν τους κανόνες για το στρατό και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Τώρα στέλνει κληρωτούς και στην Γρυλανδία.
1: Ναι, τους έβλεπα.
0: Ναι, θα στείλει, κάνουν και κάτι ασκήσεις εκεί.
1: Και φούμο.
0: Νατοϊκές και τέτοιες.
1: Βάλει, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Βάλει φούμα.
0: Πάνε στη Γρυλανδία, ναι, ναι, γιατί θέλουν να ενισχύσουν την άμυνα εκεί πέρα, γιατί την έχει βάλει στο μάτι ο Τραμπ και σου λέει κάτσε καλά, καλύτερα να προσέχουμε για να έχουμε. Αυτό.
1: Αυτό.
0: Έβλεπα εντωμεταξύ στο Reuters κάτι δηλώσεις που κάνανε κάτι πιτσιρίκια. 18άριδες, 20άριδες,
1: ναι,
0: που πήγανε φαντάρι εκεί και είπαν καλά κάνουμε, καλά κάνουν και μας στέλνουν εδώ πέρα, ας πούμε, γιατί τη Γρυλανδία πρέπει να την προστατεύουμε και είναι ωραία, δεν είναι δικιά μας. Ωραία, ναι, cool, πολύ cool.
1: Εκεί,
0: ανάμεσα στις ασκήσεις.
1: Θα ήθελα να πάω στη Γρυλανδία.
0: Ωραία, είναι, θα έχει, ναι, ωραίο κρύο. Ωραίο, καθαρό.
1: Για πολλούς λόγους.
0: Καθαρό,
1: ναι,
0: κρυόμορφο.
1: Ναι, ναι, ναι, για πολλούς λόγους.
0: Καλημέρα,
1: ναι,
0: κύριε Τιμολέοντα.
1: Ναι.
0: Καλό που σου κούλεει. 22 βαθμούς στα Βαλσαμάτα, να ξέρεις. Κεφαλονιάς.
1: Και εκεί δροσιά έχει.
0: Ναι, ωραία είναι. Εντάξει, αρχίζει σιγά σιγά, λίγο δροσίζει.
1: Πάρα πολύ.
0: Αυτό.
1: Ωραία είναι.
0: Πάρα πολύ,
1: πολύ
0: ωραία.
1: Νομίζω,
0: ναι,
1: αυτά τα βίντεο που γίνονται viral, που δείχνουν κάποιους οδηγούς να κάνουν πολλές προσπεράσεις, να πατάνε τη διαχωριστική γραμμή, τα έχουμε δει, τα βλέπουμε ειδικά το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ τέτοιο. Έτσι και στήσεις μια κάμερα σε οποιοδήποτε δρόμο, εγώ σου λέω, στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Μπορείς να γίνεις πλούσιος. Κανεβάζει τέτοια βίντεο, συνέχεια έχει.
0: Ναι, σε δουλειά.
1: Ή ξημερώματα.
0: Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
1: Ναι, ή ξημερώματα, ναι, εδώ σε κεντρικούς δρόμους.
0: Δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχουν αυτά τα βίντεο. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχουν αυτά τα βίντεο, αλλά τέλος πάντων. Η Σοφία λέει καλημέρα. Σε είδα στις συνδέσεις, σε μένα λέει. Πού είναι το παρασκευιάτικο που κάνεις?
1: Έχει βάλει το μπλουζάκι του με το Τσάρλι Μπράουν.
0: Ναι. Ακούστε, δείτε. Τα πουκάμισα αυτά είναι το καλοκαίρι.
1: Πάει το καλοκαίρι.
0: Έχουμε μπει στο φθινόπωρο,
1: ναι,
0: ημερολογιακά. Άρα. Τέλος τα πουκάμισα αυτά.
1: Τώρα βάζω t-shirt.
0: Από εδώ και πέρα κάθε Παρασκευή μη κοιμάω.
1: Ναι.
0: T-shirt με πικι, ναι, μη κοιμάω.
1: Να σου πω.
0: Να
1: τι
0: πεις.
1: Είναι αυτό το πράγμα με τον Νετανιάχου που το βλέπω συνέχεια.
0: Τι?
1: Έδωσε μια συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Και είπε για την 7η Οκτωβρίου.
0: Ναι, την
1: που έγινε η σφαγή.
0: Η σφαγή των Χαμασιτών, ναι,
1: ναι. Και λέει ότι αν μη είχαν ξυπνήσει.
0: Θα έρθει κανένα μήνυμα τώρα.
1: Ναι. Αν μη είχαν ξυπνήσει, η Χαμάς δεν θα είχε κάνει τη σφαγή. Τι θα έκανε δηλαδή?
0: Πώς θα την εμπόδιζε?
1: Αναρωτιέμαι.
0: Ναι.
1: Ότι έκανε ένα νουλιά και δεν τον ξυπνήσει. Το,
0: ναι,
1: δεν τον είχαν ξυπνήσει.
0: Δεν τον είχαν ξυπνήσει.
1: Ναι.
0: Γιατί τι θα είχε πάρει το όπλο του και θα είχε πάει μόνος του να τους καθαρίσει?
1: Εγώ πιστεύω ότι σε αυτές.
0: Δεν είναι αυτή η δουλειά ενός πρωθυπουργού.
1: Όχι, όχι, σε αυτές τις,
0: ναι,
1: περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι γίνεται. Επικρατεί ένας μήνυ πανικός σε μεγάλες κρίσεις, ας πούμε, σαν κι αυτή.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μεγάλο γεγονός, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πάντα κάποιος που είναι το κεφάλαιο, ο επικεφαλής.
0: Ναι.
1: Στην προηγούμενη περίπτωση ήταν ο Νετανιάχου.
0: Ναι.
1: Αυτός πρωθυπουργός της χώρας.
0: Κακώς δεν τον ξυπνήσαμε.
1: Ναι, πρόσεξε τώρα, ναι, πρόσεξε τώρα. Είναι σε οποιαδήποτε δουλειά ισχύει αυτό.
0: Ναι.
1: Γίνεται μια κρίση και αρχίζουν τώρα οι από κάτω και λένε να το πούμε.
0: Ποιο να το πούμε, ναι.
1: Να το πούμε, όχι ποιον. Εντάξει, ναι, ξέρεις, με πέρυσι.
0: Είναι το κρυφό. Ναι. Δηλαδή
1: το
0: γίνεται
1: πούμε,
0: να το κρατήσει μυστικό αυτό.
1: Είναι αυτό. Πώς να του το πούμε.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Μπορεί να έχουν άλλο, ρε παιδί μου. Τώρα η προτεραιότητά μου είναι να σώσω ανθρώπους.
1: Καλά, ένας μπορούσε, μια γραμματέας κάτι. Ένας να τον πάρει ένα τηλέφωνο.
0: Εγώ συμφωνώ. Γι' αυτό βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε: αν χτυπήσει 3 ώρα το τηλέφωνο, χτυπάω ξύλο. Να μην χτυπήσει ποτέ 3 ώρα το τηλέφωνο. Αλλά ποιον. Θυμάμαι και άλλο που είχε πει το πρώτη φορά και γέλαγε. Πρώτη φορά που σήκωσα το κόκκινο τηλέφωνο ήταν που έπεσε ένα αεροπλάνο. Και γελούσε γι' αυτό. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι η αντίδραση, οι ανθρώπινες αντιδράσεις.
1: Το Νετανιάχου. Αμηχανία.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν,
1: ναι,
0: διάφορες αντιδράσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Το Νετανιάχου δεν τον ξυπνήσαν καν. Αλλά πώς θα έσωσε την κατάσταση, ας πούμε, μόνος του. Και δεν
1: εγώ
0: το καταλαβαίνω.
1: Αυτό αναρωτιέμαι.
0: Θα έδινε κάποιες εντολές που ήδη δεν τις είχε σκεφτεί, ας πούμε, ο στρατός ή οι υπόλοιποι, ας πούμε, που το μάθανε.
1: Τι να σου πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Αλλά ναι. Ήθελα κι εγώ να σε ρωτήσω γι' αυτό. Γιατί
0: τι είναι... να με ρωτήσει. Έχει απάντηση αυτό, δεν έχει απάντηση.
1: Δεν έχει.
0: Ναι, δεν έχει.
1: Μπορεί εκτός, να ξέρεις κάτι.
0: Εκτός αν δώσει απάντηση ο ίδιος. Κάποια στιγμή. Ή κάποια στιγμή, αν αποκαλυφθούν τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί για το πώς φτάσανε στην 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ και πώς τους έπιασαν στον ύπνο οι Χαμασίδες. Αυτό. Πώς πιάσανε στην κυριολεξία στον ύπνο.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται έρευνα έχει γίνει. Ναι. Υποτίθεται τα πορίσματα έχουν βγει. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμα.
1: Α. Αυτό. Ο στρατιωτικός γραμματέας του ήταν που έπρεπε να τον ξυπνήσει.
0: Ναι.
1: Και αυτός λέει επέλεξε να μην τον ξυπνήσει νωρίτερα γιατί θεώρησε ότι δεν υπήρχε απειλή μεγάλης κλίμακας. Εγώ φαντάζομαι δεν είναι ακόμα στρατιωτικός γραμματέας του Νετανιάχου.
0: Φαντάζομαι και εγώ.
1: Να πιστεύω.
0: Φαντάζομαι και εγώ.
1: Έτσι, ότι δεν είναι, ας πούμε.
0: Καλημέρα στο οροπέδιο Λασιθίου με τους 13 βαθμούς. Αυτά είναι τα ωραία. Ωραία. Στο Λασίθι.
1: Τα Λασίθια είναι ωραία.
0: Λοιπόν, τώρα που λέμε για αυτά και για τις ιστορίες, έχουμε πάλι θεματάκια με την Τουρκία. Δηλαδή, έχουμε ρηματικές διακοινώσεις, δηλαδή, από τη μία πλευρά και από την άλλη. Έτσι. Βγαίνουν οι Τούρκοι και λένε και σε ανώτατο επίπεδο. Δηλαδή, βγήκε ο ίδιος ο Ερντογάν και είπε ότι εμείς ειρήνη θέλουμε, αλλά να αποστρατιωτικοποιήσουν τα νησιά και να μην κάνουν κινήσεις. Και βγήκε χθες ο Πρωθυπουργός ενώπιον του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κυρίου Κώστα. Αυτός δεν είναι. Ναι, του κύριο Κώστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και είπε ότι δεν θα ρωτήσουμε κανένα για το πώς θα διατάξουμε τις αμυντικές μας δυνάμεις. Θυμάστε το που σας είχαμε πει τότε όταν είχε βγει η διακοίνωση, σε κάθε τέτοια περίπτωση, ότι υπάρχουν κάποιες πάγιες απαντήσεις ελληνικές. Ότι πράγμα που απειλείται, πρώτον δεν αποστρατιωτικοποιείται, έτσι, και δεν απογυμνώνεται από οπλικά συστήματα. Αυτό σας το είχαμε πει και με αφορμή τις πιέσεις που ασκούνται από Ευρωπαϊκή Ένωση και από ΝΑΤΟ να στείλουμε κάποιους από τους πάτριους στην Ουκρανία, εμείς και η Ισπανία. Εδώ υπάρχει καθαρή απειλή, ας πούμε. Έχει φτιαχτεί ολόκληρη στρατιά απέναντι, τουρκική. Γι' αυτό το λόγο. Υπάρχει ακόμα ενεργεία το casus belli. Η απειλή πολέμου.
1: Υπάρχει απειλή πολέμου. Τελεία. Εδώ τελειώνω. Εδώ σταματάνε κάθε συζήτηση.
0: Αυτό το αυτονόητο που εμείς το καταλαβαίνουμε, οι ξένοι δεν το πολύ καταλαβαίνουν.
1: Ναι.
0: Οι ξένοι, οι υπόλοιποι που δεν το ζουν και δεν το βιώνουν. Αυτοί που έχουν σύνορα με το Λιχνεστάιν και τον Λουξεμβούργο.
1: Πού να το καταλάβει αυτό.
0: Ή με την Ολλανδία.
1: Είναι βαρετά. Καταλαβαίνω.
0: Βλέπουν δίπλα του λείπε.
1: Να ήμουν και εγώ.
0: Εμείς δεν βλέπουμε του λείπε.
1: Ωραία θα ήταν να είμαστε κι εμείς λίγο βαρετά.
0: Ναι.
1: Να είχαμε δίπλα μα. Τι να σου πω τώρα.
0: Ναι.
1: Το Μονακό.
0: Ναι, ωραία θα το θα βλέπαμε και Grand Prix. Ο κύριος Αλέξανδρος λέει ότι αυτό που έγινε με τη Χαμάς μου θυμίζει την εισβολή των Ναζί στη Σοβιετική Ένωση που φοβόντουσαν να ξυπνήσουν τον Στάλιν.
1: Ναι.
0: Αυτούς σίγουρα τους έφαγε το μαύρο σκοτάδι.
1: Αυτοί δικαίως φοβόσανται.
0: Αυτοί, ναι.
1: Να τα λέμε τώρα, έτσι. Λοιπόν. Τώρα. Τι.
0: Από χθες μας λέει ο Λουκάς.
1: Ναι, ναι. Έλα.
0: Συνδέθηκε το Ρότερνταμ αεροπορικός απευθείας με την Αθήνα.
1: Εντάξει.
0: Από χθες.
1: Ξέρεις πώς το περίμενα εγώ αυτό.
0: Για να είμαστε πιο γρήγορα στην αγαπημένη μας πατρίδα.
1: Αχ,
0: μπράβο.
1: Να σας πω κάτι, εσάς θα έχει δώσει πολύ μεγάλη χαρά.
0: 20 βαθμούς έχει το Ρότερνταμ.
1: Αλλά εγώ ούτε στο Λιβάδι δεν έχω πάει.
0: Ωραία είναι στο Ρότερνταμ. Στο Λιβάδι έχει πιο χαμηλή θερμοκρασία νομίζω τέτοια ώρα. Αλλά στο Ρότερνταμ είναι ωραία. Λιμάνι, ωραίο.
1: Ωραία, ωραία θα
0: δεν έχω πάει.
1: Και στο Άμστερνταμ και στο Ρότερνταμ και στο.
0: Το Άμστερνταμ είναι ωραίο. Έχει πολύ γρασία γιατί έχει αυτό το ποταμάκι εκεί πέρα που.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι.
1: Ωραία, ναι, ωραία. Ναι, ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία. Είναι όμορφα να κάνεις ταξίδια σε περιοχές και σε μέρη που δεν έχεις ξαναπάει, γιατί γεμίζεις εικόνες.
0: Ναι.
1: Και μετά, ρε παιδί μου, αυτά είναι και παρακαταθήκη. Λέει,
0: το καλύτερο πανεπιστήμιο είναι τα ταξίδια. Το έχει πει κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, σπουδαίος, αλλά δεν θυμάμαι ποιος.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ρε.
1: Πολύ παλιά.
0: Καμπόσο.
1: Καμπόσο.
0: Ναι. Γιατί.
1: Εντάξει, εντάξει, πάσω, ναι, πάσω. Λοιπόν, ο Τραμπ έσωσε τη Βρετανία από πυρηνική απειλή, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Έτσι είπε. Και δεν τ' αρέσει η στάση του Λονδίνου στο θέμα του Ιράν. Πάει κι αυτός. Εντάξει, πόσους έχει, δηλαδή από όταν ανέλαβε ο Τραμπ, πόσους πρωθυπουργούς έχει αλλάξει η Βρετανία.
0: Όχι, το τέτοιο ήταν, ο προηγούμενο ήταν μόνο.
1: Ο Στάρμερ μόνο.
0: Ο Στάρμερ, δεν,
1: δεν ήταν. Τι λε, δεν ήταν ο τέτοιο. Ο...
0: Α, ήταν και, ναι, ναι, ήταν και ο.
1: Σούνακ. Ναι, ορίστε,
0: Σούνακ.
1: Ναι, Σούνακ. Η Σούμακ είναι η τραγουδίστρια.
0: Η Σούμακ είναι η τραγουδίστρια, ναι. Το αηδόνι του Περού,
1: ναι,
0: που είχε φωνή,
1: ναι,
0: έπιανε 8 οκτάβες.
1: Ναι. Ο Σούνακ ήταν, νομίζω.
0: Η Μασουμάκ, τι καλή, ναι. Τι μου θύμισες τώρα, ναι, η Μασουμάκ.
1: Ήταν ο Μακρόν χτες με την Μπριζίτ στο Λονδίνο,
0: ναι.
1: Και πήγαν και τους είδαν όλους. Είδε καταρχήν μεγάλη αγάπη με τον Κάρολο, πολύ μεγάλη.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά πήγε και στην Downing Street και λέει ένας καινούργιος φίλος, εντάξει αυτό, άμα μπει στο λογαριασμό του Μακρόν και του καθηγέτη που πάνε στο Λονδίνο, λένε συνέχεια ένας καινούργιος Βρετανός φίλος. Γιατί αλλάζουν.
0: Αφού αλλάζουν συνέχεια πρωθυπουργός.
1: Έχουν γίνει χειρότεροι από την Ιταλία, έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Ενώ η Μελόνι σου βάλει τα γυαλιά.
0: Πάμε, επειδή σας λέγαμε πριν για την Τουρκία, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτές τις ρηματικές διακοινώσεις και τι είναι αυτά τα πράγματα. Η Κατερίνα Ιφρύσα, που καλύπτα του Υπουργείου Εξωτερικών, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είχε συνοδεύσει και τον Υπουργό στη σύνοδο που είχε γίνει στην Ιρλανδία, τη σύνοδο, άτυπη σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας.
1: Ναι, μας έκανε δήλωση. Εμάς της Κατερίνας.
0: Είχε κάνει αποκλειστικά στη δήλωση ο Γιάννη Πετρίτη στη Ιφρύσα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται?
2: Όντως, τι να γίνει, η Τουρκία φροντίζει να μην έχουμε κανένα.
0: Να μην πλήττετε. Ναι, να μην πλήττετε.
2: Και κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
2: Όχι απλώς να μην πλήττουμε, να ανησυχούμε. Και μάλιστα αρκετά με όλες αυτές τις ενέργειες και κινήσεις που κάνει όλο τον τελευταίο καιρό. Τώρα, για τα διαβήματα που αναφερθήκατε. Ναι. Καταρχήν, υπάρχει σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, χτες είδε το φως της δημοσιότητας το εντονότατο διάβημα που είχε κάνει η Αθήνα πριν μερικές ημέρες. Στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας και αφορά την ανακήρυξη των δύο παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων μεταξύ, και μάλιστα το ένα, να υπενθυμίσουμε, επεκτείνεται μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης
0: και το άλλο δίπλα στο Καστελόριζο. Το καλύπτει επί τους, το εξαφανίζει. Ναι.
2: Εξαφανίζει ακριβώς την περιοχή γύρω από το Καστελόριζο. Εντονότατο το διάβημα της ελληνικής πλευράς, της Αθήνας, του Έλληνα πρέσβη και την ημέρα που ακριβώς κατέθεσε στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών το ελληνικό διάβημα, από τη μεριά τους οι Τούρκοι διπλωμάτες έδωσαν δύο ρηματικές διακοινώσεις, δύο διαβήματα που τα είχαν σχέση ακριβώς με τις ενέργειες της Ελλάδας. Απλά σε κάθε κίνηση που κάνει η Αθήνα, δηλαδή και για το χωροταξικό τα πάρκα και οποιαδήποτε κίνηση, η Τουρκία θεωρεί ότι θα πρέπει, σύμφωνα με τις κινήσεις που κάνει, να έχει λόγο. Η Αθήνα έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους και αυτό το θέμα το έθεσε επίσης με πολύ ισχυρά επιχειρήματα και ξεκάθαρα ο Υπουργός Εξωτερικών στην άτυπη σύμβουλο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω εκεί. Ήθελα να φτάσουμε λίγο, Κατερίνα, και να επιμείνω λίγο σε αυτό το σημείο. Γιατί υπάρχει εδώ πέρα μία έντονη, ας πούμε, αντίδραση από το βλέπουμε από κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία λένε γιατί δεν θέτει θέμα των προκλήσεων των τουρκικών η Ελλάδα στην Ευρώπη και να ζητήσει να υπάρξουν κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία. Πες μας λίγο για τη Σύνοδο και πώς τέθηκε αυτό το θέμα.
2: Το θέμα αυτό τέθηκε και μάλιστα με αφορμή τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Να σας πω ότι η Σύνοδος, το θέμα τους, ενώ ήταν Μέση Ανατολή και Ουκρανία, ωστόσο το κύριο θέμα, αυτό που επικράτησε, είναι η Ουκρανία και ο αναθεωρητισμός της Μόσχας. Ο Υπουργός Εξωτερικών παρουσίασε την τουρκική προκλητικότητα, τον τουρκικό ουσιαστικά αναθεωρητισμό. Ακριβώς. Επισημαίνεται ότι δεν έχει χρώμα οι προκλήσεις και ο αναθεωρητισμός.
0: Δεν είναι μόνο η Μόσχα, είναι και η Άγκυρα. Ναι.
2: Ακριβώς. Διπλωματικά είναι και αλλωνών ο αναθεωρητισμός. Παρουσίασε όλες τις τελευταίες προκλήσεις που είχαμε, και τα θαλάσσια πάρκα και τη γαλάζια πατρίδα και μάλιστα όλες τις παραβιάσεις και παραβάσεις του τελευταίου καιρού και το θέμα, την ιδιαίτερα έντονη πρόκληση που είχαμε στην Αλεξανδρούπολη, στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης με άθιμα.
0: Με τον τρόπο.
2: Ακριβώς. Όλες αυτές με αναλυτικές πληροφορίες. Και βεβαίως επεσήμανε ότι το τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα το τελευταίο δίμηνο έχουμε αύξηση και στην ποιότητα και στην προκλητικότητα.
0: Είχαμε μέχρι και οπλισμένα F-16, είχαμε και αυτό. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε κάτι drones και τα λοιπά, ναι.
2: Βεβαίως, αναφέρθηκε και σε αυτά, δηλαδή στην προκλητικότητα και στις κινήσεις και με τα οπλισμένα ντρόν, και βέβαια ζήτησε την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Την έλαβε, καλά τη ζήτησε, την έλαβε όμως. Δηλαδή οι άλλοι πώς αντιδρούν, αυτό έχει σημασία.
2: Το καταλαβαίνω απόλυτα, την έλαβε. Είναι υποχρεωμένοι να τη δώσουν όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι αυτό το θέμα αναμένεται να τεθεί και σε επίπεδο συνόδων κορυφής και βεβαίως δεν αποκλείεται ακόμα να δούμε, λένε οι πληροφορίες, και κάποια στάση, κάποια θέση.
1: Και φαντάζομαι ότι, συγγνώμη στο διακόπτω Κατερίνα, το γεγονός ότι χθες που ήταν ο κύριος Κώστα εδώ στην Αθήνα και συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό.
0: Έκανε την αναφορά αυτή.
1: Η αναφορά αυτή του Πρωθυπουργού δεν έγινε τυχαία ενώπιον του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οπότε. Ναι, αυτό που λες ότι μπορεί στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
0: Πάντως, εγώ καταλαβαίνω ότι απέναντι υπάρχει ένας ευρύτερος εκνευρισμός. Τον βλέπουμε και στον τύπο της γειτονικής χώρας. Και ο εκνευρισμός αυτός έχει ενταθεί ειδικά μετά τις συμφωνίες που έχουν γίνει με το Ισραήλ, τις αμυντικές συμφωνίες. Αυτό που ανακοινώθηκε για την ασπίδα του Αχιλλέα κτλ. Δηλαδή, από τότε η ρητορική έχει ανεβεί. Έχει ανεβάσει τόνους.
2: Και ιδιαίτερα μας λένε ότι ιδιαίτερα είναι ενοχλημένοι και δεν περίμεναν ο αποκλεισμός τους από το ΣΕΘ. Η Ελλάδα και έργα έχει και το αποδείχνει έμπρακτα ότι θα αντιδρά και ήδη έχει αντιδράσει σε όλες αυτές τις συνεργασίες. Ο εξοπλισμός, η συνεργασία και η συμμαχία με το Ισραήλ, όπως προαναφέρατε. Μάλιστα, η ασπίδα του Αχιλλέα ήταν κάτι ιδιαίτερα, όπως λέτε, που τους ενόχλησε. Αλλά όπως μου λένε, η Ελλάδα θα συνεχίσει να προχωρά, να κάνει τις κινήσεις που πρέπει. Μάλιστα. Και δεν έχει να ρωτήσει κανέναν. Και για το θέμα του καλωδίου να υπενθυμίσουμε, που εδώ έχουμε και τη συμμετοχή και τη σύμπραξη της Γαλλίας.
0: Την έχουμε, αλλά προς το παρόν την έχουμε σε επίπεδο υπογραφών. Δεν την έχουμε της πράγμασης. Δηλαδή δεν έχει ξεκινήσει για να δούμε και τις κινήσεις που θα γίνουν επί του πεδίου. Αυτό, να το δούμε επί του πεδίου.
2: Ακριβώς, Διονύση. Σημαίνει να το δούμε στην πράξη. Πάντως η Αθήνα είναι αποφασισμένη να προχωρήσει για να διασφαλίσει απόλυτα τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Το έχει δείξει έτσι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα. Η συνάδελφος Κατερίνα Φρύζα, η οποία καλύπτει θέματα του Υπουργείου.
0: Μου λέει ο κύριος Κωνσταντίνος, με τη διακήρυξη των Αθηνών είχαμε πει όλα καλά με την Τουρκία. Ποτέ κανείς δεν είπε ότι είναι όλα καλά με την Τουρκία. Υπάρχει διάβολος επικοινωνίες, είχαν πει. Οι διαφορές είχαν παραμείνει. Δηλαδή τα περιαώσεις και οι υφαλοκρεπίδες.
1: Δεν έχει αλλάξει
0: αυτό το πράγμα. Συγγνώμη κύριε Κωνσταντίνο, που σας διορθώνω. Απλά ποτέ κανείς δεν είπε ότι είναι όλα μέλη γάλα με την Τουρκία. Ποτέ. Κανείς. Ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάνει 3-4 ταξίδια στην Άγκυρα και είχαν συναντηθεί 3-4 φορές με τον κύριο Ερντογάν, είχαν και κουμπαριές μαζί του.
1: Λοιπόν,
0: ναι, ωραία. Πάμε.
1: Τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία αρχίζουν ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας με μέτρα για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Το ξεκίνημα θα γίνει ένα μεγάλο ορμητήριο ρεύμα πολιτικής αλλαγής, τόνισε στην εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνησε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αισιόδοξος ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κινείται πλέον προς τη σωστή κατεύθυνση, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Στον Ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε και πριν πάμε στην Πάτρα να σας πούμε ότι στην Λεωφόρο Ποσειδώνος έχει γίνει ένα τροχαίο ατύχημα στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου. Το ακούσαμε, το μετέδωσε πριν από λίγο ο Κώστας Στάμου στο Earth News και γι' αυτό σας το μεταφέρουμε. Γίνεται με τεμποδίων η μετακίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα, επαναλαμβάνουμε, στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου. Γιατί υπάρχει ένα τροχαίο, μία μοτοσυκλέτα μετέχει σε αυτό. Πηγαίνουν τώρα, από ό,τι έλεγε ο Κώστας Στάμου, και ασθενοφόρα και περιπολικά για την κίνηση, τα ασθενοφόρα.
1: Πρόσεξε.
0: Για τον οδηγό της μηχανής.
1: Είναι ένα σοβαρό αυτό που λέει και έχει και άλλα δύο.
0: Ναι.
1: Στο ίδιο, δηλαδή με μια μικρή απόσταση μεταξύ τους.
0: Απλά όσοι μετακινήσετε,
1: δείξτε προσοχή,
0: δείξτε ιδιαίτερη προσοχή και με λίγο χαμηλές ταχύτητες για να μην βρεθείτε προεκπλήξεων.
1: Αρνητικών εκπλήξεων. Και όλα αυτά τα
0: αρνητικών
1: πράγματα.
0: Εκπλήξεων. Ναι. Αυτό.
1: Δεν είναι καλό. Καθόλου καλό.
0: Πάμε Πάτρα.
1: Πάμε στην Αθανασία της Σταμοπούλου.
0: Ναι.
1: Διότι με ιντρίγκαρε πάρα πολύ ένα θέμα. Όπου είναι ένας καθηγητής.
0: Τι σε έκανε για το, πες το αυτό.
1: Πάντα τα λέει ωραία.
0: Σε ιντρίγκαρε.
1: Ναι.
0: Oh.
1: Μου έκανε κλικ.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, πάντα έχει τέτοια θέματα. Η Αθανασία πάντα βρίσκει τέτοια. Είναι ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, λέει, ο οποίος ζητάει βεβαίωση,
0: ναι,
1: από τους φοιτητές ότι φοράνε γυαλιά.
0: Καλά κάνει.
1: Γιατί
0: είδε ότι γίνεται χαμούλης με τα γυαλιά αυτά που είχε ο Άδωνης Γεωργιάδης της Μέτα εκεί του Facebook, ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Και μπορεί αυτά να σου δείχνουν διάφορα πράγματα στην οθόνη και σου λέει, κάτσε, πού το ξέρω εγώ ότι αυτό.
1: Καλά,
0: το
1: είναι πάρα πολύ απλό να διαπιστώσεις αν τα γυαλιά σκονάκια, που φοράει ο άλλος. Ωραία, και φοράει γυαλιά και έχω πάρει Μέτα.
0: Πάμε στην Αθανασία, παιδί μου, να μας τα πει.
1: Αθανασία, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ναι. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε.
1: Καλά είμαστε.
0: Είμαστε υπέροχα.
1: Τώρα ψακούμε καλύτερα.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, τα σκονάκια. Εμείς έχουμε μείνει στα σκονάκια.
1: Α.
2: Είναι παλιό το σύστημα των σκονακίων. Έρχεται εξεταστική. Η Πάτρα είναι πανεπιστημιούπολη και τώρα ξέρετε, δίνουν τα παιδιά του Σεπτέμβριο όσα μαθήματα δεν είχαν περάσει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, στο μαθηματικό, λοιπόν, ο καθηγητής στέλνει μήνυμα στα παιδιά ότι δεν θα μπορούν να έρχονται όλοι, γιατί είδε μάλλον να κυκλοφορούν πολλά γυαλιά. Αυτά τα περίεργα γυαλιά. Οπότε δεν θα μπορούν να έρχονται με γυαλιά αν δεν έχουν χαρτί από οφθαλμίατρο ότι όντως έχουν πρόβλημα με τα μάτια τους.
0: Ναι, σωστό.
2: Γιατί
0: δεν είναι.
2: Γιατί αυτό κάτι θα έχει παρατηρήσει, φαίνεται. Δεν ξέρω ότι ότι ή στα διαλύματα ή στις εξετάσεις του καλοκαιριού, δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως υπήρχε αυτή η ρητή ανακοίνωση του στα παιδιά. Και επίσης, αυτό που δεν το κατάλαβα όμως,
1: ναι,
2: είναι είπε στα παιδιά να γράφουν με μολύβι. Τώρα αυτό, παιδιά,
1: με
2: δεν το
1: μολύβι.
2: Κατάλαβα. Ναι, έψαξα να βρω τον καθηγητή εγώ, μην νομίζω ότι το άφησα έτσι, αλλά δεν τον βρήκα.
0: Ναι.
2: Γιατί το είχε στείλει με ανακοίνωση στα παιδιά, δεν μπόρεσα να βρω ούτε το όνομά του.
0: Αυτό όμως, με το μολύβι δεν βρίσκω καμιά εξήγηση,
2: κατάλαβα,
0: γιατί είναι πολύ εύκολο να το σβήσεις και να το αλλοιώσεις και οτιδήποτε. Με τα γυαλιά μπορεί να το καταλάβω αν. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Μήπως για παράδειγμα είδε, ας πούμε, εκεί που πέρυσι είχε 10 φοιτητές με γυαλιά, ξαφνικά εμφανίστηκαν 300
1: όλοι,
0: με γυαλιά,
1: ναι,
0: ας πούμε. Μήπως έχει κάτι ύποπτο.
2: Εγώ αυτό υποψιάζομαι. Μήπως το καλοκαίρι, στις εξετάσεις του καλοκαιριού, εκεί τον Ιούνιο-Ιούλιο που δίνουν τα παιδιά, είδε πολλούς έτσι με γυαλιά. Mm. Και τον υποψίασε, είδε μετά και αυτό. Με τον Άδωνη, οπότε όλα μαζί τα συνδύασε, νομίζω.
1: Ναι, για όλα αυτά ή ο Άδωνης πια, για όνομα του Θεού σε αυτή τη χώρα, δηλαδή. Έλεος πια με τον Άδωνη. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι πες ότι εγώ του πάω χαρτί, ότι φοράω γυαλιά και έχω γυαλιά Μέτα.
2: Ναι.
1: Θα μου ψάξει τα γυαλιά. Πιο εύκολο είναι να πει, για εδώ δείξτε μου τα γυαλιά σας. Καταλαβαίνεις αν είναι γυαλιά απλά ή γυαλιά Μέτα, ας πούμε.
2: Ξέρω εγώ, μήπως είναι προσωπικό δεδομένο, αλλά δεν είναι προσωπικό δεδομένο τα γυαλιά.
1: Γιατί το ότι φορά γυαλιά δεν είναι. Του φέρω εγώ την απόδειξη του γιατρού το χαρτί ότι αυτό δεν είναι προσωπικό δεδομένο.
2: Ναι,
1: μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ από τους ίδιους.
0: Να τον βρεις και να δώσουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Βέβαια, δηλαδή και.
2: Απεγνωσμένα ψάχνω από χτες το απόγευμα, Διονύση. Δεν το έχω αφήσει έτσι, του λέω. Έχω πάρει καθηγητές, έχω πάρει φοιτητές. Δεν μπορώ να τον βρω. Θα τον εντοπίσω. Άμα τον εντοπίσω, θα σας πω εγώ.
1: Το Ρονάλντο τον βρήκες.
2: Το Ρονάλντο τι να τον βρω. Άλλο από εκεί. Πήρε μία κυρία. Και επικοινώνησε ο Ρονάλντο, υποτίθεται μαζί του, γιατί ο Ρονάλντο είναι καλός άνθρωπος και βοηθάει τους φτωχούς.
1: Πάντα.
2: Διότι είναι πλούσιος. Και η κυρία πίστηκε, του έβαλε σε δύο δόσεις μέσω Άιρις για να βρει τα στοιχεία της. Κατάλαβες, γιατί αυτό που ήθελε ο Ρονάλντο ήταν να το πείσει, για να του δώσει τα λεφτά, τα πολλά. Τελικά, ευτυχώς, 50 ευρώ της έφαγε ο επιτίδιος. Βέβαια, της ζήτησε άλλα 50. Αλλά εκεί άρχισε να ψηλιάζεται η κυρία και δεν του τα έδωσε.
1: Καταρχήν ήξερε το Ρονάλντο η κυρία.
0: Έφτιαξε το πρόσφατο και το Μουντιάλ, κατάλαβες το είδε.
2: Ναι, είχε φτιάξει κανονικό βίντεο, βιντεοκλήση με τη φωνή του Ρονάλντο, στα ελληνικά τώρα μίλαγε, κανονικά ελληνικά ο Ρονάλντο. Ναι, AI. Αυτό είναι το AI που λέμε.
0: Ναι, αυτό είναι το
1: AI, όμως δεν πονάει.
2: Ναι. Οπότε πρέπει να προσέχουμε.
0: Να προσέχουμε για να έχουμε.
2: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: ευχαριστούμε,
0: Αθανασία.
1: Μας. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά. Φιλιά.
0: Ευτυχώς που δεν το έχεις καμιά θηρίδα. Τι ήθελα να πω. Μου λέει η κυρία Σοφία καταρχήν, μία παράκληση κύριε Διονύση, μην διακόπτε τους συνομιλητές σας. Άμα λέει κάτι που όπως λέει η Κατερίνα με εντριγκάρει, δεν πρέπει να ρωτήσω εγώ.
1: Εντάξει, περιμένω.
0: Είναι μέσα στη δουλειά μου, ρε παιδί.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει, θα προσπαθήσω, κυρία Σοφία, θα προσπαθήσω. Μου έχουν στείλει δύο μηνύματα τα οποία ευτυχώς έχει μπλοκάρει το κινητό μου.
1: Τι, Διονύση?
0: Μπαμπά, πάρε με τηλέφωνο καινούριος αριθμός κινητού. Ή πάρε με στο WhatsApp καινούριος αριθμός κινητού. Δύο. Και τα δύο είναι απάτη.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπήκα. Απλά θέλω να πω. Το θυμήθηκα τώρα επειδή άκουγα την κομπίνα με τον Ρονάλντο.
1: Εντάξει, αυτό τώρα πιο εύκολα την πατάς.
0: Ναι. Μου έχουν στείλει μήνυμα.
1: Άμα είσαι γονιός και ειδικά.
0: Βέβαια την πατάς. Σου λέει το παιδί, μεγάλο είναι το παιδί.
1: Είσαι στη δουλειά,
0: έχει αλλάξει κινητό. Ναι, γιατί όχι. Πατάς εκεί πέρα, αρχίζει και χρεώνεσαι. Πώς το λένε. Το τρίτο που μου στείλανε, εκτός από αυτά τα δύο τηλέφωνα, είναι κάποιος ο οποίος μου στείλε ένα μήνυμα που λέει ότι με περιμένουν 10,2 εκατομμύρια.
1: Ωρε φίλε.
0: 2,2, όχι 10 στρογγυλά. 10,2 εκατομμύρια. Αλλά πρέπει να στείλω σε έναν συμβολιογράφο 60 ευρώ. Άμα στείλω τα 60 ευρώ, θα απελευθερωθεί ο λογαριασμός των 10,2 εκατομμυρίων. Δεν τα στείλα.
1: Γιατί ρε Διονύση, έκοψε την τύχη μας πάλι.
0: Δεν τα στείλα.
1: Ρε εσύ Διονύση.
0: Ναι. Γιατί άμα μπω να του απαντήσω, ήδη έχω μπει στην κομπίνα. Ήδη.
1: Ναι,
0: και είναι πολύ εύκολο πλέον.
1: Δεν απαντάμε σε αυτά. Δεν απαντάμε. Σου λέω το μόνο
0: block που. Και delete.
1: Εγώ πλέον και το λέω και σας το λέμε και το φωνάζουμε και το γράφουμε. Λοιπόν, το μόνο που μπορώ να δεχθώ ότι μπορεί ένας άνθρωπος να πέσει θύμα είναι για κάποιον δικό του άνθρωπο. Για όλα τα άλλα, δηλαδή είναι. Κάνουν μπαμ ότι είναι απάτες. Πώς να σας το πω. Δηλαδή, όταν σου λέει άλλος, θα μου πεις ότι την έχουν πατήσει όχι μόνο μεγάλες ηλικίες άνθρωποι, και νεότεροι και νέοι, ας πούμε. Που σου λέει, τύλιξε τα κοσμήματά σου σε ένα λουμινόχαρτο για να κάνουν εγείωση και βγάλει τα έξω από το σπίτι, γιατί χρεώνεσαι με ρεύμα. Αυτά τα έχετε μάθει στο σχολείο. Είναι δυνατόν να πιστεύετε? Δεν πρέπει να πιστεύετε κανέναν και να εμπιστεύεστε. Ποτέ κανείς δεν θα έρθει να σας τυπήσει το κουδούνι και να σας πούνε ότι είναι από μια δημόσια υπηρεσία για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Τα περισσότερα γίνονται ψηφιακά πια ή τηλεφωνικά.
0: Παιδιά, εδώ παλιότερα περίμενα να τελειώσει η Κατερίνα για να μην τη διακόψω.
1: Μπράβο, Διονύση.
0: Ναι, αλλά άμα γίνεται αυτό το πέρα θα μιλάει μονοπόλιο. Δεν θα βάζει γλώσσα μέσα.
1: Λοιπόν. Θα πέσει, θα γκρεμιστεί το στούντιο.
0: Με διακόπτει. Βλέπετε τώρα, κυρία Σοφία. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Εδώ για αυτό το λόγο παλιότερα γίνονταν για παράδειγμα έρανοι. Θυμάσαι. Έβγαινε ο Ερυθρός Σταυρός. Έκανε για τους καρκινοπαθείς. Έκανε για το ένα, για το AIDS, για το ένα, για το άλλο. Έχουν κοπεί ακόμα και αυτά ακριβώς υπό το φόβο των απαταιώνων. Γι' αυτό και έχουν γίνει, όπως πολύ ορθά είπε η Κατερίνα που δεν τη διέκοψα, έχουν γίνει όλα αυτά ηλεκτρονικά πλέον. Ψηφιακά γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Θέλεις να προσφέρεις, βεβαίως. Υπάρχει σε όλα αυτά τα. Έχουν τα site τους, όλοι αυτοί οι οργανισμοί, και έχουν και συγκεκριμένο πεδίο στο οποίο μπαίνεις για να συνεισφέρεις άμα εσύ το θέλεις ακίνδυνα, κανονικά κτλ. Και να πάνε εκεί που πρέπει. Όχι σε απατεώνες. Καταλαβαίνετε.
1: Δηλαδή εμένα για παράδειγμα, σκέψου ότι έχει τυπήσει το σταθερό στο σπίτι σε μένα ένα βράδυ κιόλας, ήταν αργά, και ήταν μία Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου που μου έλεγε μαμά έχω χτυπήσει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εγώ παιδί δεν έχω, πώς θα το κάνουμε.
0: Αγιά σου.
1: Ναι. Προσέξτε όμως να δείτε τι γίνεται, για να καταλαβαίνετε πόσο αισχροί είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αισχροί όμως, γιατί καταρχήν ταράζουνε ανεξαρτήτως της ηλικίας τους ανθρώπους. Λοιπόν, είναι τόσο αισχροί που όταν εγώ είπα θα πάρω την αστυνομία γιατί με έβρισε σκαιότατα.
0: Έχουν θράσος, παιδί μου.
1: Σκαιότατα όμως.
0: Έχουν θράσος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον φίλο ή στη φίλη που μου στέλνουν μήνυμα. Λέει, στην κόρη μου στάλθηκε ανορθόγραφο μήνυμα να ανανεώσω μέσω τραπέζι στοιχεία του ΕΦΚΑ.
1: Άκου τώρα.
0: Στην κόρη.
1: Ναι.
0: Θα δέλαβε.
1: Ο Δημήτρης λέει: κάνουν γύρωση και χρεώνεσαι διπλά.
0: Μα ρωτάει και ο κύριος Γρηγόρης: άμα δεν έχω αλουμινό χάρτο, τι να κάνω.
1: Αυτό. Εκεί, παιδιά, θέλει δούλευμα. Εκεί θέλει δούλεμα. Να πει, έλα εδώ, αγόρι μου, σε πάρα πολύ μπορεί να πεταχτεί απέναντι, γιατί μου έχει τελειώσει το αλουμινόχαρτο. Να μου πάρει λίγο αλουμινόχαρτο και να μου το φέρει. Αλλά να είσαι πιστικό κι εσύ. Και εν τω μεταξύ.
0: Θέλει βασικά να έχει χρόνο και διάθεση,
1: ναι,
0: για να κάνει και εσύ χαβαλέ.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: όχι, όχι, δεν κάνει χαβαλέ. Και θα πει, εδώ απέναντι σου ψηλικατζή δικό σου και να του δώσει κιόλα. Πάρε 5 ευρώ να μου φέρει. Όχι, αλουμινόχαρτο. Ναι. Να πάει και θα παίρνει το φέρει. Γιατί είναι τέτοια σκουλίκια και απαταιώνε.
0: Μην μιλά έτσι, παιδάκι.
1: Σκουλίκια είναι απαταιώνε που μαδάνε ηλικιωμένου ανθρώπου. Α πούμε, φτωχού και πάνε και του παίρνουν τα λεφτά.
0: Και άμα είναι να του πει, αφού θα πα να φέρει το αλουμινόχαρτο, πάρε μου και μία λάκτα.
1: Μπράβο. Και πάει γιατί μου έχει πέσει.
0: Πάρε μου ένα.
1: Τι ρίζει καφέ.
0: Τι ρίζει καφέ.
1: Και εσύ να έχει πάρει την αστυνομία, θα το περιμένουν.
0: Τα έχει δει σε ταινίε τώρα. Σε ταινίε με φάρσε όμω και τα λοιπά.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι όμως κατάσταση αυτή. Δηλαδή δεν ξέρω.
0: Δεν είναι μούφα το μήνυμα έτσι και δεν το διαβάσετε, θα σας καεί το βίντεο. Στείλτε και από 60 ευρώ να μην ξεχνιόμαστε. Λέω Σίμος. Ωραία, ναι, ωραία.
1: Είσαστε όλοι, έχει μωρίστε.

0: Η μαμά μιας γνωστής μας την πήραν τηλέφωνο και της είπανε μαμά χτύπησα και τους είπε δεν τρέπεσαι βρε γαϊδούρη.
1: Η φίλη μας η Άλεξ.
0: Ναι.
1: Καλημέρα Παρασκευούλα. Guten Morgen Kleiner Freitag. Αν το είπα σωστά.
0: Ναι,
1: εμένα με κάλεσε ο λογιστής εντός εισαγωγικών ενώ η ίδια έχει λογιστήριο. Δεν ξέρω και πού πέφτουν, ας πούμε, καταλαβες. Δηλαδή, εντάξει,
0: είναι
1: έξυπνοι και έχουν θράσος, αλλά σε εσάς, ναι, προφανώς πήρε ερασιτέχνης. Ναι. Εμένα τώρα ο άλλος που ξέρει, ας πούμε, ότι η κόρη μου και αυτό και τα λοιπά.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Ξέρουν ότι έχω κόρες, ναι. Δεν το κρύβω κιόλας. Ωραία η Taylor Swift.
0: Το ηλωράκι, αυτό ναι. Το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Αυτό έχει μάθει και το χορεύει, παιδιά. Τώρα, ναι. Άμα την δείτε, άμα την βλέπατε τη Σερέτη.
0: Το έκανα και καραόκι αυτό.
1: Ναι, αυτό.
0: Στις διακοπές, χάλια, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Άδεια στο μαγαζί. Εντάξει.
0: Όχι, δεν άδειασε.
1: Γέμισε.
0: Με χειροκρότησαν από υποχρέωση.

0: Δεν έχει λογιστήριο, ρε εσύ, Άλεξ. Λογίστρια έχει.
1: Ρε εσύ, καταλαβαίνεις, διαβάζεις επιτέλους, ας πούμε.
0: Λογίστρια έχει.
1: Τρέλαζε τη γυναίκα.
0: Όχι λογιστήριο.
1: Ψαχνόταν, ας πούμε.
0: Μούστηκε κατευθείαν. Όχι, γιατί μπορεί να τη πάει αδέ και να τη πει: έχετε λογιστήριο, ε. Ακούσαμε ότι έχετε λογιστήριο. Ελάτε εδώ να φορολογηθείτε με τα τεκμήρια. You saved my heart from the fate
1: of Ophelia. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Στη Δέσποινα.
0: Στη Δέσποινα.
1: Στον Ιλάν και στην Αθηνούλα.
0: Ναι.
1: Που είναι στη Γενέβη και πάνε στο σχολείο τώρα.
0: Καλημέρα.
1: Πάει η Δεσποινούλα μας.
0: Ναι.
1: Την αγάπη μου, την αγάπη μου.
0: Και τη δικιά μου.
1: Και του Διονύση μας. Mm. Και του Διονύση μας, βέβαια. Όπου μας ακούνε παντού, Διονύση.
0: Ελβετία, Κοπενχάγη.
1: Τι να πω. Μη σου πω και Τόκιο.
0: Κύπρο. Τόκιο είναι
1: όχι, Κιώτο.
0: Διαφορά τη ώρα.
1: Δεν έχει πολύ, δεν είναι. 6 ώρες μπροστά είναι.
0: Ναι, 6 ώρες μπροστά, εντάξει.
1: Τέτοια ώρα. Μία ώρα το μεσημέρι.
0: 2 το μεσημέρι.
1: Εντάξει.
0: 8 έχει πάει.
1: Ναι, πήγε 8.
0: Πηγαίνει 8.
1: Ούτε πήγε ρε Τσιγιάννη. Πώς πέρασε έτσι.
0: Περνάει ωραία.
1: Ναι, το ξέρω. Και βγαίνει προς τα έξω αυτό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ναι. Έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Γυρίσατε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έκανα μια ώρα να πάω σπίτι μου. Ναι, εντάξει, δεν το συζητάω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και 9 και κάτι το βράδυ είχε μια κίνηση, παιδιά. Μια κίνηση παντού. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πολύ αυξημένη λοιπόν η κίνηση στον κόμβο της μεταμόρφωσης, να ξέρετε, μέσα στην Αττική Οδό. Τώρα στο ποτάμι έχει γίνει ένα τροχαίο στο ρεύμα. Πού είναι. Τώρα είναι στη μέση αυτό, δεν είναι. Ούτε καθόλου ήταν όδο. Πώς μου το κάνει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, λίγο μετά τη Δυραχείου και γι' αυτό έχει πολύ αυξημένη κίνηση στο, από το ύψος της Λένορμαν μέχρι και πάνω μετά τη Νέα Φιλαδέλφια και έχει στο ρεύμα καθόδου από το ύψος των Αγίων Αναργύρων μέχρι χαμηλά, παιδιά, σχεδόν την Πετρουράλη. Γυρίσατε για τα καλά όμως, δηλαδή. Γυρίσατε αποφασισμένοι, αυτό βλέπω. Λοιπόν, τώρα στους υπόλοιπους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Σας είπαμε νωρίτερα, σας το είπε και ο Διονύσης, ότι έχει γίνει αυτό το τροχαίο, το οποίο είναι και σοβαρό από ό,τι φαίνεται, στην παραλιακή, στην Ποσειδόνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από τις Διτζιφιές και φτάνει μέχρι και το Φλίσβο. Μέχρι τη,
0: εκεί μετά έχει τη Μαρίνα γίνει το Φλίσβο.
1: Ατύχημα. Ναι, ναι, εκεί.
0: Στη Μαρίνα, στο ύψος της Μαρίνας.
1: Στην Κούρμπα εκεί που κάνει.
0: Τώρα που λέμε για την κίνηση, έβλεπα ένα βίντεο. Ξέρετε ότι είναι πολύ της μόδας. Είδα και έναν φίλο μου μας που μένει στην Νέα Υόρκη που παίρνει ταξί, παραγγέλνει ταξί, τα οποία δεν έχουν οδηγό. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένας θα ήταν πολύ φίλος μας από το Πακιστάν, επιδείκνυε στην κάμερα, στο δημοσιογράφο, μιας δικιάς του πατέντας αυτόματη οδήγηση αυτοκινήτου.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Και εξηγούσε στον δημοσιογράφο στην κάμερα πως το αυτοκίνητο αυτό κυκλοφορεί, δεν ξέρω τι ακριβώς το έλεγε, δεν ξέρω πακιστανικά, την εικόνα έβλεπα.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί που το εξηγούσε αυτά, το αυτόματο αυτοκίνητο τράκαρε. Και δεν τράκαρε σε έναν άλλον, τράκαρε στο περιπολικό της αστυνομίας. Δηλαδή, αν είναι αυτό που λέει, αν έχει τύχη, διάβαινε, ας πούμε. Δεν έχει.
1: Μετά, μετά όμως, μία μέρα μετά, αφού έγινε viral αυτό σε όλο τον κόσμο.
0: Ο Πακιστάνο.
1: Αυτό το στιγμιότυπο, τέλος πάντων, έκαναν δηλώσεις στις κάμερες ο κύριος Γρανάζης, αυτός ο Πακιστανός, που έδειχνε την τέτοια, μαζί με τον αστυνομικό.
0: Τι, εντάξει.
1: Όχι, ότι ρε παιδί μου, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα.
0: Δεν έγινε και τίποτα σοβαρό. Καλά, δεν πήγαινε και με ταχύτητα, δηλαδή δεν το διεμβολίσε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω ότι δεν έγινε και κάτι τώρα, δεν ήταν κανένα έγκλημα.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Καλλιρόης, τώρα που σας μιλάμε, στην Αλίμου Κατεχάκη.
0: Α, συγγνώμη που σε διάκοψα.
1: Δεν πειράζει.
0: Νόμιζα ότι είχες τελειώσει με την Αττική.
1: Και στη Μεσογείο. Όχι, τώρα θα πάω στη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό ήμουν σίγουρος, θα πάω στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εκεί πέρα. Στη Θεσσαλονίκη, το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Ότι τώρα που είναι το διήμερο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τριήμερο τι είναι, η Θεσσαλονίκη σκόνη και
1: φεύγουν. Βασικά είναι μέχρι τις 13 του μήνα.
0: Ναι, αλλά οι Θεσσαλονίκοι σηκώνουν και φεύγουν.
1: Ναι.
0: Όχι τώρα που πηγαίνει.
1: Που είναι το εγγένειο, λες.
0: Που είναι το εγγένειο και πηγαίνει όλος ο Ντουνιάς. Όλος ο Ντουνιάς. Ακόμα και εσύ με τον Παπαχλιμίτζο.
1: Αυτό, ναι. Για δουλειά πάμε.
0: Καλά, ναι, εντάξει, το συζητάς.
1: Πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφέρεια εκεί, στην Θεσσαλονίκη. Στην Εγνατία είναι μια χαρά. Από ό,τι βλέπω η κατάσταση. Γενικότερα στους δρόμους του κέντρου δεν έχει ακόμα πάρα πολύ κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Η Τσιμισκή είναι σε ένα σημείο της, ας πούμε, μόνο. ένα προβληματάκι. Η Όλγα σου είναι καλή. Έχει κάποια, κανένα δυο σημειάκια η Όλγα. Βλέπει που είναι κίτρινάκια. Άλλες μέρες δεν είναι. Άλλες μέρες δεν είναι.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Εκεί στην Όλγα έχει και αυτό το ωραίο το ξενοδοχείο που δεν θα κάνω εγώ διαφήμιση. Έχει ωραίο, ωραίο πρωινό, πολύ ωραία αυγά. Αλλά έχω χρόνια να πάω σε αυτό το ξενοδοχείο. Πολλά χρόνια. Πολλά όμως.
0: Στον φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη έχει πάει μέσω Viber ένας αριθμός άγνωστος τηλεφώνου με 13 ψηφία. Τι να κάνω, λέει, μακριά. Αυτό να κάνετε, κύριε Γιάννη, μακριά. Σε μένα, λέει η Ελευθερία, η κυρία Ελευθερία, ήρθε πριν από πολύ καιρό μήνυμα ότι με το επίθετό μου είμαι μοναδικός κληρονόμος μιας μεγάλης περιουσίας στην Κωνσταντινούπολη. Ακούστε να δείτε.
1: Ναι.
0: Αυτή η συγκεκριμένη που στέλνει αυτή, υποτίθεται ότι είναι, τη μία είναι δικηγόρος και την άλλη είναι η ίδια που στέλνει αυτό το μήνυμα, είναι τραπεζική υπάλληλος, τραπεζικός τέλεχος.
1: Τουρκάλα.
0: Αυτή στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι, και εμένα, και εμένα μου είχε.
0: Αυτή έχει στείλει σε όλους μας. Ναι. Μην ανησυχείτε, μην τρελαίνετε. Ναι. Αλλά έπρεπε να καταθέσω κάποιο ποσό για να ξεμπλοκάρει. Είναι η ίδια πατέντα που μου έκανε με μένα με το 10,2 εκατομμύρια που με περιμένουν. Αλλά αν στείλω τα 60. Εν πάση περιπτώσει είναι η ίδια. Μάλιστα βάζει. Αυτή βάζει και τη φωτογραφία της. Είναι μια κυρία.
1: Η Λεϊλά, ξέρω εγώ να λέω. Τύφλα να έχει Λεϊλά.
0: Ισμαχάν. Ναι, κάτι. Ένα, αυτό. Το Λεϊλά είναι και τραγούδι του Έρικ Κλάπτον.
1: Τζεμιλέ.
0: Τζεμιλέ, μπράβο. Η Τζεμιλέ, η Τζεμιλέ. Το έχει πει ο Φίλιππος Νικολάου.
1: Βέβαια, Φίλιππος. Αχ, το έχουμε αυτό.
0: Τη Τζεμιλέ.
1: Η Τζεμιλέ, η Τζεμιλέ.
0: Το Μεγεμελέ, Μεγεμελέ.
1: Αυτό ήταν.
0: Αυτό ήταν. Μεγεμελέ, Μεγεμελέ.
1: Όπου έχουν να το ακούσουν.
0: Ποιο ήλιο δεν ανέτειλε και τα λοιπά.
1: Πού τι
0: είδε, τι θυμάμαι τώρα, ναι. Μέχρι και στίχους από το Φίλιππο Νικολάου.
1: Να το, το έχει, για βάλτο. Με Φίλιππο Νικολάου θέλω, ναι.
0: Τώρα, τώρα.
1: Για ρίχτω.
0: Όχι.
1: Να το, περίμενε. Να το.

0: πρέπει να φύγουμε. Κρίμα, μου άρεσε. Λοιπόν, πολύ όμορφο και πολύ όμορφο ο Φίλιππος Νικολάου και εσείς όμορφοι.
1: Και τα χορευτικό ήταν πολύ ωραίο.
0: Πολύ μου άρεσε. Και gentleman και όλα αυτά. Και μου άρεσε πάρα πολύ το στυλ του και όλα αυτά. Λοιπόν, σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εμείς εδώ θα είμαστε. Το Σάββατο θα κάνω guest, εγώ είπαμε. Ο
1: Διονυσάκος
0: θα είναι με 5 με 7 με τον Γιάννη Αργυρό, να ξέρετε. Εκτακτή εκπομπή. Θα σε ενημερώνουμε για όλα για τη ΔΕΘ και αποκλειστικές πληροφορίες που θα μας πει μας ο Παπακλημίτζος. Τέλος πάντων.
1: Θα έχουμε μάθει τις δύο εκπλήξεις δύο ώρες πριν ανακοινωθούν.
0: Μπράβο.
1: Υπόσχεση.
0: Το υπόσχεση. Να μείνετε εδώ. Πολύ ενημέρωση διαρκή.
1: Και να θυμάστε με γεμελέ.
0: Βέβαια.
1: Αυτό.
0: Άντε, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τις πύλες της ανοίγει αύριο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, κλείνοντας συμβολικά τον πρώτο αιώνα της ιστορίας της. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριακού Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα καλάθι που επιχειρεί να μοιράσει το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, αλλά και δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά έως το 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Τον χώρο των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα υγειονομικοί. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν. Διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Σημείωσε μάλιστα πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας. Είναι κάτι το οποίο προβλέπουν μια σειρά από αποφάσεις του ίδιου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρόσθεσε. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώριο για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει στις 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφου. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου. Η γυναίκα φέρεται να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της, αποδίδοντας στον σύντροφό της μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για όσα συνέβησαν. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά τορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο Ιρανικό καθεστώς. Δεν θα σταματήσουμε όσο του κοπεί κάθε εναπομείνασα οικονομική γραμμή ζωής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει. Απλησίαστα τα ενίκια.
3: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά.
4: Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη

0: Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Να σου πω, έχεις δει ότι έχει πάει 8 και 11 η ώρα, 8 και 11 πρώτα λεπτά.
1: Συζητάμε τώρα.
0: Μα και τι δεν έχουμε να πούμε σήμερα.
1: Το καλύτερο είναι όταν δεν βρίσκεσαι στον αέρα. Πάντα το λέμε.
0: Αυτό είναι. Δηλαδή...
1: Ξεχαστήκαμε. Παρασκευή είναι κιόλας.
0: Αυτό.
1: Μια χαλαρή Παρασκευή. Λέμε τώρα.
0: Λέει ο

0: Έχουν μπροστά μας ένα χαλαρό Σαββατοκύριακο. Λέμε τώρα.
1: Λέμε τώρα. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποια μας ακούτε. Earth News Radio ακούτε. Και την Μαρία Γεωργίου.
0: Από το άλλο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Αδαμόπουλος.
1: Στις πρωινές διαδρομές. Απέναντί μας η λατρεμένη μας η Μαρία Παπακυρίτση φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
0: Άστα, πριν μπούμε στο στούντιο, συζητούσαμε με τη Μαρία από πότε την ξέρω. Δεν λέμε τίποτα στον αέρα.
1: Δύο-τρία χρόνια τώρα.
0: Μη σου πω και πέρσι ότι θυμόμουν, εγώ δεν το θυμόμουν καλά. Ναι. Λοιπόν, η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
0: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News, μία, Radio ή άλλη.
1: Και ο δεύτερος τρόπος, αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, να μάθετε τα νέα μας, να ακούσετε τις συνεντεύξεις, τις εκπομπές μας και ταυτόχρονα μέσω Messenger να μας στείλετε το μήνυμά σας. Εμείς θα το λάβουμε εδώ το μήνυμα και αν το επιθυμείτε θα το μεταδώσουμε και στον αέρα. Οι πιο φανατικοί, ας το πούμε, ακροατές της εκπομπής, οι πιο πιστοί μας φίλοι, οι groupies, όπως τους λέμε χαρακτηριστικά, μέσω Messenger επικοινωνούν μαζί μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τους ευχαριστούμε θερμότατα γι' αυτό.
0: Εγώ, ή το έχουν στείλει ήδη το μήνυμά τους.
1: Ναι,
0: με μέσω Messenger ή μέσω Viber έχουν στείλει ήδη τις καλημέρες τους. Και στείλετε και άλλα, και όχι μόνο τα νέα, και τα νεάκια σας, γιατί μπαίνουμε σιγά σιγά και στον αστερισμό των πρωινών εκπομπών. Ναι. Και τα νεάκια έρχονται και αυτά στο προσκήνιο.
1: Επειδή είναι Παρασκευή, θέλω να σου επαναλάβω δύο μόνιμες απορίες που υπάρχουν και που δεν έχουν λυθεί ποτέ. Δηλαδή, ο κύβος του Ρούμπικ έχει λυθεί. Ναι, είναι μόνιμες απορίες καθημερινότητας.
0: Νόμιζα ότι είναι Παρασκευή.
1: Ναι. Τι γίνονται οι αριστερές κάλτσες όταν μπαίνουν στο πλυντήριο? Χάνονται πάντα.
0: Και γιατί είναι αριστερές και δεν είναι δεξιές?
1: Όχι, οι αριστερές εσύ... χάνονται πάντα. Δεν ξέρω.
0: Εσύ δηλαδή έχεις σημειωματά. Τις έχεις γράψει, έχεις σηματάκι.
1: Έλεγε ένας συγγραφέας, δεν θυμάμαι ποιος, ότι μετακομίζουν σαν άλλο πλανήτη όλες μαζί. Όλες οι αριστερές κάλτσες μετακομίζουν σαν άλλο πλανήτη.
0: Βρήκα λίγο εγώ.
1: Και το...
0: Βρήκα
1: λίγο. Ναι.
0: Ναι, ναι. Μα αυτό του λέω. Βάζει σηματάκι, παιδί μου.
1: Ναι,
0: αλφα,
1: παιδί μου. Εντάξει, ναι.
0: Αλφα και δέλτα.
1: Και η άλλη απορία είναι γιατί τα γυαλιά θαμπώνουν ακόμη και όταν τα έχεις κλεισμένα στην προστατευτική θήκη και καθαρισμένα την τελευταία φορά που τα φόρεσες.
0: Δεν έχω απάντηση αυτό.
1: Το ξέρω, μόνο... δεν υπάρχουν.
0: Έχω κι άλλο ναι, ερώτημα σε αυτά τα βασικά ερωτήματα. Γιατί το τόστ στο ξένο σπίτι είναι πάντα πιο νόστιμο?
1: Έξω και έξω, ακόμα πιο νόστιμο. Και έξω. Λοιπόν, παίζει ρόλο η μαγιονέζα ίσως, λέμε τώρα. Κυρίες και κύριοι, έχουμε αυτές τις απορίες. Έχουμε κι άλλες, βέβαια, είναι η αλήθεια.
0: Θα σας κρυώσουμε, θα σας δροσίσουμε πρωί-πρωί, ναι. Ναι.
1: Οι άλλες απορίες μας σχετίζονται με το τι μας περιμένει σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες που θα ακούσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο Θεσσαλονίκη, όπου όλα είναι έτοιμα. Πούμε από το πρωί, βλέπουμε και σε τηλεοπτικά πλάνα τις πώς το πούμε, τελευταίες εργασίες που γίνονται εκεί στη Διεθνή Θεσσαλονίκη.
0: Τελευταίες πινελιές που συνηθίζουμε να λέμε εμείς, ναι, με το απόλυτο κλισέ, να λέω εγώ συνήθως τα λέω αυτά.
1: Ναι, το. Ναι. Είναι όλα. Σήμερα, είπαμε, το ξαναλέμε, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του 2026,
0: γιορτάζει
1: ο Ααρών, ο άνθιμος, η ανθυμία, η Ερμιόνη και ο Μωυσής. Τι να σου πω, Μωυσέως προφήτου Θεόπτου. Είναι γραφτό εορτολόγιο και,
0: και
1: Βαβίλα ιερομάρτυρος. Βαβίλα και τον σύν αυτό μαρτύρων. Δηλαδή μαζί του μαρτύρησαν άλλοι τρεις. Είναι διεθνής μέρα τα εκβοντό.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις κανένα πιτσιρίκι γνωστό να κάνετε
0: εκβοντό? Όχι. Να κάνουμε τα εκβοντό.
1: Τα εκβοντό. Ναι, εγώ έχω το αυστήρι μου που κάνει τα εκβοντό.
0: Α, να το χαίρεσαι λοιπόν.
1: Να σε καλά.
0: Τα εκβοντό του.
1: Και είναι και Παγκόσμια Μέρα Σεξουαλικής Υγείας.
0: Μάλιστα.
1: Γιορτάζεται, λέει, κάθε χρόνο από το 2010 με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Σεξουαλικής Υγείας που συσπηρώνει σεξολόγους από όλο τον κόσμο. Και έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει το κοινό για το ρόλο της σεξουαλικότητας στην ανθρώπινη υγεία και την ανάδειξη του γεγονότος ότι η σεξουαλική υγεία είναι εφικτή μόνο μέσα από τα σεξουαλικά δικαιώματα του ανθρώπου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μπαίνει και αυτό το ζήτημα, βέβαια, μέσα, είναι λογικό, είναι
0: βέβαια
1: σχεδόν αυτονόητο.
0: Εγώ
1: να τα λέμε
0: αυτά. Αυτών των ημερών που έχουν σχέση με την υγεία. Πάντα.
1: Ναι.
0: Μας θυμίζουν και σπάνιες ασθένειες και πράγματα που πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, για να μπούμε τώρα.
0: Έλα, πού θες να μπούμε, τι θέλεις να κάνουμε.
1: Εντάξει.
0: Καταρχάς επιβεβαιώθηκες για το μέτρο εκπλήξη, τα μέτρα έκπληξης. Βλέπω πια ότι η πληροφορία σήμερα γράφεται σε όλα τα μέσα ενημέρωσης.
1: Ναι.
0: Ότι θα ανακοινωθεί όχι ένα, αλλά δύο μέτρα έκπληξη.
1: Δύο μέτρα.
0: Το λες εσύ καιρό ότι θα έχει και ένα μέτρο έκπληξη τουλάχιστον.
1: Έχεις μάθει τι θα αφορώ. Ναι, το ένα, εγώ για τους αγρότες κάτι έχω ακούσει.
0: Ναι, έχω ακούσει πολλές εκδοχές. Η μία είναι ότι θα αφορά στους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Μάλιστα.
0: Η μία εκδοχή. Η άλλη τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Ναι, τις πολύτεκνες όταν λες τρίτεκνες και πάνω. Γιατί και τρίτεκνες, ναι. Πολύτεκνες.
0: Ναι, έχουμε στρέψει σε αυτό γιατί θυμάσαι ότι με τα μνημόνια το είχαμε ξεχάσει ότι και οι τρίτεκνες. Θεωρούνται πολύτεκνες. Έχουμε επιστρέψει σε αυτό. Ευτυχώς. Ναι. Δεν είναι εύκολο μια οικογένεια να έχει τρία παιδιά.
1: Εγώ πάλι μαθαίνω, ναι, αυτό ότι η μία έκπληξη θα αφορά τους τριτέκνους.
0: Mm-hmm. Έχουμε και το δημογραφικό πρόβλημα μπροστά μας.
1: Δηλαδή υπάρχει μία. Να πούμε την πληροφορία. Πληροφορία, έτσι.
0: Με
1: πάσα επιφύλαξη. Ναι. Επιφύλαξη. Ότι υπήρχε πάντα στην κυβέρνηση ένας προβληματισμός, όχι τώρα, εδώ και αρκετά χρόνια πρέπει να πούμε. Για εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους. Αυτό που λέμε, δηλαδή των δικαιωμάτων που έχουν οι πολυτέκνοι με τους τριτέκνους. Γιατί τώρα, Μαρία μου, το ξέρεις,
0: δεν είναι εύκολο να τριτέκνοι.
1: Βέβαια, τώρα.
0: Προς Θεού.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: δεν το συζητάμε.
1: Αυτοί είναι περίπου 100.000 άνθρωποι που έχουν τριτέκνους. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν θα είναι και τεράστιο το δημοσιονομικό κόσμο. Δεν θα γονατίσει και η ελληνική οικονομία. Και το άλλο αφορά, λέει, τους αγρότες.
0: Μάλιστα.
1: Τους αγρότες. Παρότι χτες υπήρχε μια συνάντηση κυβερνητικών στελεχών με εκπροσώπους των αγροτών στην Θεσσαλονίκη, δεν προέκυψε, λέει, από εκεί κάποια είδηση. Φαντάζομαι ότι είναι καλά κρυμμένο μυστικό.
0: Και αυτό είπε. Δηλαδή, εάν προγραμματίζεις να ανακοινώσεις κάποια μέτρα, κάποιο μέτρο, κάποια μέτρα που είναι έκπληξη, θα είναι μεγάλη αποτυχία αν σου διαρρεύσει.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι το έχουν κρατήσει ένα πτασφράγγι στο μυστικό. Τους αγρότες οι οποίοι, θα θυμάσαι, ήταν κοντά στη Νέα Δημοκρατία, είχαν υπερψηφίσει στις τελευταίες εκλογές το 23 Νέα Δημοκρατία. Μετά μεσολάβησαν βέβαια πολλά.
1: Μαξί, θα υπάρξει και παρέμβαση για το στεγαστικό από ό,τι βλέπουμε. Κοίταξε. Επειδή δεν μας ακούνε και πολύ, να πούμε.
0: Έλα, μεταξύ μας.
1: Όχι, μεταξύ μας το λέμε.
0: Ότι
1: το σπίτι μου 2, το οποίο τέλειωσε. Τώρα, πριν από λίγες μέρες, με Αυγούστου, δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Από ότι.
0: Και υπήρχαν και γκρίνιες.
1: Ναι.
0: Γκρίνιες. Ότι ήταν.
1: Πολλές γκρίνιες.
0: Ναι. Ότι αργούσαν να. Ήταν.
1: Αργούσαν πάρα πολύ.
0: Αργούσαν να πάρουν τα χρήματα.
1: Βέβαια.
0: Υπήρχε γκρίνια.
1: Λοιπόν, τώρα ετοιμάζονται, λέει, για ένα σπίτι μου 3. Έτσι διαβάζω, ακούω.
0: Αρκεί να είναι πιο ευέλικτο και να είναι και πιο ευρύ, γιατί αυτά είναι τα παράπονα που γίνονται.
1: Ναι.
0: Και ευέλικτο και ευρύ.
1: Ναι.
0: Και να έχει συνυπολογίσει και το πώς αντιδράει η αγορά κάθε φορά. Γιατί στο σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2 είχε ενδιαφέρον πώς αντέδρασε η αγορά. Θα το έχουν προλάβει στο σπίτι μου 3.
1: Ναι. Πολύ καλά τα λες. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο EarthNews.gr σε σχέση με τα μέτρα τα οποία αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Και ο τίτλος αυτός, ο τίτλος μπαστιτώση που είναι στο ρεπορτάζ, που έχει μπει στο ρεπορτάζ, είναι μέτρα για όλους. Όντως, εμείς έχουμε πει εδώ και πάρα πολλές μέρες, το θέσαμε ως ερώτημα και σε κυβερνητικούς αξιωματούχους, ότι η κυβέρνηση αποσκοπεί στο να ικανοποιήσει με κάποιες παροχές όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Τώρα, αν θα τις βγει αυτό.
0: Το συζητούσαμε την προηγούμενη Παρασκευή με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο.
1: Ακριβώς.
0: Το συζητούσαμε με τους δημοσιογράφους που αυτή την εβδομάδα έχουμε στην εκπομπή και συζητάμε τις πληροφορίες που υπάρχουν. Κοινός τόπος είναι ότι επιχειρεί να ανοίξει όλο και περισσότερο την περίμετρο
1: των μέτρων. Έτσι.
0: Την περίμετρο των μέτρων.
1: Πολύ σωστά. Τώρα, επειδή υπάρχει και μία έντονη πίεση και από κυβερνητικούς βουλευτές που λένε εντάξει, πολύ ωραία είναι όλα αυτά παιδιά, αλλά όταν εφαρμοστούν, δηλαδή όταν γίνουν αισθητά, εάν γίνουν αισθητά στις τσέπες των ανθρώπων, θα έχουν γίνει εκλογές και ενδεχομένως να καρποθεί τα ωφέλη ή όποια επόμενη κυβέρνηση.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Λέγεται ότι κάποια θα είναι μέτρα άμεσης, πώς το λέμε, ισχύως. Κυρίως αυτό το επίδομα που θα δοθεί στους συνταξιούχους θα πάει από τα 300. Στα
0: 400-450
1: ευρώ.
0: 450 εκεί. Ναι, γιατί αυτό φαντάζομαι θα δοθεί τα Χριστούγεννα στις γιορτές.
1: Τον Νοέμβρη.
0: Θα ανακοινωθεί και να δοθεί στις γιορτές. Άρα αμέσως θα μετρηθεί στις δημοσκοπήσεις.
1: Λοιπόν, αυτό.
0: Έτσι κι αλλιώς έχουμε μπει και σε μια πλειοδοσία. Είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές. Είναι μια προεκλογική ΔΕΘ, ακόμη και, και αν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη. Έτσι δεν είναι? Έχουμε μπει σε μια πλειοδοσία ανακοινώσεων ήδη. Ο κύριος Τσίπρας ανακοινώσε τα μέτρα του. Ο κύριος Ανδρουλάκης χθες από το Ηράκλειο μας έδωσε μια πρώτη γεύση. Το επόμενο Σαββατοκυριακό είναι του κύριου Ανδρουλάκη.
1: Για πες,
0: έδωσε και 13ο μισθό στο δημόσιο.
1: Έλα, πες τα ντε.
0: Γιατί θα θυμάσαι και θα θυμούνται και οι ακρότες και οι ακροάτριες ότι έχει μιλήσει για 13η σύνταξη. Τώρα μίλησε και για 13ο μισθό στο δημόσιο. Έχουμε μπει σε μια πλειοδοσία ανακοινώσεων. Αναφέρθηκε και πάλι στο στεγαστικό, είχε ανακοινώσει τις θέσεις του Πασόκ πριν από λίγες ημέρες. Αναφέρθηκε στα πολιτικά διλήμματα των προσεχών εκλογών. Έκανε μια πλήρη τοποθέτηση ο κύριος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο. Θα συνεχίσει την επόμενη εβδομάδα, γιατί είναι και συνέντευξη τύπου.
1: Έρχεται 13ο μισθός δηλαδή, με Ανδρουλάκη έρχεται 13ο μισθός.
0: Δεν ξέρω αν έρχεται. Α, με Ανδρουλάκη έρχεται, ναι.
1: Ναι.
0: Γενικά. Και θα πούμε και πάλι βεβαίως στη διαδικασία, γιατί δεν φαντάζομαι η κυβέρνηση να απάντησε μόνο στον Αλέξη Τσίπρα αν είναι κοστολογημένα, κοστολόγητα κτλ. Το ίδιο θα πει και στον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Εν τω μεταξύ, έχει αρχίσει ο διαδικτυακός πόλεμος.
0: Αυτό είναι.
1: Επειδή έλεγες για τον Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέξη Τσίπρας, ο οποίος έκανε γνωστό ότι μετά την κόντρα τη μεγάλη που υπήρξε με την κυβέρνηση για το κόστος των μέτρων που εξήγηλε.
0: Βέβαια.
1: Και την επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου που αμφισβήτησε ευθέως την οικονομική χρηματοδότηση, μάλλον τη χρηματοδότηση του οικονομικού προγράμματος του κυρίου Τσίπρα. Η κυβέρνηση υπολογίζει το κόστος, είπαμε, στα 13, το ετήσιο κόστος.
0: Το ετήσιο κόστος στα 13
1: δισευρώ, ναι. Είπανε από την ΕΛΑΣ, δηλαδή την αριστερή συμπαράταξη, ότι θα στείλουν το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Ακριβώς. Όταν θα λειτουργήσει, νομίζω 1η Νοεμβρίου λειτουργεί, θα το στείλουν εκεί. Για να, αυτή είναι μια απάντηση στην κυβέρνηση. Μελετώντας τον και ακούγοντας χθες και την κυρία Κουφονικολάκου, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, κατάλαβα ότι οι προτάσεις Τσίπρα είναι απλωμένες χρονικά. Ναι. Δεν είναι εύκολο να κοστολογηθούν εδώ που τα λέμε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Είναι δύσκολο να κοστολογηθούν. Τώρα είπα Κουφονικολάκου, το ξέρω ότι υπήρξε μια γκρίνια, γιατί κάποιες εβδομάδες κυρία Κουφονικολάκου δεν έδινε συνεντεύξεις. Και εντός Ελλάς που
1: την
0: είναι.
1: Την είδαμε μετά από καιρό. Εντάξει, μπορεί να πάει διακοπές.
0: Διακοπές είχε πάει η γυναίκα. Ναι, μα δηλαδή, εγώ γι' αυτό ήθελα.
1: Τη φάμε ζωντανή, δηλαδή, επειδή
0: και
1: η γυναίκα πήγε.
0: Εδώ που τα λέμε από τα στελέχη που έχει για να δείξει ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι. Η επιδίωξή του είναι να μην έχουν σχέση με την πολιτική, να μην είχαν σχέση με την πολιτική, να έχουν τώρα. Κυρία Κουφονικολάκου είναι από το στέλεχος που του έχει βγει εδώ που τα λέμε.
1: Ναι.
0: Γιατί άλλα κάνουν κάποια λαθάκια. Να, όπως ο κύριος Παπάς χθες.
1: Δεν ξέρω αν είναι λάθη. Κάτσε. Εσύ το λες ότι είναι λάθη.
0: Όχι, το είπε.
1: Είσαι καλοπροαίρετος άνθρωπος. Ναι.
0: Γιατί πιστεύω αυτό που λέει ο κύριος Παπάς.
1: Γλώσσεψε την πέρδα του που λέμε.
0: Ναι, γιατί μετά όχι, έκανε διορθωτική δήλωση. Ναι. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα.
1: Θα μετράνε, λέει, πρόσεχε, θα μετρήσουν και τα κοσμήματα στις θηρίδες προκειμένου να υπολογίζουν την πατριωτική εισφορά. Νομίζω μια-δυο ακόμα τέτοιες δηλώσεις και θα εκτιναχτεί δημοσκοπικά το ποσοστό της Ελλάδας. Ναι, αυτό νομίζω είναι ένα από μια από τις δηλώσεις που θα παίξει πάρα πολύ προεκλογικά. Πάρα πολύ, δηλαδή θα το δούμε σε βιντεάκι και εγώ δεν ξέρω πόσες φορές. Την πρόταση που έκανε ο αναπληρωτής. Πώς το πω, τομεάρχης, τώρα δεν ξέρω.
0: Οικονομικών κιόλας. Ναι, δεν είναι και άσχετος, ναι. Ο κύριος Παπάς, Γιώργος Παπάς. Όχι ο δικός μας,
1: όχι,
0: της ΕΡΤ, άλλος.
1: Πάντα υπάρχει ένας παπάς δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Λέω τώρα εγώ.
0: Ο κύριος Νίκος Παπάς πάντως τον επέκρινε.
1: Τον επέκρινε αδρυμύτατα. Ναι. Λοιπόν, και είπε ότι η πατριωτική εισφορά, ναι, θα μπορούσε να περιλαμβάνει και την καταγραφή κοσμημάτων ή αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές θηρίδες. Τέτοια γκάφα ολκής.
0: Λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις. Καλά, δεν τα ακούμε πρώτη φορά. Το έχουμε ακούσει και από άλλους αυτό για τα κοσμήματα στις θηρίδες. Τον κύριο Πολάκη θυμήθηκα.
1: Πώς θα θυμάμαι,
0: πόσα βέβαια χρόνια πίσω πάνω θα μου πει κάποιος.
1: Πότε 15? Το είχε πει αυτό, το 15.
0: Το 15,
1: ναι. Όχι, κάτσε. Το 20 το είχε πει.
0: Ναι,
1: και λέει ότι το είχαμε. Όχι, δεν έχει άδικο. Το είχε πει το 20. Στην προανακριτική για την Νοβάρτης, ότι το σκέφτονταν το 15. Μπράβο.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτό. Και ο επί τσακαλό του, το 2018, βλέπω, υπήρχε άλλη μία, ας πούμε, σκέψη στον ΣΥΡΙΖΑ, ή πριν πληροφορίες, ότι ετοιμάζουν σχέδιο νόμου με στόχο τις τραπεζικές θηρίδες. Και ο τότε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Αποστόλου Βαγγέλης, τον θυμάσαι τον κύριο Βαγγέλη Αποστόλου?
0: Στην Εύβοια,
1: Στην Εύβοια, μπράβο. Ρε, εσύ είσαι θηρίο, υποκλίνομαι.
0: Θα τα μπλάνουμε, θα κάνω ένα μήνα να θυμάμαι.
1: Υποκλίνομαι. είχε πει ότι υπάρχουν περίπου 230.000 θηρίδες, όπου εκεί βρίσκεται ένας πλούτος που έχει τη δυνατότητα και μπορεί να βοηθήσει. Και μάλιστα, γι' αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί.
0: Δεν είχε πάει καλά κι αυτό.
1: Δεν είχε πάει καλά.
0: Όχι.
1: Τα βγάλανε χτες. Νομίζω η ομάδα Αλήθεια Νέα Δημοκρατία τα έβγαλε όλα.
0: Α, τα έβγαλε όλα.
1: Ναι, τις έβγαλε όλες τις δηλώσεις αυτές.
0: Δεν είναι η ομάδα Αλήθεια.
1: Ναι. Πάντως, επαναλαμβάνω, επειδή κακά τα ψέματα τώρα ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί την αποκοπή από το παρελθόν, ναι, το κυβερνητικό, ναι, κλπ. Ας πούμε ότι αυτά μένουν πίσω, αν και σε συνδυασμό με την, θα το ξαναπώ, γκάφα ολκής που έκανε ο κύριος
0: Παπά, τα θυμάσαι.
1: Παπάς, ναι.
0: Τα θυμάσαι. Νομίζω και αυτό ήρθε η ανακοίνωση ότι θα το καταθέσουμε, ναι, το κοστολογείτε τότε, θα το καταθέσουμε και εμείς στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και θα έχετε και αξιόλογη και αξιόπιστη κοστολόγηση για να σώσει αυτό.
1: Γι' αυτό ξεκίνησε και ο διαδικτυακός, είπαμε, πόλεμος, έβγαλε ο ΝΕΔ χτες ένα βιντεάκι που ουσιαστικά εξομοιώνει το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό που παρουσιάστηκε προχτές, mm-hmm, με τις υποσχέσεις του 2015. Έτσι,
0: με
1: ότι είναι ένα rebranding vintage, ας πούμε, vintage, κάπως έτσι, με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, που λέει το περιτύλιγμα, λέει, μπορεί να άλλαξε, αλλά η επικοινωνιακή προσέγγιση είναι η ίδια.
0: Εντάξει, το καταλάβαμε ότι μας, το θυμόμαστε ότι είμαστε κοντά σε εκλογές.
1: Κοίταξε, μερικά πράγματα είναι αυτό που λέμε all time classic. Θα σας πω, όπως ας πούμε είδα τους Πασόκους να ξανανεβαίνουν στα τραχτέρια. Βέβαια, είδα δύο Πασόκους εκ μεταγραφής να ανεβαίνουν στα τραχτέρια.
0: Είναι πιο φανατική πάντα η εκ μεταγραφή.
1: Η κυρία Ράνια Θρασιά, σκασμένη στα γέλια, βέβαια.
0: Ναι, εντάξει, είναι και χιούμορ αυτό, αλλά η εικόνα μετράει.
1: Και ο κύριος Φαραντούρης.
0: Βέβαια, ο κύριος Φαραντούρης.
1: Ο κύριος Φαραντούρης, ο οποίος ήταν και
0: πρώτος
1: με τη σημαία
0: του.
1: Ναι, με τη σημαία του Πασόκ εκεί στην Κρήτη που συνόδευσαν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ανέβηκαν, ναι, στα τραχτέρια και λοιπά. Ναι.
0: Περάσαν πάρα πολύ καλά το προηγούμενο βράδυ, το προχθές το βράδυ, εκεί στο ψυχρό, στο χωριό του τόπος καταγωγής του κ. Ανδρουλάκη. Περάσαν πάρα πολύ ωραία, διαβάζω τα ρεπορτάζ. Εμένα μου άρεσε το σποτάκι του κ. Κουτσούμπαχου, να σου πω.
1: Το οποίο?
0: Δεν το έχεις δει με το GPS?
1: Για λέγε.
0: Φιλμάκι με το GPS.
1: Το έχασα αυτό.
0: Που, βέβαια, είναι ένα φιλμάκι που λέει, έχει την πορεία στο GPS και λέει χρέη στην εφορία. Χρήματα στο ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Αποτυχία του βγάζει.
1: Ναι.
0: Δεύτερος προορισμός. Πληστηριασμοί, ας πούμε. Κόκκινα δάνεια. Λάθος προορισμός. Οπότε λέει ο κύριος Κουτσούμπας ότι δεν φταίει ο προορισμός. Το GPS είναι λάθος. Έχουμε άλλο δρόμο. Πρέπει να επιλέξουμε
1: άλλο δρόμο. Ναι.
0: Είναι άλλο να το ακούς και άλλο να στο περιγράφω. Τώρα κάτι
1: σποτάκια βγάζουν και οι Σιριζέοι, να ξέρεις. Όταν λέω οι Σιριζέοι, οι σημερινοί εννοώ.
0: Η τωρινή Σιριζέοι.
1: Ναι, η τωρινή. Δηλαδή Ρεναδούρου, Νίκος Παπάς και λοιπά, το βλέπεις.
0: Και αυτή η μάχη στο TikTok θα δοθεί.
1: Τι λέμε.
0: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Έρε, επικοινωνιολόγοι.
0: Κάποιοι έχουν τη δυνατότητα να είναι καλύτεροι και κάποιοι είναι πιο κουμπωμένοι.
1: Υδροκοπάνε οι επικοινωνιολόγοι, έτσι.
0: Και ξεκινήσαμε από τώρα. Φαντάσου θα γίνει μέχρι τις εκλογές. Χαμός.
1: Χαμός. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τις πύλες της ανοίγει αύριο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας με μέτρα για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνησε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αισιόδοξος ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κινείται πλέον προς τη σωστή κατεύθυνση, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου μοτοσυκλέτα ανετράπη της πορείας της δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα, ισχυρίστηκε. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: 8 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Air News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Έχουμε σκάτσα βάρδια στον ήχο. Ο Νικόλας ανέλαβε και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οδονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Για να φάνει και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Και η Ραπανίδου στις μουσικές επιλογές. Για την επικοινωνία σας μαζί μας, πάρα πολύ απλά τα πράγματα, είτε μέσω Viber.
1: Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio, δύο λέξεις, Air News μία, Radio ή άλλη.
0: Είτε μέσω Facebook, εάν θέλετε, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας. Μας βρίσκετε, μας εντοπίζετε μέσα από την αναζήτηση, αν πληκτρολογήσετε με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές. Και μόλις μπείτε στη σελίδα, μέσω Messenger, μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Έχουμε ήδη αρκετά μηνύματα και καλημέρες, θα τα πούμε συνέχεια όμως. Βλέπω μία πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία σήμερα, να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Στην Καθημερινή. Δεν είναι αυτό το πρώτο θέμα, είναι από τα πρώτα θέματα όμως εφημερίδας. Είναι από το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, το οποίο έδεσε στην Ταϊλάνδη μετά από σχεδόν 10 μήνες στη θάλασσα, με εμφανή τα σημάδια του πολέμου. Όμως ποια είναι κάτι τεράστια σημάδια και κοιλίδες από σκουριά πάνω στο σκαρί. Είναι 10 μήνες στη θάλασσα, μπαρουτοκαπνισμένο όπως σημειώνει και η εφημερίδα.
1: Δείχνει ότι δεν ήταν και τόσο εύκολα τα πράγματα.
0: Ναι, και σκουριασμένο. Είδες.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακή φωτογραφία.
0: Είναι πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία.
1: Είναι άλλο να σας το λέμε και άλλο,
0: και άλλο το πρέπει. Ναι, δεν περιγράφεται εύκολα, απλά το επισημαίνουμε γιατί πραγματικά δείχνει ότι ακόμη και τα πιο σύγχρονα όπλα, οπλικά συστήματα, σκαριά, καράβια, δεν μπορούν να μείνουν αλόβητα μετά από μια δεκάμινη πολεμική διαδικασία.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: και είναι λίγο σαφές τι γίνεται και στο μέτωπο του πολέμου πια. Γιατί έχω συγκρατήσει τις δηλώσεις του Αμερικανού Αντιπροέδρου, ο οποίος λέει δεν είναι πόλεμος, μπορεί να τελειώσει όποια ώρα θέλουμε.
0: Πρώτο θέμα στην Καθημερινή. Παγίδες μεταβολές των ακινήτων. Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις μόλις 10 μέρες προθεσμία για ενστάσεις. Διαβάζω ακόμα. Στερούνται ένομης ισχύος στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Διάβημα προς την Άγκυρα.
1: Χθες το είχαμε αυτό το διάβημα.
0: Αυξήθηκαν κατά 64% οι τουρίστες στην Αττική. Εκτόξευση και στις πράξεις κατά 125% σε σύγκριση με το 2019. Σημαντικό. Και έρχεται Σούπερ Ελ Νίνιο. Προειδοποιεί ο ΙΕ. Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από ακραία καιρικά φαινόμενα. Άκουγα χθες στην έκτακτη εκπομπή που έκανε το απόγευμα ο Μάκης ο Πολάτος, τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Τζιαγοπούλου, να περιγράφει πάρα πολύ χαρακτηριστικά, με πολύ γλαφυρό τρόπο, την ανησυχία την παγκόσμια που υπάρχει για το φαινόμενο Ελ Νίνιο, για τις καμπάνες, όχι καμπανάκια, τις καμπάνες τεράστιες που κρούν οι ειδικοί επιστήμονες για το πού μπορεί να οδηγήσει όλη αυτή η κατάσταση. Με την ξηρασία, με τις πυρκαγιές,
1: με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, βράζει, με τον πάγων.
0: Βράζει ο ωκεανός στο Περού, έτσι. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Ναι.
1: Και σε λίγο, με την υψηλή θερμοκρασία των θαλασσών, θα έχουμε πρόβλημα και με τη ζωή στη θάλασσα.
0: Βέβαια. Να πω ακόμα μία τελευταία είδηση από την Καθημερινή. Διεφθαρμένη αμερικανική κυβέρνηση. Οι δημοσκοπήσεις καίνε τον Τραμπ. Μάλιστα.
1: Δύο μήνες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, με ό,τι σημαίνει αυτό. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα.
0: Ναι.
1: Το πρώτο της θέμα, σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο, Μητσοτάκη Σίση, την Τρίτη στο Ελ Αλαμέιν. Συνάντηση με γεμάτη ατζέντα. Ναι, πολύ μεγάλο θέμα.
0: Τεράστιο
1: να θυμίσω
0: θέμα.
1: Ότι είναι η δεύτερη επιτυχία της εφημερίδας, γιατί πριν λίγες ημέρες μας είχε την επίσκεψη, αποκλειστικό της θέμα, την επίσκεψη Καλίνη στην Αθήνα.
0: Τεράστιο θέμα και μπράβο στην εφημερίδα. Διότι ξέρεις, το τελευταίο διάστημα υπάρχει, και εδώ το έχουμε πει, ένα έντονο φλερτ της Αιγύπτου με την Τουρκία.
1: Βέβαια, και στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκκας κιόλας. Δηλαδή, αυτό που πολλοί έχουν ονομάσει ως μουσουλμανικό ΝΑΤΟ. Βέβαια, είναι στα χαρτιά, αλλά θα έχει τη σημασία του.
0: Έτσι.
1: Αν προσετεριστούν την Αίγυπτο οι χώρες που πρόσκυνται. Δεύτερο θέμα. πρώτον πιλότο, αυτό που έλεγες πριν από την Καθημερινή, ο ΟΗΕ προειδοποιεί πρώτον πιλότο το χειρότερο Ελνίνιο.
0: Και βλέπω είναι και μια αναδημοσίευση από εξαιρετικό ρεπορτάζ του Guardian.
1: Βέβαια, ναι. Γιατί απασχολεί όλη την Ευρώπη, η Ευρώπη η οποία πέρασε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, έτσι δεν είναι? Το φαινόμενο θα είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων χιλίων ετών και θα επιδεινώσει την κλιματική κρίση. Φόβιο ότι το 2027 θα είναι η θερμότερη χρονιά στην ιστορία. Ήδη η Ευρώπη πέρασε τη θερμότερη χρονιά στην ιστορία της. Mm-hmm. Και επίσης, να πούμε και ένα από το πολιτικό ρεπορτάζ, ένα θέμα. 3η Σεπτέμβρη από τα παλιά στο Πασόκ, επανεκκίνηση.
0: Και έχει και ένα χρηστικό, νομίζω, ενδιαφέρον θέμα για τα καταπατημένα, έτσι.
1: Ναι. Τι συμβαίνει με τα καταπατημένα? Γιατί μένει στα ζήτητα η τελευταία ρύθμιση. Η προθεσμία λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου, την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή. Μόλις 12.000 οι αιτήσεις εξαγοράς επί συνόλου 90.000 περιπτώσεων, παρά τις γενναίες εκπτώσεις που φτάνουν ως 80%. Μάλλον σου λένε ότι κάποια στιγμή δεν θα χρειαστεί τίποτα να καταβάλουμε.
0: Τελευταία μέρα της εβδομάδας και βλέπετε ότι στα δύο πρωτοσέλιδα που διαβάσαμε υπάρχουν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Να αγοράζετε εφημερίδες. Να αγοράζετε εφημερίδες.
1: Καλά κάνεις, γιατί τις ξεχνάτε.
0: Ναι. Δεν είναι τα πάντα γραμμένα στο διαδίκτυο, όπως υπάρχει αυτή η αυταπάτη.
1: Ούτε με την εγκυρότητα των εφημερίδων είναι γραμμένα στο διαδίκτυο. Κυρίως το θέμα της εγκυρότητας. Εκεί πρέπει να στεκόμαστε.
0: Η εφημερίδα Απογευματινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Κοροϊδία άνευ φόρων». Έτσι, κοροϊδία άνευ, όχι όρων. Άνευ φόρων, κάνει λογοπαίγνιο από Τσίπρα. Ρυφηφή στις θηρίδες σχεδιάζει το επιτελείο του Αλέξη. Οι ασάφιες αντιφάσεις και ο κρυφός λογαριασμός του προγράμματος Θεσσαλονίκης νούμερο 2. Κλαυσίγελος με τους παραλογισμούς πατριωτικής φοράς και των 50.000 φθηνών σπιτιών. Διαβάζουμε επίσης στο προσέλιδο της Απογευματινής: «Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα θωρακίσουμε την άμυνά μας. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα στη συνάντηση με τον Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου». Δόθηκε χτες μήνυμα στα άλλη προς Άγκυρα, έτσι, σε σχέση.
1: Και είχαμε και την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών χθες.
0: Σιδηρόδρομος: «Το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση». Μια νέα εποχή ασφάλειας ξεκινά. Κυρανάκης, δεν μπορούν να ξανασυγκριστούν τρένα στην Ελλάδα. Μακάρι, θα πω εγώ.
1: Βέβαια.
0: Και στις 31 Δεκεμβρίου έρχεται νέο κύμα 80.000 διαγραφών αιωνίων φοιτητών. Ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κ. Παγιάννου, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση στην διαδικασία.
1: Γιατί είναι σε ισχύ πια το νήσιν 2 για τις τετραετή σχολές, νήσιν 3 για τις πενταετή σχολές.
0: Βλέπουμε επίσης μια φωτογραφία με τον κύριο Δένδια χτες στην Ξάνθη. Ο οποίος μίλησε για το οικιστικό πρόγραμμα του ΙΠΕΘΑ που προβλέπει την κατασκευή 10.500 νέων κατοικιών σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και την επισκευή και επαναδιάθεση 7.000 υφισταμένων. Βέβαια, η φωτογραφία που βλέπουμε είναι από ένα χώρο παραγωγής drones.
1: Μάλιστα.
0: Παραγωγή 15.000 λέει drones το χρόνο από τις ένοπλες δυνάμεις. Μάλιστα.
1: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Βεβαίως.
1: Πόσο κοστίζει, ποιοι ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Ελλάς σε αριθμούς. Το κάνει 50 ράκια δηλαδή.
0: Ναι.
1: Όπως η εφημερίδα. Πρίκα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ στη δημόσια υγεία και 1,4 δισεκατομμύρια στη δημόσια παιδεία.
0: Αυτά πάνε 3,5, έτσι.
1: Ναι, έκανε την άθροιση αμέσως.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Πόσοι υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί θα δουν αυξημένο εισόδημα, ποιοι θα κερδίσουν και ποιοι θα χάσουν από την δίκαιη φορολόγηση, σε εισαγωγικά το δίκαιη φορολόγηση, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για την πατριωτική εισφορά. Επίθεση από κυβέρνηση και Αντώνη Σαμαρά, κριτική από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Έχω να σου πω χθες ότι ασκήθηκε μια κριτική γιατί άρχισε ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αντιδρά άμεσα να βγάλει ανακοίνωση για το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα. Δεύτερο θέμα, Πασόκ, 3η Σεπτέμβρη. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής με επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα.
0: Έχει και ένα θέμα που συζητήσαμε χτες
1: με την κυρία Σαχαράκη.
0: Ναι, με την κυρία Σαχαράκη, ναι.
1: 21.000 κενά και 30.000 αναπληρωτές στα σχολεία. Βέβαια, τα κενά ακόμη όσων δεν έχουν πάει αναπληρωτές.
0: Είπε η κυρία Σαχαράκη, μας είπε και εμάς εδώ, ότι δεν γίνεται ταυτόχρονα να γίνουν οι προσλήψεις.
1: Γιατί δεν ξέρουν
0: πόσοι
1: αναπληρωτές θα πάνε τελικά.
0: Αυτό.
1: Γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από τη διαδικασία ότι πάνε κάποιοι, παρουσιάζονται και μετά ζητάνε άδεια. Για εκπαιδευτικούς λόγους, για λόγους υγείας κτλ. Και έτσι δημιουργούνται τα κενά. Είπε ότι θα κάνουν και νέο κύμα προσλήψεων. Έτσι δεν είναι, τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Ακριβώς. Ριζοσπάστης. Κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Μοιράζονται τον ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής». Σκέτη κοροϊδία η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, κόμματος Τσίπρα. Αποφεύγει να γράψει η Ελλάς όλοι σωστά.
1: Ναι.
0: Για τα κοστολογημένα προγράμματα στη ΔΕΘ. Την απάντηση θα δώσουν οι εργαζόμενοι και ο λαός με μαζική συμμετοχή αύριο Σάββατο στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ στις 5.30 στη ΧΑΝΘ. Στη Θεσσαλονίκη διαδηλώνουν και οι αγρότες στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Διαβάζουμε επίσης 52ο Φεστιβάλ Κνέο Οδηγητή, ραντεβού σε μεγάλες πόλεις στο δρόμο προς την κορύφωση. Και πίσω από την ασπίδα του Αχιλλέα, ένα ακόμα θέμα, χορός εκατομμυρίων για τους ομίλους του πολέμου. Να σου πω τώρα εγώ κάτι, ότι με αφορμή το δημοσίευμα, το προσέλιδο του Ριζοσπάστη,
1: ναι,
0: ότι έχουμε και μία σειρά κινητοποιήσεων, έτσι, που ξεκινούν από σήμερα στην Θεσσαλονίκη, εν ώψη της παρουσίας και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού εκεί. Τώρα βλέπω στις 8.30 το πρωί, οι υγειονομικοί έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο.
1: Μάλιστα.
0: Στο πλαίσιο του καθιερωμένου καραβανιού σωτηρίας για τη δημόσια υγεία και θα κάνουν πορεία στη συνέχεια, περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και θα καταλήξει στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. 11 το πρωί οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ και οι διασώστες θα κάνουν συγκέντρωση στον ίδιο χώρο, έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Θα πάρουν και ασθενοφόρα μαζί. Και το απόγευμα στις 6, σώματα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί πυροσβέστες, θα συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο και θα κάνουν πορεία. Να πούμε, να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό, γιατί αύριο το ραδιόφωνο μας θα είναι, από αύριο μάλλον, καλά από σήμερα είμαστε, αλλά ναι, θέλω να πω αύριο που κορυφώνεται,
1: στον παλμό της
0: τα πάντα.
1: Ακριβώς.
0: Θα είμαστε ακριβώς εδώ επιποδός από τότε, θα καλύψουμε τα πάντα. Φυσικά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, τις παρεμβάσεις, τις εξαγγελίες, την παρουσία κυβερνικών στελεχών, προσκήνιο, παρασκήνιο και βέβαια, και βέβαια και τις κινητοποίησεις.
1: Και τις κινητοποίησεις και τη συνέντευξη τύπου της Κυριακής. Η ΕΡΤ θα έχει έντονη παρουσία και φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με δικό τους περίπτερο, το οποίο θα εγκαινιαστεί αύριο κιόλας.
0: Βεβαίως.
1: Θα βρίσκονται πολλά, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, πολλά στελέχη της ΕΡΤ, δημοσιογράφοι εκεί. Αν βρεθείτε στη Θεσσαλονίκη, να το επισκεφτείτε, γιατί και φέτος θα κρύβει πολλές πολλές εκπλήξεις και θα έχει πολύ πολύ μεγάλο, θα παρουσιάσει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να συνεχίσεις.
0: Να συνεχίσεις, ναι.
1: Ναι, να συνεχίσω εγώ με τον Ελεύθερο Τύπο.
0: Βεβαίως.
1: Πρώτο θέμα. Κακούργημα θα γίνουν τηλεφωνικές απάτες. Είναι ένα θέμα που απασχολεί. Βέβαια, κάποιοι συμπολίτες μας είναι και εξαιρετικά εύπιστοι.
0: Ναι.
1: Είδες χθες αυτό με το βίντεο μέχρι τεχνητής νοημοσύνης που παρίστανε ο άλλος στο Ρονάλντο.
0: Το είδα.
1: Και ζητούσε πενηντάρικο.
0: Το είδα. Και υπάρχουν άνθρωποι που τα πιστεύουν.
1: Ναι.
0: Τι να πω.
1: Δυστυχώς.
0: Κυρίως ηλικιωμένοι. Τώρα, εμένα αυτό είναι που δεν μπορώ να κουνήσω το δάχτυλο σε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο.
1: Όχι,
0: είναι...
1: όχι.
0: Δηλαδή, το λέμε ότι πρέπει τα παιδιά. Εδώ τα παιδιά πρέπει λίγο.
1: Οι άνθρωποι του στενού περιβάλλοντος να τους ενημερώσετε. Δηλαδή, αυτή η απάτη που βγάζουν τα κοσμήματα και τα χρήματα στο αλουμινόχαρτο.
0: Γιατί, τι θέλω να πω. Το λέω και.
1: Είναι ευάλωτοι άνθρωποι.
0: Είναι πολύ ευάλωτοι. Είναι πολύ ευάλωτοι. Ξέρεις τι είναι να ζεις ολομόναχος σε ένα σπίτι, σε μια μεγάλη
1: φοβάσαι,
0: ηλικία.
1: Φοβάσαι, σε παίρνουν στο τηλέφωνο, έχουν και ένα τρόπο, έχουν τρόπο αυτοί οι άνθρωποι. Και ενώ το ξέρεις, σου έχουν πει ότι είναι απάτη. Για κάποιο τρόπο, επειδή είναι εύπιστη, επειδή είναι ευάλωτη ψυχολογικά.
0: Είναι μόνη.
1: Είναι μόνη. Την πατάνε.
0: Αυτό.
1: Την πατάνε. Λοιπόν, δεύτερο θέμα, επιστρέφει το 2015 ο Τσίπρας, θέλει να ψάξει τις θηρίδες.
0: Ναι.
1: Τρίτο θέμα, νέο ράλι τιμών για το σιτάρι, τον Ελεύθερο Τύπο. Μετά από τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία. Θυμάστε ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε πριν τα καύσιμα, ακόμη πριν το φυσικό αέριο, ήταν στο σιτάρι.
0: Έτσι. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Ανδρέα τον Θοδωρακόπουλο. Γεια σου, Ανδρέα μου. Καλημέρα, καλή δύναμη. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Χρόνια πολλά παρέα με τον Ανδρέα. Είναι εδώ συντονισμένος και αυτός. Εγώ να έρθω στην εφημερίδα Δημοκρατία, έτσι.
1: Ναι.
0: Κύριος τίτλος: Μαϊμού υπογραφές από τον Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανοίγουν στόματα 11 χρόνια μετά. Αποκάλυψη βόμβα από μέλος της Γαλάζιας Εφορευτικής Επιτροπής του 2015. Πλαστή η πενιντάδα που τον υποστήριξε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Υπήρχε συγκάλυψη. Σε δινή θέση ο σημερινός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Τώρα αυτό.
1: 11 χρόνια μετά το θυμήθηκε.
0: Μετά από 11 χρόνια.
1: Πάλι καλά.
0: Μάλιστα. Διαβάζουμε επίσης: βαριά εκτεθειμένη η διοίκηση του πρώην Υπερταμείου, σκανδαλώδεις μεθοδεύσεις στο νέο διαγωνισμό για το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο του Μαρκοπούλου. Ανακάλυψαν εκ των υστέρων τρίτη προσφορά από την Ομοσπονδία Υπασίας. Και σε παραζάλι κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη της Δημοκρατίας, αδειάζουν τώρα τη Ζαχαράκη για το βιβλίο με τα ομόφυλα ζευγάρια. Χρειαζόταν μεγαλύτερη προσοχή και αυξημένη ευαισθησία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης σε μια προσπάθεια να προλάβει νέο σάλο για τη Walk Agenda. Να υπενθυμίσουμε ότι για το θέμα αυτό τοποθετήθηκε και η Υπουργός Παιδείας
1: εδώ
0: στην εκπομπή μας. Ναι.
1: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα.
0: Βεβαίως.
1: Άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη. Το πακέτο που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη ακυρώνει το αφήγημα Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, εδώ και 10 χρόνια, άλλη τρομερή ιστορία. Εδώ και 10 χρόνια εισπράττει κανονικά τη σύνταξή της. Θρίλερ στο Μαραθώνα. Για ηλικιωμένη που η κόρη της λέει ότι την έθαψε στην αυλή.
0: Δεν βρήκαν τίποτα, να ξέρεις. Δεν έχουν βρει τίποτα.
1: Απίστευτη ιστορία. Και η ιστορία ξεκίνησε από την εγγονή, η οποία σπούδασε στο εξωτερικό και ήρθε στην Ελλάδα και αναζητούσε τη γιαγιά της.
0: Αυτό κι αν είναι θρίλερ. Η εφημερίδα Εστία έχει κύριο τίτλο «Χέρι στις θηρίδες από τον Τσίπρα». Τι ομολόγησε και το περιουσιολόγιο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς. Τα κοσμήματα των κυριών ποινικοποιούνται. Υιοθετεί μέτρα που εισηγήθηκε η Τρόικα στην κυβέρνηση Παπανδρέου το 2010. Το κείμενο της άτυπης ενημερώσεως.
1: Αυτό είναι πρώτο θέμα και στο μανιφέστο. Το ντεζαβού του Μεσσία είναι ο τίτλος.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας μοίρασε 13 πλάς δισεκατομμύρια από τα σφαγεία στη Θεσσαλονίκη. Έταξε τα πάντα και στους πάντες, αλλά για τον ακριβό λογαριασμό των μέτρων και για τους νέους φόρους, στους έχοντες κουβέντα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα.
0: Και υπάρχει και ένα ακόμα που σχετίζεται με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Τζέκο Σαντοπούλου.
1: Παλιοί φίλοι έγιναν εχθροί.
0: Ναι.
1: Είναι ο τίτλος. Στα μαχαίρια του Πασόκ του Ανδρουλάκη με την πλεύση της ζωής. Αλλά δεν ήταν και ποτέ πολύ αγαπημένοι.
0: Ναι.
1: Ναι. Είχαν συμφωνήσει απλώς σε κάποιες. Ναι. Στην Βουλή.
0: Στην Βουλή.
1: Σε κάποιες πρωτοβουλίες. Ή του κ. Ανδρουλάκη της κ. Κωνσταντοπούλου.
0: Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πρέπει όμως να πάμε στις καλεσμένες μας. Γρήγορα, γρήγορα. Έχουμε κάποιον στην γραμμή? Όχι. Γρήγορα γρήγορα λοιπόν να στείλουμε όσα προλαβαίνουμε κάποιες καλημέρες στα κορίτσια και τα αγόρια που δίνουν εδώ δυναμικό παρόν. Στην Ελένη την Βασιλείου, τη φίλη μας, την Έλενα που λέει μου είχαν πάρει και εμένα τηλέφωνο να βγάλω τα κοσμήματα έξω, δεν τζίμπησε προφανώς. Μας στέλνει την καλημέρα σας από την Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη με 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Να το, μια χαρά θερμοκρασία έχει. Βρέχει πολύ τις τελευταίες μέρες, βρέχει συνέχεια στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Ο Αβραάμ λέει για το ριζοσπάστη. Ριζοσπάστη λέει τα ίδια σε ό,τι αφορά την ενημέρωση εδώ και 52 χρόνια. Εντάξει. Έχει μια. Ο ριζοσπάστης είναι ένα τυχαίο έντυπο.
1: Ναι.
0: Είναι ο όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του που δεν το έγραψε ποτέ, έτσι. Καλημέρα στο Στέφανο, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του σε όλη την ομάδα. Με το ριζοσπάστη. Στο ριζοσπάστη αναφέρεται.
1: Σταθήκαμε λίγο παραπάνω, ίσως.
0: Ναι. Αναρωτιέμαι, λέει, όταν ο ριζοσπάστης μιλάει για υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, τι ακριβώς εννοεί. Μάστε. Αντώνης Κορτίδης. Στέφανε, τώρα φαντάζομαι δεν πρέπει να της απάντησε αυτό. Αντώνης Κορτίδης. Καλημέρα από την Ναύπακτο.
1: Τι ωραία που είναι η Ναύπακτος.
0: Γιώργος Θήμιου, φοβερός ο φίλος μας από την Καβάλα. Καβάλα 24 βαθμοί Κελσίου και υπέροχες φωτογραφίες. Γιώργο, στο λέμε αλήθεια, μας φτιάχνουν το διάθεση αυτές οι υπέροχες φωτογραφίες που μας στέλνεις κάθε μέρα από την Καβάλα. Μη σταματήσεις, όσο μπορείς να είσαι καλά.
1: Ο Γιώργος Σωμυρίδης, καλημέρα στο Γιώργο. Να πούμε.
0: Κάτσε.
1: Τι λέει, χρησιμοποιούμε πολλά αγγλικά.
0: Όχι, κάτσε, όχι, ηλικία. Μου πει προσπάθησε να χρησιμοποιείς λιγότερα αγγλικά όταν μιλάς.
1: Πόσα αγγλικά
0: χρησιμοποιείς? Εγώ δεν μιλάω εγώ καλά αγγλικά. Me you too. I love you. Και τέτοια. Δεν ξέρω το πού. Σε τι.
1: You foul, you foul.
0: You foul.
1: You foul. You foul.
0: Πόσα αγγλικά. Τι αγγλικό είπα, βρε Γιώργο, και στεναχωρήθηκες. Για πέρα. Επειδή δεν μπορεί να μου ξέρει, δεν ξέρω.
1: Ναι, άνθρωποι είμαστε, εντάξει. Αλλά πόσα αγγλικά χρησιμοποιήσαμε, δηλαδή.
0: Καλημέρα στον Μαρκέλ, ο οποίος λέει το καλοκαίρι του 2015 η Νάντια Βαλαβάνη είχε αναφέρει ως σχέδιο χρηματοδότησης την κατάσχεση των περιεχομένων των θηρίδων.
1: Με έχει δίκιο. Με έχει δίκιο.
0: Δημήτρης Παρίσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Λέει όντας πολύτεκνος με 5 παιδιά. Έλα ρε
1: σε, να σου ζήσουν. Να σου ζήσουν, Δημήτρη.
0: Και λέει και με την ίδια γυναίκα να σημειωθεί και αυτό, παρακαλώ.
1: Βέβαια.
0: Δεν αναμένω από το κράτος να μεγαλώσει τα παιδιά, αλλά τα κριτήρια που θέτει για τις παροχές να είναι ρεαλιστικά. Γιατί, για παράδειγμα, λέει, αν μια οικογένεια με 5 παιδιά έχει ετήσιο εισόδημα π.χ. 60.000 ευρώ, αυτό αντιστοιχεί σε 7.500 ευρώ κατά κεφαλή, που σε μια τριμελή οικογένεια είναι 22.500 ευρώ.
1: Ναι,
0: αντίστοιχα,
1: είναι
0: που δεν είναι, λέει, και φοβερό ποσό. Και μην ξεχνάμε, δηλωμένα εισοδήματα σημαίνει καταβολές φόρων, ασφαλιστικών εισφορών προς το κράτος. Λέει, κάνω διόρθωση, δεν είναι 7.500, είναι 8.500 ευρώ κατά κεφαλή, τα 25.500 ευρώ.
1: Δεν αλλάζει κάτι, βέβαια.
0: Δημήτρη μου, καλημέρα. Και να χαίρεσαι όλη την οικογένεια και να είσαι καλά.
1: Στη Λίτσα να πούμε καλημέρα. Στη Λίτσα που μας στέλνει από τη Σέρος το μήνυμά της.
0: Από τα Σέρας.
1: Τις όμορφες Σέρας.
0: Οι εισοδηματικά κριτήρια θα ανέβουν. Λέει, είμαστε δύο συνταξιούχοι και για 100 ευρώ επιπλέον χάνουμε το έκτακτο επίδομα. Ναι, είναι εύλογο το ερώτημα.
1: Οι πληροφορίες πάντως θέλουν να αλλάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια προς το καλύτερο. Να διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια πάντως για το επίδομα που θα ανακοινωθεί.
0: Ο Κώστας Γιώλας λέει: ο μόνος τρόπος να μην χάνεις κάλτσες είναι να μην τις ξεχωρίσεις από τη συσκευασία. Καλά
1: έχω
0: τα λες,
1: βρει
0: Κώστα.
1: Τρόπο. Έχω, υπάρχουν ειδικά διχτάκια. Θα τις βάζετε και θα πλένονται.
0: Βασίλης Γεωργάτος μας στέλνει την καλημέρα του. Ο Σάκης από τα Καλάμια στην Κόρινθο. Μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Ναι. Η Δέσποινα. Η σημερινή εκπομπή λέει μπαίνει αρχείο για καθημερινή επανάληψη. Είναι σκασμένη στα γέλια. Να σε καλά, Δέσποινα. Ευχαριστούμε. Σταύρος Κοτσιδήμος. Ευχαριστούμε πολύ επίσης για τα καλά τα λόγια. Και τον Γιώργο τον Γιαλαμά. Να είστε καλά. Πραγματικά μας συγκινείτε. Καταιγισμός μηνυμάτων.
1: Ναι.
0: Και πάμε τώρα να συναντήσουμε γρήγορα την κυρία Γιάννα Χορμόβα για ένα θέμα το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αφορά συμπολίτες μας που είναι μια κάποια ηλικία.
1: Βέβαια.
0: Για πες.
1: Βέβαια. Και έχουν εκκρεμότητες και έχουν να κλείσουν λογαριασμούς. Να μας τα πει καλύτερα η κυρία Χορμόβα.
0: Για τους 55 πλάς, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Βρίσκεται μια λύση για όσους ανθρώπους θέλουν λίγα χρόνια να βγουν στη σύνταξη, δεν έχουν ένσημα κλπ. Κυρία Χορμόβα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Όπως γνωρίζετε, έχουμε υλοποιήσει αρκετές φορές στο παρελθόν το αντίστοιχο πρόγραμμα. Πρόγραμμα απορρόφησης σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και κυρίως σε δήμους και περιφέρειες. Ανέργων ανθρώπων άνω των 55 ετών για δύο συνολικά χρόνια, ένα έτος συν ένα ανανέωσης, ώστε να μπορέσουν να συμπληρώσουν το ένσημά τους και να οδηγηθούν έτσι σιγουριά και ασφάλεια στη σύνταξή τους.
1: Για δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να είσαι κοντά στη σύνταξη και να χάνεις τη δουλειά σου. Να μην μπορείς να συμπληρώσεις αυτά τα λίγα χρόνια για να πάρεις σύνταξή σου.
3: Κοιτάξτε, φίλοι, και εκεί η ομάδα πέρασε και από ιδιαίτερα δύσκολες περιόδους. Βρέθηκε εκτός εργασίας χωρίς να είναι επιλογή τους. Επομένως, οφείλουμε να προσαρμόσουμε προγράμματα πάνω στις δικές τους ανάγκες. Και θέλω να πω ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα, πέρα από το ότι οι ίδιοι σε ατομικό επίπεδο ωφελήθηκαν γιατί συμπληρώνουν τα ένσημά τους, επανεντάχθηκαν στην αγορά εργασίας, συνέβη και μία αλλαγή όμως σε επίπεδο αντίληψης που είναι πάρα πολύ σημαντική. Αρκετά χρόνια και από το τουλάχιστον 19 που έχουμε πλήρη καταγραφή των δεδομένων, οι ιδιωτικές εταιρείες, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ήταν πολύ δυσκολευτικές στο να προσλάβουν κόσμο σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Τώρα και στο γεγονός βέβαια ότι η ενεργία έχει πέσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα άγνωστα πριν στη χώρα μας, αλλά και οφειλόμενο στο γεγονός ότι μέσα από τα προγράμματα τέτοιου τύπου αυτοί οι άνθρωποι επανασυστήθηκαν με τις ικανότητές τους και τις δυνατότητές τους στην τοπική τους αγορά εργασίας, βλέπουμε όλο και περισσότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις πια να προσλαμβάνουν από αυτή την ηλικιακή ομάδα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα.
1: Είναι απλώς ο τρόπος που δηλώνει συμμετοχή κάποιος για να μπει σε αυτό το πρόγραμμα? Είναι απλή διαδικασία?
3: Δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι ήδη. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να είναι επικαιροποιημένο το ατομικό του σχέδιο δράσης, τα στοιχεία επικοινωνίας τους και η προσωπική τους εγγραφή στο ΚΠΑ, δηλαδή στο τοπικό κατάστημα της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης, στο οποίο ανήκουν, και να έχουν στενή συνεργασία με τον εργασιακό του σύμβουλο. Από εκεί και πέρα οι φορείς έρχονται, δηλώνουν τις ανάγκες τους, δηλώνουν τα προσόντα που ψάχνουν, την ειδικότητα που ψάχνουν, την κενή θέση. Και η ΔΥΠΑ με το προσωπικό της και τους εργασιακούς συμβούλους βρίσκει με βάση τους εγγεγραμμένους ανέργους σε τοπικό επίπεδο τον κατάλληλο υποψήφιο.
0: Μάλιστα. Συνεπώς.
3: Αναμένουμε και νέο κύκλο του προγράμματος.
0: Πότε?
3: Με εστίαση στη Δυτική Μακεδονία, ξεχωριστό. Με εστίαση στους δήμους της Δυτικής Μακεδονίας της Μεγαλόπολης. Μικρότερης βέβαια. Συνολικά θέσεων, γιατί δεν είναι μικρότερο αριθμό συνολικών θέσεων, γιατί αφορά συγκεκριμένη περιοχή. Mm. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το ότι, ξέρετε, εμείς προσπαθούμε να εστιάσουμε σε δύο πράγματα. Τις ανάγκες σύμφωνα με το προφίλ των εγγεγραμμένων ανέργων και τις ανάγκες τις τοπικές.
0: Μάλιστα.
3: Όλη η Δυτική Μακεδονία θέλει ειδικότερα προσαρμοσμένα πάνω από το πρόγραμμα.
1: Έτσι είναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας
0: ημέρα και καλή συνέχεια.
3: Να εκμεταλλευτώ ένα λεπτό ακόμη.
0: Βεβαίως.
3: Γιατί έχουμε και τις σχολές που αφορούν την άλλη επίσης ιδιαίτερη ηλικιακή ομάδα, 15 έως 29 ετών.
1: Α, μάλιστα.
3: 50 σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης με 40 διαφορετικές ειδικότητες που οδηγούν δηλαδή σε τεχνικά επαγγέλματα, παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα, 2 χρόνια εφήτηση, πλήρως αμοιβόμενη εφήτηση, γιατί το πρωί ο μαθητής, μαθήτρια, μαθαίνει το αντικείμενο στο χώρο της επιχείρησης και εκεί αμείβεται και ασφαλίζεται, και το απόγευμα στο χώρο της σχολής. Με πλήρη αναγνώριση πια επαγγελματικών δικαιωμάτων. Οπότε νομίζω ότι είναι μια ασφαλής επιλογή να τη γνωρίζουν όσοι νέοι και νέοι θα αναζητούν τον δρόμο τους. Οι εγγραφές μέσω Gov είναι ανοιχτές μέχρι την Κυριακή το βράδυ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Η φίλη μας η Λίτσα Ψέρες επανέρχεται, λέει να ψαχτεί λίγο το θέμα του κλουμπ μπακ των μικροβιολόγων. Okay.
1: Ναι. Το σημειώνουμε. Πάμε.
0: Κάτσε δύο λεπτάκια.
1: Α, είδε κάποιο μήνυμα με ενδιαφέρον.
0: Ο φίλος μας ο Θόδωρος λέει ντροπή για αυτό το θέμα των θηρίδων που ανακοινώθηκε από την πλευρά του αναπληρωτή.
1: Εντάξει, ανασκεύασε.
0: Ναι. Ο Νίκος ο Βλαχάκης μας στέλνει την καλημέρα. Πρώτη φορά λέει μας ακούει από το κρεβάτι λόγω COVID. Περαστικά.
1: Ελπίζουμε να το περνάς ελαφριά.
0: Θα έρθουμε και σε άλλες φίλες και τους γκρούπις μας. Μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην πόλη με όλο το επιτελείο του. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά και ένα οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα, πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Απόπειρα ληστείας σε κοσμηματοπολείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 4 κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.T. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, τροφοδοτούμενη από την ένταση στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Brent σκαρφάλωσε στα $96 το βαρέλι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 7 μποφόρου στο Αιγαίο μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο.

0: Να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία. Και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
2: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Λίγα λεπτά μετά από τις 9 είμαστε εδώ στα πλαίσια της εκπομπής Ανοιχτή Γραμμή μέσα από τη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας της Τρίπολης. Από τώρα μέχρι και τις 10 θα είμαστε κοντά σας με ειδήσεις, θέματα και ρεπορτάζ, όλα δηλαδή όσα συμβαίνουν γύρω μας, προσπαθώντας να τα καταγράψουμε αλλά και να σας τα παρουσιάσουμε αντικειμενικά, προκειμένου να γνωρίζουμε όλοι τι μας γίνεται, τι γίνεται γύρω μας. Είναι η εκπομπή που ακούτε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα, μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ αλλά και από το ernews.gr. Είναι μια μέρα ξεχωριστή σήμερα, γιατί είμαστε με το Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών. Μπορεί να είναι ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο με κάποιους ενισχυμένους ανέμους, βοριάδες κυρίως, αλλά και ένα θερμοκρασιακό ασανσέρ. Εδώ είμαστε για να τα δούμε όλα αυτά και να δούμε τι μας περιμένει την στιγμή που έχουμε και κάποιες χαλαζοπτώσεις και προβλήματα μετά την περιοχή μας, στο Δήμο Τρίπολης και στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, αντίστοιχα καιρικά φαινόμενα. Λοιπόν, μια πρώτη καλημέρα από την Πέγκη την Προύσαλη που είναι στο μικρόφωνο, από τον Παναγιώτη τον Μαριόλο που ρυθμίζει τον ήχο και από τον Γιώργο τον Γαλανό που δίνει μουσικά αυτήν εδώ τη ζώνη. Εσείς μπορείτε να μας καλέσετε στο 2710-22-48-57 και 2710-22-25-36 για να μας στείλετε τη δική σας καλημέρα και να μας κάνετε και τις δικές σας, αν θέλετε, προτάσεις ή ακόμα και επισημάνσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα για να τα προβάλλουμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση, εκεί όπου έχουν ξεκινήσει οι ομιλίες, έχουν ξεκινήσει οι αναλύσεις, έχουν ξεκινήσει τα παραλυπόμενα αλλά και οι ερμηνείες γύρω από την πολιτική επικαιρότητα. Σίγουρα είναι πολλά αυτά τα οποία θα ακουστούν, αυτά τα οποία θα καταγραφούν και αυτά τα οποία θα αναλυθούν στη συνέχεια. Όλα αυτά με τον καιρό να είναι καλοκαιρινό στη Θεσσαλονίκη, τόσο σήμερα όσο και αύριο, χωρίς να αναμένονται βέβαια αξιόλογα φαινόμενα, όσο για το θερμόμετρο δεν θα ανέβει μόνο πολιτικά αλλά και εκθεσιακά αλλά και κανονικά, θα έχουμε και νέα άνω.

από την Κυριακή νέα άνοδο της θερμοκρασίας που θα φτάσει ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτό για όσους βρεθούν στη συμπρωτεύουσα, γιατί είναι πολλοί αυτοί που θα βρεθούν αυτές τις μέρες και από την Πελοπόννησο, για να φροντίσουν για το τι θα πρέπει να έχουν και μαζί τους για να φορέσουν κατά τις μέρες εκεί της παραμονής τους. Ήταν δύσκολη χθεσινή ημέρα για αρκετές περιοχές της χώρας. Είχαμε ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις τόσο στο Αγρίνι όσο και στην περιοχή της Μακεδονίας και στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα είχαμε και στην Αρκαδία τις προηγούμενες μέρες αρχή της εβδομάδας. Είχαμε καθοδικά ρεύματα, θυελλώδους ανέμους με τις ρηπές να ξεπερνούν τοπικά τα 170 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ στον ελλαδικό χώρο καταγράφηκαν περισσότερες από 19.000 ηλεκτρικές εκενώσεις. Και θα πείτε που έγιναν αυτά. Έγιναν σε πολλές περιοχές, μπορεί να μην έγιναν εδώ σε εμάς τόσο έντονα, αλλά σε άλλες περιοχές έγιναν αυτά τα φαινόμενα, καταγράφηκαν αυτά τα φαινόμενα. Τώρα σήμερα τη σκυτάλη παίρνουν οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Επίσης και στην Εύβοια αναμένονται ενισχυμένοι άνεμοι, την ανατολική Στερεά, την Αττική και την νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Περιορισμένη όμως η αστάθεια, αφού από το μεσημέρι και μετά ενδέχεται να εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες και βεβαίως τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Η Κυριακή θα είναι μια πολύ ζεστή μέρα, θα αγγίξει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου τοπικά, ενώ από τη Δευτέρα θα έχουμε μια νέα μεταβολή με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να υποχωρήσει στα ανατολικά. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια, όπως θα δούμε και τα βασικότερα θέματα που υπάρχουν σήμερα στην επικαιρότητα. Είναι πολλά και αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, αλλά θα ξεκινήσουμε έτσι λίγο πιο ομαλά με την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο τον Γαλανό και αμέσως μετά θα ξεφυλίσουμε την ειδησιογραφία.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα βασικότερα θέματα που κυριαρχούν σήμερα στην επικαιρότητα και όπως λέγαμε και νωρίτερα, τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα στη συμπρωτεύουσα, στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη, που θα έχουμε αρκετές εξελίξεις τόσο στα οικονομικά όσο και στα πολιτικά, αφού εκεί ακούγονται και θα ακουστούν αρκετές εξαγγελίες γύρω από την κοινωνία, από την οικονομία, από την ακρίβεια κλπ. Η φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει μια ιδιαίτερη πολιτική αλλά και οικονομική σημασία, γιατί ουσιαστικά είναι και η τελευταία με την αντίστοιχη μεγάλη κυβερνητική παρουσίαση μέτρων πριν από τις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, παρεμβάσεις οι οποίες ανακοινώνονται αναμένεται να είναι πλήρως κοστολογημένες, ενώ η εξειδίκευση των μέτρων θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδος. Αυτά που λέγαμε και νωρίτερα σχετικά με τις αναλύσεις. Σήμερα είναι οι αντίστροφοι μέτρες πλέον για την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση. Εκεί αναμένεται να παρουσιαστεί το σύνολο της κυβερνητικής, αν θέλετε, διάθεσης και το τι ακριβώς θα συμβεί. Είναι πραγματικά ξεχωριστές στιγμές που καταγράφονται εκεί, γιατί θα είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία θα ακουστούν και θα είναι από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί ουσιαστικά μέτρα για όλους. Αυτό τον τίτλο θα βάζαμε. Αυτά αναφέρουν μέχρι τώρα πληροφορίες, γιατί θα ακουστούν παρεμβάσεις που θα αφορούν ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, είτε μέσω ενισχύσεων και μόνιμων παρεμβάσεων, είτε μέσω μειώσεων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποια μέτρα έκπληξη, σύμφωνα με πληροφορίες. Δεν ξέρουμε ακόμα αυτό κατά πόσο θα ανακοινωθεί και τι ακριβώς και πώς ακριβώς θα αναλυθεί, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, αλλά σίγουρα θα ακουστούν πάρα πολλά πράγματα που θα έτσι αξιολογηθούν στη συνέχεια και θα μπορέσουμε να βγάλουμε και τα δικά μας συμπεράσματα γύρω από όλα αυτά. Τώρα, εχθές είχαμε την ομιλία του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ. Ήταν ουσιαστικά αυτό που συζητήθηκε, ότι μίλησε και πριν από τον Πρωθυπουργό. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων, 1 ευρώ το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, εξήγηλε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης για ανάπτυξη, ασφάλεια, δικαιοσύνη, αυτό ήταν το οποίο παρουσίασε χθες ο κύριος Τσίπρας, προχθές μάλλον, το βράδυ της Τετάρτης. Στην ομιλία του τόνισε πως δεν πρόκειται για ένα πρόγραμμα με μέτρα, αλλά για ένα νέο μοντέλο, όπως είπε, διακυβέρνησης, και ανακοίνωσε βέβαια ότι περιλαμβάνονται αφενός το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης και αφετέρου η πατριωτική εισφορά για δίκαιη ανάπτυξη και δίκαιη κατανομή του πλούτου. Τώρα, υπό τον τίτλο «Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας», παρουσίασε και το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος που ίδρυσε πρόσφατα ο κύριος Τσίπρας, και βεβαίως από εκεί και μετά έχουν ξεκινήσει τα διάφορα δημοσιεύματα και οι διάφορες αναλύσεις γύρω από τα όσα ανέφερε ο κύριος Τσίπρας στη ΔΕΘ την Τετάρτη το βράδυ. Τώρα, εχθές είχαμε την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου έστειλε μηνύματα με πολλούς αποδέκτες. Ήταν εχθές και τα γενέθλια του Πασόκ. Ουσιαστικά ήταν και μία πρόβα, αυτό είπαν οι περισσότεροι, πριν από την πριν την ομιλία μάλλον του κυρίου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ήταν διαφορετική η φετινή 3η Σεπτεμβρίου για το Πασόκ. Ουσιαστικά με την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη είπαν ότι έπαιξε εντός έδρας, επιχείρησε μάλιστα να ανεβάσει και το ηθικό γενικότερα του κόμματος, ενώ δεν έλειψαν και οι ιδεολογικές διαφορές, και βεβαίως, όπως είπαμε, ήταν μια πρόβα τζενεράλε για την ομιλία στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του κυρίου Ανδρουλάκη και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών. Εμείς θα είμαστε συνδεδεμένοι από σήμερα το μεσημέρι, από τις 2 και μετά, με το Earth News Radio, προκειμένου να έχετε απευθείας ενημέρωση για όσα συμβαίνουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και για τα όσα βέβαια ακούγονται μέσα από τις εξαγγελίες, μέσα από τις ομιλίες και τις αναλύσεις των ομιλητών, που έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί η φετινή έκθεση είναι ξεχωριστή, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί πέρα από τα πολιτικά και τα οικονομικά αυτά μέτρα και όλα αυτά που μας αφορούν, έχει τη δική της ιστορία και έχει και το δικό της χρώμα. Είναι ουσιαστικά μια
έκθεση, η οποία γίνεται εδώ και 100 χρόνια, περιλαμβάνει διάφορα συνέδρια εκτός από όλες τις ομιλίες και από όλα τα υπόλοιπα, και βεβαίως έχει το δικό της επαιτειακό χαρακτήρα, γιατί φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την λειτουργία της έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι 90η, ουσιαστικά είναι ένα νέο κεφάλαιο στη διαδρομή της έκθεσης και θεωρείται και μια χρονιά ορόσημο που σηματοδοτεί τα 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση και ουσιαστικά και την εκκίνηση μιας νέας εποχής. Και βέβαια ετοιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, όπου εκεί μπορεί να δει κανείς πάρα πολλά πράγματα και να μάθει πολλά πράγματα γύρω από την χώρα του ανατέλλοντος ηλίου που θα προβάλλει στην Ελλάδα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά όλα αυτά που έχουν προετοιμαστεί εκεί στο περίπτερο 13 του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου της Θεσσαλονίκης, ένα περιβάλλον ξεχωριστό όπου μπορεί κανείς να μάθει, να γνωρίσει τον πολιτισμό, την τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα, τη δημιουργική έκφραση αλλά και τη γαστρονομία που χαρακτηρίζουν τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και σε λίγο να συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες ειδήσεις και τα ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα.

0: Λοιπόν, ελάτε να δούμε τι άλλο συμβαίνει γύρω μας. Να ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα και πραγματικά τα πολύ ευχάριστα, γιατί έχουν να κάνουν με τη ζωή και με μια είδηση που έρχεται από τη διεθνή επικαιρότητα με το θαύμα στο Νεπάλ, όπου δύο εργαζόμενοι ανασύρθηκαν ζωντανοί από σύραγγα, 900 αγνοούμενοι μέχρι στιγμής, εκεί στην καταστροφή που έχει γίνει με την χιονοστιβάδα και τη λάσπη που κύλησε στην περιοχή, στα σύνορα της χώρας. Πραγματικά δύο εργαζόμενοι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τους διασώστες στο Νεπάλ μέσα από σύραγγα υδροηλεκτρικού έργου. Είναι αυτό που λέμε ότι η ζωή υπάρχει παντού. Τώρα από τα υπόλοιπα, τα δύσκολα της επικαιρότητας στην Κυψέλη, τα αποτελέσματα του DNA και οι αντιφάσεις της καταθέσης, τον ανακριτή πάνε σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το φοβερό αυτό, για το περιστατικό που έχει γίνει στην περιοχή της Κυψέλης, στο διαμέρισμα κολαστήριο όπως έχει ονομαστεί. Στο Μαραθώνα είχαμε άλλη μια περίπτωση με μια γυναίκα η οποία ουσιαστικά είχε θάψει την μητέρα της προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της. Ανάλογη περίπτωση είχαμε πρόσφατα και στην περιοχή της Λακωνίας στο Μιστρά, όπου ένας ξενοδόχος είχε κρύψει τον πατέρα του σε καταψύκτη προκειμένου να παίρνει τη σύνταξή του. Μια παρόμοια λοιπόν ιστορία ήρθε στο φως στην περιοχή του Μαραθώνα. Η κόρη έθαψε την νεκρή μητέρα στην αυλή του σπιτιού προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξη. Έλεγε ψέματα σε όλους. Ο μικρός, ο εγγονός της νεκρής γυναίκας, περιέγραψε τι είχε μάθει ο ίδιος από τη μητέρα του. Δεν είπε το παιδί. Δεν έχω καμία ανάμειξη με το παιδί, μητέρα μου δεν ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς, γιατί εγώ δεν έμενα συνέχεια σε αυτό το σπίτι. Με ένα κουβάρι το οποίο ουσιαστικά εξελίσσεται, μια ανατριχιαστική υπόθεση, είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά εδώ και 10 χρόνια και η κόρη φαίνεται ότι αντιμετωπίζει και ψυχολογικά προβλήματα μέσα από όλη αυτή την ιστορία. Πάντως συνεχίζουν εκεί τις αναζητήσεις με ειδικά μηχανήματα συνεργείας, σκάβουν ουσιαστικά την αυλή για να εντοπίσουν την σωρό της ηλικιωμένης γυναίκας. Λοιπόν, από τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, τα λέγαμε και νωρίτερα για τη ΔΕΘ, για τα μέτρα για όλους και τις εξαγγελίες που περιμένουμε, όπως επίσης και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα, δηλαδή την σκληρή πια επικαιρότητα, με τα σχολικά είδη που θα πρέπει να προμηθευτούν σε λίγο γονείς και κηδεμόνες για τα παιδιά. Ασφάλεια και οικονομία πάνε μαζί, οδηγίες και μέσα από το earthnews.gr για τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς. Ενδιαφέροντα θέματα που έχουν να κάνουν με άλλα βέβαια ζητήματα επικαιρότητας, όπως με αστυνομικά θέματα, με απόπειρα ληστείας που έγινε στη Θεσσαλονίκη, με θέματα που έχουν να κάνουν από την Πελοπόννησο, αλλά και γενικότερα με οδηγίες και έτσι ζητήματα που επισήγουν την προσοχή, γιατί σήμερα εκπνέει και η προθεσμία για τις εγγραφές των επιτυχόντων των πανελλαδικών στα πανεπιστήμια. Υπάρχει μια απεργιακή κινητοποίηση των δασκάλων 30 Σεπτεμβρίου και υπάρχουν βέβαια και διάφορα άλλα θέματα που έρχονται από τον κόσμο, από την τοπική επικαιρότητα, από την περιφέρεια και από άλλες περιοχές της χώρας και του κόσμου γενικότερα. Από την περιοχή τη δική μας, αυτό που θα ξεχωρίζαμε σαν τίτλους για σήμερα είναι η φυτεία με περισσότερα από 2.000 δεντρίλια κάναβης που εντοπίστηκε στην Κορινθία, όπως επίσης και το ότι οδηγείται σήμερα σε εισαγγελία και ανακριτή ο 56χρονος από χωριό του Δήμου Τρίπολης που πυροβολούσε και συνελήφθη για την πυροβόληση εναντίον δύο συγχωριανών του. Λοιπόν, να πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Η ώρα πλησιάζει 9.30 και αμέσως μετά θα σταθούμε στα ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Θα δούμε τι λέει ο Δήμαρχος Τρίπολης, ο κύριος Τζιούμης, για το κολυμπητήριο, το οποίο δίνεται πλέον σε λειτουργία. Θα ακούσουμε τον κύριο Μαλτέζο, το Δήμαρχο Άργους Μυκηνών, σε έναν απολογισμό του καλοκαιριού, του πολιτιστικού καλοκαιριού πάντα, για τον Δήμο Άργους Μυκηνών, εκεί όπου είχαμε και μια εξαιρετική παράσταση με τον Ξυλούρη, για τον Ξυλούρη μάλλον, όχι με τον Ξυλούρη. Και βέβαια θα έχουμε και μια συνέντευξη που έρχεται από την περιοχή της Νέας Κίου και πραγματικά δείχνει πόσο δύναμη μπορεί να έχει μια θεατρική ομάδα που ανεβάζει ένα καταπληκτικό έργο του Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα τις επόμενες μέρες και έχει έτσι μια τεράστια απήχηση. Θα πούμε δύο πράγματα παραπάνω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τις διαφημίσεις μας και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Thank you. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ERT. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ μετά από τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Έχουμε πάρει μια πρώτη γεύση από την επικαιρότητα και από τα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Να θυμίσω και πάλι ότι θα είμαστε σε σύνδεση με το Earth News Radio λόγω και των θεμάτων που θα προκύψουν από την Θεσσαλονίκη, από τη ΔΕΘ, στο παρασκήνιο πάντα και η Πελοπόννησος, ξεχωριστό περίπτερο. Θα είναι εκεί άνθρωποι από την Πελοπόννησο προκειμένου να δείξουν αλλά και να παρουσιάσουν τα σημαντικότερα ζητήματα και θέματα της Πελοποννήσου με κυρίαρχο αυτό της ψηφιακής μετάβασης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται όμως και με άλλα θέματα, με άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Και χθες ο κύριος Τζιούμης παραχώρησε μία συνέντευξη σχετικά με το θέμα του κολυμβητηρίου της Τρίπολης, όπου μιλάει και λέει ότι είναι σε νέα βάση λειτουργία με αυστηρό κανονισμό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Δήμαρχο της Τρίπολης τι δήλωσε σχετικά με τη λειτουργία του κολυμβητηρίου και με την ευκαιρία να πω ότι σε λίγο έχει και μία συνάντηση με τους δημοσιογράφους. Θα πει πράγματα για τη δημοτική αστυνομία. Να ακούσουμε λοιπόν τι γίνεται με το κολυμβητήριο. Είναι κάτι που ενδιαφέρει όλους, τους περισσότερους τουλάχιστον, που θέλουν να πάνε εκεί για να κάνουν μάθηματα κολύμβησης, τα παιδιά κυρίως και ενδεχομένως και κάποιους μεγαλύτερους. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται και πόσο είμαστε έτοιμοι και με ποιον τρόπο βρέθηκε η χρυσή τομή.
4: Σήμερα για πρώτη φορά με μένα, με τη συμμετοχή και τη δική μου και της αντιδημάρχου της κυρίας Σταθούλη, έγινε μια πολύ επικοδομητική συνάντηση με τους εκπροσώπους 7 κολυμβητικών συλλόγων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο κολυμβητήριο της Τρίπολης, στο νέο σύγχρονο κολυμβητήριο της Τρίπολης. Πραγματικά έγινε μια πολύ ωραία και επικοδομητική, όπως είπα, ανταλλαγή απόψεων πάνω στον τρόπο που πρέπει να λειτουργήσει από εδώ και πέρα το κολυμβητήριο. Να πω ότι το κολυμβητήριο θα ξεκινήσει να λειτουργεί προς το τέλος Σεπτεμβρίου. Οι σύλλογοι ζήτησαν μια μικρή παράταση από 1η Οκτώβρη γιατί θέλουν να ετοιμάσουν κάποια δικά τους χαρτιά. Εν πάση περιπτώσει, κάπου εκεί θα ξεκινήσει να λειτουργεί το κολυμβητήριο. Αυτά που συμφωνήσαμε και χαίρομαι ιδιαίτερα που συμφωνήσαμε με τους συλλόγους είναι το εξής. Το κολυμβητήριο θα πρέπει, είναι ένα από τα πιο σύγχρονα κολυμβητήρια, θα πρέπει να το σεβαστούμε όλοι και να το διαφυλάξουμε. Το δεύτερο, πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι θα πρέπει να γίνεται μια λειτουργία του κολυμβητηρίου τέτοια που δεν δημιουργεί προβλήματα ούτε στους αυτούς που χρησιμοποιούν το κολυμβητήριο, ούτε στους συλλόγους, ούτε βέβαια στο Δήμο. Τρίτον και αυτονόητο, πρώτο έπρεπε να το πω, είναι ότι η λειτουργία του κολυμβητηρίου θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ακριβώς απαρέγκλητα. Ό,τι λέει η ισχύουσα νομοθεσία. Ο Δήμος έχει κάνει και θα κάνει αυτά που προβλέπεται για τη δική του πλευρά, του Δήμου.
5: Έχει γίνει κάποια αυστηροποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.
4: Και έχει γίνει αυστηροποίηση σημαντική. Και οι σύλλογοι το θέλουν αυτό. Το τέταρτο που συμφωνήσαμε, επειδή τα παλιότερα χρόνια που λειτουργούσε το κολυμβητήριο υπήρχαν κάποιες νοοτροπίες, κάποιες λογικές που πλέον σήμερα δεν θα ισχύσουν, αυτό το ξεκαθάρισα, ότι απόφαση λιμένη του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής, είναι ότι το κολυμβητήριο θα λειτουργεί σύμφωνα ακριβώς με τους κανόνες που προβλέπονται από την νομοθεσία. Το πέμπτο που συμφωνήσαμε και χάρηκα ιδιαίτερα γι' αυτό είναι ότι, επειδή οι απαιτήσεις του κολυμβητηρίου είναι πολύ αυξημένες, ενώ οι οικονομικές απαιτήσεις για τη λειτουργία του κολυμβητηρίου, θα υπάρχει ένα αντίτιμο για αυτούς που χρησιμοποιούν το κολυμβητήριο, το οποίο θα καθοριστεί. Και το πέμπτο που συμφωνήσαμε είναι ότι ξεχνάμε ό,τι γινόταν στο παρελθόν όσον αφορά με τη λειτουργία του κολυμβητηρίου και ξεκινάμε από εδώ και πέρα μια λειτουργία, όπως είπα, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται από την νομοθεσία, από τους συλλόγους κλπ. Και το τελευταίο που συμφωνήσαμε είναι ότι ό,τι μπορούμε να προβλέψουμε και εμείς και οι σύλλογοι θα το προβλέψουμε τώρα, θα ξεκινήσει τη λειτουργία του κολυμβητηρίου και αν διαπιστώσουμε προβλήματα, εδώ είμαστε να κάνουμε αλλαγές, τροποποιήσεις, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε πάντα την ομαλή και σωστή λειτουργία του κολυμβητηρίου.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο Δήμαρχος της Τρίπολης, ο κύριος Κώστας Γιούμης, σχετικά με το κολυμβητήριο. Περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και με το θέμα αυτό και πολύ περισσότερο βέβαια περιμένουν οι γονείς που θέλουν να στείλουν εκεί τα παιδιά τους και οι κηδεμόνες για να μάθουν κολύμβηση, αλλά και να δουν τι γίνεται εκεί στην περιοχή, για να μάθουν βέβαια πράγματα παραπάνω από εκεί γύρω από τον αθλητισμό. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε όμως τι άλλο γίνεται, γιατί είναι μια νέα χρονιά, μια νέα αρχή ουσιαστικά. Και για την εκπαίδευση έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Κατσίρη, είναι ο διευθυντής του ΣΑΕΚ της Τρίπολης. Έχουμε νέες ειδικότητες, έχουν ανακοινωθεί, μάλιστα με ένα πολύ φρέσκο δελτίο τύπου μας ενημέρωσε ο κύριος Κατσίρης για τις νέες αυτές ειδικότητες που μπορούν τα παιδιά να παρακολουθήσουν, να μάθουν έτσι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και να βρουν και εργασία αμέσως, γιατί νομίζω κύριε Κατσίρη ότι αυτό είναι και το βασικό στη σημερινή εποχή, να μάθουν κάτι το οποίο θα τους είναι όχι μόνο χρήσιμο αλλά και σαν οδηγός της ζωής τους, για να μπορέσουν να αποκατασταθούν και αμέσως. Καλή σας μέρα κύριε Κατσίρη.
6: Μέρα, καλημέρα κύριε Βρούσαλη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Σωστά το θέσατε το θέμα, ότι δεν είναι εδώ να εκπαιδεύουμε άσκοπα και χωρίς προορισμό και χωρίς στόχο τα νέα μας παιδιά, τους νέους και τις νέες της Τρίπολης και της Αρκαδίας και όχι μόνο. Αυτό προσπαθούμε κάθε χρόνο, είναι οι ειδικότητες οι οποίες προτείνουμε και πραγματικά μας εγκρίνει το Υπουργείο Παιδείας, είναι να έχουν ανταπόκριση στην αγορά εργασίας και κυρίως στην τοπική αγορά εργασίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πιστέψτε με, να μπορούν τα παιδιά τα οποία σπουδάζουν εδώ να βρουν δουλειά στην Αρκαδία, να βρουν δουλειά στην Τρίπολη, να δώσουμε έτσι μια νέα πνοή, μια νέα όθηση στην περιοχή μας. Ξέρετε, αυτό το έχω πει πολλές φορές, το μεγαλύτερο πρόβλημα της Αρκαδίας δεν είναι οι υποδομές πλέον. Είναι οι άνθρωποι, είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι ο τρόπος με τον οποίο συρρυκνώνεται ο πληθυσμός της Αρκαδίας μας. Mm-hmm. Και θέλουμε να δώσουμε μια όθηση και μια νέα προοπτική. Το δημογραφικό για μένα, και πραγματικά τα χρόνια αυτά που ασχολούμαι και με τα κοινά, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για την περιοχή μας. Ξέρετε, είμαστε ο έσχατος νομός της Πελοποννήσου, περιφέρειας Πελοποννήσου. Μας έχει περάσει σε πληθυσμό πλέον και η Λακωνία. Και όχι ότι στη Λακωνία πήγαν περισσότεροι άνθρωποι να μείνουν. Απλώς εμείς χάνουμε πιο γρήγορα πληθυσμό από όλες τις περιφερειακές ενότητες. Προσπαθούμε με τις νέες ειδικότητες, με την κατάρτιση, με την εκπαίδευση, να φέρουμε τους νέους εδώ κοντά μας, να τους εκπαιδεύσουμε, να βρούμε θέσεις εργασίας και επαγγέλματα τέτοια που μπορούν να απασχοληθούν στον τόπο μας, και αυτό κάνουμε. Και νομίζω ότι κάθε χρονιά προσπαθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να δώσουμε αυτή τη θετική διέξοδο στα παιδιά μας.
0: Εσείς κύριε Κατσίρη, πώς καταλήγετε και προτείνετε στη συνέχεια στο Υπουργείο τις νέες ειδικότητες, μέσα από μια έρευνα αγοράς ενδεχομένως?
6: Μια ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών όλη την προηγούμενη χρονιά. Είμαστε σε συνεργασία σίγουρα και με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, με τους κοινωνικούς εταίρους, με το εργατικό κέντρο, με το επιμελητήριο και με άλλους φορείς. Και κάθε μέρα προσπαθούμε να δούμε τι ανάγκες έχει η περιοχή μας. Τι θέλει ο τομέας υγείας, ενίσχυση, τα επαγγέλματα που έχουν σχέση με δεξιότητες, η ψυχτική, η ηλεκτρολόγη, η μηχανική αυτοκινήτων, οι μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες που ήρθαν στην περιοχή μας θέλουν καταρτισμένο προσωπικό. Θέλουν. Γι' αυτό και εδώ δημιουργήσαμε και στην Τρίπολη και στην Αρκαδία την πρώτη Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης. Την πρώτη Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκων που έγινε σε συνεργασία με την ΠΕΦ, δηλαδή με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχάνων.
0: Πολύ σημαντικό.
6: Είναι, σας λέω και πάλι, η πρώτη πανελλαδικά, η οποία λειτουργήσε από το Φεβρουάριο με ένα τμήμα. Θα συνεχίσει τώρα στο δεύτερο εξάμηνο. Τα παιδιά τα οποία θα τελειώσουν θα βρουν απασχόληση για πρακτική άσκηση όλα στις φαρμακοβιομηχανίες, αλλά και αυτή η συμφωνία που έχει υπογραφεί μεταξύ
7: της Ένωσης και του Υπουργείου Παιδείας, τουλάχιστον, όπως το λέει η συμφωνία, τουλάχιστον το 40% θα έχουν μόνιμη θέση εργασίας εδώ στην περιοχή μας.
0: Μακάρι, πολύ σημαντικό.
7: Σημαντικές κινήσεις που γίνονται να ενισχύσουμε και να τονώσουμε πραγματικά την περιφέρεια.
0: Κύριε Κατσίρη, πείτε μας για τη φετινή χρονιά. Τι έτσι ανιχνεύσατε ότι χρειάζεται η περιοχή?
7: Η φετινή χρονιά δώσαμε έμφαση στα επαγγέλματα υγείας, δώσαμε έμφαση στα επαγγέλματα τα οποία απαιτούνται δεξιότητες. Εκεί στερούμε πλέον. Σε παιδιά τα οποία πρέπει να έχουν πρακτικές δεξιότητες για να μπορέσουν να απασχοληθούν εδώ στον τόπο μας. Δηλαδή, ειδικότητες όπως το φυσικό αέριο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα δίκτυα, τηλεπικοινωνίες, ο μηχανικός αυτοκινήτων, ο οποίος λέγεται μηχανοτρονικής αυτοκινήτων, καθώς πλέον περνάμε σε μια νέα γενιά αυτοκινήτων και θα πρέπει τα παιδιά να εκπαιδευτούν. Εργοθεραπεία, νοσηλευτική τραυματολογία, ραδιολογία, ακτινολογία, επαγγέλματα που έχουν σχέση με τον τομέα της υγείας. Και πραγματικά όποιος θέλει να ασχοληθεί εδώ βρίσκει εργασία και απασχόληση μόνιμα.
0: Μάλιστα. Πάμε και στα πρακτικά. Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να μπορέσει?
7: Θα πρέπει κάποιο παιδί, γιατί όλα γίνονται πλέον μέσα από πλατφόρμες ηλεκτρονικά, από την 1η Σεπτεμβρίου, σήμερα έχουμε 4, από την 1η Σεπτεμβρίου μπορεί να μπει στη διεύθυνση TEC, μικρά αγγλικά όπως το ακούτε, .it.minedu.gov.gr και να κάνει αίτηση επιλογής. Είναι αίτηση επιλογής εγγραφής. Μπαίνει μέσα με κωδικούς τάξης, πρέπει τα παιδιά όλα να έχουν πλέον κωδικούς τάξης net. Συμπληρώνει, βλέπει κάποια στοιχεία δικά του προσυμπληρωμένα. Όσα στοιχεία λείπουν τα συμπληρώνει, τηλέφωνα επικοινωνίας, email κλπ. Και μετά πηγαίνει στις περιφέρειες και στα ΙΕΚ τα οποία θέλει να δηλώσει. Μπορεί να κάνει μέχρι 3 επιλογές. Πηγαίνει η περιφέρεια Πελοποννήσου, επιλέγει τη ΑΕΚ Τρίπολης και εκεί θα δει τις 12 νέες ειδικότητες οι οποίες είναι στην περιοχή μας. Σας λέω και πάλι. Οι νέες ειδικότητες είναι βοηθός εργοθεραπείας, βοηθός νοσηλευτικής τραυματολογίας, βοηθός ραδιολογίας, ακτινολογίας, ειδικός αισθητικής και τέχνης του μακιγιάζ, ειδικός θρησκευτικού τουρισμού και προσκυνηματικών περιηγήσεων, θα λειτουργήσει το Άστρος, το παράδειγμα του Άστρους, προπονητής καλαθοσφαίρισης, μπάσκετ, στέλεχος επιχειρήσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, θα λειτουργήσει το παράδειγμα του Άστρους, στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου Παύλα Φοροτεχνικού Γραφείου, στο παράδειγμα του Άστρους, τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών, τεχνικός εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τεχνικός μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων, μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου και τέλος τεχνικός μηχανοτρονικής οχημάτων. Θα δει αυτές τις 12 ειδικότητες, θα μπορεί να επιλέξει μέχρι 3 και οι αιτήσεις κλείνουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μετά κλείνει η πλατφόρμα και δεν μπορεί κάποιος να δηλώσει κάποια νέα ειδικότητα.
0: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
7: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 3 ώρα το μεσημέρι, κλείνει η πλατφόρμα.
0: Μάλιστα. Κύριε Κατσίρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σχολική χρονιά να έχετε και ό,τι καλύτερο πραγματικά για εσάς και τα παιδιά που θα φοιτήσουν εκεί. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Κατσίρης, διευθυντής της ΣΑΕΚ Τρίπολης με τις νέες ειδικότητες. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και πάμε στην Αργολίδα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο δήμαρχος εκεί του Άργους Μυκηνών, ο κύριος Γιάννης Μαλτέζος, για το κλείσιμο του πολιτιστικού καλοκαιριού, την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων για το πολιτιστικό καλοκαίρι, το φετινό πολιτιστικό καλοκαίρι στο Δήμο του, που έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο, με μια παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη, έτσι για να περάσουμε και λίγο στα πολιτιστικά και να αλλάξουμε κλίμα. Λοιπόν, ακούσουμε τον κύριο Μαλτέζο για το θέμα αυτό, για το πολιτιστικό καλοκαίρι του 2026.
8: Σήμερα λοιπόν έρχεται σε λήξη το πολιτιστικό καλοκαίρι του 2026 με μια παράσταση εδώ στο Αρχαίο Θέατρο για τον μεγάλο τραγουδιστή της Κρήτης, τον Νίκο Ξυλούρη. Μια παράσταση η οποία είχε κάνει πάταγο όπου παίχτηκε στην Αθήνα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που κλείνουμε έτσι δυναμικά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Η συμμετοχή του κόσμου. Η συμμετοχή του κόσμου και σήμερα αλλά και σε όλες τις εκδηλώσεις του πολιτιστικού καλοκαιριού μας δείχνει ότι ο κόσμος συμμετέχει, ο κόσμος έχει αγκαλιάσει το θεσμό, ότι έχουμε καταφέρει να έχουμε την ποιότητα και στις παραστάσεις, συναυλίες, εκδηλώσεις αυτή που ο κόσμος πάντα ήθελε και ποτέ δεν είχε και χαιρόμαστε πάρα πολύ και δίνουμε ραντεβού για του χρόνου το πολιτιστικό καλοκαίρι του 2027.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας, να περάσουμε σε μια πάρα πολύ σημαντική συνέντευξη που θα έχουμε αμέσως τώρα σχετικά με την θεατρική παράσταση «Το σπίτι της Μπερνάρντ Άλμπα» του Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παρουσιάστηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Νέας Κύου στο πλαίσιο των Μικρασιατικών 2026. Την 1η Σεπτεμβρίου είχαμε την τελευταία παράσταση προγραμματισμένη, αλλά όμως ο κόσμος ζητούσε πάρα πολύ να ξαναδεί την παράσταση αυτή επίμονα, οπότε έχουμε δύο ακόμα παραστάσεις προγραμματισμένες Κυριακή και Δευτέρα, τις επόμενες δηλαδή, Κυριακή και Δευτέρα, για το πολύ σημαντικό αυτό έργο που επέστρεψε ουσιαστικά στη Νέα Κύο στα πλαίσια των εξαιρετικών εκδηλώσεων Μικρασιατικά 2026, παραστάσεις sold out του Αυγούστου, ιδιαίτερη υποδοχή από τους θεατές και βέβαια σε διασκευή και σκηνοθεσία του κυρίου Γιάννη Σαριγιάννη. Ο κύριος Σαριγιάννης είναι μαζί μας σήμερα, μας πει δύο πράγματα για την παράσταση, να μας πει για την επιτυχία της παράστασης αλλά και την προετοιμασία που γίνεται, κύριε σκηνοθέτα, για την Κυριακή και τη Δευτέρα. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς ιδιαίτερα που μας διαθέτετε το χρόνο σας, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ πιεστικές αυτές οι ώρες, να κάνετε τις πρόβες σας, να ετοιμάζεστε, γιατί έρχεται και πάλι η παράσταση αυτή για δύο μόνο βραδιές. Τι ήταν αυτό που αγάπησε το κοινό, νομίζετε, οι θεατές σας εκεί?
1: Πιστεύω, επειδή ήταν φέτος η αφορμή, το γεγονός μετά τα 90 χρόνια του θανάτου του Λόρκα, αυτό που συντόνισε πάρα πολύ και συναντήθηκαν τα αισθήματα και του κόσμου η αποδοχή, επειδή είχε να κάνει το θέμα με την ελευθερία, την καταπίεση, την πατριαρχία, όλη αυτή η εξέργευση που έχει ο άνθρωπος όταν καταπιέζεται, είναι αυτό που διεκδικεί κάθε φορά ο άνθρωπος όταν ένα σπίτι γίνεται και αντικατοπτρίζει μια κοινωνία που φοβάται την ελευθερία, ακολουθεί μια εξέγερση. Είχε μια φοβερή θερμή υποδοχή όλο αυτό το έργο από το κοινό και τους κριτικούς. Έγινε 1η, 2 και 3 Αυγούστου η πρεμιέρα και τώρα γίνεται η επανάληψη 6 και 7 Κυριακή και Δευτέρα, και έχει γίνει μια πολύ ωραία διασκευή ανάμεσα σε δύο ποιητικές φωνές της Μεσογείου, του Λόρκα και της Λίνας Νικολακοπούλου, που χρησιμοποίησαμε τραγούδια και στίχους από το δικό της σύμπαν. Οπότε ήταν μια πολύ ωραία συνάντηση και ένα πολύ ωραίο πείραμα που πέτυχε. Και γι' αυτό και την Κυριακή θα μας τιμήσει και η ίδια με την παρουσία της, επισφαγίζοντας αυτή τη συνάντηση των δύο ποιητικών κόσμων, του Λόρκα και της ίδιας.
0: Ένα πολύ δύσκολο έργο, κύριε Σαριγιάννη. Δεν ξέρω τώρα και αν μου επιτρέπετε και όρος δύσκολο, αλλά διαβάζοντας και την υπόθεση και προσπαθώντας να καταλάβω την απόδοση των ρόλων, πώς μπορεί δηλαδή να αποδοθούν αυτές οι δύσκολοι ρόλοι, γιατί μιλάμε για πραγματικά ένα σπίτι, όπως μας λέτε και εσείς, που είχε μια τυραννική επιβολή ενός του πένθους, οκταετούς πένθους, απομόνωσε ουσιαστικά τις κόρες, επέβαλε τον εγκλεισμό οκταετή η Μπερνάρντ Άλμπα μετά το θάνατο του δεύτερου συζύγου. Πώς αποδόθηκαν, πόσο δυσκολευτήκατε και εσείς αλλά και οι ηθοποιοί της παράστασης?
1: Δεν ήταν εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο το να πλησιάσει κανείς στο Λόρκα. Το θέμα είναι ότι βάλαμε στοιχεία από νατουραλιστικό ποιητικό θέατρο με στοιχεία μεταδραματικού θεάτρου και με επίμονη προσπάθεια της ανάλυσης της δραματουργίας και των δοκιμών καταφέραμε κάπως να συντονίσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα σώματα των ηθοποιών να φιλοξενήσουν μέσα τους τις ηρωίδες, να συναντηθούμε δηλαδή. Και αυτό ήταν ένα πείραμα το οποίο, από ό,τι φάνηκε και από τον κόσμο που το αγάπησε, κάπως ήρθαν και δέσανε τα πράγματα και έτσι έγινε μια... φάνηκε δηλαδή ως σεβασμός των παιδιών της ομάδας και η δική μας, το τίμημα από πίσω δηλαδή, που αγαπήσαμε και αγαπάμε το Λόρκα, Και σεβόμαστε φυσικά τη δραματουργία του Ρόκα, γιατί είναι σπουδαία συγκλονιστικός ποιητής.
0: Με τα σκηνικά, πώς, δώστε μας λίγο.
1: Τα σκηνικά είχαν μια μινιμαλιστική αισθητική από τον Σπύρο τον Μπούλο, ο οποίος έφτιαξε αυτό το ολορκικό σύμπαν με την αποδόμηση, όπως είναι αποδόμηση και όλο το έργο. Γενικά αντικατοπτρίστηκαν όλα τα στοιχεία και από τον σκηνογράφο τον Σπύρο τον Μπούλο και από τη χορογράφο τη Μαρλένα Τηλιαγκρή και από τη δεύτερη σκηνοθέτηδα που έχουμε, την κυρία Δήμητρα Δέδε, και από τις μουσικές που διασκεύασε η Πέννη Γαβρίλη και από τα φωνητικά της Κατερίνας Βέργαδου. Είχαμε γενικά πολύ προσέγγιση δραματουργική και προσεκτική. Αλλά πήγε καλά, πήγε καλά.
0: Πήγε καλά, μάλιστα. Κυριακή και Δευτέρα λοιπόν επόμενες παραστάσεις. Είμαστε νομίζω 6 και 7, έτσι, 6 και 7 Σεπτεμβρίου.
1: Στη Νέα Κύο.
0: Στη Νέα Κύο.
1: Στη Νέα Κύο.
0: Και να μας πείτε με το μήνυμα που θέλετε να μείνει από αυτή την παράσταση, κύριε Σαριγιάννη, ως σκηνοθέτης, ποιο είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε.
1: Ότι ο άνθρωπος, όταν του αφαιρούν το δικαίωμα να επιθυμεί, να αγαπά και να είναι ελεύθερος, δεν μπορεί να αντέξει, πάντα τα αντιδρά. Και να αντιδράμε, πρέπει να αντιδράμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία να έχετε, που είναι εξασφαλισμένη και στις δύο επόμενες παραστάσεις. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Σαριγιάννης, σκηνοθέτης της παράστασης στο σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα του Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Είναι στην Νέα Κύο οι παραστάσεις σε επανάληψη την Δευτέρα, Κυριακή και Δευτέρα, είπαμε 6 και 7 του μήνα. Εκεί στα πλαίσια με τα μικρά σχετικά 2026 επαναλαμβάνεται ένα έργο πραγματικά εξαιρετικό που έχει να κάνει με την απομόνωση από την αυταρχική Μπερνάντα στις 5 κόρες της όταν πέθανε ο δεύτερος σύζυγός της, απομόνωσε τις κόρες της και τις επέβαλε πένθος για 8 χρόνια. Μία έτσι ιδιαίτερη ιστορία που είναι ταυτόχρονα, έχει σαν κεντρικά θέματα καταπίεση και ελευθερία, με την τυραννία μιας μητέρας που συμβολίζει την κοινωνική υποδούλωση και τον περιορισμό των ερωτικών επιλογών, την απουσία ανδρών, δεν είναι κανένας ανδρικός χαρακτήρας, δεν εμφανίζεται επί σκηνή, σαν και η παρουσία τους καθορίζει τις ζωές των γυναικών, και βεβαίως ο συμβολισμός του έργου αλλά και μηνύματα από τη ζωή του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Λοιπόν, όλα αυτά στη Νέα Κύο. Για όσους βρεθείτε εκεί, πραγματικά αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσετε την παράσταση. Μάλιστα θα είναι εκεί και η στιχουργός, η Λίνα Νικολακοπούλου, η οποία έχει έτσι δανείσει και την φωνή της στην παράσταση αυτή. Πραγματικά εξαιρετικά, να ευχηθούμε καλή επιτυχία, παρόλο που, όπως είπα και νωρίτερα, είναι εξασφαλισμένη. Τώρα, από τις υπόλοιπες εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες μέρες, τι περιλαμβάνει ουσιαστικά η ατζέντα. Υπάρχει μία μουσική εκδήλωση στα μονοπάτια της Κοινουριακής Μουσικής, μια βραδιά τιμής στους παλέμαχους μουσικούς απόψε στο Δήμο Βόρειας Κοινουρίας. Επίσης στις 9 το βράδυ στον Τυρό απόψε υπάρχει γιορτή της θάλασσας των ναυτικών και των ψαράδων, ενώ στην Κανδύλα Αρκαδίας υπάρχει η γιορτή της ντομάτας, και αυτή μια καθιερωμένη γιορτή με το προϊόν που παράγεται εκεί. Αύριο Σάββατο, εορτή της Ιεράς Μονής Θημίου Προδρόμου Κοινουρίας, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Παμεγγίστων Ταξιαρχών. Επίσης, μουσική αφήγηση του διηγήματος του Γεωργίου Βυζιεινού, το μόνον της ζωής του ταξίδιων στη Μεγαλόπολη. Εκεί στο σταθμό του τρένου είχε αναβληθεί η παράσταση αυτή και θα γίνει την αύριο Σάββατο 5-9. Έχουμε αρκετές έτσι εκδηλώσεις Κυριακή και Δευτέρα, όπου ξεχωρίζουν πραγματικά, και άλλες οι οποίες προγραμματίζονται και θα σας ενημερώνουμε για αυτές μέσα από τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε παραπάνω χρόνο στη διάθεσή μας. Θα πρέπει να σας αφήσουμε για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας, στην ραδιοφωνική παρέα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας της Τρίπολης. Σε λίγο θα ακούσουμε τα νεότερα δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί για το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων. Μία καλημέρα από τον Γιώργο το Γαλανό που ήταν στις μουσικές επιλογές, τον Παναγιώτη το Μαριόλο που ήταν στη τεχνική υποστήριξη και την Πέγκη Μπρούσελη που ήταν στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αυτόν πέντε κόμμα οκτώ. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, η Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην πόλη με όλο το επιτελείο του. Από το βήμα της έκθεσης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά και έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Στο φορολογικό πεδίο, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η προσπάθεια αλλαγής της σχέσης κράτους και φορολογούμενου με βάση την έννοια της συνέπειας. Για περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται η σταδιακή χαλάρωση του τεκμαρτού συστήματος. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Απόπειρα ληστείας σε κοσματοπωλείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.T. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα $96 το βαρέλι το Brent. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς μετά από 9 ημέρες δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας όπου είχαν παγιδευτεί μετά τις καταστροφικές πλημμύρες.
0: Ο καιρός.
1: Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, την Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρους στο Αιγαίο. Μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα για σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026. Στον ήχο Παναγιώτης Μαριόλου, στο μικρόφωνο η Πέγκυ Μπρούσαλη. Στον ανακριτή οδηγείται σε λίγη ώρα ο 56χρονος Μεδαπός, ο οποίος συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Τρίπολης μετά από αναζητήσεις από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Ξεχνίας Εγκλημάτων Τρίπολης, γιατί όπως προέκυψε, την 1η Σεπτεμβρίου σε αγροτική περιοχή μεταξύ τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Τρίπολης πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο κατά δύο Μεδαπών ηλικίας 54 και 30 ετών αντίστοιχα και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Στην κατοχή του, καθώς και σε έρευνες που έγιναν στο σπίτι για το ποιμνιοστάσιο του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν μαχαίρι, κινητό τηλέφωνο, δύο κυνηγετικά όπλα, ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα, μία θήκη περιστρόφου, εννέα μαχαίρια με τις θήκες τους, δύο κάλικες από αβολίδωτα φυσίγια κρότου, πιστόλι κρότου αερίων με γεμιστήρα και ένα φυσίγιο κρότου αερίων. Επιπρόσθετα σε αυτοψία που έγινε στο χώρο του συμβάντος, βρέθηκε και κατασχέθηκε επιμελώς κρυμμένο περίστροφο, το οποίο έφερε στο Βίκιο ένα κάλικα φυσιγείο και ένα μη πυροδοτημένο φυσίγιο. Συναγερμό σήμανε χθες το πρωί στην περιοχή της αρχαίας Κορίνθου, όταν ένας άντρας παρασύρθηκε από σειρμό του προαστιακού και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 παρά 20 το πρωί. Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας 1301, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο,

προσωρινά και στα δύο ρεύματα. Φυτεία 2.189 δεντριλίων κάναβης εντοπίστηκε χθες στην Κορινθία. Για την απόθεση αυτή έχει συλληφθεί ένα άτομο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και παράβαση της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς. Υπολογίζεται πως από την εγκληματική τους δράση θα αποκόμιζαν οικονομικά ωφέλη εκτιμόμενα στα 3.300.000 ευρώ. Πυρκαγιά ξέσπασε στην οδό Αγίας Μονής στο Ναύπλιο. Εχθές το μεσημέρι εκδηλώθηκε από άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο σε οικόπεδο με ξερά χόρτα και οι φλόγες απείλησαν κατοικίες στην περιοχή. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση για τον έλεγχο και την κατάσβεση της φωτιάς. Τώρα από την υπόλοιπη επικαιρότητα, με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η εμβληματική μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, στο Αρχαίο Θέατρο του Άργους. Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο του θεσμού Πολιτιστικό Καλοκαίρι που οργάνωσε φέτος ο Δήμος Άργους Μυκηνών, προσέλκυσε πλήθος κόσμου που γέμισε τις κερκίδες του Ιστορικού Θεάτρου. Ήταν ένα αφιέρωμα τιμής και μνήμης ουσιαστικά και ήταν και η παράσταση με την οποία έπεσε η αυλαία για το φετινό Πολιτιστικό Καλοκαίρι στο Δήμο Άργους Μυκηνών. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Κύου, μετά τη sold out παραστάσεις του Αυγούστου και την ιδιαίτερα θερμή υποδοχή της παράστασης από το κοινό και τους κριτικούς, επαναφέρει για δύο μόνο βραδιές το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα σε διασκευή και σκηνοθεσία Γιάννη Σαριγιάννη. Οι παραστάσεις έχουν προγραμματιστεί για την Κυριακή και τη Δευτέρα 6 και 7 Σεπτεμβρίου. Συνεχίζεται η φυσική προπόληση των ειστηρίων για τη μεγάλη συναυλία στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Δρύπολης με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου το βράδυ της Δευτέρας. Η προπόληση συνεχίζεται στο Μαλλιροπούλιο Θέατρο καθημερινά, εκτός Κυριακής, το Σάββατο και το Σάββατο, εκτός Κυριακής, από τις 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι και από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Για τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ημέρα της συναυλίας, η προπόληση θα πραγματοποιηθεί μόνο τις πρωινές ώρες 11 με 1. Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας με την ευλογία του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου Θεοφίλου θα πραγματοποιηθεί υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδας κυρίου Νεκταρίου υποδοχή της Ιεράς Εικόνας και Θαυματουργής της Παναγίας του Όρους των Ελαιών από τα Ιεροσόλυμα. Η άφιξη της εικόνας θα γίνει στις 6 το απόγευμα. Ο Δήμος Επιδαύρου συνδιοργανώνει με τη Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας τρίμερη εκδήλωση στην Αρχαία Επίδαυρο 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Τώρα από το χώρο του αθλητισμού, εισιτήρια για τους φιλάθλους του Αστέρα Σάκτορ για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στοίχημαν Super League 26-27 με την ΠΑΕ Πότηρα Κλής θα διατίθενται στις θύρες 2 και 3 του γηπέδου Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από σήμερα Παρασκευή στο Star Store έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου τις ώρες που λειτουργούν τα καταστήματα. Στα εκδοτήρια του γηπέδου Θεόδωρος Κολοκοτρώνης τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, ημέρα του αγώνα από τις 4 το απόγευμα, ο αγώνας αρχίζει στις 6 ενώ οι θύρες ανοίγουν στις 4. Με ένα σπουδαίο μάτς, φιλικό, θα ξεκινήσει ο Φίδων Άργους στις αγωνιστικές του δραστηριότητες για τη νέα σεζόν. Αύριο Σάββατο, 5.30 το απόγευμα, στο γήπεδο Κιβερίου, τα κορίτσια του Δημήτρη Τότσικα υποδέχονται τον Ολυμπιακό Πειραιός. Ο καιρός, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και βαθμία τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, στα βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο με μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρη θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως τις έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης, σκητάλη στο Γιώργο το Γαλανό και τις μουσικές του επιλογές.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.

0: Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου...

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Θα κλείσουμε μαζί αυτό τον κύκλο της εργάσιμης εβδομάδας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα προσφέροντας σε εσάς τις μουσικές μας επιλογές για αυτή την ώρα. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια. Και θα το κάνει αυτό μέχρι και τις 11 με τον Παναγιώτη Μαριόλο να βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. «Ξύπνα αγάπη μου» ήταν το πρώτο τραγούδι που ξεκίνησαν οι σημερινές μας επιλογές. Το ακούσαμε σε διασκευή από τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Πριν από λίγο ακούσαμε το 7 τραγούδια θα σου πω με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και τώρα ένα τραγούδι που το είχε κάνει επιτυχία παλαιότερα ο Γιάννης Πουλόπουλος, εμείς θα το ακούσουμε σε διασκευή από το Γιάννη Κότσιρα, «Όλα δικά σου μάτια μου».

Ένα παλιό αγαπημένο τραγούδι του Γιάννη Πουλόπουλου, φίλες και φίλοι, ακούσαμε σε διασκευή από τον Γιάννη Κότσιρα. Σε διασκευή και το επόμενο τραγούδι. Πες μου μια λέξη, το ακούμε από τη Δήμητρα Γαλάνη.

Ήταν η Δήμητρα Γαλάνη. Πες μου μια λέξη, ο τίτλος τραγουδιού που μόλις ακούσαμε. Να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, αυτή τη φορά με τον Γιώργο Νταλάρα. Πάντα μικρή μου είναι ο τίτλος του. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 101,5 στα FM. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριέλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, θα ακούσουμε τώρα από τους Apurimac.

Μια πολύ όμορφη διασκευή σε αυτό το παλιό αγαπημένο τραγούδι, το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη», ακούσαμε από τους Απιόρημακ. Να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, με το «Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο», σε διασκευή.

Μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60 το είχε πρωτοτραγουδήσει στα ελληνικά, μιας και πρόκειται περί ξένης μελωδίας. Το είχε τραγουδήσει στα ελληνικά ο Σταύρος Ζόρας. Εμείς το ακούσαμε σε σύγχρονη εκδοχή. Να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, τις σημερινές μας μουσικές επιλογές με τον αξέχαστο Σαλ Αζναβούρ και την Άννα Μούσκουρη, To Die of Love.

Δύο κορυφαίοι ερμηνευτές, φίλες και φίλοι, σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Ήταν ο Σάρλς Αζναβούρ και η δική μας Νανά Μούσκουρ. Τους ακούσαμε στο Die of Love. Συνεχίζουμε με το Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά και τον Αξέχαστο Δάκη.

Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, φίλες και φίλοι, της δεκαετίας του 60 ήταν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από το Δάκη, το εκείνο το πρωί στην Κηφισιά, ένα τραγούδι που κυριαρχούσε στα πάρτι της δεκαετίας του 60. Αφήνουμε το Δάκη, πάμε στη Μαργαρίτα Ζρομπαλά. Όπου και αν πας θα με θυμάσαι.

Ήταν η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, «Όπου κι αν πας θα με θυμάσαι», ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις ακούσαμε. Ενώ για τη συνέχεια ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης θα τραγουδήσει για τα αγαπημένα μας θερινά σινεμά.

Ήταν ο αγαπημένος μας Λουκιανός Κυλαϊδόνιος σε ένα όμορφο νοσταλγικό τραγούδι, μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες του τα θερινά σινεμά. Φίλες και φίλοι, πλησιάζουμε προς τις 11. Αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε, μιας και ο χρόνος της εκπομπής μας τελειώνει. Απλώς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 11 θα σταματήσετε να μας ακούτε από τη συχνότητα στην οποία βρίσκεστε τώρα, δηλαδή από τους 101,5 στα FM. Θα μας ακούτε όμως, μπορείτε να μας ακούτε από τους 91,2. Μια διακοπή ρεύματος μέχρι τις μεσημβρινές ώρες μας προτρέπει σε αυτή την αλλαγή. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω ίντερνετ, μιας και μέσα από το διαδίκτυο ακουγόμαστε σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριόλος ήταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. 9 ημέρες εκδηλώσεων, συμμετοχές από 25 χώρες. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία και βέβαια η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο, όπου θα παρουσιαστούν οι βασικές κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα ισχύουν από το 2027 και μετά. Επίσης θα υπάρχουν και οριζόντιες παρεμβάσεις. Μεσαία τάξη, οικογένειες και μικρομεσαίοι στο κάδρο. Ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας αλλά και έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Στο φορολογικό πεδίο το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η προσπάθεια αλλαγής της σχέσης κράτους και φορολογούμενου με βάση την έννοια της συνέπειας. Για περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται η σταδιακή χαλάρωση του τεκμαρκτού συστήματος. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία, περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διεμήνυσε στην Άγκυρο ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Απόπειρα ληστεία σε κοσμηματοπολείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οχταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς μετά από 9 ημέρες δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου είχαν παγιδευτεί μετά τις καταστροφικές πλημμύρες.
0: Ο καιρός.
1: Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο σφυρίζει ο διαιτητής. Οι παίχτες στον αγωνιστικό χώρο, οι θεατές, οι κερκίδες έτοιμοι.
1: Και λείπει ο Πέτρος και έπαιξε 3 λεπτά τραγούδι, ε.
0: Ναι. Ναι, είναι και αυτό. Είναι επίτευγμα. Είναι επίτευγμα. Άκου ρε φίλε, τώρα προηγουμένως που λέγαμε για μεταγραφές, για έτσι. Παντού και σε όλο τον κόσμο τώρα σήμερα αυτά. Στην Αγγλία λέει. Και είναι και πρώτο θέμα και νούμερο ένα trend, τέλος πάντων, στα social media, στα αθλητικά. Είναι το γεγονός ότι η Chelsea, ναι, ξεφόρτωσε είτε με τη μορφή πώλησης είτε με τη μορφή δανεισμού 39 παίχτες.
1: 39.
0: Ξεφόρτωμα.
1: Αυτό το καλοκαίρι δηλαδή.
0: Ναι. Αυτό ήταν το ξεφόρτωμα του αιώνα. Από τους οποίους παίχτες πήρε 500 εκατομμύρια.
1: 500 εκατομμύρια. Ναι, καταλαβαίνουμε τα μεγέθη.
0: 500 εκατομμύρια για το λίρες. Λίρες. 500 εκατομμύρια λίρες, 600 εκατομμύρια ευρώ. 39 παίχτες ξεφόρτωσε.
1: Φοβερό. Σκέψω εκεί δηλαδή.
0: Δηλαδή έχει εκεί πέρα η είδηση, μόνο μέσα σε ένα site το οποίο το διαβάζω τώρα, έχει δηλαδή 1152 σχόλια. 1152, φανταστώ τι μπορεί να γράφω.
1: Καλά.
0: 39 παίχτες να πουλήσει.
1: Και
0: να
1: οι Άγγλοι εντωμεταξύ ασχολούνται με το ποδόσφαιρο με πάθος. Άντρες, γυναίκες.
0: Και ξέρουν και κάτι δηλαδή. Λογιστικά από εμάς.
1: Και λέω από τους δικούς μας. Εγώ νομίζω ότι ξέρουν και καλύτερη μπάλα. Δηλαδή βλέπεις ότι.
0: Εντάξει, αυτό ναι.
1: Είναι κουβέντα.
0: Εντάξει. Έχουμε πάρει εμείς ένα ευρωπαϊκό. Αυτοί πόσα έχουν ευρωπαϊκά έχουν πάρει.
1: Ναι.
0: Αχ, μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε τόσο ο Λεμέρης είναι στην κονσόλα. Είναι σκεπτικός σήμερα ο Τάσος.
1: Σκέφτε τον επόμενο αγώνα που θα κατέβει.
0: Όχι. Δεν του κάτσε κανένα παιχνίδι. 1-0 στο 5ο λεπτό και να το παίξει άντερ 1,5.
1: Στο υπόλοιπο.
0: Ναι. Δηλαδή, έτσι κάνει.
1: Δεν τάσο κάτσε και. Δεν το βλέπει. Α, όχι, λέει. Εντάξει, όχι.
0: Δεν το βλέπει.
1: Γιατί ξέρει τώρα, αυτή η αντιμετώπιση είναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, να θε να. Ελπίζω να μην το βλέπει κιόλα. Δηλαδή, υπό ποια είναι τώρα, να παρακαλά να μην μπει άλλο γκολ.
0: Εντάξει, δεν είναι τίποτα για τον Τάσο. Το ρίχνει 100 ευρώ και σου λέει εντάξει. Κάσω για 100 ευρώ τώρα.
1: Να σκάω.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης Μότσης και ο Βασίλης Παπανικολάου στα μικρόφωνα. Συνεχίζουμε. Δεν ξέρω, δεν υπάρχουν και πολλά θέματα τώρα.
1: Εντάξει, θα μας δώσει το Σαββατοκύριακο. Αλλά οπότε και η άλλη εβδομάδα ειδικά.
0: Για τον λόγο. Your say που λένε. Ναι.
1: Εντάξει, τώρα πάμε στο your say.
0: Έχουμε πολλά μηνύματα και τα λοιπά. Πάμε πρώτα από αυτούς που. Α, θες να πεις την αγωνιστική. Για
1: να πούμε. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα αγωνιστική. Το Σάββα αύριο, 7 η ώρα, Βόλος Ολυμπιακός. Και στις 9
0: θα έχει
1: το κόσμο
0: ο Ολυμπιακός μαζί του. Δηλαδή θα γεμίσει, ξέρω εγώ, ο Βόλος.
1: Ο Βόλος με το. Το κάνει αυτό. Είδες και ο Ηρακλής είχε πολύ κόσμο. Λοιπόν, μετά έχουμε την Κυριακή το Ατρόμητος Καλαμάτα.
0: Για πες το άλλο, τι ώρα.
1: ΑΕΚΑΡΙΣ 9 το βράδυ.
0: Ωραίο,
1: ωραίο μάτς. Είναι ωραίο μάτς γιατί έρχεται και πριν το πρώτο εντός έδρας για το Champions League για την ΑΕΚ. Το οποίο είναι μάλιστα με τη Λάσκ Λίντς.
0: Την Τρίτη.
1: Και επειδή έχω ακούσει αυτά που λες, τέλος πάντων, είναι το Champions League όντως σου ρουφάει ενέργεια. Και μένει να δούμε τώρα πώς θα. Γιατί η ΑΕΚ προέρχεται από την Κέλλα με την Κηφισιά το 1-1. Πώς, ποιες είναι οι επιλογές του Νίκολης και πώς θα αντιδράσουν οι παίκτες έτσι πριν το.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό για την ΑΕΚ. Περιμένουμε να δούμε και την ΑΕΚ και το πώς θα το πηγαίνει δηλαδή ο Νίκολης. Είναι και αυτό ένα πράγμα. Δηλαδή θα βάζει τους 11 που έχει στο μυαλό του για βασικούς για το Champions League, θα τους βάζει εδώ, θα τους χρησιμοποιεί μετά στο καπάκι, ξέρω και στο επόμενο παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή θα δούμε μερικά πράγματα, δεν τα έχουμε δει. Άλλο τώρα όταν παίζει στο conference ή στο τέτοιο, άλλο εκείνο και άλλο τώρα εδώ πέρα στο Champions League. Που είναι
1: και τώρα που
0: άλλη σημασία.
1: Θα έχουν στο μυαλό του σίγουρα.
0: Ναι,
1: το πρώτο
0: ναι, βέβαια.
1: Και είναι και επίσης, την άλλη.
0: Μπράβο, ναι. Αυτό ήθελα να σου πω. Είναι το πρώτο δυνατό, πολύ δυνατό crash test για τον φετινό Άρη. Mm-hmm. Ποιο είναι. Να δούμε τώρα τι.
1: Ο Άρης καθυστέρησε πάρα πολύ να κάνει μεταγραφές. Πάρα πολύ. Έκανε βέβαια.
0: Έκανε καλές.
1: Έκανε καλές και εγώ έτσι πιστεύω. Έκανε καλές προσθήκες.
0: Έχει γεμίσει τη βασική του εντεκάδα δηλαδή ο Άρης.
1: Ναι, αλλά ακόμη στόπερ θέλει ένα στόπερ. Οπωσδήποτε να πάρει. Αλλά την άλλη, εντάξει, λες ότι έχει κάνει καλές επιλογές. Αλλά ήταν παίκτες που ήρθαν και αυτοί.

0: την τελευταία στιγμή επί της ουσίας. Δεν έχουν και αυτοί προλάβει να ενσωματωθούν πολύ. Άρα ο Άρης, ενώ με τον Όφη τώρα δέχτηκε ένα γκολ στο φινάλε, ήταν πιο. Είχε και το Βέλιο σε καλή μέρα από ό,τι χρειάστηκε. Ήταν πιο σταθερός αμυντικά με την Καλάμματα.
1: Έλληνας προπονητής.
0: Σωστό, Μιχάλη Γρηγορίου.
1: Εντάξει, για να δούμε. Είναι ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι.
0: Εγώ θεωρώ την άσος, να σου πω την αλήθεια. Αλλά όχι, θα το δούμε.
1: Και οι στοιχηματικές αυτό θεωρώ. Ναι. Δηλαδή. υπάρχει φαβόρη. Αλλά για να δούμε. Για την Κυριακή.
0: Έχουμε Ατρόμητο Καλαμάτα σε 7 Όφη και Κηφισιά σε 7.30. Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8. Και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ το ντέρμπι έτσι στις 9.30 την Κυριακή. Τη Δευτέρα Αστέρας Ηράκλης. Αστέρας Τρίπολης Ηράκλης. Αυτό το αστέρας άκτορ που λέμε. Αστέρας Τρίπολης, παιδιά. Εντάξει, πρέπει να το λέμε το χορηγό όλη την ώρα.
1: Πρέπει, γι' αυτό πληρώνουν, σου λέει. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στον κόσμο και πάμε λίγο από τα SMS που έχουμε πληρώσει.
0: Δεν είναι και πολλά, η αλήθεια είναι.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν, καλημέρα. Λείπετε με παράξενο. Είναι σε ό,τι είχε να κάνει τη ζήτηση που ανοίξαμε στην αρχή που την άνοιξε εσύ. Τη δουλειά σας δεν ξέρω. Εγώ όμως όχι μόνο δεν απαιτώ να πάρει θέση ο ρεπόρτερ, αλλά το θεωρώ και απαράδεκτο να το κάνει. Όταν ακούω ρεπορτάζ, θέλω ρομπότ, μόνο γεγονότα. Σε εκπομπή σαν αυτή που κάνετε τώρα, να σχολιάσει τα πάντα, αν φυσικά το θες. Απόψη μου, λέει ο Γιώργος από την Τρίπολη.
1: Εμένα μου αρέσει από τον Γιώργο
0: Γιατί. Όχι γιατί είναι απαράδεκτο να πάρει θέση ο
1: ρεπόρτερ. Όχι, σε καμιά περίπτωση. Απλώς γιατί καταλαβαίνει, δεν μπορεί ένα ρεπόρτερ να τα βάλει παιδιά ούτε με τον κόσμο, ούτε με τη διοίκηση. Δηλαδή, μην απαιτείτε. Δηλαδή, από ένα ρεπόρτερ να τα βάλει. Είναι,
0: άρα,
1: να
0: μόνο παράθεση γεγονότων. Μόνο παράθεση γεγονότων.
1: Αυτό είναι ένα ενδοοικογενειακό θέμα. Πώς κάνουν οι σοφοί πατεράδες, πώς κάνανε. Έβλεπα ρε παιδί μου ένα παιδί να τσακώνεται με τη μάνα. Δεν θα έπαιρναν λίγο το τέτοιο της μάνας, ξέρω εγώ. Όταν όμως δύο παιδιά τσακώνονταν μεταξύ τους στην οικογένεια, τα δυο του παιδιά τσακώνονταν μεταξύ τους, δεν θα έπαιρνε τέτοια του ενός.
0: Ναι.
1: Θα πήγαινε να μπει στη μέση ή να μην πει τίποτα ή να πει και στους δύο κάτι, αν έπρεπε να πει κάτι. Δεν μπορείς το ενδιαφέρον, είναι οικογενειακό το θέμα.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Απ' την άλλη όμως, δηλαδή, γιατί ξέρεις, το να μην παίρνει θέση, μπορεί κάποιος να το εκλάβει διαφορετικά.
1: Ναι,
0: ότι
1: εκλάβει, όπως
0: ότι θέλει, παίρνει θέση στα καλά και δεν παίρνει θέση στα κακά.
1: Ακριβώς έτσι. Παίρνει θέση στα καλά και δεν παίρνει στα κακά.
0: Ναι.
1: Πού είναι το πρόβλημα. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
0: Okay. Υπό νορμάλ
1: δηλαδή,
0: συνθήκες.
1: Δηλαδή, να σου λέω, αν σε πάρει θέση ένα ρεπόρτερ.
0: Ναι, ναι.
1: Και τι έγινε δηλαδή. Πες μου αν πάρει θέση υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς ένας ρεπόρτερ. Δηλαδή πόσο θα αλλάξει την ιστορία, το ρου της ιστορίας ότι ο Κοντός πήρε θέση υπέρ του Βαρδινογιάννη και κατά του άλλου της Πολυμετωχικού. Δηλαδή τι θα αλλάξει αυτό.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει τώρα όταν έχεις δημόσιο λόγο, όπως και να το κάνουμε, θεωρητικά πάντα μπορεί να επηρεάσεις.
1: Δεν είσαι αναγκασμένος όμως για το κάθε τι.
0: Σε διαβάζουν.
1: Μια στιγμή. Όταν έχεις δημόσιο λόγο, δεν είσαι υποχρεωμένος για το κάθε τι να παίρνεις και θέση.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ το έχουμε ότι ξέρεις κάτι. Α, πρέπει να πάρεις θέση. Κάτσε ρε μεγάλη, αν δεν έχω αποφασίσει μέσα μου. Πρώτα αποφασίζεις μέσα σου, βάζεις τα γεγονότα. Δεν σου βγαίνει η παλάτζα από εδώ ή από εκεί. Βλέπεις ότι και από εδώ και από εκεί ξέρω, πάει η ζυγαριά περίπου στο ίδιο. Πού να πάρεις θέση.
0: Okay. Συμφωνώ. Ας το μπορεί να περιμένεις για να πάρεις θέση και να πεις τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά. Δηλαδή, μια έκφραση μιας γνώμης, μιας άποψης που να στηρίζεται και στο ρεπορτάζ, νομίζω ότι είναι καλό να υπάρχει.
1: Όταν σου ήρθε. Και όταν σου ήρθε και όταν ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, χρειαστεί να την πεις. Δηλαδή, μας καλέσει στο δικαστήριο και σου πει: Νόρκος, πες μου, πάω εγώ τώρα ανάμεσα στον κόσμο και στη διοίκηση τώρα, να πάρω θέση και άντε πλησίασε το γήπεδο μετά. Όποιος και να είναι. Δηλαδή,
0: έτσι όπως εξελίσσεται τα πράγματα.
1: Είναι σαν να είναι δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Ναι. Δηλαδή, πυροβολάει ο ένας από εδώ, πυροβολάει ο ένας από εκεί και πας εσύ, ξέρω με λευκή σημαία στη μέση, ακριβώς στη μέση, με τα χέρια ψηλά. Παιδιά, καθίστε να τα βρούμε και πηγαίνετε.
0: Και τρως τα σκαλιά επί δύο. Ο Γιώργος επανέρχεται και λέει σε αυτό που λέει προηγουμένως: ναι, ρε Βασίλη, νομίζω δεν το είχε κλάβει σωστά. Ναι, ρε Βασίλη, αλλά εμάς τους τρεις ανθρώπους στην Ελλάδα που απαιτούμε η ομάδα να πουλάει και να είναι μια επικερδής επιχείρηση, πάνω απ' όλα μας κράζεις. Κοιτάζουμε αν η ομάδα βγάλει λεφτά και μας λες οπαδούς λογιστές. Δεν το κατάλαβες καλά αυτό που είπε ο προηγούμενος Βασίλης. Γιώργο.
1: Τα μπερδεύεις γιατί έτσι σε βολεύει τώρα.
0: Το ανάποδο είπε, η αλήθεια είναι.
1: Δηλαδή. Τώρα γιατί τον μπέρδεψα. Έχει καλή πρόθεση, αλλά τον μπέρδεψα.
0: Τον μπέρδεψα. Νομίζω ότι επειδή το έχει στείλει πιο πριν, μπορεί να το κατάλαβε στην πορεία τη κουβέντα. Ότι δεν εννοούσε αυτό, δεν εννοούσε
1: τίποτα. Καταρχήν, παιδιά, χωρίς διοίκηση, μια ομάδα δεν μπορεί ούτε να πουλήσει ούτε να αγοράσει. Άρα η διοίκηση είναι αναγκαία. Δεν μπορεί δηλαδή από μόνο σου, ξέρω εγώ, ο προπονητής θα πουλάει παίκτες. Ποιος θα πουλάει δηλαδή, ο τεχνικός διευθυντής θα πουλάει δηλαδή, και ο τεχνικός διευθυντής θα είναι απλώς ένας υπάλληλος και θα πουλάει παίκτες και αγοράζει παίκτες. Και σε ποιον θα δίνει λογαριασμό, στον κανένα?
0: Και σου λέει ότι τους λέει οπαδούς λογιστές αυτούς που θέλουν να είναι να λειτουργεί έτσι, αλλά είπε το ακριβώς ανάποδο, ότι είναι οι οπαδοί λογιστές εκείνοι που θέλουν, απαιτούν να βάζει ο υποπρόεδρος μόνο από τις έπικες, υπάρχει αρνητικό ισοζύγιο, ας πούμε, στις μεταγράφες. Και ο φίλος 968 λέει, γιατί εμένα το θα χωρίσουμε σαν φίλοι, μου ακούγεται σαν απειλή, έστω προειδοποίηση. Και έχει να κάνει και με την αναγέννηση που ξέρετε.
1: Παιδιά, όταν λέει ο ένας τον άλλον θα χωρίσουμε.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι, δηλαδή αυτός είναι που κάνει την επιθετική κίνηση.
0: Σωστό.
1: Είναι που κάνει την επιθετική κίνηση. Είτε σου πει θα χωρίσουμε σαν φίλοι. Διάλεξε θα σου πει. Δεν θα χωρίσουμε σαν φίλοι ή θα χωρίσουμε σαν εχθροί. Ποιος κάνει την επιθετική κίνηση? Εκείνος που κάθεται και ακούει ή εκείνος που το λέει?
0: Σωστό. Έτσι είναι. Τώρα, εδώ τελειώσαμε τα μηνύματα. Τρία ήταν όλα και όλα. Αλλά έχουν πολλά στο Viber.
1: Γιατί στέλνουν στο Viber. Έτσι.
0: Στο Viber είναι πάρα πολλά.
1: Έχει κανένα mail, για κοίτα και κανένα mail. Έχει κανένα mail.
0: Mail όχι.
1: Όχι, εντάξει, ωραία. Ναι. Πάμε. Για να πάμε σιγά σιγά. Ο Δημήτρης, ο Παναθηναϊκός, λέει, εννοείται, γιατί λέγαμε στην αρχή ότι οι άνδρες παίζουν γενικότερα. Α, δηλαδή ναι. Και τους αρέσει το παιχνίδι.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Δηλαδή, κάτι παίζουν πάντα. Οτιδήποτε. Και λέει, εννοείται ότι θέλουμε να παίζουμε. Καλημέρα, λέει, είμαστε 51 και 100 κιλά, τι λέει, αν είμαστε 51 χρονών θα θέλει να πει, και 100 κιλά και συνεχίζουμε να παίζουμε στο 5x5 με τους παλέμους.
0: Μια χαρά σε βλέπω, εντάξει, 100 κιλά καλά έχεις.
1: Εγώ φίλε, όταν μου είπαν, όταν είχα σταματήσει εδώ με το πρωτάθλημα, τύπη και όλα αυτά, και είχε τότε, είχε η ΕΡΤ, ας πούμε, παλέμαχος, δεν πλησίαζα.
0: γιατί
1: μου ερχόταν άσχημα. Δηλαδή να πω πάνω
0: έξω με τους παλέμαχους.
1: Στο πρωτάθλημα τύπου. Στο ενεργό αυτό που είναι. Και μετά είχαν φτιάξει εδώ τα παιδιά εντός αγωγικών.
0: Ομάδα παλεμάχων.
1: Ομάδα παλεμάχων. Και μου είχαν πει να πάω να παίξω.
0: Εγώ παλέμαχος.
1: Εγώ παλέμαχος. Μετά καταλαβαίνεις ότι είσαι, αλλά στην αρχή δεν θες να το δεχθείς. Ο Γιάννης εδώ, εντάξει, θέλει να κοροϊδέψει λιγάκι, λέει, εγώ ακόμα περιμένω την ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ. Okay, εντάξει, να κοροϊδέψεις.
0: Ναι.
1: Κάνε, Γιώργο, κάνε αγόρι μου ό,τι θέλεις.
0: Ναι.
1: Ελεύθερος είσαι, κάνε ό,τι θέλεις. Λέει, τι λέει, βγάλει τον Μπάμπη να μας τα πει για τον Ολυμπιακό. Ο Μπάμπης
0: θα
1: είπε νωρίτερα.
0: Θα βγει σε άλλη κουμπή.
1: Το είπε νωρίτερα, μωρέ. Ναι. Πρέπει να ακούς συνέχεια αεράσπορ. Όχι όποτε θες. Βάζεις μια ώρα ή μια μισή αεράσπορ.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ και χωρίς διάλειμμα. Και αν θες να λείψεις από την ακρόαση, θα ζητήσεις άδεια. Θα λείπεις όποτε δεν είσαι. Ο Μπάμπης θα πει νωρίτερα. Ο Τάσος από Χαλκίδα λέει, παίρνετε θέση όταν δεν σας το ζητάνε. Δυστυχώς το ρεπορτάζ είναι υποκειμενικό τις περισσότερες φορές. Λέει ο Τάσος από Χαλκίδα. Εξαρτάται τι εννοείς υποκειμενικό και τι εννοείς αντικειμενικό, κύριε Τάσο.
0: Πάνω απ' όλα είμαστε δημοσιογράφοι. Τέλος πάντων, και όλοι εδώ είναι δημοσιογράφοι.
1: Αντικειμενικό ρεπορτάζ ποιο είναι?
0: Ναι, εντάξει, έβλεπα και μια άλλη κουβέντα σε σχέση με
1: όταν σου πούνε σένα, δηλαδή έρθει ρε παιδί μου, ο διευθυντής σου αύριο και σου λέει, Βασίλη, θέλω από σένα αντικειμενικό ρεπορτάζ. Τι σημαίνει αυτό?
0: Είναι ο καθένας που το βλέπει. Υποκειμενικό. Εντάξει. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ θεωρώ ότι έχει να κάνει και με το μέσο στο οποίο εργάζεται ο καθένας. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα πλέον, δηλαδή ότι οι ιδιοκτήτες έχουν μέσα στην κατοχή τους και εκεί δουλεύουν οι δημοσιογράφοι. Και σίγουρα δεν λέω ότι δεν είναι αντικειμενικοί οι δημοσιογράφοι που δουλεύουν σε μέσα τα οποία έχουν μεγάλο μέτρο.
1: Δημοσιογράφοι είναι, το κανάλι δεν είναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, ναι, θέλω να. Εντάξει, δεν είναι. Εδώ εμείς έχουμε τη δυνατότητα, γιατί εδώ στέλνει ένας φίλος κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ, αλλά τέλος πάντων το διαβάσουμε μετά.
1: Αν διαβάζει, το διαβάσει.
0: Λέει, καλημέρα. Σαν δημοσιογράφοι του Δημοσίου Ραδιοφώνου, δεν μπορείτε να παίρνετε θέση για τίποτα. Οι δημοσιογράφοι που δουλεύουν στα κανάλια ιδιοκτησίας των ομάδων μπορούν και το κάνουν.
1: Ω πάρε μεγάλε.
0: Δηλαδή, ενώ κατά τη γνώμη μου
1: αυτό
0: είναι ακριβώς
1: ανάποδο. Πού το έχει δει γραμμένο αυτό?
0: Ο Άρης το στέλνει αυτό.
1: Ναι,
0: το
1: ο Άρης, όπως τον λένε. Τέλος πάντων, πού το έχει δει γραμμένο?
0: Και να ξέρετε, λέει, είναι εκνευριστικό όταν ακούμε τους συναδέλφους, ειδικά των 5 μεγάλων ομάδων, ακούγονται σαν οι ομάδες να είναι δικές τους. Εντάξει, δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, εκφράζει την άποψή του, το διαβάσαμε το μήνυμα. Δεν ξέρω αν έχει και άλλα μηνύματα ή αν θες κάτι να πεις αυτό.
1: Όχι, όχι σε αυτό, εντάξει, ξέρω. Λοιπόν, ο Ανδρέας βάζει τα πράγματα στη θέση τους και λέει: ο μόνος ρεπόρτερ που κάνει κριτική είναι ο Κοντός. Λέει τα πράγματα όπως νομίζει. Όλοι οι άλλοι είναι πάρε τον έναν και χτύπα τον άλλον.
0: Εντάξει, και αυτό δεν ισχύει, έτσι, δεν συμφωνώ. Όλοι κάνουν κριτική.
1: Τι?
0: Οι περισσότεροι κάνουν κριτική, όλοι κάνουν κριτική. Δηλαδή, θα έλεγα, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή που ανοίξαμε, γιατί ο καθένας βλέπει τα πράγματα όπως θέλει. Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα στο πώς μπορεί να δει ένας.
1: Εσύ τώρα δηλαδή πίστευες αυτόν που σου λέει ότι ο Κοντός είναι αντικειμενικός.
0: Εγώ τον βλέπω αντικειμενικό τον Χρήστο.
1: Το βλέπεις αντικειμενικό τον Χρήστο.
0: Είναι Παναθηναϊκός.
1: Να σου στήσω ένα αφθαλμία τώρα, άμα δεν πηγαίνει στον Ιδωρία με τη μία.
0: Θα πει ότι θεωρεί ότι πάει στραβά, α πούμε. Θα πει ότι θεωρεί ότι πάει στραβά, α πούμε. Ομάδα τη οποία το ρεπορτάζ καλύπτει.
1: Ο Κοντός, ξέρω εγώ, αλλάζουν δύο πάσες και λέει: ξέρω εγώ, ήρθε ο Τέζο, ήρθε η Manchester City. Ο Κοντός είναι έκθαμβος. Λοιπόν, για να δούμε. Ο Δημήτρης. Βασίλη, καλημέρα. Ουφ, μεγάλη ανακούφιση για 8 παιχνίδια. Γλιτώσαμε από τον Ντάνι, λέει. Αλλά επειδή στο ποδόσφαιρο είναι όλα θέμα διαχείρισης, ο Σιπιόνι είναι θύμα της επιλογής του προπονητή. Αν ο Αθανασίου έπαιρνε μια ευκαιρία, τώρα ο Μπρούνο θα ήταν εκτός λίστας. Ναι. Το γεννάει στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού.
0: Ο Αθανασίου την επέστρεφε δηλαδή.
1: Να έπαιζε δηλαδή, ναι. Ναι. Να μην ήταν, να μην είχε να είχε Έλληνα δηλαδή, ναι, σε εκείνη τη θέση, αντί, ναι, για το Μπρούνο, mm-hmm, τον Ονιμαρέτη, ναι, τέλος πάντων. Ναι. Και να θα έπαιρνε, θα γλίτωνε μια θέση.
0: Θα ήταν ο Σιπιόνι στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
1: Εγώ το θεωρώ αυτό το πράγμα λάθος. Δηλαδή ότι ο Σιπιόνι δεν, ναι, είναι στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Το θεωρείς λάθος.
1: Το θεωρώ λάθος. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό το παιδί. Ναι. Έχει βεβαίως μερικά πράγματα που.
0: Άρα θα προτιμούσα να πήγαινε με βάση τους παίκτες που υπάρχουν. Δηλαδή με ένα αριστερό μπακ, ας πούμε, να ήταν εκτός ο Μπρούνο ή κάποιος άλλος. Ποιος θα έμενε εκτός για να είναι ο Σιπιόνι μέσα.
1: Κοίταξε, μην με βάλεις τώρα να. Ναι. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Θεωρώ. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ μένω μόνο στο Σιπιόνι. Ότι εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό, ναι, και δεν κάνω ούτε πλάκα, κάνω, ναι, ούτε τίποτα. Ναι. Δηλαδή, ο Σιπιόνι είναι. Έχουν περάσει και αν έχουν περάσει παίκτες από τον, ναι, Ολυμπιακό. Τόσο δυνατό, με φυσική δύναμη ποδοσφαιριστή και, ναι, ταχυδυναμικό δεν έχω ξαναδεί στον Ολυμπιακό τα τελευταία, ναι, χρόνια. Δεν έχω ξαναδεί. Ναι. Πραγματικά. Δηλαδή, αν μου πει, δηλαδή, το Σιπιόνι Βάλτον δίπλα στον Νέσε, δεν τον βλέπει τον Νέσε. Δεν τον βλέπει. Ναι. Σε άλλα θέματα όμως. Ναι. Σου λέω στη φυσική δύναμη του κορμιού και στην ταχυδύναμη.
0: Δεν είναι ιδιαίτερα ψηλός πάντως, αλλά εννοείς είναι δυνατός.
1: Ναι, ναι, είναι πάρα, ναι, πολύ δυνατός. Δηλαδή, είναι φυσική η δύναμη, όχι γυμναστηρίου, πώς το πω. Ναι. Είναι φυσική η τέτοια. Έχει βεβαίως άλλα θεματάκια, δηλαδή κάποια θέματα πειθαρχίας του, κάνει πολλή δουλειά πάνω σε αυτό, έχει πολύ εύκολη την κίτρινη κάρτα, αλλά πώς το πω, εγώ προσωπικά αυτό το παιδί δηλαδή το πιστεύω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή πραγματικά λίγο στενοχωρέθηκα που δεν είναι, γιατί θα, ναι, μπορούσε να είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Επίσης ο Ολυμπιακός με το γεγονός ότι έβγαλε και τον Ντάνι και τον Σιπιόνι, απέδειξε ένα πράγμα, ότι δεν πιστεύεις το σύγχρονο 6, ναι, στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει κανένα εξάρι τώρα στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι.
1: Κανένα.
0: Ναι. Αν το σκεφτείς, ναι, ποιος είναι εξάρι. Ο Έσε δεν θα τον 8. Ναι. Δεν μπορεί να το υπηρετήσει το ρόλο, δηλαδή. Εντάξει, να μπει στην άλλη.
1: Δεν πιστεύεις στη θέση 6. Ο Παναθηναϊκός πήρε τώρα στο τέλος τον. Πώς τον έλεγα.
0: Τον Λούζα.
1: Τον Λούζα.
0: Δεν είναι ακριβώς 6 κι αυτός.
1: Δεν είναι.
0: Είναι κάτι μεταξύ 6 και 8. Δηλαδή είναι ότι μπορεί να παίξει και στο 6, το έχει παίξει, έχει παίξει τη θέση, αλλά, yeah, θεωρητικά κι αυτός είναι, yeah, πιο πολλές, yeah, φορές έχει αγωνιστεί, ας πούμε, ως οκτάρι, yeah, παρά ως εξάρι στην καριέρα του. Yeah. Όχι ότι δεν ξέρει τη θέση, αλλά κι αυτός δεν είναι καθαρό όμως κόφτης.
1: Μπορεί πια να έχουμε περάσει σε μια νέα φάση όπου οι προπονητές δεν θέλουν, ναι, αυτό που λένε 6, όπως, ναι, δεν θέλουν και αυτό που λέμε 10.
0: Ναι.
1: Έτσι. Θέλουν δηλαδή κανονικά οχτάρια τα οποία θα κάνουν πολλές δουλειές.
0: Πολλές δουλειές, σωστό.
1: Και να, κάτι και το να, οποίο το έχει βάλει ο Γκουαρδιόλα, θυμίζουμε, πρώτος από όλους, ξέρω, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δηλαδή παίζω μόνο με 8, όχι με 8 παίκτες, παίζω μόνο με οχτάρια, ναι, το έχει κάνει ο Γκουαρδιόλα. Ναι. Πολλά έχει κάνει ο Γκουαρδιόλα αυτό, τέλος πάντων.
0: Είναι πρωτοπόρος. Η αλήθεια είναι και όσο και τον κράζουν κάποιοι. Α.
1: Λοιπόν, για κάτσε. Ο Βασίλης. Ναι. Έλα, γίναμε τρεις, ναι, Βασίλης τώρα, ναι, τι λέει.
0: Α, το διαβάσω. Καλημέρα, ναι, ναι, ναι, ναι, ο Πάοκ. Θυμίζει εποχές Βαρδινογιάννη στον Παναθηναϊκό. Οι οπαδοί ας δουν γύρω τους πριν κάνουν κάτι δραστικό. Εγώ συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση. Πρέπει να είσαι σίγουρος γιατί θα ακολουθήσει, έτσι. Γιατί πόσο, ο Πάοκ έχει ζήσει πολλές μαύρες μέρες και ο Σαββίδης έλεγε την κατάσταση.
1: Πώς μπορείς να είσαι σίγουρος, Βασίλη, για το μέλλον?
0: Δεν είσαι, εντάξει, δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Κοίτα, μπορείς να απαιτείς πράγματα, ίσως να χρειάζεται και λίγο ψυχραιμία. Τώρα, αυτό που απαιτεί ο οπαδοί, οι οργανωμένοι του Πάοκ, θεία 4, είναι να φύγει ο Σαββίδης. Δεν απαιτούν μια μεσοβέζικη λύση, δηλαδή. Δεν απαιτούν μεταγραφές. Μπράβο, το διάβασα το σχέδιο, δεν βλέπω. Να πάω γυαλιά.
1: Ο Σαββίδης. Τι λέει? Δεν άνοιξαν πόρτες στο Σαββίδη λόγω του ΠΑΟΚ. Αναρωτιέται ο Χρήστος. Ο Σαββίδης λόγω του ΠΑΟΚ πήρε το Απόλλων Παλάς και το λιμάνι στη Θεσσαλονίκη. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά αν δεν θέλει να ασχοληθεί με την ομάδα του, ας πάει από εκεί που ήρθε.
0: Πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει μάλλον να πάμε σε δελτίο.
1: Πάμε σε δελτίο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην πόλη το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα ισχύουν από το 2027 και μετά, αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στασιμότητας ούτε νέους μεσίες, τόνισε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αρνητική εισαγγελική πρόταση για το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Μαρφίν. Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Ξηροπίδαγο, στην Μάνδρα Αττικής. Σε κατάσταση συναγερμού σήμερα η Αττική καθώς και άλλες τέσσερις περιφέρειες. Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών. Στο Νεπάλ δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από σύραγγα 9 ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε έτσι 25 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση εκπομπής. Καλημέρα αγαπητοί Βασίλδες, λέει, είμαι φίλαρος του Παναθηναϊκού και του αθλητισμού γενικότερα. Είμαι υπέρ της μετακίνησης του Ντέλια στην Ντόρτμουντ και για κάθε μεταγραφή προς ανωτέρω πρωτάθλημα. Συμφωνώ απόλυτα μέχρι τώρα. Τι είναι προτιμότερο, ένα κύπελο Ελλάδας και ένα πρωτάθλημα Ελλάδας ή μια πορεία μέχρι με τελικά τελικό Champions League?
1: Σοβαρά τώρα, τίθεται τέτοιο θέμα?
0: Ποιο είναι, για πες.
1: Φυσικά μέχρι ένα ημιτελικό Champions League. Το Champions League, μάλιστα. Εγώ θα σου έλεγα και ημιτελικό και Europa League. Δηλαδή, ναι, φυσικά.
0: Ναι. Είναι διαφήμιση λίγη εξέλιξη ελληνικό ποδόσφαιρο. Συμφωνώ. Εγώ έθετα πάντοτε ένα άλλο δίλημα. Προετοιμάς Champions League με την ομάδα σου ή Mundial η Ελλάδα?
1: Τι εννοείς, να το ποιο το πάρει?
0: Να διαλέξει, να ποιο θα το πάρει.
1: Mundial Ελλάδα.
0: Αυτό κι εγώ.
1: Εντάξει τώρα, εντάξει. Μια άλλα με τώρα. Mundial Ελλάδα. Εντάξει. Για να το ξανασκεφτώ.
0: Πραγματικά, δηλαδή θα ήθελα έτσι να το πούμε με μπέσα. Να πούμε όλοι τι συνδύεται.
1: Εσύ?
0: Εγώ μου διάλειμμα, Καταρχάς είναι εντάξει κορυφαία. Βέβαια έχει γίνει πολύ εμπορικό τέλος πάντων. Αλλά ειδικά παλιότερα.
1: Μου πέταξες μια ερώτηση. Εγώ νόμιζα ότι θα είναι μια αθώα ερώτηση.
0: Τότε το θυμάμαι, το λέγαμε πριν το Euro 2004. Έτσι, χαβαλεδιάζοντας, δεν νομίζω κανείς να περίμενε ότι η Ελλάδα θα πάρει το Euro. Θυμάμαι το κάναμε αυτή την κουβέντα με τους φίλους μου και τους έλεγα τι προτιμάτε. Ναι, το Euro ή έτσι. Δηλαδή,
1: μπορεί και, κάνει γκέλ αυτό. Κάνει γκέλ αυτή η ερώτηση. Μπορεί να.
0: Εγώ πιστεύω μέσα του οι περισσότεροι. Περισσότεροι. Θα είναι μοιρασμένο ίσως.
1: Δηλαδή,
0: θα είναι μοιρασμένο. Δεν θα πούνε Μουντιάλ Ελλάδα. Μην σου πω ότι. Δεν ξέρω έτσι πώς γίνεται το Μουντιάλ πλέον.
1: Όχι, ρε φίλε. Όχι, κοίταξε να δεις. Το 2004. Δεν είχε σημασία, μας άγγιξε όλους. Δηλαδή, μας άγγιξε όλους. Δηλαδή, σαν ήταν. Όλους μας άγγιξε. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, εντάξει, μωρέ, η Ελλάδα είναι εθνική, ανήκει σε όλους, ξέρω εγώ, κτλ. Δεν μου ανήκει εμένα περισσότερο, γιατί την ομάδα μας θεωρούμε ότι μας ανήκει εμάς περισσότερο. Ασχέτως αν είναι και εκατομμύρια άλλοι νιώθουν επίσης ότι τους ανήκει. Αλλά τέλος πάντων.
0: Νομίζω ότι είναι τέτοιες στιγμές που έχουν περάσει 20 πόσα χρόνια, 22 ξέρω εγώ. Θεωρώ ότι όποιος το παρακολούθησε, άντρα γυναίκα, θυμάται που ήταν ακριβώς τη μέρα που.
1: Η απάντηση σε αυτό. Το υπαρξιακό ερώτημα που έθεσες είναι και το εξής: πόσο θες να τη λες στους άλλους?
0: Ναι, μετά.
1: Τι τύπος είσαι?
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, πόσο θες να την παίρνεις στους άλλους?
0: Ναι, ναι.
1: Άμα το πάρει το Μουντιάλ η Εθνική Ελλάδος, σε ποιον θα την πει? Σε ποιον θα την πει? Στον Ιταλό?
0: Στον Άγγλο.
1: Σε ποιον θα την πει? Στον Άγγλο. Περιμένεις, μην βρει κανένα Άγγλο σε κανένα νησί να του πει, ξέρω εγώ, ότι σα έχουμε ισοφαρίσει στα Μουντιάλ. Τι να του πει? Όμως το άλλο. Δηλαδή, άμα είσαι τύπος που σου αρέσει να τη λες ή να πειράζεις τους άλλους ή να κοκορεύεσαι και τα λοιπά, τους άλλους τους βρίσκεις καθημερινά μπροστά σου.
0: Ισχύει. Εδώ μέχρι θυμήθηκα τώρα, δεν θυμάμαι ποιος Πορτογάλος ήταν, δεν θυμάμαι. Ο Ρούι Κώστα, που λέει ότι είχα κανονίσει από πριν να πάω διακοπές στην Ελλάδα πριν το Euro και με το που πάω λέει στο ξενοδοχείο, βλέπω απέναντί μου να με χτυπάει ένα στην πλάτη και ήταν ο Φίσας ή ο Χαριστέας. Και δεν έβλεπα, λέει, 5-6 Έλληνες διευθύνσεις να κάνουν και πήγαινα από την άλλη πλευρά της παραλίας, λέει, για να μην τους βλέπω. Στο καβάλε,
1: ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, παιδιά. Βασίλη, έχεις ιδέα τι θα γινόταν σε άλλη ομάδα αν έπαιρνε με παίχτη σε μεταγραφική περίοδο και τον πουλούσε στην ίδια περίοδο όπως έκανε ο Ολυμπιακός με τον Μαφαίο? Σκέψου αυτό να το έκανε ο Παναθηναϊκός. Γιατί, ρε παιδιά, όταν αντιλαμβάνεις ότι κάτι, ξέρω εγώ, στο δίμηνο τρίμηνο δεν έδεσε καθόλου, δανεικό τον έδωσε και με οψιόν αγοράσαμε το Μαφαίο. Αλλά δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι ο κόσμος θα καθόταν πολύ πάνω σε αυτό.
0: Στον Παναθηναϊκό μπορεί να κρατάει.
1: Όχι, μωρέ, γιατί. Μπράβο που το πήρε σύνδεση σύντομα. Διόρθωσε το λάθος.
0: Εγώ πιστεύω ότι στον Παναθηναϊκό, επειδή είναι το κλίμα έτσι, 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός και οι μεταγραφές έχουν. Επειδή έχουν δώσει λεφτά ο Λαφούς, δίνει εδώ και χρόνια. Και δεν έχουν βγει κάποιες, στον Παναθηναϊκό θα γινόταν μεγαλύτερο ντόρο.
1: Ίσως.
0: Εγώ λοιπόν, κάτσε να πάρω τα γυαλιά.
1: Βάλε λίγο τα γυαλιά, Βασίλη.
0: Να βλέπω τα γυαλιά γιατί δεν βλέπω. Καλημέρα, παιδιά, λέει. Ασχολείστε με την ομάδα που έχει. Τέλος πάντων, ναι, τόσα προβλήματα στα γράμματα. Και καθώ φαίνεται δεν είναι και.
1: Αλλά άστο, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό σου λέω. Βλέπετε εσύ, εγώ δεν βλέπω.
1: Όχι, εντάξει. Ο Νεκτάριος λέει: εκτός από φιλαθλολογιστές, έχουμε γίνει και όλοι πλούσιοι και μοιράζουμε εκατομμύρια δεξιά και αριστερά. Σωστό. Δηλαδή, τόσα λεφτά που θα ρίξει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή για το γήπεδο δεν είναι από το περίσσευμα των τόσων χρόνων. Όλες οι επιχειρήσεις και όλα τα μαγαζιά δεν πρέπει να έχουν κερδοφορία. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Πολλές καλημέρες, Αλάνια λέει. Έτσι είναι, όλοι το δεχόμαστε αυτό, Νεκτάρι, και μετά έρχεται η ώρα. Ξέρω εγώ που λέμε το αντίθετο, ρε, πάρε και ένα. Να σου λέει, μα δεν βγήκε η χρονιά καλά. Όχι, εσύ πάρε και ένα. Δηλαδή το έχουμε λίγο, μωρέ. Και εμείς που έχουμε ζήσει, ξέρω, και τις μεταβατικές φάσεις, δηλαδή και το πριν και το, τη μετάβαση του ελληνικού ποδοσφαίρου και το μετά και όλο αυτό. Δηλαδή είμαστε και λίγο μπερδεμένοι.
0: Ναι,
1: δηλαδή πώς θέλουμε λίγο.
0: Ναι. Έχεις δίκιο. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι κάθε οπαδός αυτό πρέπει να σκέφτεται είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή όταν θα φύγει αυτό που είναι τώρα και βάζει τα λεφτά ή ηγείται. Αν θα φύγει, σε τι κατάσταση θα είναι η ομάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι το νούμερο ένα που να σκέφτεται ο κάθε φίλαθος, κάθε οπαδός. Και αυτό που λέει και αυτός ο φίλος είναι σωστό. Λέει, καλημέρα. Δεν είναι μόνο πουλάω, αγοράζω, είναι και οι φόροι. Και πιο σημαντικό, τα ετήσια συμβόλαια. Γιατί όντως ένα ετήσιο συμβόλαιο της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Των συμβολέων.
0: Στην άλλο πραγματικότητα είναι 5, ας πούμε.
1: Μπράβο. Είναι άλλο το μπάτζετ των μεταγραφών, άλλο το μπάτζετ των συμβολέων.
0: Ναι.
1: Μια ομάδα μπορεί να έχει για μεταγραφές, για να αποκτήσει παίκτες, 10 εκατομμύρια και μπάτζετ συμβολέων, άλλα 12 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έχει σχέση το ένα μπάτζετ με το άλλο. Απλώς δεν το βάζουν μέσα. Όσοι λένε για αγορές και πωλήσεις, στέκονται μόνο εκεί. Το πόσο κοστίζουν αυτοί οι παίκτες. Για να έρθουν εδώ και πόσα τους πληρώνεις, ναι, και πόσο πάνε με την εφορία, δεν το λογαριασμό.
0: Μπράβο, γιατί για να παίρνει ένα σπίτι 3 εκατομμύρια ευρώ καθαρό, δεν ξέρω εγώ πόσα παίρνω ΝΑΗ τώρα, το συμβόλαιο είναι πολύ μεγαλύτερο.
1: Ακριβώς,
0: στην πραγματικότητα. Και επίσης ότι φορολογούνται προφανώς έτσι και τα κέρδη. Μάλλον πρέπει να εισπράττει 3 και να αγοράζει ένα, λέει ο φίλος, έτσι για να το ολοκληρώσουμε το μήνυμά του. Λοιπόν, θέλει να διαβάσει, γιατί μεγάλο δεν βλέπει.
1: Okay, ο Βαγγέλης λέει το θέμα είναι ότι ο Σαββίδης είναι πιο πολύ της θεωρίας, ενώ ο Μιστακίδης της πράξης. Όπα, ναι. Δεν βιάζεσαι λίγο να το βγάλεις αυτό το συμπέρασμα? Και συνεχίζει ο Βαγγέλης. Μέσα σε ένα καλοκαίρι έφτιαξε ομάδα επίπεδου Ευρωλίγκα, κάνει προπονητικό και σκέφτεται για νέο γήπεδο. Ο Τρινκέρι είπε ότι ό,τι του ζήτησα μου το έφερε. Ο Σαββίδης με τα χίλια ζόρια να φέρει παίχτες, πολλές φορές οι επιλογές είναι λανθασμένες και για το νέο προπονητικό και γήπεδο ακόμη στο θα. Και αυτά τα βλέπει ο ΠΑΟΚτζής, πλέον υπάρχουν συγκριτικά δεδομένα. Βαγγέλης Μαρούση ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, κοίταξε, πάνω σε αυτό που λέει.
1: Τώρα ναι, συγκρίνουμε τον μπάσκετ τώρα με το ποδόσφαιρο, αλήθεια.
0: Στα
1: οικονομικά.
0: Όμως, κοίτα,
1: οικονομικά.
0: Για παράδειγμα τώρα αυτό που λες. Παίρνει 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ο Τσέντι Όσμαν. Εντάξει, βέβαια συνολικά το μπάζι λειτουργίας μιας ΠΑΕ είναι μεγαλύτερο από
1: εδώ λέμε ότι
0: το μπάζι λειτουργίας μιας
1: ΚΑΕ. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός πλησίασαν τα 35 εκατομμύρια. Δηλαδή και λέγαμε ότι είναι, ξέρω εγώ, το κορυφαίο, δηλαδή
0: έχει,
1: χτύπησε ταβάνι.
0: Κοντά στα 65 εκατομμύρια μπάτζετ το Παναθηναϊκός στον μπάσκετ. Ναι, είναι
1: τρομερό
0: το.
1: Εγώ 35 με 40
0: το ύψος, άμα τα βάλεις όλα μέσα. Είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή με βάση τα όσα διάβαζα και εγώ και στα
1: εξελίξεις
0: στο σελίδι, στο μπάσκετ νιούς.
1: Έχουν πάει τόσο. Παιδιά, αλήθεια τώρα το πιστεύετε ότι μπορεί να συγκριθεί τα έξοδα μιας ομάδας ποδοσφαίρου που κάνει πρωταθλητισμό με μιας ομάδας μπάσκετ που κάνει επίσης πρωταθλητισμό?
0: Εντάξει, εγώ επέκτησα ότι καταρχάς είναι περισσότεροι. Αριθμητικά να το βάλουμε κάτω. Αλλά δεν είναι. Εγώ να σου πω όμως, τη μέρα που έφυγε ο Κωνσταντέλιας, αυτό που έκανε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ήταν να ανεβάσει την εξέλιξη των έργων για το προπονητικό, το οποίο έγινε σε χρόνο τετέ πάρα πολύ γρήγορα. Και δεν θεωρώ τυχαία αυτή
1: επίσης
0: την
1: επιλογή. Επίσης, ένα προπονητικό στο μπάσκετ.
0: Τη μέρα του Κωνσταντέλια έγινε αυτό.
1: Ένα προπονητικό για τον μπάσκετ είναι ίδιο με ένα προπονητικό για το ποδόσφαιρο?
0: Όχι, όχι. Και, εντάξει, προκειμένου
1: ένα γήπεδο μπάσκετ. Ή κλειστό, ναι, πάνω, είναι ίδιο με ένα κλειστό.
0: Δεν είναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αλλά απ' την άλλη, σου λέει ότι πήγε και έδωσε εγγυητική επιστολή τώρα ο Μιστακίδης για να μπει στην EuroLeague του χρόνου. Και το έλεγε χθες ο Κωστηρίου, θεωρείται δεδομένο ότι θα μπει ο ΠΑΟΚ στη EuroLeague τη νέα χρονιά. Έπαθαν λέει πλάκα με το ποσό που έδωσε ο Μιστακίδης οι άνθρωποι της EuroLeague. Έτσι, εντάξει. Άλλα τα οικονομικά δεδομένα σε ποδόσφαιρο και συμφωνώ, αλλά εντάξει, όντως έχει κάνει κινήσεις ο Μιστακίδης που δείχνουν ότι το πιστεύει. Τέλος πάντων, αποφασισμένος να δώσει. Θα κρυθεί και αυτό στην πορεία.
1: Ο Λεωνίδας από Λάρισα λέει: καλημέρα, και εγώ ΠΑΟΚτζής είμαι και εννοείται δεν συμφωνώ με την ανακοίνωση της θύρας 4. Έχουμε μια υγιή ομάδα που πρωταγωνιστεί κάθε χρόνο σε Ελλάδα και έχει μια σταθερή παρουσία σε Ευρώπη. Okay, λίγο μπάζει λίγο εδώ τώρα. Φέτος δεν ήσουν. Θα μου πεις όμως τις υπόλοιπες χρονιές ήμουνα. Okay. Δεν καταλαβαίνω. Συνεχίζει. Γίναμε ξαφνικά Μπαρτσελόνα και θέλουμε να πάρουμε και το Europa League και να παίρνουμε κάθε χρόνο πρωτάθλημα. Και πάλι αυτές τις προσδοκίες ο Σαββίδης μας τις δημιούργησε. Ξαφνικά είναι άχρηστος. Ας σταματήσει πια αυτή η αρρώστια με τους οργανωμένους που νομίζουν ότι θα αποφασίζουν για τις τύχες των ομάδων χωρίς να βάζουν το χέρι στην τσέπη. Λεωνίδας Λάρισα, ΠΑΟΚΑΡΑ.
0: Είναι μια άποψη που την άκουσα.
1: Άκουσα, οκ. Πάμε πάλι στα νούμερα. Πάμε πάλι στα λογιστικά. Ο Γιώργος. Καλημέρα, δεν είμαι Ολυμπιακός και πολύ περισσότερο δεν θέλω να υπερασπιστώ το Μαρινάκι. Αλλά 330 εκατομμύρια λέει ο φίλος έδωσε και 400 πήρε. Άρα 70 πλεώνασμα. Ξέχασε βέβαια να υπολογίσει τα συμβόλαια και όλα τα έξοδα. Όλα αυτά τα χρόνια που στον Ολυμπιακό πάντα ήταν υψηλά. Έχει και τα εισιτήρια τηλεοπτικά και από την άλλη, οπότε το συν πλην βγαίνει μετά από όλα αυτά και δεν νομίζω να είναι συν. Απλά είναι πολύ καλύτερα από τους άλλους συλλόγους που δεν πουλάνε συχνά. Παραδείγματος χάρη, η ομάδα μου η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, δεν το ξέρουμε αν είναι συν πλην. Φαίνεται στους ισολογισμούς μάλλον για κάθε χρόνο.
1: Μακάρι να είναι συν, δηλαδή. Μακάρι να είναι συν. Πούλησε, λέει ο. Ποιος είναι τώρα, Βασπάν. Okay. Πούλησε τον Τέλια λιγότερα από το Μουζακίτη. Άφαντος. Ο άλλος από τη Χαλκιδική χόρτασε να βλέπει τζόλι, τζίμα, κουλιαράκι κλπ. Το σανό πάει σύννεφο. Πάω.
0: Λοιπόν, απλά η αλήθεια είναι όμως και αυτό δεν το πούλησε λιγότερα τον Τέλια από το Μουζακίτη. Το Μουζακίτη στα 15 εκατομμύρια ευρώ.
1: Το μισό όμως λέει, το 50%.
0: Ναι. Α, ναι, ναι.
1: 15 εκατομμύρια.
0: Ναι. Σωστά, αυτό το θυμάμαι.
1: Όχι, εντάξει, αλλά ναι. Και το Τέλεια τόσο πήγε, 25 με 30 εκατομμύρια.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, αν υποχρεώθηκε.
1: Τι παίκτες είναι, πόσο είναι ο Κωνσταντέρης και πόσο είναι
0: ο Μουζακίτης. Εγώ δεν ξέρω και πού είναι η αλήθεια.
1: Θέλει να σου πει, παιδί μου, ας πούμε, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, τώρα υπερβολές. Γιατί πήρε καλά χρήματα ο ΠΑΟΚ, έχει την προοπτική να πάρει περισσότερα. Το φάγαμε το παιδί και εγώ θεωρώ ότι ήθελε και ότι να φύγει, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω. Μήπως τώρα.
0: Πιο κοντά. Λοιπόν. Ναι, λοιπόν, αυτό το καταλαβαίνω.
1: Μπλέκει σε άλλα τώρα κομμάτια. Έλα. Ναι, άστο. Τι να σκάνω, Γιάννη και Θεοδόση, εκεί που μπλέκετε, ξέρετε ότι δεν θα διαβαστούν τα μηνύματα. Έτσι όπως σας στέλνετε. Λοιπόν. Φίλαθλη του Ολυμπιακού. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού τα έγραψαν ανάποδα. Ναι. Έγραψε πρώτα το Ιώτα και μετά το Όμικρον. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού ξέρουν ότι και να πουλήσει θα αντικαταστήσει με καλές και ακριβές μεταγραφές. Στον ΠΑΟΚ δεν γίνεται και υπάρχει γκρίνια.
0: Σίγουρα αυτό το έπαιξε το ρόλο του. Έτσι, σημαντικό το καλοκαίρι.
1: Ο Χρήστος λέει.
0: Μας ρωτάτε τι θα γίνει με τη συνύπαρξη των νέων καναλιών, του νέου καναλιού τέλος πάντων που πρόκειται να συμβεί,
1: Sport FM TV.
0: Sport FM TV, ναι, και αν θα υπάρξει συνύπαρξη σε μια πλατφόρμα ή όχι, ή θα σπάσει όπως παλιά, προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο. Έτσι, για την ώρα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, απόφαση ότι θα είναι και τα τρία συνδρομητικά σε ένα, όπως έγιναν με Κοσμό τον Κενόβα.
1: Λέω Χάρη, σε φαντάζομαι Βασίλη με το ρεπόρτερ της Τσέλσι πριν φύγει όλος ο κόσμος να τον ζορίζεις να σου πει την ευρωπαϊκή λίστα.
0: Θα είναι ο Βιάλι μέσα λέγε
1: 39 έφυγε. Θα του έλεγα πάρε ρεπό σήμερα.
0: 39
1: παίχτες. Οκ. Τι λέει. Άστο. Τι είμαστε.
0: Ναι. Αν δεν θέλω κακόβουλα σχόλια για τον Πέτρο, λέει Βασίλη Αγρίνη, γιατί φλάκα κάνει, επειδή είπα ότι λείπει ο Πέτρος και ακούστηκε τραγούδι.
1: Για την αλήθεια λέει.
0: Ο Βασίλη.
1: Καλημέρα σε όλους. Λέτε για τον Άρη και τις επιλογές του. Δεν αντέχετε άλλο αυτή η ομάδα τόσα χρόνια να μην έχει ένα Έλληνα παίχτη. Κανέναν. Γιώργος Απολασσόνα, πώς δεν έχει. Πώς δεν έχει ο Άρης φέτος.
0: Έχει το Γιαννιώτα. Για να παίζει και βασικός, δεν είναι. Ούτε ο Ολυμπιακός έχει όμως, άμα το σκεφτείς.
1: Κάτσε ρε φίλε. Σου βρω εγώ τώρα το. Ο Άρης δεν έχει.
0: Εντάξει. Υπάρχει έλλειμμα Έλληνων παικτών. Έτσι,
1: εντάξει, αλλά είναι ένα έλλειμμα. Εντάξει.
0: Ναι. Έχει το Γαλανόπουλο που εντάξει δεν παίζει πολύ. Τον Δόνη που είναι, δεν είναι ουσιαστικά στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Αν υπολογίζεται. Και μετά έχει πιο πιτσιρικάδες. και τον Γιαννιώτα, έτσι τον είπα. Δεν έχει πολλούς, η αλήθεια είναι, έχει λίγους. Δηλαδή, άμα δεις και τη σύνθεση στην.
1: Εντάξει, πάντα, ο Άρης, πάντα ο Άρης είχε λίγους.
0: Ναι. Αλλά και ο Ολυμπιακός αυτό το πράγμα. Εντάξει, αν πει έχει τον Ρέτσο, τον Φορτούνι, τον Σάλιακα. Και μετά κάποιους πιτσιρικάδες που θα έρθουν από πίσω.
1: Ναι. Χρειάζεται και ο Ολυμπιακός. Απλώς με τον Ολυμπιακό υπάρχει εκείνη σχεδόν η σιγουριά ότι θα μπορεί να προωθήσει παίχτες από την ΚΑΠΑ 19. Δηλαδή έβαλε και το Φίλι τώρα.
0: Ναι. Καλά, μέσα... ΠΑΕΚ έχει εδώ που τα λέμε. Δηλαδή,
1: ούτε ο Παναθηναϊκός έχει. Όχι, ο Παναθηναϊκός έχει Έλληνες. Έχει, ναι. Δεν έχει Φιντάνια από πίσω την ώρα της Ακαδημίας και τα λοιπά. Δηλαδή δεν έχει δείξει.
0: Ναι. Όντως θα δείξει αν θα βγουν κάτι. Ισχύει.
1: Ωχ, τι έγινε. Αντί να μειώνονται τα μηνύματα, αυξάνονται. Μ' άρεσε αυτό. Για να δούμε τώρα. Ο Γιάννης λέει: είστε καλεσμένοι στο. Πού είμαστε?
0: Αρκαδικό στο... Γλέντιλι, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Με ήθη έθιμα και την εξαγωστή Γουρουνοπούλα. Με αγάπη Γιάννης.
1: Πού είναι το.
0: Στον Άγιο Δημήτριο.
1: Πού, στον Άγιο Δημήτριο, τι είναι ο Άγιο
0: Δημήτριο.
1: Ένα δρόμο είναι. Ένα δρόμο είναι, ολόκληρη γειτονιά είναι. Πού το κάνετε? Θα μυρίσει, θα μου πει, ακολούθα η μυρωδιά. Καλημέρα, παιδιά. Έκλεισαν οι δρόμοι στην Κέρκυρα για και το είδωλο.
0: Έχει πάει ο Πέτρος Κέρκυρα.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ αγαπητός πάντως ο Πέτρος. Είναι μια πραγματικότητα. Όπου και να πάει, χαμός γίνει.
1: Καλημέρα, κύριε. Εγώ δεν συμφωνώ με την απόλυτη ουδετερότητα. Ένας δημοσιογράφος για μένα θα πρέπει να έχει άποψη και να κάνει κριτική. Και αυτό ισχύει περισσότερο και για την πολιτική. Λέει ο Δημήτρης, αλλά ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Οι μπαμπούλες θα πέσουν να φάνε τους δημοσιογράφους αν πούν κάτι αντίθετο από αυτά που πρέπει να ακουστούν. Κρίμα. Ναι. Okay. Γιατί δεν ανοίγουν αμέσως τα μηνύματα? Όταν παλιότερα, λέει,
0: την ενημέρωση
1: την πλήρωνες, εφημερίδα, περιοδικά, είχες απαιτήσεις από το ρεπόρτερ. Τι απαιτήσεις είχες? Τώρα έχουν πάρει όλοι ένα μικρόφωνο και την έχουν δει δημοσιογράφη. Κάτσε, όπα ρε Νίκο. Όπα ρε Νίκο. Δηλαδή είπα να πει ότι τα ξέρεις τα πράγματα, έτσι. Όχι, λέω στον Νίκο, τα ξέρεις τα πράγματα, πώς γινόταν. Δηλαδή στις εφημερίδες δεν έπαιρνε σχεδόν ο καθένας μια πένα και έγραφε ό,τι ήθελε. Λες εσύ. Λες, λέει ο Νίκος. Ναι. Ενώ τώρα όλοι παίρνουν ένα μικρόφωνο και γίνονται δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
1: Τότε πώς γινόταν δημοσιογράφοι? Νίκο, πώς. Όχι, κάνω έτσι. I come in peace που λένε ειρηνικά το ρωτάω. Πώς γινόταν δημοσιογράφοι τις παλιότερες εποχές?
0: Εγώ θα σου ξαναπώ την άποψή μου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είναι ότι όταν υπάρχουν μέσα τα οποία ουσιαστικά ελέγχονται γιατί ανήκουν στους μεγαλομετόχους ΠΑΕ, είναι διαφορετική κατάσταση. Όπως και να το κάνουν. Έτσι, παλιότερα, όντως οι εφημερίδες, υπήρχαν και πολλές εφημερίδες που ήταν ανεξάρτητες και υπήρχε και οικονομική ευκαιρία εκτός των άλλων εφημερίδων.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Το παρελθόν σου βγάζει, ρε παιδί μου, δεν είναι, πώς πω, δεν σε πιάνει από το λαιμό το παρελθόν πολλές φορές. Μπορείς με το μυαλό σου να πας σε 3-4-5 υπογραφές εφημερίδων και να πεις. Να έχεις αυτούς και να τους συγκρίνεις με όλους τους τώρα και άλλες τότε υπήρχαν αυτοί. Και βάζεις μέσα σε μισό αιώνα 3-4 υπογραφές.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τώρα λες όλοι έχουν πάρει ένα μικρό.
0: Υπάρχει ισοπαίδωση.
1: Δηλαδή. Έχει πολύ. Αυτό που λέει δεν συμφωνώ. Καλημέρα, παιδιά. Λέει ο Ντέλιας δεν έφυγε, δεν αποχώρησε, φυγαδεύτηκε. Αυτό είναι που μας έχει κάνει Τούρκους και γίνονται όσα βλέπετε. Κρυφά έγιναν όλα. Δεν είχε τα κότσια να υποστηρίξει αυτή την επιλογή ο Ιβάν. Δεν θα έχανε εάν το έκανε.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν ξέρω. Εντάξει. Αυτό τώρα είναι
0: μια. Το λέμε για άλλη φορά.
1: Κοίταξε, αυτό παραμένει μια υπόθεση. Είναι μια ισχυρή με ενδείξεις. Γιατί έχει ενδείξεις για το γεγονός ότι έφυγε το αεροπλάνο 7 ώρα το πρωί.
0: Ναι. Ναι. Άντε, πες ότι περίμενε λίγο και έφυγε 9.
1: Σαββάτο το βράδυ, ας πούμε, ξέρω εγώ, ανακοινώθηκε που έλειπε ο κόσμος, ήταν τότε 15 Αύγουστο και αυτό. Και πάει στο αεροπλάνο 7 ώρα το πρωί. Αυτό όμως είναι ένδειξη.
0: Και εγώ το θυμάμαι ότι ξυπνάω και ξαφνικά βλέπω ότι φεύγει ο Κωνσταντέλια από το
1: πάω. Όχι απόδειξη.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Και ενδεχομένως άδειξε η Ντόρμουντ επειδή βγήκε στην αγορά. Λόγω του ότι μάλλον ήταν στην αγορά, αλλά δεν πήρε παίκτη που ήθελε, μπορεί να στράφηκε όντως και να γίνει γρήγορα εξελίξη στον Κωνσταντέλια.
1: Ο Στέλιος λέει: είχα και εγώ μια πρώην που μου είπε το ίδιο πράγμα και έχει.
0: Θέλω να χωρίσουμε σαν φίλοι.
1: Θέλω να χωρίσουμε σαν φίλοι.
0: Όλοι έχουμε μια πρώην που μας χωρίζει με αυτήν την ατάκα.
1: Καλημέρα από το Φούρναρι 7 από τη Σάμο. Για να δούμε. Βασίλη, τι λες, θα προλάβουμε? Δεν βλέπω να προλαβαίνουμε. Εντάξει. Εδώ τώρα υπάρχει μια φωτογραφία.
0: Δεν ξέρω. Εγώ δεν τη βλέπω.
1: Ναι. Και εγώ που τη βλέπω, τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι λίγο τρολ. Θα σου το διαβάσει αυτό, το βλέπεις.
0: Ναι, λέει Phil Talk, δεν μπορέσατε να κάνετε διαχείριση, λέει, του νέου πολιτισμού. Γιατί λέει τα χρόνια του Παρατατούδη και του Γούμενο επέστρεψαν, λέει ο φίλος. Δεν είναι έτσι η κατάσταση, φίλε μου. Αλλά η αλήθεια πάντα όλοι πρέπει να έχουν στο μυαλό τους και τέτοιες πιθανότητες.
1: Οι άλλοι είναι παλιά τζάκια, σου λέει. Παιδί μου, εσείς ξέρω εγώ τι πήρατε τώρα τα λεφτά και δεν μπορέσατε.
0: Είναι 14 χρόνια στον Πάουκ Ξαβέτη, παιδιά. Εγώ αυτό με συντάραξε, το πόσο γρήγορα περνούν τα χρόνια.
1: Ευχαριστώ, Θοδωρή, τέλος πάντων. Αλλά μπορεί να πες και εσύ ευχαριστώ, γιατί δεν ξέρω ποιο Βασίλειο.
0: Είμαι φαν του Παπα-Νικολάου.
1: Ο Παναγιώτης. Έξω τσικίνιο.
0: Έπαιρνε να ήταν έξω τσικίνιο.
1: Έξω τσικίνιο. Ναι, τσικίνιο. Γιατί έλεγε ποιον να αφήσει.
0: Σωστό, έξω τσικίνιο.
1: Τι λέει. Παπα-Νικολάου, μην διαβάζεις τους τσαπατζίδες στο Viber. Αν θέλουν μήνυμα, στα κανονικά να πληρώνουν. Άκουγε Έρασπορ αυτός που ήθελε Παπάζουγλου, αλλά μπήκε η γυναίκα του στο αυτοκίνητο και φώναζε και αναγκάστηκε και έκλεισε το ράδιο.
0: Λέω πως θέλεις από το Αιγαίο. Δεν το πιάνω.
1: Ούτε εγώ καταλαβαίνω.
0: Δεν το πιάνω κι εγώ.
1: Να μην διαβάζουμε το Viber στο μεταξύ.
0: Πλάκα, πλάκα κάνει, νομίζω. Πρέπει να κάνει πλάκα.
1: Νομίζω κι εγώ, γιατί στέλνει και αυτό στο Viber. Ο Τριαντάφυλλος λέει καλημέρα, συμφωνώ με τον Βασίλη για το Σιπιόνι, έκανε λάθος ο Μεντιλίμπαρ. Εγώ πιστεύω ότι έκανε.
0: Ναι.
1: Για να δούμε. Άνοιξε πιο γρήγορα. Είναι σαν τον μπουζί στο αμάξι, στο σήμα της εκπομπής.
0: Ναι. Λοιπόν, το ότι ο κόσμος στα γήπεδα της Αγγλίας κατανοεί καλύτερα τον ποδόσφαιρο παιχνίδι ως λειτουργία από ότι εμείς φαίνεται από τις στιγμές που τα ακούς χειροκρότημα σε κάποια φάση ή σε παίκτη, και αυτό συχνά γίνεται, παραδείγματος χάρη, όταν κάνει καλή απελευθέρωση της μπάλας ένας αμυντικός, όταν η άμυνα τον έχει στριμώξει και πιέζεται, όχι μόνο στα γκολ. Ευχαριστώ. Και εκτός των άλλων, οι Άγγλοι, εγώ αυτό που είδα και από κοντά το βίωσα, δεν παραπονιούνται για κάθε φάουλ.
1: Ναι, σωστό το μήνυμα, το κρατάμε, το Αναστάσιο. Καλημέρα, φιλαράκια. Σας έχω ένα σίγουρο, δεν θα γίνει Super Cup στο Αμπουντάμπι.
0: Ναι, λέει ένας φίλος, πάει να του λέει, οκ, θα το δούμε αυτό.
1: Από τα παιχνίδια με το Ιμπόντο Κλίμα, ο Μέντι πέρυσι έκανε πολλά, αλλά δεν τον εμπιστεύουμε πλέον και αμφιβάλλω να θα φτιάξει αξιόλογο σύλλογο με τόσες μεταγραφές που έγιναν. Ο Τάσος και 57 η ώρα, έλα Βασίλη.
0: Λοιπόν, ναι. Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση να μείνει εκτός λίστας ο Σιπιόνι. Δεν θα μπορούσε να αφήσει τον Ονιμάη.
1: Δεν θα μπορούσε, λέει, ναι. Δεν το ρωτάει.
0: Α, δεν θα μπορούσε. Έπρεπε να έχει δύο στη θέση, τρία εννοεί το αριστερό μπακ. Συμφωνώ με εμένα.
1: Λέει για το Γκρίστιανσερ, πώς το λένε, τον Νορβηγό, τον τέτοιο. Αριστερό μπακ, παιδιά, είναι δεξί μπακ. Απλώς παίζει καμιά φορά και αριστερό αν χρειαστεί.
0: Όχι, κάτσε για τον Ολυμπιακό έλεγε.
1: Λέω τώρα το καινούργιο.
0: Α, το καινούργιο.
1: Ο Κρίστιανσεν, ποιος του
0: Παναθηναϊκού.
1: Του Παναθηναϊκού είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Και τι λέει τώρα αυτό.
0: Απογοητεύτηκα πολύ από το Ελληνόπουλο. Λέει Κάτρι Κουντούρη και για το πάλι με πράγμα γιατί τον κρατήσαμε. Κρίστιανσεν, δεν θα μας βγει ο νέος Βιλένα. Το αριστερό μπακ, ο Κρίστιανσεν. Εννοεί.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Ο πολιτικός πυρετός ανεβαίνει καθώς αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 9 ημέρες εκδηλώσεων, συμμετοχές από 25 χώρες, θυμόμενη χώρα η Ιαπωνία και βέβαια η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο, όπου θα παρουσιαστούν οι βασικές κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα ισχύουν από το 2027 και μετά. Επίσης θα υπάρχουν και οριζόντιες παρεμβάσεις. Μεσαία τάξη, οικογένειες και μικρομεσαίοι στο κάδρο. Ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά και έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά να γίνει μια προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Στο φορολογικό πεδίο, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η προσπάθεια αλλαγής της σχέσης κράτους και φορολογουμένου με βάση την έννοια της συνέπειας. Για περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται η σταδιακή χαλάρωση του τεκμαρτού συστήματος. Από τη Δευτέρα, τη σκητάλη των συνεντεύξεων τύπου στη ΔΕΘ παίρνουν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Μέτρα για όλους, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Όπως ανέφερε, τα μέτρα θα αφορούν ένα ευρύ φάσμα πολιτών και θα στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας και στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Ο αναπληρωτής Υπουργός έδωσε το περίγραμμα των παρεμβάσεων, σημειώνοντας ότι θα αφορούν διαφορετικές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, τον μικρό επαγγελματία, τη μικρομεσαία επιχείρηση, το νέο και τη νέα. Τα μέτρα αφορούν την καθημερινότητα, αφορούν τους συνταξιούχους, αφορούν την οικογένεια. Είναι στο DNA μας η μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Παπαθανάσης. Σήμερα επίσης ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώθηκαν στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία πραγματοποίησαν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο είναι συγκεντρωμένοι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες. Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας προβλέπει ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης, με πάνω από 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται επιποδός. Το βάρος πέφτει στην πρόληψη και την αποτροπή επεισοδίων, αλλά και στην ασφαλή μετακίνηση πολιτών και επισκεπτών. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Να απορριφθεί η προσφυγή κατά της προφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν ζητεί εισαγγελέας. Η υπεράσπιση δηλώνει πως προτίθεται να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Παραμένει το κρίσιμο ερώτημα πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε προς το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου συντρόφου της. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένη με νάιλον, βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Όπως είπε, την είχαν κρύψει η μητέρα της και ο αδελφός της προκειμένου να εισπράττουν τη σύνταξή της. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάντρα Αττικής. Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους σε ετοιμότητα. Οι γερμανικές αρχές απέτρεψαν δύο νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού έπειτα από απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον του αεροδρομίου της Λειψίας, για την οποία το Βερολίνο κατηγορεί τη Ρωσία.
0: Ο καιρός.
1: σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, την Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: Radio Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
2: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
1: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες σε όλο τον κόσμο, γεια σας. Στο μικρόφωνο για μία ώρα θα είναι ο Παναγιώτης Τζόκας μαζί με τον Αργύρη Κλιμαντήρη, που θα φροντίσει τον ήχο και θα σας μεταφέρει μουσικές επιλογές για να καθίσετε κοντά μας. Χαιρετισμούς από την Ήπειρο, γιατί τη σημερινή μας εκπομπή θα την επικοινωνήσει σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ομογενείς, η φωνή της Ελλάδας. Μείνετε μαζί μας.

0: Και όπως λέει και ο φίλος μου ο Βαγγέλης ο Αυδίκος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, ομότιμος τώρα, δεν είναι βεβαίως μόνο τα λαγκάδια και τα ψηλά βουνά, είναι και τα χυμαδιά και οι ακροθαλασσές. Γι' αυτό θα πάμε στην Πρέβεζα τώρα. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος ο Χρήστος ο Ανεμοζάλης. Να κουβεντιάσουμε, να μας πει πώς πέρασε το φετινό καλοκαίρι για την Πρέβεζα, να μας μιλήσει για την τουριστική κίνηση και για τη δυναμική της περιοχής. Χρήστο, σε ακούμε. Σε ακούνε οι συμπατριώτες μας σε όλο τον κόσμο, αφού σήμερα η εκπομπή μας μεταδίδεται μέσω της Φωνής της Ελλάδας σε όλη την Ιφίλιο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Παναγιώτη. Νομίζω έπλεξες, έθεσες τρία ζητήματα, τα οποία όμως μπορούμε να τα διαφορίσουμε. Είναι η δυναμική της Πρέβεζας που μπορεί να έχει στο μέλλον και να δούμε λίγο το πώς θα πήγε το καλοκαίρι. Νομίζω το καλοκαίρι πήγε αρκετά καλά. Μπαίνει αναμφίβολα θετικό πρόσημο. Αξιοσημείωτο είναι ότι το αεροδρόμιο του Ακτίου, το οποίο απέχει μόλις 2 χιλιόμετρα από την Πρέβεζα, φέτος έσπασε το ρεκόρ του, ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο επιβάτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ωστόσο όμως υπάρχουν παράπονα, Παναγιώτη, και αυτό δεν αφορά μόνο την Πρέβεζα. Είναι της επικράτειας φαινόμενο, αλλά και όχι μόνο. Δηλαδή τι εννοώ. Η εστίαση φαίνεται ότι έχει ζητήματα. Το εμπορικό κομμάτι επίσης φαίνεται ότι έχει ζητήματα. Δηλαδή συγκρατημένες διακοπές. Να το πούμε με δύο λέξεις για να το καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει. Συγκρατημένες διακοπές, φαγητό στο σπίτι, έτσι, βόλτες και μετρημένα τα πράγματα. Ωστόσο όμως η Πρέβεζα για ακόμα μια χρονιά τα πήγε πάρα πολύ καλά, οφείλουμε να το πούμε αυτό, και γνωρίζουν και οι πυρώτες, αλλά και εκτός Υπήρου άνθρωποι, ότι, και πιο συγκεκριμένα αυτοί που ασχολούνται με τον τουρισμό κυρίως, ότι η Πρέβεζα είναι ένας ανερχόμενος τουριστικός προορισμός για τη Δυτική Ελλάδα. Να πούμε μια αλήθεια, Παναγιώτη. Για πολλά χρόνια η Πρέβεζα ήταν ένας προορισμός που αρκετοί ταξιδιώτες προσπερνούσαν. Η Λευκάδα και η σαφώς πιο προπευλημένη Πάργα ήταν εκείνες που συγκέντρωναν το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής κίνησης. Τα τελευταία χρόνια όμως η εικόνα αυτή έχει αλλάξει. Η Πρέβεζα εγγρίζει σταθερά έδαφος στον τουριστικό χάρτη και προσελκύει όλο ένα και περισσότερους επισκέπτες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Βεβαίως οι υποδομές σε αυτό έπαιξαν τεράστιο ρόλο. Η βελτίωση της οδικής πρόσβασης, η όνια οδός, το αεροδρόμιο του Ακτίου που προανέφερα και βεβαίως το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, από όπου έρχονται εκεί ο οδικός πάρα πολλοί ταξιδιώτες, έχουν σαν αποτέλεσμα όλα αυτά να περιορίσουν σημαντικά την απόσταση από τις μεγάλες αγορές επισκεπτών αναφορικά με την Πρέβεζα. Και αυτό είναι που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Τώρα, η Πρέβεζα έχει κάτι που αναζητά πλέον ο ταξιδιώτης.
0: Αυτό θα ρωτούσα. Γιατί να πάω στην Πρέβεζα, έτσι πολύ απλά.
1: Πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα, Παναγιώτη. Η γνωριμία με την πόλη, μπορούμε να πούμε, ξεκινά με το ιστορικό της κέντρο. Η αγορά, το περίφημο Σαϊτάν Παζάρ, τα γραφικά σοκάκια, το βενετσιάνικο καμπαναριό του Αγίου Χαραλάμπου συνθέτουν ένα σκηνικό που συνδυάζει την ιστορία με τη σύγχρονη ζωή της πόλης. Όποιον δρόμο και να ακολουθήσει ο επισκέπτης, στο τέλος θα βρεθεί στην παραλία και στο λιμάνι της Πρέβεζας, εκεί που υπάρχουν καφέ, εστιατόρια, ταβέρνες και δημιουργούν ένα ζωντανό παραθαλάσσιο προορισμό, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Σημαντικό κεφάλαιο αποτελεί και η μαρίνα της πόλης, η οποία ενισχύει το θαλάσσιο τουριστικό προϊόν της περιοχής. Όμως η Πρέβεζα δεν είναι μόνο η πόλη. Είναι οι μεγάλες αμμώδεις παραλίες και η μικρότερη γραφική όρμη με τα γαλαζοπράσινα νερά. Μονολίθι, διεθνώς βραβευμένη με τα 23 χιλιόμετρα συνεχούς ακτογραμμής. Κανάλι και ανίακτη, όρμος του Οδυσσέα, Πάργα κτλ. Αλλά να σταθούμε μόνο στην Πρέβεζα. Ιστορία και πολιτισμός. Τεράστιο κεφάλαιο για την πόλη της Πρέβεζας. Αρχαία Νικόπολη.
0: Μνημείος Δαλόπουλου. Είναι και μια πολύ σημαντική παρέμβαση εκεί, Χριστό.
1: Πολλές, πάρα πολλές παρεμβάσεις και στο Ρωμαϊκό υδραγωγείο και στο Αρχαίο Θέατρο. Και αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες το το επόμενο διάστημα να έρθει η Υπουργός Πολιτισμού να δει την πρόοδο των έργων, αλλά και να εγκαινιάσει αυτά. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Παίζει πάρα πολλά εκατομμύρια για την αναβάθμιση των αρχαίων χώρων στην αρχαία Νικόπολη. Ζάλογο, νεκρομαντίο του Αρχαίροντα δημιουργούν ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στους ταξιδιώτες. Και φυσικά υπάρχει η γαστρονομία. Τα τοπικά προϊόντα, τα ψάρια, τα θαλασσινά, η πυρότικη κουζίνα, οι γεύσεις της περιοχής αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι εμπειρίας για τον επισκέπτη. Έτσι λοιπόν, με χιλιόμετρα ακτογραμμής, με μοναδικές παραλίες, με σημαντικά αρχαιολογικά μνημεία, ιδιαίτερη γαστρονομία, μια ζωντανή πόλη που πλέον έχει πολύ εύκολη πρόσβαση, διότι η Πρέβεζα, Παναγιώτη, θα πρέπει να σου πω, μοιάζει με νησί, δεν είναι με νησί, μοιάζει, δεν χρειάζεται το πρωικό ταξίδι και δεν υπάρχει το μεγάλο κόστος για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Έτσι, έρχεσαι ο δικός ή μέσα από το αεροδρόμιο του ακτίου ή μέσα από τους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους που έχουμε, οι οποίοι έχουν μηδενιστεί αποστάσεις. Έτσι λοιπόν, Παναγιώτη, η Πρέβεζα διαθέτει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσει ακόμα πιο δυναμική θέση στον τουριστικό χάρτη της χώρας. Και βεβαίως έχει μπει για τα καλά στον τουριστικό χάρτη και αναφέραμε συνοπτικά κάποιους από τους λόγους γιατί κάποιος να επισκεφθεί την πόλη της Πρέβεζας για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Και λησμόνησα να αναφέρω, Παναγιώτη, ότι η Πρέβεζα είναι από τις λίγες πόλεις που τα οργανωμένα beach bars στις παραλίες έχουν την ξαπλώστρα δωρεάν. Σε όλες τις άλλες περιοχές της Ελλάδας, για να καθίσεις να πάρεις ένα σετ σε ένα οργανωμένο beach bar, ξεκινούν οι τιμές από 20-25 και φτάνουν και 300 και 500 ευρώ σε κάποια δημοφιλή νησιά του Αιγαίου. Έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά. Την Πρέβεζα παίρνει τον καφέ σου και κάθεσαι δωρεάν στην ξαπλώστρα.
0: Συνοπτικό το ρεπορτάζ, αλλά εξαιρετικά πιστικό για κάποιον που πρέπει να πάει στην Πρέβεζα. Σε ευχαριστώ για το εξαιρετικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.

0: Και μετά την Πρεβέζα να πάμε στην Άρτα να συναντήσουμε την συνάδελφο, την Αλεξάνδρα την Αγγέλη, να δούμε τι καλό έχει να μας πει από την περιοχή. Αλεξάνδρα, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα, εγώ θα σας πω για το νέο φωτισμό στο ιστορικό γεφύρι της Άρτας. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της Άρτας φωτίζεται και πάλι, με στόχο να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο η ιστορική και πολιτιστική του αξία. Το ιστορικό γεφύρι της Άρτας, το μνημείο που έχει συνδεθεί όχι μόνο με την ιστορία της πόλης, αλλά και με τη λαϊκή παράδοση και τον πολιτισμό ολόκληρης της χώρας, αποκτά ξανά φωτισμένη παρουσία τις βραδινές ώρες. Ο Δήμος Αρταίων προχώρησε σε παρεμβάσεις στο υφιστάμενο σύστημα φωτισμού, αντικαθιστώντας και αποκαθιστώντας φωτιστικά και λαπτήρες που είχαν υποστεί σημαντικές φθορές από το χρόνο. Η παρέμβαση βασίστηκε στην υπάρχουσα φωτοτεχνική μελέτη, η οποία έχει εκπονηθεί περίπου πριν από 25 έως 30 χρόνια. Στόχος είναι το γεφύρι να αποτελεί ένα σημείο αναφοράς, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά κατά τις βραδινές ώρες, όταν ο φωτισμός του αναδεικνύει την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του και τη σχέση του με τον ποταμό Άραθο. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό για την ανάδειξη των μνημείων του πολιτιστικού πλούτου της Άρτας. Και ο Δήμος έχει θέσει στο επίκεντρο την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, αλλά και την καλύτερη ανάδειξη χαρακτηριστικών σημείων της πόλης, όπως είναι το ιστορικό γεφύρι, το κάστρο, αλλά και το ρολόι. Μάλιστα, να σας πω ότι το γεφύρι αποτελεί ένα βασικό κομμάτι μιας πολύ μεγαλύτερης παρέμβασης που σχεδιάζεται για την πόλη. Τον περασμένο Ιούνιο κατατέθηκε κιόλας και πρόταση χρηματοδότησης ύψους 8,55 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία της πολιτιστικής διαδρομής σύνθεσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στην πόλη της Άρτας. Αυτή η πρόταση περιλαμβάνει ένα ενιαίο δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών που θα συνδέει έτσι σημαντικά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, μεταξύ των οποίων και το ιστορικό γεφύρι. Στο πλαίσιο αυτής της συγκεκριμένης πολιτιστικής διαδρομής προβλέπονται μεταξύ άλλων παρεμβάσεις σε πεζοδρόμους, ποδηλατικές διαδρομές, βελτιώσεις προσβάσεων, μια σύγχρονη έτσι πληροφοριακή και καθοδηγητική σήμανση και αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού, αλλά και του φωτισμού και του πρασίνου. Έχει ιδιαίτερη σημασία αλλά και η διαμόρφωση του χώρου θέασης που είναι κοντά στο Λαογραφικό Μουσείο και στη δυτική πρόσβαση προς το ιστορικό γεφύρι, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να προσεγγίζει το μνημείο και να βιώνει μέσα από μια ολοκληρωμένη πολιτιστική διαδρομή. Παράλληλα, θα σας πω κάτι τελευταίο για να μην σας καθυστερώ, ότι προβλέπεται και η δημιουργία ενός ποδηλατόδρομου περίπου 6 χιλιόμετρων, ο οποίος θα συνδέει σημαντικά σημεία της πόλης και τα μνημεία, ενισχύοντας έτσι την ήπια μετακίνηση και την τουριστική περιήγηση. Το σχέδιο δεν σταματά μόνο στο φωτισμό. Εξετάζουν να αναδείξουν και το ιστορικό πλάτανο στην περιοχή του γεφυριού, ενός φυσικού στοιχείου που έχει συνδεθεί με την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης. Για το συγκεκριμένο χώρο αναζητείται βέβαια και κατάλληλη μελέτη συντήρησης και ανάδειξης. Σύμφωνα βέβαια με τις πρόσφατες συζητήσεις που είχαν τεθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων, έχει διερευνηθεί και η δυνατότητα ενός πιο σύγχρονου ειδικού σχεδιασμού φωτισμού για το γεφύρι, για να έρθει σε επαφή με τη γνωστή σχεδιάστρια φωτισμού Ελευθερία Ντεκό.
0: Μάλιστα.
1: Η συγκεκριμένη πρόταση, ωστόσο, βέβαια συνδέεται και με ένα διαφορετικό και σαφώς μεγαλύτερο οικονομικό αντικείμενο από την πρόσφατη αποκατάσταση του υπάρχοντος φωτισμού.
0: Καλά λοιπόν τα νέα Αργύρη της Αλεξάνδρας σήμερα από την Άρτα, Ευίωνα, έτσι να ομορφύνει η Άρτα, να κατεβαίνουμε κι εμείς να τη βλέπουμε. Σε ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.

0: Ακούτε ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Η φωνή σας, η φωνή μας, η φωνή της Ελλάδας ακούγεται σε όλο τον κόσμο δυνατά. Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται δυνατά σε όλο τον κόσμο.

0: Σημαντική εξέλιξη για περιοχές της Ηπείρου που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, αποτελεί ένταξη Δήμων των Ιωνίων και της Θεσπρωτείας στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για τη μετεγκατάσταση οικογενειών. Στο πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθούν οι Δήμοι Σουλίου και Φυλατών από τη Θεσπρωτεία και οι Δήμοι Κόνιτσας, Πογονίου, Ζαγορίου, Μετσόβου, Βορείων Τζουμέρκων, Δοδόνης και Ζήτσας από τα Ιωάννα. Εξαιρούνται οι Δήμοι Ιωνιτών και Ηγουμενίτσας. Η εξέλιξη έγινε γνωστή μετά τη συνάντηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου με τους βουλευτές Βασίλη Γιώγιακα και Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλα. Η σχετική κοία αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων προγραμματίζεται να ανοίξει εντός Οκτωβρίου. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 10.000 ευρώ και αφορά πολίτες που μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε περιοχές με έντονα δημογραφικά προβλήματα. Βασική προϋπόθεση είναι η πραγματική εγκατάσταση και η δήλωση της κατοικίας ως κύριας, ενώ για οικογένειες με παιδιά προβλέπεται και φίτηση σε σχολείο της περιοχής. Το πρόγραμμα έχει διευρυνθεί, καθώς καταργείται η υποχρέωση εργασίας στην περιοχή μετεγκατάστασης, ανοίγοντας το δρόμο για τη συμμετοχή τηλεργαζομένων, συνταξιούχων και ανέργων. Προβλέπεται επίσης συμμετοχή Ελλήνων κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποφύτων πανεπιστημίων των συγκεκριμένων δήμων, ενώ υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης για τα έξοδα μετακίνησης. Η επέκταση του μέτρου στην Ήπειρο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αρκετές ορεινές και ημιορεινές περιοχές αντιμετωπίζουν πληθυσμιακή συρρήκνωση και γύρανση. Σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα, μίλησε στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ και στη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Αγγέλη ο δήμαρχος Πογονίου Κωνσταντίνος Καψάλης, ο οποίος τόνισε στη συνέντευξή του πως τα 10.000 ευρώ και οι μικρές φοροαπαλλαγές αποτελούν μεν μια θετική πρόθεση, αλλά δεν αρκούν για να κρατήσουν κόσμο στην Ήπεθρο. Όπως εξήγησε, χωρίς ουσιαστική στήριξη της παραγωγής και του πρωτογενούς τομέα, οι νέες οικογένειες δεν μπορούν να επιβιώσουν. Παράλληλα, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, τα ακριβά μεταφορικά για επισκευές σπιτιών, αλλά και η δραματική υποβάθμιση των σχολείων και των υποδομών υγείας αναγκάζουν τους κατοίκους να εγκαταλείπουν τα χωριά τους. Κατέληξε μάλιστα λέγοντας πως αν η πολιτεία δεν δει το πρόβλημα συνολικά, με γενναία κίνητρα, τα μεμονωμένα επιδόματα δεν πρόκειται να φέρουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα μικρό απόσπασμα με τα όσα δήλωσε ο δήμαρχος Πογονίου, κ. Κωνσταντίνος Καψάλης, για το προαναφερθέν θέμα.
1: Εκεί αρχίζουν τα δύσκολα, γιατί δεν είναι μόνο το επίδομα που θα πάρουν 10.000 ή οποιασδήποτε άλλες φοροαπαλλαγές θα υπάρξουν από το φορολογητήριο εισόδημά τους. Είναι και το θέμα δουλειάς. Δηλαδή δεν έρχεται ένα ζευγάρι να έρθει στην περιοχή του Πογονίου μόνο για να πάρει τα 10.000, αντιλαμβάνεστε. Είναι γενικότερο το πρόβλημα. Γι' αυτό δεν είχαμε και τα αποτελέσματα που περιμέναμε στην περιοχή του Εύρου που λειτουργήσε λειτουργικά. Έστω και έτσι όπως θα λειτουργήσει το πρόγραμμα, είναι σε θετική κατεύθυνση, πιστεύω. Θα δώσει μια τόνωση. Κάποιοι θα έρθουν, θα γυρίσουν στην περιοχή, αλλά χρειάζονται και άλλα κίνητρα. Δεν είναι μόνο τα 10.000 ή οι φοροαπαλλαγές, οι μικροφοροαπαλλαγές που υπάρχουν στο πρόγραμμα.
2: Τι άλλο πιστεύετε ότι χρειάζεται? Θέση εργασίας, σχολεία, υγεία, υποδομές, γρήγορο διαδίκτυο?
1: Καταρχάς πρέπει να στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας, γιατί οι περιοχές αυτές στηρίζονται στον πρωτογενή τομέα, στη γεωργία, στην κτηνοτροφία. Η γεωργία και η κτηνοτροφία σήμερα βρίσκεται στα τάρταρα. Αν δεν στηριχτούν αυτές οι περιοχές να βελτιώσουν το εισόδημά τους, όποιοι θα έρθουν να μείνουν εδώ πέρα, να μπορέσουν να συντηρήσουν την οικογένειά τους, δεν έρχεται ο άλλος για τα 10.000. Δεύτερον, οι περιοχές οι δικές μας εδώ πληρώνουν το τίμημα του λειτουργικού κόστους, δηλαδή της διαβίωσης μιας οικογένειας, είναι πολύ μεγαλύτερο από την πόλη, από τις πόλεις, από την πόλη των Ιωαννίνων. Γιατί για την τροφοδοσία του, το ένα νοικοκυριό που βρίσκεται στην ακριτική περιοχή, παραδείγματος χάρη του Πογονίου, στη Λάδρη, σε Γιαμαρίνα, σε όλα τα χωριά Μαυρόπουλα, Ζάβροφη κλπ., για να φτάσει εκεί το προϊόν, στοιχίζει περισσότερο από ό,τι το παίρνει στα Γιάννενα. Το κόστος συντήρησης δηλαδή, για να συντηρήσει ο άλλος το σπίτι του να έρθει να μείνει εκεί πέρα. Τι θα πρωτοκάνω τα 10.000. Ήρθε, έφτιαξε την περίφραξη, έφτιαξε λίγο τη στέγη. Δεν είναι ουσιαστικά κίνητρα. Θα πρέπει να μειωθεί μείωση του ΦΠΑ. Τα υλικά για να έρθουν, για να φτιάξει το σπίτι σε αυτή την απόμακρη περιοχή, του στοιχίζουν το διπλάσιο από ό,τι στην πόλη και τριπλάσιο. Γιατί τα συνεργεία που θα έρθουν έχουν κόστος μετακίνησης, επομένως όσα κίνητρα, μικροκίνητρα δόσεις δεν θα πιάσουν τόπο. Πρέπει να συνδεθούν και από άλλα κίνητρα. Και βεβαίως το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπα πριν, να συνδεθεί με την παραγωγή, ώστε να μπορεί να μείνει ένας νέος στην περιοχή. Και μετά υπάρχουν και άλλα προβλήματα, όπως είναι τα σχολεία, όπως είναι η υγεία.
2: Στα σχολεία θέλω να πάμε λίγο.
1: Από αυτές τις περιοχές έκλεισαν 33 σχολεία στην Ήπειρο. Αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα.
2: Μεγάλο
1: και υποβαθμίστηκαν,
2: μεγάλο το
1: και υποβαθμίστηκαν πολλά. Εδώ στην υποβάθμιση έπρεπε να το δουν με διαφορετικό μάτι. Παραδείγματος χάρη του Παρακαλάμου που ήταν τετραθέσιο, λειτουργούσε ως τετραθέσιο, τώρα είναι τριθέσιο. Που σημαίνει τι? Όλες οι ειδικότητες που λειτουργούσαν, γιατί στο τετραθέσιο και πάνω λειτουργούν όπως τα εξαθέσια. Έγινε τριθέσιο, οι ειδικότητες κόπηκαν όλες. Οι γονείς αυτοί που είχαν τα παιδιά τους, στα φροντιστήρια, στα αγγλικά τους, στις ξένες γλώσσες, στη μουσική, γενικότερα τις ειδικότητες αυτές τις στερούνται. Αναγκάζονται πολλές οικογένειες να φύγουν για την πόλη των Ιωαννίνων, να μείνουν οι γονείς, ο πατέρας εργάζεται βέβαια, και να μετεκύσει όλη η οικογένεια στα Γιάννενα γιατί για καλύτερες συνθήκες μάθησης και των παιδιών τους. Το ίδιο είναι και στα θέματα, άλλος αρνητικός παράγοντας, στα θέματα της υγείας. Όλα αυτά έχουν συνέργεια. Ο ηλικιωμένος θα έρθει, λέμε, θα πάρει τα 10 χιλιάρικα, θα έρθει στην περιοχή, θα δραστηριοποιηθεί κλπ. Αν δεν έχει όμως μια παροχή υγείας που τόσο έχει ανάγκη και σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες, μεγάλης ηλικίας, πώς θα μείνει στην περιοχή.
2: Άρα, κύριε Καψάλη, πρέπει να το δούνε διεξοδικά το θέμα και όχι μεμονωμένα. Εάν δεν υπάρχουν οι σωστές υποδομές, είναι κάτι πρόσκαιρο, ακριβώς. Είναι κάτι που δεν θα κρατήσει και έτσι δεν βοηθάει και τον τόπο και ένας τόπος που το δημογραφικό αυτή τη στιγμή για εμάς είναι μεγάλο πρόβλημα.
3: ΕΡΤ Ιωάννη.

0: Φίλες και φίλοι που μας ακούτε σήμερα σε όλο τον κόσμο μέσω της φωνής της Ελλάδας, έχουμε τη χαρά και την τιμή τώρα να φιλοξενούμε στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Δήμαρχο Σουλίου, τον κύριο Ντάνη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα κίνητρα αυτά που δίνει η πολιτεία όσον αφορά τον γυρισμό ανθρώπων στην περιφέρεια, η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια καταγράφει μια αιμορραγία στο έμψυχο δυναμικό της. Κύριε Δήμαρχε, γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από την Παραμυθιά, το Δήμο Σουλίου. Είναι το πρόγραμμα, όπως είπατε, με την κατάσταση, ένα καλό βήμα, 10.000 ευρώ για όποιον έρχεται σε ακριτικές περιοχές, όπως είναι και η δικιά μας, όπως είναι και ο Δήμοι του νομού Ιαννίνων, εκτός από τις πρωτεύουσες, εκτός από την Ιγουμενίτσα, εκτός από τα Γιάννενα, να μπορεί να έρθει κόσμος πίσω, να εγκατασταθεί εδώ, να μείνει εδώ. Ένας περιορισμός είναι των 3 χρόνων. Από αυτά τα που ξέρουμε, εγκύκλιος αναμένεται τις επόμενες μέρες. Ήδη το πρόγραμμα αυτό ισχύει στον Εύρο. Έχει ένα εξάμηνο ήδη που ισχύει στον Εύρο. Και είναι ένα καλό βήμα, είναι ένα θετικό βήμα. Το θέμα είναι να μπορέσουμε μετά να τους κρατήσουμε και τους ανθρώπους εδώ, να μπορούν να βρουν εδώ αυτά που χρειάζονται, η οικογένειά τους, να έχουν δουλειά, να έχουν τα παιδιά του σχολείο, την ποιότητα ζωής, οι παροχές υγείας, να μπορέσει ο κόσμος και να μείνει. Όχι μόνο να έρθει να επεκατασταθεί για το χρονικό διάστημα αυτό, ένα σημαντικό βοήθημα, ξαναλέω, μεγάλο, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν εδώ. Η περιοχή μας, το γνωρίζετε, είναι
0: την
1: το Δήμο Σουλίου.
0: Πάρα πολύ καλά την περιοχή. Έχει ιδιαίτερη δυναμική. Δήμος,
1: ακριβώς είναι δίπλα στη θάλασσα, δίπλα στα Ιωάννινα, νοσοκομεία.
0: Κοντά στους οδικούς άξονες, στους μεγάλους. Ναι.
1: Κοντά στους οδικούς. Μπορεί μια οικογένεια να ζήσει όμορφα, με ωραίες συνθήκες, μέσα σε ξεχωριστό περιβάλλον. Παρέχει όλες τις συνθήκες. Το θέμα να μπορέσουμε να έχουν δουλειά οι άνθρωποι που θα έρθουν εδώ να μείνουν, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, πιστεύω. Δηλαδή να έχουν δουλειά και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπες παροχές σιγά σιγά φτιάχνονται. Και εμείς θα κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε.
0: Είστε κοντά στους πολίτες. Για πείτε μου λίγο, τι δυναμική έχει η περιοχή που θα μπορούσε να ασχοληθεί κάποιος που θα έρθει στον τόπο σας? Πρωτογενής τομέας, δευτερογενής?
1: Άκαντε, και στην αγροκτηνοτροφία θα μπορούσε να ασχοληθεί. Ψάχνουν παιδιά για δουλειά. Όπως δεν ξέρω αν γνωρίζετε, εδώ ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο φαρμακευτικής κάναβης από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα είναι έτοιμο να παραδοθεί. Ήδη εργάζονται 40 άτομα. Αναμένεται μέχρι από ό,τι μας λέει ο επιχειρηματίας γύρω στα 200 άτομα να γίνουν προσλήψεις. Έχουν βγει 2 άδειες για κτηνοτροφία, για κοτόπουλα, και αναμένονται άλλες 4-5. Τώρα έχουμε εγκρίνει άλλες 5 άδειες. Δηλαδή αυτά προσελκύουν κόσμο να δουλέψει. Είναι θέσεις εργασίας όλες αυτές. Άτομα που θα μείνουν εδώ στην ευρύτερη δική μας περιοχή, θέλουμε να πιστεύουμε και μακάρι να τα καλύψουμε κιόλας και να έρθουν και από άλλες περιοχές να μείνουν εδώ και μαζί με αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή θέσεις εργασίας, υπάρχουν. Εμείς τα πάμε καλά εδώ στο Δήμο. Η ανεργία είναι σε χαμηλά επίπεδα. Μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει, από ό,τι βλέπω και εγώ, στο 55-65, σε αυτές τις ηλικίες, που εκεί τρέχουν κάποια προγράμματα για να μπορέσουν να βγουν και, να μπορέσουν να βγουν και σε σύνταξη οι άνθρωποι. Γενικά η περιοχή μας είναι σε ανάπτυξη. Αυτό έχω να πω εγώ το τελευταίο διάστημα.
0: Οι δύσκολες περιοχές, οι ορεινές περιοχές του Σουλίου, που βεβαίως είναι εμβληματικοί τόποι, τόποι που αφορούν στην ιστορία της πατρίδας μας, έχουν δυναμική, έχουν ξεκινήσει έργα εκεί με την...
1: Κοιτάξτε, καλά τα είπατε, και έχουμε κάνει, έγιναν τα εγγένεια στο κάστρο της Κιάφας πρόσφατα.
0: Σημαντικές παρεμβάσεις, ναι.
1: Σημαντικές παρεμβάσεις, θα ολοκληρωθεί και το ιδιοκτησιακό και αυτό.
0: Είναι μια γάγκρινα εποχών. Έτσι.
1: Εποχών για να μπορέσει κάποιος να έρθει, να χτίσει, να είναι δικό του, να το μεταφέρει στα παιδιά του, όχι μόνο με τα 99 χρόνια που γίνεται τώρα. Θα πρέπει εκεί όντως να γίνουν παρεμβάσεις, γιατί ξέρετε, το Σούλι είναι και μια ιστορία. Ξεχνάς την ιστορία. Ξεχνάει και αυτή. Δηλαδή είναι σημαντικό να επενδύσουμε και να επενδύσουμε σε περιοχές έτσι τόσο ιστορικές, ηρωικές. Τώρα φτιάχνουμε το Μήλο του Σουλίου, ερευματοδοτούμε εκεί την περιοχή. πανέμορφη περιοχή εκεί, Μήλη του Σουλίου, κατεβαίνοντας ο ποταμός Αχαίροντας με το δικό του, με τη δικιά του ιστορία, τη δικιά του μυθολογία, ένας ποταμός που φέτος πήγε τουριστικά πάρα πολύ καλά, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, μπορεί ο κόσμος να κάνει rafting, να περπατήσει από το ποτάμι τον Αχαίροντα, από τις πηγές του Δήμου Σουλίου και να φτάσει μέχρι το Σούλι πάνω, να το περπατήσει, να κολυμπήσει μέσα στα νερά του Αχαίροντα. Έχουμε το μεγαλύτερο zip line στην Ελλάδα, λίγος κόσμος το ξέρει αυτό. Περνάς από το νομό Πρέβεζας στο νομό Θεσπρωτείας όπως έρχεται. Περνάς πάνω από τον ποταμό. Δεν κάνεις απλά zip line που κάνεις παντού. Κάνεις zip line πάνω από το μυθικό ποταμό Αχαίροντα. Και έχει πολλά, κάνεις υπασία στο ποτάμι. Έχει πολλά ωραία πράγματα να δώσει ο τόπος όσον αφορά τις μορφές τουρισμού. Τώρα τις επόμενες μέρες έχουμε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα παραπέντε. Σε μια πίστα παραπέντε που είναι στους πρόποδες του βουνού Γκορίλα, που είναι ίσως, να μην υπερβάλλω γιατί είμαι δήμαρχος, από τις καλύτερες στην Ελλάδα, αν όχι η καλύτερη, σύμφωνα με τα παιδιά που πετάνε, πίστα, γιατί έχουμε και ομάδα μεγάλη εδώ παραπέντε. Κάνουμε πανελλήνια πρωταθλήματα ποδηλασίας, κάναμε το Μέγκαφόρ Ιωαννίνων μαζί και με τα παιδιά από την Κόνιτσα. Κάνουμε πράγματα πολλά, έχουμε το χειμώνα ένα ολόκληρο μήνα δωρεάν παγοδρόμιο για όλα τα παιδιά. Κάνουμε το καλοκαίρι το βραβευμένο φεστιβάλ παραμυθιάς δύο φορές στα Best City Award. Δηλαδή γίνονται μεγάλες προσπάθειες να κρατήσουμε τους νέους εδώ όσο μπορούμε εμείς, να μην φεύγουν να πηγαίνουν για καφέ πιο μακριά, να μπορούν να έχει κόσμο εδώ ο τόπος μας, να ενισχύσουμε την περιοχή μας. Αυτό είναι το συμφέρον μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτές τις προσπάθειες κάνουμε αυτά τα τελευταία τρία χρόνια.
0: Θα ήθελα και να μου πείτε δύο λόγια για το σχολείο της παραμυθιάς, για το μεγάλο έργο εκεί που γίνεται, με τη βοήθεια βέβαια της οικογένειας Μπούλγαρη, αν τα λέω καλά.
1: Βεβαίως. Ήταν το μεγαλύτερο σχολείο από το 1937 που χτίστηκε αυτό στην Ήπειρο. Το μεγαλύτερο σχολείο είναι δωρεά της οικογένειας Βούλγαρη, του Σωτήριου Βούλγαρη που το άφησε παρακαταθήκη στα παιδιά του, του ιδρυτή των κοσμημάτων, του οίκου κοσμημάτων Βούλγαρη. Έχει ανοίξει, λειτουργεί σαν πολυχώρος μουσείο, είναι επισκέψιμο, κάθε μέρα 10 με 6 είναι το ωράριο. Σύντομα θα κάνουμε και εγγένεια. Απλά περιμένω να το προγραμματίσω μαζί με την οικογένεια Μπούλγαρη να γίνει αυτό που θέλουν πάρα πολύ, να έρθει στην παραμυθιά, και προσπαθούμε να βρούμε ημερομηνίες να ταιριάζουμε. Και υπάρχει ανάπτυξη ήδη στην περιοχή από αυτό. Έχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα στην περιοχή της παραμυθιάς και είναι ένα κόσμημα για την ευρύτερη περιοχή. Σας προσκαλούμε και εσάς και τον κόσμο να έρθει να το δει από κοντά.
0: Και βεβαίως τους συμπατριώτες μας που μας ακούν σε όλο τον κόσμο και που έρχονται στην Ήπειρο, κύριε Δήμαρχε, πρέπει να επισκεφθούν την παραμυθιά και τον εμβληματικό αυτόν πολιτιστικό χώρο πλέον.
1: Πραγματικά αξίζει, είναι μια μεγάλη ιστορία από ευεργέτες της Ελλάδας, από ευεργέτες της παραμυθιάς που κάνανε για την αγάπη που είχαν για τον τόπο μια τόσο μεγάλη δωρεά και για τόσο δύσκολα χρόνια. Και εμείς μπορέσαμε, όχι μόνο αυτή η δημοτική αρχή, ένα έργο μεγάλο τριών δημοτικών αρχών, και καταφέραμε να το παρουσιάσουμε, να το δώσουμε στον κόσμο, και πιστεύουμε είναι κάτι ξεχωριστό, είναι κάτι ιδιαίτερο.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Έτσι θα συνεχίσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημάρχε. Να είστε καλά και δυνατός πάντα.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.

0: Και θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, τη σημερινή μας εκπομπή με ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα. Αφορά τον ελληνισμό, βέβαια, της Διασποράς και την ελληνική γλώσσα. Θα μας τα πει η αγαπητή φίλη, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, η κυρία Νικολέτα Τσιτσανούδη Μαλίδη, την οποία έχω στην άκρη της γραμμής και με την οποία θα βρεθούμε στο Σίδνεϊ για το 12ο Θερινό Πανεπιστήμιο. Αγαπητή Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε κύριε Τζόκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση. Είμαστε πραγματικά όλες και όλοι πολύ ενθουσιασμένες και ενθουσιασμένοι, διότι σε 2-24 ώρα από τώρα, στο μακρινό Σίδνεϊ, η καρδιά του ελληνισμού, η καρδιά της ελληνικής γλώσσας θα χτυπά πολύ δυνατά στο πλαίσιο της διοργάνωσης της πραγματοποίησης του 12ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, με ειδικότερο θέμα, με ειδικότερο αφιέρωμα, την ελληνική γλώσσα από τη μνήμη στο μέλλον. Μια τεράστια διοργάνωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Εργαστηρίου Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων Μέσων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης και του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας. Θα έλεγα πως οι συμμετοχές έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και κάθε πρόβλεψη και προσδοκία, θα προσθέσω. Ένα πρόγραμμα υπό την αιγίδα του Προέδρου, την ύψιστη αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Ένα πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετέχουν με ομιλίες, με χαιρετισμούς, η Υπουργός Παιδείας, η κ. Ζαχαράκη, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, πάνω από 120 εισηγητές από όλες τις Υπήρους και δεκάδες τα πανεπιστήμια, οι άνθρωποι των οποίων, οι ερευνητές των οποίων θα συνεισφέρουν με ομιλίες, με εισηγήσεις για την ελληνική μας γλώσσα, για το μέλλον της ελληνικής γλώσσας στην Διασπορά, στην Οκεανία.
0: Ένα πρόγραμμα, όπως διαβάζω, με αυτά που είπε η κυρία Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, ενώνει υπήρους, πανεπιστήμια, ερευνητές, εκπαιδευτικούς και τις δημιουργικές δυνάμεις του απανταχού ελληνισμού. Κυρία Τσιτζανούδη, έτσι δεν είναι?
1: Είναι έτσι ακριβώς, κύριε Τζόκα. Δεν σας κρύβω ότι είναι συγκινητική η συμμετοχή και πολλών πανεπιστημιακών ερευνητών και δημοσιογράφων από την Αμερική, γιατί αυτό το πρόγραμμα έρχεται από τη Βοστόνη και συνεχίζεται αυτή τη στιγμή στο Σίδνεϊ. Πόσο όμορφο, ως επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος, είναι πάρα πολύ όμορφο να διαπιστώνω ότι υπάρχει συνέχεια, υπάρχει συνέργεια και σύμπνοια μεταξύ όλων των συμμετεχόντων και των διοργανωτών φορέων. Έτσι νιώθουμε πραγματικά. Να σας πω ότι έχουμε και τη συμμετοχή μιας ερευνήτριας η οποία έρχεται από την Τανζανία, για παράδειγμα. Έχουμε πολλούς μελετητές από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, φυσικά από την Αμερική. Η Αυστραλία έχει δώσει με έναν τρόπο το παρόν που μας έχει συγκλονίσει πριν καν φτάσουμε στο Σίδνεϊ. Επομένως, όλα αυτά, πέρα από τη χαρά και τη συγκίνηση, ξέρετε, μας φορτίζουν με εντονότερη ευθύνη, πρώτον, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να προσφέρουμε στους ομογενείς μας ένα πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών, και δεύτερον, την ημέρα που θα τελειώσει αυτό το πρόγραμμα, γιατί είναι το μεγαλύτερο που έγινε ποτέ, όπως τουλάχιστον μας είπαν στην Αυστραλία, να έχουν πυροδοτηθεί συνεργασίες. Δηλαδή, να έχει πέσει ένας πόρος νεότερων, νέων, πρόσθετων συνεργασιών, προγραμμάτων εκπαίδευσης, αν θέλετε, αδελφοποιήσεων μεταξύ σχολείων, για να νιώσουμε και να νιώσουν κυρίως οι άνθρωποι από την Ομογένεια ότι η μητέρα πατρίδα είναι εκεί, με τους ερευνητές της, με το crème de la crème του επιστημονικού, αν θέλετε, δυναμικού της, για να συμπορευθούμε σε αυτό που λέμε «διαδίδω την ελληνική γλώσσα», διασώζω την ελληνική γλώσσα και τελικά μεγαλώνω την Ελλάδα μας.
0: Πολύ ωραίο σύνθημα αυτό.
1: Ναι, κυρία Τζόκα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τσιζανούδη. Καλή αντάμωση, έχω να πω.
1: Σας ευχαριστώ. Μας τιμάτε εξαιρετικώς με την παρουσία σας. Εσείς προσωπικά, θα μου επιτρέψετε, μην με μαλώσετε, θέλω να το πω. Έχετε διαδραματίσει κορυφαίο ρόλο στην προέκταση και τη διεύρυνση του θεσμού, στην προβολή του. Η ΕΡΤ, φυσικά, μέσα από εσάς, η οποία είναι χορηγός επικοινωνίας για 12η συνεχή χρονιά, και είμαστε ευγνώμονες και σε εσάς προσωπικά, στη διοίκηση και σε όλο το έμψυχο δυναμικό της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
0: Καλή αντάμωση.
1: Να είστε καλά επίσης.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: γαμάτο. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη κατά της αντιγραφής με AI στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Καθηγητής απαγορεύει τα γυαλιά χωρίς ιατρική βεβαίωση. Στην ελληνική δικαιοσύνη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το παράνομο φορτίο του τρένου στα Τέμπη. Κραυγή απόγνωσης από τους εκπαιδευτικούς της Καβάλας για το θέμα της στέγης. Απολογεί το 60χρονος που συνελήφθη ξανά για νέους εμπρισμούς στη Μεσίνη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και καθώς η τεχνολογία αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, ένας καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο για να εξασφαλίσει ότι οι φοιτητές δεν θα αντιγράφουν κατά τη διάρκεια της προσεχούς εξεταστικής περίοδου. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να σας πω βέβαια ότι η αφορμή αυτού του θέματος που ήρθε στην επικαιρότητα ήταν το εσωτερικό μήνυμα ενός φοιτητή από το τμήμα μαθηματικών προς τους φοιτητές, οι οποίοι θα εξεταστούν σε μάθημα 17 του μήνα. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, στο μήνυμα αυτό να γράφουν μόνο με μολύβι, ενώ όσοι χρειάζεται.
0: Δεν σε ακούμε καλά, Νίκη, σε ακούμε με διακοπές. Ναι.
1: Να επαναλάβω.
0: Ναι, ναι, πες μας, συνέχισε, δεν πειράζει. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ότι του ζητά να γράφουν με μολύβι. Μαζί του ιατρική βεβαίωση όσοι χρειάζονται γυαλιά. Και αυτά τα μέτρα λαμβάνονται για να γίνουν οι εξετάσεις πανηγυρική νοημοσύνη και να μην βρεθούν σε μια μειονεκτική θέση αυτοί που προετοιμάστηκαν και κουράστηκαν για το συγκεκριμένο μάθημα. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, οι καθηγητές σύγχρονες μεθόδους αντιγραφής. Έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένες κάμερες, ακουστικά του ήχου, αλλά κυρίως πλέον οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επιτηρητές λοιπόν είναι περισσότερο προσεκτικοί, έχουν αυστηρούς εντατικούς ελέγχους στα εμφυθέατρα και βέβαια μην ξεχνάμε και τις βαριές πειθαρχικές κυρώσεις. Οπότε λοιπόν κάθε εύρεση τεχνία, εκτός από τα ειδικά γυαλιά και τα ακουστικά που μπαίνουν στο αυτί, τα πανεπιστήμια προσπαθούν να θωρακίσουν τις εξετάσεις και την αξιοπιστία τους. Και βέβαια το Πανεπιστήμιο Πατρών, να σας πω ότι έχει ήδη ανοίξει ένα διάλογο που έχει να κάνει με τις δυνατότητες αλλά και τις τεχνικές και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, έχει δημιουργήσει και έναν οδικό χάρτη για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των ύποπτων γραπτών που έχουν υποστηριχθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν είναι τυχαίο και η αναφορά που έχει κάνει η Βρετανία επί του θέματος, σημειώνοντας ότι αυτοί που προσφεύγουν σε αυτές τις μεθόδους χάνουν χρόνο προσπαθώντας να αντιγράψουν, αντί την ενέργειά τους και τη θέλησή τους να την διοχετεύουν στο διάβασμα. Και βεβαίως επισημαίνεται επίσης από την Βρετανία ότι υπάρχει σήμερα η δυνατότητα με την τεχνητή νοημοσύνη, με το AI, αν θέλετε, να διαπιστωθεί και από τα γραπτά ή να αντιγραφεί επί της ουσίας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Και εμείς τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Χρήστο Μπούρα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά. Πραγματικά έχουμε ξεφύγει. Παλιά στην εποχή μας ήταν εκείνα τα σκονάκια τα μικρά που προσπαθούσαν οι φοιτητές να τα κρύψουν όπου μπορούσαν. Μετά ήρθαν οι ψήρες αυτοί. Τώρα έχουν έρθει τα γυαλιά AI, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα φυσικά να κάνει κάποιο σκονάκι. Βέβαια δίνουν πολλές δυνατότητες, κύριε καθηγητά. Δίνουν ακόμα δυνατότητες και για το bullying, έτσι.
2: Κοιτάξτε, να σας πω, επειδή έχει δημιουργηθεί ένας θόρυβος, μετά από παρέμβαση του Προέδρου του τμήματος στο οποίο έγινε το περιστατικό και επειδή η συγκεκριμένη ενέργεια παραβιάζει προσωπικά δεδομένα, δεν θα ζητούνται ιατρικές βεβαιώσεις.
0: Μάλιστα.
2: Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι εύκολο κάποιος να διαπιστώσει αν ένας άνθρωπος φοράει γυαλιά μοιοπίας ή τα συγκεκριμένα γυαλιά. Mm-hmm. Εμείς έχουμε πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες εκπαίδευση σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης από τη μια μεριά και από την άλλη.
0: Ναι.
2: Θέλω να διαβεβαιώσω ότι σε περιπτώσεις αντιγραφών θα κινηθούν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες με αποκλεισμό από εξεταστικές περιόδους όπως έχει γίνει και στο παρελθόν.
0: Ναι, η οδός που ακολουθούσε πάντα το Πανεπιστήμιο.
2: Ακριβώς.
0: Να σας ρωτήσω λιγάκι.
2: Παρακαλώ.
0: Μπορούν δηλαδή κάποιος καθηγητής να το χτυπήσει καμπανάκι, γιατί φαντάζομαι θα χτυπήσει καμπανάκι, ότι δεν μπορεί αυτό το γραπτό να είναι του φοιτητή ή κάτι πάει περίεργα. Τότε θα μπαίνει στη διαδικασία να εξεταστεί αν πρόκειται για AI.
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Υπάρχουν δυνατότητες, εισάγοντας το κείμενο σε ένα εργαλείο AI, να διαπιστωθεί αν έχει προκύψει και τέτοια πράγματα. Εμείς
0: ναι.
2: Θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα εξασφαλίσουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους τους φοιτητές που κοπιάζουν και τις φοιτήτριες για να γράψουν σε σχέση με αυτούς που αντιγράφουν.
0: Ναι, και έχετε δίκιο, γιατί κάποιος καταναλώνει και πολύ σωστά μας έλεγε νωρίτερα και η συνάδελφος, η Νίκη Παπαδούλα, ότι κάποιος εξαντλεί όλη του την ενέργεια στο να διαβάσει και κάποιος όλη του την ενέργεια να δει πώς μπορεί να αντιγράψει. Έστω και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς θα διαφυλάξουμε την προσπάθεια που κάνουν οι φοιτήτρες και οι φοιτητές μας απέναντι σε αυτούς που χρησιμοποιούν δόλια μέσα για να αντιγράψουν.
0: Ναι,
2: σας ενημερώνω, ναι. Όπως σας είπα, ότι στο παρελθόν έχουν ασκηθεί πειθαρχικά για φοιτήτρες και φοιτητές που αντέγραψαν με αποκλεισμό από μία έως δύο εξεταστικές περιόδους.
0: Και εσείς είστε τώρα το ένα πανεπιστήμιο που έρχεται στην επιφάνεια. Έχει πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα η χώρα μας.
2: Εντάξει. Δεν θέλω να μιλήσω για άλλα πανεπιστήμια.
0: Ναι.
2: Θέλω να διαβεβαιώσω τους γονείς και τις φοιτήτρες και τους φοιτητές μας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Θα πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα, σεβόμενοι τα προσωπικά δεδομένα,
0: ναι.
2: Έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνουν αντιγραφές.
0: Πολύ σημαντικό, κύριε Πριτανή. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και να είστε καλά πάντα στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έρχεται τώρα στην επιφάνεια, στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τις αντιγραφές. Στην υπόλοιπη, και δεν θα είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Πατρών, φαντάζομαι.

0: για το παράνομο φορτίο. Και η Ελπίδα Κουτσογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελπίδα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Υπήρξαν προσφυγές προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από συγγενείς θυμάτων. Κάποιοι συγγενείς προσέφυγαν προκειμένου να ερευνηθεί το θέμα της ύπαρξης ημί παράνομου φορτίου. Κάποιοι άλλοι προσέφυγαν για το θέμα της πυρόσφαιρας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτή την πολύ μεγάλη πυρόσφαιρα που είδαμε όλοι στα βίντεο που ακολούθησαν που δημοσιοποιήθηκαν μετά την σύγκρουση των δύο τρένων στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, και κάποιοι άλλοι προσέφυγαν για τον αριθμό των ελασμάτων,
0: ναι,
1: που βρέθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος, που μεταφέρονταν τέλος πάντων από την εμπορική αμαξοστοιχεία και καταμετρήθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραπέμπει το θέμα, την έρευνα για το θέμα του παράνομου φορτίου στις εθνικές αρχές, ενώ δεν έχει απαντήσει ακόμα για το θέμα του αριθμού των ελασμάτων που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Δεν έχουν λάβει γνώση δηλαδή, δεν έχει λάβει γνώση ο συγγενής θύματος, ο πατέρας θύματος που προσέφυγε για αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βέβαια, αν και τι μπορεί να ερευνηθεί 3,5 χρόνια μετά, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι θα αρχιοθετηθεί η συγκεκριμένη έρευνα, που μένει να δούμε πώς θα το χειριστούν οι εθνικές αρχές.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελπίδα. Τώρα, απολογείται σήμερα ο 60χρονος που συνελήφθη ξανά για νέους εμπρισμούς από πρόθεση στη Μεσίνη. Πάμε στον Κώστα Γαζούγλη από την Έρτα Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Μιλάμε για 4 πυρκαγιές σε διάστημα μόλις 5 ημερών.
2: Ακριβώς, Ειρήνη, από τις 10 η ώρα είναι στα δικαστήρια της Καλαμάτας σε εξέλιξη η απολογία του 60χρονου, ο οποίος για δεύτερη φορά παρουσιάζεται ενώπιον των αρχών τις τελευταίες ημέρες. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε στις 27 του Αυγούστου, όταν συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφόρου για 2 πυρκαγιές από πρόθεση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης. Παραευρέθηκε ενώπιον των αρχών, ορίστηκε τακτική δικάσιμος και είχε αφαιθεί ελεύθερος. Ωστόσο, 2 μέρες αργότερα φαίνεται ότι ο ίδιος, ο 60χρονος άνδρας, προκάλεσε 2 ακόμα πυρκαγιές, συγκεκριμένα στην περασμένη Κυριακή στις 30 Αυγούστου, σε ένα καλαμιώνα στην περιοχή της Μπούκα στη Μεσίνη, αλλά και σε ένα οικοπαιδικό χώρο, όπου κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά με γυμνή φλόγα σε ξηρά χόρτα. Η αστυνομική, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Μεσσηνίας τον εντόπισε από βιντεοπτικό υλικό. Έτσι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, πέρασε, συνελήφθη, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων την περασμένη Τρίτη, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για σήμερα για να απολογηθεί. Ενώ αυτή τη φορά αξίζει να πούμε ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζονται πολύ πιο σοβαρές, γιατί πλέον κατηγορείται με κακουργηματικού χαρακτήρα. Κατηγορίες αυτή του εμπρισμού από πρόθεση, κατά συρροή και κατά εξακολούθηση ο ίδιος. Να σου πω πάντως, Ειρήνη, ότι αρνείται όλες τις κατηγορίες. Λέει ότι δεν είναι ο ίδιος στα βίντεο που φαίνεται να έχουν συλλέξει τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Ενώ σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή, το συνήγορό του, φαίνεται ο συγκεκριμένος άνδρας να έχει ένα σημαντικό ποσοστό και αναπηρίας, να αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα υγείας. Ενώ φέρεται επίσης να ισχυρίζεται ότι μία φωτιά από αυτές που κατηγορείται ότι ήταν σε δικό του χώρο, το οποίο μάλιστα ήταν και καθαρισμένο και έκαψε συνολικά 20 τετραγωνικά μέτρα, κάτι δηλαδή χωρίς να προκαλέσει κάποια ζημιά. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει και τι θα αποφασίσουν οι ανακρίτρια και οι εισαγγελέας για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη για μια, καθώς εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε ψευδείς συνταγογραφήσεις, ζημιώνοντας τον ΕΟΠΗ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για 164 γιατρούς, φαρμακοποιούς, ιατρικούς επισκέπτες, αλλά και στελέχη φαρμακευτικής εταιρείας, οι οποίοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν σήμερα στο Τριμελές Πνευματικό Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το ένα σκέλος υπόθεσης, συγκεκριμένα για τα πλημελήματα, μια υπόθεση που εξεκνιάστηκε το Δεκέμβριο του 2021 από τους αστυνομικούς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας, και σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι συγκεκριμένοι φέρονται ότι συνταγογραφούσαν τις περισσότερες φορές και εν αγνία των ασφαλισμένων, των ασθενών, φάρμακα στο όνομά τους,

0: τα οποία δεν πολλούνταν ποτέ, αλλά έτσι το εκμεταλλεύονταν αυτό τόσο οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι φαρμακοποί, αλλά και οι ίδιοι οι γιατροί που κατηγορούνται ότι εισέβραταν ανταλλάγματα για να συνταγογραφούν αυτά τα φάρμακα, ενώ στη συνέχεια τα σκευάσματα ξαναπολούνταν στην αγορά σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούνται για δωροδοκία, παραβίαση προσωπικών δεδομένων γιατί έπαιρναν τα άμκα των ασφαλισμένων, ψευδή βεβαίωση και πλαστογραφία. Η δίκη πριν από λίγο αναβλήθηκε ύστερα από 7 αιτήματα που υποβλήθηκαν, ενώ υποβλήθηκε και αίτημα να σπάσει σε εισαγωγικά η υπόθεση σε περισσότερα κομμάτια, γιατί είναι πάρα πολύ κατηγορούμενοι και οι συνήγοροι τους, και είναι αδύνατο να δικαστεί με όλους αυτούς τους κατηγορούμενους σε μία αίθουσα της Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση, όταν είχε εξηγνιαστεί, είχαν γίνει και 13 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και τα ανώτερα στελέχη της συγκεκριμένης εταιρείας. Αναβλήθηκε η δίκη για τον ερχόμενο Φεβρουάριο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, μια ιδιαίτερα μεγάλη οργανωμένη φυτεία κάναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί στην Κορινθία, βάζοντας τέλος στη δράση του κυκλώματος, το οποίο εκτιμάται ότι θα αποκόμιζε οικονομικό όφελος περίπου 3,3 εκατομμυρίων ευρώ. Βασίλης Κούβαλης, από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε και μία σύλληψη.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι ήταν 2.189 δενδρίλια και αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία σε δύσβατο δασικό σημείο μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο, ο οποίος διέθετε φυσική συγκάλυψη. Δηλαδή δεν φαίνονταν όλη αυτή η καλλιέργεια.
1: Ναι.
2: Εκεί, όπως είπαμε, καλλιεργούνταν 2.189 δενδρίλια κάναβης με ύψος 2 μέτρα και 10 εκατοστά. Τα δενδρύλια κρυζώθηκαν και κατασχέθηκαν, εννοείται, όπως και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που είχε κατασταθεί στη φυτεία. Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί παρέπεμπε σε μια εγκατάσταση με υποδομή για συστηματική καλλιέργεια. Στον χώρο είχαν δημιουργηθεί ακόμη και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι διαμονής, μεταξύ των οποίων κουζίνα και σκηνές, προκειμένου οι καλλιεργητές να μπορούν να παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα κοντά.
1: Είχαν οργανωθεί.
2: Πάρα πολύ οργανωμένοι, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παραβάσεις νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άγνωστη συνεργή του 27χρονου αλλοδαπού, ο οποίος σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία εντοπίστηκε την ώρα που πραγματοποιούσε εργασίες στη φυτεία. Άρα πιάστηκε επαυτοφόρο. Κατά την έρευνα στον χώρο της φυτείας και τους βοηθητικούς χώρους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 12 κιλά και 876 γραμμάρια κάναβης, αυτοσχέδια από ξηραντήρια, δεξαμενή, θερμοκήπιο, μηχάνημα από ξηραντήριο, ένα όχημα, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για τη λειτουργία της φυτείας. Ο 27χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανακριτική διαδικασία συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυγνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και πάμε τώρα από την Τρίπολη στην Κρήτη, καθώς την εξιχνίαση συνολικά 10 κλοπών και 4 απόπειρες κλοπής στα Χανιά που φέρονται να διαπράχθηκαν από ανήλικους ηλικίας 14, 15 και 16 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν και οι τηλεφωνικές απάτες, καθώς είχαμε ακόμη μια υπόθεση εξαπάτησης από δίθεν τεχνικό του ΔΕΔΙΕ σε μια 57χρονη γυναίκα. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πολύ σωστά το είπατε. Παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις αυτά τα περιστατικά.
1: Και σε νεότερους ανθρώπους και σε μεγαλύτερους. Γιατί 57χρονοι δεν είναι ηλικιωμένοι. Δεν είναι μια γυναίκα 80-90 χρονών που ενδεχομένως να είναι πιο εύκολο να εξαπατηθεί.
3: Σωστά. Ένας άγνωστος τηλεφωνεί.
1: Ναι.
3: Παρουσιάζεται ως υπάλληλος του ΔΔΕ. Δεν ξέρουμε ακόμη τον τρόπο, προφανώς για κάποια διαρροή της μίλησε και κατάφερε να διμπήσει, να συγκεντρώσει και να παραδώσει χρυσαφικά μεγάλης αξίας. μάζεψε τα κοσμήματά της. Ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ τα κοσμήματα και πού τα έβαλε? Στον τροχό ενός αυτοκινήτου, έτσι τις είχε υποδείξει,
1: ναι.
3: Και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο. Όταν επέστρεψε, διαπίστωσε ότι τα χρυσαφικά είχαν κάνει φτερά, γιατί ο δράστης είχε πάει, είχε πάρει το αυτοκίνητο και είχε εξαφανιστεί μαζί με τα κοσμήματα. Κατήγγειλε βέβαια άμεσα το περιστατικό στις αρχές. Τώρα η αστυνομία διερευνά την υπόθεση, αναζητά τον άγνωστο δράστη, εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τον εντοπισμό και την τακτοποίησή του. Όμως, Ειρήνη, πολύ σωστά ανέφερες για το πρώτο περιστατικό, ανήλικα τα παιδιά. Μέχρι 14 ετών ήταν τα παιδιά.
1: 14, ναι.
3: Είχαν αδυναμία λοιπόν στα μηχανάκια, 10 μηχανάκια από διάφορα σημεία που στο κέντρο της πόλης και πέριξ αυτής είχαν αφαιρέσει. Από αυτά τα 10 δίκυκλα που είχαν κλαπεί, τα 7 εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξιχνιάστηκαν και 4 απόπειρες κλοπής δικύκλων. Για την υπόθεση βέβαια συνελήφθησαν και οι 3 ανήλικοι και οι γονείς τους για παραμέληση ανηλίκων. Οι συλλήψεις 3 συνολικά που καταγράφονται σε βάρος.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Παραμένουμε στην Κρήτη, καθώς η εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός οδηγού γιοταχή, ο οποίος βάσει καταγραφή σε βίντεο κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, περνώντας μάλιστα ακόμη και πάνω από κολονάκια οριοθέτησης των λωρίδων κυκλοφορίας στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Στην παρούσα φάση, από τις αρχές εξετάζεται αν το επίμαχο αυτοκίνητο είναι αυτό που εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα στον Άγιο Αντώνιο της Νεάπολης. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει τις λεπτομέρειες. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι. Επικίνδυνος, άκρος επικίνδυνος.
4: Ναι, και να πω βέβαια όσον αφορά τον έλεγχο τον οποίο διεξάγουν οι αρχές για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, είναι ότι για να μπορέσει να βγει από το σημείο αυτό χρειάζεται ειδική επιχείρηση, διότι είναι απόκρυπνο. Είναι βράχια, εν πάση περιπτώσει, είναι το έδαφος τέτοιο που έχει μια δυσκολία για να βγει το αυτοκίνητο και λείπουν και τα στοιχεία του. Δηλαδή,
1: ναι.
4: Λείπει ο προφυλακτήρας, λείπει ο αριθμός κυκλοφορίας, μοιάζει με αυτόν που έκανε αυτή την τρελή και επικίνδυνη, τον ρόλο και επικίνδυνο ελιγμό. Από εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, οι αρχές θέλουν να ταυτοποιήσουν το αυτοκίνητο αυτό με συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουν μια παραβατικότητα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, γι' αυτό βγαίνει και αυτή η πληροφορία προς τα έξω.
1: Ναι.
4: Από εκεί πέρα νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχει μια εικόνα γύρω από αυτό. Αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Δεν είναι το μοναδικό αίτημα. Και εμένα μπροστά μου έχει ξανασυμβεί αυτό. Έχει ξανασυμβεί με άλλα.
1: Ναι.
4: Έχει ξανασυμβεί με λεωφορείο.
1: Με λεωφορείο τι εννοείς, να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς?
4: Να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, να περνάει στο αντίθετο ρεύμα σε κλειστές διαδρομές. Πραγματικά από εδώ η κατασκευάστρια εταιρεία του δρόμου έχει δημιουργήσει μια οδό η οποία είναι πάρα πολύ κλειστή, με δύο λωρίδες πολύ μικρές. Και έχουν τη λεωφορεία να το κάνει αυτό. Δεν είναι μόνο στο άνθρωπο, δεν είναι μόνοι που γίνεται. Και ένα ζήτημα το οποίο λέμε όλοι εδώ οι πολίτες είναι ότι εντός του ΒΟΑΚ, εντός των εργασιών που γίνονται, που αναγκαστικά κλείνει και ανοίγει ο ΒΟΑΚ και όπως έχει δημιουργηθεί δηλαδή ένας μικρός δρόμος, δεν υπάρχει αστυνόμευση η οποία θα πρέπει να υπάρχει. Γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
4: Αν υπήρχε ένα περιπολικό και αν υπήρχε εκεί μια μηχανή της τροχές, δεν θα συνέβαιναν αυτά τα πράγματα.
1: Θα μπορούσε να γίνεται ένας έλεγχος, έτσι.
4: Περαιτέρω έλεγχος, μεγαλύτερος έλεγχος, περισσότερος έλεγχος.
1: Μεγαλύτερος έλεγχος στους δρόμους της Κρήτης, Ιάσο, να καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
4: Θα ήθελα να τελειώσω, να πω μια λέξη ακόμη για να τελειώσω.
1: Ναι, ναι.
4: Υπάρχουν τα έργα του βόρειου οδικού άξονα από τη μια άκρη του νησιού μέχρι την άλλη, τα οποία όμως, φανταστείτε, ο τουρισμός είναι αρκετός, είναι πολλής. Χρησιμοποιούνται λεωφορεία, αυτοκίνητα, διότι δεν έχουμε άλλο τρόπο να μετακινηθούμε. Υπάρχει μια τεράστια πίεση που δημιουργείται στο δρόμο και μεγάλες ουρές, με αποτέλεσμα κάποιοι που δεν αντέχουν να εκνευρίζονται και να τρέχουν περισσότερο να κάνουν αυτούς τους ελιγμούς. Το έχουμε δει και σε τουριστικά λεωφορεία αυτό.
1: Αυτό είναι.
4: Το λέω ξεκάθαρα.
1: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, Ιάσονα, γιατί κάποιος μεταφέρει και άλλους ανθρώπους μαζί του.
4: Να τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες, να προσπερνούν και να
1: προσπερνούν
4: τη διπλή γραμμή, τη διαχωριστική.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, χρειάζεται μεγαλύτερη αστυνόμευση. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα. Ακούσαμε λοιπόν για την Κρήτη από τον Ιάσονα Ταυλά. Τώρα θα πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Καθώς δύο άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τροχαίο χθες στην κεντρική διασταύρωση της περιοχής των Αμπελοκήπων Ζακύνθου. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Άλλο ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην κεντρική διασταύρωση της περιοχής των Αμπελοκήπων Ζακύνθου, στο ύψος γνωστής ιδιωτικής κλινικής, όταν σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, δίκυκλο όχημα που κινούνταν στην Εθνική Οδό Ζακύνθου Κερίου συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο που έβγαινε από παρακείμενο δρόμο, ενδεχομένως παραβίαση σε προτεραιότητα, με επιβαίνοντες Γερμανούς υπηκόους. Βάσει των ίδιων πληροφοριών, αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός των δύο αναβατών του δίκυκλου οχήματος, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, Ρουμάνων υπηκόων, περίπου 30 ετών, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα το προσωπικό της παρακείμενης ιδιωτικής κλινικής, το οποίο τους παρήχε και τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο της ιδιωτικής κλινικής στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, το οποίο είχε ήδη ενημερωθεί για το τροχαίο και όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχουν διασωληνωθεί, είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, ενώ φέρουν πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους. Και ενώ και όπως μάθαμε πριν από λίγη ώρα, χθες βράδυ έγινε αεροδιακομιδή για τη μεταφορά τους σε νοσοκομείο της Αθήνας για την περαιτέρω αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιστατικών.
1: Μάλιστα, και να έχουμε να πάνε όλα
5: όπως
1: καλά.
5: Όπως ενημερωθήκαμε, οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν ενοικιαζόμενο, Γερμανοί υπήκοοι, δεν προσήλθαν στο νοσοκομείο να εξεταστούν, ενώ δεν είχε αναφερθεί τραυματισμός τους και προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχαίου Ζακύνθου. Μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό τροχαίο.
1: Φυσικά.
5: Ένα ακόμα στη συγκεκριμένη περιοχή και διασταύρωση. Με δύο ανθρώπους να είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, δύο Ρουμάνους υπηκόους, και ελπίζουμε τουλάχιστον να πάνε όλα καλά και να γλιτώσουν τη ζωή τους.
1: Μάλιστα, μακάρι να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα καλά πραγματικά. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Ιάσονα Ταυλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τη διαβεβαίωση του στόχου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι ο αριθμός των διαμενόντων στη δομή της Σάμου να παραμείνει κάτω από τα 100 άτομα, έδωσε ο αρμόδιος υπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον τοπικό βουλευτή και ο δήμαρχος και τον δήμαρχο Ανατολικής Σάμου. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Μας ακούει ο Χάρης Ζαβουδάκης.

Θα τον έχουμε σε λίγο στην γραμμή μας, τον Χάρη Ζαβουδάκη. Παρ' όλα αυτά, να σας πούμε ότι οριοθετήθηκε μετά την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργυθέα της Παιανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιπολικά του πυροσβεστικού σώματος προσέγγισαν άμεσα την πυρκαγιά με αποτέλεσμα να την περιορίσουν, ενώ στη συνέχεια αεροσκάφος που εκτελούσε έμφορτη περιπολία πραγματοποίησε ρήψη νερού και έτσι κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά μέσα σε μόλις 30 λεπτά.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν στην Κρήτη και πάλι και πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου αυτή τη φορά, καθώς είχαμε συνάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, με εκπροσώπους των ακτινοτρόφων Σταυρούλα.
1: Είναι σε εξέλιξη η συνάντηση.
0: Είναι σε εξέλιξη.
1: Πριν από λίγο ξεκίνησε η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με εκπροσώπους των αγροτοξινοτρόφων της Κρήτης. Γίνεται σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης του Ηρακλείου, παρουσία και των κρητικών βουλευτών αλλά και στελεχών του κινήματος, πολλά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Στο επίκεντρο βρίσκεται το θέμα των ιδιαιτεροτήτων που έχουν οι νησιωτικές περιοχές της χώρας, ανάμεσα τους και η Κρήτη. Οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, αναφέρονται στο υψηλό κόστος παραγωγής, στο θέμα των επιδοτήσεων, στη μετάβαση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Υπάρχει το θέμα με τους δασικούς χάρτες, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το τι ανήκει στους κτηνοτρόφους, τι ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, με τους κτηνοτρόφους πραγματικά να είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Υπάρχει και το κτηματολόγιο το οποίο σχετίζεται με τους δασικούς χάρτες και αυτό το οποίο λένε είναι ότι βασικό τους αίτημα είναι το δημόσιο να υποχρεώνεται να αποδεικνύει με συγκεκριμένα στοιχεία τα δικαιώματα κυριότητας που διεκδικεί σε ό,τι έχει να κάνει με τους δασικούς χάρτες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στις μέχρι στιγμής τοποθετήσεις του αναφέρθηκε στο θέμα της του ΟΠΚΠ, προτάσει την εκλογή της διοίκησης του ΟΠΚΠ με πενταετής αιτία, όπως είπε, ώστε να λειτουργεί ανεξάρτητα. Ναι. Ακόμα αναφέρθηκε και στο θέμα της διαχείρισης του νερού. Είπε ότι έχουμε μεγάλα έργα στην Ανατολική Κρήτη που δεν υπάρχει νερό και καθόλου έργα στη Δυτική Κρήτη που έχει πολύ νερό. Αυτό θα πρέπει να το δούμε και θα πρέπει να υπάρξει ένα αναπτυξιακό πλάνο που να απαντά στις ανάγκες του 2040 και όχι μόνο στο σήμερα. Για το ιδιοκτησιακό καθεστώς είπε ότι έχει κατατεθεί τροπολογία από το ΠΑΣΟΚ από το 2023, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία και πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 4-5 αστικά κέντρα και ότι θα πρέπει να ξαναζωντανέψει η Ήπεθρος και τα χωριά μας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Χάρη Σαβουδάκη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, μας ακούς τώρα?
2: Ναι, καλό μεσημέρι, σας ακούω μια χαρά τώρα.
0: Καλό μεσημέρι, λέγαμε ότι κάτω από τα 100 άτομα υποσχέθηκαν ότι θα είναι η δομή των μεταναστών στη Σάμο.
2: Αν μου επιτρέπεις 1000 άτομα. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι έτσι είναι η κατάσταση που θα επικρατήσει όπως είπε ο κύριος Πλεύρης. Να δούμε όμως τι λένε οι φορείς στη Σάμο. Καταρχήν να πω ότι τη διαβεβαίωση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση του πληθυσμού στη δομή της Σάμου, αλλά αντίθετα στόχος του Υπουργείου είναι ο αριθμός των διαμηνώντων να παραμείνει κάτω από 1000 άτομα, μετέφεραν μετά τη συνάντησή του στον Υπουργό τόσο ο βουλευτής όσο και ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το μεταναστευτικό, με τους εκπροσώπους της Σάμου να μεταφέρουν στην πολιτική ηγεσία ότι υπάρχει έντονη ανησυχία από την τοπική κοινωνία για το ενδεχόμενο αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς το νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, μας είπαν ότι θα προχωρήσουν και σε δυναμικές κινητοποιήσεις, αν συνέχιζε κάτι τέτοιο. Από την πλευρά συμμετείχαν ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου, ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου, ο Βουλευτής του Νομού, ο πρώην Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Γιώργος Τάτσος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Κάτσης Χρυσοδούλου, ενώ παρόν ήταν και γραμματέας υποδοχής αυτήν τον άσυλο ο κύριος Σταθούλης. Να πω τώρα ότι σύμφωνα με τον κύριο Στεφανάδη, όλοι οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων είχαν κοινή στάση, κατέστησαν σαφώς ότι η Σάμος έχει υπομειστεί σημαντικό βάρος, όπως ανέφερε, και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το ενδεχόμενο η υφιστάμενη δομή να φιλοξενεί maximum 2.000 άτομα. Τώρα από την πλευρά του, ο Δήμαρχος, ο Πάρης Παπαγεωργίου, σημείωσε ότι οι εκπρόσωποι του νησιού δεν ανέμεναν διαφορετική θέση από αυτή της κυβέρνησης, έκριναν όμως απαραίτητο να μεταφέρουν στον Υπουργό την ανησυχία της τοπικής κοινωνίας. Ο Υπουργός επανέλαβε ότι έρχονται μόνο για καταγραφή και αμέσως μετά θα φεύγουν. Ναι. Θα είναι πάντα η δομή κάτω από 1.000 άτομα, όπως ο ίδιος είπε. Ναι. Και βέβαια να σας πω ότι αυτό που ανησύχησε τις τοπικές αρχές και τους ανησυχεί είναι ότι οι μεταναστευτικές ροές μπορεί σήμερα να είναι μικρές, αλλά αύριο μεθαύριο κανείς δεν εγγυάται με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας ότι δεν θα αυξηθούν. Τέλος, να πω ότι αυτό που ζήτησε είναι να επισκεφτεί ο κύριος Πλεύρης στο νησί και να εξηγήσει στους κατοίκους σε Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάιρ. Πάμε στη Λίνα Θεολογίτου τώρα από την Έρθ στις Κυκλάδες. Γιατί εκεί ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την κάλυψη της ενδοκυκλαδικής ακτοπλοϊκής γραμμής μέχρι και τον Οκτώβριο του 2029. Πολύ σημαντική η είδηση που θα μας δώσεις, Λίνα. Καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Στην ενδοκυκλαδική γραμμή, η οποία θα εξυπηρετεί τα νησιά των Κυκλάδων και τη διασύνδεση αυτών, θα παραμείνει τελικά για 3 ακόμα χρόνια το επιβατικό οχηματαγωγό Artemis της Hellenic Sea Wave. Η σύμβαση που θα συνάψει η πλειοκτήτρια εταιρεία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα έχει ισχύ μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου του 2029, με δυνατότητα παράτασης για 4 επιπλέον μήνες. Ως πλοίο αντικατάστασης στην συγκεκριμένη γραμμή ορίστηκε το Blue Star Πάρος της εταιρείας Blue Star Ferries. Τα δρομολόγια που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη γραμμή και τα οποία εκτελούνται με κρατική επιδότηση είναι τα ακόλουθα: Σύρος Τίνος Άνδρος 1 φορά την εβδομάδα, Σύρος Κύθνος Σκέα Λαύριο 2 φορές την εβδομάδα, Σύρος Κύθνος Σκέα Σύρος Πάρος Νάξος Ίος Σίκινος Φολέγανδρος Κύμουλος Μήλος 1 φορά την εβδομάδα. Να πούμε τέλος ότι η συμφωνία αναφέρει ότι η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κυμούλου από και προς τη Μήλο και των νησιών Σικίνου και Φολεγάνδρου από και προς την Ίο. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική είδηση για τα νησιά και για τους νησιώτες, οι οποίοι τους χειμερινούς μήνες με τα δρομολόγια να λιγοστεύουν. Πλέον το πλοίο Άρτεμις γνωρίζουμε ότι μέχρι και το τέλος του 2029 θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων των νησιών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Και πάμε τώρα στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤΑ στην Καβάλα. Ρένα, καλώς μεσημέρι. Εκεί λοιπόν έχουμε κραυγή απόγνωσης από τους εκπαιδευτικούς της Καβάλας για το θέμα της στέγης.
5: Γνωρίζαμε ότι το πρόβλημα είναι έντονο στα νησιά, όμως έχει επεκταθεί
0: αυτό
5: και
0: ακριβώς,
5: στην τελικά, Ελλάδα,
0: ναι.
5: Και κυρίως σε πόλεις που έχουν αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη, όπως είναι και η Καβάλα.
0: Ναι.
5: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Μέσης Εκπαίδευσης ασχολείται με το θέμα. Χρειάστηκε τώρα και ακόμη μια φορά να βγάλει μια ανακοίνωση αναφέροντας αυτό το σοβαρό και διαρκώς εντυνόμενο πρόβλημα της στέγωσης των αναπληρωτών και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Η επιστροφή των δύο ενοικίων αποτελεί μια ανεπαρκή παρέμβαση μπροστά στις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, αναφέρει. Δεν μπορεί η πολιτεία να ζητά από τους εκπαιδευτικούς να υπηρετήσουν την περιφέρεια και ταυτόχρονα να τους αφήνει να αντιμετωπίσουν μόνοι τους το κόστος και την ασφάλεια της στέγασης. Με την ανακοίνωσή τους, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας καταθέτουν 5 προτάσεις, δημόσια και δημοτική κατοικία για αναπληρωτές και νεοδιόριστους με αξιοποίηση κλειστών ή ανενεργών ακινήτων, ουσιαστικό στεγαστικό επίδομα προσαρμοσμένο στο πραγματικό κόστος κάθε περιοχής και όχι οριζόντιο μέτρο, κίνητρα για μακροχρόνια μίσθωση, ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλη εποχική πίεση,
0: ναι.
5: Αξιοποίηση δημοσίων και δημοτικών κτηρίων για τη δημιουργία κατοικιών εκπαιδευτικών και τέλος σταθερότητα στη στέγαση για όλο το σχολικό έτος, ώστε κανένας εκπαιδευτικός να μην αναγκάζεται να εγκαταλείπει το σπίτι του τον Μάιο και να ψάχνει ξανά από την αρχή του Σεπτέμβριο. Ο Σύλλογος καλεί κυβέρνηση, περιφέρεια, τους δήμους της περιοχής να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν άμεσα σε συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες λύσεις. Η στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια ξεκινά από κάτι αυτονόητο, να μπορεί ο εκπαιδευτικός να βρει ένα αξιοπρεπές σπίτι στον τόπο όπου υπηρετεί, καταλήγει στην ανακοίνωση ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.
0: Δύσκολα τα πράγματα. Ενδεχομένως υπάρχουν πολλά Airbnb και στην Καβάλα. Οπότε
5: έχουν αναπτυχθεί. Έχουν αναπτυχθεί τα Airbnb στην Καβάλα και είναι το ίδιο φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζουμε και στα νησιά, να προσφέρονται σπίτια από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Τώρα, με ενισχυμένο εκπαιδευτικό δυναμικό ανοίγουν φέτος τα σχολεία στο Βόρειο Αιγαίο, καθώς 247 νέοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν στην περιφέρεια, εκ των οποίων 134 στη Λέσβο. Η Δέσποινα Θανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλώς σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη από τη Λέσβο. Να σου πω βέβαια ότι το περασμένο διάστημα υπήρχαν συζητήσεις για υποβαθμίσεις σε νέα δημοτικών σχολείων στο νομό, αλλά όπως μας εξήγησε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, η κυρία Κέτη Στρατάκη, στην ΕΤ Βορείου Αιγαίου που μίλησε, αυτές οι υποβαθμίσεις δεν προχώρησαν, καθώς εν τέλει διορίστηκαν περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Πράγματι, λοιπόν, είναι μια πολύ σημαντική ενίσχυση στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. χρονιά, όπως ξέρουμε, στις 11 Σεπτεμβρίου, με συνολικά 247 νέους εκπαιδευτικούς να έχουν τοποθετηθεί στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και 134 από αυτούς στη Λέσβο. Όπως ανέφερε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, η εκτίμηση είναι ότι φέτος θα καλυφθεί περίπου το 90% των κενών. Βέβαια, φυσικά ακόμη υπάρχουν κενά σε κάποιες ειδικότητες όπως γυμναστές και εικαστικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ειδική αγωγή, με την Περιφερειακή Διευθύντρια να χαρακτηρίσει τη φετινή χρονιά ως την καλύτερη μέχρι σήμερα σε επίπεδο στελέχωσης.
0: Μάλιστα, το θέμα είναι που θα βρουν και αυτοί βέβαια στέγη σε εσάς στη Λέσβο. Δεν ξέρω, επειδή νωρίτερα λέγαμε τη Ρένα Πανταζόγλου ότι στην Καβάλα είναι δύσκολα και εκεί δεν ξέρουμε τι γίνεται, έτσι.
6: Ναι, σας άκουσα αυτά που λέγατε. Να σας πω, σε εμάς είναι κάπως καλύτερα σε σύγκριση με τις τιμές από άλλα νησιά. Mm-hmm. Και αυτό που μας είπε και η Περιφερειακή Διευθύντρια, γιατί είτε τι ρωτήσαμε, είναι ότι και τα χωριά που μετακινούνται, οι εκπαιδευτικοί και τα λοιπά, και που χρειάζεται να μείνουν για να κάνουν τα μαθήματά τους στα σχολεία, υπάρχει ένα πολύ οικογενειακό περιβάλλον, έτσι μας είπε, οπότε βοηθάνε και οι ντόπιοι. Και στην έβρεση σπιτιού πολλές φορές, αλλά και στην καθημερινότητά του.
0: Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε θερμά, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Σύσκεψη στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγών Χίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιοχή των μαστιχοχωρίων. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σου μεσημέρι, Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Είναι έντονος ο προβληματισμός για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ανάπτυξη ειδικά ανεμογεννητριών στη νότια Χίο, στην περιοχή δηλαδή των μαστιχοχωρίων. Και αυτό λύγει και από τη σύσκεψη που έγινε λίγες μέρες πριν στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Αιχείου, όπου είχαν προσκληθεί τόσο οι δύο τοπικοί βουλευτές, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος Χίου, αλλά και οι πρόεδροι από το Επιμελητήριο Χίου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, έτσι ώστε το παράρτημα εδώ στο νησί δηλαδή, να δώσουν τις δικές τους προτάσεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το όλο θέμα και το πώς πρέπει να κινηθεί και η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Αυτό που δεσμεύτηκε η Ένωση είναι ότι θα αναλάβει κάθε δυνατή πρωτοβουλία προκειμένου να διαφυλάξει την περιοχή και το φοιτητικό της κεφάλαιο από τις ενδεχόμενες επιπτώσεις. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι θα κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να σημειώσουμε ότι σε δηλώσεις που έκανε στο μηνιαίος δελτίο τύπου που βγάζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Νικαράκης, επισήμανε για το θέμα αυτό ότι ο ίδιος δεν θα δεχτεί καμία έκπτωση στην προστασία της παραγωγής και των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, σημειώνοντας ότι χρειάζεται επιστημονικά να υπάρχει ένας τεκμηριωμένος σχεδιασμός προστασίας της μαστίχας, αλλά και στην προσοχή ώστε οι νέοι περιοδισμοί να μην οδηγήσουν σε ερήμος της περιφέρειας του νησιού. Να σημειώσουμε ότι τη στήριξη στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών έδωσε και η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής, της περιοχής δηλαδή αυτής που πέρυσι δοκιμάστηκε ιδιαίτερα από τη φωτιά στη Βόρεια Αιγαίο και που τονίζει ότι είναι στο πλευρό της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών στον αγώνα αυτό που κάνει, σημειώνοντας ότι είναι η αναγκαιότερη διατήρηση του μικροκλίματος στο Χίο, κάτι που τεκμηριώνεται και από τις κοινωνικές μελέτες του Ελγό Δήμητρα, ναι, που δείχνουν ότι η μαστίχα εξαρτάται από πολύ συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες και κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να αλλάξουν.
0: Μάλιστα.
7: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα και το θέμα της παρέμβασης και της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, Ειρήνη.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε, Θοδωρή. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά, καθώς η περιφέρεια ζητά να γίνει ένα ταμείο αποζημιώσεων για ζημιές από τις αρκούδες. Μας έχουν λείψει οι αρκούδες, η αλήθεια. Ένα καιρό έχουμε να ακούσουμε είδηση, Μάρια.
8: Ακριβώς, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά.
0: Στους κατοίκους εκεί δεν θα έχουν λείψει, βέβαια, που θα έχουν ησυχάσει οι άνθρωποι.
8: Ακριβώς. Τώρα, στο επίκεντρο της περιφερειάς της Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται το οξύ πρόβλημα με την αυξημένη παρουσία των αρκούδων κοντά στις κατοικημένες περιοχές της Καστοριάς. Είναι γνωστό, μπορεί να μας έχουν λείψει, αλλά κατά καιρούς αναδιαστήματα τώρα τελευταία συμβαίνουν και κάποια ατυχήματα, είτε σε σπίτια, σε ευλές που μπαίνουν, είτε τροχαία ατυχήματα, μπαίνουν και κάνουν ζημιές καταλαβαίνετε
0: τι προβλήματα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
8: Το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητά από την κυβέρνηση την σύσταση ειδικού ταμείου αποζημιώσεων. Στόχος είναι να καλύπτονται περιπτώσεις που μέχρι σήμερα μένουν στον αέρα από τον ΕΛΓΑ, όπως σοβαρές υλικές ζημίες από τροχαία ατυχήματα με άγρια ζώα, αλλά και ζημίες στο φυτικό κεφάλαιο φυσικά.
0: Ναι.
8: Τα στοιχεία της διεύθυνσης δασών είναι αποκαλυπτικά. Από 48% του 2023 φτάσαμε στα 126% του 2025 και φέτος μέχρι τον Ιούνιο είχαν ήδη καταγραφεί 117 περιστατικά. Έτσι, η πρόταση της περιφέρειας προσλαμβάνει επίσης τη δημιουργία της τράπεζας ομάδας αμέσης επέμβασης, χρήση τεχνολογίας όπως ντρόουν και θερμικές κάμερες, τοποθέτηση GPS σε ζώα με προβληματική συμπεριφορά και μια επιστημονική απογραφή του πληθυσμού των αρκούδων φυσικά. Το επόμενο διάστημα, το επόμενο βήμα, εξαρτάται βεβαίως πλέον από τα εμπλεκόμενα υπουργεία, τα οποία καλούνται να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση και το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Από την Καστοριά στη Ρόδο, καθώς αισθητήρες μέτρησης στάθμης του νερού θα τοποθετήσει ο Δήμος σε ποτάμια και χυμάρους που στο παρελθόν είχαν σημειωθεί μεγάλες πλημμύρες. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤΑ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι είναι μια προσπάθεια να προληφθούν, όσο είναι αυτό βεβαίως εφικτό μέσω του συστήματος αυτού, προβλήματα που προκαλούνται από πλημμυρικά φαινόμενα. Η Ρόδος στο παρελθόν έχει πληρώσει ακριβά και με απώλειες ανθρώπινων ζώων πλημμυρικά φαινόμενα που προκλήθηκαν από ποτάμια ή χυμάρους κατά τη διάρκεια βέβαια έντονων καιρικών φαινομένων. Έχουμε λοιπόν μια συνεργασία της Διεύθυνσης Ψηφιακής Μετάβασης του Δήμου Ρόδου με την αντίστοιχη της πολιτικής προστασίας και θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία που υπέδειξε η πολιτική προστασία αισθητήρες οι οποίοι θα μετρούν την στάθμη του νερού σε σημεία που κρίνονται επικίνδυνα. Να πω ότι οι περιοχές σε γενικές γραμμές είναι η Αλισσός που είχε μεγάλες ζημιές και πιο πρόσφατα στην κακοκαιρία Μπόρα και απώλειες ανθρώπινων ζώων. Η Παστίδα αλλά και ο Αρχάγγελος είναι σημεία που υπέδειξε η πολιτική προστασία του Δήμου και θα εγκατασταθούν αυτοί οι αισθητήρες. Με αυτούς, όπως εξήγησε στην ΕΡΤ ο υπεύθυνος της ψηφιακής μετάβασης ο Γιώργος Βαρέλης, η πολιτική προστασία θα μπορεί να παρακολουθεί συγκεκριμένα ποτάμια και χυμάρους ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει όταν θα διαπιστώνει ότι ανεβαίνει επικίνδυνα η στάθμη του νερού. Να πω ότι αυτό γίνεται πιλωτικά σε ό,τι αφορά στο νησί της Ρόδου,
0: ναι,
9: και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου. Γι' αυτό μιλάμε για κάποια συγκεκριμένα σημεία και συνολικά 10 αισθητήρες. Η προσπάθεια τώρα από εκεί και πέρα της Δημοτικής Αρχής θα είναι να βρει και κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να το επεκτείνει αυτό, να βάλει και σε άλλα σημεία δηλαδή αισθητήρες, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλα πολύ επικίνδυνα
0: σημεία πολύ που θα έπρεπε να τοποθετηθούν.
9: Όλο το νησί. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Αισθητήρες μέτρησης στάθμης του νερού λοιπόν στη Ρόδο και τώρα πάμε στο Χρήστο Πελευριά από την ΕΡΤΑ Πύργου, καθώς στην Ηλία έχουμε έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές που είχαν γίνει τον περασμένο χειμώνα και τα οποία έργα βέβαια, Χρήστο, καλώς μεσημέρι, αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα.
10: Ναι, πολύ σύντομα θα έλεγα, καθώς με ένα ποσό της τάξης των 13,5 εκατομμυρίων ευρώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος επιχειρεί να δώσει μια χρηματοδοτική απάντηση, θα λέγαμε, στις ανάγκες αποκατάστασης που προέκυψαν μετά από πρόσφατα φαινόμενα φυσικών καταστροφών μόλις τον περασμένο χειμώνα, με το μεγαλύτερο βάρος των παρεμβάσεων να κατευθύνεται σε υποδομές και οδικά δίκτυα. Είναι κάτι που έχουν ανάγκη σχεδόν όλοι οι Δήμοι της Ηλίας μετά από εκείνα τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Και μετά από την πρόσκληση αυτή της περιφέρειας αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες με τις δημοπρατήσεις και την επιλογή των αναδόχων ώστε να ξεκινήσουν τα έργα. Δεν είναι μόνο το οδικό δίκτυο, είναι η απομάκρυση βράχων και φερτών υλικών, είναι οι διευθετήσεις ποταμών, είναι η μείωση των κινδύνων από τα επικίνδυνα σημεία και η προσβασιμότητα στους κατοίκους για να πάνε στις καλλιέργειές τους και στις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Όλα αυτά λοιπόν θα μπουν σε μια ιεράρχηση, έχουν μπει ήδη σε μια ιεράρχηση ως επιδιώξεις από τους Δήμους της Ηλίας για να ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες. Συνολικά μιλάμε εδώ για 7 μεγάλα έργα αποκατάστασης, ενώ θα πρέπει να πω ότι δεν είναι μόνο αυτή η χρηματοδοτική που πρωτοβουλία που έχει η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Έχουν δοθεί και χρήματα από τα Υπουργεία προς τους Δήμους που ξεπερνούν τα 20-25 εκατομμύρια ευρώ και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και αυτά για παρόμοια έργα. Θυμίζω ότι είχε καταστραφεί ένα μεγάλο κομμάτι της Ηλίας από εκείνα τα κρεακερικά φαινόμενα που είχαν φέρει κατολισθήσεις, πλημμύρες, αποκοπή δρόμων και σε άλλες υποδομές, κυρίως σε κοινότητες ορεινές των Δήμων της Ηλίας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστό. Έργα αποζημιώσεων από φυσικές καταστροφές στην Ηλία και στη Θεσσαλία τώρα. Στα 200 ευρώ αυξάνεται για το 2026 η ενίσχυση του Θεσσαλιπάς, ενώ η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει τα μέσα Σεπτεμβρίου. Το μέτρο συνεχίζεται για τρίτη χρονιά και στόχο έχει την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στις περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τη Θεομηνία του Ντάνιελ. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό σας μεσημέρι. Να ξεκινήσω από τη Μαγνησία που το πρόγραμμα θα καλύψει και φέτος το σύνολο των Δήμων, Βόλου, Νοτίου Πηλίου και Ζαγοράς Μουρεσίου. Η ενίσχυση θα χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια μέσω άλλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μετακινήσεων. Η εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται σε δύο περιόδους, δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και Νοέμβριο-Δεκέμβριο, με αυξημένο ποσό βάουτσερ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ώστε σύμφωνα με το σχεδιασμό να ενισχυθεί περισσότερο το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Το θέμα να πω ότι συζήτησε μέσα στον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο βουλευτής Μαγνησίας, με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, τον κύριο Καμπούρη. Είχε ζητήσει από τον Απρίλιο να συνεχιστεί αυτό το μέτρο και να αυξηθεί η ενίσχυση και τελικά έγινε αποδεκτό, γιατί πρόκειται για ένα πετυχημένο μέτρο που και γι' αυτό συνεχίζεται για τρίτη χρονιά. Έχει αξιολογηθεί θετικά από επαγγελματίες του τουρισμού στη Μαγνησία, ενώ η νέα εφαρμογή του αναμένεται να στηρίξει επιχειρήσεις και προορισμούς και εκτός της υψηλής τουριστικής περίοδου. Τώρα, ως προϋπολογισμός, έχουμε 2 εκατομμύρια 5.000 ευρώ, από τα οποία περίπου το 1,5 απορροφάται από τους Δήμους Θεσσαλίας. Το έργο υλοποιείται από την ΕΔΙΤΕ ΑΕΓΙΑΝΕΤ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στην πορεία των μεγάλων έργων των Ιωαννίνων, στις καθυστερήσεις της κεντρικής πλατείας αλλά και στα προβλήματα της καθημερινότητας αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, ο κύριος Τωμάς Μπέγκα, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Ιωαννίνων. Όπως ανακοίνωσε το κύριο τμήμα της κεντρικής πλατείας και η κάθοδος της Λεωφόρου Δωδώνης αναμένεται να είναι λειτουργικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ώστε να μπορέσουν να φιλοξενήσουν και τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Ο Δήμαρχος αναγνώρισε ότι το έργο έχει παρουσιάσει καθυστερήσεις, αναφερόμενος στις σύνθετες τεχνικές δυσκολίες που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Η πλήρη αποπεράτωση, βέβαια, της κεντρικής πλατείας τοποθετείται χρονικά έως το Μάρτιο του 2027. Μέχρι τότε προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα τμήματα του έργου, μεταξύ των οποίων το στέγαστρο και η πρόσβαση από την πλευρά της Οάσης. Όπως εξήγησε ο κύριος Μπέκας, πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σύνθετο τεχνικό έργο, καθώς οι εργασίες εξελίσσονται παράλληλα με τη λειτουργία του υπήρχου χώρου στάθμευσης, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην εκτέλεσή του. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος όμως και στο πάρκο Πυρσινέλα, το γνωστό γιαννιώτικο σαλόνι, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αναβάθμισης του δημοσίου χώρου στα Ιωάννινα. Ο κύριος Μπέκα στάθηκε στην ολοκλήρωση του έργου και στην απόδοση του πάρκου στους πολίτες, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια εμβληματική παρέμβαση που επαναφέρει ένα από τους σημαντικότερους χώρους πρασίνου και αναψυχής στην καθημερινότητα των Γιαννιωτών. Mm-hmm. Το έργο εντάχθηκε στις παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και σύμφωνα με τον Δήμαρχο ολοκληρώθηκε εντός των αυστηρών χρονικών προθεσμιών που έχουν τεθεί. Βέβαια, έκανε και κάποιες αναφορές ο κύριος Μπέκας ότι κατάφερε, είναι από τους Δήμους που ολοκλήρωσαν όλα τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσα στην καταληκτική προθεσμία του Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
12: Και πέρα από το πάρκο Πυρσινέλη, αναφέρθηκε και στις εκτεταμένες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας, καθώς και στα έργα που αφορούν στη βελτίωση και την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τη στήριξη της κυβέρνησης για την επόμενη κρίσιμη τριετία κατά την οποία θα εξελίσσεται το μεγάλο αναπτυξιακό του έργο ζητάει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλώς σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διεκδικεί τεχνική υποστήριξη για το επενδυτικό του πρόγραμμα, επιστημονική παρακολούθηση της μετάβασης και νέα σχολή καλών τεχνών στην Φλόρινα. Αναλύοντας λίγο αυτά τα αιτήματα, να πω ότι το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας άνω των 268 εκατομμυρίων περιλαμβάνει περισσότερα από 50 έργα και υποέργα, μεταξύ των οποίων νέες φοιτητικές εστίες 700 κλινών μέσω σύμπραξης δημόσιου ιδιωτικού τομέα, τεχνολογικό πάρκο, Green Data Center με τον υπερυπολογιστή Δυτικής Μακεδονίας, η δημοπράτηση για την προμήθεια και εγκατάσταση του οποίου αναμένεται τον Οκτώβριο, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις, το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο του Όρλιακα και νέες ακαδημαϊκές υποδομές σε 5 πόλεις. Η κλίμακα και ο ρυθμός υλοποίησης του προγράμματος αυτού δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης σε μια περίοδο που το Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει σημαντική υποστελέχωση και για την κάλυψη αυτής της ανάγκης προτείνει τη δημιουργία εξειδικευμένου μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης για την κρίσιμη αυτή τριετία, με αντικείμενο την ορίμανση, τη διαχείριση και επίβλεψη των έργων και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Η δεύτερη πρόταση, όπως είπα, είναι η συστηματική παρακολούθηση του πραγματικού αντίκτυπου της μετάβασης, την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον του προγράμματος δίκαιης μετάβασης. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η θεσμική ενεργοποίηση του τοπικού παρατηρητηρίου δίκαιης μετάβασης στο Πανεπιστήμιο. Και το τρίτο ζήτημα αφορά το νέο κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλόρινα, ένα έργο που αναμένουν η πανεπιστημιακή κοινότητα και η τοπική κοινωνία και το οποίο θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της σχολής. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Παρουσία του διεθνούς φήμης Ιταλού τραγουδιστή Αλμπάνο θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα 18 και 19 Σεπτεμβρίου το δεύτερο φεστιβάλ φιλαρμονικών Ιωνίων με τη συμμετοχή μουσικών σχημάτων από τα Επτάνησα και το εξωτερικό. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η καρδιά της επτανησιακής μουσικής παράδοσης θα χτυπήσει εδώ στο νησί μέσω του διεθνούς φεστιβάλ φιλαρμονικών Ιωνίων 18 και 19 Σεπτεμβρίου στην πλατεία του νησιού με τη διοργάνωση της Περιφέρειας Ιωνίων και το αναπτυξιακό οργανισμό Ιόνια Ανάπτυξη ΑΕ, που υπόσχονται ένα υπέροχο οπτικοακουστικό θέαμα. Από τα πολύ δυνατά σημεία αυτής της μεγάλης μουσικής συνάντησης, η παρουσία του διεθνούς φήμης Ιταλού τραγουδιστή Αλμπάνο ως γκεστάρ, ο οποίος θα χαρίσει στο κοινό και μοναδικές ερμηνείες. Συμμετέχει φιλικά και σπουδαία ερμηνεύτρια Φωτεινή Δάρα, καθώς και Ένωση Χοροδιών Κέρκυρας με τη Μεικτή Χοροδία Ανεμομήλου και επίσης τη Σχολή Χορονικής Γιάννου. Στη σκηνή τώρα του φεστιβάλ θα βρεθούν κορυφαία μουσικά σώματα από όλη την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, αλλά και το εξωτερικό, την Ιταλία, τη Σερβία, την Πολωνία, την Ουκρανία. Και για δύο μέρες η παράδοση των Επτανήσεων θα συναντήσει μουσικά σύνολα από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μια γιορτή αφιερωμένη στη μουσική και την ειρήνη.
0: Μαρίνα Μοσχάτη, σας ζηλεύουμε. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε θερμά. Με 157 ταινίες και 45 παγκόσμιες πρεμιέρες ξεκινά την Κυριακή το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Από την Κυριακή 6 έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Δράμα υποδέχεται το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, έναν από τους σημαντικότερους κινηματογραφικούς θεσμούς της χώρας. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει συνολικά 157 ταινίες, από τις οποίες οι 45 θα παρουσιαστούν σε παγκόσμια πρεμιέρα, επιλεγμένες μέσα από 3.420 υποβολές από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 5 διαγωνιστικά τμήματα με 30 ταινίες στο εθνικό, 19 στο εθνικό σπουδαστικό και 26 παραγωγές από 20 χώρες στο διεθνές διαγωνιστικό, ενώ φέτος εγκαινιάζεται και το διεθνές διαγωνιστικό ντοκιμαντέρ. στις θεματικές των ταινιών επανέρχεται η ελληνική οικογένεια μέσα από περισσότερο στοχευμένες ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις, ενώ οι νεότεροι δημιουργοί στρέφονται στις ανθρώπινες σχέσεις και στην αναζήτηση του έρωτα και της αγάπης. Με κεντρικό σύνθημα «Welcome Home», το φεστιβάλ φιλοξενεί για πρώτη φορά την ετήσια συνάντηση του δικτύου φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Τέλος, να πούμε, η διοργάνωση διαθέτει πλέον πιστοποίηση για τα βραβεία BAFTA, παράλληλα με εκείνες για τα Όσκαρ και τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, ενώ οι διαγωνιζόμενες ταινίες θα προβάλλονται δωρεάν και διαδικτυακά σε ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Έθριος θα διατηρηθεί σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν βόρειο-δυτική με τάση εξασθένησης. Αύριο ο καιρός θα είναι έθριος όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και τα νότια θα φτάσει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
3: 5 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και εν αναμονή των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εξαγγελίες θα περιλαμβάνουν φορολογικές παρεμβάσεις για επιχειρήσεις, για επαγγελματίες, αλλά και για τα νοικοκυριά, χωρίς να αποκλείονται οι εκπλήξεις. Από σήμερα, όλα τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη θα βρίσκονται στην πόλη, αφού τις προηγούμενες ημέρες τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, οι βουλευτές και ο γραμματέας του κόμματος, περιόδευσαν σε 17 νομούς με στόχο την κομματική συσπήρωση και την προβολή του κυβερνητικού έργου. Έτοιμοι οι υπουργοί να μιλήσουν σήμερα και αύριο σε εκδηλώσεις για θέματα της αρμοδιότητάς τους, προετοιμάζοντας το έδαφος για την αυριανή ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Παράλληλα, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας με χιλιάδες αστυνομικούς στους δρόμους, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και drones, ενώ από το πρωί έχουν ξεκινήσει και οι συγκεντρώσεις, οι οποίες θα κορυφωθούν αύριο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιδιδαριάν. Και στο μικρόφωνο ο Βασίλης Γούλας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην πόλη, τον μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμύριων ευρώ που θα ισχύσουν από το 2027 και μετά, αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στασιμότητας, ούτε νέους μεσίες, τόνισε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένη με νάιλον, βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που, σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονήσης, είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αρνητική εισαγγελική πρόταση για το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Μαρφίν. Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου. Σε Ρωσία και Ουκρανία, επασταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούρσνερ και Στίβ Βίτκομ το Σαββατοκύριακο. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, αρνείται να επιβεβαιώσει την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Με οριστικοποιημένο το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ, η κυβέρνηση στρέφεται πλέον στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα βρεθεί η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος με παρεμβάσεις για οικογένειες, με παιδιά, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και αγρότες. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι δεν πρόκειται για παροχολογία αλλά για μέτρα που βασίζονται στις δυνατότητες της οικονομίας και εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό με ορίζοντα το 2030. Πάμε να μιλήσουμε με την προϊσταμένη του πολιτικού τμήματος του Earth News, Γεωργία Σκιτζή, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη να μας πει λίγο το πολιτικό σκέλος της 90ης έκθεσης. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
5: Καλώς σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και σχεδόν ένα 24ωρο απομένει για να ακούσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και τα βλέμματα όλα προφανώς είναι στραμμένα στην αυριανή του ομιλία. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επιμείνει στην κοστολόγηση των μέτρων και να αναδείξει εκ νέου τη διαφορετική αυτή πολιτική προσέγγιση στα προβλήματα των πολιτών. Δηλαδή, θα ακούσουμε όπως μας μεταφέρουν από πλευράς της κυβέρνησης ρεαλιστικές αλλά και υλοποιήσιμες πολιτικές από τον ίδιο που επιστρέφουν στην κοινωνία το πλεώνασμα της οικονομίας. Επί της ουσίας, αυτό που μεταφέρεται είναι ότι όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν και να βάλουν στα μέτρα αυτά μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος και παράλληλα φοροελαφρύνσεις τον εαυτό τους. Να μπορούν δηλαδή να δουν τον εαυτό τους Και αυτό σημαίνει ότι κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, οικογένεια με παιδιά, οι νέοι από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού εκεί θα δουν και πώς ακριβώς αποτυπώνεται το σχέδιο αυτό, που θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα κυβερνητικό σχέδιο που αφενός αρχικά είναι αποτυπωμένο στο 2027, αλλά έχει φτιαχτεί και η αρχιτεκτονική του είναι με τέτοιο τρόπο που έχει ορίζοντα την επόμενη τετραετία, δηλαδή μέχρι το 2030. Αυτό είναι που μας επισημαίνεται σε κάθε περίπτωση, και με τις τελευταίες πληροφορίες να λένε, για παράδειγμα, ότι σε σχέση με την οικογένεια θα αναμένουμε μια μεγάλη δέσμη εξαγγελιών για τις οικογένειες με παιδιά. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά στην συνεδράτες του Πρωθυπουργού ότι θα αγγίζει πολύ κόσμο, πολλούς συμπολίτες μας. Για τους αγρότες, όπως είπαμε, ενισχύσεις. Το στεγαστικό δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, και εδώ θα ακούσουμε μέτρα και εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό.
4: Θα μας πει και αναλυτικότερα και ο Θάνος Τσίρος, ο συνάδελφος, ο οποίος έχει το οικονομικό σκέλος.
5: Ναι, σε κάθε να περίπτωση. Και πώς, αν το θέλετε, με μία έννοια εξειδικεύονται αυτά.
4: Ακριβώς.
5: Πάντως, νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε ότι οι αυριανές εξαγγελίες θα εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό, σηματοδοτώντας με μία έννοια και την εισαγωγή ενός νέου τετραετούς κυβερνητικού κύκλου, και σε αυτό θα το επισημάνει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα υπάρχει, να πούμε και αυτό, και ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα ξεκινά, είναι σημαντικό, από τον Νοέμβριο του 2026, όπου επί της ουσίας αναλυτικά θα μπορεί να καταλάβει ο πολίτης, και μετά από όσα θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, που θα έχει λαμβάνει. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
4: Ωραία. Γεωργία μου, σε παρακαλώ, αν είναι εύκολο, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μιλήσουμε λίγο και με τον προϊστάμενο του οικονομικού τμήματος του World News, τον Θάνο τον Τζίρο, να μας πει λίγο για το πακέτο, έτσι, το μέτρο που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Θάνο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Ακούσατε την Γεωργία. Να σας συμπληρώσω ορισμένα στοιχεία στο παζλ, το οποίο προσπαθούμε και εμείς να συνδέσουμε συλλέγοντας πληροφορίες. Είναι πολλά τα κομμάτια του τα οποία δεν τα γνωρίζουμε ακόμη, και νομίζω ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε ακόμη και μέχρι την Δευτέρα με την αναλυτική εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών, για να σχηματίσουμε πλήρη εικόνα το ποιος θα πάρει τι και πόσα, και βεβαίως το πότε. Να σας πω ότι ο Νοέμβριος είναι δεδομένο ότι θα έχει ένα σημαντικό κομμάτι άμεσων εισοδηματικών ενισχύσεων. Δηλαδή θα υπάρξουν επιπλέον κινήσεις πέραν των προγραμματισμένων ενισχύσεων που προβλέπονται, δηλαδή της επιστροφής ενοικίου και της καταβολής της ετήσιας ενίσχυσης σε συνταξιούχους και σε άτομα με αναπηρία. Φαίνεται ότι έχει κλειδώσει η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης για τους συνταξιούχους πάνω από τα προγραμματισμένα επίπεδα των 300 ευρώ. Αυτός είναι ο Νοέμβριος, στον οποίο αναφέρθηκε η Γεωργία Σκιντή και προηγουμένως. Τον Ιανουάριο αρχίζουν και ενεργοποιούνται μέτρα αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος με δύο τρόπους. Είτε με αύξηση του ονομαστικού εισοδήματος, είτε και με μειώσεις φορολογικών βαρών. Και αυτή τη συνταγή φαίνεται ότι θα την δούμε να υλοποιείται σε αρκετές κοινωνικές ομάδες. Συνταξιούχους, εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, εργαζόμενους και στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να σου πω ότι πολλά από τα καινούρια μέτρα τα οποία περιμένουμε ότι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, με ορίζοντα υλοποίησης κατά κύριο λόγο το 2027, διότι θα είναι ένα εμπροστοβαρές πακέτο, θα τα δούμε να συνδυάζονται με μέτρα ήδη γνωστά, τα οποία ήδη δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί στην πράξη. Άρα εκεί θα υπάρξουν συνδυασμοί οι οποίοι θα οδηγήσουν και σε ένα πιο ουσιαστικό όφελος για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Χαρακτηριστική περίπτωση

0: ότι θα υπάρξουν στο κομμάτι του τεκμαρτού εισοδήματος. Να κλείσουμε και με μία αναφορά στους συνταξιούχους, στους δημοσίους υπαλλήλους, με συγχωρείτε. Φαίνεται ότι το πακέτο για αυτούς θα περιλαμβάνει κάτι περισσότερο από την αύξηση των αποδοχών τους, η οποία προκύπτει λόγω της πλήρους εναρμόνισης του εισαγωγικού μισθού στο δημόσιο με τον κατώτατο μισθό. Φαίνεται ότι θα δούμε αυξήσεις απολαβών, οι οποίες θα δοθούν ενδεχομένως και νωρίτερα από τον Απρίλιο του 2027.
1: Ωραία. Θα να σε ευχαριστήσουμε. Γεωργία, σε παρακαλώ, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή για να πούμε και δύο πράγματα περισσότερο για τη ΔΕΘ. Να ακούσουμε λίγο τι είπε στο συνέδριο με τίτλο «Η Ελλάδα του αύριο» ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
2: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός ένα σαφές, συγκεκριμένο, δομημένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Όχι αποσπασματικά μέτρα, μία στρατηγική, στην οποία κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, νέος, να μπορεί να δει τον εαυτό του. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να έχουμε ανάπτυξη, είναι να έχουμε ανάπτυξη που να διαχυθεί παντού, να έχουμε ανάπτυξη που να διαχέεται σε όλες και σε όλους.
1: Ακούσαμε τον Υπουργό Οικονομικών, κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Γεωργία μου, ΔΕΘ σημαίνει εκτός των άλλων και διάφορες συγκεντρώσεις, διάφορα πάρτι, αν μπορούμε να πούμε. Δεν ξέρω ποια είναι η εντολή που έχει δοθεί σε κυβερνητικά στελέχη, αξιωματούχους, ακόμα και κομματικά στελέχη, έτσι, από τον Πρωθυπουργό και τους συνεργάτες του.
3: Σε κάθε περίπτωση αναμένεται η καθιερωμένη συνάντηση που έχει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους, τους διαπιστευμένους στο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Εκεί γίνεται και η συνάντηση, να πούμε, όπως κάθε χρόνο με τον Πρωθυπουργό, που καταλαβαίνεις ότι δέχεται βροχή ερωτήσεων και παραμένει φιδωλός. Ωστόσο, αναμένουμε στη συνάντηση αυτή και ένα στίγμα από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Παράλληλα όμως, όπως είπες, υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις. Υπάρχει και η εκδήλωση προγραμματισμένη από πλευράς της ΟΝΕΔ και εκεί είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο μήπως βρεθεί και εκεί στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, πολιτικό ενδιαφέρον, είναι και προεκλογική. Αυτή τη στιγμή αναμένεται οι εκλογές, σύμφωνα με όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός, να γίνουν την άνοιξη του 2027. Και συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, και όσα θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, και βεβαίως στη συνέχεια την Κυριακή, να πούμε, η συνέντευξη τύπου, θα τροφοδοτήσουν το δημόσιο διάλογο και είναι όλα αυτά τα οποία συζητούνται και στα πηγαδάκια, όπως και για παράδειγμα, τι θα ακουστεί και ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα ήδη. Υπάρχει εντονότατη κριτική και από την κυβέρνηση. Και σήμερα, να πούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ασκεί κριτική σε όσα έχει ανακοινώσει στο οικονομικό του πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας. Και σε κάθε περίπτωση αναμένεται και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι θα έρθουν εδώ στη Διεθνή Έκθεση να καταθέσουν τις δικές προτάσεις, τροφοδοτώντας, αν το θέλετε, και μια αντιπαράθεση πλέον επί πραγματικών στοιχείων.
1: Γεωργία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ήταν η Γεωργία Ισκιτζή, η προϊσταμένη του πολιτικού τμήματος του RT News. Και πάμε να συνεχίσουμε το δελτίο ειδήσεων, το οποίο αυτή τη στιγμή, με τα αυξημένα πλέον μέτρα ασφαλείας, αλλά και τα μέτρα της τροχιάς στη Θεσσαλονίκη που υπάρχουν ήδη για τη Διεθνή Έκθεση. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδός, drones και προληπτικοί έλεγχοι συνδέουν το σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη και των εγγενείων που θα γίνουν αύριο. Την ίδια ώρα, σειρά συγκεντρώσεων και πορεών έχει προγραμματιστεί για αύριο, η μέρα των εγγενείων, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Κώστα Μπούρη, ο οποίος θα μας δώσει όλα τα νεότερα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας στη Διεθνή Έκθεση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη από χθες το μεσημέρι. Σήμερα, λοιπόν, απαγορεύεται η στάση και η στάμευση σε όλους τους περιμετρικούς δρόμους γύρω από την έκθεση, δηλαδή Αγγελάκη, Νικολάου Γερμανού, 3 Σεπτεμβρίου, Εγνατία. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη που αποτρέπει κάποιος να παρκάρει, να σταματήσει εκεί. Για όποια αυτοκίνητα είναι ξεχασμένα, απομακρύνονται. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη έχουν φτάσει περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί με 72 δημιουργίες, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι να έχουν την τάξη, να υπάρχει τάξη στο και να μην γίνει κανένα πρόβλημα. Ο στόχος της αστυνομίας βέβαια είναι να μην υπάρξει ούτε ένα επεισόδιο την αυριανή μέρα, το Σάββατο δηλαδή, όπου είναι και τα εγγένεια της έκθεσης. Αύριο στις 3 η ώρα, σήμερα, το μετρό, να πούμε, λειτουργεί κανονικά.

0: αύριο, αν και από τις 3 η ώρα το μεσημέρι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μετρό, που θα αρχίσουν και τα έκτακτα μέτρα της αστυνομίας, θα κλείσουν οι σταθμοί από τον σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τον Ευκλείδη. Η υπόλοιπη γραμμή, οι υπόλοιπες δύο γραμμές της Καλαμαρίας θα είναι ανοιχτή μέχρι και τον Ευκλείδη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μετρό πάντα και της αστυνομίας. Ενώ παράλληλα από τις 3 η ώρα και μετά θα αρχίσει σταδιακά να αποκλείεται και η κυκλοφορία, εν αλλάξει στους δρόμους ανάλογα με τις εκδηλώσεις και ανάλογα με την πορεία που θα υπάρξει σε όλη τη διάρκεια των εγγενείων. Πάντως υπάρχει πολύ ισχυρή αστυνομική παρουσία. Ήδη άρχισαν οι διαδηλώσεις με πρώτες δύο που έγιναν το πρωί, η μία των νοσοκομιακών και η άλλη των διασωστών του ΕΚΑΒ, ενώ στις 6 ώρα το απόγευμα είναι προγραμματισμένη στο Λευκό Πύργο να γίνει συγκέντρωση των εστόλων.
1: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο συνάδελφος ο Κώστας ο Μπούρης από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα όμως στο Earth News Radio 105,8 μίλησαν άνθρωποι της αγοράς και των παραγωγικών τάξεων εν ώψη και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε εδώ στο ραδιόφωνο ο κύριος Κώστας Μωραϊτίδης, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
2: Το πρώτο ζήτημα που έχουν αναδείξει οι επιχειρήσεις δεν είναι άλλο παρά η ανάγκη για μέτρα συγκράτησης ενεργειακού κόστους. Δεύτερον, μέτρα φοροελάφρυνσης και τρίτον, χρηματοδοτική στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τα εναπομείναντα κονδύλια που θα διαχειριστεί η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Οι φτωχότερες περιφέρειες της χώρας έχουν εισοδήματα που δεν ξεπερνάνε κατά κεφαλήν τις 17.000 ευρώ, όταν ενδεικτικά θα πω η πλουσιότερη περιφέρεια της χώρας, η Αττική, αγγίζει τις 30.000 ευρώ. Αυτές οι ακραίες αποκλίσεις είναι αποθαρρυντικές για μια σειρά σημαντικότατων ζητημάτων για την χώρα. Εδώ ζητάμε λοιπόν μια σειρά μέτρων, τα οποία μέτρα θα κινητοποιήσουν την επαναλειτουργία μονάδων στην περιφέρεια, μια σειρά μέτρων που πρακτικά θα επιτρέψουν ιδιαίτερα στη μεταποίηση να λειτουργήσει με όρους ανταγωνιστικούς και επιχειρηματικής υγείας, ούτως ώστε να μπορέσει να συγκρατήσει τον κόσμο στην περιφέρεια, μιας και η μεταποίηση είναι αυτή, και να το πούμε και δημόσια για μια ακόμα φορά, που δίνει τις υψηλότερες αποζημιώσεις, τους υψηλότερους μισθούς, συγκρίνοντας πάντα την ίδια ακαδημαϊκή στάθμη.
1: Για τους συνταξιούχους μίλησε ο κύριος Στάθης Ανέσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων, ο ΜΕΟΤΕ.
3: Οι συνταξιούχοι είναι η μοναδική κοινωνική ομάδα, η μοναδική κοινωνική κατηγορία που φορτώνεται συνεχώς όλα τα βάρη, φορολογικά, μειώσεις, αυξήσεις στα φάρμακα και παντού, και είναι εκείνοι που παίρνουν και τις μικρότερες αυξήσεις. Γι' αυτό διαδηλώνουμε, γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε και κυρίως, και συγγνώμη που επαναλαμβάνομαι, θέλω να γίνει σεβαστό και από τους περνώντας και από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, ότι οι συνταξιούχοι δεν είναι τα παράσιτα της κοινωνίας. Είναι άνθρωποι που έχουν δουλέψει, που έχουν πληρώσει, που προσφέρουν στην κοινωνία, και να σας πω και στο τέλος, και από αυτή την πενιχρή σύνταξη που παίρνουν, συντηρούν και παιδιά και συντηρούν δύο και τρεις οικογένειες. Λέμε κατά σύνθημα, δεν θέλουμε κοροϊδία και δεν θέλουμε ψύχαλο ελεημοσύνης. Δεν ξέρουμε αν το 250 όπως έχουν υποσχεθεί θα πάει 300 ή 350 ή και 400. Αν δεν αυξηθούν τα κριτήρια τα εισοδηματικά, θα είναι δώρον άδωρο. Γιατί θυμίζω σήμερα τα εισοδηματικά κριτήρια για να το πάρει κάποιος αυτό είναι για τον ένα άτομο να είναι 4.000 το ετήσιο εισόδημα και όσοι είναι ζευγάρι να είναι 8.000. Τόσο χαμηλό το εισοδηματικό κριτήριο που ελάχιστοι θα μπορέσουν να το πάρουν.
1: Ο κύριος Κυριάκος Μερελής, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, μίλησε για τα αιτήματα των παραγωγικών δυνάμεων. Ας τον ακούσουμε.
4: Πρέπει να δοθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα που μαστίζει οριζόντια την ελληνική κοινωνία. Και λέγεται ακρίβεια, λέγεται καρτελοποίηση της αγοράς, λέγονται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία εξαντλούν, προκανίζουν το εισόδημα των οικοκυριών. Στην κατεύθυνση αυτή, προφανώς πρέπει να αυξηθούν οι έλεγχοι της πολιτείας. Πρέπει να μειωθούν οι συντελεστές ΦΠΑ, είναι ένα πάγιο και διαρκές αίτημα, ξέρετε, των παραγωγικών φορέων αυτό, και προφανώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ξέρετε, η Θεσσαλονίκη έχει μια μεγαλύτερη ανάγκη από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Και όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, και η περιφέρεια και της Μακεδονίας και όλη η Βορειοελλάδα. Λόγω του ότι γειτνιάζουμε με άλλες όμορες βαλκανικές χώρες, στις οποίες υπάρχουν ευνοϊκότερα φορολογικά, ασφαλιστικά καθεστώτα και ευνοϊκότερα αναπτυξιακά, αν θέλετε, κίνητρα, παρατηρήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες μεγάλη φυγή ελληνικών επιχειρήσεων. Ναι. Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια όμως, εξαιτίας αυτής της οικονομικής κρίσης και ανέχειας, και οι καταναλωτές πλέον, οι συμπολίτες μας, να επιλέγουν, κύριε Πίκουλα, για τις αγορές του σπιτιού τους, για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους, να κινηθούν σε αυτές τις χώρες. Αυτό, ξέρετε, είναι μια οικονομική αιμορραγία.
1: ΔΕΘ χωρίς δημάρχους δεν νοείται. Έτσι, από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, αναφέρθηκε στα αιτήματα των δημάρχων.
5: Εμείς συζητάμε σαν δήμαρχοι, έχοντας καταθέσει τα αιτήματά μας με επειδή αιτιολογημένα. Μια οικονομική ενίσχυση των Δήμων, διότι τώρα μπαίνουμε μέσα. Ως προς το λειτουργικό κόστος, ως προς τα έργα έχουμε χρήματα, αλλά από τα έργα δεν μπορούμε να μεταφέρουμε χρήματα για την αντιμετώπιση του λειτουργικού μας κόστους. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους φορείς περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, συναντήθηκε και με τους δημάρχους της Βορείου Ελλάδος, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και όσα προηγουμένως μαζί είπαμε, τέθηκαν υπόψη του. Τέθηκε υπόψη του Πρωθυπουργού επίσης, αλλά συναντηθήκαμε πριν δύο μέρες και στην Αθήνα με τον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Λιβάνιο και όλο το οικονομικό επιτελείο και περιμένουμε να ικανοποιηθούν αιτήματά μας. Φίξαμε το θέμα, παραδείγματος χάρη, του τιμολογίου της ΔΕΗ. Κοιτάξτε να δείτε.
6: Ναι.
5: Ένα εργοστάσιο που απασχολεί εργαζόμενους, είναι μια κερδοσκοπική εταιρεία, είπα ένα παράδειγμα τώρα, πληρώνει από 0,08 έως 0,10 λεπτά την κιλοβατόρα. Εμείς οι Δήμοι που δεν είμαστε εργοστάσιο, που δεν είμαστε κερδοσκοπικός οργανισμός, πληρώνουμε 0,26, δηλαδή 2,5 φορές πιο ακριβά. Αν πληρώσουμε το ίδιο με τις βιομηχανίες, τότε θα κερδίσουμε, θα εξοικονομήσουμε από τις δαπάνες μας 250 εκατομμύρια ευρώ. Δύο δόσεις μηνιάτικες.
1: Παραμένουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί η φετινή είναι η 90η και έχει και επαιτειακό χαρακτήρα για τα 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση του 1926. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, η οποία στο περίπτερό της προβάλλει τη σύγχρονη τεχνολογία και τον πολιτισμό. Περισσότεροι από 1000 εκθέτες θα συμμετέχουν στη φετινή έκθεση από 25 χώρες. Περισσότερα όμως θα μας πει η συνάδελφος Λία Χριστάρα. Λία, καλό μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι. Λίγες ώρες πριν ανοίξει τις πύλες της, η επαιτειακή, όπως πολύ σωστά είπες, 90η ΔΕΘ, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, με την χώρα του αναντελώντος ηλίου, μία από τις τιμόμενες χώρες που μας έρχεται από πολύ μακριά, και είναι ωραίο αυτό γιατί θα γνωρίζουμε από κοντά και άλλες κουλτούρες. Δηλαδή, ξέρουμε πολύ καλά ποιο είναι το πρόσωπο της Ιαπωνίας τεχνολογικά, μηχανολογικά, έχουν πολλά επιτεύγματα, είναι πολύ μπροστά σε πάρα πολλούς τομείς. Το σημαντικό όμως είναι να δούμε και την κουλτούρα τους, όπως πολύ σωστά είπες μέσα. Δηλαδή, στο περίπτερο 13, που είναι αυτό της τιμόμενης χώρας, εκτός από τα αυτοκίνητα, την ηλεκτροκίνηση, τα ρομποτικά μηχανήματα, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και παραστάσεις με τα τύμπανα, τα παραδοσιακά τους τύμπανα, παραστάσεις με κιμονό, παρουσιάσεις της γαστρονομίας τους, που είναι από τις πιο υψηλές στον κόσμο, και νομίζω ότι αυτό είναι που θα κεντρήσει και το ενδιαφέρον των τουριστών.
1: Δεν ξέρω εσένα, σου αρέσει η ιαπωνική κουζίνα?
7: Η ιαπωνική κουζίνα. Θα δοκιμάσω. Έχω δοκιμάσει και στην Αθήνα μαγαζιά. Έχει στη Θεσσαλονίκη μαγαζιά. Εννοείται ότι έχω δοκιμάσει. Έχει τέλος πάντων το κάτι πίστης. Δεν είμαι πολύ φαν. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που είναι πολύ φαν, αλλά μου αρέσει η φιλοσοφία τους, ξέρεις, πάρα πολύ. Γιατί μας είπαν ότι θα μας μάθουν το πνεύμα τακούμι, που είναι το να φτάνεις στην αριστεία μέσω της ενσυναίσθησης. Είναι άνθρωποι που πολύ καλά ξέρουμε, δίνουν πολύ σημασία στον σεβασμό στον συνάνθρωπο και στην αλληλεγγύη. Τώρα να πούμε ότι από εκεί και πέρα μπορεί κάποιος να πάρει σήμερα εισιτήρια τα Early Bird στα 7 ευρώ ηλεκτρονικά, και από αύριο τα εισιτήρια θα πουλούνται και κανονικά και στην έκθεση στα 9 ευρώ. Όμως από το ωράριο από αύριο θα είναι κανονικά, θα ανοίξει η ΔΕΘ κανονικά, έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει παρουσία εδώ των Υπουργών και του Πρωθυπουργού δεν είναι ανοιχτή για το κοινό, είναι κανονικά ανοιχτή για το κοινό, και περιμένουμε φέτος να ξεπεράσουμε, θα δούμε τους 200.000 επισκέπτες. Γενικά είναι 1.000 εκθέτες από 25 χώρες, και πάντα έχει να μας προσφέρει κάτι η έκθεση κάθε χρόνο, και γι' αυτό φυσικά και την επισκεφτόμαστε. Παραλαμβάνω, από αύριο κανονικά ανοίγει τις πύλες της για 9 μέρες, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να πάμε και από Δευτέρα εμείς στη Θεσσαλονίκη, που θα είναι και πιο ήσυχα τα πράγματα.
1: Λία, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το θέμα είναι οι Ιάπωνες φίλοι μας να μας μάθουν το μυστικό της ευτυχίας, εγώ θεωρώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για την τιμόμενη χώρα, την Ιαπωνία, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας της Ιαπωνίας, Τακάκι Νεμότο.
6: Από αύριο η Ιαπωνία θα συμμετάσχει, όπως γνωρίζετε, ως τιμόμενη χώρα στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ήδη κυκλοφορούν πολλές σχετικές αναφορές στα εμβόλια και τη διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένουμε ότι αυτή η έκθεση θα αυξήσει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον και να αναπτύξει τις πλημμυρίες οικονομικές σχέσεις. Το θέμα και το σκεπτικό μας είναι το τακούμι. Τακούμι είναι μια ιαπωνική λέξη η οποία συχνά μεταφράζεται ως δεξιοτεχνία ή μαεστορία, αλλά έχει πιο βαθιά έννοια. Είναι η επιδίωξη της αριστείας μέσα από την σοφία, κινητήρα, δύναμη και την συνένεση, την αφοσίωση στο να κάνεις κάτι καλά, να βελτιώνεσαι διαρκώς και να δημιουργείς αξίες για τους άλλους. Το πνεύμα αυτό συναντάται στις παραδοσιακές τέχνες, στην παραγωγή, στην τεχνολογία, στην έρευνα, στις επιχειρήσεις, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Το περίπτερό μας έχει σχεδιαστεί ώστε να εκφράζει αυτό το πνεύμα.
1: Πάμε να ακούσουμε και τι ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.
8: Είναι ένα κέντρο που σήμερα είναι αφιερωμένο, φέτος είναι για την Ιαπωνία. Θα έρθουν πολλοί επισκέπτες, πολλοί δημιουργοί, επιχειρήσεις. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα. Γίνεται το κέντρο Θεσσαλονίκης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για μια εβδομάδα. Η Θεσσαλονίκη.
1: Πάμε τώρα, συνεχίζοντας το πολιτικό μας κομμάτι, να μιλήσουμε στην αντιπολίτευση. Με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων της Κρήτης συναντάται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Αντουλάκης, σήμερα, ο οποίος θα προετοιμαστεί και για την επίσκεψή του την επόμενη εβδομάδα στη ΔΕΘ. Χθες, κατά την ομιλία του για την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Αντουλάκης έθεσε το πολιτικό δίλημα των επόμενων εθνικών εκλογών, εξαπέλυσε επίθεση τόσο στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό, όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ παράλληλα παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ ως τη δύναμη που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα πορεία. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Λίνα Μπεθάνη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, και την επομένη της τιμητικής εκδήλωσης για την 3η του Σεπτέμβρη, που για το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε τα στελέχη του, αποτελεί αφετηρία εκκίνησης του εκλογικού αγώνα για πολιτική αλλαγή, ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είναι η ώρα, λένε, ανάδειξης του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, που είναι το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες βράδυ από την Πλατεία Ελευθερίας εξαπέλυσε επίσης τους κυρίους Μητσοτάκη και Τσίπρα, τονίζοντας ότι έχουν κρυθεί. Είπε ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία, δεν χρειάζεται, τόνισε, ούτε διαχειριστές της παρακμής, ούτε νέους μεσίες. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Απάντησε και στο γιατί τώρα ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, επαναφορά του ΕΚΑΣ, πρόγραμμα κοινωνικής ανάταξης με επίκεντρο την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Σήμερα συναντήθηκε στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με ενώσεις κτηνοτρόφων, συζήτησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, είπε ότι το κόστος παραγωγής έχει απογειωθεί, μίλησε για αποτυχημένες πολιτικές που εφαρμόζονται, αντέταξε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για στήριξη της υπαίθρου και μείωση του κόστους παραγωγής, μίλησε επίσης για ένα σύγχρονο ΟΠΕΚΕΠΕ με σταθερές διοικήσεις μακριά από κομματικές επιλογές για να στηρίζονται οι πραγματικοί παραγωγοί. Αναφέρθηκε και στο ιδιοκτησιακό ζήτημα που αντιμετωπίζουν στην Κρήτη, επισημένοντας την τροπολογία που έχει καταθέσει από το 2023 το ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Λέω να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Περνάμε στο χώρο της αριστεράς, εκεί όπου η πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η αναφορά του Γιώργου Παπά της Ελλάς για πατριωτική εισφορά, ακόμη και από θηρίδες. Την ίδια ώρα, επίθεση κατά έχει εξαπολύσει ο Παύλος Πολάκης, με αιχμές για πρόσωπα που, όπως αναφέρει, προέρχονται από την τραπεζική αριστερά. Περισσότερα και πιο αναλυτικά θα μας πει ο συνάδελφος Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Επίθεση λοιπόν από πολλά μέτωπα δέχεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ύστερα από τις πρόσφατες προχθεσινές ανακοινώσεις με το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος. Μάλιστα, δεν δέχεται μόνο επιθέσεις από τη μεριά της κυβερνώσας παρατάξεως, αλλά και από την αριστερά. Το είπες και εσύ στον πρόλογό σου, τόσο ο κύριος Πολάκης, όσο και χθες το βράδυ ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος, ουσιαστικά χαρακτήρισαν συστημική και καθόλου αριστερή την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Απάντηση έδωσε σήμερα η Ελλάς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση. Μάλιστα αναφέρθηκε προσωπικά στον κύριο Σκέρτσο, είπε ότι αποφάσισε να παραδώσει μαθήματα αριθμητικής, μόνο που μπέρδεψε δύο εντελώς διαφορετικά μεγέθη, λέει η Ελλάς. Το εισόδημα με την περιουσία. Η πρόταση του κόμματος αφορά μόνο το 1% για το πατριωτικό ταμείο, αναφέρεται η Ελλάς, στην καθαρή περιουσία του οικονομικού ισχυρότερου 1%. Ο κύριος Κέρτσος πήρε το δηλωμένο φορολογητέο εισόδημα αυτής της ομάδας, ύψους 14,5 δις, το πολλαπλασίασε επί 1% και ανακοίνωσε διαβευτικά ότι τα έσοδα είναι μόλις 145. Η Ελλάς θεωρεί ότι υπάρχουν παραδείγματα αντίστοιχα και σε άλλα κράτη, όπως για παράδειγμα Νορβηγία, Ισπανία, Ελβετία, που εφαρμόζουν ήδη ετήσιους φόρους καθαρής περιουσίας. Η ελληνική πρόταση, λέει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προφανώς πρέπει να εξειδικευτεί και να αξιολογηθεί. Αλλά αυταπάτη δεν είναι μια συζήτηση που διεξάγεται στο G20, στον ΟΣΑ και στα σημαντικότερα διεθνή οικονομικά κέντρα. Πρόκειται για εντυπωσιακό επίτευγμα δημοσιονομικής προσαρμογής, έστω και μόνο στα κυβερνητικά δελτία τύπου επιτίθεται η Ελλάς στην κυβέρνηση. Ας δημοσιεύσουν επιτέλους την περίφημη κοστολόγησή τους, μέτρο προς μέτρο, διαχωρίζοντας τις ετήσιες δαπάνες από τις τετραετής επενδύσεις στους δημόσιους πόρους και από την ιδιωτική συμμετοχή και το ακαθάριστο κόστος από τα προβλεπόμενα έσοδα. Ένας πόλεμος έχει ξεκινήσει, όπως φαίνεται σε όλους μας, ο οποίος θα συνεχιστεί για όλες αυτές τις μέρες. Εκτιμάται και από την Ελλάς ότι θα δοθούν οι εξηγήσεις και οι λεπτομέρειες στη συνέντευξη που πρόκειται να παραχωρήσει ο Αλέξης Τσίπρας την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, από τη Θεσσαλονίκη. Όπως επίσης ανακοινώθηκε και επίσημα από την Ελλάς ότι πρόκειται να δοθούν τη Δευτέρα το πρόγραμμα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο προς εξέταση και αξιολόγηση.
1: Και σίγουρα θα έχουμε και πολλά περισσότερα και μετά τις εξαγγελίες και του Πρωθυπουργού.
10: Που περιμένουμε όλοι με πολύ ενδιαφέρον αύριο, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ακριβώς. Βαγγέλη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Βαγγέλης ο Παπαδημητρίου.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να περάσουμε λίγο στο αστυνομικό μας δελτίο, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Τυλιγμένη με νάιλον εντοπίστηκε σε υπόγειο σπιτιού στο Μαραθώνα η σωρός της ηλικιωμένης που σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της πέθανε πριν από 10 χρόνια και σήμερα θα ήταν 90 χρόνων περίπου. Αδήλωτος ο θάνατός της, η 68χρονη κόρη της που αρχικά ισχύει ότι την είχε θάψει στον κήπο εισέπρατε κανονικά τη σύνταξη της μητέρας της όλο αυτό το διάστημα. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Ηλίας Κούκος. Ηλία, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι από το Μαραθώνα, εδώ που νωρίτερα εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης γυναίκας. Ήταν σε ένα υπόγειο αποθηκευτικό χώρο του σπιτιού. Θυμίζω ότι από χθες έσκαβαν στην αυλή του, η παρουσία εισαγγελέα, οι αστυνομικοί, και έψαχναν στην αυλή του σπιτιού, όπου και στον κήπο δεν εντοπίστηκε. Σήμερα εντοπίστηκαν τα οστά. Κλήθηκε με εντολή του εισαγγελέα ανθρωπολόγος για να κάνει μια πρώτη εκτίμηση και τώρα έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθούν δύο κρίσιμα, να απαντηθούν δύο κρίσιμα ερωτήματα. Πρώτον, πότε επήλθε ο θάνατος της ηλικιωμένης και δεύτερον, αν μπορεί να διαπιστωθεί αν ήταν κάποια εγκληματική ενέργεια. Από εκεί και πέρα σχηματίστηκε ποινική δικογραφία τόσο προς την 68χρονη όσο και προς τον ιό της για απόκρυψη αναγγελίας έβρεσης νεκρού. Σε δεύτερο χρόνο θα σχηματιστεί ποινική δικογραφία για απάτης βάρος του δημοσίου μόλις προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου της ηλικιωμένης, για να είναι και το ποσό κατ' εκτίμηση της απάτης της βάρος του δημοσίου. Βεβαίως το κρίσιμο παραμένει, όπως σου προανέφερα, ή όπως ισχυρίστηκε η 68χρονη ότι η μητέρα της πέρανε από παθολογικά αίτια λόγω γύρατος. Πάντως έχει πάρει την τροπή, αυτή την τροπή υπόθεση, δηλαδή πηγαίνει προς τις έρευνες τώρα των αστυνομικών να διαπιστωθούν τα δύο κρίσιμα που σου είπα. Να θυμίσουμε εντάχει ότι έγινε γνωστό στους αστυνομικούς πριν από περίπου 2 εβδομάδες, όταν η κόρη της 68χρονης έκανε καταγγελία στην αστυνομία ότι έχει να μιλήσει περίπου 10 χρόνια με τη γιαγιά της, και έκτοτε κινήθηκαν οι διαδικασίες, έκαναν έρευνα οι αστυνομικοί και είδαν ότι δεν είχε δηλωθεί ως νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα, και ότι ο τραπεζικός της λογαριασμός μέχρι και τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Αύγουστο του 2026, λάμβανε την σύνταξη και εκινείται κανονικά ο τραπεζικός λογαριασμός της ηλικιωμένης. Οπότε συνοψίζοντας, έχουν και οι 68χρονοι και ο υιός της έχουν προσαχθεί και τους σχηματίζεται ποινική δικογραφία για μη αναγγελία ανέβρεσης, για απόκρυψη αναγγελίας έβρεσης νεκρού. Και περιμένουμε και από τα κλιματολογικά εργαστήρια να διαπιστωθεί ο χρόνος θανάτου αλλά και η αιτία θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας.
1: Ηλία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και περνάμε στην υπόθεση της Κυψέλης, όπου προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού Βρέφους. Ο 43χρονος και η 38χρονη, οι βιολογικοί γονείς, όπως αποδείχθηκε, του Βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένο στο διαμέρισμα, θα απολογηθούν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν γενετήσιες πράξεις. Η Άννα Νικολάου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Το πρωί της Τρίτης θα δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της ανατρίτριας οι τρεις κατηγορούμενοι. Έχουν εκριθεί ήδη προσωρινά κρατούμενοι για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών, να θυμίσουμε. Σήμερα το πρωί τόσο 43χρονος όσο 38χρονοι και ο 26χρονος οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να εκτελεστούν τα νέα εντάλματα σύλληψης που έχουν δοθεί σε βάρος τους και στη συνέχεια βρέθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας. Ο 43χρονος και 38χρονοι που κατηγορούνται ότι σκότωσαν το παιδί τους και διατηρούσαν παγωμένη ψωρό τους, σύμφωνα με πληροφορίες, αμφισβητούν το σχετικό ιατροδικαστικό πόρισμα που κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια και προτίθεται να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο. Φέρονται να επιμένουν ότι το Βρέφος έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια. Σε βάρος των δύο γονέων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, αποκρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτοδία και παράνομη πληροφορία, παράνομη πληροφορία. Σε βάρος του 26χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσεις πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη. Και επιπλέον και οι τρεις κατηγορούμενοι βαρύνονται με τις κατηγορίες της παράνομης κατοχής πυρομαχικών κατά συναυτοδία και της ψευδούς κατάθεσης κατά εξακολούθηση και άπαξ.
1: Άννα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και περνάμε στο θέμα της Μαρφίν, όπου την απόρριψη της προσφυγής της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της προτείνει ο εισαγγελέας. Στην κατηγορούμενη αποδίδεται ότι συνδέεται με την ομάδα που εκδήλωσε την εμπριστική επίθεση, χωρίς όμως να διακριβώνεται με την ίδια σαφήνεια σύμφωνα με τον συνήγορό της. Την τελική απόφαση θα λάβει με βούλευμά του το Συμβούλιο Επιμελητικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Η Άννα Βλαχαποναγιώτη μας ενημερώνει. Άννα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Η 46χρονη κατηγορούμενη ως συμμετέχουσα στην φωνική εμπριστική επίθεση στο κατάστημα της τράπεζας Μαρφίν το Μάιο του 2010, αμέσως μετά την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την προσωρινή της κράτηση στις αρχές του Αυγούστου, είχε προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινή κράτηση. Τώρα έχουμε την πρόταση της εισαγγελέως προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, με την οποία ζητάει να απορριφθεί η προσφυγή της 46χρονης κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ζητάει δηλαδή να βγει από την φυλακή, να αποφυλακιστεί. Σύμφωνα με τον συνήγορό της, η 46χρονη επιμένει στην αθωότητά της. Αναφέρει ότι τα στοιχεία σε βάρος της είναι ισχνά και επαναλαμβάνει ότι η έκθεση των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας καταλήγει σε ενδείξεις και όχι σε πλήρη ταυτοποίηση της δράστηδος. Τον τελικό λόγο θα έχει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών, που με βούλευμά του θα αποφανθεί επί της προσφυγής της 46χρονης κατηγορούμενης για το αν θα παραμείνει στην φυλακή ως προσωρινά κρατούμενη ή όχι.
1: Άννα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε κίνηση πίεσης προχωρά το Βρετανικό Μουσείο που θέλει τα γλυπτά του Παρθενώνα να επιστρέψουν στο γενέθλιο τόπο τους με το στάτους του μακροχρόνου δανεισμού. Θραύσματα των γλυπτών που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο μεταφέρονται με τη μορφή δανεισμού σε Γερμανικό Μουσείο για τις ανάγκες της έκθεσης ως απτό παράδειγμα της θέσης του Μουσείου απέναντι στους κλεμμένους ελληνικούς θησαυρούς. Λεπτομέρειες για αυτό το θέμα θα μας πει η Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Πάνω σε παραδείγματα δανεισμών αρχαιοτήτων και σημαντικών πολιτιστικών αντικειμένων βασίζεται η νέα πολιτική πίεση του Βρετανικού Μουσείου. Πρόκειται όντως για μια πολιτιστική πολιτική που βρίσκεται στον αντίποδο του ελληνικού αιτούμενου, που είναι η επιστροφή των γλυπτών και θραυσμάτων του Παρθενώνα στην Ελλάδα και η επανένωσή τους με το μνημείο και όχι ο όποιος δανεισμός. Βέβαια, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλινεν, βγάζει από τη φαρέτρα των επιχειρημάτων του τον επικείμενο δανεισμό της Γαλλίας στη ιστορική ταπισερή της Μπαγιέ, η οποία θα εκτίθεται από τις 10 του Σεπτέμβρη στο Βρετανικό Μουσείο ως ιδανικό μοντέλο για την επίλυση του ζητήματος των γλυπτών του Παρθενώνα. Μόνο που η συγκεκριμένη ταπισερή, πρέπει να πούμε, που θα αποκαλυφθεί στο Λονδίνο την Τετάρτη από τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, αφηγείται μια κοινή ιστορία Γαλλίας και Αγγλίας. Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, ο οποίος μάλιστα τελευταία έχει και τις ευλογίες του άλλοτε υποστηρικτή της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, πρωθυπουργό της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, υπέγραψε το δανεισμό για τη μεταφορά των θραυσμάτων από τα παράνομα αποκτηθέντα Παρθενώνη Αιγυπτά στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής της Φραγκφούρτης. Τα θράσματα αυτά θα ενταχθούν σε μια έκθεση, η διάρκεια της οποίας είναι από τις 18 Νοεμβρίου έως τα τέλη του Ιούλη του 27 και η οποία με σύγχρονες τεχνολογίες επιχειρεί την ανασύσταση του ανατολικού αετώματος του Παρθενώνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ελόγω μουσείο για τη συγκεκριμένη έκθεση είχε κάνει κρούση και στη χώρα μας και είχε λάβει ηχηρή αρνητική απάντηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο συνυπολογίζοντας το δανεισμό που ήδη είχε κάνει το Βρετανικό Μουσείο με τα κλεμμένα γλυπτά, έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ο μοναδικός τόπος που επιβάλλεται ηθικά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
1: Έλενα, ξέρουμε για πόσο διάστημα είναι αυτή η μορφή δανεισμού στο Γερμανικό Μουσείο από το Βρετανικό?
15: Μέχρι τις 27 Ιουλίου. Ναι, είναι συγκεκριμένη έκθεση και έχει μια σύγχρονη τεχνολογία. Επί της ουσίας παίζουν με θράβασματα και τεχνολογίες επανασυστήνουν, αν θέλετε, τα παρθενώνια γλυπτά. Αυτό που είπα, δηλαδή, τα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Μάλιστα. Έλενα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Περνάμε τώρα σε διεθνείς ειδήσεις. Στον πόλεμο της Ουκρανίας φαίνεται να ξεκινά νέος γύρος διπλωματικών διεργασιών με την αποστολή των Αμερικανών απελσαρμένων σε Κίεβο και Μόσχα, την ώρα πάντως που συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξη και την Έλενα Λεβίζου να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Ουκρανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι τις επόμενες μέρες, αύριο και μεθαύριο, θα μεταβούν απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου στο Κίεβο και στην Μόσχα. Ωστόσο, αν και υπήρξε τηλεγράφημα του ρωσικού πρακτορείου ΤΑΣ, που ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτές τις δηλώσεις του Ζελένσκι, λέγοντας ότι οι Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ θα βρίσκονται στην Μόσχα και στο Κίεβο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή, το Κρεμλίνο από την πλευρά του, με δηλώσεις πριν από λίγη ώρα του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του, δεν επιβεβαιώνει αυτή την άφιξη, τουλάχιστον στη Μόσχα, λέγοντας ότι το Κρεμλίνο θα το επιβεβαιώσει όταν αυτό συμβεί. Επίσης, ο κύριος Πεσκόφ είπε ότι αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι θα μπορούσε να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία για την επίτευξη μιας συμφωνίας, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και ουσιαστικά θέλησε να υποβαθμίσει τις πολλές ελπίδες που υπάρχουν για μια κατάληξη αυτών των συγκεκριμένων μεσολαβητικών προσπαθειών των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα τα δούμε πάντως αυτά τις επόμενες ημέρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του σε συνέντευξή του δήλωσε ότι ο πόλεμος είναι δύσκολο να τελειώσει τελειώσει, γιατί οι δύο πλευρές, συγκεκριμένα ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχουν μίσος ο ένας για τον άλλον. Ωστόσο, είπε ότι θεωρεί ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας θα τελειώσει. Την ίδια ώρα, πάντως, όπως είπε, συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο πλοία στη Μαύρη Θάλασσα που μετέφεραν όπλα προς την Ουκρανία, ενώ υπήρξε και νέα επίθεση στην Οδυσσό, όπου εκεί, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, χτυπήθηκαν ενεργειακές υποδομές, κάτι που συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες στην ουκρανική μεσχωρήτε πόλη. Κλείνοντας το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, να σου μεταφέρω και μια ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αφορά τα πολεμοφόδια που έχουν δώσει οι ΗΠΑ στην Ουκρανία μέσω του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν λέει ότι αυτά δόθηκαν δωρεάν από την κυβέρνηση Biden και ότι τώρα η Αμερικανική κυβέρνηση θα ζητήσει αναδρομικά επί της ουσίας από το ΝΑΤΟ και τους Ευρωπαίους τα χρήματα για αυτά τα πολεμοφόδια, τα οποία είναι πολύ περισσότερα από όσα έχουν χρησιμοποιήσει οι ΗΠΑ στο Ιράν, όπως αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Έλενα μου, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί να περάσουμε στο άλλο μέτωπο, έτσι, στο άλλο πολεμικό μέτωπο, εκεί στο Ιράν, όπου ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance υποβάθμισε με δηλώσεις του τη νέα αναζωπήρωση των εκατέρωθεν επιθέσεων, λέγοντας ότι δεν είναι πόλεμος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπεραμείνθηκε από την πλευρά την απόφαση του να ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν.
16: Ακριβώς, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο πόλεμος αυτός ουσιαστικά έγινε για να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά το Ιράν. Είναι κάτι που επαναλαμβάνει ο Αμερικανός πρόεδρος και λέει ότι σε αντίθετη περίπτωση ουσιαστικά θα είχαν πολύ μεγαλύτερη ισχύ, θα είχε πολύ μεγαλύτερη ισχύ το Ιρανικό καθεστώς, υπονώντας ότι πιθανώς θα είχε πραγματοποιήσει και κάποια επίθεση. Από την πλευρά του, ωστόσο, ο J.D. Vance, θέλοντας επίσης να υποβαθμίσει την αναζωπήρωση των επιθέσεων, των εκατέρωθεν επιθέσεων στην περιοχή την τελευταία εβδομάδα, είπε ότι αυτό δεν είναι πόλεμος που διεξάγεται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, ότι δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα, ενεργές εχθροπραξίες, και θέλοντας να απαντήσει στην ερώτηση για το αν ο πόλεμος θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ουσιαστικά απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας ότι αυτό εξαρτάται από το πότε το Ιράν θα σταματήσει να προσπαθεί να πλήξει εμπορικά πλοία που διέρχονται τα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος πάντως λέει ότι πλέον έχει αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία, η διέλευση των πλοίων από τα στενά, και είναι στα προπολεμικά επίπεδα, κάτι πάντως που δεν επιβεβαιώνεται από τις διεθνείς εταιρείες ναυσιπλοείας, παρακολούθησης της ναυσιπλοείας. Και επίσης να πούμε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση δέχεται πιέσεις από το γεγονός ότι παραμένει η ακρίβεια και κυρίως στα καύσιμα, καθώς το γαλόνι της βενζίνης επανήλθε σε υψηλά επίπεδα άνω των 4 δολαρίων, και όλα αυτά βεβαίως, Βασίλη, σίγουρα εν όψη και των ενδιάμεσων Αμερικανικών εκλογών το Νοέμβριο.
1: Έλενα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Έλενα Αλεβίζου στις διεθνείς ειδήσεις. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από τα μέσα Ιουλίου. Η αύξηση αποτυπώνεται και στην Αντλία, με το κόστος των καυσίμων να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Το Brent συνεχίζει, όπως λες, να ανεβαίνει και είναι αυτή την ώρα στα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90,7 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο στα 71,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έχουμε γενικώς μια αναστάτωση στις διεθνείς αγορές των καυσίμων και έχουμε μια συνεχή άνοδο. Στην εγχώρια αγορά, στη λιανική, η αμόλυβδη και το ντίζελ κινούνται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, παρά τις επιδοτήσεις που δίνονται από την κυβέρνηση αλλά και τις εκτός που υπάρχουν από τα δηληστήρια. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι στα 2,066, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ είναι στα 2,022. Ωστόσο, έχουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα από την πλευρά της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου η χοντρεμπορική έκλεισε πριν από λίγο με νέα πτώση, 23,9%, διαμορφώθηκε στα 121,36 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό είναι ένα θετικό γεγονός και οφείλεται, όπως λένε οι αρμόδιοι, κυρίως στο γεγονός της μεγάλης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των αιωλικών εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν τις τελευταίες ημέρες. Μπορούμε να πούμε χαρακτηριστικά ότι στην Ιταλία, όπου η αγορά είναι απολύτως συνδεδεμένη με την τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο ανεβαίνει, έχει την υψηλότερη τιμή σε όλη την Ευρώπη και είναι στα 194,99 ευρώ ανά μεγαβατόρα για αύριο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί τις επόμενες ημέρες. Πάντως, μέχρι στιγμής η μέση χοντρική τιμή του Σεπτεμβρίου είναι υψηλότερη σε σχέση με αυτή του Αυγούστου. Ωστόσο, είναι αρκετά νωρίς για να μιλήσει κανείς για το πώς θα διαμορφωθεί τελικά σε όλη τη διάρκεια του μήνα.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Κοπεχάγη πραγματοποιείται η κρίσιμη συνάντηση 5 χωρών για το μεταναστευτικό με τη συμμετοχή του Έλληνα Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών της Ελλάδας με Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία θα βρεθεί η πολιτική των επιστροφών και τα βήματα για την υλοποίησή της. Η Έλενα Αποστολίδου βρίσκεται στην Κοπεχάγη και θα μας ενημερώσει. Έλενα, καλό μεσημέρι. Α, δεν έχουμε. Πάμε να ακούσουμε όμως τι ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης Στάνος Πλεύρης.
18: Η μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης είναι προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει τους τελευταίους 12 μήνες να μειώσουμε κατά 20.000 τις αφίξεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφίξεις. Σε αυτό το group δουλεύουμε πάρα πολύ για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ήδη έχουμε μιλήσει με διαφορετικές χώρες και είμαστε κοντά σε προχωρημένο στάδιο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ανακοινώσεις θα γίνουν όταν θα είμαστε έτοιμοι με όλες τις χώρες. Αλλά το πρόγραμμά μας είναι το επόμενο διάστημα να έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία, ώστε το 2027 να λειτουργεί το κέντρο, το Return Hub, σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε αργότερα με την απεσταλμένη μας στην Κοπεχάγη, την Έλενα Αποστολίδου, να μας μιλήσει για τη σύνοδο του μεταναστευτικού εκεί. Πάμε σε άλλο θέμα. Στη Γερμανία, οι αρχές διερευνούν τις πρόσφατες δολιοφθορές, κυρίως στο δίχτυο ηλεκτροδότησης, η σκιά της έντασης που υπάρχει με τη Ρωσία. Ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, Γιώργος Παπάς, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Είχαμε και χθες το βράδυ μία απόπειρα δολιοφθοράς κοντά στη Βρέμη αυτή τη φορά. Στόχος ήταν και πάλι το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Ήταν η τελευταία από μία σειρά αντίστοιχων επιθέσεων που είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Για παράδειγμα, στο Μπέρκχαϊμ κοντά στην Κολονία, αλλά και μία άλλη στην άλλη άκρη της Γερμανίας, στο Γένσβάλντε του Βραντεμβούργου, στα γερμανοπολωνικά σύνορα. Υπάρχει και μία επιστολή ανάληψης ευθύνης που στάλθηκε στην αριστερή εφημερίδα του Βερολίνου, Tageszeitung, και συνδέει αυτές τις επιθέσεις. Οι αρχές είναι μάλιστα στα ίχνη του συντάκτη αυτής της χειρόγραφης επιστολής, του Ντάνιελ Βίτα, που υπέγραψε και ταχυδρόμησε την επιστολή. Ερευνούν λοιπόν κατά πόσο έχει πραγματικά σχέση ο ίδιος με τις δολιοφθορές στις υποδομές. Και βεβαίως το ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει να πω, Βασίλη, είναι στόχος ακροαριστερής εκτρεμιστικής οργάνωσης εδώ και καιρό. Τον περασμένο Ιανουάριο είχαν μείνει πάνω από 40.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στο Βερολίνο. Και εκείνο που βλέπουμε αυτές τις μέρες είναι μια πύκνωση αυτών των επιθέσεων, όπως και τις επιθέσεις σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών συστημάτων στο Μόναχο και σε μια εταιρεία σκυροδέματος κοντά στη Φραγκφούρτη. Και όλα αυτά προκαλούν ερωτηματικά εάν και κατά πόσον καταρχήν συνδέονται μεταξύ τους αυτές οι επιθέσεις, την ώρα που κλιμακώνεται και η αντιπαράθεση του Βερολίνου με τη Μόσχα για τις συνέπειες της υβριδικής επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας πριν από ένα μήνα, Βασίλη.
1: Αν μπορείς, Γιώργο, να μας πεις και πολύ γρήγορα, έχουμε κάποιες κρίσιμες εκλογές την Κυριακή, έτσι, στο κρατήδιο Σαξονίας Anhalt, έτσι, όπου σήμερα.
19: Την Κυριακή, λοιπόν, περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι θα πάρουν μέρος σε αυτές τις εκλογές. Γενικά, το κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ δεν θα το ξέραμε εάν πραγματικά δεν ήταν ιστορική διάσταση αυτές οι εκλογές. Και είναι ιστορική γιατί το ακροδεξιό κόμμα, το ΑΕΦΤ, το οποίο στο συγκεκριμένο κρατήδιο είναι για τις γερμανικές αρχές αποδεδειγμένα εξτρεμιστική οργάνωση, αυτό λοιπόν το κόμμα είναι στο 40% σύμφωνα με μια θεσινοβραδινή τελευταία δημοσκόπηση, έπαιρνε και 42%. Ακουμπούσε την απόλυτη αυτοδυναμία. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, διότι το επικεφαλής του και το ΕΦΤΕ δεν συνεργάζεται με κανένα άλλο κόμμα, αλλά και κανένα από τα άλλα κόμματα δεν συνεργάζεται με το ΕΦΤΕ. Η μόνη περίπτωση είναι να πάρει αυτοδυναμία, η οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν φαίνεται, αλλά σε κάθε περίπτωση το μήνυμα που στέλνει η Σαξονία Άνχαλ και που θα στείλει η Σαξονία Άνχαλ θα είναι ένας διπλασιασμός, μια τεράστια άνοδος και μια μεγάλη επιτυχία του ΑΕΦΤΕ.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και πάμε να συνδεθούμε με τη συνάδελφο την απεσταλμένη στην Κοπεχάγη, την Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη, πρέπει να πούμε, η μήνυ σύνοδος, τα λέγαμε, των Υπουργών Μετανάστευσης 5 χωρών, Δανίας, Ελλάδας, Γερμανίας, Αυστρίας και Ολλανδίας, συνεδριάζουν εδώ στην Κοπεχάγη σε μια εξαιρετικά κρίσιμη σύνοδο για το μεταναστευτικό και τα κέντρα επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ατζέντα της συζήτησης στηρίζεται σε τέσσερα θέματα. Το βασικότερο όλων, σε ποια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δημιουργηθεί το πρώτο κέντρο επιστροφής παράτυπων μεταναστών σε τρίτη χώρα. Πώς θα γίνει η χρηματοδότηση, αν δηλαδή θα συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε τι ποσοστό. Εδώ να πούμε ότι συμμετέχει και εκπρόσωπος της Κομισιόν ως παρατηρητής. Οι άλλοι δύο παράγοντες, οι άξονες που συζητούν, είναι το νομικό καθεστώς, ακαθόδες και πολύπλοκο ζήτημα, και τέλος το χρονοδιάγραμμα. Εδώ πρέπει να σας πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Θάνος Χλέβρης, προσερχόμενος εδώ στο Κοινοβούλιο της Δανίας, δήλωσε ότι θα πρέπει να λειτουργήσει μέσα στο 2027. Ενώ ο Δανός Υπουργός Μετανάστευσης είπε ότι στόχος είναι να λειτουργήσει στις αρχές του έτους. Πρέπει να σας πω ότι η σημερινή συνάντηση αυτών των 5 χωρών είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Δεκάδες δημοσιογράφοι βρίσκονται στο Κοινοβούλιο της Δανίας. Και αυτό γιατί η Δανία πρωτοστατεί στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν κάνει στροφή προς την αυστηροποίηση των μεταναστευτικών. Όλες οι πλευρές θέλουν σήμερα να κλειδώσει η χώρα. Μένει να το δούμε αυτό αν θα συμβεί. Ακούγονται συγκεκριμένες χώρες, Ρουάντα, Ουγκάντα. Αυτά είναι τα σενάρια από τον τύπο, γιατί οι επίσημα χείλη δεν το έχουν επιβεβαιώσει. Και τέλος να σας πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Θάνος Πλεύρης, προσερχόμενος στη συνάντηση, δήλωσε ότι αυτό το γκρουπ εργάζεται πάρα πολύ για να φτάσει σε μια συμφωνία και ότι ήδη έχουμε μιλήσει με διαφορετικές χώρες και είμαστε κοντά σε ένα προχωρημένο στάδιο, τόνισε. Ενώ για την Ελλάδα δήλωσε ότι η μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης είναι προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τους τελευταίους 12 μήνες κατά 20.000 τις αυξήσεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφήξεις.
1: Έλενα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επιστρέφουμε λίγο στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τον Νεπάλ, όπου σαν από θαύμα ανασύρθηκαν ζωντανοί μέσα από σύραγγα υδροελεκτρικού εργοστασίου δύο εργαζόμενοι 9 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις. Η Έλενα Λεβίζου έχει να μας πει περισσότερα.
21: Πρόκειται για ένα πραγματικό θαύμα, όπως το περιγράφουν και οι αρχές του Νεπάλ, μετά από μια τιτάνια προσπάθεια των σωστικών συνεργείων που δεν παρέδωσαν τα όπλα, δεν το έβαλαν κάτω και συνέχισαν να προσπαθούν να σκάβουν και να ανατινάσουν τεράστιους βράχους στο μέγεθος και αυτοκινήτων για να φτάσουν στο σημείο που πίστευαν ότι βρίσκονταν ζωντανοί εργαζόμενοι στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Οι δύο άντρες ανασύρθηκαν σε σχετικά καλή κατάσταση και μάλιστα ο ένας από αυτούς, Βασίλη, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει ότι στο ίδιο σημείο, στην ίδια σύραγγα, βρίσκονται και άλλοι ζωντανοί άνθρωποι. Οι προσπάθειες βεβαίως συνεχίζονται. Συνολικά, ο αριθμός των νεκρών από αυτή την πραγματικά πρωτοφανή κατολίσθηση πάγου και βράχων που σημειώθηκε στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα ανέρχονται σε 1.259 σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση των αρχών και οι αγνοούμενοι σε περίπου 5.000. Ανάμεσά τους είναι και περίπου 900 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά εργοστάσια της περιοχής που επλήγει.
1: Ωραία. Έλενα μου, θα μας πεις λίγο και στην Ιταλία, που η Τζόρτζια Μελόνι συμπλήρωσε 1.413 ημέρες στην εξουσία.
21: Και αυτό πρωτοφανές γεγονός για την Ιταλική πολιτική. Γίνεται η μακροβιότερη κυβέρνηση αυτή της Τζόρτζια Μελόνι μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκλογές στην Ιταλία έχουν το 2027. Σήμερα το κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι και οι εταίροι της, ο Σαλβίνι και ο Αντώνιο Ταγιάνι, αναμένεται να γιορτάσουν αυτά τα περίπου 4 χρόνια στην εξουσία με μια μεγάλη συγκέντρωση στο μπάρι της Ιταλίας, που σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης θα είναι και η έναρξη ουσιαστικά της προεκλογικής περίοδου.
1: Έλενα μου, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και στην πρόγνωση του καιρού να ακούσουμε την Όργα Παπαυγούλη.
22: Το Σάββατο αναμένεται αίθριος καιρός
0: με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και λίγες τοπικές νεφώσεις στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα ηπειρωτικά, τους 32 με 36 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδιρανιάν, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Γούλας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, ακολουθεί η Έλενα Καραθάνου.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
22: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ο πολιτικός πυρετός ανεβαίνει καθώς αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027, αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Στο μεταξύ, σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τις οικονομικές εξαγγελίες του από τη Θεσσαλονίκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για πολιτικές απάτες. Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ όσων ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός και της κοστολόγησης που παρουσίασε στη συνέχεια το κόμμα του. Οι αυταπάτες του κυρίου Τσίπρα έχουν μετατραπεί ξεκάθαρα σε πολιτικές απάτες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Για εμπόριο ελπίδας κατηγόρησε τόσο τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, όσο και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ώρες ζητάει η ΓΕΣΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕ ζητά επίσης τη αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Σε απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης προχώρησαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης και ο Γενικός Διευθυντής Μεταρρυθμίσεων της Κομισιόν Ντέκλαν Κοστέλο. Όπως επισημάνθηκε, η Ελλάδα έχει λάβει μέχρι σήμερα περισσότερα από 24 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ εκκρεμεί η εκταμείευση ακόμη 11 δισεκατομμυρίων. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι τα τρία νέα ευρωπαϊκά ταμεία που θα διαδεχθούν το Ταμείο Ανάκαμψης μπορούν να εξασφαλίσουν αντίστοιχου ύψους πόρους για τη χώρα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι τα ποσά που θα λάβει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια μπορούν να είναι ακόμη μεγαλύτερα λόγω και του κλιματικού ταμείου. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα λειτουργία το 2027 σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Από την Κοπενχάγη, όπου συνεδριάζει η ομάδα των 5 χωρών, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τρίτες χώρες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ως πιθανός προορισμός εξετάζεται η Ουγκάντα και εναλλακτικά η Ρουάντα. Το σχέδιο αφορά μετανάστες των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί. Η Διεθνής Αμνηστία το χαρακτηρίζει παράνομο και επικίνδυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προειδοποιώντας για κινδύνους αυθαίρετης κράτησης και αναγκαστικών επαναπροωθήσεων. Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ακόμη ότι το τελευταίο 12μήνο οι αφίξεις μεταναστών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 20.000. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνι Ξηρομέρου Ετωλοκαρνανία. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, ενώ από αέρο συνδράμουν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Τα μακάβρια ευρήματα εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένα σε νάιλον. Η γυναίκα φέρεται να έχει πεθάνει πριν από περίπου 10 χρόνια. Σε εκτεταμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης προχωράει η Volkswagen, το μεγαλύτερο στην 89χρονη ιστορία της, με επιπλέον 50.000 περικοπές θέσεων εργασίας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις 100.000. Η Συμφωνία Διοίκησης και Εποπτικού Συμβουλίου απέτρεψε σύγκρουση με τα συνδικάτα και τους βασικούς μετόχους, αφήνει όμως ανοιχτό το μέλλον 4 γερμανικών εργοστασίων σε Emden, Hannover, Zwickau και Νέκαρσουλμ. Η αυτοκινητοβιομηχανία πιέζεται από τους αμερικανικούς δασμούς, την πτώση των πωλήσεων στην Κίνα και τον εντυνόμενο ασιατικό ανταγωνισμό στην Ευρώπη. Η συμφωνία έγινε θετικά δεκτή από τις αγορές, με τη μετοχή της Volkswagen να ενισχύεται σχεδόν 6% στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 εβδομάδων.
3: Ο καιρός.
22: Γενικά αίθριος αύριο, η ορατότητα αναμένεται να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια παραθαλάσσια. Η θερμοκρασία στην Αττική από 20 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραθάνου.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1.000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

δημοσιογραφική επιμέλεια Λουίζα Μαραβελάκη. Στον ήχο ο Βασίλης Νικολόπουλος και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Από πού να ξεκινήσουμε? Θλιβερά όλα τα νέα της επικαιρότητας. Δύο μακάβρια γεγονότα που μας έχουν συγκλονίσει όλους τα τελευταία 24 ώρα. Εντάξει, αν ξεκινήσουμε τώρα από τις τελευταίες εξελίξεις που αφορά το ένα από τα δύο και αναφέρομαι στο θέμα του μαραθώνα φυσικά. Αδιανόητο, μακάβριο αυτό που έχει συμβεί. Οι τελευταίες εξελίξεις λένε ότι βρέθηκε σε νάιλον η σωρός της γυναίκας. Αναφέρομαι στην ηλικιωμένη που εάν ζούσε σήμερα θα ήταν 90 ετών, σύμφωνα με όσα λένε οι συγγενείς της. Βρέθηκε λοιπόν σε νάιλον η σωρός της και γι' αυτό το λόγο συνελήφθησαν σήμερα η κόρη της και ο εγγονός της γιαγιάς δηλαδή. Χθες που είχαν γίνει οι έρευνες στο σπίτι, είχε πάει μηχάνημα του Δήμου να βοηθήσει εκεί στην αυλή του σπιτιού να δουν πού βρισκόταν η σωρός, δεν βρήκαν τίποτα και τελικά βρέθηκε σήμερα μέσα σε ειδική αποθήκη στο υπόγειο του σπιτιού. Για να τις πάρουν τη σύνταξη, όπως είπε η κόρη της ηλικιωμένης. Και το άλλο που το είδαμε λίγα 24 ώρα πιο πριν να έρχεται στο φως της δημοσιότητας, στην Κυψέλη. Ποιο άλλο θέμα? Το βρέφος μέσα στην κατάψυξη. Και το χειρότερο, η μάνα τα ρίχνει στον πατέρα και ο πατέρας στη μάνα. Την Τρίτη θα απολογηθούν πάλι. Για να δούμε αν θα ξετυλίξουν αυτό το κουβάρι της αλήθειας. Σεπτεμβρίου σήμερα, αύριο στις 5 του μήνα ανοίγουν και οι πύλες της ΔΕΘ. Αναμένονται και οι κυβερνητικές εξαγγελίες. Θα συμμετάσχουν 25 χώρες, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Ed News Radio 105,8 για όλες τις εξελίξεις. Μέσα από τις εκπομπές, τα δελτία ειδήσεων που έχουμε κάθε μισή ώρα, φυσικά το earthnews.gr. Είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, εδώ στον παλμό της επικαιρότητας. Όλες οι εξελίξεις από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, με αξιόπιστα ρεπορτάζ, ζωντανές εκπομπές. Και φυσικά μας ακούτε και στο AirTeco. Λοιπόν, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber. Στο Ed News Radio θα τα στείλετε. Γράψτε ό,τι θέλετε, στείλτε μας ό,τι θέλετε. Εδώ κοντά σας μέχρι τις 4 ακριβώς. Και πάμε έτσι να πάρουμε μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε σε λίγο πάλι μαζί.

0: Βέβαια, άλλο ένα θέμα επικαιρότητας τώρα, αυτό που μας απασχολεί και για να δούμε τι θα γίνει και το χειμώνα, είναι το ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου βρίσκεται σε έξαρση. Στο επίκεντρο είναι και η Αττική και δεκάδες άλλες περιοχές της χώρας. Εξαπλώνεται σε διάφορες περιοχές, είναι και ο ΕΟΔΗ ο οποίος έχει δώσει κάποιες οδηγίες, τι να προσέχουμε. Εγώ όμως θα ήθελα τώρα να ξεκινήσουμε από έναν άνθρωπο ο οποίος μολύνθηκε από τον ιό αυτό και μάλιστα ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, μας είπε, γιατί νοσηλεύτηκε αρκετές ημέρες, έμεινε στο νοσοκομείο. Για να δούμε πώς βίωσε αυτή την περιπέτεια ο κύριος Κωνσταντίνος Χακάς, ο οποίος είναι και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, Χάκας.
0: Ο κύριος Χάκας, με συγχωρείτε.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Πότε νοσήσατε, κύριε Χάκα?
1: Αυτό πρέπει να έγινε γύρω στις αρχές του Ιουλίου, γύρω στις 10 Ιουλίου περίπου.
0: Το καταλάβατε αμέσως?
1: Θα σας πω. Έχω ένα εξοχικό στην Αρτέμιδα που είναι και το σπίτι μου εκεί. Και συνήθως πηγαίνω για ψάρεμα με φίλους. Αυτό πρέπει να έγινε στο ψάρεμα. Η διάρκεια ήταν περίπου μία εβδομάδα από την ημέρα, δηλαδή δεν μπορώ να προσδιορίσω πότε με τσίμπησε το κουνούπι, αλλά ήταν περίπου μία εβδομάδα που πέρασε.
0: Τι συμπτώματα είχατε αυτές τις μέρες?
1: Τα συμπτώματα αυτά μου παρουσιάστηκαν μετά από 4 μέρες και αναγκάστηκα και πήγα στον Ευαγγελισμό. Αμέσως μου κάνανε εξετάσεις για εγκεφαλίτιδα και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα και με την ομιλία. Μπέρδευα τα λόγια μου, ακαταλαβίστηκα πράγματα.
0: Εσείς δεν είχατε υποψιαστεί ότι αυτό μπορεί να είναι από το τσίμπημα ενός μολυσμένου κουνουπιού? Όχι,
1: δυστυχώς όχι, δεν το γνώριζα. Και έγιναν όλα αυτά πάρα πολύ γρήγορα, γιατί αυτό που ένιωσα τις πρώτες μέρες ήταν τρομερή ατονία στο σώμα μου.
0: Από τα πρώτα 24 ώρα
1: υπνηλία,
0: δηλαδή.
1: Ναι, η πνηλία και μια κόρπωση.
0: Και στον Ευαγγελισμό λοιπόν που πήγατε διαπιστώθηκε...
1: Μετά από 8 μέρες μου κάναν κάποιες εξετάσεις, τις πήγανε σε ένα ερευνητικό κέντρο και διαπιστώσανε ότι είναι καθαρά ο ιός του Δυτικού Νείλου αυτό που το προξένησε όλα αυτά.
0: Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας στο νοσοκομείο πώς ήσασταν, αισθανόσασταν καλύτερα ή όχι?
1: Όχι, δεν ήμουνα καλύτερα, ειδικά την πρώτη εβδομάδα χειροτέρευε το πράγμα. Βρισκόμουν συνέχεια σε σύγχυση, δεν μπορούσα να φάω καθόλου, δεν έτρωγα, δηλαδή μου μυρίζαν τα φαγητά. Η γυναίκα μου που προσπάθησε να μου δώσει 2-3 μπουκές για να πω ότι έχω φάει κάτι. Και τρομερή υπνηλία. Αυτή η κούραση, η κόπωση που είχα και η υπνηλία ήταν τα δύο βασικά.
0: Πυρετό είχατε, υψηλό πυρετό?
1: Όχι, δεν είχα. Μία μέρα έκανα πυρετό, ο οποίος έπεσε, δεν ήταν κάτι.
0: Και πόσες μέρες χρειάστηκε να μείνετε στο νοσοκομείο?
1: 11 μέρες έμεινα στο νοσοκομείο.
0: 11 μέρες. Και μάλιστα, είχατε και τη φροντίδα δηλαδή μέσα στο νοσοκομείο και σας πήρε 11 μέρες για να πάρετε εκστήριο.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν σοβαρό, τουλάχιστον
1: και μου λένε οι γιατροί, μου είπαν ότι είστε πολύ τυχερός, κύριε Χάκα, μετά από όλο αυτό. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στις ΜΕΣ που δεν ξέρουμε πότε θα βγουν και αν θα βγουν.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί αν επηρεάσει πάρα πολύ, δεν ξέρεις, μπορεί να σε οδηγήσει στο νοσοκομείο, να νοσηλευθείς, να μείνεις πολλές μέρες όπως εσείς. Είναι και θέμα οργανισμού, βέβαια.
1: Ακριβώς. Και βέβαια οι γιατροί μου είπαν μετά από την νοσηλεία, κατευθείαν όταν πάω σπίτι, ξεκούραση για 2 εβδομάδες, ούτε οδήγηση και πλήρη ξεκούραση.
0: Και φαντάζομαι έχετε χάσει πολλά κιλά, συνήθως όταν κάποιος...
1: Έχασα 10 κιλά αυτές τις μέρες. 10 κιλά
0: βεβαίως.
1: Μπήκανε τα κόκαλα μέσα. Στην κυριολεξία δηλαδή, και έχω αρχίσει ευτυχώς κάθε μέρα που περνάει και παίρνω κιλά.
0: Άρα πρέπει... χρειάζεστε και ειδική διατροφή τώρα.
1: Βέβαια. Μα κάνω ειδική διατροφή. Και συμπληρώνω κάθε μέρα που περνάει, είναι και καλύτερα.
0: Μάλιστα. Τι να πω, περαστικά, καλή ανάρρωση, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που μιλήσατε και χρειάζεται προσοχή για όλους μας.
1: Ναι, θέλει προσοχή, πραγματικά θέλει προσοχή.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

Βέβαια, η έξαρση του ιού αποδίδεται και στον ήπιο χειμώνα, στις έντονες βροχοπτώσεις, στις πλημμύρες. Είναι διάφορες συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη και την κυκλοφορία των κουνουπιών. Ως πρώτη λύση, αυτό που προτείνουν οι ειδικοί, και να μην φοβόμαστε κι εμείς, αντικουνουπικό, όπου κι αν είστε, όλες τις ώρες.

0: και επειδή όπως είπαμε νωρίτερα η Αττική είναι το λεκανοπέδιο Αττικής, βρίσκεται στο επίκεντρο, είναι αρκετοί οι δήμοι που έχουν καταγράψει κρούσματα. Θεωρείται το λεκανοπέδιο Αττικής δηλαδή ως περιοχή υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση της μετάδοσης. Να σας πω ότι χθες κιόλας η περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, ο Δήμος στο Παλαιό Φάλιρο, προχώρησε σε έκτακτους ψεκασμούς για την αντιμετώπιση των κουνουπιών. Θα μας πει περισσότερα ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, ο κύριος Γιάννης Φωστηρόπουλος. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα κύριε Καραθάνου. Σε εσάς τους ακροατές σας εύχομαι να υπάρχει υγεία και οτιδήποτε πάει να γίνει στραβό να μπορούμε να το βελτιώνουμε σε συνεργασία, πολιτεία, αυτοδιοίκηση αλλά και πολίτες.
0: Έτσι ακριβώς. Τι γίνεται εκεί, τι έγινε χθες στο Παλαιό Φαλήρο, πώς πήρατε λοιπόν αυτή την αφορμή για να ψεκάσετε?
1: Προχθές, ακριβώς προχθές, λάβαμε ένα μήνυμα από τον ΕΟΔΗ ότι επιβεβαιώθηκε κρούσμα όπου η κατοικία του ήταν σε μια περιοχή του Παλαιού Φαλήρου. Αυτόματα λοιπόν ενεργοποιήθηκε ένα πρωτόκολλο στο οποίο είμαστε ενημερωμένοι, που έλεγε ότι θα έπρεπε να τοποθετηθεί παγίδα στην περιοχή που βρέθηκε το κρούσμα, ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν το κουνούπι το οποίο τσίμπησε τον άνθρωπο είναι από την περιοχή. Και μετά από 24 ώρες, δηλαδή αυτό έγινε προχθές το μεσημέρι, χθες το μεσημέρι λοιπόν ξεκινήσαμε τη διαδικασία σε συνεργασία με την περιφέρεια. Ανέλαβε ο Δήμος να κάνει την απεντόμωση, την κουνουποκτονία στην ευρύτερη περιοχή των 200 μέτρων γύρω από το σημείο που βρέθηκε το κρούσμα.
0: Σύμφωνα με το πρωτόκολλο δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ακολουθήθηκε ένα πρωτόκολλο και ξέρετε γιατί mm-hmm. εμείς που ζούμε σε περιοχές που είναι κοντά στις εκβολές ρεμάτων. Mm-hmm. Εμείς έχουμε το ρέμα της Πικροδάφνης, παλαιότερα η περιοχή μας λεγόταν Βουρλοπόταμος, έχουμε μάθει να ζούμε με νερά και γενικότερα ακόμα και η περιοχή μας έχει πολλά νερά. Γι' αυτό λοιπόν εδώ και χρόνια ακολουθούμε μια διαδικασία η οποία δεν είναι μόνο ψεκασμοί σε εβδομαδία ή σε δύο εβδομάδες, σε ένα διάστημα δηλαδή κάποιων ημερών, αλλά παράλληλα κάνουμε και μια εντομολογική επιτήρηση όπως λέγεται, δηλαδή η εταιρεία που έχει αναλάβει αυτό το θέμα των ψεκασμών mm-hmm. Στην παγίδες, έχει στήσει πέντε διαφορετικά σημεία του Φαλήρου όλο το χρόνο mm-hmm. κάποιες παγίδες για να παρακολουθούμε λοιπόν την πορεία των εντόμων και τη διαδικασία αναπαραγωγής τους αλλά και το είδος αν θέλετε του κουνουπιού που αναπτύσσεται.
0: Οι ψεκασμοί αυτοί είναι επικίνδυνοι για τα κατοικίδια μας όταν τα πάμε βόλτα ή όχι?
1: Λοιπόν, πολύ σωστά αναφερθήκατε. Αυτή η συγκεκριμένη ψεκασμή που κάναμε, γι' αυτό ζητήσαμε τα κατοικίδια να όποιοι δυνατόν να μείνουν στο σπίτι, είναι με βιολογικό παράγοντα, αλλά δεν πάβουν να είναι με ισχυρότερη δόση προκειμένου να καλύψουμε ένα μεγάλο ποσοστό, να εξοντώσουμε το πιθανό κουνούπι το οποίο, να ξέρετε, δεν βρέθηκε. Κρούσμα βρέθηκε στο Φάλιρο. Mm-hmm. Το κουνούπι δεν έχει εντοπιστεί. Περιμένουμε βέβαια για τα αποτελέσματα, δεν έχουν βγει, αλλά σε προηγούμενους ελέγχους που έχουμε βρει τώρα στην περιοχή, εμείς δεν έχουμε βρει κάποιο κουνούπι το οποίο να δείχνει ότι είναι μολυσμένο. Mm-hmm. Παρόλα αυτά όμως, εκτός από τους τακτικούς που κάνουμε όπως σας είπα ανά δεύτερη εβδομάδα, και αυτό γιατί συνεργαζόμαστε με το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδικά στο κομμάτι του ρέματος με την περιφέρεια, μία εβδομάδα κάνει η περιφέρεια, μία εβδομάδα εμείς κάνουμε συνήθως επίγειους, η περιφέρεια κάνει και επίγειους και με drone. Αλλά στο ευρύτερο κομμάτι του Παλαιού Φαλήρου, επειδή έχουμε νερά παντού, εμείς να ξέρετε ότι ρίχνουμε και στα φρεάτια μια ειδική ταμπλέτα, η οποία είναι αργής διασπάσεως για να έχει μεγαλύτερο χρόνο, αν θέλετε, που κρατάει, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε ευρύτερα τον πληθυσμό.
0: Να μας πείτε, πέρα, ναι. Παρακαλώ, να ολοκληρώσετε.
1: Και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο ζητούμε κάθε φορά από όλους είναι ότι δεν μπορεί δηλαδή να γίνεται μεμονωμένα και να περιμένουμε από την πολιτεία ή να εξαφανιστούν όλα τα κουνούπια και τα έντομα. Θα πρέπει και ο καθένας από εμάς να ακολουθεί τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και της πολιτείας που λένε πώς, με ποιο τρόπο προστατευόμαστε, πότε πρέπει να ποτίζουμε, τι πρέπει να προσέχουμε. Δηλαδή θα πω χαρακτηριστικά, χωρίς να θέλω να εντοπίσουμε ότι στο σημείο που βρέθηκε το κρούσμα, ακριβώς δίπλα υπήρχε εσωτερικό συντριβάνι με στάσιμο νερό. Mm. Δεν σημαίνει ότι είχε σχέση το ένα με το άλλο, αλλά σας λέω για να δώσω να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται να μην προσέχουμε και εμείς οι ίδιοι, γιατί ένα μικρό σημείο, αυτό το λένε, το ακούτε συνεχώς, ένα μικρό πιατάκι ας πούμε που θα μείνει με νερό στάσιμο, μπορεί να μαζέψει 150 προνήθες, να γίνουν κουνούπια.
0: Γι' αυτό μας λένε να ποτίζουμε νωρίς το πρωί, που μέσα στην ημέρα θα έχει εξατμιστεί και το νερό και όχι το βράδυ.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο όμως να γίνεται παντού. Δηλαδή, ακούμε και ακραία σενάρια, να αδειάσουμε τις πισίνες και όλα αυτά. Ξέρετε κάτι, ζούμε μαζί με αυτά τα έντομα. Πρέπει να μάθουμε ότι συνυπάρχουν. Άρα, τι κάνουμε, προσπαθούμε να βρούμε τους καλύτερους δυνατούς τρόπους για να αποφύγουμε το οποιοδήποτε κακό μπορεί να προέλθει από αυτά.
0: Και δύο πράγματα θα ήθελα να πείτε πολύ συνοπτικά και θα σας αφήσουμε μετά. Να μας πείτε τι πρέπει να προσέχουν οι κάτοικοι τις ώρες αυτές που ψεκάζεται, γιατί ενδεχομένως ενδεχομένως αύριο να γίνει και σε κάποιον άλλον Δήμο.
1: Ωραία. Ωραία. Φαντάζομαι ότι δεν είναι συνηθισμένοι, αλλά θα πρέπει 3 ώρες μετά την απολύμανση, την εντομοκτονία μάλλον, θα πρέπει να προσέχουν να μην βγαίνουν έξω, προκειμένου να μην αναπνέουν προφανώς τα σκευάσματα τα οποία σας είπα είναι βιολογικά, αλλά εμείς δίνουμε προτεραιότητα στην πρόληψη. Και από εκεί και πέρα να είναι κλειστά τα παντζούρια, τα μπαλκόνια τους, όταν γίνεται ο ψεκασμός και για τις επόμενες 2-3 ώρες. Αυτά είναι τα βασικά όταν γίνεται ψεκασμός σε μια περιοχή στην οποία όμως την εντοπίζουν οι Δήμοι. Δηλαδή, εμείς όταν ανακοινώθηκε το κρούσμα, αμέσως βγήκε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και η Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Σε κάθε πολυκατοικία έβγαλε ανακοίνωση λέγοντας πότε θα γίνει η εντομοκτονία, τι θα πρέπει να προσέξουν οι συγκάτοικοι μας, οι συμπολίτες μας, για να έχουν τα μέτρα προστασίας. Και παράλληλα με κάθε τρόπο προσπαθήσαμε να διαδώσουμε ότι αυτή η περιοχή από την οδό, ας πούμε, για παράδειγμα Τρίτωνος μέχρι την οδό Ποσειδώνας και από την οδό από το ρέμα της Πικροδάφνης, γιατί πιάσαμε το ρέμα της Πικροδάφνης, ναι, μέχρι την οδό Αχιλλέως, έπρεπε να τηρήσουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Τα κάνανε και ξέρετε, νιώσαμε και μεγάλη ασφάλεια γιατί οι συμπολίτες μας γνωρίζαν το θέμα.
0: Συνεργάστηκαν
1: απόλυτα και εισπράξαμε, αν θέλετε, επειδή βγήκαμε τα συνεργεία, εισπράξαμε και αυτό ότι νιώθουν ότι γίνεται μια προσπάθεια συντεταγμένη και χωρίς πανικό. Γιατί εμείς είπαμε κουνούπι βρέθηκε, αλλά πανικός δεν πρέπει να υπάρξει.
0: Έτσι, σωστό. Και να κρατήσουμε αυτό για το κλείσιμο.
1: Συγγνώμη, κουνούπι βρέθηκε.
0: Βρέθηκε κρούσμα.
1: Να κρατήσουμε αυτό. Και ότι εμείς το παρακολουθούμε διαρκώς σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή, δεν πάμε αποσπασματικά έχοντας, σας είπα, ζούμε δίπλα σε ένα ρέμα. Ξέρουμε ότι θα υπάρξουν και νερά που θα μείνουν στάσιμα. Ξέρουμε ότι θα υπάρξει θέμα δηλαδή με το νερό. Και ναι, τα κουνούπια εξακολουθούν λόγω της θερμοκρασίας να μένουν μέχρι πολύ αργά. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι πέρυσι κάναμε κουνουποκτονίες μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου. Δηλαδή, ναι, πολλές φορές τι λέμε το χειμώνα, ότι τα έντομα, τα κουνούπια δεν υπάρχουν και όμως υπάρχουν, αντέχουν. Οι καιρικές συνθήκες έχουν αλλάξει.
0: Έτσι, αλήθεια είναι αυτό και θα κρατήσουμε αυτό, κύριε Φωστηρόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα βάλουμε μια άνω τελεία. Πάλι θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό.
1: Να επανέλθουμε και με κάτι ευχάριστο, αν προλαβαίνω σε μισό λεπτό. Σας προσκαλούμε στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου, έχοντας ψεκάσει και το χώρο, στην παραλία του Μπάτη, για το φεστιβάλ που κάνουμε κάθε καλοκαίρι, εντελώς ωραία για τον κόσμο. 10 μέρες από σήμερα μέχρι και τις 13 του μήνα, όποιος έχει τη διάθεση και την όρεξη, εντελώς δωρεάν στην παραλία μας, μπορεί να απολαύσει ένα υπέροχο μουσικό πρόγραμμα.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Μπιλάλη και εμείς πάλι θα είμαστε εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε οικονομικό συνέδριο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνη Ξηρομέρου Αιτωλοκαρνανίας. Επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Επίσης, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με νέα οχήματα καθώς και 2 αεροσκάφη. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 60χρονος που κατηγορείται για 4 εμπρισμούς μέσα σε 5 μέρες στη Μεσσηνή. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονη, στα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα λειτουργίας το 2027 σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις, τόνισε από την Κοπενχάγη που πραγματοποιείται η Σύνοδος ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Μείνετε εδώ κοντά μας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λουίζα Μαραβελάκη, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Δύο φωτιές είναι σε εξέλιξη, προς το παρόν σε χαμηλή βλάστηση. Είναι και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Είναι στην περιοχή στο Λεσίνη Ξηρομέρου Αιτωλοκαρνανίας και στην περιοχή Ασπρόχρωμα Μεσσηνίας.

επίγειες αέριες δυνάμεις όπου χρειαστεί, πυροσβεστική είναι πάντα στη πρώτη γραμμή, η Δήμη. Βλέπω τώρα στο airnews.gr. Στην Καλαμάτα λέει προφυλακιστέως ένας 60χρονος για 4 εμπρισμούς στη Μεσίνη. Είναι αυτό που λέμε συνέχεια, αλλά είναι και οι ειδικοί εδώ, ότι οι περισσότερες φωτιές οφείλονται στην ανθρώπινη αμέλεια.

0: Έχουμε βγει πολλές φορές και εδώ και στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και βλέπουμε συνέχεια να γίνονται διάφορα ατυχήματα στη θάλασσα. Τώρα το καλοκαίρι το είδαμε αυτό αρκετά συχνά και αυτό το που έτσι είναι θλιβερό, θα έλεγα, και μας έχει έτσι, είναι δυσάρεστο, είναι ότι βλέπουμε και ανήλικα παιδιά μέσα στις διακοπές τους, οι γονείς, οι υπεύθυνοι και σε διάφορες επιχειρήσεις που έχουν jet ski και λοιπά, έτσι για να περάσουν καλά στις διακοπές, επιτρέπουν, κάνουν τα στραβά μάτια ή δεν γνωρίζουν ίσως οι γονείς, δεν ξέρω, να μπορούν τα παιδιά έτσι να έχουν αυτή τη μία ώρα μέσα στη θάλασσα να οδηγήσουν ένα jet ski χωρίς να γνωρίζουν τους κανόνες ασφαλείας, χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα, χωρίς να επιτρέπεται, το πιο σημαντικό, σε παιδιά κάτω των 18 ετών να οδηγούν σκάφος, jet ski και οτιδήποτε άλλο, έτσι απλά γιατί θεωρούν ότι στις καλοκαιρινές διακοπές μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Βάλη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών, και μαζί του θα συζητήσουμε αυτό το θέμα, γιατί βλέπουμε εκεί που πάμε να το ξεχάσουμε το θέμα, όλο και κάποιο ατύχημα γίνεται στη θάλασσα και το επαναφέρουμε. Κύριε Βάλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Να πω ότι σας ακούμε όλο το καλοκαίρι να φωνάζετε για ανήλικα παιδιά και για μεγάλους σε ηλικία, βέβαια, έτσι, και για ενήλικες που είναι και αυτοί χωρίς δίπλωμα και χωρίς να τηρούν το νομοθετικό πλαίσιο. Και είδαμε πάλι πότε ήταν. Χθες ήταν ή προχθές, ένα ζευγάρι Ισραηλινών.
1: Χθες,
0: μπράβο, που έπεσε πάνω στα βράχια, είχαν νοικιάσει ένα βαρκάκι. Το οποίο νομίζω δεν ξέρω αν αυτά χρειάζονται και δίπλωμα.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Και έφτασαν στα βράχια. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι έτσι πολύ πολύ σοβαρό. Όμως το λιμενικό έπρεπε να πάει εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Έπρεπε να τους
1: έπρεπε εμείς να πληρώσουμε τα καύσιμα. Έπρεπε εμείς να πληρώσουμε τα καύσιμα του λιμενικού για να πάει εκεί. Έπρεπε το λιμενικό να πάει που είναι υποστελεχωμένο. Έπρεπε να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος και να βάλουμε ένα κρατικό μηχανισμό σε τρέξιμο κίνδυνο έξοδα. Γιατί εμείς επιτρέπουμε κάτι να γίνεται ενώ δεν θα έπρεπε να το επιτρέπουμε.
0: Και κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα γιατί οι άνθρωποι είναι σχετικά καλά στην υγεία τους, έτσι. Γιατί αν είχαμε κάτι τραγικό θα τα λέγαμε αλλιώς.
1: Και τι θα άλλαζε, τόσο καιρό τα λέμε και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Από τη στιγμή που επιτρέπεις σε ένα ανήλικο, σε ένα ενήλικο, να νοικιάσει κάτι χωρίς κανένα δίπλωμα, χωρίς καμία εμπειρία, από εκεί ξεκινάει όλο το λάθος.
0: Οι επιχειρήσεις που έχουν αυτά τα jet ski, βαρκάκια κλπ. Δεν το γνωρίζουν.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχουν δύο τινά. Ένα, πρέπει τα jet ski να δίνονται χωρίς δίπλωμα. Όχι, είναι υποχρεωτικό το jet ski να υπάρχει δίπλωμα ταχυπλώου. Τους ελέγχει κανείς, γίνονται έλεγχοι για να δουν τις παραβάσεις, γιατί το κάνουν αυτοί για να βγάλουν χρήματα. Όχι, γιατί είναι όλες οι υπηρεσίες υποστελεχωμένες, δεν υπάρχει κόσμος να τους ελέγξει. Άρα, ξεκινάμε από το ένα κομμάτι. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Επιτρέπεται τα βαρακάκια να νοικιάζονται χωρίς δίπλωμα? Επιτρέπεται. Ζητάνε να είναι ενήλικος ή ανήλικος? Όχι, σε οποιονδήποτε. Γιατί δεν βάζουμε ένα όρο να υπάρχει μια κατάσταση που να μπορεί να υπάρχει ένα έλεγχος και να υπάρχει μια πιστοποίηση όπου θα φαίνεται ότι ο άλλος έχει μια γνώση και έχει μια εκπαίδευση και ξέρει να το κάνει? Είναι το ερώτημα. Δεν υπάρχει κάποιο δημοσιονομικό κόστος, γιατί δεν κάνουμε κάτι? Και ξέρετε τι γίνεται, λένε κάποιοι, καλά να δώσουμε δίπλωμα ταχυπλώου για το βαρκάκι, αφού στο βαρκάκι κάνεις μαθήματα για να πάρεις το δίπλωμα ταχυπλώου. Δεν θες δίπλωμα ταχυπλώου? Να βγάλουμε ένα άλλο δίπλωμα που θα έχει μια πιστοποίηση για λίγες ώρες, όπου θα μπορεί ένας ξένος να το κάνει. Αλλά κάτι πρέπει σίγουρα να έχει και να γίνεται για να μπορεί να γίνει κάτι. Εμείς τα αφήνουμε όλα στην τύχη τους, δυστυχώς, στη θάλασσα, και δεν βλέπω να υπάρχει καμία εξέλιξη. Και αυτό είναι που με ανησυχεί, ότι ένα θέμα που είναι μείζωνο σημασίας, γιατί έχει θέμα ασφάλειας, έχει θέμα πρόληψης μέσα στη θάλασσα, αντί να δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε χωρίς κανένα δημοσιονομικό κόστος που δεν έχει, βλέπω ότι δεν υπάρχει η τόλμη και η πολιτική βούληση για να δώσουμε ένα τέλος και να μπει ένα πλαίσιο και στη θάλασσα με αλλαγμένο νομοθετικό πλαίσιο, όπου θα προασπίζει την ασφάλεια, την πρόληψη, για να μπορούν και οι άνθρωποι να κάνουν τις διακοπές τους και τα μπάνια τους με ασφάλεια. Εμείς δυστυχώς βλέπουμε ότι όλα στη θάλασσα είναι στην τύχη τους.
0: Εντάξει, θλιβερό είναι αυτό που λέτε, έτσι όπως το παρουσιάζετε, ότι είναι
1: όλα στην τύχη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς η πραγματικότητα αυτή είναι. Οι γονείς Κάποιοι ξέρουν, κάποιοι δεν ξέρουν. Οι επαγγελματίες το κάνουν για τα χρήματα. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν πρέπει να παρέμβουμε, να αλλάξουμε το νομοθετικό πλαίσιο, να ενισχύσουμε τις λιμενικές υπηρεσίες με κόσμο, να γίνονται περισσότεροι ελέγχοι και αυστηρά πρόστιμα, να θέσουμε ένα πλαίσιο ότι όλοι πρέπει να γνωρίζουν, να έχουν ένα ανάλογο πιστοποιητικό με ένα ανάλογο δίπλωμα, να μπορούν να κυβερνήσουν. Δεν γίνεται στεριά να μην μπορεί να κάνει τίποτα και στη θάλασσα να είναι όλα ανεξέλεκτα και να μην παρεμβαίνει κανένας, να μην γίνεται τίποτα.
0: Και εσείς λέτε όσον αφορά τα ανήλικα παιδιά, ούτε στα 17 ετών δηλαδή, καθόλου.
1: Σας ξαναλέω λοιπόν, είναι ποτέ δυνατόν σε ένα παιδί 12, 13, 14 με 50-100 ευρώ να βάλει 6 φίλους μέσα να πιούν και να κάνουν βόλτες με τα φουσκωτά και με τα πολυστερικά βαρκάκια? Το βλέπετε λογικό?
0: Απαράδεκτο, απαράδεκτο.
1: Και όμως αυτό γίνεται, γιατί δεν υπάρχει κάτι που να το περιορίζει, δεν υπάρχει πλαίσιο σε κάτι, σε τίποτα. Άρα δίπλωμα τους λες δεν χρειάζεται, ηλικιακό όριο δεν υπάρχει, αλλά απ' την άλλη στη στεριά όμως τους απαγορεύεις τα πατίνια, τους απαγορεύεις να έχουν ένα ηλεκτρικό πατίνι παράδειγμα ή το ηλικιακό όριο. Στη θάλασσα δηλαδή είναι πιο cool να οδηγάει κάποιος ένα βαρκάκι ή ένα jet ski από το να είναι στη στεριά με ένα πατίνι? Δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα εδώ πέρα γιατί συζητάμε.
0: Εγώ θα πω όμως και το εξής, ότι ναι μεν εντάξει έχουν είναι εύλογα τα επιχειρήματά σας, να πούμε όμως και το εξής, ότι δεν μπορούμε να βάλουμε μια αστυνομία, έναν λιμενικό δηλαδή κάθε φορά σε κάθε επιχείρηση. Δεν θα όφιλε η ίδια η επιχείρηση να έχει έναν άνθρωπο υπεύθυνο που να γνωρίζει και να είναι σε αυτό το βαρκάκι μαζί με αυτή την ομάδα, με αυτά τα παιδιά ή την οικογένεια που θα επιλέξει να πάει μια βόλτα? Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις τον λιμενικό σε όλες τις επιχειρήσεις. Αυτό θέλω να πω.
1: Θα σας απαντήσω εγώ σε αυτό. Στη στεριά μπορείς να βάλεις ένα τροχονόμο σε όλα τα φανάρια? Όχι.
0: Δεν μπορείς. Όχι.
1: Όχι. Γιατί βάλαμε κάμερες και γιατί αλλάζουμε κάθε μέρα τον GOK και τον ενισχύουμε και τον αλλάζουμε? Για απαντήστε μου εσείς. Στη θάλασσα ξέρετε από πότε έχει να γίνει αλλαγή σε πλαίσιο? Από το 1950 και από το 1970. Το βρίσκετε λογικό εσείς αυτό σαν επιχείρημα? Δηλαδή στη στεριά κυνηγάμε τους πάντες και στη θάλασσα τα αφήνουμε όλα ανεξέλεκτα? Το θέμα είναι ο λιμενικός ή να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, να φοβούνται αυτοί που ο λόγος τους δεν τους νοιάζει? Γιατί λέει μια επιχείρηση, βγάζουν χρήματα, δεν υπάρχει κάποια παρανομία, νόμιμο είναι, δεν τους ενοχλεί κανείς, δεν τους ελέγχει κανείς, δεν κάνουν κάτι. Τη δουλειά τους κάνουν, χρήματα βγάζουν. Το ότι τα βγάζουν και δεν είναι
0: εννοείται,
1: με ασφάλεια.
0: Υπάρχει ένα κενό που τους επιτρέπει να το κάνουν αυτό γιατί δεν φοβούνται τον νόμο, αυτό
1: ακριβώς,
0: λέτε.
1: Όπου δεν υπάρχει τίποτα. Όταν εσείς μπορεί το παιδί σας να πάει να κάνει μια ενοικίαση και δεν είναι παράνομη, είναι νόμιμη, του το επιτρέπουν, ο άλλος τι φταίει? Από τη στιγμή που έχει μια επιχείρηση και βγάζει κάποια χρήματα αφού το επιτρέπει σαν κράτος, σαν πολιτεία και δεν έχει αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, αυτός φταίει? Καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα? Όταν δίνεις έναν άνθρωπο το δικαίωμα να κάνει αυτά τα πράγματα, δεν φταίει αυτός. Φταίς εσύ που δεν έχεις βάλει ένα φρένο και ένα έλεγχο. Και γιατί φταίς εσύ? Γιατί οι υποδομές έχουν μείνει ίδιες. Ο τουρισμός αυξάνεται συνεχώς, οι επιχειρήσεις αυξάνονται συνεχώς και φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Δεν πρέπει να μπει ένα τέλος, ένας φραγμός και ένα πλαίσιο ασφαλείας και να μπορούν να γίνονται όλα αυτά που συζητάμε με ασφάλεια, και ο επιχειρηματίας να βγάζει τα λεφτά του και οι άλλοι να μην κινδυνεύουν και να μην τρέχει ο κρατικός μηχανισμός και όλα
0: εντάξει,
1: να είναι μια χαρά.
0: Απλώς είδαμε χθες ότι είναι δύο Ισραηλοί, δεν είναι μικρά παιδιά, δεν είναι ανήλικα 12 και 14 ετών. Και
1: αλλά δεν έχουν γνώση όμως, δεν έχουν,
0: ναι,
1: δίπλωμα,
0: δεν, έχουν
1: δεν ξέρουν τίποτα. Και από το πιο αστείο ποιο είναι ότι τους πήρε ο καιρός, δεν το καταλάβανε, δεν δώσανε βάση και τους έβγαλε πάνω στην ξέρα, στις φλέβες. Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσο χειρότερο είναι το πράγμα. Δηλαδή για σκεφτείτε εσείς να κάνατε μπάνιο και εκείνη τη στιγμή να κάνει το παιδί σας μπάνιο και να έρθει αυτή η βάρκα πάνω του με τη μηχανή ή να περνάει ένα σκάφος και να πέσει πάνω.
0: Ανεξέλεγκτη.
1: Δηλαδή, είναι ακριβώς, αλλά οι άνθρωποι δεν φταίνε. Τι φταίει το λιμενικό που έχει υποστελεχωμένο κόσμο να τρέχουν όλοι με το πλωτό να το σώσουν και εμείς να πληρώνουμε τα καύσιμα του πλωτού? Για πείτε
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι, αυτό είπαμε δηλαδή, νωρίτερα, ότι δεν μπορούμε δεν να βάλουμε έχει. Έναν λιμενικό σε κάθε
1: ναι,
0: επιχείρηση.
1: Αλλά τι γίνεται όμως, επειδή δεν έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό, οι άνθρωποι τρέχουν να κάνουν υπερπροσπάθειες. Πληρώνουμε εμείς ένα σωρό έξοδα, οι άνθρωποι ταλαιπωριούνται με πολύ χαμηλούς μισθούς και το αποτέλεσμα είναι ότι τρέχουν γιατί εμείς δεν βάζουμε ένα φρένο στην πρόληψη να μην φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Γιατί αν υπήρχε πρόληψη και γνώριζαν, δεν θα ήταν τόσο έντονο και τόσο συχνό το φαινόμενο που βλέπουμε καθημερινά.
0: Άρα πιο αυστηρή νόμη και στη θάλασσα, αυτό μας λέτε. Γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε τώρα την τύχη μας στον κάθε επιχειρηματία που έχει την ανθρωπιά ή όχι.
1: Δεν
0: για
1: υπάρχουν
0: να...
1: αυτά. Δυστυχώς στην Ελλάδα, η κυρία Καραφάνου, να ξέρετε, στην
0: και
1: Ελλάδα...
0: Και να βάλουν όρια.
1: Δεν μπορεί αυτό. Να μπει όχι στην Ελλάδα. Δυστυχώς σήμερα που μιλάμε έχουν χαθεί αυτές οι αξίες. Η κυριαρχεί μόνο η αξία του χρήματος. Δυστυχώς και αυτές οι αξίες έχουν χαθεί. Άρα όταν βλέπετε ότι έχουν χαθεί κάποια πράγματα πρέπει να παρεμβαίνει σαν πολιτεία με νόμους, να αλλάζει το πλαίσιο και να είναι κάτι που είναι λογικό. Δεν είναι παράλογο όταν στη στεριά όλοι για να κάνεις μια κίνηση χρειάζεται να έχεις ένα πιστοποιητικό, ένα δίπλωμα στη θάλασσα, να μην χρειάζεται απολύτως τίποτα. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο το κομμάτι αυτό.
0: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, φέτος είδαμε και πολλά τέτοια ατυχήματα στη θάλασσα. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αν έχει αλλάξει κάτι, αν έχει αυξηθεί ο τουρισμός ή οι επιλογές των ανθρώπων και νοικιάζουν περισσότερα σκάφη.
1: Όχι, σας είπα και προηγουμένως, γιατί βλέπετε περισσότερα και πιο συχνά, γιατί έχει αυξηθεί ο κόσμος, έχουν αυξηθεί αυτά τα επαγγέλματα, επιχειρήσεις για να καλύψουν αυτόν τον κόσμο και γίνεται πιο συχνά. Άλλο να είναι ένα νησί και να έχει 5 και άλλο τώρα να έχει 30, παράδειγμα Βαρακάκη.
0: Άλλο να έχει 1.000 τουρίστες, ναι.
1: Σωστά. Άλλο να έχει 1.000 τουρίστες, άλλο 10.000. Άρα, αφού αυξάνονται όλα αυτά τα πράγματα και βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, εμείς γιατί δεν παρεμβαίνουμε να αλλάξουμε το νομοθετικό πλαίσιο, είναι το ερώτημά μου, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένα δημοσιονομικό κόστος, γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση και τόλμη να βάλουμε ένα τέλος και ένα φρένο σε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, πώς γιατί ενδεχομένως έως τώρα ίσως να μην ήταν όλα αυτά, όλες αυτές οι επιχειρήσεις και αυτά τα ατυχήματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι πολλές φορές πρέπει να δούμε το πρόβλημα και να το αλλάξουμε. Όπως αυτό με τα πατίνια που είπατε νωρίτερα.
1: Όμως, ξέρετε τι γίνεται όμως. Εγώ αυτά δεν τα λέω τώρα. Τα λέω τα τελευταία 2, 3, 4 χρόνια. Τα επισημαίνω κάθε χρόνο. Δεν γίνεται λοιπόν να πούμε ότι δεν ξέρουμε όταν έχουμε στείλει επιστολές, όταν έχουν παίξει όλα τα κανάλια, όλα τα ραδιόφωνα, όλα τα site, όλα έχουμε ενημερώσει τα πάντα. Δεν γίνεται τώρα. Στα πατίνια έγινε το γεγονός και επί τόπου πήραμε μέτρα. Σε πρώτο χρόνο, αντανακλαστικά γρήγορα. Εδώ σας λέω τώρα ότι είναι ένα πράγμα που το συζητάμε 3-4 χρόνια. Δεν μιλάμε
0: κάποιος
1: τώρα.
0: Κάποιος ο οποίος, για παράδειγμα, οι Ισραηλινοί, τώρα το λέω επειδή είναι πρόσφατο πολύ το περιστατικό, γιατί έχουμε ξαναδεί τέτοια.
1: Ναι.
0: Έχουν κάποια ποινή, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, έχουν κάποιο πρόστιμο, επειδή
1: έχουν
0: δεν γνωρίζουν.
1: Έχουν κάποιο πρόστιμο μόνο όταν κάνεις κάτι και βάλεις όλο το μηχανισμό σε αυτό και καλά, ότι ξέρεις ότι είναι μια επικίνδυνη κατάσταση και εσύ πας, π.χ. έχει 7-8 μποφόρ και εσύ βγήκες βόλτα έξω και έβαλες σε κίνδυνο το μηχανισμό. Είσαι σε μια παραλία, ναι, και έχει καιρικά φαινόμενα άσχημα και πήγες με το ΣΑΜ να κάνεις ένα πρόβλημα και βάζεις όλο το μηχανισμό σε κίνδυνο. Εκεί έχεις κάποια πρόστιμα και πληρώνεις. Τώρα, ότι νίκεσαι σε ένα βαρκάκι και δεν ξέρεις και σε πήρε ο καιρός και λες ελάτε σώστε με,
0: ναι,
1: δεν είναι τόσο το δεδομένο από το να είσαι μόνος και να πνίγεις ή να το έχεις κάνει δηλαδή καθ' αυτού να είναι επιλογή σου. Εκεί δεν είδα ούτε αντίξω καιρικές
0: συνθήκες. Άρα πρέπει να είναι πολύ άσχημες οι καιρικές συνθήκες. Άρα εκεί φαίνεται ότι λες να είσαι πιο προσεκτικός.
1: Σωστά, σωστά, αλλά εδώ μπορείς να βάλεις ένα φρένο όταν έχεις ανθρώπους και γνωρίζουν ή βάζεις ανθρώπους να τους πάνε να τα κάνουν που είναι γνώστες. Άρα εδώ πέρα βλέπουμε ότι εγώ έχω δώσει συγκεκριμένες προτάσεις. Έχω πει όλοι με δίπλωμα ή βάλτε έναν άνθρωπο πάλι με δίπλωμα γνώστη να τους κάνει τις κουραζιέρες. Δηλαδή υπάρχουν επιλογές. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν επιλογές. Ή βάλτε να κάνουμε ένα άλλο δίπλωμα, να είναι συγκεκριμένο, να έρχεται ο άνθρωπος για 2-3 ώρες, να κάνει κάποια μαθήματα, κάποια εκπαίδευση και να του το δίνεις. Δεν γίνεται να έρχεται ένα παιδί.
0: Όχι ένας αρχάριος που δεν έχει ξαναπάρει στα χέρια του.
1: Που δεν ξέρει τίποτα. Και να του λες μπες μέσα, δώσουν 50, 100, 200 και φύγε, κάνε το γύρο του νησιού και ξανάλα. Βάλε και 6-7 ανθρώπους μέσα και φύγε.
0: Είναι ακριβό αυτό το σπορ, να το πω
1: έτσι. Όχι, δεν είναι τίποτα.
0: Όχι.
1: Από 50 μέχρι 100 ευρώ και ανάλογα την περίοδο μπορεί να πάει και 200.
0: Άρα μαζεύει ο κάθε επιχειρηματίας 50 ευρώ, 50 ευρώ και σου λέει πόσοι θα πέσουν πάνω στα βράχια.
1: Ακριβώς. Ασφαλισμένα είναι όλα. Σου λέει εντάξει, δεν τρέχει και κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόγραμμα είναι. Αλλά δεν είναι αυτό. Αν βρεθεί σε μια παραλία που κάνει μια οικογένεια μπάνιο ένα ηλικιωμένο, αν βρεθούμε εμεί με ένα σκάφο και περνάμε. Αν, για σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει από αυτή την
0: αμέλεια. Γι' αυτό είπα νωρίτερα ότι επειδή οι άνθρωποι δεν έπαθαν τίποτα, γι' αυτό πιάνουμε την κουβέντα τώρα από τα μέτρα ασφαλείας. Αν είχαν πάθει κάτι, θα είχε ξεκινήσει αλλιώς το όλο θέμα να συζητιέται.
1: Τι θα γίνει, θα πούμε ποτέ ξανά. Δεν γνωρίζαμε, δεν ξέραμε και θα δούμε και θα κάνουμε. Και μόλις ξεχαστεί μετά από 2 μέρες από την επικαιρότητα, πάλι τα ίδια είναι και τίποτα δεν αλλάζει και τίποτα δεν γίνεται. Δυστυχώς.
0: Μάλιστα, κύριε Βάλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
1: Καλά.
0: Γεια
1: σας.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Βάλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών.

κάπως έτσι πέρασε μία ολόκληρη ώρα. Είναι σχεδόν 4. Σε λίγο θα έρθει η Χρύσα Μπιλάλη στο στούντιο για να σας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Βλέπω εδώ να σας πω πολύ σύντομα ότι οι τηλεφωνικές απάτες δεν έχουν τέλος. Βλέπω στο airnews.gr μία γυναίκα 57 χρονών και όχι ηλικιωμένη που λέμε συνήθως ότι χτυπάει το τηλέφωνο και μία ηλικιωμένη γυναίκα επηρεάστηκε, παρασύρθηκε, την κορόιδεψαν. Και νέοι άνθρωποι μπορούν να εξαπατηθούν σε όλες τις ηλικίες. Πάλι ένας υπάλληλος δήθεν από ΔΔΕ. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τι σας λένε στο τηλέφωνο όταν σας καλούν από κάποιες υπηρεσίες, δήθεν υπηρεσίες, τι σας ζητούν, να είστε υποψιασμένοι και να ζητάτε στοιχεία. Εγώ θα σας πω καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Μείνετε εδώ, έρχεται η Χρύσα Μπιλάλη, έχουμε ζωντανές εκπομπές, ακολουθεί στη συνέχεια ο Γιάννης Πετρίδης και εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 3 ακριβώς μαζί με την Άννα Σημέλη, 2 στις 3 κάθε Σαββατοκύριακο. Γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ο πολιτικός πυρετός ανεβαίνει καθώς αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτέκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027 αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Στο μεταξύ, σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τις οικονομικές εξαγγελίες του από τη Θεσσαλονίκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για πολιτικές απάτες. Ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ όσων ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός και της κοστολόγησης που παρουσίασε στη συνέχεια το κόμμα του. Οι αυταπάτες του κύριου Τσίπρα έχουν μετατραπεί ξεκάθαρα σε πολιτικές απάτες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό, ανεφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Για εμπόριο ελπίδας κατηγόρησε τόσο τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ όσο και την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητάει η ΕΣΕ εν όψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Η ΕΣΕ ζητά επίσης τη αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνη Ξηρομέρου, Ετωλό Καρνανία. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, ενώ από αέρο συνδράμουν 6 αεροσκάφοι και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας επιχειρούν 20 πυροσβέστες με νέα οχήματα και 2 αεροσκάφοι. Φωτιές και στο θεσπρωτικό Πρεβέζης και στους πενταγιούς Φωκίδας. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπογράμμισε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ οξύνει την προκλητική της ρητορική η Τουρκία. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει καλές σχέσεις γειτονίας και διάλογο, χωρίς όμως υποχωρήσεις, ενώ επανέλαβε ότι η Ελλάδα κινείται πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση των στρατηγικών συμμαχιών της χώρας και σημείωσε ότι τα πρώτα F-35 αναμένονται σε λιγότερο από 2 χρόνια. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα λειτουργία στο 2027 σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Από την Κοπενχάγη, όπου συνεδριάζει η ομάδα των 5 χωρών, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τρίτες χώρες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ως πιθανός προορισμός εξετάζεται η Ουγκάντα και εναλλακτικά η Ρουάντα. Το σχέδιο αφορά μετανάστες των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί. Η Διεθνής Αμνηστία το χαρακτηρίζει παράνομο και επικίνδυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προειδοποιώντας για κινδύνους αυθαίρετης κράτησης και αναγκαστικών επαναπροωθήσεων. Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ακόμη ότι το τελευταίο 12μηνο οι αφήξεις μεταναστών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 20.000. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα όστα της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρισης νεκρού. Τα μακάβρια ευρήματα εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένα σε νάιλον. Η γυναίκα φέρεται να έχει πεθάνει πριν από περίπου 10 χρόνια. Σε ιστορικό υψηλό έφτασε η τιμή του ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα 5 δολάρια και 85 σέντς το γαλόνι, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2022. Οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί λόγω του πολέμου με το Ιράν και των σοβαρών προβλημάτων στη διακίνηση πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις και δημιουργεί πρόσθετο πολιτικό βάρος για την κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ δύο μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός. Η ορατότητα αναμένεται να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια και παραθαλάσσια. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
7: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 31 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου. Παιδική παράσταση Μπερδευοξεμπερδεμένη, κόκκινη κλωστιδεμένη σε σκηνοθεσία Διονύσου Τσαφταρίδη. Το Guitar Ensemble συνοδεύει τη βοβιτενία του Στέλιου Τατασόπουλου Κοινωνική Σαπίλα. Το Σφάλμεξ Ράιμπο, η Τζαμάικα των Βαλκανίων. Γλέντι με το συγκρότημα Κουμπάρες. Μουσική παράσταση Πετροκάραβα με τη Μάρθα Φριτζίλα. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπος με την Ηρώμα Νέ και τον Άκη Σακελαρίου. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, αυτό το συγκρότημα του χρόνου γιορτάζει 50 χρόνια από τότε που φτιάχτηκαν στη Γλασκόβη. Το 1977 ο τραγουδιστής ο Τζιμ και ο κιθαρίστας ο Τσάρλι γιορτάζουν τα 50 χρόνια και ακούσαμε ένα από τα καινούργια τραγούδια, τον Simple Minds, για να ξεκινήσουμε σήμερα την επικαιρότητα με ένα αγαπημένο συγκρότημα εδώ και 50 χρόνια, που και αυτό το παρακολουθήσαμε από την αρχή σε αυτή την εκπομπή. Επικαιρότητα με καινούρια και διάφορες αναφορές σε 2-3 παλαιότερα πράγματα. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες για τα μηνύματά σας, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. I Must Be Dreaming, το έχουμε πει 2-3 φορές, καλό είναι να ακούσουμε κι άλλο ένα τραγούδι από το τρίτο άλμπουμ των Alabama Shakes.

Alabama Shakes. Σήμερα βγήκε το ένατο άλμπουμ των Kasabian. Από το άλμπουμ

από τους Κασάμπιαν. Στο άλμπουμ των Smashing Pumpkins του 93 ήταν, αλλά όχι με Smashing Pumpkins. Η Tame Impala, στο Hammer, στο tribute που γίνεται τώρα για τους Smashing Pumpkins.

Και τώρα ένα κορίτσι που έχει δημιουργήσει αίσθηση στη Βρετανία ιδιαίτερα. Μπορεί να μην την ξέρουμε καλά εδώ, αλλά ήδη η Shy Girl, Βρετανίδα, έχει εμφανιστεί στο φιλμ της Charlie XCX, το The Moment, και στο φιλμ της Madonna, Confessions 2. Shy Girl, hip hop, πειραματική pop, και ένα τραγούδι που ακούγεται στους εναλλακτικούς βρετανικούς σταθμούς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φώτια σε χαμηλή βλάστηση στο θεσπρωτικό Πρεβέζη. Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης πυρκαγιά σε δασική έκταση στους Πενταγιούς Φωκίδας και σε αγροτική έκταση στο Λεσίνη, Ξηρομέρου, Έτωλο, Καρνανίας. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος άνδρα για τις πυρκαγιές της Κύρο τον Αύγουστο. Αύριο οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει δομημένο και υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας, όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, μιλώντας σε οικονομικό συνέδριο. Συνάντηση με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων από την Κρήτη είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης το μεσημέρι στο Ηράκλειο. Στόχος μας είναι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά τους, οι οποίες εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο δήμαρχος Κίεβου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Για να προχωρήσουμε τώρα όπως όταν συμβαίνουν σε απώλειες μεγάλων καλλιτεχνών. Δύο τραγουδίστριες διαφορετικές μεταξύ τους. Η μία είναι με πρόσφατες επιτυχίες σχετικά, αν όχι επιτυχίες, αποδοχή. Η άλλη είναι από τις πετυχημένες δεκαετίες του 50 που είναι εντελώς άγνωση στην Ελλάδα, αλλά εμείς φέρουμε να θυμόμαστε όσους έχουν προσφέρει στη μουσική. Η Κασάνδρα Γουίλσον λοιπόν έφυγε από κοντά μας, ηλικία 70 ετών. Πολύ σπουδαία τραγουδίστρια από την νεότερη γενιά της μουσικής jazz. Ένα ηχόχρωμα μοναδικό με σειρά από εξαιρετικά άλμπουμ.

Cassandra Wilson. Η επόμενη είναι επόμενο να μην είναι γνωστή στην Ελλάδα, αφού είναι τις δεκαετίες του 50 και πολύ λίγες από τις τραγουδίστριες και τους καλλιτέχνες είχαν την τύχη να κυκλοφορούν δίσκοι τους στη χώρα μας στη δεκαετία του 50. Ήταν για τη δεκαετία εκείνη από τις δημοφιλέστερες, όπως είναι οι τωρινές, δηλαδή η Ολιβία Ροντρίγκο και οι υπόλοιπες, με συνεχόμενες επιτυχίες. Έφυγε από τη ζωή 94 ετών η J.P. Morgan. Όχι J. Morgan, αυτή είναι J.P. Morgan. 94 ετών, ήταν σε νοσοκομείο, έπεσε και τραυματίστηκε θανάσιμα. Η J.P. Morgan ξεκίνησε από τις αρχές του 50 με συνεχόμενες επιτυχίες. Πάρα πολλές φορές εμφανίστηκε στα πρώτα τραγούδια, όπως παρουσιάζουμε, ας πούμε, που θα μιλήσουμε σε λίγο πάλι για την Ella Langley τότε. Δηλαδή η γενιά της την ήξερε πάρα πολύ καλά, αλλά πως είναι μεγάλη ηλικία, τώρα πια ελάχιστοι γνωρίζουν τα τραγούδια του 50 ιδιαίτερα. Είχε δικό της πρόγραμμα στη τηλεόραση, έπαιξε και στο κινηματογράφο αρκετές φορές. Η τελευταία της ήταν στο Home Alone το 2. Να ένα από τα τραγούδια της J.P. Morgan. Yeah!

Just a Gigolo με την Jane P. Morgan. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς αναγνωρίσατε το τραγούδι όπως το έχει πει πολύ αργότερα ένας heavy metalλάς, ο Dave Lee Roth, στην προσωπική του καριέρα. Το ίδιο τραγούδι είναι. Έτσι λοιπόν, με αφορμή τη δεκαετία του 50 που ήταν πολύ λιγότερες οι κυκλοφορίες από τα εκατοντάδες χιλιάδες τραγούδια που βγαίνουν κάθε μήνα μέσα από τις πλατφόρμες, οι επιτυχίες κρατούσαν περισσότερο. Και αν δει κανείς τα τραγούδια τότε, έμεναν πάρα πολλές εβδομάδες γιατί δεν είχαν μεγάλο ανταγωνισμό. Αλλά να συμβαίνει αυτό στην δεκαετία που τρέχει δεν είναι σωστό. Δηλαδή, τη στιγμή που υπάρχουν τόσοι πολλοί καλλιτέχνες που θα μπορούσαν να κάνουν επιτυχία, δεν τους δίνεται αυτή η ευκαιρία. Την περασμένη εβδομάδα το τραγούδι της Ella Langley έφτασε τις 20 εβδομάδες στην πρώτη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών και έγινε το τραγούδι όλων των εποχών μετά το 50, εκτός από τα Χριστουγεννιάτικα που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, με τις περισσότερες εβδομάδες στο νούμερο 1. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Βλέποντας, κάνοντας μια έρευνα, θα δείτε ότι αυτό το φαινόμενο, τώρα αυτά είναι για όσους παρακολουθούν τη βιομηχανία από μέσα, όχι απλά με τα τραγούδια το ένα μετά το άλλο. Η βιομηχανία λοιπόν του τραγουδιού, με τα νέα μέσα που χρησιμοποιεί για να φτάσουν τα τραγούδια στο κοινό, και το κοινό από την άλλη που βαριέται να ανακαλύψει ίσως νέους καλλιτέχνες, έχει συμβεί το φαινόμενο στα τελευταία 10 χρόνια να είναι μαζεμένα όλα τα τραγούδια που έχουν μείνει περισσότερες εβδομάδες στο νούμερο 1. Δηλαδή, αυτό της Ella Langley που θα το ακούσουμε. Το A Bar Song του Ζαμπούζη, 19 εβδομάδες στο νούμερο 1, το 2024. 19 εβδομάδες στο νούμερο 1 το Old Town Road του Lil Nas X του 2019, και βγάζουν τραγούδια και χάνονται μετά, γιατί στα επόμενα δεν τους γνωρίζει η μάνα τους. Έτσι είναι η μουσική σήμερα. Ενώ αν ένας έβγαζε πάρα πολύ από εκείνους που έβγαλαν πολλά τραγούδια, και τότε κάποιοι χανόντουσαν, αλλά είχαν συνέχεια. Τώρα δεν υπάρχει συνέχεια. Το νέο άλμπουμ του Sam Smith δεν μπήκε ούτε καν στα 200, με τόση προβολή για πράγματα που δεν είναι και μουσικά ο καλλιτέχνης. Συνεχίζω. 16 εβδομάδες Last Night του Morgan Wallen του 2023. Το Despacito από το 2017, από τότε άρχισε αυτό. 16 εβδομάδες στο νούμερο 1. Για να βρούμε το επόμενο με 16 εβδομάδες νούμερο 1, πάμε πίσω στο 96, υπότι ήταν το One Sweet Day της Mariah Carey. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν υπάρχουν πολλά τραγούδια. Γι' αυτό ήταν και εκείνο το θέμα που λέγαμε, πού πήγαν τα τραγούδια του καλοκαιριού. Θα συνεχίσω πάνω σε αυτό αφού ακούσουμε την Ella Langley.

Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι. Από τότε που φτιάχτηκαν τα Hit Parade, με τις περισσότερες εβδομάδες στο νούμερο 1. Πέρασε η άνοιξη, πέρασε το καλοκαίρι και προγράμμισε το φθινόπωρο. Μου γράφει διαλογημένα ένας φίλος εδώ, μα δεν είναι ο Morgan Wallen. Μιλάμε για τα τραγούδια. Τα τραγούδια που είναι η εξέλιξη των μικρών δίσκων ή των CD single ή των δίσκων 78 στροφών. Μιλάμε για το τραγούδι, όχι για τα άλμπουμ. Του Morgan Wallen η ιστορία είναι στα άλμπουμ. Άλλη θλιβερή ιστορία εκεί, με διαφορετικό τρόπο. Αυτό το Hit Parade στην Αμερική γίνεται αφού συγκεντρώσουν, δηλαδή είναι με στοιχεία, δεν λέω ότι δεν γίνεται σωστά, δηλαδή ο μηχανισμός υπάρχει, είναι αυτός που αναδεικνύει αυτά. Είναι λοιπόν το ραδιοφωνικό airplay, πόσο πολύ παίζεται στο ραδιόφωνο το τραγούδι, οι ψηφιακές πωλήσεις που είναι ελάχιστες, εκτός από καλλιτέχνες σε στυλ ας πούμε BTS που έχουν μεγάλο πάρα πολλούς φαν, ή ας πούμε ποια είναι η Taylor Swift και διάφορα τέτοια, η Sabrina Carpenter στην αρχή, εκεί μόνο υπάρχουν κάποιες ψηφιακές πωλήσεις. Ποιος γιατί θα αγοράσει ποτέ ψηφιακά εσείς κάτι από, από τις διάφορες πλατφόρμες, πότε? Επίσης και οι πωλήσεις αν υπάρχουν σε φυσικό προϊόν, που εκεί και πάλι υπερτερούν οι καλλιτέχνες αυτού του είδους, δηλαδή η pop, BTS και τα υπόλοιπα, και τα μεγάλα group, οι μεγάλοι καλλιτέχνες από το παρελθόν, όπως είναι ο Dylan, οι Rolling Stones, που πουλούν βινίλια, οι heavy metal συγκροτήματα, που είναι μια άλλη κατηγορία, αλλά αυτές οι πωλήσεις δεν είναι τόσο ικανές να τους ανεβάσουν για πάρα πολύ καιρό στις πρώτες θέσεις. Δηλαδή δεν υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται τα streaming. Ας πούμε το τραγούδι της Taylor Swift, το καινούργιο που είναι και από ταινία, το I Knew It, που πάει για Oscar σίγουρα, αυτή τη στιγμή έχει πολύ μεγαλύτερη, βρίσκεται στις πρώτες θέσεις γιατί έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στα ραδιόφωνα. Υπάρχει μια ισορροπία εκεί. Και δεν είναι μόνο το νούμερο ένα, είναι ότι καλλιτέχνες, γιατί όπως μου γράφει και ένας φίλος εδώ, βαριούνται να βρουν καινούριους, βαριούνται να ψάξουν. Ακούνε κάτι και μένουν εκεί. Ξεκίνησε η Olivia Dean και από τότε που βγήκε είναι συνεχώς στις πρώτες θέσεις. Ένα χρόνο στις πρώτες θέσεις. Δεν είναι άσχημο το άλμπουμ. Μετά από αυτή την επιτυχία είναι σχεδόν σίγουρη και η βραβευσέβη της με Grammy.

Ολίβια Ντίν, με αυτή θα τελειώσουμε. Γιατί έχω να πω και κάτι άλλο επίσης που μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα ψεύτικα τραγούδια που είναι κατασκευασμένα από την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι λοιπόν υπάρχουν συγκροτήματα όπως ας πούμε η Velvet Sundown που έκαναν εκατομμύρια streaming και δεν υπήρχαν. Είναι παίρνει το, η τεχνητή νοημοσύνη παλιά τραγούδια και βγάζει ένα καινούριο συγκρότημα. Αυτή λοιπόν έμοιαζαν σαν να είναι Crosby, Stills, Nash & Young και ακούει ο κόσμος. Και ποιον ενδιαφέρει από αυτούς που ακούνε μέσα από τις πλατφόρμες της νεότερης γενιάς αν πραγματικά είναι ένας καλλιτέχνης που είναι υπαρκτός ή είναι ψεύτικο. Κανείς δεν νοιάζεται πια γι' αυτό. Έτσι θα είναι και οι συναυλίες στο μέλλον. Με avatar. Έτσι λοιπόν οι αλγόριθμοι κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτοί οδηγούν πια ποιες είναι επιτυχίες. Και όπως μου γράφει και κάποιος άλλος φίλος, δύο μου το έγραψαν αυτό, κουράζονται οι νέοι να βρουν καινούργια ακούσματα. Δεν ακούνε, ούτε τα προσέχουν. Γι' αυτό είναι σκοτώνει όχι η πειρατεία τη μουσική, αλλά ο τρόπος που έχει εξελιχθεί η διανομή της μουσικής. Έτσι λοιπόν το Spotify, να προλάβω να τα πω αυτά, ετοιμάζει μία επισήμανση, δεν ξέρω αν ήδη το έχει κάνει, όπου θα εμφανίζεται αυτή η ένδειξη δίπλα στο προφίλ του καλλιτέχνη ή και στα playlist ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Όπως γράφει ο Guardian, η απόφαση έρχεται ύστερα από μία περίοδο όπου η πλατφόρμα είχε κατακλειστεί από ψεύτικη μουσική. Και τώρα, δηλαδή δεν είναι μία περίοδος τώρα, αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Πέρυσι, για να φανταστείτε, το Spotify αποκάλυψε ότι αφαίρεσε 70 εκατομμύρια tracks μέσα σε 12 μήνες που ήταν ψεύτικα, δηλαδή από τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν κάνει παράπονα οι εταιρείες που έχουν καλλιτέχνες και επενδύουν κάποια χρήματα ότι ο κόσμος οδηγείται σε πράγματα που δεν υπάρχουν και έτσι είμαστε σε αυτό το σημείο της μουσικής σήμερα. Την Κυριακή στο κόσμο έχω τα τραγούδια μιας ξεχωριστής ταινίας που μπορεί να τη δείτε στο Σινόμπο μέχρι την Κυριακή που θα ακούσετε τα τραγούδια, Breakfast on Pluto, με ένα πολύ καλό soundtrack και με έναν καταπληκτικό, προσέξτε, πρέπει να το δείτε γιατί εσείς τον μάθατε τον ηθοποιό από όλες ταινίες, τον Gillian Murphy. Έχω λοιπόν το soundtrack στο κόσμο στις 6.

Αυτό λοιπόν είναι το άλμπουμ που είναι σίγουρο μέσα στα υποψήφια για το βραβείο Grammy της Olivia Dean. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τραυματισμένος από πυροβολισμό ένας 39χρονος, ο οποίος το απόγευμα πήγε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας, κρατώντας μαχαίρι και απείλησε αστυνομικούς. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, παρά τις επανειλημμένες εντολές να αφήσει το μαχαίρι, ο άνδρας κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να πυροβολήσει μία φορά, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιά. Ο 39χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβησο Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε γιοταχή αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε. Στην περιοχή επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 19 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Υδροφόρες διαθέτει ο Δήμος Σαρονικού. Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται έρευνα από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο. Φωτιά και στο κομμάτι Χαλκιδικής αλλά και στο δίστομο Βιωτίας, όπου επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε σήμερα την έδρα της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας SBU στο κέντρο του Κιέβου, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το ντρόν είχε ως στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, ενώ στο σημείο υψώθηκε πυκνός μαύρος καπνός. Η επίθεση σημειώνεται ενώ αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο η επίσκεψη των Τζάρεντ Κούσνερ και του Στίβ Κουίτκοφ στη Μόσχα, είδηση που ωστόσο δεν έχει επιβεβαιώσει το Κρεμλίνο. Ο πολιτικός πυρετός ανεβαίνει καθώς αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027 αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Στο μεταξύ, σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τις οικονομικές εξαγγελίες του από τη Θεσσαλονίκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για πολιτικές απάτες. Ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ όσων ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός και της κοστολόγησης που παρουσίασε στη συνέχεια το κόμμα του. Οι αυταπάτες του κυρίου Τσίπρα έχουν μετατραπεί ξεκάθαρα σε πολιτικές απάτες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητάει ΓΕΣΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕ ζητά επίσης τη μαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Λογικής Σύμβασης Εργασίας. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπογράμμισε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με φόντο την όξυνση της προκλητικής ρητορικής της Τουρκίας. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει καλές σχέσεις γειτονίας και είναι ανοιχτή στον διάλογο, χωρίς όμως υποχωρήσεις, ενώ επανέλαβε ότι η Ελλάδα κινείται πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση των στρατηγικών συμμαχιών της χώρας και σημείωσε ότι τα πρώτα F-35 αναμένονται σε λιγότερο από 2 χρόνια. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα λειτουργίας το 2027 σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Από την Κοπενχάγη, όπου συνεδριάζει η ομάδα των 5 χωρών, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τρίτες χώρες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ως πιθανός προορισμός εξετάζεται η Ουγκάντα και εναλλακτικά η Ρουάντα. Το σχέδιο αφορά μετανάστες, των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί. Η Διεθνής Αμνηστία το χαρακτηρίζει παράνομο και επικίνδυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προειδοποιώντας για κινδύνους αυθαίρετης κράτησης και αναγκαστικών επαναπροωθήσεων. Ο κύριος Πλεύρης ανέφερε ακόμη ότι το τελευταίο 12μηνο οι αφίξεις μεταναστών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 20.000. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά της οποίες εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στον Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο. Η ορατότητα αναμένεται να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια και παραθαλάσσια. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Μάκης Πολάτος.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
4: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Σκροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 10 λεπτά μετά τις 5, απόγευμα Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Να πάμε αμέσως στον συνάδελφο Γιώργο Γεραφέντη για μια έκτακτη είδηση έπειτα από επίθεση αγνώστου στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάγκη, καλά καλησπέρα και στους ακροατές του ραδιοφώνου του Earth News. Με ψυχολογικά προβλήματα ο νεαρός που εισέβαλε κρατώντας μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας αρχικά μπήκε στο ισόγειο του κτηρίου, προσπάθησε ο σκοπός να τον ακινητοποιήσει. Αυτός έβγαλε το μαχαίρι, εισήλθε στο κτίριο, πήγε στην αξιωματικό υπηρεσία και στους άλλους αστυνομικούς που βρίσκονται.

0: σε ένα τζάμι και από τα θράψματα τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός. Στη συνέχεια κινήθηκε προς τον αξιωματικό υπηρεσία του τμήματος ασφαλείας Μάνδρας ή Δηλίας, κρατώντας προδεταμένο το μαχαίρι, και τότε ένας δόκιμος αστυνομικός αστιφύλακας έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και τον πυροβόλησε στην κοιλιακή χώρα. Κινητοποιήθηκε ο 31 ετών δράστης, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών. Τον περασμένο Ιούνιο ο δράστης είχε μεταφερθεί για εγκλεισμό στο Δρομοκαΐτιο νοσοκομείο, ενώ και στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί άλλες δύο φορές, όπως ανέφερε αξιωματικός της αστυνομίας στο ΕΡΤ News. Βέβαια γίνεται έρευνα από την πλευρά της αστυνομίας για να εξακριβωθούν όλα τα στοιχεία για το πώς ακριβώς έγινε η εισβολή του νεαρού στο αστυνομικό τμήμα και το τι ακολούθησε μετά και κατέληξε με τον τραυματισμό του.
1: Μάλιστα, ο Γιώργος Γεραφέντης, ο συντάκτης του Earth News Radio, για θέματα που αφορούν το αστυνομικό ρεπορτάζ. Τον ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες για αυτό το πρωτοφανές περιστατικό με τον δράστη, ο οποίος εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, τραυμάτισε έναν αστυνομικό και είναι νοσηλευόμενος ο δράστης στο Θριάσιο νοσοκομείο έπειτα από πυροβολισμό που δέχθηκε στην προσπάθεια των αστυνομικών να τον ακινητοποιήσουν. Ένα περιστατικό πολύ σοβαρό, νομίζω, και προφανώς θα διερευνηθεί το τι ακριβώς συνέβη. Δεν ξέρω αν, Γιώργο, αν μας ακούς, αν υπάρχουν κάμερες κλειστού κυκλώματος. Θα το δούμε στην συνέχεια στο πλαίσιο της ένορκης διοικητικής εξέτασης που θα γίνει για να διασαφινιστούν ακριβώς όλες οι παράμετροι αυτού του γεγονότος, εάν έχει καταγραφεί το τι ακριβώς συνέβη. Θυμίζω ότι από αυτή την εβδομάδα θα λειτουργούν και οι συσκευές, οι κάμερες καταγραφής που θα φέρουν επάνω τους οι αστυνομικοί, αυτές οι κάμερες, και οπωσδήποτε ελπίζουμε ότι πρώτον ότι ο άνθρωπος αυτός θα αναρρώσει, και εις ό,τι αφορά το μέλλον, ότι με τις κάμερες, τις στολές των αστυνομικών θα μπορούμε να έχουμε μία εικόνα και για παραβατικά περιστατικά, για να είναι και πιο εύκολη η διερεύνηση των περιστατικών αυτών και στη συνέχεια η ποινική αξιολόγηση τέτοιων περιστατικών, με τα οποία οι αστυνομικοί ως εκ της δουλειάς τους, ως εκ της καθημερινότητάς τους, έρχονται αντιμέτωποι μέσα στο 24ωρο πολλές φορές και περισσότερες από μία φορά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Εκτάκτος για σήμερα μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο ο Μάκης Πολάδος, στη ρύθμιση των ήχων ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Λουίζα Μαραβελάκη. Μείνετε εδώ στους 105,8.

0: Για όσους συντονιστήκατε τώρα, 18 λεπτά μετά τις 5, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Ακούσαμε από τον Γιώργο Κεραφέντη, τον συντάκτη για αστυνομικά θέματα του Earth News Radio, αυτό το πρωτοφανές περιστατικό με την εισβολή ενός ανθρώπου οπλισμένου με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάντρας Ιδηλίας. Ο εισβολέας, αφού δέχτηκε ένα πυροβολισμό από τους αστυνομικούς που δεν κατάφεραν να τον κινητοποιήσουν, τραυματίστηκε ένας αστυνομικός στο επεισόδιο και ο δράστης νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Είναι προφανές ότι αυτή την ώρα, λόγω και της κοσμοσυρωής που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες σε καθημερινή βάση στα αστυνομικά τμήματα από πολίτες οι οποίοι σειραίουν για να εκδώσουν νέα δελτία αστυνομικής ταυτότητας, θα έλεγα ότι είναι ευτύχημα ότι δεν υπάρχουν ακόμη χειρότερα από αυτά τα οποία συνέβησαν, διότι έχουμε ένα πυροβολισμό μέσα σε αστυνομικό τμήμα, έχουμε έναν εισβολέα με μαχαίρι μέσα σε αστυνομικό τμήμα που προφανώς πέραν των αξιωματικών, υπαξιωματικών ειδικών φρουρών της αστυνομίας, είναι βέβαιον ότι μέσα στο τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας θα ευρίσκονται και πολίτες για την έκδοση της αστυνομικής τους αυτής ταυτότητας. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο το συζητούμε πολλές φορές, που έχει να κάνει με την υπογεννητικότητα, που έχει να κάνει με το δημογραφικό, που έχει να κάνει με όλες τις έρευνες και τα στοιχεία που δείχνουν ότι και στην Ελλάδα, αλλά και στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις δυτικές χώρες, οι γεννήσεις τα τελευταία χρόνια βαίνουν μειούμενες. Είναι λίγες οι χώρες αυτές του πλανήτη που παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού. Βεβαίως στις χώρες αυτές είναι τόσο μεγάλη η αύξηση του πληθυσμού που υπερκαλύπτει τις χώρες που το δημογραφικό καλπάζει και που η υπογεννητικότητα δημιουργεί μεγάλους κινδύνους ακόμη και για την αναπλήρωση του πληθυσμού, διότι υποτίθεται ότι ένας πληθυσμός για να αναπληρώνεται και να μην έχει μείωση θέλει περισσότερες από δύο γεννήσεις πρόσωπο, όμως και στην Ελλάδα είναι χαμηλότερες αυτού του μέσου όρου που χρειάζεται για να μην μειώνεται ο πληθυσμός, και γι' αυτό οι προβλέψεις λένε ότι τις επόμενες δεκαετίες ο πληθυσμός στην Ελλάδα, εφόσον δεν αλλάξει αυτή η τάση άμεσα και δεν αλλάξει με τρόπο που να καλύπτει τις αναμενόμενες απώλειες, γι' αυτό άλλωστε και τα τελευταία χρόνια οι θάνατοι υπερκαλύπτουν στην Ελλάδα τον αριθμό των γεννήσεων. Να πούμε μια μεγάλη καλησπέρα στον κύριο Στέλιο Παπαθανασόπουλο, είναι καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Βολάτο και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδές στην επικοινωνία, για όσους θέλουν να κάνουν ένα μεταπτυχιακό στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Κύριε καθηγητά, γράψατε στα νέα αυτή την εβδομάδα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο το έχετε συντάξει, καταλαβαίνω, αφού έχετε διαβάσει σχετικές έρευνες που έχουν γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες συνδέουν το θέμα της υπογεννητικότητας με τη χρήση των smartphones, των έξυπνων τηλεφώνων.
1: Ναι, και συγκεκριμένα το συνδέουν και με το iPhone του, στα πρώτα βήματά του. Η αλήθεια είναι ότι ελάχιστοι θα φανταζόμασταν ότι το έξυπνο κινητό θα μπορούσε να συνδεθεί με ένα που αναφέρεται και σε από τα μεγαλύτερα δημογραφικά προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Ωστόσο, είναι δύο έρευνες συγκεκριμένα οι οποίες υποστηρίζουν ότι η διάδοση των smartphones ενδεχομένως συνέβαλε σημαντικά στη μείωση τώρα της γονιμότητας σε διεθνές επίπεδο. Τι ξέραμε μέχρι τώρα? Ξέραμε ότι ιδίως στις ανεπτυγμένες κοινωνίες, ότι το υψηλό κόστος ζωής, το υψηλό κόστος στέγασης, αν θέλετε, η ακριβή φροντίδα των παιδιών, η καθυστέρηση, αν θέλετε, του γάμου, οι επαγγελματικές απαιτήσεις, η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, η οικονομική αβεβαιότητα, όλοι αυτοί έχουν θεωρηθεί κατά καιρούς, όπως γνωρίζετε, βασικοί παράγοντες. Τώρα, μία από τις δύο μελέτες οι οποίες αναφέρομαι ήταν του Αμερικανικού Γραφείου Οικονομικών Ερευνών, έχει στρέψει την προσοχή της τώρα σε ένα ακόμα εντελώς διαφορετικό παράγοντα, την εμφάνιση των έξυπνων κινητών. Αυτή η έρευνα αναφέρεται στο iPhone του 2007 και την ταχύτατη διάδοσή του. Ναι. Και σύμφωνα με την έρευνα, οι έξυπνες κινητές συσκευές θα μπορούσαν να εξηγούν από το 1 τρίτο ως το μισό της μείωσης των γεννήσεων που καταγράφηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2007 και
0: δεν
1: μετά.
0: Είναι εντυπωσιακό.
1: Είναι εντυπωσιακό για να γίνεται και τόσο... δηλαδή, εγώ
0: καταγράφεται και όχι απλώς καταγράφεται, αλλά προσδιορίζεται, κύριε Παπαθανασόπουλε, ως ευθύνη ή συμβολή του smartphone στο 1 τρίτο των μειωμένων γεννήσεων. Ότι...
1: Ναι, εγώ δεν θα έλεγα ευθύνη, θα έλεγα συμβολή. Τώρα, ναι. Πώς γίνεται η συμβολή. Κοιτάξτε, τώρα το έξυπνο το κινητό τηλέφωνο έχει αρχίσει να γίνεται μια, αυτό το οποίο λέμε, αόρατη τεχνολογία, και πώς, ας πούμε, η τεχνολογία επηρεάζει την κοινωνική μας συμπεριφορά, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι είναι. Να σας δώσω λέμε αόρατη τεχνολογία. Μια αόρατη τεχνολογία ποια είναι? Το ηλεκτρικό ρεύμα. Το έχουμε αναλογιστεί. Γίνεται αόρατη τεχνολογία με την έννοια ότι δεν το ψάχνουμε πια. Αλλά αν χαθεί, έχουμε θέμα. Μια άλλη τεχνολογία η οποία έχει γίνει αόρατη είναι το διαδίκτυο πλέον. Που εμείς το ζήσαμε από την έλευσή του μέχρι σήμερα που έχει γίνει αόρατη τεχνολογία.
0: Προσπαθώντας να συνδεθούμε. Προσπαθώντας να συνδεθούμε.
1: Ακριβώς. Και έτσι, αυτό που μας συνδέει όλους, που είναι πλέον η προέκταση του χεριού μας κατά το Μακλούαν, που λέγανε πολύ, ο Μακλούαν έλεγε ότι είναι τηλεόραση. Δεν είναι τηλεόραση, είναι το έξυπνο κινητό. Όχι το κινητό, το έξυπνο κινητό. Με την έννοια ότι έχεις ένα κοινά κομπιούτερ στα χέρια σου, το οποίο σε συνδέει με όλο τον κόσμο. Εδώ αλλάζει πάρα πολύ τη συμπεριφορά μας. Για παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Τι καταγράφουμε τα τελευταία χρόνια? Τεράστια αύξηση των γραπτών και μηνυμάτων. Δεν μιλάω μόνο για SMS, μιλάω στο Viber, στο WhatsApp, στο Messenger και όλα αυτά τα πράγματα. Πλέον δεν μιλάμε τόσο από το τηλέφωνο όσο μιλούσαμε εμείς οι παλιότεροι. Αλλά τι κάνουμε? Αλλάζουμε μηνύματα. Το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα, και ιδίως στις νεότερες γενιές αυτός είναι πλέον ο κανόνας.
0: Και ούτε καν με κείμενο, θα έλεγα, κύριε καθηγητά. Ακούτε τον κύριο Στέλιο
1: Παπαθανασόπουλο.
0: Ακριβώς. Είναι σαν τώρα, όπως το περιγράφεται, είναι όπως πριν από χιλιάδες χρόνια βλέπουμε τα ιδεογράμματα και προσπαθούμε να τα αποκωδικοποιήσουμε και να δούμε μέσα στις σπηλιές τι μπορεί να σήμαιναν αυτά τα συμβολικά ή συμβολικές εικόνες ή τα ιδεογράμματα ή οτιδήποτε, και με έναν τρόπο τα emojis και όλες αυτές οι εικόνες που συνήθως οι πιο νέοι αποστέλουν, και αν δεις μηνύματα που αποστέλουν οι κοσάριτες μεταξύ τους, είμαι σίγουρος ότι θα χρειαστείς κάποιον, όχι αρχαιολόγο, αλλά κάποιον μελλοντολόγο να σου αποκωδικοποιήσει γιατί πρέπει και τι σημαίνει η μαύρη καρδιά ή τι σημαίνει η κόκκινη καρδιά.
1: Έλατε.
0: Και γιατί επιλέγουν το πράσινο σε ένα συγκεκριμένο σύμβολο που στέλνουν ο ένας τον άλλο, και μια σειρά από άλλα πράγματα που και να τα ξέρω τώρα θα κάνουν, δεν τα ξέρω. Αλλά...
1: Εγώ απλώς τα βλέπω και νιώθω ότι είμαι πασέ. Δηλαδή προέρχομαι από μια άλλη γενιά. Ναι. Εγώ προέρχομαι από μια γενιά η οποία δεν είχε, μέχρι τα που μεγαλώσαμε, δεν είχαμε κινητό και ούτε θεωρούσαμε ότι ήταν απαραίτητο. Πλέον όμως το κινητό, να δώσω ένα άλλο παράδειγμα, ότι τι έχει το κινητό, ότι είμαι μονίμως και πανταχού παρόν διαθέσιμος.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο στη δική μας γενιά δεν υπήρχε, έτσι δεν είναι? Οι γονείς παραπονιούνται για τα κινητά και στα σχολεία και τα λοιπά, και είναι οι πρώτοι που δίνουν στα παιδιά κινητά.
0: Αλήθεια.
1: Έχετε δει τους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς που βγαίνουν στην τηλεόραση? Παλιά είχαν χαρτιά, πλέον έχουν το κινητό τους.
0: Ναι.
1: Είδατε πώς αλλάζει και πώς επηρεάζεται, να πούμε πολύ μικρά παραδείγματα, η συμπεριφορά μας. Τώρα, πώς όμως θα μπορούσε να έρθουμε στο θέμα μας, ένα κινητό τηλέφωνο να επηρεάζει τις γεννήσεις?
0: Make love, not smartphone.
1: Αυτό είναι ένα. Δηλαδή, μια πιθανή εξήγηση είναι ότι οι νέοι άρχισαν να αλληλεπιδρούν περισσότερο ψηφιακά και λιγότερο διαζώσεις. Αλλαγή που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα και λιγότερες, αν θέλετε, ερωτικές σχέσεις και επέκταση λιγότερες εγκυμοσύνες, με αυτή την έννοια. Δεν έχετε παρατηρήσει ότι όσο περισσότερο η αλληλεπίδρασή μας, η διάδρασή μας είναι μέσω μιας τεχνολογίας, όταν βρισκόμαστε διαζώσεις δεν λέμε τίποτα. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό με το τηλέφωνο στο παρελθόν, το αναλογικό, το παραδοσιακό, και πλέον αυτό μεγενθήθηκε και έχει γιγαντωθεί με τα έξυπνα κινητά. Άλλες υποθέσεις μπορεί να συνδέονται με την ευκολότερη πρόσβαση, αν θέλετε, σε πορνογραφικό περιεχόμενο.
0: Ναι.
1: Καθώς και με τη δυνατότητα αναζήτησης από τον ισοθετικό, δεν ξέρω, πληροφοριών σχετικά με την αντισύλληψη και την αποφυγή μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Για άλλη μελέτη τώρα που έρχεται και πούμε ότι...
0: Μάλιστα.
1: Γιατί
0: ναι. Λίγο σύντομα μελέτη, κύριε καθηγητά, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Ωραία. Μια άλλη μελέτη που ανάλυσε τα στοιχεία από 128 χώρες διαπίστωσε ότι η πτώση της γονιμότητας επιτεύχθηκε μετά τη μαζική υιοθέτηση των smartphone. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο για μια χώρα, μιλάμε και για άλλες, έτσι. Χώρες διαφορετικές, όσο για παράδειγμα η Γαλλία, η Πολωνία, το Μεξικό, το Μαρόκο, η Ινδονησία εμφάνισαν παρόμοια μοτίβα.
0: Ναι.
1: Και πού καταλήγω? Καταλήγω και λέω ότι ναι, δεν είναι το κινητό η μόνη αιτία σε καμία περίπτωση, όμως.
0: Αλλά συμβάλλει.
1: Συμβάλλει. Αποδυνάμωσαν τις διαπροσωπικές σχέσεις και τώρα τι γίνεται? Έρχεται μια άλλη τεχνολογία που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη που πάει να τις υποκαταστήσει. Οι πλατφόρμες streaming, αν θέλετε, τα κοινωνικά δίκτυα συνέβαλαν στην απομάκρυνση των ανθρώπων από τη φυσική αλληλεπίδραση. Πλέον όμως τα συστήματα, και ολοκληρώνω εδώ πέρα, τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να συνομιλούν, να προσφέρουν συντροφιά και να ανταποκρίνονται σε προσωπικές ανησυχίες. Έρχεται μια πολύ δύσκολη εποχή. Δεν ξέρω αν θα ζούμε εμείς. Ευελπιστώ τα παιδιά μας.
0: Πολύ ενδιαφέρον θέμα και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να το συζητήσουμε με μεγαλύτερη ευχέρεια χρόνου στο μέλλον. Ο κύριος Στέλιος Παπαθανασόπουλος, ο καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης στο Καποδιαστριακό Πανεπιστήμιο, και τον ευχαριστούμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας, όταν ένας άνδρας 31 ετών εισέβαλε με μαχαίρι, τραυμάτισε αστυνομικό και στη συνέχεια δέχθηκε πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα και οι δύο νοσηλεύονται στο Θριάσιο νοσοκομείο, με την κατάσταση του 31 ετών να κρίνεται σοβαρή. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχικά σε γιοταχή επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβησο. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 19 οχήματα από αέρους, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιές έχουν ξεσπάσει επίσης σε δασική έκταση στο Γωμάτι Χαλκιδικής και στο Δίστομο Βιωτίας. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά, αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κλειό κινητοποιήσεων από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Προφυλακίστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 29χρονος που τραυμάτισε σοβαρά τη σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο δήμαρχος Κίεβου. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται να ξεκινήσει αύριο. Ο Πρωθυπουργός το απόγευμα αναμένεται στην Θεσσαλονίκη. Αύριο ώρα 8 το βράδυ η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στους παραγωγικούς φορείς, μια ομιλία την οποία περιμένουν όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δουν ποια θα είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Γεωργία Σκιτζή, η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, και θα μας πει όλες τις πληροφορίες που μπορούν να γνωστοποιηθούν, που έχουν διασταυρωθεί. Καλησπέρα Γεωργία, είσαι στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη, και εδώ καταλαβαίνεις ότι επί της ουσίας όλα τα στελέχη, οι βουλευτές, οι υπουργοί βρίσκονται εδώ. Ο Πρωθυπουργός, όπως είπες, θα ξεκινήσει το πρόγραμμά του το απόγευμα και βεβαίως στη συνέχεια θα συναντηθεί με μέσους δημοσιογράφους. Είναι η καθιερωμένη συνάντηση, όπως ξέρεις, η πρόσκληση από τον κυβερνητικό πρόσωπο που θα έρθει και ο Πρωθυπουργός. Εκεί θα επιχειρήσουμε να αλλιεύσουμε καμία πληροφορία παραπάνω. Έχουμε ωστόσο εδώ να πούμε τι ακριβώς περιμένουμε, τουλάχιστον σε ένα, όσον αφορά στο πλαίσιο και σε ποιους αφορούν αυτές οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Μάκη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, αυτό μπορούμε να πούμε ενώ επί της ουσίας ότι τα μέτρα αυτά δεν θα αφορούν μόνο στο 2027. Μάλιστα, έχει... Υπάρχει ένα μέρος των χρημάτων το οποίο θα διατεθεί και για το 2026, και παράλληλα θα έχει και προοπτική με ορίζοντα την επόμενη τετραετία. Δηλαδή, στην ομιλία του Πρωθυπουργός αύριο θα επιχειρήσει να κάνει μια σύνδεση, αν το θέλει, των όσων είχε ανακοινώσει την περσινή ΔΕΘ. Θυμίζω τότε, πέρσι εδώ, μιλούσαν και ένα κυρίαρχο ήταν η φορολογική μεταρρύθμιση. Άρα, επί της ουσίας θα κουμπώσει επάνω σε ό,τι ήδη έχει ανακοινωθεί. Θα εφαρμοστούν πολλά από αυτά τα μέτρα 1η-1η-27 και εκεί θα ακούσουμε και τις νεότερες εξαγγελίες. Εξαγγελίες οι οποίες θα αφορούν τη μεσαία τάξη. Τι σημαίνει αυτό? Έχουν κάτι όλο το προηγούμενο διάστημα με το οικονομικό τελείο, έχουν δει με βάση τα ταμιακά διαθέσιμα και με την επιδίωξή τους να δώσουν ανάσες και αυτές να απευθύνονται, δηλαδή περισσότερα χρήματα στο σύνολο του πληθυσμού, τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα αφορούν λοιπόν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Αυτό μεταφέρεται. Πού δίνεται μεγαλύτερη έμφαση? Ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν αδικηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει αυτή η αναγνώριση ότι θα πρέπει να τονωθούν περισσότερο οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Τα τεκμήρια, εδώ... Γεωργία.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι μέσα στο πακέτο που θα ανακοινωθεί. Παράλληλα, οικογένειες με παιδιά, και έμφαση στους τρίτεχνους, και ακρίβεια ταλαιπωρεί όλα τα νοικοκυριά. Εδώ υπάρχει κατανόηση ότι πρέπει οι οικογένειες με παιδιά, που τα έξοδα καταλαβαίνουμε όλοι, είναι και παραπάνω κτλ., να στηριχθούν περισσότερο. Παράλληλα, αγρότες, θυμόμαστε τι έχει ακριβώς συμβεί το προηγούμενο διάστημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την ενσωμάτωση ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και με την επιδίωξη από πλευράς κυβέρνησης, όσοι πραγματικά είναι συνεπείς αγρότες αυτοί, και να επιβραβεύονται. Τη λέξη συνέπεια θα τη δούμε και στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αγρότες. Άρα και εδώ αναμένονται μέτρα. Και βεβαίως οι συνταξιούχοι, με τις πληροφορίες μας να λένε ότι το επίδομα αυτό του Νοεμβρίου των 300 ευρώ θα αυξηθεί αρκετά. Και δεν θα αυξηθεί μόνο αυτό, αλλά παράλληλα όσοι το δικαιούνται θα είναι ακόμα περισσότεροι.
0: Για μισό λεπτό, Γεωργία Σκιτζή, αν μου επιτρέπεις. Τώρα, είπες μια πολύ σημαντική είδηση που αφορά πολύ μεγάλο κόσμο και πολύ μεγάλο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού, όσους είναι συνταξιούχοι. Το επίδομα που αναμένουν να λάβουν το Νοέμβριο μπορεί να διευρυνθεί, μπορεί να ενισχυθεί τελικώς?
1: Ναι, ακριβώς. Αυτή η πληροφορία που έχω εγώ, το ρεπορτάζ μου, λέει ότι και θα ενισχυθεί, θα είναι μεγαλύτερο, δηλαδή και πάνω από 400 ευρώ, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Αλλά παράλληλα θα είναι περισσότεροι οι αυτοί που το δικαιούνται.
0: Διεύρυνση των ωφελουμένων, ναι.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν έχουμε και σε αυτό το κομμάτι, αν το θέλεις, και τους συνταξιούχους να τους αφορούν οι εξαγγελίες. Τώρα, θα ακούσουμε παράλληλα τον Πρωθυπουργό ως εξαγγέλει αύριο να επισουσίασε, επισημαίνει ότι είναι άμεσα εφαρμόσιμα και έχουν εξολογηθεί Τώρα αυτό θα μου πει τι διαθέτει τόσο λιγμένα τα μέτρα, γιατί το τονίζουν. Εδώ αν το θες κάνουμε και την αντιπαράθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχουμε ήδη δει πως εξελίσσεται στο δημόσιο διάλογο. Ή αν το θες πως εξελίσσονται οι διαψηφισμοί, τώρα σε αυτή τη φάση με το ηλικία της θέσης της παράταξης, αυτή τη στιγμή ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε το οικονομικό του πρόγραμμα, να δούμε και το επόμενο διάστημα, καθώς και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί μετά τον Πρωθυπουργό θα τοποθετηθούν, θα μιλήσουν στην ΤΕΠ. Άρα εδώ θα επιμείνει ότι είναι κοσοργημένα, ότι μήνα με το μήνα θα εξηγεί ποιο μέτρο θα υλοποιείται. Δηλαδή, αυτά που λέμε, παράδειγμα, οι συνταξιούχοι το Νοέμβριο. Άρα λοιπόν θα λέει ο Πρωθυπουργός από το Νοέμβριο του 26, και οι συνταξιούχοι, τόσοι είναι περισσότεροι όπως είπαμε ωφελούμενοι, δεν θα παίρνουν 300, θα παίρνουν 400 απλά. Μετά, το επόμενο μέτρο, το Δεκέμβριο. Και αντιστοίχως, για να μην σας κουράζω, θα πηγαίνει, θα το έλεγα, σαν ένα καλεντάρι μέτρων υλοποιήσιμων εφαρμόσεων. Παράλληλα, να πούμε ότι, με βάση πάντα τις πληροφορίες μας, ότι στόχος είναι, και αυτό θα επικοινωνηθεί, ότι αυτή τη στιγμή έχουν γίνει βήματα από το οικονομικό επιτελείο σημαντικά στο κομμάτι. Είδαμε και το προηγούμενο διάστημα την προώρη αποπληρωμή του χρέους, για παράδειγμα, και ειδικά πώς έχει γίνει η διαχείριση στα δημοσιονομικά. Άρα εδώ, επί της ουσίας, αφού υπάρχει θετικό πρόθυμο, και αυτό είναι, έχει αυτό αποτέλεσμα, θα πει ο Πρωθυπουργός ότι γι' αυτό το λόγο τα χρήματα αυτά θα τα επιστρέφω σε εσάς. Ό,τι κερδίζουμε με την διαχείρισή μας, αυτό θα πηγαίνει άμεσα σε εσάς και αυτό κάνω, θα κάνω. Αυτό θα δεκτηρώσει αύριο.
0: Και Γεωργία Σκιτζή, θα είναι ένα πρόγραμμα επί της ουσίας που θα έχει εφαρμογή μήνα-μήνα, μας είπες, ούτως ή άλλως για κάποια μέτρα όπως αυτό για τους συνταξιούχους, που αναμένεται το επίδομα να καταβληθεί Νοέμβριο. Με έναν τρόπο θα είναι και σαν μπούσουλα της τετραετίας.
1: Ακριβώς, αυτή τη στιγμή είναι καθαρό αυτό. Μιλάμε για μια προεκλογική διεθνή της Θεσσαλονίκης. Γνωρίζουμε τουλάχιστον από τον Πρωθυπουργό ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Άρα, εδώ παράλληλα, όπως σωστά λες, Μάικη, θα ξεδιπλωθεί ένα σχέδιο τετραετίας σε όλα τα επίπεδα. Δεν θα μιλάει δηλαδή ο Πρωθυπουργός αύριο μόνο για το 2027, αλλά και για το 2028 και για το 2029 και για το 2030. Σε οικονομικό επίπεδο και ευρύτερα όμως, σε μια, αν το θες, αναλυτικότερη αποτύπωση του τι θέλει να κάνει. Βέβαια, εμείς προτάσουμε και λογικά αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο αυτήν την ώρα, που δεν είναι άλλο από τα οικονομικά. Αλλά όμως υπάρχει και σχέδιο συγκεκριμένο, αναπτυξιακό για παράδειγμα, ή σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, στο κομμάτι της ασφάλειας, στο κομμάτι της ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων, που ήδη βλέπουμε ότι εξελίσσεται και αυτό, και έρχονται κι άλλα. Άρα, όπως είπες, θα είναι ένα σχέδιο τετραετίας, με το οποίο επί της ουσίας θα αντιπαρατεθεί με τα υπόλοιπα κόμματα το επόμενο διάστημα.
0: Η Γεωργία Σκιτζή, η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της ΣΕΡΤ από την Θεσσαλονίκη, είναι ένα Σαββατοκύριακο πολύ πυκνών πολιτικών εξελίξεων. Έχουμε αύριο την ομιλία του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή είναι η ευκαιρία που έχουν οι δημοσιογράφοι από όλα τα μέσα ενημερώσεις της χώρας να θέσουν τα ερωτήματά τους απευθείας στον Πρωθυπουργό, και μάλιστα όχι σε κενό αέρος, αλλά με βάση το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα εφαρμοστεί το επόμενο διάστημα, αλλά και όσα συμβαίνουν στον διεθνή περίγυρο της χώρας, το σχέδιό του για την Ελλάδα της επόμενης μέρας, τις σχέσεις με την Τουρκία, όλα τα πολύ μεγάλα θέματα που έχουμε και τρέχουν. Γιατί, για παράδειγμα, έχουμε και ένα θέμα που συζητείται τώρα με τα πολλαπλά βιβλία, το αν είναι η εικονογράφηση τέτοια που επιτρέπει παρερμηνίες, μια παρέμβαση του πρώην Υπουργού του Νότι Μηταράκη που λέει ότι πρέπει να διορθωθεί αυτό το θέμα, και μια σειρά από άλλα θέματα της επικαιρότητας. Γεωργία, αν μου επιτρέπεις, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις και την σύγκριση που θέλει να γίνεται η Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα άλλα κόμματα, και αυτή την, θα έλεγα, τη διελκυνστίδα που έχουμε τώρα με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μετά τις ανακοινώσεις του αρχηγού της Ελλάς, τι λένε στην κυβέρνηση, τι λένε στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο για αυτές τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα? Κάποιοι μιλούν για παλινοδίες, γιατί ο κύριος Γιώργος Παπάς, ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών του κυρίου Τσίπρα, Ναι, είπε αυτό το ενδιαφέρον, το δημιουργικό έτσι σχέδιο να ανοίξουν τις θηρίδες και να μετρήσουν τα τιμαλφή των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει ή αν έχει γίνει κάπου αυτό. Το ανασκεύασε αυτό, μάλλον το πήραν πίσω.
1: Ναι, έκανε και κοινωνική δήλωση. Αυτό που επί της ουσίας λένε και σε επίπεδο επίσημα ανακοινώσεων, αλλά και στις συζητήσεις που κάνουμε, είναι ότι να βάζουν, να βάζουν το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας. Το έχουν επεξεργαστεί από την πρώτη στιγμή. Αυτό σημαίνει δηλαδή με το κομπιουτεράκι και παίρνουν ένα-ένα πατριωτικός φόρος, τι θα γίνει με τους εκπαιδευτικούς, τα χρήματα, όλα αυτά. Πόσο αυτά είναι εφαρμόσιμα και πόσο υλοποιήσιμα. Και όπως έχουμε πει, το έχει πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Τσίπρας για ακόμη φορά, θα παραλαμβάνω τα λόγια του, είναι και την μπάνκα στον αέρα. Άρα σε αυτό το επίπεδο, σε επίπεδο επί της ουσίας αποτύπωσης, το ότι τα κοστολογεί 7,6 δισευρώ, η κυβέρνηση αποστολογεί τα αντίστοιχα μέτρα 13 δισευρώ, θα δούμε τον Πρωθυπουργό και στην ομιλία του αύριο να κάνει ακριβώς την αντιπαράθεση αυτή, συγκεκριμένα ότι τόσο κοστίζουν και από την άλλη πλευρά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Αυτό θα δούμε, εκτιμώ, να εξελίξει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό το ρεπορτάζ, για αυτή την αναλυτική ενημέρωση, για όσα περιμένουμε. Η Γεωργία Σκιτζή, η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ από την Θεσσαλονίκη, και την ευχαριστούμε.

Σε λίγες μέρες αναμένεται να χτυπήσει το κουντούνι για πρώτη φορά φέτος, 11 Σεπτεμβρίου, την επόμενη Παρασκευή δηλαδή. Έχουμε τον αγιασμό στις σχολικές αίθουσες, στα δημοτικά, στα γυμνάσια, στα λύκεια, αλλά και λίγο πιο πριν, στα νηπιαγωγεία, στους παιδικούς σταθμούς. Έχουμε την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αν και στους παιδικούς σταθμούς νομίζω ότι τα παιδιά δεν έρχονται όλα μαζί, σιγά σιγά σταδιακά εντάσσονται μέσα στο κλίμα αυτό της, της διδασκαλίας στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, και έχει ξεσπάσει μεγάλη συζήτηση για τα σχολικά βιβλία, κάποια από τα σχολικά βιβλία της Δευτέρας Δημοτικού, βιβλία όμως που εντάσσονται στο νέο πρόγραμμα αυτό του πολλαπλού βιβλίου, τα οποία και θα λειτουργήσουν, θα εισαχθούν στα δημοτικά σχολεία από το επόμενο σχολικό έτος, από την, για την περίοδο 2027-2028. Έχουν κοινοποιηθεί κάποιες εικόνες οι οποίες ερμηνεύονται από ένιους ως αναφορές σε διαφορετικές μορφές οικογένειας, είτε πρόκειται για ετερόφιλους είτε πρόκειται για ομόφυλα ζευγάρια, και εκεί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για τη μορφή της οικογένειας. Κάποιοι θυμούνται παλαιότερες δηλώσεις, κάποιοι θυμούνται το θέμα που αφορά την συμβίωση των ομόφυλων ζευγαριών, κάποιοι μπλέκουν στην υπόθεση αυτή το αν θα έχουν τα ομόφυλα ζευγάρια το δικαίωμα να μπορούν να υιοθετούν παιδιά. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση, και όλα αυτά με βάση, ξαναήρθαν στην επικαιρότητα με βάση αυτό το σχολικό, ένα από τα σχολικά βιβλία της Δευτέρας Δημοτικού αλλά και της Έκτης Δημοτικού, στα πολλαπλά βιβλία, διότι φαίνεται ότι σε κάποιες εικονογραφήσεις, σε κάποια σχέδια τα οποία περιλαμβάνονται στα βιβλία αυτά, που ξαναλέω θα μπορούν οι εκπαιδευτικοί να τα χρησιμοποιούν για τους μαθητές του Δημοτικού από το επόμενο σχολικό έτος 2027-2028, κάποιοι είδαν σε κάποιες από τις εικόνες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο έναν πατέρα ή δύο πατεράδες, μία μητέρα ή δύο μητέρες, και διάφορες μορφές που κάποιους τους ξένησαν, άλλους τους ενόχλησαν, κάποιους τους εξόργησαν, ορισμένους άλλους τους φάνηκε ως φυσιολογικό, και πάντως η οικογένεια είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται, και όπως όλες οι κοινωνίες όλα αλλάζουν και όλα αναδιαμορφώνονται με έναν τρόπο, γιατί ούτως ή άλλως η ζωή αλλάζει και όλα είναι αυτά τα οποία είναι δυναμικά. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι στην φύση η αλλαγή είναι συνθήκη επιβίωσης. Έχει ωστόσο σε αυτό το θέμα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι δίνει μία απάντηση σήμερα ο εκδοτικός οίκος που έχει ετοιμάσει αυτά τα βιβλία, και αναφέρει σε δελτίο τύπου, αναφέρεται σε δελτίο τύπου από τις εκδόσεις Νήσος, ότι στις επίμαχες εικόνες δεν απεικονίζονται γονείς του ιδίου φύλου, ότι έχουν ερμηνευθεί με τον λάθος τρόπο οι εικόνες αυτές, και αναφερόμενοι σε πολύ συγκεκριμένες εικόνες, όσοι έχετε πρόσβαση αυτή τη στιγμή στον υπολογιστή σας ή σε ένα smartphone, να είδατε τη λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Παπαθανασόπουλο, ή σε κάποιο τάμπλετ, η εικόνα 1 που φαίνεται ότι είναι δύο γυναίκες, λένε πως δεν απεικονίζεται αυτό, ούτε και στην εικόνα 4 δύο άνδρες, αλλά ότι μία γυναίκα με κοντά μαλλιά, πολύ περισσότερο μία μητέρα, και έτσι λένε ότι είναι παραπλανητική η παρουσίαση που επιχειρήθηκε από κάποιους για αυτά τα βιβλία, προκειμένου να δώσουν ένα λάθος μήνυμα και πιθανώς να χτυπήσουν, να πλήξουν, να επηρεάσουν, να σταματήσουν εν τη γενέση του και πριν ακόμη υλοποιηθεί αυτό τον θεσμό του πολλαπλού βιβλίου. Είναι κάτι το οποίο μέσα στα όλα τα προβλήματα που έχουμε, και αυτό είναι ένα επιπλέον παρεμπίπτον, και όπως όλα έχουν δύο όψεις, νομίζω ότι ο καθένας αναλόγως και των αναφορών του ή το πώς βλέπει
βλέπει τον κόσμο και το ποια είναι η κοσμοθεωρία του, θα κάνει την δική του ανάλυση, αλλά πραγματικά πολλές φορές δεν ξέρω τι είναι αυτό που πρέπει να υπάρχει στα βιβλία. Ο κόσμος όπως πιστεύουμε ότι είναι ή ο κόσμος όπως πραγματικά είναι, γιατί δεν είναι και λίγες οι φορές που κάποιοι αναλόγως και των πολιτικών τους πεπιθήσεων έχουν αυτό το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα του βολονταρισμού, που τα πράγματα θεωρούμε ότι είναι όπως πιστεύουμε, αλλά στην πραγματικότητα είναι διαφορετικά από αυτά που νομίζουμε. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Σε 3 λεπτά η ώρα θα είναι 6. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και εμείς συνεχίζουμε αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τραυματισμένος από πυροβολισμό ένας 31 ετών άνδρας, ο οποίος το απόγευμα πήγε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας, κρατώντας μαχαίρι και απείλησε αστυνομικού. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, παρά τις επανειλημμένες εντολές να αφήσει το μαχαίρι, ο άνδρας κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να πυροβολήσει μία φορά, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιά. Ο 31 ετών άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας αστυνομικός με θλαστικό τραύμα. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Σε εξέλιξη, φωτιά στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης, έχει σταλεί και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Ρωσικό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε σήμερα την έδρα της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας SBU στο κέντρο του Κιέβου, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το ντρόουν είχε ως στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, ενώ στο σημείο υψώθηκε πυκνός μαύρος καπνός. Η επίθεση σημειώνεται ενώ αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο η επίσκεψη των Τζάρεν Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, η είδηση που ωστόσο δεν έχει επιβεβαιώσει το Κρεμλίνο. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπογράμμισε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με φόντο την όξυνση της προκλητικής ρητορικής της Τουρκίας. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει καλές σχέσεις γειτονίας και είναι ανοιχτή στο διάλογο, χωρίς όμως υποχωρήσεις, ενώ επανέλαβε ότι η Ελλάδα κινείται πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση των στρατηγικών συμμαχιών της χώρας και σημείωσε ότι τα πρώτα F-35 αναμένονται σε λιγότερο από 2 χρόνια. Ο πολιτικός πυρετός ανεβαίνει, καθώς αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα, με εφαρμογή από το 2027, αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Στο μεταξύ, σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τις οικονομικές εξαγγελίες του από τη Θεσσαλονίκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για πολιτικές απάτες. Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ όσων ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός και της κοστολόγησης που παρουσίασε στη συνέχεια το κόμμα του. Οι αυταπάτες του κυρίου Τσίπρα έχουν μετατραπεί ξεκάθαρα σε πολιτικές απάτες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αύξηση στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητάει η ΓΕΣΕ εν όψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕ ζητά επίσης τη μαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 29χρονος από την Ιγουμενίτσα, ο οποίος φέρεται να έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ ο 24χρονη σύντροφός του βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει σοβαρά τις μεταμεσονύκτιες ώρες της περασμένης Τρίτης. Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Σε όλη την Ευρώπη αναζητούν οι γερμανικές αρχές έναν 48χρονο, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για σειρά ενεργειών δολιοφθοράς σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία. Ο άνδρας φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη με επιστολές, τις οποίες περιλαμβάνονταν πληροφορίες για περιστατικά που δεν είχαν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Ως κίνητρο φέρεται να επικαλείται την αντίθεσή του στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. Σήμερα εντοπίστηκε ακόμα ένας μηχανισμός σε υποσταθμό στον Ντόρμαργκεν, ενώ οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνες και σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στο Άιχεν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, η ορατότητα αναμένεται να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια παραθαλάσσια. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας ο Μάκης Πολάτος.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ τη Μένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο, σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλίσσης Ηλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο είναι στότα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σε όλους όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση στο Earth News Radio στους 105,8. Μια γλυκιά καλησπέρα σε όσες μπήκατε τώρα στην ακρόαση στο Earth News Radio στους 105,8. Είναι 12 λεπτά μετά τις 6, απόγευμα Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Αν είχατε ραντεβού στις 6 και δεν έχετε βρει ακόμη να παρκάρετε, να ξέρετε ότι έχετε καθυστερήσει 12 λεπτά. Εάν σπεύσετε

0: μπορεί ο οδηγός του λεωφορείου έτσι να να έχει μια κακή βαθμολογία από την υπηρεσία του, μπορεί να δημιουργήσετε ένα, μια σειρά από προβλήματα σε άλλους ανθρώπους. Οπότε απλώς απολαύστε το, μην τηλεφωνήσετε, δεχτείτε ότι θα καθυστερήσετε μισή ώρα, η ζωή είναι μικρή. Άλλωστε να σας πω κάτι, δεν είμαστε στο εξωτερικό που πηγαίνεις για ένα καφέ και πίνεις αυτό το καφέ, είτε είναι ζεστό, μάλλον ζεστό στο εξωτερικό, δύσκολα. Αν και κάποιοι έχουν αρχίσει και μας αντιγράφουν και στους κρύους καφέδες, και μπορεί να είναι φθηνότερος ο καφές στο εξωτερικό, όμως χωρίς να έχουν σλότ όσοι σταματούν σε ένα καφέ για να πιούν τον καφέ τους, θεωρούν σχεδόν δεδομένο πλην της Ελλάδος ότι μόλις πιούν τον καφέ τους που θα τον πιούν με 2-3 γουλιές, σηκώνονται και φεύγουν. Εδώ που διαμαρτυρόμαστε ότι έχει φτάσει πια η τιμή του καφέ έξω 4,5 ευρώ μεταξύ μας. Δηλαδή δεν μπορείς ούτε ένα καφέ το σκέπτεσαι να το βγεις. Ναι, αλλά κάθεσαι και 3-4 ώρες το καφέ και συζητάς και μετά περνάει ένας φίλος σου και του λες: «Ω, Γιαννάκη, έλα λίγο, έλα να πιούμε τον καφέ, εγώ τόσο καιρό να σε δω», και εσύ έχεις δώσει 4,5 ευρώ και στο μεταξύ περιμένεις. Και ο Γιαννάκης θα κάτσει, θα φωνάξει και αυτός το Δημητράκη το φίλο του, μετά όπου θα περάσει η Ελένη, «Έλα Ελένη και εσύ», και θα σας βρει το βράδυ με τα 4,5 ευρώ. Παιδιά, με συγχωρείτε, ακριβώς ο καφές, ναι. Αλλά εδώ εσείς έχετε επιλέξει ούτε καν μη διανυκτέρευση, μια ολόκληρη διανυκτέρευση. Λες και είναι ξενοδοχείο, Airbnb, βραχυχρόνια μίσθωση. Και μια και λέμε όλα αυτά, είναι πολύ μεγάλο το θέμα με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Οπότε να δούμε να το συζητήσουμε, γιατί έχω πολλά να σας πω και νομίζω ότι ακόμη περισσότερα να μας πει ο κύριος Μάνος Κρανίδης. Καλησπέρα σας κύριε Κρανίδη.
1: Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα και καλή σεζόν.
0: Είμαστε καλά. Ο κύριος Κρανίδης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά, όπου Πομιδά νομίζω ότι είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Ακόμη υπάρχουν ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα, κύριε Κρανίδη. Γιατί η ιδιοκατοίκηση έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά, δεν έχει πέσει.
1: Έχει πέσει η ιδιοκατοίκηση, αλλά όχι η ιδιοκτησία.
0: Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει, πώς το εξηγείτε?
1: Ότι η ιδιοκατοίκηση είναι μένω σε ένα δικό μου σπίτι. Μάλιστα. Υπάρχει ένα κοινό που είναι ιδιοκτήτες, αλλά σε ακίνητα που δεν τους βολεύουν για να κατοικήσουν.
0: Α, οπότε νοικιάζουν το δικό τους.
1: Μπράβο.
0: Και πάνε σε κάποιο καλύτερο ή διαφορετικό.
1: Ακριβώς.
0: Και επειδή θέλουν να πάνε σε κάποιο καλύτερο, γι' αυτό ζητούν αυτά τα ενίκια, τα τρελά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ή μικρότερο να θέλουν ή μεγαλύτερο, ανάλογα.
0: Μάλιστα. Και τώρα ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Δηλαδή, αν πείτε ότι εσείς είχατε. Είναι επειδή έχουμε και πολλά διαζύγια. Όταν έχεις τύπο διαζύγια σε ένα δικό σου σπίτι, μεγάλο, που είναι στην οικογένεια, χωρίζεις. Θα πας σε ένα μικρό, αλλά θα είσαι ιδιοκτήτης του άλλου.
0: Δηλαδή, θεωρείται νομοτελειακό κάποιος που είναι διαζευμένος, που χωρίζει, που λέγει το διαζευτήριο πλέον ότι οι δύο έσχονται διαζευμένοι και ξένοι, ότι θα πάει και σε μικρότερο σπίτι? Το θεωρείται απίθανο μετά το διαζύγιο του να θέλει να το γιορτάσει και να πάει σε ένα μεγαλύτερο? Όχι, μάλλον όχι. Ναι.
1: Μπορεί και να είναι, αλλά λέω πόσο τι εγώ μιλάω.
0: Ακούγεται. Ναι.
1: Στατιστικά.
0: Αυτό το έχετε με κάποιο τρόπο ιχνηλατήσει, πόσο τα διαζύγια έχουν ακριβώς επηρεάσει?
1: Να σας πω, αλλά είναι ένας λόγος που, επειδή τι γίνεται, όλοι πλέον η επιλογή είναι για μικρότερες κατοικίες. Και εκείνο το στεγαστικό, έτσι που λέμε το στεγαστικό, είναι πάντα για μικρές κατοικίες. Δεν είναι στα 200 μέτρα και 300, είναι στα 80, 70, 60, εκείνη η μεγάλη έλλειψη σπιτιών. Αλλά υπάρχει και μεγάλη ζήτηση, έχει ανέβει η ζήτηση, παρόλο που ο πληθυσμός πέφτει. Γιατί κάποιοι κάνουν τον συνειδημό και λένε: «Έχουμε δημογραφικό, πέφτει ο πληθυσμός, θα πέφτει η ζήτηση». Όχι. Ναι. Είναι, η ζήτηση μεγαλώνει. Γιατί έχουμε μονογονεϊκές οικογένειες, εργένιδες, έχουμε πιο μικρά νοικοκυριά.
0: Ναι. Τώρα, αυτό τώρα που πάτε συνδέεται και με ένα άλλο θέμα που συζητούσαμε πάλι λίγο πριν τις 6, με τα σχολικά βιβλία και, και το πολλαπλό βιβλίο το θόρυβο που έχει ξεσπάσει για τα βιβλία της Δευτέρας Δημοτικού και της Έκτης Δημοτικού, που φαίνεται σαν να αποτυπώνεται, σε κάποιες εικονογραφήσεις μια μονογονεϊκή οικογένεια ή μια οικογένεια με δύο μπαμπάδες ή μια οικογένεια με δύο μαμάδες, και έχουν προκληθεί αντιδράσεις. Όλο αυτό λέτε δηλαδή ότι και η νέα μορφή της οικογένειας επηρεάζει ακόμη
1: τα μικρότερα νοικοκυριά.
0: Μάλιστα.
1: Εργένει, μικρότερες οικογένειες.
0: Ναι.
1: Δύο γονείς, ένα παιδί, ένας εργένης ή ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Ναι.
0: Κύριε Κρανίδη, στους ανθρώπους που αυτή την εποχή ψάχνουν, και είναι πολλοί, δεν είναι μόνο οι γονείς που ψάχνουν για την κόρη ή τον γιο τους που είναι φοιτητής, είναι παραδοσιακά ο Σεπτέμβριος ο μήνας που βλέπεις τις περισσότερες μετακομίσεις.
1: Ακριβώς, πολύ. Μην σας πω και ποια πλέον έχει

0: να τα δεχθεί για τον Ιούλιο. Mm. Γιατί οι περισσότεροι δεν τα αφήνουν τελευταία στιγμή. Mm.
1: Εσείς στην Πανελλήνια Ομοσπονδία των Ιδιοκτητών Ακινήτων, τι μας προτείνετε όσους ψάχνουν σπίτι και δεν έχουν βρει ακόμα?
0: Λοιπόν, καταρχήν, καλή έρευνα αγοράς πάντα. Έτσι, δεν πάμε στην πρώτη επιλογή που θα δούμε μπροστά μας. Καλό είναι να βγούμε στην αγορά, να δούμε τη διαθεσιμότητα υπάρχει. Επίσης, πάντα να επισκεφτόμαστε τα ακίνητα. Όχι από τα τηλέφωνα, όχι από φωτογραφίες, όχι από το online. Πάντα επίσκεψη, live επίσκεψη. Πάντα. Νόμος. Εγώ θα έλεγα και πριν γίνει και μια μίσο, αφού γίνει η επίσκεψη δική μας, να γίνει και ένας έλεγχος πραγματικής κατάστασης, υπιστάμενης. Παραλαμβάνουμε πώς είναι το ακίνητο, τι λήψη έχει, να τα ξέρουμε αυτά. Έτσι. Από εκεί και πέρα, μια που μπορούν να κάνουν τη διαπραγματεύσή μας. Δυστυχώς η διαπραγματευτική δύναμη ευτυχώς είναι στις ιδιοκτήτες αυτή τη στιγμή, γιατί είπαμε η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά. Άρα τη διαπραγματευτική δύναμη την έχουν οι ιδιοκτήτες. Δεν όπως το μνημόνιο.
1: Τώρα λέει ο Δημήτρης στο μήνυμά του, γυναίκα έψαχνε και δεν είχε κάνει τόσο μεγάλη έρευνα όσο αυτή που λέτε εσείς για να νοικιάσει το σπίτι.
0: Πρέπει να κάνουμε μια έρευνα. Τι, το πρώτο θα βρούμε.
1: Α, όχι στο πρώτο, ναι, μάλιστα.
0: Εδώ λέω έρευνα, δεν λέω για 200 κινητά. Λέτε 10-15, κάτι. Να δούμε. Δεν είναι και δύσκολο, δεν είναι και πολλά.
1: 10-15 ακίνητα, όπως θα λέει και ο Μπεϊζάνης από την ελληνική ταινία. 10-15 ακίνητα. Ένα-δύο τηλέφωνα για να
0: το δούμε. Δεν πρέπει και πάντα να πάμε να τα δούμε, έτσι. Προσοχή.
1: Αυτό είναι 10-15 ώρες.
0: Όχι, δεν είναι 15. Μπορεί να πας άμεσα σε μια ώρα να δεις 3 ακίνητα εύκολα.
1: Ναι, είστε πολύ εκπαιδευμένοι.
0: Είμαστε έτσι. Αλλά αμένα να δεις το σπίτι δεν παίζουμε. Και να το δούμε live. Είπαμε ξανά, όχι από φωτογραφίες.
1: Και έστω ότι το έχουμε νοικιάσει αυτό το σπίτι και στον 1-1,5 μήνα.
0: Ναι.
1: Το συμφωνούμε. Δεν δίνουμε προκαταβολή ή δίνουμε προκαταβολή για να το κλείσουμε?
0: Πώς θα γίνει το συμβόλαιο? Δεν νομίζω να υπάρχει συμβόλαιο χωρίς τουλάχιστον ένα τρέχο μίσθωμα ή μια εγγύηση σίγουρα.
1: Σίγουρα μια εγγύηση, γιατί ζητάνε 2 και 3 εγγύησεις πια.
0: Και μπορεί και 2. Ναι.
1: Εκεί τι κάνουμε, γιατί αν ήταν έτσι.
0: Είναι θέμα διαπραγμάτευση. Καθαρά.
1: Όλα είναι θέμα διαπραγμάτευση.
0: Όλα πλέον έτσι όπως είναι η νομοθεσία. Το μόνο είναι η τρελάχιστη διάρκεια είναι 3 χρόνια. Μάλιστα. Είναι υπέρ του μισθωτή. Δεν μπορεί να κάνει και για 2 και να φύγει. Αν θέλει για 3.
1: Και αν θέλει να φύγει νωρίτερα από τα 2, αν έχει αλλάξει
0: γνώμη. Ναι, αυτό θα το βάλει στο συμβόλαιο.
1: Α, πρέπει να το βάλει στο συμβόλαιο. Αλλιώς δεν μπορεί να φύγει νωρίτερα.
0: Και να θέλει να φύγει, μπορεί να φύγει, βέβαια.
1: Α, μπορεί να φύγει. Ναι. Για τον ιδιοκτήτη, τι προβλέπετε σε περίπτωση?
0: Τίποτα, ελεύθερο.
1: Είναι ελεύθερο. Εκεί εσείς θεωρείτε ότι κάπως θα έπρεπε να παρέμβει το κράτος για να ελεγχθούν κάπως οι τιμές των ενοικίων? Αν και διαβάζω ότι ο ρυθμός αύξησης έχει κάπως συγκρατηθεί.
0: Ναι, έχει φτάσει στα όρια, νομίζω στο ταβάνι πλέον. Μιλάμε για κατοικίες πάντα, εκεί είχαμε το θέμα. Στα γραφεία και στα καταστήματα έχουμε πίεση. Μείωση. Δεν έχει ζήτηση.
1: Ίσως είναι μια ιδέα τώρα όπως το λέτε. Ίσως για κατοικία πρέπει να νοικιάσουμε κάποιο γραφείο και να πούμε ότι για γραφείο.
0: Όχι, είναι η νέα τάση της αγοράς. Μιλάω μάχημος μηχανικός. Ναι. Έχουμε ρίξει πολλά θέματα. Δεν είναι καλό, συνδέονται όλα μεταξύ τους. Είναι πια αλλαγή χρήση καταστημάτων σε κατοικίες. Ναι.
1: Ναι, αυτό έχει ξεκινήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες που ξέρετε ολόκληρες γειτονιές που τα ισόγεια και μερικά εξαιρετικά καταστήματα ισόγεια.
0: Είναι μια φτηνότερη βίζα αυτό, έτσι, να το ξέρετε.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Σημαντικό, γιατί είναι κενά ακίνητα που μπαίνουν στην αγορά. Το μυστικό ποιο είναι για το στοχαστικό? Τα κενά ακίνητα που είμαστε πρωταθλητές έχουν πάρα πολλά κενά ακίνητα. Πρώτα το δημόσιο, έτσι. Και κάθονται όλα. Το δημόσιο δεν ξέρει και ποια είναι. Ακόμα δύο πίσω. Αυτά να μπουν στη σπιτική αγορά. Αυτό είναι.
1: Με συγχωρείτε κύριε Χρανίδη τώρα, με συγχωρείτε γιατί πραγματικά είναι μια απορία που έχω. Από τη στιγμή που κάνουμε το Ε9 και υποτίθεται ότι όλα τα ακίνητα είναι δηλωμένα στο Ε9. Του δημοσίου δεν είναι δηλωμένα σε μια βάση ακινήτων? Δεν είναι καταγεγραμμένα σε μια βάση ακινήτων?
0: Όχι.
1: Δεν είναι καταγεγραμμένα.
0: Δεν ξέρει το δημόσιο ποια είναι τα δικά του. Δεν ξέρει το δημόσιο ποια είναι, πόσα έχει. Ρωτήστε την κυβέρνηση, πάρτε έναν εκπρόσωπο και πείτε πόσα είναι τα κίνητα του δημοσίου. Θα σα απαντήσει, δεν ξέρω.
1: Ναι, λύνεται αυτό ή όχι?
0: Πώς θα πρέπει να λυθεί? Τόσα χρόνια δεν, γιατί δεν το έχουμε λύσει? Γιατί δεν καταγράφουμε καταρχήν να ξεκινήσουμε? Έχει ξεκινήσει ένα project τώρα για καταγραφή. Ναι. Βεβαίως, είναι η πρώτη κίνηση. Καταγράφουμε την περιουσία, τη δική μας, την κοινή, του δημοσίου. Βλέπουμε ποια είναι η κατάλληλα διοίκηση. Πώς γίνονται κατάλληλα. Δημιουργούμε κοινωνική κατοικία. Αυτό είναι όπλο σημαντικό για άλμα στο στεγαστικό. Αυτό είναι και η λύση του στεγαστικού δηλαδή.
1: Τα υπόλοιπα κενά ακίνητα.
0: Των ιδιωτών.
1: Των ιδιωτών, μάλιστα.
0: Άλλη υπόθεση αυτά. Ναι. Άλλη υπόθεση αυτά. Είναι λιγότερα αυτά. Εκεί είναι θέμα ιδιωτών, να δοθούν κίνητρα. Υπάρχουν, εντάξει, το πρόβλημα κίνητρα είναι παλιά ακίνητα. Θέλουν πολύ μεγάλη ανακαίνιση, έχουν φθορές. Δεν υπάρχουν τα budget πλέον, έτσι, γιατί η Ελλάδα έχει ένα χαρακτηριστικό έξτρα. Ποιο είναι? ότι έχει πάρα πολλούς ιδιοκτήτες με λίγες διοκτησίες. Δηλαδή είναι άνθρωποι που έχουν το σπίτι τους και ένα κίνητο ή ένα κίνητο που έμεινε. Τέτοια πράγματα.
1: Σχεδόν όλοι σε αυτή την κατηγορία είναι. Αν έχουν ένα κίνητο, οι περισσότεροι είναι αυτό. Δεν είναι και πάρα πολύ.
0: Δεν έχουν τέσσερα βήματα. Αποτέλεσμα να μην μπορούν να το κάνουν. Είναι πολύ... Υπάρχει ιδιοκτησιακά θέματα. Είναι πέντε ιδιοκτήτες, τέσσερις, πέντε ξαδέρφια. Από εκεί και πέρα είναι πολλές περιπτώσεις. Είναι τόσο παλιά που δεν επιδέχονται ανακαίνιση.
1: Μάλιστα. Στο θέμα αυτό των ακινήτων, ήθελα να θέσουμε και το θέμα του Airbnb. Για παράδειγμα, είναι σε μια πολυκατοικία, πείτε 10 διαμερίσματα. Mm-hmm. Και σας λέω ότι είναι κάποια διαμερίσματα τα οποία είναι μέσης και ανώτερης στάθμης. Δεν λέω πολυτελή, αλλά λέω διαμερίσματα σε καλή κατάσταση.
0: Mm-hmm.
1: Και ας πούμε ότι υπάρχει ιδιοκτησία και ιδιοκατοίκηση και στα 10. Μέχρι mm-hmm. κάποια στιγμή που η ζωή ή οι συνθήκες ή οι επιθυμίες 2 εκ των 10 αλλάζουν και αποφασίζουν mm-hmm. αυτά τα καλά διαμερίσματά τους να τα κάνουν Airbnb. Τι μπορούν mm-hmm. να κάνουν οι άλλοι 8?
0: Είναι σύνδετο θέμα αυτό. Εξαρτάται. Πάντα δεχόμαστε σε μια περιοχή που δεν υπάρχει απαγόρευση, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπορούν να κάνουν. Είναι σύνδετο πολύ και είναι νομικό ζήτημα. Δεν νομίζω ότι έχουν πολλές επιλογές.
1: Εκεί...
0: Εκτός αν εκμεταλλευτούν ότι αν, ας πούμε, ο κανονισμός της πολυκατοικίας αναφέρει ρητά ότι έχει αποκλειστική χρήση κατοικίας, είχε βγει μια απόφαση τώρα από το δικαστήριο πριν κάποιο καιρό. Και κάνουν κάποια προσφυγή.
1: Ναι, είναι δύσκολο γιατί αν ο κανονισμός πολυκατοικίας είναι ένας κανονισμός που όπως περισσότεροι έχουν συνταχθεί πριν από 10, 20, 30 χρόνια. Δεν βάζω κάτω τα 60 χρόνια.
0: Είδατε λοιπόν εκεί μπλέκει το πράγμα. Δεν είναι εύκολο να σταματήσει.
1: Ναι.
0: Θέλει προσέγγιση σύνθετη.
1: Εκεί όμως οι άνθρωποι αυτοί που διαταράσσεται η καθημερινότητά τους, που διαταράσσεται η γαλήνη.
0: Γιατί μπορεί να, είναι μια, να έχει καλούς μισθωτές ο άλλος και να μην διαταράσει.
1: Εάν έχει κάποιος Airbnb και κάθε μέρα ή κάθε δύο μέρες ή κάθε τρεις μέρες μπαίνει καινούριος, δεν νομίζω ότι δεν διαταράσσεται.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι απλό να το αποδείξεις και να κερδίσεις. Είναι μια διαδικασία. Είναι διαδικασία δηλαδή νομική, αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Η
1: Βαρκελόνη, ακούτε τον κύριο Μάνο Κρανίδη, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΜΙΔΑ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας.
0: Και πολιτικός μηχανικός.
1: Και πολιτικός μηχανικός.
0: Είμαι μάχημος,
1: είστε μάχημος. Ωραία. Μπορείτε να μας πείτε, για παράδειγμα στη Βαρκελόνη νομίζω ότι έχει μπει ένα όριο όχι λιγότερες από 10 ή 12, αν δεν κάνω λάθος, διανυκτερεύσεις για τα Airbnb.
0: Κάτι δεν το ξέρω, αλλά μπορεί να έχετε δίκιο.
1: Ναι, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη.
0: Εξαρτάται τώρα την περίπτωση να δουν τους αριθμούς που τους έχει κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει την εικόνα, γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχουμε βάλει τη θέση της Ελλάδος σε αυτό το θέμα που θα σας πω.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν έχουμε παραγωγή, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ελάχιστους κλάδους. Ναι. Ένας από αυτούς είναι ο τουρισμός που τρέχει και θέλουμε τα ρεκόρ. Έτσι, θέλουμε τα ρεκόρ κάθε χρόνο και λέμε τόσες αυξήσεις, τόσες έτσι. Τι δεν έχουμε υπολογίσει όμως. Θα υπάρχουν και κλίνες για να έχουμε τα ρεκόρ.
1: Mm-hmm.
0: Οι κλίνες δεν φτάνουν στα ξενοδοχεία, τα οποία είναι και πολύ, ακριβένουν και πολύ. Εντάξει, και οι βραχυπρόθεσμοι μισθοί. Τώρα, ποιο είναι το όριο σε αυτά, το ξέρει το αρμόδιο Υπουργείο που ξέρει τις φέρουσες ικανότητες και τι θα κάνει. Κανείς άλλος δεν ξέρει αυτά τα όρια. Σαν ποσότητα, έχουμε και εμείς κάποια στοιχεία, δηλαδή ποσότητα ακινήτων που είναι Airbnb, είναι 2% του συνόλου. Είναι πολύ μικρό.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι η συγκέντρωση που δημιουργεί το πρόβλημα. Δηλαδή, κέντρο Αθήνας, τουριστικές περιοχές. Άρα δεν πρέπει να πας οριζόντια. Πρέπει να πας μεμονωμένα με περιοχή, δεν είναι όλα ίδια.
1: Μάλιστα.
0: Ποτέ δεν πρέπει να πηγαίνεις οριζόντια στα ακίνητα και σε όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Πρέπει να στοχεύεις για να έχεις ένα αποτέλεσμα.
1: Ένα ερώτημα και μία παρατήρηση από δύο ακροατές. Ο Πέτρος από το Ηράκλειο γράφει: Μάκη μου, είναι φοβερό, μου έχουν ζητήσει ως και 6 ενίκια μπροστά. 6 ενίκια για εγγύηση.
0: Είναι τι, σε ενίκιο, σε μίσθωση.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, είναι ελεύθερη διαπραγμάτευση. Δεν είναι όμως το mainstream αυτό, έτσι.
1: Με την ίδια λογική, γιατί δηλαδή μπορεί κάποιος να πει...
0: Υπάρχει και συμφωνία, εγώ έχω συμμετάσχει, που δόθηκε μπροστά και ένας χρόνος με μείωση ενοικίου. Δηλαδή, εδώ θα λέω, θέλει καλή διαπραγμάτευση. Δηλαδή, αν κάποιος μου ζητήσει, μας ζήτα για 6 ενοίκια, θα του λέγαμε ωραία. Πώς να είναι ενοίκιο 500, 450. Που έκανε, καταλάβατε.
1: Στο πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης, κάποιοι που μπορεί να θέλουν να γράψουν λιγότερα, τι τους προτείνετε, θα φοροδιαφύγουν?
0: Όχι, είναι πάγια αρχή μας, μακριά από τη φοροδιαφυγή, να δηλώνονται κανονικά τα ενίκια, κανονικά, για πάρα πολλούς λόγους, και να παίρνουν σωστά τα επιδόματα, να τηρείται η συμβαστότητα, να είσαι νόμιμος. Ο φόρος έτσι κι αλλιώς, οι φόροι υπάρχουν. Η πρώτη κλίμακα είναι στο 15% για τους ιδιοκτήτες.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια, θα δούμε αν αύριο ανακοινωθεί κατά τον Πρωθυπουργό. Σας το δίνω ρεπορτάζ, είμαι και εδώ στη Θεσσαλονίκη, τι άλλο. Θα είναι Έχουμε ζητήσει να μειωθεί η πρώτη κλίμακα, ώστε να μην υπάρχει καμία δικαιολογία. Είχε μπει και μια άλλη κλίμακα, γιατί είναι πολύ μεγάλη φορολογία στα μισθώματα. Δηλαδή πάει 25, 35, 45. Πάρα πολύ ψηλά. Δεν μπορεί να πέσει 45% αν είναι δυνατόν. Δεν είναι συνεταίρο το κράτο. Άρα αυτό όμως να συνοδευτεί και με μια συνολική πολιτική που θα μειωθούν και οι ανθρώπινε μείωση των ενοικίων. Άρα εκεί πρέπει να δηλώνονται τα ενοικία. Το να μην δηλώνουν τα ενοικία δεν είναι λύση. Και υπάρχει αυτό το φαινόμενο, το οποίο πρέπει να διορθωθεί.
1: Και για να σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Κρανίδη, ρωτάει και ένας άλλος ο Κροατής, προφανώς γνωστός σας, ρώτησε τον κύριο Κρανίδη, γιατί στο Χαλάνδρι, όπου παρκάρει σε γράφουν, ξέρει από Χαλάνδρι ο κύριος Κρανίδης. Είναι αλήθεια αυτό, στο Χαλάνδρι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Όπου παρκάρει σε γράφουν.
0: Τροχέα, δεν ξέρω ποιο το γράφει, τροχέα. Δεν έχει δημοτική αστυνομία.
1: Λοιπόν, σα ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κρανίδη.
0: Καλό να μην παρκάρουμε παράνομα. Πάντως, εγώ δεν το πω άλλα πολλά.
1: Όχι καλό.
0: Για να μην σε γράφουν, πρέπει να μην παρκάρει παράνομα.
1: Σα ευχαριστούμε πολύ για αυτή
0: τη στιγμή. Εγώ δεν με γράφω, ποτέ δεν με έχουν γράψει. Γιατί δεν παρκάρω παράνομα. Είναι απλές οι λύσεις. Καμιά φορά είναι πιο λίγη κάποιο από ό,τι σκεφτώ. Όχι ποιο. Είναι προφανώς η τροχέα. Αλλά το θέμα είναι γιατί παρκάρει κάποιο παράνομα. Να το διαρωτηθούμε αυτό, ε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Μάνος Κρανίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδάς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία, Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 7 οχήματα, ένα αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα. Στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 31 ετών άνδρας που πυροβολήθηκε από αστυνομικό μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, στο οποίο είχε εισβάλει κρατώντας μαχαίρι. Ελαφρότερα έχει τραυματιστεί ο αστυνομικός. Διενεργείται προανάκριση. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κλειό κινητοποιήσεων από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς, drones και προληπτικούς ελέγχους περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν όψη των εγγενείων. Προφυλακίστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 29χρονος που τραυμάτισε σοβαρά την σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο Δήμαρχος Κιέβου. Ανθρωποκυνηγητό από τη γερμανική αστυνομία για την σύλληψη ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος ως ο δράστης μίας σειράς πράξεων δολιοφθοράς σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη τη Γερμανία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: News Radio 105,8.

0: 26 λεπτά πριν τις 7, είστε συντονισμένοι εδώ στο Elk News Radio στους 105,8. Η Βίβιαν Κολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Μάκης Πολάτος στο μικρόφωνο. Καλησπέρα στο φίλο Νικόλα που μας στέλνει το μήνυμά του από την Ολλανδία. Δεν διασαφηνίζει την πόλη. Καλά τα λες. Φρέντο παντού, μας λέει, και επιδεικνύει προκλητικά, θα έλεγα, στη φωτογραφία ένα ποτήρι με ένα φρέντο, το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα είναι σίγουρα φρέντο εσπρέσο σκέτο. Δεν μπορεί να έχει κάποια ζάχαρη ή ζαχαρίνη ή κάποια άλλα προϊόντα, γιατί χαλάει τη γεύση του καφέ, όπως ξέρουμε όλοι. Και γι' αυτό ποτέ δεν βάζουμε ζάχαρη, ούτε ξανθή, ούτε καστανή, ούτε μαύρη, ούτε καμία, ούτε λευκή. Πάπα, μακριά, μακριά. Καλησπέρα στον φίλο Πέτρο από το Ηράκλειο. Καλησπέρα στον Angel. Καλησπέρα στον Γιάννη Γάμα. Καλησπέρα στον Γιάννη Σκέτο. Καλησπέρα στον Μιχάλη και τον Γιώργο. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους που είστε συντονισμένοι εδώ στους 105,8. Χθες ήταν η επέτειος της 3ης του Σεπτέμβρη, της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, πίσω μακριά τη δεκαετία του 70 και μετά τη δεκαετία του 80, τα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, τα χρόνια αυτά που στο συλλογικό υποσυνείδητο όσων εκείνη την εποχή ήμασταν στην παιδική ηλικία ή στην εφηβική ηλικία, αλλά και όσους ήσασταν κάπως μεγαλύτεροι τότε και τώρα νεότατοι και συνεχίζετε και να συνεχίσετε όσο γράφει το Κοντέρ και όσο μπορεί να γράψει το Κοντέρ, θυμόμαστε αυτά τα χρόνια μια άλλη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που τα μπάνια του λαού διαρκούσαν ένα μήνα, που όλοι είχαν κάποιο εξοχικό. Μια διαφορετική Ελλάδα που σήμερα μάλλον είναι ένα διαφορετικό όνειρο, γιατί οι εποχές φαίνεται ότι αλλάζουν. Ζητήσαμε από τον κύριο Βασίλη Βαμβακά, είναι καθηγητής κοινωνιολογίας της επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, να μας πει, έχει αλλάξει η Ελλάδα από τότε? Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
1: Το ερώτημα είναι δύσκολο να απαντηθεί, ας πούμε, με ένα ναι ή όχι. Σίγουρα έχει αλλάξει το ΠΑΣΟΚ από τότε. Η Ελλάδα δεν ξέρω σε τι βαθμό έχει αλλάξει. Σίγουρα έχει αλλάξει, γιατί έχει περάσει πίσω σε αιώνα τουλάχιστον από την γέννησή του. Αλλά έχει αλλάξει και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αλλάζει. Όλα αλλάζουν σε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί να μην είναι ίδια. Αλλά ένας από τους βασικούς λόγους που άλλαξαν τα πράγματα ήταν το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή η Ελλάδα που λέτε ότι έχουμε, είτε με τρόπο ρομαντικό στο μυαλό μας για το παρελθόν, είτε με πιο ρεαλιστικό, σε πολύ μεγάλο βαθμό άλλαξε και τα χρόνια της δεκαετίας του 70 και πριν το ΠΑΣΟΚ, αλλά και μετά το ΠΑΣΟΚ όταν πήρε την κυβέρνηση στη δεκαετία του 80, εξαιτίας των πολιτικών αλλαγών που γίνανε και εκείνη την εποχή. Δεν ήταν δηλαδή κάτι το οποίο η κοινωνία και η πολιτική πάντοτε έχουν άμεση σχέση, και γι' αυτό και θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτή η εποχή ΠΑΣΟΚ που θα λέγει κανείς, δηλαδή η εποχή στην οποία ηγεμόνευε το ΠΑΣΟΚ, κυριαρχούσε η πολιτική του αντίληψη και η ιδεολογία την οποία είχαν οι περισσότεροι, τα περισσότερα στελέχη, θα μπορούσε να πει κανείς ότι με κάποιον τρόπο στα χρόνια της οικονομικής κρίσης κάπου εκεί τελειώνει αυτή η Ελλάδα. Η Ελλάδα του ΠΑΣΟΚ αυτού της μεταπολιτευτικής περίοδου.
0: Εντάξει, πάντως η Ελλάδα του 80 είχε τελειώσει πολύ νωρίτερα, γιατί ήρθε το ευρώ, αλλά η Ελλάδα αυτή της δεκαετίας του 80, που στο μυαλό πολλών μπορεί να είναι συνυφασμένη με αυτά τα χρόνια του ΠΑΣΟΚ της 3ης του Σεπτέμβρη, είναι διαφορετική. Ήρθε μετά η είσοδος στην οικονομική και νοσηματική ένωση, ήρθε το ευρώ, ήρθαν μια σειρά από αλλαγές πριν σκάσει η οικονομική κρίση.
1: Ναι, ναι, προφανώς, αλλά στην ΕΟΚ μπήκαμε από την δεκαετία του 80. Δηλαδή οι αλλαγές αυτές γίνονται σταδιακά και επηρεάζουν όλα τα επίπεδα της οικονομίας και της κοινωνίας σε εκείνη την εποχή. Αλλά όπως λέτε και πράγματι, η εποχή εκείνη καθορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από αποφάσεις της τότε πρώτης κυβέρνησης, μη δεξιάς κυβέρνησης μεταπολιτευτικά, που είναι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όπου γίνονται διάφορες αλλαγές όχι μόνο στο οικονομικό πεδίο, που υπάρχει μια προσπάθεια αναδιανομής, αλλά και στο, και σε, στο πολιτικό και στο κοινωνικό επίπεδο, φτιάχνοντας ένα πρώτο κοινωνικό κράτος που σε πολύ μεγάλο βαθμό εκείνη την εποχή η Ελλάδα δεν είχε. Έτσι. Αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι η ανάμνηση ότι φτιάχνεται μια Ελλάδα εκείνη την εποχή. Δεν υπάρχει αυτή η Ελλάδα ακριβώς. Φτιάχνεται, γιατί η Ελλάδα την δεκαετία του 60 και 70 και λόγω της δικτατορίας βγαίνει από μια πολύ δύσκολη συνθήκη, παρότι οικονομικά δεν ήταν στην χειρότερη κατάστασή της. Η κοινωνική όμως και η πολιτική ζωή, ακόμη και τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, δεν ήταν, δεν συμβάδιζε ακριβώς με το οικονομικό επίπεδο. Οπότε οι αλλαγές που κάνει το ΠΑΣΟΚ, ειδικά από τη δεκαετία του 1981 και ύστερα, έρχονται να συντονίσουν, θα έλεγε κανείς, τα νέα δυναμικά κοινωνικά στρώματα, τα μεσαία στρώματα που έχουν πλέον μια άλλη...
0: Τα μικρομεσαία, θα έλεγα, που γίνονταν σιγά σιγά μεσαία.
1: Μικρομεσαία που γίνονται μεσαία και που πλέον αποκτούν μια εντελώς διαφορετική συμπεριφορά, μια εντελώς καινούργια πρόσβαση στην κατανάλωση και στη δημόσια.
0: Αποταμίευαν, υπήρχε δυνατότητα να αποταμιεύουν,
1: Εκεί βλέπουμε, όμως τη μείωση της αποταμίευσης. Αυτό είναι το πολύ εντυπωσιακό. Η δεκαετία του 80 δεν είναι η δεκαετία της αποταμίευσης. Προηγούμενες ήταν η δεκαετία της αποταμίευσης. Εκεί που υπάρχει η στενότητα, η ελληνική κοινωνία όταν αρχίζει και βρίσκεται στα καλύτερα της οικονομικά, θα έλεγε κανείς, αρχίζει και μειώνεται η αποταμίευση, και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο. Γιατί εκεί αρχίζει η είσοδος
0: της
1: κοινωνίας στην κατανάλωση. Όλη η ελληνική κοινωνία, και παλιά υπήρχε, αλλά ήταν για πιο λίγα κοινωνικά στρώματα. Από τη δεκαετία του 80 και ύστερα γίνεται μια μαζική είσοδος στην καταναλωτική διασκέδαση και ψυχαγωγία ειδικά, όπου αυτό είναι πρωτόγνωρο, είναι πολύ ευχάριστο προφανώς για όσους το ζήσαν, ναι, και το ζήσαν, ναι, εκείνη την περίοδο, αλλά είχε και πολλές παρενέργειες, δηλαδή παρενέργειες που είχαν να κάνουν ακριβώς με την λιγότερο οικονομική.
0: Λέτε, κύριε καθηγητά, ακούτε τον κύριο Βασίλη Βαμβακά, είναι καθηγητής κοινωνιολογίας της επικοινωνίας. Λέτε εσείς ότι επί της ουσίας τη δεκαετία του 80 εξαργύρωναν οι Έλληνες αποταμιεύσεις προηγούμενων ετών ή και δεκαετιών, αποκτούσαν μια διαφορετική, πώς να το πω, οπτική, κοσμοθεωρία, αντιμετώπιση, μενταλιτέ, δεν ξέρω πώς να το αποκαλέσω.
1: Υπάρχουν πολλές, εδώ οι ερμηνείες θα σας τις έδινε καλύτερα κάποιος οικονομολόγος, αλλά εδώ υπάρχουν πολλές τα εισοδήματα που έχουν αποταμιευθεί και συσσωρευτεί προφανώς και αξιοποιούνται, αλλά και η οικονομική ενίσχυση που υπάρχει σε διάφορα στρώματα, σε μισθολογικό ή συνταξιδοτικό επίπεδο, αλλά και οι δυνατότητες που είχε τότε το κράτος, ειδικά τη δεκαετία του 80, να μπορεί να δανειστεί εύκολα χρήμα και να το αναδιανύμει. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη δυνατότητα εκείνη την εποχή.
0: Πολύ ψηλά επιτόκια, βέβαια, τότε.
1: Με πολύ ψηλά επιτόκια που τα πληρώσαμε λίγο ακριβά στη συνέχεια. Αλλά το εκείνη την εποχή.
0: Βέβαια,
1: όμως,
0: και το χρέος μας τότε ήταν σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά. Δεν ξέρω αν ήταν καν τη δεκαετία του 80 το χρέος, τουλάχιστον στις αρχές, το 50%.
1: Ναι. Σε αυτά τα μεγέθη που ανέβηκε στη συνέχεια, όχι, και γι' αυτό. Δυστυχώς εκεί ίσως να μην είχε αυτό που λέω, μπαίνουμε σε μια νέα οικονομικό κύκλο που δεν προνοούμε τόσο πολύ και εμείς, αλλά και το πολιτικό σύστημα για το μέλλον, έτσι. Ζούμε λίγο περισσότερο για το τώρα και για την ευημερία της στιγμής παρά για την ευημερία των
0: μα τώρα, κύριε καθηγητά, είμαστε στο 2026. Ακόμη και εγώ, να σκεφτείτε, ξέρω τι σημαίνει το γιόλο. Οπότε με έναν τρόπο όλοι σκεφτόμαστε «You only live once». Οπότε, τι θέλετε να πείτε τώρα, με τρόπο να μας κάνετε σαν τους Γερμανούς, ότι όπως έλεγε ο συγχωρεμένος Σόιμπλε, το 30% του μισθού μόλις το λαμβάνεις πρέπει να το αποταμιεύεις, πρέπει κάτι τέτοιο να έχουμε στο μυαλό μας.
1: Αυτό δεν νομίζω ότι συνέβη τα τελευταία 50 χρόνια στη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων, αλλά ακόμα και να. Αλλά αυτό μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα, έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα ήταν και πολύ δύσκολο να συμβεί.
0: Προτεσταντική ηθική, βέβαια.
1: εντελώς διαφορετική λογική, προτεσταντική ηθική. Τα γνωρίζουμε ότι έχει μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση του πλούτου. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνω ότι λίγο πολύ, ενώ ήταν μια πολύ όμορφη ανάμνηση αυτή η δεκαετία του 80 και μέχρι τα μέσα τη δεκαετία του 90, μετά άρχισε να φαίνεται και λόγω των διεθνών.
0: Όχι και πάρα πολύ όμορφη. Θυμάμαι τώρα να γίνω λίγο αυτοαναφορικό.
1: Η ανάμνηση ήταν όμορφη,
0: αλλά θυμάμαι μια φορά που μαζεύαμε οικογενειακώς χρήματα για έγχρωμη τηλεόραση και είχαμε κάποια στιγμή, τη Δευτέρα θα πηγαίναμε όλη η οικογένεια να αγοράσει την έγχρωμη τηλεόραση τη δεκαετία του 80. Όμως ανακοινώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής υποτίμηση. Και καταλαβαίνετε ότι η τηλεόραση αυτή συνεχίσαμε να αποταμιεύουμε για άλλους 8 με 10 μήνες. Γιατί με την ισοτιμία της δραχμής με το δολάριο τότε, σχεδόν τριπλασιάστηκε το τίμημα που θα έπρεπε να πληρώσουμε για την τηλεόραση.
1: Φυσικά, γιατί ο πληθωρισμός εκείνη την εποχή, το θυμόμαστε, ήταν.
0: Ειδικά τραύματα, κύριε καθηγητά, μου έχει προκαλέσει αυτό. Περίμενα να δω εκείνο το Μουντιάλ σε αυτή την έγχρωμη τηλεόραση και συνεχίζαμε στην Ασπρόμαυρη.
1: Μα η τηλεόραση τότε ήταν πραγματικά μια αγορά που συνεπαγόταν μεγάλη οικονομική φροντίδα. Δεν ήταν μια απλή ιστορία. Τώρα
0: τι λέτε,
1: οι νεότεροι δεν μπορούν να το καταλάβουν.
0: Ήταν project που να αγοράσει η οικογένεια βίντεο τώρα.
1: Ήταν ένα
0: ολόκληρο project έτους.
1: Όπως θα θυμάστε και ακόμα και τα ποτά σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεκαετία 70-80, οι παλαιότεροι ειδικά τα φιλούσαν, δεν τα πίνανε, τα είχαν ως διακόσμηση στο σπίτι τους. Δηλαδή ήταν κάτι πολύ σημαντικό.
0: Στο σύνθετο, βέβαια.
1: Ένα πολύ καλό μπουκάλι είναι πνευματώδες.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Αν ήταν κάποιο ουίσκι, γιατί νομίζω τότε το ουίσκι ήταν που άρχισε να μπαίνει.
1: Ναι.
0: Αν είχες κάποιο ουίσκι, ακόμη και από αυτά που σήμερα ούτε να ταυτίσουν οι Έλληνες στα σούπερ μάρκετ, τα προσπερνούν και δεν ασχολούνται καν. Ναι, το είχες πραγματικά, γιατί ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συζήτηση, για το πώς αλλάζουν οι εποχές, για το πώς αλλάζει η ζωή μας, για το πώς πράγματα που κάποτε μπορεί να θεωρούσαμε σαν άπιαστα όνειρα σήμερα είναι στοιχεία της καθημερινότητας, ή πράγματα τα οποία οι σημερινοί πενηντάριδες ή εξεντάριδες μπορεί και αυτοί πια να έχουν ξεχάσει και να αρχίσουν κάπως να φθήνουν οι εικόνες για τους σημερινούς 20άριδες, 30άριδες, για να μην πω για τις μικρότερες ηλικίες, ούτε καν σαν ανέκδοτα ίσως δεν ακούγονται. Ο κύριος Βασίλης Βομβακάς, καθηγητής κοινωνιολογίας της επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

0: Σταματήθηκα 2,5 λεπτά, δεν το έκοψα. Μην αρχίζετε τα γαλλικά. Δεν το έκοψα το τραγούδι, αλλά εντάξει, δεν είμαστε μουσική εκπομπή κατά βάση. Οπότε πρέπει να μιλήσουμε, να πούμε και κάποια λόγια. Steve Miller Band, Serenade, μείνετε εδώ στους 105,8, γιατί στις 7 έρχεται ο Θάνος Καφάκας με ακόμη περισσότερα λόγια, γιατί είναι το μαγκαζίνο, το δελτίο των ειδήσεων. Οπότε νομίζω θα το απολαύσετε με την εγκυρότητα του Earth News Radio. Μέχρι τότε μπορούμε, νομίζω, και μέχρι τις 7 να πιούμε λίγο καφέ, αν και φαίνεται πια ότι όσο πάει και αυτό το καθημερινό μας, έτσι, καθημερινή μας πολυτέλεια γίνεται δυσκολότερη. Δεν νομίζω ότι σταματάει ο Έλληνας να πίνει καφέ. Από εκεί που έπαιρνε 4-5, άντε να πάει στους 2-3. Και ο κύριος Τάσος Γιάνγκογλου είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, θα μας πει τι είναι αυτή η συνωμοσία που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και ανεβαίνει η τιμή του καφέ. Καλησπέρα σας, κύριε Γιάνγκογλου.
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για τον χρόνο σας.
1: Σας ευχαριστώ. Ακολουθήσω λίγο τα λεγόμενά σας. Ο Έλληνας συνεχίζει και πίνει 2 με 3 καφέδες ημερησίως. Δεν έχει σταματήσει την ποσότητα. Έχει αλλάξει όμως τον τόπο που καταναλώνει τον καφέ. Καταναλώνει περισσότερους καφέδες στον χώρο της δουλειάς και στο σπίτι. Έχει περιορίσει τις εξόδους. Άρα λοιπόν ο καφές, ο οποίος καταναλώνονταν εκτός σπιτιού, πλέον καταναλώνεται στο σπίτι. Και παραμένουμε περίπου στις ίδιες καταναλώσεις. Βεβαίως οι παγκόσμιες συνθήκες δεν ευνοούν το να παραμείνει ο καφές ή όπως είχαμε συνηθίσει τον καφέ, το πιο προσιτό, την πιο προσιτή μας καθημερινή απόλαυση. Έχουμε μια συγκυρία τα τελευταία 3 χρόνια όπου λόγω της κλιματικής αλλαγής και της ελλείψεις στις χώρες που παράγουν καφέ έχει εκτοξευθεί ο καφές στα ύψη. Πρέπει να σας πω ότι τελευταία τριετία μιλάμε για να τίμησε τις τάξεις του 100% περίπου στην ποικιλία,
0: δηλαδή,
1: αράμπικα.
0: Δηλαδή το 2023 πόσο, ποια ήταν η τιμή στην ποικιλία αράμπικα που λέτε?
1: Ήταν σχεδόν στη μισή τιμή από ό,τι είναι τώρα.
0: Σήμερα πόσο είναι?
1: Διαπραγματεύεται κοντά στα 300 σέντσα αναλίμπρα. Τότε ήταν γύρω στα 150 σέντσα αναλίμπρα. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε διπλασιάσει τις τιμές που βλέπουμε, έχουν διπλασιαστεί οι τιμές που βλέπουμε πλέον στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων. Υπήρχε ένας εξορτολογισμός.
0: Έχουν μειωθεί οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, έχουν μειωθεί οι αποδόσεις. Επειδή αναφερθήκατε στην κλιματική αλλαγή, γι' αυτό λέω. Έχει μειωθεί η στρεμματική απόδοση.
1: Βεβαίως. Ναι, είχαμε μειωμένες παραγωγές λόγω της κλιματικής αλλαγής κυρίως. Και βεβαίως ένα φαινόμενο που παίζει τώρα και εκτόξευσε τον καφέ πάλι σε ψηλά επίπεδα από τον Μάιο και μετά, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, είναι ότι πολλοί είναι επιφυλακτικοί στις αποδόσεις των καλλιεργιών, των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, λόγω του φαινομένου του Ελνίνιο, που σε άλλες περιοχές δίνει έντονες τροχοπτώσεις και σε άλλες περιοχές δίνει έντονες.
0: Και τι καιρούς θέλει η καλλιέργεια του καφέ?
1: Δείτε, ο καφές θέλει περίπου μέση ετήσια βροχόπτωση στην κάθε ρίζα του δέντρου περίπου τις 70 ίντζες, μέση ετήσια βροχόπτωση, και θέλει μια θερμοκρασία την οποία συναντούμε στις ζώνες εκατέρωθεν του ησημερινού, στους τροπικούς του εγώκερου και του καρκίνου. Καταλαβαίνετε τώρα, αν έχουμε περισσότερες
0: εντονότερες βροχές,
1: βέβαια,
0: και μεγαλύτερη ζέστη,
1: αυτά όλα επηρεάζουν. Βεβαίως είναι και τα γεωπολιτικά, έτσι, που έχουν επηρεάσει πάρα πολύ.
0: Μα δεν
1: πολύ
0: είναι
1: καλά,
0: τα γεωπολιτικά, έτσι, ναι,
1: βέβαια. Βεβαίως είναι και αυτά. Έχουν επηρεάσει την αυλαγορά. Έχουν εκτοξεύσει τα ναύλα σε πολύ ψηλές τιμές, με αποτέλεσμα ο καφές που έρχεται να έρχεται σε υψηλότερες τιμές κτίσης. Όπως, ναι. Όπως επίσης και η αύξηση κατανάλωσης σε χώρες οι οποίες παραδοσιακά δεν ήταν καταναλώτριες χώρες.
0: Θα βάλω λίγη ζάχαρη στον απογευματινό καφέ με όλα αυτά. Νόμιζα ότι θα είναι καλύτεροι οι επόμενοι μήνες.
1: Δείτε, όπως αποτυπώνεται, μιλάμε τώρα για την ελληνική αγορά, έτσι, με τους δείκτες της Ελστάτ όπως ανακοινώθηκαν για τον μήνα Ιούλιο, ο καφές έχει την ίδια περίπου τιμή, έχει μηδενική διαφορά σε σχέση με το αντίστοιχο.
0: Μας λέτε ωστόσο ότι αυτό το οποίο έχει αλλάξει είναι ότι πίνουμε πια περισσότερους καφέδες στη δουλειά και στο σπίτι.
1: Και στο σπίτι.
0: Άρα με έναν τρόπο γι' αυτό εξηγείται και η πολύ μεγάλη άνοδος των διανομέων που όλη μέρα τρέχουν πάνω κάτω με καφέ ή στη δουλειά ή στο σπίτι. Υπάρχουν στοιχεία για το ποσοστό των, ή των αριθμών. Έχετε καθόλου στοιχεία ως Ελληνική Ένωση Καφέ?
1: Είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορεί να μετρηθεί, γιατί η αγορά αυτή είναι αχαρτογράφητη. Η αγορά της εστίασης γενικά, χορέκα σε ό,τι αφορά το κομμάτι του καφέ, είναι αχαρτογράφητη. Δεν μπορεί να μετρηθεί. Έχουμε στοιχεία από στοιχεία της αγοράς έτσι για την οργανωμένη λιανική.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία, κύριε Γιάγκουγλου. Ο κύριος Τάσος Γιάγκουγλου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, και μας μίλησε και για το πώς αυξάνεται η τιμή της λίβρας, γιατί όπως θα πρέπει να ξέρετε στο Παγκόσμιο Χρηματιστήριο του Καφέ σε λίβρες γίνεται η διακίνηση και όλη αυτή η διαδικασία. Το βλέπω να το γυρίζουμε στο τσάι του βουνού. Το βλέπω στο τσάι του βουνού.

για να μην, αν και καλό είναι να εξασκείτε τις ξένες γλώσσες, για να μην ξαναθυμηθείτε τα καλοκαιρινά γαλλικά σας. Εμείς σας χαιρετούμε. Ακολουθεί ο Θάνος Κιαφάκας με το Δελτίο Ειδήσεων, το απογευματινό μαγκαζίνο του Earth News Radio στους 105,8, από Βασίλη Νικολόπουλο, Λουίζα Μαραβελάκη, Βίβιαν Νικολόπουλου, Μαρία Κόντου και Μάκη Πολάτο. Καλή συνέχεια. Εμείς ώρα 10 αύριο το πρωί εδώ στο Earth News Radio στους 105,8.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία, Βαγγέλη Σαρή. Στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιανοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στην ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο, ο Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην τελική ευθεία οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ. Στο καλάθι μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για το σύνολο της κοινωνίας και με ημερομηνία εφαρμογής. Στο επίκεντρο η μεσαία τάξη και οι φορολογικές ελαφρύνσεις. Μέτρα για την ακρίβεια, τους μικρομεσαίους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες και την οικογένεια θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός, αναφέρει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Αστακός η Θεσσαλονίκη εν ώψη της ΔΕΘ, 3.500 αστυνομικοί, ντρόνς και συγκεντρώσεις στο κέντρο της πόλης. Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στο ισχυρότερο σημείο διεθνούς ισχύος, λέει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τι είπε για την επίσκεψη Καλλίν, αλλά και για το ελληνικό διάβημα στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα. Διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση, τονίζει ο Υπουργός Εξωτερικών. Στο πλευρό της Κρήτης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, η ύπαιθρος πρέπει να ξαναζωντανέψει, επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συνάντηση 5 Υπουργών Μετανάστευσης στην Κοπενχάγη. Στόχος η λειτουργία κέντρων επιστροφών σε τρίτες χώρες το 2027, αναφέρει ο Θάνος Πλεύρης. Όχι από την εισαγγελία στο αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης για την υπόθεση της Μαρφήν. Συνελήφθησαν οι κόροι και εγγονός της 90χρονης στον Μαραθώνα. Η σωρός της βρέθηκε τυλιγμένη σε νάιλον στο υπόγειο. Άντρας εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάντρας και τραυμάτισε αστυνομικό με μαχαίρι. Πυροβόλησαν τον δράστη. Η Μόσχα προειδοποιεί για πόλεμο σε ολόκληρη την Ευρασία. Χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή κοινωνία υπερβολικά καλομαθημένη και διεθαρμένη. Και τέλος, η Ρωσία χτύπησε με ντρόν τα γραφεία της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στο Κίεβο. Όλα τα βλέμματα λοιπόν στραμμένα στην Θεσσαλονίκη, αφού η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ. Το Earth News είναι εκεί και μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα συνδεθούμε με την Γεωργία Σκιτζή που βρίσκεται στο Ηλέκτρα Παλάς και θα ακούσουμε το ρεπορτάζ, το στίγμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού και βέβαια αυτά που ουσιαστικά θα ακολουθήσουν σε σχέση με τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
4: Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η ομιλία του Πρωθυπουργού αύριο και επί της ουσίας οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες δεν θα έχουν μόνο αυτό που λέμε ετήσιο χαρακτήρα, αυτό που γινόταν δηλαδή παραδοσιακά, αλλά θα αποτελούν μέρος ενός σχεδίου, κυβερνητικού σχεδίου τετραετίας, το οποίο αναμένεται να ξεδιπλώσει αύριο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτό γιατί το καταλαβαίνουμε. Αυτή τη στιγμή πρόκειται για μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία έχει και προεκλογικό χαρακτήρα. Εδώ θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό μέτρα κοστολογημένα, εφαρμόσιμα, τα οποία άμεσα θα υλοποιηθούν. Και μάλιστα, όπως τονίζεται και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο Πρωθυπουργός τι θα κάνει. Θα πηγαίνει σαν να έχει δημιουργήσει μαζί με το Οικονομικό Επιτελείο ένα καλεντάρι, ένα ημερολόγιο και θα εξηγεί μήνα-μήνα ποια μέτρα θα είναι αυτά και σε ποιους, ποιοι θα ωφελούνται από αυτά. αναλυτικά θα γίνεται αυτό. Και καταλαβαίνουμε σε κάθε περίπτωση ότι αυτό έχει και μία αντίστοιξη βλέποντας προς την αντιπολίτευση. Τα μέτρα λοιπόν αυτά που θα ανακοινώσει θα ξεκινούν από το Νοέμβριο του 2026. Εδώ θα ακούσουν όλες οι κοινωνικές ομάδες κάτι που θα τους αφορά. Αυτό μας μεταφέρεται. Σε ό,τι μπορεί να σκεφτεί κανείς, δηλαδή οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες. Μεγάλη έμφαση που θα δοθεί, θα το δούμε αυτό αύριο, θα το ακούσουμε, στις οικογένειες με παιδιά. Mm-hmm. Αυτό μας το τονίζουν από το κυβερνητικό επιτελείο. Και ολοκληρώνοντας να σας πω ότι παράλληλα αυτά γίνονται και με τις περαιτέρω φόρο ελαφρύνσεις που θα έρθουν, αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι εδώ θα έχει και μία προοπτική, θα ακούσουμε πολλές φορές αύριο να επαναλαμβάνεται από τον Πρωθυπουργό η λέξη ορίζοντας και το τονίζουν αυτό σε κάθε περίπτωση από την κυβέρνηση, καθώς θα έχει και το σχέδιο το αναπτυξιακό και το μεταρρυθμιστικό το οποίο θα ακούσουμε.
3: Πάμε τώρα και στον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Earth News, τον Θάνο Τσίρο. Θα μας δώσει από το Ολυμπιακό Μουσείο τις δικές του πληροφορίες για τα μέτρα και τις παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το Βελίδιο.
5: Τα τουλάχιστον 4,5 εκατομμύρια νοικοκυριά που υπάρχουν στην Ελλάδα θα δουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτά τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν και ότι σε πολλές περιπτώσεις θα είναι και περισσότερα από ένα τα μέτρα τα οποία θα αφορούν την κάθε κοινωνική ομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους συνταξιούχους. Πάμε για πληροφορίες αύξησης των συντάξεων της τάξης του 2,8% με την καταβολή της σύνταξης του Ιανουαρίου από τον Δεκέμβριο. Καταργείται η προσωπική διαφορά, οπότε οι αυξήσεις θα φανούν σε περισσότερους. Η ετήσια ενίσχυση, αυτό πρέπει να είναι ένα από τα μέτρα τα οποία θα δούμε να υλοποιούνται τα καινούργια τον Νοέμβριο του 2026. Φαίνεται ότι κλειδώνει η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης πάνω από τα 300 ευρώ και διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε το ποσό αυτό να φτάσει σε ακόμη περισσότερους σε σχέση με τα 1,65 εκατομμύρια συνταξιούχους που γνωρίζαμε. Βάζω μια ακόμη πληροφορία στο τραπέζι, τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης αφορά και σε αυτούς που εισπράττουν μεγαλύτερες συντάξεις. Αύξηση κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο θα παρασύρει και το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι οριζόντια θα πάρουν το συγκεκριμένο ποσό. Υπάρχουν πληροφορίες ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους υπάρχει ένα έξτρα μέτρο, το οποίο είναι στοχευμένο, αφορά στην ενίσχυση του εισοδήματός τους. Θα περιμένουμε την εξειδίκευση από τον Πρωθυπουργό. Ομάδα τρίτη είναι βεβαίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι. Εδώ θα εντάξουμε και τους αγρότες, καθώς υπάρχει συγκεκριμένη παρέμβαση για την ενίσχυση και για αυτούς. Μείωση της προκαταβολής φόρου θα λειτουργήσει συνδυαστικά με τη νέα φορολογική κλίμακα και θα φέρει μικρότερο φορολογικό βάρος αρχής γενομένης από την άνοιξη του 2027. Τη Δευτέρα στην εξειδίκευση των μέτρων θα ακούσουμε για περιπτώσεις όπου το όφελος θα μεταφράζεται και σε αρκετές εκατοντάδες, ενδεχομένως και σε πάνω από 1.000 ευρώ. Θέλω να μεταφέρω την πληροφορία ότι στο τεκμαρτό εισόδημα φαίνεται να κλειδώνει μια παρέμβαση. Το τεκμαρτό εισόδημα δεν θα εξαρτάται πλέον από τον τζίρο του κλάδου όπου δραστηριοποιείται ο κάθε επαγγελματίας και αυτό θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος, άρα και σε μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Επίσης, περιμένουμε αύριο να δούμε πώς θα εξειδικευτούν τα μέτρα για τους αγρότες. Οι πληροφορίες μιλάνε για φορολογικές ελαφρύνσεις αλλά και άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις. Οι επιχειρήσεις θα στηριχτούν για να μπορέσουν να σηκώσουν και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, μείωση προκαταβολής φόρου και μία πληροφορία να σου μεταφέρω ότι αναμένεται να ανακοινωθεί ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης ώστε ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε φτηνό χρήμα, να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να καλύψουν τα επενδυτικά του σχέδια. Υπάρχει και το μέτρο της μείωσης των...
3: Πάμε Θεσσαλονίκη ευθύς αμέσως. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζει τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου.
6: Ολόκληρα τα Βαλκάνια. Νομίζω ότι δεν είναι ώρα για πολλά λόγια. Ίσως μεγαλύτερη αξία έχουν τα λόγια των ασθενών, εκείνων που οραματίστηκαν αυτό το έργο. Η επιστήμη πραγματικά έχει κάνει θαύματα στο μέτωπο των γονιδιακών και των κυταρικών προσωποποιημένων θεραπείων. Και χαίρομαι γιατί έχουμε τώρα τη δυνατότητα να μπορούμε να υποστηρίξουμε το εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό μας με ένα υπερσύγχρονο κτίριο το οποίο διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που κατάφεραν και τήρησαν τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης έτσι ώστε το κτίριο αυτό να μπορέσει να παραδοθεί εντός του Αυγούστου, όπως κάνατε κύριε Υπουργέ και σε μια σειρά από πάρα πολλά άλλα έργα τα οποία είχατε την ευκαιρία να εγκαινιάσετε κάποια από αυτά τις τελευταίες μέρες. Νομίζω ότι το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη και η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα χρήματα οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι, σε τέτοιες δημόσιες υποδομές υγείας πηγαίνουν, προκειμένου οι ασθενείς μας να βρίσκουν τις καλύτερες δυνατές θεραπείες. Θέλω να τονίσω ότι το κέντρο αυτό και το επιστημονικό δυναμικό από το Σερχόνι δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από οποιοδήποτε αντίστοιχο κέντρο στην Ευρώπη. Αυτή είναι η δέσμευση που έχουμε αναλάβει, να παραδώσουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε και βήμα-βήμα κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Καλό ρίζικο λοιπόν το κέντρο.
7: Χαιρόμαστε
6: πάρα πολύ που μας δώσατε την έμπνευση το κέντρο αυτό να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα και για μας είναι πάντα νομίζω μια στιγμή ιδιαίτερης ικανοποίησης. Ξέρετε, η πολιτική είναι συχνά πολύ σκληρή, ακούμε πολλά, αλλά όταν μπορούμε να αφήνουμε ο καθένας με τον τρόπο του τη δικιά του παρακαταθήκη και να βελτιώνουμε τις ζωές των πολιτών, γιατί αυτή τελικά είναι η αποστολή μας, νομίζω ότι αυτό μας δίνει και χαρά αλλά και δύναμη να συνεχίσουμε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια.
8: Σας ευχαριστούμε πολύ.
6: Καλό ρίζικο λοιπόν.
8: Είμαι πολύ συγκινημένη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Δεν θα το χρειαστεί.
6: Ναι, δεν θα το χρειαστεί άλλο. Αυτό είναι το σημαντικό.
8: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική μονάδα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της πόλης, της Θεσσαλονίκης. Ήταν εκεί όλο το επιτελείο από το Υπουργείο Υγείας. Τώρα θα επανέλθουμε στα της ΔΕΘ για ένα δομημένο και υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Έκανε λόγο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο τρίτο οικονομικό συνέδριο της ημερησίας.
10: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός ένα σαφές, συγκεκριμένο, δομημένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Όχι αποσπασματικά μέτρα, μία στρατηγική, στην οποία κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, νέος, να μπορεί να δει τον εαυτό του. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να έχουμε

0: ένα πλαίσιο πολιτικών για την προσιτή στέγαση με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για νέες κοινωνικές κατοικίες, ανακαίνιση κλειστών ακινήτων, διευκόλυνση απόκτησης πρώτης κατοικίας για νέα ζευγάρια και ειδικά μέτρα για εργαζόμενους πρώτης γραμμής.
1: Τώρα, η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει επαιδειακό χαρακτήρα για τα 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση του 1926. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, η οποία στο περίπτερό της προβάλλει τη σύγχρονη τεχνολογία και τον πολιτισμό της. Στην φετινή έκθεση θα είναι περισσότεροι από 1000 εκθέτες από 25 χώρες. Στο χώρο της ΔΕΘ βρίσκεται η Τάνια Μοσχοπούλου. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της έκθεσης. Τάνια, δυναμικό παρόν δίνει και η ΕΡΤ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλό απόγευμα από την 20η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματικά ετοιμάζεται να ανοίξει αύριο το πρωί της πίεσης. Γίνονται και οι τελευταίες εργασίες, επικρατεί μια φρενίτιδα προετοιμασία σήμερα στους χώρους και στα περίπτερα της ΔΕΘ. Αλλά νομίζω πως όλα βαίνουν καλώς και αύριο στην πραγματικότητα όλα στις 10 η ώρα που θα ανοίξει το σπίτι θα είναι πραγματικά έτοιμα. Ήδη προκαλεί πολύ ιδιαίτερη εντύπωση το περίπτερο 13, όπου θα φιλοξενείται και θα εδρεύει η τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Εμείς οι δημοσιογράφοι όσοι βρεθήκαμε και βρισκόμαστε ακόμη και τώρα στους χώρους της ΔΕΘ, είχαμε την ευκαιρία να το εξερευνήσουμε πρώτοι. Θα έρθει κανείς σε επαφή με πολύ ωραία πράγματα, τεχνολογικά, με καινοτομίες τις οποίες δεν έχει ξαναδεί. Νομίζω θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει και πολύ ωραίες γεύσεις, γιατί παρατήρησα πως έχει στηθεί και ένας πάγκος, τον οποίο ίσως θα ετοιμάζεται σούσι. Από όσο κατάλαβα, από όσο μπορούσα να μαντέψω, υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες αυτοκινήτων, γνωστές μάρκες φωτογραφικών μηχανών και γενικότερα εταιρείες από την Ιαπωνία που εμείς χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας τα αντικείμενα ουσιαστικά που δημιουργούν σε μια άλλη ήπειρο και τόσο μακριά από εμάς. Όλα αυτά θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη από αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου μέχρι και την επόμενη Κυριακή στις 13 Σεπτεμβρίου.
1: Τάνια, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την τιμόμενη χώρα, την Ιαπωνία. Μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας της Ιαπωνίας, Τακάκι Νεμότο.
3: Από αύριο η Ιαπωνία θα συμμετάσχει, όπως γνωρίζετε, ως τιμόμενη χώρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μία από τις μεγαλύτερες έκθεσεις στην Ελλάδα. Ήδη κυκλοφορούν πολλές σχετικές αναφορές στα εμβόλια και διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένουμε ότι αυτή η έκθεση θα αυξήσει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον και να αναπτύξει τις τιμηρές οικονομικές σχέσεις. Το θέμα και το σκεπτικό μας είναι το τακούμι. Τακούμι είναι μια ιαπωνική λέξη η οποία συχνά μεταφράζεται ως δεξιοτεχνία ή μαεστορία, αλλά έχει πιο βαθιά έννοια. Είναι η επιδίωξη της αριστείας μέσα από την σοφία, κινητήρα, δύναμη και την συνένεση, την αφοσίωση στο να κάνεις κάτι καλά, να βελτιώνεσαι διαρκώς και να δημιουργείς αξίες για τους άλλους. Το πνεύμα αυτό συναντάται στις παραδοσιακές τέχνες, στην παραγωγή, στην τεχνολογία, στην έρευνα, στις επιχειρήσεις, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Το περίπτερό μας έχει σχεδιαστεί ώστε να εκφράζει αυτό το πνεύμα.
1: Τώρα, το μέτωπο της ΔΕΘ έχει ήδη ανοίξει με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να παίρνουν θέσεις μάχης. Όμως αυξημένα είναι και τα μέτρα ασφαλείας αλλά και τα μέτρα της τροχέας στην Θεσσαλονίκη. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδός, ντρόνς και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν τον σχεδιασμό της Ελλάς εν όψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα, σειρά συγκεντρώσεων και εποριών έχει προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο, ημέρα εγγενείων της ΔΕΘ, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφορίες. Ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Κώστα Μπούρη. Κώστα, καλησπέρα. Έχουμε και σε εξέλιξη αυτή την ώρα πανελλαδική συγκέντρωση των εν ενεργεία ένστολων στην πόλη. Αστακώσει η πόλη, έτσι.
4: Ακριβώς αυτή την ώρα είμαστε στο τελευταίο πύργο, την πανελλαδική συγκέντρωση των ένστολων με κεντρικό σύνθημα σεβασμό στη στολή αξιοπρέπεια στον άνθρωπο. Οι έστολοι διαδηλώνουν για τα οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Θα ακολουθήσει πορεία μέχρι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και μετά θα ακολουθεί αυτή η διαμαρτυρία.
1: Τώρα, σε σχέση για τα μέτρα ασφαλείας, έτσι δώσε μας λίγο την εικόνα της πόλης.
4: Τα μέτρα ασφαλείας είναι μεγάλα. Από χθες επιχειρηματικό σύνολο της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

0: περίπου περισσότερο από 3.000 αστυνομικοί. Για να καταλάβετε, 72 δημιουργίες έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα. Έχουν καταλάβει κύριες θέσεις, γύρω από την έκθεση, για την έχει όλα να κυλήσουν ομαλά. Να πούμε ότι γύρω από την έκθεση από σήμερα απαγορεύεται η στάση εξτράπησης των οχημάτων στην Αγγελάκη, Εγνατία, 3 Σεπτεμβρίου, Λεωφόρου, Τερνού και σε άλλους δρόμους γύρω από την έκθεση, ενώ αύριο από τις 6 το μεσημέρι θα αρχίσουν να κλείνουν να αλλάξουν οι δρόμοι ανάλογα με την πορεία των εκδηλώσεων. Ενώ το μετρό θα σταματήσει να λειτουργεί με το λίγο αστυνομία από αύριο τις 3 ώρα. Θα κλείσει την σταθμή από τον σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τον Λεκλίδη. Όλη η σταθμή δηλαδή εκείνη θα είναι κλειστή, το υπόλοιπο θα λειτουργεί από τις 3 ώρα και μετά μέχρι το τέλος της βάρδιας. Στόχος των αστυνομικών είναι να μην υπάρξει κανένα έκτροπο σε όλες τις εκδόσεις των εγγενείων της έκθεσης. Ενώ από τον ουρανό θα υπάρχουν drones της αστυνομίας και όλες οι δυνάμεις, καθώς και πραγμοί, και όλες οι δυνάμεις θα είναι σε δίωξη, δεν υπάρχει κανένα έκτροπο.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Κώστα Μπούρη για τις πληροφορίες και εμείς συνεχίζουμε. Περνάμε και στο χώρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του ΠΑΣΟΚ. Με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων της Κρήτης συναντήθηκε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται για την επίσκεψή του στη ΔΕΘ την επόμενη εβδομάδα. Περισσότερα θα μας πει η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λουζού. Καλησπέρα, Ευγενία.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος στην Κρήτη βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέπτυξε τα κυριότερα σημεία του προγράμματος του κόμματός του για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα στο νησί, τονίζοντας ότι πρέπει να ζωντανέψει η Ήπετρος και τα χωριά μας. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε να σταθεί στο πλευρό των αγροκτηνοτρόφων της Κρήτης αλλά και ολόκληρης της χώρας, ενώ επισήμανε την αγωνία τους για το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Και ο κύριος Ανδρουλάκης ανέφερε σε αποστροφή του λόγου του πως έχει καταθέσει τροπολογία για το θέμα από το 2023 και δεσμεύτηκε να δώσει άμεση λύση.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης μετά την συνάντησή του με τους κτηνοτρόφους.
3: Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να δώσει οριστική λύση, δίκαιη λύση, με πλήρη σεβασμό στο ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς που υπάρχει στην Κρήτη και στην ομολογία των δικαστηρίων. Θα σας στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα, γιατί δεν μπορεί η πατρίδα μας να είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και 5 μεγάλα αστικά κέντρα. Ό,τι σχεδιάζει σε οριζόντια, λόγω της γεωγραφίας, αποτυγχάνει. Όλα θα σχεδιάζονται περιφερειακά, με στόχο να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας.
1: Και εμείς να επιστρέψουμε στην Ευγενία Λούζου για την ομιλία στο Ηράκλειο, την επετειακή ομιλία στο Ηράκλειο.
2: Ακριβώς 52 χρόνια μετά την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, στην ομιλία του χθες στο Ηράκλειο, ο κύριος Ανδρουλάκης Θάνο έθεσε το δίλημα των επόμενων εθνικών εκλογών, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως αυτόνομη κυβερνητική πρόταση. Η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, η οποία είχε σαφέστατα προεκλογικά χαρακτηριστικά, κινήθηκε τόσο εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Η επίθεση, βέβαια, Θάνο, προς τον Πρωθυπουργό ήταν αναμενόμενη. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, για να συμπληρώσει πως πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατόν. Ο κύριος Ανδρουλάκης επιχείρησε ακόμη να εμφανίσει το ΠΑΣΟΚ ως τη δύναμη που μπορεί να φέρει την αλλαγή απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακόμα, ο κύριος Ανδρουλάκης στην ομιλία του αναφέρθηκε σε μια σειρά από μέτωπα, Θάνο, που αποδεικνύουν πως, που όπως είπε, έχουν τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας, ξεκινώντας από την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, τον ΟΠΕΚΕΠΕ έως και τις υποκλοπές. Σε αποστροφή μάλιστα του λόγου του Θάνου ανέφερε πως ο κύριος Μητσοτάκης, μετά την αποτυχία της διακυβέρνησης Τσίπρα Καμένου, μίλησε μάλιστα εδώ για το επιτελικό κράτος, ανοίγω παρένθεση, και για τους αρίστους, και ότι θα επανέφερε τη χώρα στην κανονικότητα. Ανταυτού, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, οικοδόμησε ένα από τα πιο συγκεντρωτικά και διεφθαρμένα συστήματα εξουσίας. Πολιτικό ενδιαφέρον έχει φτάνει και το δεύτερο μέτωπο που άνοιξε ο Νίκος Ανδρουλάκης απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, και αυτό γιατί η επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό δεν περιορίστηκε σε μία αποστροφή της ομιλίας του, αλλά αποτέλεσε ένα διακριτό κομμάτι της, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να επιχειρεί να αποδομήσει τόσο το κυβερνητικό παρελθόν του, όσο και το αφήγημα της νέας αρχής, την οποία πλασάρει ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε συγκεκριμένα ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχουμε και την επιστροφή αυτών που κάποτε εμφανίστηκαν αντισυστημικοί σωτήρες και τι έκαναν, εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό. Έκαναν κλειστά συστήματα εξουσίας και δεν σεβάστηκαν κανένα θεσμό. Και έρχονται σήμερα να προσπαθήσουν να πείσουν τον ελληνικό λαό πως άλλαξαν. Ακόμα πιο σκληρή ήταν η αναφορά που έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμα που παρουσίασε προχθές στη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρωθυπουργός, το οποίο χαρακτήρισε με δύο λέξεις, εξαπάτηση και αναξιοπιστία. Τέλος, βάζοντας το ίδιο πλαίσιο Μητσοτάκη και Τσίπρα, ανέφερε πως δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Ο λαός δεν τους χρωστά καμία ευκαιρία. Αυτά,
1: λοιπόν,
2: από
1: Ευγενία,
2: το Ηράκλειο.
1: Αυτά από το Ηράκλειο. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα για ένα εμπόριο ελπίδας που γίνεται από πολλά κόμματα. Έκανε λόγο με φόντο της εξαγγελίας των κομμάτων στη ΔΕΘ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, ο οποίος μίλησε στον Αντένα.
4: Το ΚΚΕ έχει στρατηγική πρόταση. Την ανατροπή αυτού του συστήματος της βαρβαρότητας. Παρακολουθούμε ένα εμπόριο ελπίδας, το οποίο γίνεται και από τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, από το ΠΑΣΟΚ, από το κόμμα του Τσίπρα, αλλά και από άλλα κόμματα.
1: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, πάμε και στο χώρο της αριστεράς, όπου σ' άλλο έχει προκαλέσει αναφορά του αναπληρωτή οικονομικών της Ελλάδας Γιώργου Παπά, ο οποίος δήλωσε ότι ο φόρος του πλούτου, η λεγόμενη πατριωτική εισφορά στο 1% των οικονομικά ισχυρότερων φυσικών προσώπων που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και στην καταγραφή κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές θηρίδες. Την ίδια ώρα, επίθεση κατά της αστυνομίας εξαπολύει ο Παύλος Πολάκης με αιχμές για πρόσωπα που, όπως αναφέρει, προέρχονται από την τραπεζική αριστερά. Περισσότερα και πιο αναλυτικά θα μας πει ο συνάδελφος Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Πολλά τα πειρά στον Αλέξη Τσίπρα και από πολλές πλευρές.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, έτσι είναι όπως το λες, και μάλιστα από πολλές πλευρές. Δεν είναι μόνο το φυσιολογικό από την πλευρά της κυβερνήσεως, αλλά είναι και από τη μεριά της αριστεράς. Και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, δια του κυρίου Τσακαλώτου εχθές το βράδυ, εξαπέλυσε πειρά εναντίον των οικονομικών, του οικονομικού προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, ο κύριος Τσακαλώτος είπε ότι δεν είναι και πολύ αριστερά αυτό που είδαμε. Μάλλον διαχείριση του συστήματος το χαρακτήρισε. Από την άλλη μεριά, είπες και εσύ ότι ο κύριος Παύλος Πολάκης προχώρησε και σε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Υπονόησε πρόσωπα που συνδέονται με τον τραπεζικό χώρο, υπονόησε πρόσωπα που χαράσουν την οικονομική πολιτική. Ούτως ή άλλως, Θάνο, θα το θυμάσαι και εσύ, η διαμάχη του κύριου Πολάκη με συγκεκριμένους παράγοντες επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ είχαν μείνει μνημειώδεις. Η Ελλάς περνάει στην αντεπίθεση από σήμερα το μεσημέρι, χαρακτήρισε περίπου αστεία τις ανακοινώσεις της κυβερνήσεως. Μάλιστα είπε ότι πριν από λίγο εξέδωσε μια σχετική ανακοίνωση το γραφείο τύπου της Ελλάς, λέγοντας ότι η κυβέρνηση έκανε κυβίστηση στις ανακοινώσεις της, διότι συνειδητοποίησε ότι καταρχάς δεν είναι 13 δις, δεύτερον, ακόμα και αν ήταν 13 δις, δεν είναι 13 δις για ένα χρόνο, αλλά είναι για 4 χρόνια, και μάλιστα αντιλήφθηκε ότι το δικό μας πρόγραμμα το στέλνουμε από Δευτέρα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο προκειμένου να μπορέσει να αξιολογηθεί αναλόγως.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την Ελλάς για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης είναι το κόστος των μέτρων που παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός, με κυβερνητικές πηγές να επισημαίνουν ότι είναι έμφυτη η τάση του κυρίου Τσίπρα να εξαπατά τους πολίτες. Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του αναφέρουν, χρειάστηκαν τόσες ώρες στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα για να βγάλουν μια απάντηση 440 λέξεων, ενώ θα μπορούσαν να γράψουν ακούσουν σε λίγες σειρές. Είπαμε και μία υπερβολή για να περάσει η ώρα. Για την Ταμπακέρα καμία απάντηση, δηλαδή για το γεγονός ότι άλλα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του και άλλα παρουσίασαν στο γραπτό κείμενο που έστειλαν. Το μόνο σίγουρο είναι πως κάποια πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ, μεταξύ των οποίων και η έμφυτη τάση του κ. Τσίπρα να πολιτεύεται προσπαθώντας να εξαπατήσει τους πολίτες. Έντονη ήταν όμως και η κριτική που ασκεί και το Πασόκ, μιλώντας το πρωί στον Sky. Το στέλεχος του κόμματος Βάσια Αναστασίου είχε δώσει μια διαφορετική διάσταση στις αντιδράσεις που προκάλεσε η αναφορά του αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργου Παπά. Την ακούμε.
6: Ο κόσμος έχει αγχωθεί όμως. Εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου λέει: παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια. Όχι, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Να το πούμε απλά. Πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά και με πήρε αγχωμένη, μου λέει: θα πάρω Ζάναξ. Τη λέω: η γιαγιά ηρέμησε, 85.
1: Αυτά λοιπόν στην τοποθέτηση αυτή απάντησε, τα έχει αυτά η πολιτική, τι να κάνουμε τώρα, στην τοποθέτηση αυτή απάντησε ο εκ των ασθενών συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα Γιώργος Σιακαντάρης, γράφοντας σε ανάρτηση του η κυρία Αναστασίου του Πασόκ, είπε πως η γιαγιά της φοβάται πως θα της πάρουν τα βραχιόλια, ήμαρτον τέτοια επιχειρηματολογία και συνέχισε με ειρωνική διάθεση σχολιάζοντας, σε λίγο θα έρθει και ο Κουτσούμπας για να μας πάρει τα σπίτια. Στα εθνικά μας θέματα θα περάσουμε τώρα. Ξεκάθαρα είναι τα μηνύματα που εκπέμπει η Αθήνα αναφορικά με τις τουρκικές αιτιάσεις, οι οποίες σταδιακά κλιμακώνονται. Ενώπιον του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός μίλησε για το τουρκικό κάζους μπέλι και την διαρκή αμφισβήτηση της κυριαρχίας της Ελλάδας από την Τουρκία. Η χώρα επιλέγει τις συμμαχίες της χωρίς να λογοδοτεί για αυτές, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, και ακούμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Σιδέρη.
7: Ξεκάθαρο και αυστηρό ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Άγκυρα μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντώνιο Κώστα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν θα δώσει η Ελλάδα αναφορά για τον τρόπο με τον οποίο αυξάνει την αποτρεπτική της ισχύ εναντί οποιασδήποτε απειλής.
8: Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση.
7: Ο Υπουργός Εξωτερικών υπεραμύνθηκε των ελληνικών θέσεων και της αμυντικής θωράκησης, λέγοντας ότι τα ελληνικά F-35 θα φτάσουν στη χώρα μας νωρίτερα από το 2030. Επιπλέον σημείωσε ότι η χώρα μας επιλέγει τις συμμαχίες της στην ευρύτερη περιοχή χωρίς να λογοδοτήσει για αυτές.
9: Περιμένουμε τις αντιδράσεις όταν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες. Ούτε πρόκειται ποτέ να απεμπολίσουμε το μονομερές μας δικαίωμα να έχουμε δομή δυνάμεων, αμυντικών δυνάμεων όπως την επιθυμούμε, ούτε βεβαίως θα κάνουμε παραχώρηση σε σχέση με τις διεθνείς μας συμμαχίες.
7: Ο στρατηγικός χαρακτήρας των σχέσεων αναδεικνύεται και μέσα από τις τακτικές επικοινωνίες του Υπουργού Εξωτερικών με τους ομολόγους του. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συνομίλησε με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών. Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την διατήρηση της ασφάλειας στην περιοχή και στάθηκαν στην τριμερή συνεργασία Ελλάδα-Κύπρου-Αιγύπτου. Μάλιστα, την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να διεξαχθεί η άσκηση Μέδουσα, στην οποία λαμβάνουν μέρος δυνάμεις των τριών κρατών της Μεσογείου. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε επιπλέον και με τον ομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας για την στρατηγική σχέση Αθήνας-Ριάντ, στον απόϊχο βεβαίως της συμφωνίας της Μέκας για αμυντική συνεργασία ανάμεσα στο Βασίλειο του Κόλπου, το Πακιστάν και την Τουρκία.
1: Θα πάμε στο θρίλερ με την εξαφανισμένη ηλικιωμένη για 10 ολόκληρα χρόνια στον Μαραθώνα. Εκεί θα πάμε, όπου υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις. Κόρη και εγγονός συνελήφθησαν μετά και τον εντοπισμό οστών στο υπόγειο του σπιτιού, τα οποία φέρονται να ανήκουν στην ηλικιωμένη γυναίκα. Η 68χρονη κόρη είχε δηλώσει στις αρχές ότι δεν δήλωσε το θάνατο της μητέρας της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη. Ακούμε περισσότερα από την Ιωάννα Βουτσή.
10: Νωρίς το πρωί, τα οστά της 90χρονης βρέθηκαν κρυμμένα στο υπόγειο της μονοκατοικίας στο Μαραθώνα. Ειδικός ανθρωπολόγος μετέβη στο σημείο προκειμένου να τα εξετάσει ώστε να γίνει η ταυτοποίηση.
11: Εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη. Η μητέρα μου τώρα δεν ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς, γιατί εγώ δεν έμενα συνέχεια. Η γιαγιά μου έχει χρόνια που έχει φύγει, αλλά αυτή μου έλεγε ψέματα κλπ.
12: Του είχε ταυτοποιήσει, την είχε
11: Είχε πει ότι την έθαψε εκεί, ενώ δεν ήταν εκεί.
12: Αν και η 68χρονη υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο μέσα στην αυλή του σπιτιού όπου είχε θάψει την ηλικιωμένη μητέρα της, τελικά οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν το μακάβριο έβριμα της νάιλον σακούλες με τα οστά στην υπόγεια αποθήκη του σπιτιού.
10: Αφορμή για να ξετυλιχθεί το κουβάρι της υπόθεσης ήταν η καταγγελία της εγγονής της, η οποία ανέφερε στις αρχές ότι είχε χάσει κάθε επαφή με τη γιαγιά της. Κατά την έρευνα των αστυνομικών, η κόρη της ηλικιωμένης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, είπε ότι η μητέρα της πέθανε πριν από 10 χρόνια και πως την έθαψε ώστε να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της.
13: Ξέραμε την οικογένεια αυτή, αλλά δεν είχαμε σχέση γιατί ήταν λίγο ιδιόρυθμη, λίγο παράξενη.
10: Από τον ΕΦΚΑ διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος της ηλικιωμένης. Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες στην αυλή του σπιτιού.
14: Εγώ δεν είχα δει ποτέ. Είμαι 10 χρόνια εδώ πέρα, δεν είχα δει ποτέ.
10: Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος της 68χρονης κόρης αλλά και του εγγονού της ηλικιωμένης, σχηματίζεται δικογραφία μεταξύ άλλων και για απόκρυψη αναγγελίας θανάτου.
1: Και εμείς να παραμείνουμε στις αστυνομικές ειδήσεις και να περάσουμε στην υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Τεχνικό σύμβουλο ορίζει το ζευγάρι μετά το ιατροδικαστικό πόρισμα που δείχνει ότι ο θάνατος του άτυχου βρέφους ήταν ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η 38χρονη επιμένει ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια, ενώ κρίσιμες θεωρούνται και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών. Η Σοφία Ορφανού έχει το ρεπορτάζ.
15: Ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη μητέρα του 9 μηνών βρέφους αμφισβητούν το ιατροδικαστικό πόρισμα και εμένουν στους αρχικούς τους ισχυρισμούς. Για το λόγο αυτό αναμένεται να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο για να αντικρούσει τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης.
16: Αρνούμε κατηγορηματικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας.
15: Οι τρεις κατηγορούμενοι, ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος, οδηγήθηκαν εκ νέου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
17: Αφού εκτελέστηκαν τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος των τριών κατηγορουμένων, παραπέφθηκαν στην ανακριήτρια προκειμένου να απολογηθούν. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη.
15: Στο μικροσκόπιο των δικαστικών και αστυνομικών ερευνών βρίσκονται πλέον οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του λίγων μηνών βρέφους. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο πού και κυρίως πότε έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο 43χρονος και όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, στις 23 Δεκεμβρίου του 2021 η 38χρονη είχε αναρτήσει στα social media μια φωτογραφία του νεκρού βρέφους και στην περιγραφή αναγραφόταν η ημερομηνία 13 Οκτωβρίου 2021, όπου εκτιμάται πως είναι η ημέρα γέννησής του, κάτι που αναμένεται να αποδειχτεί από το μεευτήριο κατόπιν αιτήματος της αστυνομίας. Κρίσιμες θεωρούνται και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών. Το 9χρονο αγοράκι καθώς και τα δύο αδέλφια 12 και 15 ετών αναμένεται να εξεταστούν εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα από εξειδικευμένους παιδοψυχολόγους. Με εισαγγελική εντολή, τα τρία ανήλικα παιδιά έχουν μεταφερθεί σε διαφορετικά νοσοκομεία με καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.
1: Αλλάζουμε θέμα. Μέσα στο φθινόπωρο θα τεθεί σε ισχύ το σχέδιο για την δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε ασφαλείς τρίτες χώρες, με την Ελλάδα να συμμετέχει στον στενό πυρήνα των ευρωπαϊκών κρατών που επεξεργάζονται το νέο μοντέλο. Οι εργασίες της συνάντησης των υπουργών της ομάδας πυρήνα ολοκληρώθηκαν σήμερα στην Κοπενχάγη με τη συμμετοχή της Δανίας, της Αυστρίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Ελλάδας. Την ελληνική πλευρά εκπροσώπησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, και εμείς ακούμε την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα.
18: Καλησπέρα από την Κοπενχάγη. Αποκωδικοποιώντας τη συνάντηση αυτή των Υπουργών των Πέντε Χωρών, θα λέγαμε ότι το σχέδιο περνάει πλέον από τη θεωρία στην κρίσιμη φάση της υλοποίησης. Mm-hmm. Οι πέντε χώρες έχουν καταλήξει σε ένα κοινό μοντέλο για τα κέντρα επιστροφής, το που. Δηλαδή, ποια χώρα θα είναι εκείνη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα γίνουν αυτά τα κέντρα επιστροφής παράτυπων μεταναστών, παραμένει το μεγάλο ερωτηματικό. Οι τεχνικές συζητήσεις με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζονται και ένα σημαντικό και ενδεικτικό, θα έλεγα, της σημερινής πρόοδου είναι σημείο, είναι ότι υπάρχει συμφωνία για ευάνθυνση της συνεργασίας με συγκεκριμένες χώρες. Τώρα, το χρονικό ορόσημο είναι το 2027, όπως είπες και εσύ. Ο κ. Πλεύρης, μάλιστα, απάντησε ότι θα ήταν καλό να λειτουργήσει επί προεδρίας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι το δεύτερο εξάμεινο του 2027. Ο Δανός ομολογός του το θεωρεί κάτι παραπάνω από σίγουρο το 2027, ότι θα γίνει η εγκατάσταση των πρώτων παράτυπων μεταναστών σε αυτή τη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, οι πέντε χώρες φέρεται να κατέληξαν και στο ευαίσθητο και εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα που αφορά το νομικό κομμάτι και το ουσιαστικό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ η χρηματοδότηση από την Κομισιόν, που επιθυμεί το γκρουπ των πέντε χωρών να γίνει χρηματοδότηση από την Κομισιόν, φαίνεται πιο κοντά, καθώς το σημερινό κείμενο συμπερασμάτων των γκρουπ των χωρών τονίζεται ότι πρόκειται για ένα κοινό ευρωπαϊκό έργο.
1: Νομίζω ότι έδωσες καθαρά το στίγμα. Το βασικό είναι η ασφάλεια και το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έθεσες και το ζήτημα ασφαλώς της χρηματοδότησης. Θέλω να ρωτήσω, αυτό το γκρουπ ουσιαστικά είναι σε συνάφεια με την κεντρική γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν και διαμετρικά αντίθετες απόψεις για αυτά τα κέντρα σε τρίτες χώρες.
18: Ναι, πρέπει να σου πω ότι αυτό που βλέπει κανείς, καταρχάς έχει γίνει νόμος της Ευρώπης αυτό, στο Σύμφωνο Μετανάστευσης, να δημιουργηθούν δηλαδή τα κέντρα επιστροφών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ υπήρχαν αντιθέσεις, αντίθετες γνώμες, πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν χώρες που έχουν σκληρύνει πάρα πολύ την μεταναστευτική τους πολιτική. Και το βλέπουμε όχι μόνο στη Δανία, αλλά και στην Αυστρία, το βλέπουμε και στη Φιλανδία, χώρες παραδοσιακές που ήταν πολύ υπέρμαχες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και θυσίαζαν ακριβώς για αυτό το κομμάτι και πολύ εύλογα τη μεταναστευτική τους πολιτική.
1: Υπάρχει στροφή λοιπόν.
18: Υπάρχει στροφή και θέλω να σου πω και το εξής, ότι υπάρχουν εκλογές που γίνονται το επόμενο διάστημα σε πάρα πολλές χώρες, προσπαθούν να φέρουν σε ισορροπία αυτό που θέλει κοινή γνώμη, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει και αυτό που θέλουν αρκετά ακροδεξιά κόμματα στις χώρες τους.
1: Ενδεικτικό το AFD στις δημοσκοπήσεις κινείται στο πεδίο του 42%, έτσι, εντυπωσιάζει. Στη Σαξονία.
18: Και πρέπει να σου πω τέλος ότι οι χώρες, το γκρουπ αυτό των πέντε χωρών προετοιμάζεται με πολύ λεπτούς χειρισμούς. Πρόκειται να σκεφτεί κανείς ότι έχουμε δει στο παρελθόν και άλλες χώρες, την Ιταλία που επιχείρησε να κάνει κάτι αντίστοιχο στην Αλβανία. Έχουμε δει και άλλες χώρες που δεν το κατάφεραν αυτό. Είναι κρίσιμο, είναι δύσκολο, αλλά σίγουρα ο χρόνος πιέζει πολύ. Και
1: μάλιστα,
18: για την κοινή γνώμη της χώρας που θα φιλοξενήσει, αλλά και για την κοινή γνώμη της Ευρώπης.
1: Σημαντική εξέλιξη, Έλενα, σε ευχαριστώ θερμά.
19: Η μάχη κατά της παρανομίας είναι προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει τους τελευταίους 12 μήνες να μειώσουμε κατά 20.000 τις αφίξεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφίξεις. Σε αυτό το γκρουπ δουλεύουμε πάρα πολύ για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ήδη έχουμε μιλήσει με διαφορετικές χώρες και είμαστε κοντά σε προχωρημένο στάδιο. Από εκεί πέρα, βέβαια, ανακοινώσεις θα γίνουν όταν θα είμαστε έτοιμοι με όλες τις χώρες, αλλά το πρόγραμμά μας είναι το επόμενο διάστημα να έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία ώστε το 2027 να λειτουργεί το κέντρο, το Return Hub σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη. Συγκεχημένη παραμένει η κατάσταση στο Ιράν, με τον J.D. Vance να σχολιάζει ότι η σύγκρουση η οποία προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δεν είναι πόλεμος, ενώ υποστήριξε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
20: Φθάνω, κυρίες και κύριοι, και όλα αυτά την ώρα που σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ εξετάζει τον να ανακηρύξει τη νίκη των ΗΠΑ και το τέλος της ένοπλης σύραξης, ο αντιπρόεδρος του προσπάθησε να υποβαθμίσει την πρόσφατη αναζωπήρωση των εχθροπραξιών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Λευκό Οίκο. Δεν θα το έλεγα πόλεμο αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται ανταλλαγή πυρών, δήλωσε ο κ. Vance, παρότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν κύματα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν δύο φορές τα τελευταία 24 ώρα. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ μαζί με τους συμμάχους τους θα εμποδίσουν το δολοφονικό ιρανικό καθεστώς να χρησιμοποιεί το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα για τη χρηματοδότηση των πυρηνικών του φιλοδοξιών και των εξοπλιστικών του προγραμμάτων. Τώρα, στο άλλο μεγάλο μέτωπο, στην Ουκρανία, επίθεση με ρωσικό ντρόουν σήμερα είχε ως στόχο τα κεντρικά γραφεία της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας SBU στο κέντρο του Κιέβου, όπως κατήγγειλε ο πρόεδρος Ζελένσκι. 7 άτομα τραυματίστηκαν σε αυτή την ιστορική συνοικία της πρωτεύουσας, 6 εκ των οποίων βρίσκονται σε νοσοκομεία. Δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμή σαφέ θάνο αν μέλη τη SBU είναι μεταξύ των τραυματιών. Συναγερμοί προειδοποίηση αεροπορική επιδρομή ήρθαν επανειλημμένα σήμερα στο Κίεβο, καθώ η Μόσχα έχει εντείνει τι επιθέσει τη με ντρόνου και πυράβλου κατά τη Ουκρανική πρωτεύουσα στη διάρκεια τη ημέρα τι τελευταίε εβδομάδε. Στο διπλωματικό πεδίο θάνο, και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι, ο Τζάρετ Κούσνερ και ο Στίβ Βίτκοφ, που ηγούνται των προσπαθειών να συνευθεί η ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, θα μεταβούν στη Ρωσία και την Ουκρανία το Σάββατο και την Κυριακή, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ, επικαλούμενο υψηλόβαθμη κυβερνητική πηγή. Να θυμίσουμε εδώ ότι η τελευταία επίσκεψη των Βίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα έγινε τον Ιανουάριο, στη διάρκεια της οποίας είχαν τετράωρες συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας πάντως δήλωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές, οι οποίοι προσπαθούν να μεσολαβήσουν για μια πιθανή λύση στον πόλεμο με τη Ρωσία, αναμένεται να επισκεφθούν τη Ρωσία και την Ουκρανία μέσα στο επόμενο διήμερο.
1: Εκτιμάς ότι θα βγάλει κάτι όλο αυτό που μας περιέγραψες?
20: Για το ουκρανικό αναφέρεις,
1: ναι,
20: έτσι.
1: Ή μία από τα ίδια?
20: Ναι, φοβάμαι ότι θα είναι μία από τα ίδια. Φοβάμαι ότι θα είναι μία από τα ίδια, Θάνο.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, στην Γερμανία η αστυνομία αντέδρασε σε δύο νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας. Σύμφωνα με το σημερινό δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού έπειτα από απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον του αεροδρομίου της Λειψίας, για την οποία το Βερολίνο έχει κατηγορήσει τη Ρωσία. Ο ανταποκριτής του Ερτνιού στο Βερολίνο, Γιώργος Παπάς, έχει όλο το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αθήνα.
0: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους ακροάτρες, ακροατές. Η σειρά των επιθέσεων δολιοφθοράς δεν λέει να ανακοπεί. Σήμερα το απόγευμα έγινε γνωστή μία ακόμα επίθεση σε ηλεκτρικό κόμβο στο Γκέρλιτς. Είναι στα σύνορα Γερμανίας-Πολωνίας. Είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες επιθέσεις κοντά στη Βρέμη, στο Γιάννης Βάλτε του Βραδεμβούργου, στο Μπέρκχαϊμ της Κολωνίας, στο Ντόρμαγκν. Την ευθύνη ανέλαβε ένας 48χρονος με δύο χειρόγραφες επιστολές, τις οποίες ταχυδρόμησε σε γερμανικά μέσα. Δηλώνει ότι αυτό είναι που προκάλεσε βραχυκυκλώματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Το κίνητρό του είναι η μάχη κατά των ορυκτών πηγών ενέργειας, ειδικά για το Γιάννης Βάλτε, λέει. Κατηγορεί επίσης τη Γερμανία ότι υποστηρίζει τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Σχεδίασε και εκτέλεσε τα πάντα μόνος του, λέει. Σε μια δεύτερη επιστολή ομολογεί τις επιθέσεις στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο Μπέρκχαϊμ, στο Ντόρμαγκν, στο Βάισβαλα. Όλα αυτά είναι στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, στη Δυτική Γερμανία. Περιγράφει μάλιστα λεπτομερώς τις τεχνικές πτυχές των επιθέσεων και δίνει στοιχεία, Θάνο, που μόνο ο δράστης θα μπορούσε να γνωρίσει. Έτσι λοιπόν οι αρχές θεωρούν αυθεντική την επιστολή. Αυτό είπε σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, ο Χέρμπερτ Ρόιλ, σε μια συνέντευξη τύπου. Η αστυνομία έψαξε χθες την κατοικία του άντρα, δεν βρήκε τον ίδιο και καταζητείται, αλλά βρήκε ύποπτες ουσίες και εκρηκτικά υλικά και αντικείμενα. Και ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών, ο Αλεξάνδρα Ντόμπριγκ, στην ίδια συνέντευξη τύπου, είπε ότι με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, θα πρέπει κανείς να υποθέσει ότι πρόκειται για εξτρεμισμό ακτιβιστών του κλίματος. Και όλα αυτά την εβδομάδα που ξεκίνησε με την κλιμάκωση της κόντρας του Βερολίνου με τη Μόσχα για τον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας και την απόπειρα στο αεροδρόμιο της Λειψίας, και τελειώνει, Θάνο, με τις κρίσιμες τοπικές εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ την Κυριακή, όπου αναμένεται νίκη του εξτρεμιστικού ακροδεξιού κόμματος του ΑΕΦΤΕ.
1: Γιώργο, να σταθούμε σε αυτό, διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν εντυπωσιακά νούμερα της τάξης του 40 και 42% για την ΑΕΦΤΕ. Και αν συμβεί αυτό, θα πρόκειται για μια πολιτική εξέλιξη, ιστορική εξέλιξη τεραστίων διαστάσεων.
0: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ΑΕΦΤΕ θα είναι πρώτο κόμμα, θα είναι ο νικητής σε αυτή την αναμέτρηση και θα είναι ο μόνος νικητής. Όλοι οι άλλοι θα είναι χαμένοι σε αυτές τις εκλογές. Εκείνο που παίζεται πραγματικά και θα δώσει μια ιστορική διάσταση πέρα από την πρωτιά του ΑΕΦΤΕ είναι εάν θα κατακτήσει και την αυτοδυναμία, εάν θα αναδείξει και πρωθυπουργό. Χρειάζεται βέβαια κάτι περισσότερο από 40%, χρειάζεται 44-45% και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις του δίνουν στο 40% το ποσοστό του, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα είναι μια νίκη του ΑΕΦΤΕ και του ακροδεξιού αυτού, που στην περίπτωση της Σαξονίας Άνχαλτ μάλιστα χαρακτηρίζεται από τις αρχές εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα.
1: Τι θα σήμαινε για τον κύριο Μέρτς μια τέτοια εξέλιξη, αλλά και για τα υπόλοιπα παραδοσιακά κόμματα, το S5 που είναι πολύ χαμηλά στη Σαξονία Άνχαλτ?
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα το έχει ο καγκελάριος ο Φρίντριχ Μέρτς, χριστιανοδημοκράτης, και θα το έχει εάν πραγματικά το ΑΕΦΤΕ εκλέξει και πρωθυπουργό, κατακτήσει την αυτοδυναμία. Τότε σίγουρα θα υπάρξουν φωνές για την αντικατάσταση και του ίδιου του καγκελάριου. Ενδεχομένως όχι για νέες εκλογές, προώρες εκλογές δεν γίνονται στη Γερμανία τόσο εύκολα, αλλά σε επίπεδο προσώπων ενδεχομένως να ακούσουμε φωνές για αλλαγές. Αυτό, ξαναλέω, εάν εκλεγεί πρωθυπουργός του ΑΕΦΤΕ. Εάν νικήσει το ΑΕΦΤΕ, που θα νικήσει έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν εκλέξει πρωθυπουργό, τότε θα παραμείνει ο χριστιανοδημοκράτης πρωθυπουργός και θα υπάρξει φυσικά η γκρίνια για τον καγκελάριο Μέρτς, γιατί ενώ είχε υποσχεθεί ότι θα μειώσει στο μισό τη δύναμη του ΑΕΦΤΕ πριν από 3 χρόνια όταν ανέλαβε την ηγεσία του κόμματός του, στην ουσία αυτό το διάστημα το ΑΕΦΤΕ διπλασίασε τη δύναμή του.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα σε φωτιά στο, που έχει ξεσπάσει στο ψυχικό. Έχουμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Πάμε στον Βαγγέλη Σαρή, ο οποίος θα μας δώσει τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Βαγγέλη.
3: Η φωτιά, καταρχάς, Θάνο, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι εκδηλώθηκε περίπου στις 7, λίγο μετά τις 7, και χαμηλή βλάστηση πλησίων της οδού Περσαίος στο άλσος του Καλατσίου. Στο σημείο αυτήν την ώρα επικυρούν 64 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, αλλά και απνούν ρήψεις νερού 2 ελικόπτερα. Του ψυχικού επίσης συνδράμει στο έργο της πυροσβεστικής. Θυμίζουμε ότι σήμερα η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς στην κατηγορία 4, άρα υπήρξε ούτως ή άλλως συναγερμός. Κάτι των αιτιών έχει κινητοποιηθεί και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Είναι μια φωτιά μέσα στην πόλη, γι' αυτό της πυροσβεστικής υπηρεσίας έχει πέσει προκειμένου άμεσα όσο γίνεται να ελεγχθεί.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Βαγγέλη Σαρή. Στην υπόθεση της Μαρφίν, αρνητική είναι η εισαγγελική πρόταση αναφορικά με το αίτημα αποφυλάκησης που κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου για την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν. Στην κατηγορούμενη αποδίδεται ότι συνδέεται με την ομάδα που εκδήλωσε την εμπριστική επίθεση, χωρίς όμως να διακριβώνεται με την ίδια σαφήνεια, σύμφωνα με τον συνήγορό της. Την τελική απόφαση θα λάβει με βούλευμά του το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες, και εμείς ακούμε την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
21: Η 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρισμό της Μαρφίν κρατείται στις φυλάκες Κορυδαλλού από τις 11 Αυγούστου. Λίγα 24 ώρα μετά την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την προφυλάκησή της, η ίδια είχε προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Η εισαγγελική λειτουργός, μελετώντας την προσφυγή της 46χρονης μόνιμης κατοίκου Ηνωμένου Βασιλείου, ζητά την απόρριψή της και την παραμονή της κατηγορούμενης στη φυλακή. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά το εισαγγελικό σκεπτικό, με νόμιμο τρόπο ανασύρθηκε η δικογραφία από το αρχείο, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία και συγκεκριμένα περισσότερες φωτογραφίες από τον τόπο του εγκλήματος, ώστε να γίνει καλύτερη διασταύρωση και εντοπισμός των δραστών. Στην πολυσέλιδη εισαγγελική πρόταση γίνεται εκτενής αναφορά στην έκθεση των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας και τα ευρήματα σε βάρος της 46χρονης γυναίκας. Η ίδια επιμένει στην αθωότητά της. Η 46χρονη συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ, συνένεσε εξ αρχής την εκδοσή της ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών και στις 7 Αυγούστου οδηγήθηκε στην ανακρίτρια που ερευνά το φωνικό εμπρισμό στο υποκατάστημα της Μαρφίν με θύματα 3 τραπεζικούς υπαλλήλους. Στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου βρίσκονται από τα μέσα Ιουλίου οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στην φωνική εμπριστική επίθεση.
1: Σε κίνηση πίεσης προχωρά το Βρετανικό Μουσείο, που θέλει τα γλυπτά του Παρθενώνα να επιστρέψουν στον γενέθλιο τόπο τους με το στάτους του μακροχρόνιου δανεισμού. Θράψματα των γλυπτών που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο μεταφέρονται με την μορφή δανεισμού σε Γερμανικό Μουσείο για τις ανάγκες της έκθεσης, ως απτό παράδειγμα της θέσης του μουσείου απέναντι στους κλεμμένους ελληνικούς θησαυρούς. Και εμείς ακούμε την Έλενα Νεοφωτίστου. Καλησπέρα, Έλενα.
22: Καλησπέρα.
18: Ακριβώς όπως σωστά είπατε, πάνω σε παραδείγματα δανεισμών αρχαιοτήτων και προς σημαντικών πολιτιστικών αντικειμένων βασίζεται η νέα πολιτική πίεση του Βρετανικού Μουσείου. Πρόκειται όντως για μια πολιτιστική πολιτική που βρίσκεται στον αντίποδο του ελληνικού αιτούμενου, που είναι η επιστροφή γλυπτών και θραυσμάτων του Παρθενώνα στην Ελλάδα και η επανένωσή τους με το μνημείο και όχι ο όποιος δανεισμός. Βέβαια, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκο

χαρακτηριστικά των μέτρων θα είναι ότι αυτά εντάσσονται σε έναν κυβερνητικό κύκλο που φτάνει μέχρι το 2030-2031. Δηλαδή δεν θα έχουν μόνο ετήσιο χαρακτήρα. Το άλλο επίσης που θα ακούσουμε είναι ότι αυτά τα μέτρα είναι κοστολογημένα και ότι ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει δημόσια μήνα-μήνα ποιο μέτρο θα υλοποιείται, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2026. Το τρίτο στοιχείο που εκπέμπει η κυβέρνηση και τα γαλάζια στελέχη είναι ότι η δέσμη μέτρων αφορά στο σύνολο της κοινωνίας, ενώ από ό,τι μας αναφέρουν η λέξη ορίζοντας θα ακουστεί αρκετές φορές κατά την διάρκεια της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Με ενδιαφέρον αναμένονται και οι προτάσεις και οι ομιλίες των αρχηγών της αντιπολίτευσης, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, και από το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, αλλά και από τα κόμματα της αριστεράς. Το λέμε αυτό γιατί κάποιες θετικές προσεγγίσεις και θετικές προτάσεις δυστυχώς πνίγονται σε λάθη και φάουλ. Έτσι, αίσθηση προκάλεσε η συζήτηση για τον πατριωτικό φόρο και την καταγραφή κοσμημάτων, για παράδειγμα, στις θηρίδες. Υπήρξαν και ειρωνίες από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, το ακούσαμε, για τα βραχιόλια και τα Ζάναξ που θα μας πάρει τα βραχιόλια ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω ότι όλα αυτά δεν συμβάλλουν σε έναν σοβαρό διάλογο με επιχειρήματα που έχει ανάγκη ένας πολίτης που πλέον είναι και πολύ δύσπιστος και αρκετά καχύποπτος. Έχει σημασία η πολιτική να ακούγεται και η πολιτική με όμικρον γιώτα να ακούγονται, αλλά όχι με τα βραχιόλια και τα μπιγλιμπίδια. Δεν πρέπει το μήνυμα να χάνεται, το πολιτικό μήνυμα να χάνεται στις θηρίδες, είτε γιατί κάποιοι το κάνουν από απειρία, έτσι έγινε ένα φάουλ, είτε γιατί κάποιοι άλλοι το εκμεταλλεύονται και επενδύουν πολιτικά εκεί.

0: είναι η αγωνιστική αυτοπεποίθηση παρά τις συνθήκες και τη χαμηλή θερμοκρασία. Βρίσκει το ρυθμό, βρίσκει το πάτημα. Ένα εδώ απόλυτα ικανοποιημένος και ο Μάσκι και ο ίδιος.
1: Τι να πει κανείς, Γρηγόρη, μιλάμε για έναν αθλητή που ειδικά τη φετινή χρονιά δεν αμφισβητείται πουθενά και σήμερα έχει κάνει το ένα άλμα καλύτερα από το άλλο χωρίς κανένα από αυτά να έχει και ευνοϊκό άνεμο ιδιαίτερο. 8-07, 8-12, 8-31, 8-40. Και με την ευκαιρία
2: πριν,
1: που θα
2: πριν από λίγο έκανε το 8-40 ο Μίλτος Τεντόγλου, γι' αυτό συνδεθήκαμε ευθύς αμέσως με την ΕΡΤ 2 Σπορ. Και ουσιαστικά ακούσαμε πως περιέγραψαν οι συνάδελφοι το πάρα πολύ καλό άλμα του Μίλτου Τεντόγλου στο 8.40. Είναι πρώτος αυτή τη στιγμή στο Diamond League στις Βρυξέλλες. Αν έχουμε κάποιο νεότερο από τις Βρυξέλλες, θα συνδεθούμε εκ νέου με τους συναδέλφους. Τώρα θα πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε για την Θεσσαλονίκη. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Τράπαλη, δεν τον έχουμε ακόμη. Εν πάση περιπτώσει, να μείνουμε στο μεγάλο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου στις Βρυξέλλες, στο 8.40, το είπαμε και νωρίτερα, είναι πρώτος αυτή τη στιγμή. Και τι να πει κανείς για αυτό το παιδί, για αυτόν τον αθλητή, για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έχει καταφέρει τόσα πράγματα μέσα σε ένα χρονικό διάστημα όχι ιδιαίτερα πολύ μεγάλο. Βέβαια, ο κόπος, η προσπάθεια

0: προσπάθεια και όλος αυτός ο αγώνας ο προσωπικός που έχει δώσει ο Μίλτος είναι τεράστιος, όπως και σημαντική βοήθεια είναι σημαντική του προπονητή του, του Πομάσκη, ο οποίος στέκεται πάντα δίπλα του και σε κάθε στιγμή, καλή και άσχημη, είναι δίπλα του για να τον βοηθήσει και για να τον στηρίξει. Πάμε όμως τώρα στον κύριο Γιώργο Τράπαλη, είναι πολιτικός αναλυτής. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, έχουμε ένα οικονομικό γεγονός που εδώ και δεκαετίες έχει εξελιχθεί και σε ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός. Αναφέρομαι στη ΔΕΘ. Ποια είναι τα μηνύματα που εκπέμπει και αναμένεται ότι θα εκπέμψει η σημερινή ΔΕΘ?
1: Μα νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η ιστορία της ΔΕΘ δεν θα έλεγα ότι ελάχιστη σχέση έχει με την οικονομική διαδικασία, αλλά θα λέγαμε σίγουρα ότι είναι μια εξαγγελία, είναι μια επαφή ξανά με το κοινό. Δηλαδή προσπαθεί κάθε κυβέρνηση, η κάθε αντιπολίτευση, το κάθε κόμμα να ξαναβρει τις πιθανότητες επαφής με ένα κοινό το οποίο δεν έχει. Ως εκ τούτου μπορούμε να πούμε ότι αν κάτι περιμένω τον Πρωθυπουργό είναι η προσπάθεια επανατοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας ξανά σε ένα εκλογικό κοινό το οποίο το έχει απολέσει, έχει απομακρυνθεί. Κάποια στοιχεία επανασυσπήρωσης όσον αφορά τα κομμάτια τα οποία φύγαν από τη Νέα Δημοκρατία και σίγουρα ένα νέο όραμα, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να συγκεντρώσει τα ψηλοδυνατά ποσοστά. Τα ίδια ισχύουν και για τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε να δείξει με ένα διαφορετικού τύπου παραγωγικό μοντέλο ότι μπορεί να δείξει ότι εκτός του νομοαδικός, ο οποίος κοιτάει στα μάτια τον Κυριάκο Μητσοτάκη και γιατί έχει κυβερνήσει, αλλά και γιατί φαίνεται ότι η προσωπική του δυναμική σιγά σιγά μπορεί να φτιάξει και ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται, για να είμαστε ξεκάθαροι. Υπάρχει κόμμα Τσίπρα, κόμμα οι δομές Ελλάς δεν είναι έτοιμες, αλλά προσπαθεί να δείξει ότι όλο αυτό το ρεύμα κάπου στηρίζεται σε ένα διαφορετικό μοντέλο. Θα δούμε προφανώς αν αυτό το πετύχει και πόσο πιστικός μπορεί να είναι. Και όλα τα υπόλοιπα κόμματα, το καθένα από τον τρόπο του, από το μετερίζει του, θα προσπαθήσει να δείξει κάτι διαφορετικό. Κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό βέβαια σε αυτή τη ΔΕΘ, θέλω να το πούμε, είναι ότι μιλάμε για πρώτη φορά ξανά για τοπικά κόμματα. Είδαμε χθες, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ να κάνει την εκδήλωσή του στην Κρήτη. Κάτι το οποίο προκαλεί έκπληξη. Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο έχει την ιστορικότητα του ΠΑΣΟΚ είναι σαν να κλείνεται στο κάστρο του και να θέλει να κάνει κάτι σημαντικό στελεχειακά, αλλά κάτι τελείως διαφορετικό όσον αφορά την επαναπροσέγγιση πολιτών που κάποτε το είχαν ψηφίσει ή πιθανά και προσέγγιση πολιτών που δεν το έχουν ψηφίσει ποτέ. Είναι εντυπωσιακό αυτό, είναι μια αμυντική στάση θα λέγαμε. Αντίστοιχα ένα άλλο τοπικό κόμμα ή τα τοπικά κόμματα της ευρύτερης λαϊκής δεξιάς, τα οποία έχουν ισχυρή έδρα στην Μακεδονία και Θεσσαλονίκη.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα, ναι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή η ελληνική λύση του Κυριάκου
0: Βενόπουλου. Ο κύριος Βενόπουλος, εκεί θα πήγαινα, ναι.
1: Δευτερευόντως η Μαρία Καριστιανού με όποια πιθανότητα ποσοστού μπορεί να πάρει και ακόμα και η Φωνή Λογικής. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε.
0: Στην Θεσσαλονίκη όμως έχουμε εκπαιδευτεί και εμείς οι πολίτες σε μια λογική υποσχέσεων, εξαγγελιών, δώρων, γενικότερα μέτρων ανακούφισης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε όλοι για το καλάθι του Πρωθυπουργού. Έχουμε μπει λίγο σε αυτή την συναλλακτική σχέση με τους πολιτικούς και τα κόμματα. Πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει ένα πολιτικό κλίμα? Να το πω πολύ απλά, η ΔΕΘ κερδίζει εκλογές. Θα μπορούσε η ΔΕΘ να δώσει καλύτερα ποσοστά στη Νέα Δημοκρατία?
1: Σίγουρα πάντως οι προεκλογικές ΔΕΘ έχουν ιστορικά κερδίσει. Δηλαδή και η ΔΕΘ του Κυριάκου Μητσοτάκη το 19 και η ΔΕΘ του Αλέξη Τσίπρα, η ΔΕΘ του Γιώργου Παπανδρέου. Αλλά από την άλλη μεριά κάποιος πιο ψύχραιμος παρατηρητής θα έλεγε ότι απλά επιβεβαιώνουν το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα έρθει στην επόμενη διαδικασία. Επειδή λοιπόν αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι εάν δεν γίνει κάτι το οποίο θα μας προκαλέσει έκπληξη, δηλαδή θα είναι ένας μαύρος εκλογικός κύκνος, είτε αρνητικά είτε θετικά για το οποιοδήποτε κόμμα, πάμε σε ένα σκηνικό που η Νέα Δημοκρατία θα είναι ξεκάθαρα πρώτη, αλλά αρκετά μακριά από τον πήχη της αυτοδυναμίας. Η δεύτερη θέση θα είναι του Σελάς, του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και αυτό μακριά από το τρίτο κόμμα, επίσης μακριά από το δεύτερο και από το πρώτο και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι πιο πολύ καλό είναι να δούμε μια ανάλυση πώς γίνεται στους χώρους, δηλαδή ο κάθε ευρύτερος χώρος τι θα πει στη ΔΕΘ και πόσο θα διαφοροποιηθεί ο προοδευτικός χώρος, το φιλελεύθερο, φιλελεύθερος από τον υπεριστρητικό, γιατί μιλάμε για τρεις χώρους ανεξάρτητα από πόσα κόμματα έχουν, και εκεί να δούμε αν αυτή η ΔΕΘ μπορεί να έχει ένα διαφορετικό εκλογικό και πολιτικό αποτύπωμα, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει στο παρελθόν.
0: Στο επίκεντρο η μεσαία τάξη, το ακούμε συνεχώς και από τα κυβερνητικά χείλη, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει, το θέτω ευθέως το ερώτημα, μεσαία τάξη στην Ελλάδα μετά την οικονομική κρίση και την διαδικασία που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός όλα αυτά τα χρόνια, και αν ναι, ποια είναι πτώχευσης εννοώ, και αν ναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της? Έχουμε μια καινούργια μεσαία τάξη?
1: Το ζήτημα είναι αν υπάρχει μια δυνατή μεσαία τάξη, γιατί το άνοιγμα της ψαλίδας, το οποίο ξεκίνησε από την είσοδο των μνημονίων, δεν έχει ακόμα κλείσει. Δηλαδή βλέπουμε ότι πιο πολύ υπάρχουν δυναμικές σε πιο χαμηλά εισοδήματα και στα πάρα πολύ υψηλότερα που είναι σαφώς λιγότερα, και να υπάρξει μια μειωμένη δυναμική της μεσαίας τάξης σε σχέση προφανώς αυτό που μελετάμε με δεκαετίες. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο να δούμε μια ισχυρή μεσαία τάξη στη χώρα, μια ισχυρή μεσαία τάξη η οποία θα έχει άποψη, θα μπορεί να στέκεται και θα μπορεί να καθορίσει εξελίξεις. Κάτι το οποίο γινόταν μέχρι και πριν 10-15
0: χρόνια. Πολύ σημαντικό
1: χρόνια.
0: Αυτό που λέτε, πάρα πολύ σημαντικό. Άρα το ερώτημα είναι ποιος προσδιορίζει την πολιτική και οικονομική πραγματικότητα, γιατί η μεσαία τάξη κάποτε πραγματικά έβλεπε στον καθρέφτη τον εαυτό της ως ρυθμιστή μιας κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής πραγματικότητας. Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω με αυτά που μου λέτε, επί της ουσίας πάβει να υπάρχει αυτό.
1: Να σας το πω διαφορετικά. Μέχρι το 2000-2004, για παράδειγμα, λέγαμε ότι ο μεσαίος χώρος, που δεν είναι ακριβώς μεσαία τάξη, είναι άλλο το οικονομικό και άλλο το πολιτικό ζήτημα, ήταν αυτός ο οποίος έκρινε τις εκλογές. Γιατί ήταν το μεγάλο κεντροαριστερό κόμμα, το μεγάλο κεντροδεξιό, και ανάλογα οι ανεξάρτητοι κρίναν την εκλογική διαδικασία. Αυτή τη στιγμή ο μεσαίος χώρος πολιτικά, θα λέγαμε, εκφράζεται στη Νέα Δημοκρατία με μικροδιαφορές, αλλά πια επειδή έχει αλλάξει τελείως το εκλογικό σκηνικό, έχει μεταλλαχθεί και η Νέα Δημοκρατία. Άρα βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο καθοριστικός ο ρόλος της μέσης. Είτε αυτό είναι οικονομικό, είτε αυτό είναι ιδεολογικό. Θα δούμε κατά πόσο, δηλαδή υπάρχει μια τάση προς τα άκρα ή θα λέγαμε ακόμα μια στεγανοποίηση σε χώρους. Πιο πολύ θα δούμε αναδιανομή με εντός χώρων, δηλαδή στο κομμάτι της λαϊκής δεξιάς, ποιο κόμμα μπορεί να προπορευτεί και ποιο θα έπεται και ούτω καθεξής. Αντίστοιχα στον προοδευτικό χώρο, τι μπορεί να γίνει στη μάχη Ελλάς, Πασόκ, και αν τελικά θα υπάρξει ένας ενιαίος χώρος στο μέλλον, παρά να βλέπουμε την καθοριστικότητα, τουλάχιστον άμεσα σε αυτή την εκλογική διαδικασία και πιθανολογώ και στην επόμενη, την καθοριστικότητα ενός χώρου που κάποτε έκρινε μια εκλογική διαδικασία.
0: Και βλέπουμε και κάποιες προτάσεις οι οποίες αποκτούν έτσι ένα, δεν θα έλεγα γραφικό περιεχόμενο, αλλά ίσως και από απειρία, ίσως και γιατί κάποιες άλλες δυνάμεις θέλουν να αξιοποιήσουν κάποια λάθη, ας πούμε τα κοσμήματα στις θηρίδες, τα βραχιόλια και όλα αυτά. Πώς το ακούτε εσείς αυτό μέσα στον πολιτικό διάλογο?
1: Λέγαμε ότι κάποια ζητήματα πολλές φορές σε έναν λόγο παθαίνουν παίρνουν μεγαλύτερη τροπή από αυτή τελικά που πρέπει να τις δίνεται. Είδαμε και μια διαμάχη σήμερα μεταξύ της κυρίας Αναστασίου και του κύριου Φιακαντάρη για αυτό το ζήτημα.
0: Για αυτό το είπα.
1: Και νομίζω ότι, για να είμαι και ειλικρινής, πολύ σωστά το έπιασε η κυρία Αναστασίου αυτό το κομμάτι και το έθεσε, έστω και με έναν τρόπο αρκετά χιουμοριστικό, αλλά μπορούμε να πούμε ότι αυτά τελικά στην μεγάλη εικόνα πολύ μικρό, θα παίξουν πολύ μικρό ρόλο, και εκτιμώ ότι στο τέλος της ΔΕΘ θα έχουμε μια πλήρη αποτύπωση του νέου εκλογικού σκηνικού.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση. Να είστε καλά, ο κύριος
1: Να είστε καλά.
0: Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής. Και παραμένω στην είδηση που την ακούσαμε ζωντανά πριν από λίγο από τους συναδέλφους του αθλητικού ρεπορτάζ και τις Βρυξέλλες, η μεγάλη μάχη του Τεντόγλου στον τελικό του Diamond Links στις Βρυξέλλες. Πέταξε ο Μίλτος στα 8.40 στην τέταρτη προσπάθεια και από ό,τι φαίνεται αφήνει την πέμπτη προσπάθεια ο Μίλτος. Και γιατί να μην την αφήσει μετά από αυτό το φοβερό άλμα στα 8.40. Θα πάμε στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων του σταθμού του Earth News Radio 105,8 και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά, αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κλειό κινητοποιήσεων από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς, drones και προληπτικούς ελέγχους περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της Ελλάς εν ώψη των εγγενείων. Τη νέα αιματολογική κλινική του νοσοκομείου Παπανικολάου στην Θεσσαλονίκη εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα συμφώνησε σε ένα κοινό μοντέλο με την Δανία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ολλανδία για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να εφαρμοστεί μέσα στο 2027. Στη μαύρη λίστα έβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση την τουρκική τράπεζα Golden Global Bank, η οποία κατηγορείται ότι μετέφερε κεφάλαια προς όφελος των Ιρανικών αρχών. Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησε 13χρονο στα Χανιά, συνελήφθησαν δύο δράστες και οι γονείς τους. Γενικά έθριος καιρός αύριο έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας, δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στο Earth News Radio. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, η Μαρία Κόδου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Θάνος Χεφάκας στα μικρόφωνα του σταθμού. Ιστορικό κατόρθωμα, το ήθελα να το πω από την αρχή, αλλά έπεσε ο Μίλτος ο Τεντόγλου με το φοβερό αυτό άλμα στο 840, οπότε θα το μεταδώσουμε τώρα. Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία. Ο υπερκολυμβητής διένυσε μια απόσταση περίπου 92 χιλιόμετρων σε 31 ώρες και 50 λεπτά. Το ταξίδι του ξεκίνησε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τους Όθωνους και ολοκληρώθηκε στη Σάντα Μαρία Ντιλέουκα την 3η-1η του Σεπτέμβρη. Αυτά για το ιστορικό αυτό κατόρθωμα από τον κολυμβητή τον Σπύρο Χρυσικόπουλο από τους Όθωνους στην Ιταλία. Να πούμε επίσης ότι είναι ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που κολυμπάει από την Ελλάδα στην Ιταλία. Και επίσης ότι τα δεδομένα του ταξιδιού του κατέγραψε η Ομοσπονδία Μαραθώνιων Κολυμβητών. Έχουμε και εικόνες, έχω μπει στο πρώτο θέμα και βλέπουμε και εικόνες από την προετοιμασία του κολυμβητή, του Σπύρου Χρυσικόπουλου. Θα έχουμε την ευκαιρία στην πορεία να πάμε στην Κέρκυρα και τον Γιάννη Ανδριώτη για να μας δώσει τις λεπτομέρειες για αυτό το μεγάλο κατόρθωμα. Αλλά πριν από την Κέρκυρα θα πάμε στην Θεσσαλονίκη, θα συναντήσουμε τον κύριο Αθανάσιο Χρυσάφη, είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων και Καφέ του Νομού Θεσσαλονίκης. Κύριε Χρυσάφη, γεια σας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς είναι η ζωή στην Θεσσαλονίκη, η οποία κινείται σε ρυθμούς στον αστερισμό της έκθεσης της ΔΕΘ.
1: Ο παλμός της καρδιάς πάει στη Βόρεια Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στη Θεσσαλονίκη και στα περίχωρα που είναι κοντά τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια. Όπως ξέρετε, ένα τριήμερο δυνατό για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο. Ήδη τα ξενοδοχεία, τα δύο δωμάτια είναι σχεδόν γεμάτα. Και οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια και στα καφέ. Και με την ευλογία του καλού καιρού και τα beach bar έχουν κόσμο για να κάνουν απολαύσεις στο μπάνιο τους.
0: Ναι, τα beach bar συνδυάζουν την έκθεση με το
1: τις κάποιοι διακόπες. Που έρχονται, κάποιοι που έρχονται γιατί, τα Βαλκάνια έχουν τριήμερο Αγίου Πνεύματος αν δεν κάνω λάθος, ναι. Και κατηγορούν πολλοί κόσμος τώρα για την έκθεση και για να απολαύσουν και τον μπάνιο τους γιατί έχουν πάρα πολύ καλό καιρό.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω, μπορούμε ένα λεπτό κύριε Χρυσάφη να συνδεθούμε εκ νέου με τις Βρυξέλλες και τους συναδέλφους.
2: Ναι, που δεν ξέρω αν θα καθυστερήσει το έκτο του άλμα ο Μίλτος. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν περιμέναμε τον Γκέιλ να κάνει την καλύτερη του φετινή επίδοση. Είχε 8.43, είπαμε ότι ήρθε εδώ με την καλύτερη ίσως φόρμα από τους υπόλοιπους αντιπάλους του Τεντόγλου και αυτό το λέμε γιατί ήταν σαφέστατα βελτιωμένος το τελευταίο διάστημα, στα δύο τελευταία meeting. Ενημερώνεται ο Μίλτος ότι θα πρέπει να τελειώσει το λειτουργικό. Νομίζω ότι η όλη αυτή η διαδικασία και η καθυστέρηση δεν είναι υπέρ του. Ίσως να μην περίμενε και ο ίδιος ότι θα χρειαστεί ένα τέτοιο άλμα. Εδώ ο Γκέιλ. Από το πουθενά, θα έλεγε κανείς. Τον Χάμερ περιμένει.
0: Λοιπόν, ο Γκέιλ έκανε 8.46, πέρασε τον Μίλτο Τεντόγλου. Θα συνδεθούμε εκ νέου μόλις επιχειρήσει το έκτο του άλμα ο Μίλτος. Κύριε Χρυσάφη, είστε ικανοποιημένος λοιπόν από την κίνηση στα καφέ, στα εστιατόρια. Ούτως ή άλλως η πόλη φημίζεται και για το φαγητό της και για τα καφέ της και για τα εστιατόρια της.
1: Ναι, από ενημερώσεις που έχω από συναδέλφους είμαστε όλοι ικανοποιημένοι γιατί είπαμε ότι έχουμε πολύ καλό καιρό και ο κόσμος βγαίνει έξω για να απολαύσει τον καφέ του και τα γεύματα στις ταβέρνες, στις παραλίες και στα εστιατόρια.
0: Ειδικά εκεί στο κέντρο, κύριε Χρυσάφη, η Θεσσαλονίκη σχεδόν καθημερινά είναι μια γιορτή και τα βράδια, η ζωή δεν τελειώνει ποτέ και φανταζόμαστε τώρα πώς θα είναι με την ΔΕΘ και τους ρυθμούς που ζει η πόλη με τη ΔΕΘ.
1: Σίγουρα είναι, θα είναι ένα μεγάλο γεγονός. Θα ανοίξει η έκθεση και οι συναυλίες αυτές που ακολουθούν, είτε με τον Αντώνη Ρέμο ή τα διάφορες συναυλίες που ακολουθούν τώρα για το δεκαήμερο, το δεκαήμερο, θα έχει πάρα πολύ κόσμο και επίσης και όχι μόνο η Θεσσαλονίκη και τα περιφερειακά, όπως ο Δήμος του Θερμαϊκού εδώ πέρα, που ήδη τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα και τα εστιατόρια καθημερινώς, γιατί είναι ένα βήμα, ένα μέτρο από τη θάλασσα. Δηλαδή στην Αμμουδιά να φας, να πεις τον καφέ σου και έχει πολύ ωραίες παραλίες με βραβευμένες παραλίες.
0: Ναι, είναι αυτό που είπατε, ότι συνδυάζει κανείς την αγορά, την ΔΕΘ, αλλά και με τις διακοπές του. Ο τουρισμός πώς πήγε φέτος το καλοκαίρι στην πόλη σας, κύριε Χρυσάφη? Είστε ικανοποιημένοι?
1: Ναι, είμαστε ικανοποιημένοι και για τη Θεσσαλονίκη και τα περιφερειακά εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί αν πούμε για το μέρος που είμαι εγώ, που στεγάζομαι την εργασία μου, είμαι 15 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, οι παραλίες στο Δήμο Θερμαϊκού ήταν γεμάτες, γιατί είναι και έχει 5 βραβευμένες παραλίες και έχει πολύ ωραία μαγαζιά, έχει πολύ ωραία ξενοδοχεία, είναι ένα διαμάντι για την περιοχή και ο κόσμος το επισκέπτει συνέχεια, γιατί έγινε μια πολύ καλή δουλειά στο παρελθόν και το έγινε η απόδειξη στο μέλλον. Δηλαδή κάνουμε καλή δουλειά πριν και τώρα το απολαμβάνουμε. Έχει πολύ κόσμο, το έχει μάθει ο κόσμος, έχει διαφημιστεί σωστά και έρχονται στη Βόρεια Ελλάδα, εδώ στο Δήμο Θερμαϊκού, να κάνουν τον πάνελ και τις παραλίες όμορφες που έχουμε.
0: Και μαθαίνω ότι έρχονται και πολλοί Τούρκοι πλέον τουρίστες στην Θεσσαλονίκη. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Χρυσάφη, γιατί θα συνδεθούμε πάλι με τις Βρυξέλλες και τον Diamond League. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλό Σάββατο, κύριε Κρό, και πάντα σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να συνδεθούμε αμέσως.
2: Να παρατηρήσουμε κάτι άλλο πέρα από την τελευταία προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου. Θέλει πάνω από 8.47 να κάνει και μπορεί να το κάνει, δεν το κάνει. Δεν το κάνει, μένει δεύτερος. Ίσως πάγωσε, ίσως ευθυδιάστηκε από αυτό που έκανε ο Γκέιλ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Συγχαρητήρια, έστω και έτσι. Περιμέναμε το δεύτερο διαμάντι. Δεν ήρθε με τον τρόπο που θα θέλαμε. Έκανε την μεγάλη ανατροπή ο Γκέιλ στο τελευταίο του άλμα με 8.46 και πήρε την μπουκιά από το στόμα του Μίλτου Τεντόγλου, που ήταν μέχρι εκείνη την ώρα πρώτος με 8.40. Έτσι είναι ο αθλητισμός και οι μεγάλοι αγώνες. Ο Γκέιλ υπερέβαλε αυτό, έκανε την καλύτερη επίδοση της χρονιάς. Για εκείνον ο Τζαμαϊκανός, τον βλέπετε με τη σημαία και είναι το πρώτο διαμάντι της βραδιάς από τα 32 που θα απονεμηθούν αυτό το διήμερο. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι δεύτερος, θα είναι όμως στο Ultimate Championship για να διεκδικήσει εκεί μια ακόμα νίκη και να κορυφώσει αυτή την μυθική, θα λέγε κανείς, την παραμυθένια καριέρα του, την καλύτερη καριέρα, την καλύτερη στιγμή, χρονιά μάλλον της καριέρας του, με αυτό το 8.66 που πέτυχε στο Πανθεσσαλικό στάδιο και ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ. Εδώ στις Βρυξέλλες ο Γκέιλ έκανε την μεγάλη ανατροπή.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τους συναδέλφους. Ο Τεντόγλου, ο Μίλτος, έμεινε στο 8.40. Ο Γκέιλ έκανε την ανατροπή με το 8.46. Πήρε την πρωτιά, πήρε το διαμάντι. Προφανώς δεν πειράζει, έχουν δίκιο οι συνάδελφοι. Αλλά ξέρετε, αν βλέπατε την έκφραση του Μίλτου, δηλαδή, πέρα από τον ευνηδιασμό, στεναχωρήθηκε γιατί έφερε 8.40. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να στεναχωριέται ένας αθλητής για μια μεγάλη επιτυχία, γιατί είναι τεράστιο το άλμα του Μίλτου, τεράστια η επιτυχία του, το 8.40, και εμείς να λέμε δεν πειράζει. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά, τουλάχιστον για άλλες εποχές. Τώρα όμως έχουμε συνηθίσει, μας έχει συνηθίσει ο Μίλτος στις πρωτιές και στα χρυσά μετάλλια, και ο ίδιος, αν βλέπατε την εικόνα του, αν βλέπατε το πρόσωπό του, έδειχνε ότι στενοχωρήθηκε. Ήθελε την πρωτιά, αισθάνθηκε ότι την είχε, ότι το είχε καταφέρει την πρωτιά. Ωστόσο ο Τζαμαϊκανός, ο Γκέιλ, έφερε το 8.46 και έτσι ο Μίλτος έμεινε στο 8.40 και δεύτερος.

0: Λοιπόν, για να πάμε στην Κέρκυρα και στον φίλο μου τον Γιάννη Ανδριώτη για να μας πει για τον Σπύρο Χρυσικόπουλο. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θάνο.
0: Λοιπόν,
1: είναι ιστορικό κατόρθωμα, έτσι,
0: ιστορικό,
1: δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τον 43χρονο κολυμβητή, υπερκολυμβητή, υπεραθλητή, γιατί στην πραγματικότητα έχει κάνει ένα απίστευτο τρίαθλο, νομίζω, σε αρχές χρονιάς, πέρσι, όπου συνολικά μαζί με το κολύμβι έκανε 750 περίπου χιλιόμετρα. Προφανώς όχι τα περισσότερα στην κολύμβηση, αλλά μιλάμε για έναν υπεραθλητή. Ο οποίος τι έκανε, ποιο είναι το ρεκόρ του. 31 συνεχείς ώρες κολύμβησης, διέσχισε το Ιόνιο, πήγε από τους Οθωνούς, από το λιμάνι των Οθωνών, κολύμβησε μέχρι την νότια Ιταλία, για την ακρίβεια μέχρι τη Σάντα Μαρία τη Λέουκα, το νοτιότερο κομμάτι της Ιταλίας.
0: Μιλάμε για 92 χιλιόμετρα, Γιάννη.
1: 91,4 για την ακρίβεια. Είναι όντως τρομερό το κατόρθωμά του. Τον ακολουθούσε σκάφος από το Marathon Swimmers Federation για λόγους ασφαλείας αλλά και για λόγους καταγραφής. Τα πλάνα έχουν ανέβει ήδη στους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων, ναι, του ίδιου του αθλητή, του Σπύρου του Χρυσικόπουλου, όπου εκεί μάλιστα έχει ένα τρομερό βίντεο που σε κάποια στιγμή την ώρα που κολυμπάει εμφανίζονται 8 με 10 δελφίνια δίπλα του να κολυμπάνε μαζί του.
0: Ναι. Είναι εντυπωσιακά και εγώ βλέπω έτσι κάποια πλάνα στο διαδίκτυο. Να πούμε απλά για να κάνει ο κόσμος και τη σύγκριση, Γιάννη, ότι περίπου 34 χιλιόμετρα μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας είναι η μάχη, η πρόκληση της μάχης, έτσι.
1: Ακριβώς που θεωρείται, όποιος το κολυμπάει θεωρείται επίσης πολύ μεγάλο κατόρθωμα.
0: Εδώ μιλάμε για 91,4, ναι. Αυτό
1: τρεις φορές σχεδόν την μάχη. Και βέβαια είναι και πολύ απαιτητικό το πέρασμα στο Ιόνιο, γιατί ναι, μεν το Ιόνιο Πέλαγος, σαν Ιόνιο Πέλαγος είναι μια ήρεμη θάλασσα, όμως όταν βγαίνει Αδριατική, όταν πας ανοιχτά, δεν ισχύει καθόλου το ίδιο και ειδικά οι καιρικές ανταβολές ενός πολύ ιδιαίτερου οικοσυστήματος και ενός ιδιαίτερα περίεργου μετεωρολογικά συστήματος καθιστούν αυτή τη διάσχιση του στενού, ας πούμε, μεταξύ Ιταλίας και Κέρκυρας εξαιρετικά δύσκολη και θα πρέπει να το πούμε και αυτό, εξαιρετικά επικίνδυνη. Είχε προσπαθήσει πάλι ο Χρυσικόπουλος να κάνει τη διαδρομή, ναι, για την ακρίβεια από τα Αδιαπόντια νησιά, νομίζω την Ερίκουσα τότε προς το Ότραντο, πάλι στην Νότια Ιταλία, το 2024, αλλά είχε απότομη επιδείνωση του καιρού με ψηλό κλιματισμό και εμφάνισε μεγάλες ποσότητες μουδουσών, όπου αυτά δυστυχώς τότε τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει την προσπάθεια και βέβαια να βάλει στόχο σε 2 χρόνια να τα καταφέρει.
0: Έχεις μιλήσει μαζί του, δηλαδή τον ξέρουμε τον αθλητή αυτόν, μπορούμε να τον παρουσιάσουμε το προφίλ του?
1: Είναι ένας πολύ στενός, θα έχω μιλήσει παλαιότερα μαζί του, τώρα δεν έχω τροφή να μιλήσω ακόμα μαζί του μετά το κατόρθωμα του. Θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες και σίγουρα θα γυρίσει στην Κέρκυρα, γιατί είναι ακόμα στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ προσιτός, υμνός και έχει πάθος για αυτό το οποίο έχει επιλέξει να κάνει. Δηλαδή το να είναι ένας υπεραθλητής κυρίως κολυμβητικών διαδρομών.
0: Ναι. Να το ξαναπούμε, Γιάννη, γιατί δεν το πιστεύουμε, το βλέπουμε, αλλά δεν το πιστεύουμε. 91,4 χιλιόμετρα σε 31 ώρες και 50 λεπτά. Το ταξίδι ξεκίνησε την Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τους Οθωνούς και ολοκληρώθηκε στην Σάντα Μαρία ντι Λέουκα την 3η 1η του Σεπτέμβρη. Στο χρονικό αυτό διάστημα ήταν μαζί του ένα συνοδευτικό σκάφος, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ένα συνοδευτικό σκάφος για λόγους ασφαλείας και για λόγους καταγραφής αυτού του ρεκόρ. Δεν ξέρω αν είναι παγκόσμιο ρεκόρ το συγκεκριμένο.
0: Δεν σε ακούμε καλά, Γιάννη, τώρα δεν σε ακούμε.
1: Δεν ξέρω αν είναι παγκόσμιο ρεκόρ το συγκεκριμένο, αλλά σίγουρα είναι από τις μεγαλύτερες επιδόσεις στον κόσμο.
0: Ναι, και θυμάμαι, έχω δει και σχετικές ταινίες με ανθρώπους που έκαναν αντίστοιχες προσπάθειες και δεν ήταν εύκολες και ξανά και ξανά και εδώ παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ο καιρός, αυτό που είπες νωρίτερα. Δηλαδή,
1: έχει πολύ μεγάλο ρόλο η πειθαρχία, πολύ σκάρπιν αυτό του, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η γνώση για το αντικείμενο, δηλαδή πότε πρέπει να πιέσεις, πότε πρέπει να ηρεμήσεις το σώμα σου, όλα αυτά κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή, πρέπει να γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και να καταλαβαίνεις και τις αντοχές σου, να μετράς μόνο τις αντοχές σου, για το πώς θα πρέπει να ηρεμήσεις και να κάνεις μικρότερες κινήσεις, να γεμίσεις λίγο μπαταρίες κατά τη διάρκεια του αγώνα, να συνεχίσεις μετά να προσπαθείς. Είναι ένα πράγμα, επειδή έχω μιλήσει με αθλητές κολύμβησης που κάνουν και σχετικά μεγάλες αποστάσεις, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο αντικείμενο που θέλει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία.
0: Ναι, μα δεν το συζητάμε τώρα. Και έλεγα ότι πραγματικά έχουν γυριστεί και ταινίες, δηλαδή βασισμένες σε πραγματικά τέτοια αντίστοιχα γεγονότα. Δεν ξέρω αν η συγκεκριμένη ιστορία του Χρυσικόπουλου θα εμπνεύσει κάποιον να γυρίσει μια αντίστοιχη ταινία. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Δεν ξέρω, η Κέρκυρα πώς πήγε φέτος από τον τουρισμό με την ευκαιρία που έχουμε.
1: Πώς πηγαίνει, δεν έχει πάει ακόμα. Πηγαίνει,
0: πηγαίνει ακόμα, χαμός.
1: Ψιλογεμάτη ακόμα. Αρχή Σεπτεμβρίου έχουμε. Να σου δώσω έτσι με το στοιχείο του λαού, 6% αύξηση.
0: Πόσο?
1: Στον αριθμό των 6% αύξηση στον αριθμό των αεροπορικών προσεγγίσεων.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι περισσότερες από 2.200 οι αεροπορικές πτήσεις μόνο για τον Αύγουστο. Υπήρχαν μέρες που ξεπέρασαν τις 100.000.
0: Δεν σε ακούμε, Γιάννη, δεν σε ακούμε. Θα σε
1: κάνε μέρες, δεν ξέρω να πιστεύω.
0: Δεν σε ακούμε, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Ούτως ή άλλως τη βάση του ρεπορτάζ την έδωσες. Τώρα ψάχνω στο διαδίκτυο και βλέπω την συγκλονιστική προσπάθεια της 60χρονης αθλήτριας Νταϊάννα Νάιαντ, η οποία ανακολυμπήσει από την Κούβα στη Φλόριντα χωρίς κλουβί προστασίας για τους καρχαρίες. Επίσης η αληθινή οδύσσια των αδελφών Γιούστρα και Σάρα Μαρντίνι από τη Συρία και πολλές άλλες ταινίες που έχουν γυριστεί με βάση πραγματικά γεγονότα κολύμβησης, είτε γιατί οι αθλητές το επέλεξαν είτε γιατί αναγκάστηκαν σε σχέση με κάποια περιοχή που βρίσκονται και ήταν σε κίνδυνο. Πολλά συγχαρητήρια στον Σπύρο Χρυσικόπουλο για αυτό το ιστορικό κατόρθωμα, ο πρώτος άνθρωπος που κολύμβησε από την Ελλάδα στην Ιταλία. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια στο διαδίκτυο, μπορεί κανείς να τα δει και να θαυμάσει αυτό το σπουδαίο, το μεγάλο κατόρθωμα.

Λοιπόν, να πούμε ότι από τη Δευτέρα το ολοκένουργιο πρόγραμμα του σταθμού Earth News Radio 105,8 θα είναι στον αέρα με πολλές εκπλήξεις, με ψυχραιμία, με ρεπορτάζ, με συνεντεύξεις. Θα δώσουμε και πάλι το ισχυρό στίγμα του ραδιοφώνου μας, το ραδιόφωνο Earth News Radio 105,8, σε ό,τι μας αφορά σταθερά στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων το απογευματινό στις 7 η ώρα, 7 με 8. Και μετά όμως, εδώ αρχίζει το καινούριο, Βαγγέλης Σαρής, Δημητρής Φαναριώτης και Θάνος Σιαφάκας στο τέλος της ημέρας. Εγώ θα βρίσκομαι με τα παιδιά στο 8-9, ενώ εκείνοι θα συνεχίσουν μέχρι και τις 10. Θα έχετε μια υπέροχη και στην πορεία συντροφιά και παρέα. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα σε σχέση με το ακροατήριο, να έχουμε και να συνδυάσουμε δηλαδή και ενημέρωση, αλλά ταυτόχρονα και κατά κάποιο τρόπο και ψυχαγωγία με χιούμορ και με διάθεση, πώς να το πω, και πειράγματος ο ένας στον άλλον, όπως έχουμε συνηθίσει. Αλλά η βάση μας θα είναι το ρεπορτάζ, η είδηση και η ενημέρωση. Λοιπόν, σε τροχιά αποφώνησης και σήμερα, Παρασκευή, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Βασίλη Νικολόπουλο για τον ήχο, την Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, από τον Θάνο Σιαφάκα στα μικρόφωνα. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ένα καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανέφερε, το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και η απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι, και τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη και η πατρίδα μας αποκτά το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, μόνιμου χαρακτήρα, με εφαρμογή από το 2027 αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα, ζητά η ΓΕΣΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στην Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕ ζητά επίσης την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Τον ρόλο της Ελλάδας ως κεντρικού κόμβου στον ενεργειακό χάρτη της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και βασικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής, ανέδειξε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Guilfoyle, μιλώντας στο 10ο Southeast Europe Energy Forum στην Θεσσαλονίκη. Τόνισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου, ο οποίος αποκτά νέα δυναμική με την επέκτασή του προς τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια και προανήγγειλε επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες. Στη μαύρη λίστα έβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση την τουρκική τράπεζα Golden Global Bank, η οποία κατηγορείται ότι μετέφερε κεφάλαια προς όφελος των Ιρανικών αρχών. Η Golden Global Bank και οι θυγατρικές της διευκόλυναν συναλλαγές αξίας πολλών δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό των φρουρών της Επανάστασης του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών στην ανακοίνωσή του. Οι δύο Αμερικανοί διαπραγματευτές Steve Witkoff και Jared Kushner θα επισκεφθούν την Ουκρανία την Κυριακή μετά την επίσκεψή τους στην Μόσχα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα εγγυηθεί την ασφάλεια του ρωσικού εναέριου χώρου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των Steve Witkoff και Jared Kushner στη Μόσχα. Κάλεσε τη Ρωσία να σταματήσει τις αεροπορικές επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των διαπραγματευτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους. Τοξική ομίχλη πνίγει την Μαλαισία. Χιλιάδες πυροσβέστες στη μάχη με τις δασικές πυρκαγιές. Στο Σεριάν ο δείκτης ατμοσφαιρικής ρήπανσης εξεπέρασε το όριο και κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, η ορατότητα τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
0: News Radio 105,8.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κλειό κινητοποιήσεων από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς, drones και προληπτικούς ελέγχους περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της Ελλάς εν ώψη των εγγενείων. Τη νέα αιματολογική κλινική του νοσοκομείου Παπανικολάου στην Θεσσαλονίκη εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα συμφώνησε σε ένα κοινό μοντέλο με την Δανία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ολλανδία για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να εφαρμοστεί μέσα στο 2027. Στη μαύρη λίστα έβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση την τουρκική τράπεζα Golden Global Bank, η οποία κατηγορείται ότι μετέφερε κεφάλαια προς όφελος των Ιρανικών αρχών. Στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, εταιρείες ελικοπτέρων βρέθηκαν παραβάσεις άνω των 300.000 ευρώ. Μόνο για τον Αύγουστο, εταιρεία φέρεται να απέκρυψε ΦΠΑ ύψους 25.000 ευρώ. Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησε 13χρονο στα Χανιά. Συνελήφθησαν δύο δράστες και οι γονείς τους. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Earth News Radio 105,8 και η εκπομπή στο τέλος της μέρας, λίγο νωρίτερα από ό,τι συνήθως. Είμαστε εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Τσάρη και θα σας πούμε όλα τα σημαντικά γεγονότα της σημερινής ημέρας, αλλά θα ρίξουμε και μια ματιά στο τι πρόκειται να κυριαρχήσει στην εσωτερική και διεθνή ειδησιογραφία.
0: Τι μας φέρνει η αυριανή ημέρα, η οποία είναι πολύ πλούσια, Δημήτρη, όπως μπορούμε να φανταστούμε όλοι, σε εξελίξεις, με δεδομένο ότι έχουμε τα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, της 90ης, παρακαλώ. 100 χρόνια όμως μετράει, έτσι μου έλεγες.
1: 100 χρόνια, από το 26 έγινε η πρώτη έκθεση της Θεσσαλονίκης, συνολικά έχουν γίνει 90, μεσολάβησε ο κορονοϊός και κάποιες άλλες έτσι, εξελίξεις σημαντικές, και είναι η 90η έκθεση που πραγματοποιείται, ενώ συμπληρώνει ακριβώς έναν αιώνα αυτός ο θεσμός, ο οποίος κυριαρχεί πάντα το Σεπτέμβριο. Όλοι όσοι ασχολούμαστε τόσα χρόνια με την δημοσιογραφία θυμόμαστε ότι το Σεπτέμβριο οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ πυκνές, πολιτικές και κυρίως λόγω της ΔΕΘ.
0: Όλα τα βλέμματα λοιπόν είναι στραμμένα στην Θεσσαλονίκη και θα είναι για τα επόμενα 24 ώρα. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, η δέσμη μέτρων, την οποία θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και δεν θα έχει, όπως τονίζεται, μόνο ετήσιο χαρακτήρα, όπως παραδοσιακά συνέβαινε μέχρι τώρα, αλλά θα αποτελέσει την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που θα φτάνει μέχρι το 2030-2031. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται λοιπόν να αναφερθεί σε κοστολογημένα και εφαρμόσιμα μέτρα, τα οποία θα υλοποιηθούν άμεσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα εξαγγείλει δημόσια μήνα-μήνα ποιο μέτρο θα υλοποιείται, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο. Αύριο το πρωί θα κάνει και τα επίσημα εγγένεια της
1: έκθεσης. Η ομιλία
0: έκθεσης.
1: Του αργότερα, φαντάζομαι.
0: Η ομιλία του θα είναι γύρω στις 8 το βράδυ στο Βελίδιο. Εννοείται ότι θα είμαστε εδώ προκειμένου να την μεταδώσουμε ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8, με πλήθος βέβαια συνδέσεων και με ανταποκρίσεις,
1: ρεπορτάζ, αναλύσεις και
0: τα λοιπά. Την Θεσσαλονίκη και αναλύσεις ακριβώς και μέσα από τους πολιτικούς μας συντάκτες εδώ.
1: Και να πούμε βέβαια, όχι να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά δεν γιατί είναι γεγονός, ότι από Δευτέρα, 7 του μηνός, μεθαύριο, αντί μεθαύριο μάλλον, ξεκινάει και το νέο πρόγραμμα του Earth News Radio 105,8.
0: Το νέο ανανεωμένο, έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη, ξεκινάει με νέες παρουσίες, με δυνατές φωνές, όπως πάντοτε, ακόμη πιο εμπλουτισμένο πρόγραμμα και ένα πρόγραμμα δομημένο ανάλογα με τις συνθήκες. Βαδίζουμε πλέον σε προεκλογική περίοδο, αυτό το γνωρίζουμε καλά, το καταλαβαίνουμε παρακολουθώντας το πολιτικό ρεπορτάζ σε κάθε του έκφανση. Καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι σε προεκλογική
1: και
0: περίοδο.
1: Δεν είναι μόνο η δική μας προεκλογική περίοδος, έχουμε και προεκλογική περίοδο στις ΗΠΑ, έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, και αυτές πολύ σημαντικές, με δεδομένο ότι ο πόλεμος Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών έχει, όπως λένε οι Αμερικάνοι, στολάρι, δηλαδή έχει κολλήσει, δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει, ας πούμε, από τη μία πλευρά τον J.D. Vance να λέει ότι η ναυσιπλοεία έχει αποκατασταθεί σχεδόν όπως ήταν 6 μήνες πριν, οπότε ξεκίνησε.
0: Ναι, ότι έχουμε επανέλθει στην πρώτερη του πολέμου κατάσταση, ναι, ουσιαστικά μας είπε, έτσι.
1: Τα νούμερα δεν συνηγορούν σε κάτι τέτοιο, διότι τα πλοία τα οποία περνάγανε από τα στενά του Ορμούζ ήταν σε ημερήσια βάση περίπου 185 πριν τον πόλεμο, τώρα είναι γύρω στα 60 με 70. Συνεπώς, μάλλον είναι λίγο ευχολόγιο η δηλώση του κυρίου Βάνς. Και υποσυνοδεία
0: ουσιαστικά, έτσι, αμερικανικών δυνάμεων.
1: Αμερικανικών δυνάμεων.
0: Περνούν
1: βέβαια,
0: πλέον.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε πλοίο να περάσει ελεύθερα. Έτσι όπως θέλουν να λένε κάποιοι Αμερικανοί αξιωματούχοι.
1: Ακριβώς. Και σε ό,τι αφορά τον άλλο μεγάλο πόλεμο, την Ουκρανία, Θυμάσαι ότι λέγαμε χτες, βάσει των τηλεγραφημάτων από τα δημοσιογραφικά πρακτορία, από το Reuters, το Associated κτλ., ότι θα υπάρξει το Σαββατοκύριακο, λέει, μια συνάντηση των απεσταλμένων των ΗΠΑ, του Steve Witkoff και του Jared Kushner, προκειμένου να επιχειρηθεί να δοθεί ένα τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία. Σήμερα η Μόσχα λέει ότι όταν θα έχουμε αυτές τις αφίξεις και τις συζητήσεις, τότε θα σας ενημερώσουμε. Οπότε παραπέμπεται το θέμα και πάλι στις καλένδες. Έχουμε δηλαδή δύο πολέμους ανοιχτούς, οι οποίοι φαίνεται.
0: Χωρίς αχτίδα φωτός.
1: Χωρίς αχτίδα φωτός. Πολύ σωστά το επισημαίνει, Βαγγέλη.
0: Αυτό δεν είναι υπάρχει το πλέον δυσάρεστο.
1: Ναι, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να δείχνει ότι θα μπορούσε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Κάτι που θα μπορούσε να δείξει ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορέσει να απεγκλωβιστεί από τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Και φαίνεται, τουλάχιστον όπως όλα δείχνουν, γιατί κανείς ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί, όπως όλα δείχνουν, θα φτάσει στις ενδιάμεσες εκλογές με έναν πόλεμο. Μπορεί επισήμως να δηλώνει ότι έχει τελειώσει αυτό που είπε ο κύριος Βάνς, ότι δεν υπάρχει πόλεμος, αλλά στην πραγματικότητα θα φτάσει με πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Κάτι το οποίο, εάν γίνει, αν φτάσει δηλαδή στις ενδιάμεσες εκλογές χωρίς να έχει υπάρξει κάποια σημαντική εξέλιξη στον πόλεμο αυτόν, ενώ του Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών, θα έχουμε ένα αδιέξοδο και θα έχουμε και πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις, ιδίως ό,τι αφορά την εκλογική αναμέτρηση. Δηλαδή όλοι θεωρούν βέβαιοι αναλυτές ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορούσε να χάσει το Κογκρέσο και εκεί πλέον δεν θα μπορεί να νομοθετεί. Είναι πάρα πολύ σημαντική η εξέλιξη, γιατί τα επόμενα δύο χρόνια θα έχει δεμένα τα χέρια του. Mm-hmm. Θα τα δούμε όλα αυτά βέβαια, καθώς κανείς ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται στη διεθνή σκηνή. Μας έχει συνηθίσει αυτός ο πλανήτης να αλλάζει έτσι ρότα
0: σε εκπλήξεις. Και βέβαια μην ξεχνούμε και την παράμετρο που αφορά την τσέπη και την καθημερινότητα όλων μας απέναντι σε αυτά τα πολεμικά μέτωπα που μένονται στην ευρύτερη γειτονιά μας. Mm-hmm. Έχει να κάνει με την ενέργεια που βλέπουμε σε τι επίπεδα κινούνται οι τιμές στο χρηματιστήριο της ενέργειας, και το βλέπουμε και στην Αγγλία εδώ, στην καθημερινή μας ζωή, στο που βρίσκεται η βενζίνη, η αμόλυβδη, αλλά κινείται πάνω από τα 2 ευρώ πλέον σταθερά, και δυστυχώς έχει και ανωδική τάση. Ναι. Δηλαδή και η τάση
1: και συνεχίζεται η επιδότηση στο μεταξύ.
0: Στο ντίζελ κίνησης η επιδότηση συνεχίζεται, ναι, κανονικά, αλλά φαντάσου ότι δεν την νιώσαμε ποτέ αυτήν την μείωση, Δημήτρη. Ποτέ δεν την δώσαμε.
1: Πάντως, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν έχει ενδιαφέρον να δούμε δηλαδή το γεγονός ότι η κυρία Γκυλφόιλ, η πρέσβηση των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μίλησε σήμερα στο 10ο Southeast Europe Energy Forum που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, ένα φόρουμ δηλαδή όπου συζητήθηκαν τα ενεργειακά
0: ζητήματα. Ακόμα και η κυρία Γκυλφόιλ στη Θεσσαλονίκη είναι.
1: Ακόμα έτσι. Και η κυρία Γκυλφόιλ, βέβαια.
0: Είναι, χτυπάει η καρδιά των γεγονότων τώρα εκεί.
1: Ναι, είναι γεγονός αυτό. Και αυτό το οποίο τόνισε η κυρία Γκυλφόιλ και έχει μεγάλη σημασία για τη χώρα μας, είπε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό πυλώνα της Ευρώπης, αλλά και στρατηγικό σύμμαχο πρώτης γραμμής για την Ουάσιγκτον. Στάθηκε η κυρία Γκυλφόιλ ιδιαίτερα στη σημασία του κάθετου διαδρόμου, ο οποίος αποκτά νέα δυναμική με την επέκτασή του προς τη Σερβία και την Βόρεια Μακεδονία, και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σχεδίου που φιλοδοξεί να αναδιαμορφώσει τις ενεργειακές ροές σε ολόκληρη την περιοχή. Η επικεφαλής της πρεσβείας εδώ των ΗΠΑ στην Ελλάδα είπε ακόμη ότι η αμερικανική στρατηγική επιδιώκει τη θωράκιση των συμμάχων μέσω της ενεργειακής ανεξαρτησίας με την Ελλάδα να αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα αυτής της πολιτικής. Και έκανε και ειδική αναφορά, βέβαια, όπως ήταν φυσικό, στις συμφωνίες με ενεργειακούς κολοσσούς όπως η Exxon Mobil και η Chevron, καθώς και στις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τις πρώτες υπεράκτιες γεωτρήσεις στην Ελλάδα μετά από 4 ολόκληρες δεκαετίες, Βαγγέλη.
0: Στη Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε και εκδήλωση για την επόμενη μέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. Απομένουν γύρω στα 11,4 δις ευρώ ακόμη να εκταμιευθούν, και πρωταγωνιστής είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό, Δημήτρη, με αυτά που μας έλεγες νωρίτερα και για την θέση, την σημαντικότατη θέση στρατηγική που η χώρα μας αποκτά και όσο έρχεται ο χειμώνας και όσο παραμένουν αυτά τα γεωστρατηγικοπολιτικά ζητήματα στην περιοχή μας. Και θα δούμε στη συνέχεια, τι δήλωσε γι' αυτό και ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, και ο Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, που αναφέρθηκαν στο θέμα σε μια συζήτηση όπου βρίσκονταν και ο Ντέκλαν Κοστέλο, Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων και Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον θυμόμαστε από την Τρόικα εκείνη την περίοδο.
1: Ποιος το ξεχνάει.
0: Που έρχονταν μαζί με τους, άλλους φορείς προς έλεγχο στα Υπουργεία τότε, που στηνόμασταν δημοσιογράφοι και κάμερες και τους περιμέναμε για να, να δούμε τι θα πούνε, έτσι.
1: Και στηνόμασταν όχι μόνο στα Υπουργεία, στηνόμασταν και στις τράπεζες για να πάρουμε τα 60 ευρώ.
0: Βεβαίως.
1: Δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό, να με συγχωρείς δηλαδή, αλλά ήταν ένα shock to the system που λέμε.
0: Μία περίοδος πραγματικά δύσκολη. Έχεις δίκιο, Δημήτρη.
1: Τραγική θα έλεγα. Τώρα, είπε και άλλα η κυρία Γκυλφόιλ και έχει πολύ ενδιαφέρον. Ανέδειξε το αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον της Washington για την Ελλάδα, αναφερόμενη στην επένδυση της Αμερικανικής Development Finance Corporation στο λιμάνι της Ελευσίνας, αλλά και στις ευρύτερες δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς των υποδομών και της ναυτιλίας. Όσο δε για την ενέργεια, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει πλέον μεταμορφωθεί από ενεργειακός καταναλωτής σε ενεργειακό προμηθευτή για ολόκληρη την περιοχή. Και βεβαίως στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε στη συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ και Ουκρανίας για την τροφοδοσία της Οδυσσού με αμερικανικό LNG μέσω του κάθετου διαδρόμου. Τέλος, η είδηση η οποία βγήκε από τις δηλώσεις της κυρίας Γκυλφόιλ είναι ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο, θα βρίσκεται εδώ σε λίγες εβδομάδες και υπογράμμισε ότι η επιλογή της Αθήνας για μια τόσο σημαντική επίσκεψη αντανακλά τη βαρύτητα που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη διμερή σχέση. Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο ζενίθ αυτή τη στιγμή, στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών, Βαγγέλη.
0: Όπως είπαμε, όλο το επιτελείο της κυβέρνησης βρίσκεται, το επιτελείο εδώ των συναδέλφων του πολιτικού και οικονομικού ρεπορτάζ βρίσκονται επιποδός, γιατί η καρδιά χτυπά στην Θεσσαλονίκη, χτυπά στην ενόψη της διεθνούς εκθέσεως της Θεσσαλονίκης στην συμπρωτεύουσα, και εν αναμονή και των ανακοινώσεων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, βλέπουμε ότι αυτό το οποίο ξεκαθαρίζεται, και θα δούμε στην συνέχεια με τα ρεπορτάζ και των συναδέλφων από τη Θεσσαλονίκη και της Γεωργίας της Κιτζή και του Θάνου του Τσίρου, τον επικεφαλής του πολιτικού και οικονομικού ρεπορτάζ του Earth News αντίστοιχα, αυτό το οποίο τονίζεται πάντως είναι ότι τα βασικά χαρακτηριστικά, όπως είπαμε, ότι δεν θα έχουν τα μέτρα, οι δέσμοι των μέτρων δεν θα έχει μόνο ετήσιο χαρακτήρα όπως γίνονταν παραδοσιακά, αλλά θα πάει θα αποτελεί την εισαγωγή σε έναν τετραετή κυβερνητικό κύκλο που θα φτάνει το 2030-2031. Επιπλέον θα είναι μελετημένα και κοστολογημένα. Το τρίτο χαρακτηριστικό, ότι αυτή η νέα δέσμη των μέτρων θα απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή σε εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και κυρίως στις οικογένειες και δις τις οικογένειες με παιδιά. Και είναι μέτρα που θα έρθουν να κουμπώσουν με την εφαρμογή της φετινής φορολογικής μεταρρύθμισης και συνδυαστικά έτσι να οδηγήσουν στο μεγαλύτερο όφελος για τον πολίτη. Και συνολικά αυτή η ΔΕΘ, αυτό που τονίζεται, είναι ότι θα βάζει την κοινωνία στο επίκεντρο, υπό την έννοια ότι ξεκινούν με πιο γοργούς ρυθμούς οι επιτυχίες στα δημόσια οικονομικά να αποτυπώνονται πλέον στο πορτοφόλι του κάθε Έλληνα πολίτη, αφού αποτελούν και μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας. Και είναι μια ΔΕΘ που κοιτάζει μπροστά, γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του θα επαναλαμβάνει συχνά τη λέξη ορίζοντας, όπως τονίζουν κύκλοι κοντά στον Πρωθυπουργό, και αυτό έχει την δική του σημασία.

0: Επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη. Θα είμαστε μαζί σας με την εκπομπή μας στο τέλος της μέρας.
0: Μέχρι και τις 12. Μέχρι και 12. Κυριολεκτικά το τέλος της μέρας. Έτσι, όχι μόνο μεταφορικά.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, επειδή μιλάγαμε πριν για την ενέργεια και τα λοιπά, και βέβαια με τα στενά του Ορμούς και τον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ανάλυση από το CNN για το πόσο αποτελεσματική είναι τελικά η αμερικανική πίεση στην οικονομία του Ιράν
0: και αυτός πόσο ο οικονομικός στραγγαλισμός
1: ακριβώς,
0: που επιχειρεί να κάνει η Ουάσιγκτον, έτσι.
1: Ακριβώς, γιατί ο στρατιωτικός εναγκαλισμός δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής, για να μην πω καθόλου, ας πούμε ότι έχει αποδώσει ελάχιστα. Λοιπόν, αυτό που ανακοίνωσε ο Σκοτ Μπέσεντ, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, έχει ξεκινήσει μια τεράστια αμερικανική εκστρατεία για να προκληθεί οικονομική ασφυξία στο Ιράν μέσω του αποκλεισμού των εξαγωγών πετρελαίου και της αυστηροποίησης των μέτρων κατά της παράκαμψης των κυρώσεων. Βέβαια, εδώ να πούμε μια μικρή παρένθεση ότι η Κίνα εξακολουθεί να προμηθεύεται πετρέλαιο από το Ιράν. Όμως ο αποκλεισμός αυτός στερεί από την Τεχεράνη τα έσοδα από το πετρέλαιο και παράλληλα η εγχώρια οικονομική κρίση επιδεινώνεται με την κατάρρευση του εθνικού νομίσματος του Ριάλ και την γοργή αύξηση του πληθωρισμού. Είναι χαρακτηριστικό, Βαγγέλη, ότι τα αποθέματα βενζίνης του Ιράν επαρκούν μόλις για 2 μήνες, καθώς το Ιράν χρειάζεται εισαγωγές λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων διήλυσης που έχει. Το Ιράν έχει πάρα πολύ πετρέλαιο, αλλά δεν έχει μεγάλα διηλυστήρια. Και η αυξανόμενη οικονομική πίεση οθεί την Τεχεράνη προς την αναγκαιότητα των διαπραγματεύσεων για την εξέβρεση λύσης. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει η Ουάσιγκτον, καθώς τα νέα αμερικανικά μέτρα δυσχεραίνουν την παράκαμψη των κυρώσεων, καθιστούν τα δίκτυα λαθρεμπορίου ακριβότερα, ενώ οι εξαγωγές αργού πετρελαίου έχουν καταρρεύσει, ενώ οι μεσάζοντες είτε αποσύρονται είτε απαιτούν πολύ υψηλότερες αμοιβές για τις υπηρεσίες τους. Παράλληλα, σημαντικοί εμπορικοί διάβλοι όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κλείνουν οδηγώντας το εθνικό νόμισμα του Ιράν, το Ριάλ, σε νέα υποτίμηση και εκτινάζοντας περαιτέρω τον πληθωρισμό. Και τι φοβάται το θεοκρατικό καθεστώς? Μια κοινωνική έκρηξη, όπως δήλωσαν μάλιστα.
0: Εκεί που πόνταρε και η Αμερική.
1: Έτσι? Εκεί πόνταρε η Αμερική, ναι. Εκεί
0: στην πόνταρε. Κοινωνική έκρηξη που θα ρίξει το καθεστώς και θα ανατρέψει όλη την κατάσταση, έτσι, και το παιχνίδι υπέρ της.
1: Ναι.
0: Υπέρ και των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Βέβαια, θα θυμάσαι πριν από μερικούς μήνες, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, όπου γινόντουσαν οι διαδηλώσεις, τα ζητούμενα, αν θέλεις, από την Ουάσιγκτον σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, ήταν αφενός να μην αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο το Ιράν, κάτι το οποίο ο κύριος Τραμπ σε κάθε ευκαιρία δηλώνει ότι το έχει εξαλείψει αυτό, δεν υπάρχει τέτοια εκδοχή, αλλά και αλλαγή του καθεστώτος. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο, απεδείχθη ότι οι Ιρανοί είχαν πολύ μεγαλύτερες αντοχές, ενώ το καθεστώς και οι φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι ελέγχουν αυτή τη στιγμή την κατάσταση, απεδείχθη ότι δεν λειτουργήσε. Πάντως, η Ουάσιγκτον επιμένει ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα από την πίεση αυτή.
0: Υπάρχει ακόμη αισιοδοξία ότι θα έχει αποτέλεσμα, ναι.
1: Ναι. Όμως, το άλλο ιδιαίτερα ανησυχητικό για την Τεχεράνη είναι οι προσπάθειες που κάνει η Ουάσιγκτον να αποκλείσει την πρόσβαση του Ιράν σε διεθνή χρηματοπιστωτικά δίκτυα τρίτων χωρών, τα οποία επί χρόνια χρησιμοποιούσε για να διατηρήσει λειτουργία την οικονομία του. Μάλιστα. Ένα από αυτά ήταν μια τουρκική τράπεζα, για την οποία η Αμερική ανακοίνωσε μια σειρά σκληρών μέτρων, καθώς φέρεται αυτή η τράπεζα να λειτουργούσε για να μπορέσουν να υπάρξουν σημαντικά κεφάλαια για την Ιρανική οικονομία.
0: Πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων στις 10, να πούμε ότι πριν από λίγο είχε ένα χαλαρό πηγαδάκι με δημοσιογράφους ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη και ρωτήθηκε για τις εκλογές, πότε θα γίνουν, αν θα γίνουν Μάρτιο, θα γίνουν Μάιο, τον ρώτησαν οι συνάδελφοι, είπε ότι ακόμη δεν μπορώ να σας πω, ακόμη δεν το έχω, είναι νωρίς για να το αποφασίσω. Φαίνεται λοιπόν ότι ο δρόμος προς τις εκλογές μας πάει στο 2027, έτσι όπως μας είχε προετοιμάσει ο Πρωθυπουργός, και έδωσε και άλλες απαντήσεις. Τον ρώτησαν και για την συγκέντρωση του Νίκου Ανδρουλάκη στην Κρήτη, αλλά και για τα σχολικά βιβλία, και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε στη συνέχεια μετά το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με την συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα, την Ιαπωνία, και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027, αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη, ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, λέγοντας πως το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και η απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι. Και τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη και η πατρίδα μας αποκτά το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο. Ο Πρωθυπουργός παρέστη επίσης την τελετή θεμελίωσης του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης της Θεσσαλονίκης και στην τελετή εγγενείων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων που κατασκευάστηκε μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητά η ΓΕΣΕΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στην Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕΕ ζητά επίσης τη μαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Τον ρόλο της Ελλάδας ως κεντρικού κόμβου στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και βασικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής ανέδειξε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Guilfoyle μιλώντας στο 10ο Southeast Europe Energy Forum στην Θεσσαλονίκη. Τόνισε την σημασία του κάθετου διαδρόμου, ο οποίος αποκτά νέα δυναμική με την επέκτασή του προς τη Σερβία και την Βόρεια Μακεδονία. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια και προανήγγειλε επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες. Στη μαύρη λίστα έβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση την τουρκική τράπεζα Golden Global Bank, η οποία κατηγορείται ότι μετέφερε κεφάλαια προς όφελος των Ιρανικών αρχών. Η Golden Global Bank και οι θυγατρικές της διευκόλυναν συναλλαγές αξίας πολλών δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό των φρουρών της Επανάστασης του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών στην ανακοίνωσή του. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στις απάτες και τις διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ ή του λογιστή, προχώρησε η ελληνική αστυνομία έπειτα από ευρείας κλίμακας επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ζεφύρι Αττικής. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 2 άτομα, τα οποία είναι ήδη εγκλειστά σε σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας για παρόμοια υπόθεση. Το περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 175.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, η ορατότητα τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 20 έως 34. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας, συντονισμένοι εδώ μαζί μέχρι και τις 12 θα πάμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη, την Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Κόντου είναι υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής και ο φίλος μας ο Γιώργος Τσολάκης για τις πολύ όμορφες μουσικές επιλογές.
0: Μάλιστα, λοιπόν θα δούμε και τι γίνεται σε σχέση από τον αθλητισμό, έτσι. Έχουμε ειδήσεις, έχουμε το Μίλτο Τεντόουλ στο Diamond Links στις Βρυξέλλες. Έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση και του δεύτερου διαμαντιού στην καριέρα του. Όμως ο Τατζάι Γκέιλ του άρπαξε κυριολεκτικά την πρωτιά μέσα από τα χέρια.
1: Τζαμαϊκανός.
0: Ο Τζαμαϊκανός βέβαια, στην τελευταία προσπάθεια του τελικού. Πετώντας τα 8.46, έτσι, και άφησε με 8.40 δεύτερο τον Έλληνα πρωταθλητή, τον πολυνίκη Έλληνα πρωταθλητή Μίλτο Τεντόγλου.
1: Ο οποίος Τεντόγλου έχει πάνω από 8.60 άλμα. Δηλαδή, αν έκανε τα καλά του άλματα, θα το έπαιρνε. Αλλά βεβαίως, μην είμαστε και άπλιστοι. Πολύ καλά τα πήγε. Εντάξει, τώρα έχουμε τον.
0: Έχουμε τον Εμμανουήλ Καραλή.
1: Ακριβώς.
0: Που ρίχνεται στη συνέχεια στην μάχη και καταρχάς να πούμε ότι το ΕΡΤ2 Sport προβάλλει.
1: Ακριβώς.
0: Η Diamond Link από τις Βρεξέλλες ζωντανά από τις 9 απόψε το βράδυ.
1: Ο οποίος Καραλής, Βαγγέλη, έχω την αίσθηση ότι αν δεν υπάρξει κάποια μεγάλη έκπληξη θα το πάρει το διαμάντι, και αυτό γιατί ο Μόντο Ντουπλάντης τελικώς δεν μετέχει.
0: Δεν μετέχει.
1: Δεν μετέχει.
0: Γιατί περιμένουμε πάλι το γνωστό δίδυμο, έτσι,
1: ναι,
0: πρωταγωνιστεί. Και είδαμε και την προηγούμενη φορά πόσο τον πλησίασε ο Εμμανουήλ Καραλής. Ένιωσε κυριολεκτικά την ανάσα του και τον είδαμε και λίγο
1: 6-20 με 6-25.
0: Ναι, λίγο πιο εκνευρισμένο από τις άλλες φορές. Θυμόμαστε τον Καραλή να κάνει πανελλήνιο ρεκόρ με εκείνη την επίδοση στα 6-20 και να αποτυγχάνουν και οι δύο, νομίζω, στα 2-31.
1: Όχι, δοκίμασε στα 6-31. Δοκίμασε ο Ντουπλάντης, δεν τα κατάφερε. Ούτε ο Εμμανουήλ Καραλής. Αλλά να πούμε ότι ο Καραλής έχει ξεκινήσει πριν από 1-2 χρόνια, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, κάτω από τα 6 μέτρα. Και έχει καταφέρει να φτάσει στο 6-20. Οπότε ποιος ξέρει που είναι το όριό του. Μπορεί να είναι ακόμα πιο ψηλά.
0: Και λέγαμε, θυμάμαι το συζητούσαμε με τον Τάσο τον Επιτρόπου.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει η πλευρά των συνανθρώπων μας οι οποίοι θεωρούν ότι είναι άτυχος που έχει απέναντί του έναν αθλητή σαν τον Μόντο Ντουπλάντης και χάνει την πρωτιά. Παρόλα αυτά, αυτό που μου έλεγε ο Τάσος Επιτρόπου είναι ότι όχι, είναι τυχερός, γιατί με έναν τόσο σημαντικό υπεραθλητή απέναντί του καταφέρει να γίνεται συνεχώς και καλύτερος, και να που τον πλησιάζει σιγά σιγά και τον φτάνει.
1: Και το απίστευτο με τον Ντουπλάντης είναι ότι είναι κοντούλης, δεν είναι κανένας ψηλός, δεν είναι κανένας δίμετρος για να περνάει πάνω από το επικοντό.
0: Πέρασε το 5.92 τώρα μόλις ο Εμμανουήλ Καραλής.
1: Τίποτα, στην τσέπη το έχει, αν δεν γίνει κάτι έτσι κουφό, ας πούμε. Το έχει στην τσέπη, εφόσον δεν είναι ο Ντουπλάντης, ο Καραλής είναι μακράν το νούμερο 2. Συνεπώς, μάλλον θα τα καταφέρει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε και τον Ολυμπιακό με την Φενέρ που παίζουν αυτήν την ώρα και αν δεν κάνω λάθος είναι 2 πόντους πίσω ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Φενέρ Μπαχτσέ 3 πόντους πίσω, 34-37. Τα παρακολουθούμε.
1: Καλά, στο
0: και
1: μπάσκετ
0: τα αθλητικά
1: αλλάζουν όλα ακόμα και στα τελευταία 1-2 λεπτά. Έχουμε ακόμα δρόμο.
0: Έχουμε ακόμα δρόμο, πολύ σωστά. Οπότε ας πάρουμε και πάλι το δρόμο για την συμπρωτεύουσα. Ας πάρουμε και πάλι το δρόμο.
1: Εκεί χτυπάει η καρδιά της πολιτικής και
0: οικονομικής
1: επικαιρότητας.
0: Για την Θεσσαλονίκη ακριβώς, και είμαστε εν αναμονή των αυριανών ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό. Δώσαμε λίγο πολύ το στίγμα του πού θα κατευθυνθεί η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και πριν από λίγο είχε μια χαλαρή συνάντηση, όπως
1: αυτό
0: είπαμε,
1: που έλεγες πριν, είχε ενδιαφέρον.
0: Λίγο πριν ανέβει στο βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως, ξεδιπλώνοντας το σχέδιο της κυβέρνησης για την οικονομία του 27 και τον οδικό χάρτη για την επόμενη τετραετία. Είχε λοιπόν μια πιο χαλαρή συνάντηση με τους δημοσιογράφους, συνοδεύονταν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τον Παύλο Μαρινάκη, τον διευθυντή του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, τον Γιώργο Ευθυμίου. Συνομιλώντας λοιπόν με τους δημοσιογράφους, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση κινείται εντός των δημοσιονομικών ορίων. Δεν ανησυχώ, είπε, για το χειμώνα. Δεν ξοδεύουμε ούτε ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε. Το πρόγραμμα είναι απόλυτα κοστολογημένο μέχρι ευρώ. Και σημείωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στην οροφή των δαπανών. Στάθηκε και στο κόστος δανεισμού της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δανείζεται πλέον με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Δεν είναι τυχαίο που οι αγορές δεν ανησυχούν για την Ελλάδα, είπε, ενώ με αφορμή το γεγονός ότι η χώρα μας δανείζεται φθηνότερα από 4 χώρες της λεγόμενης G7, σχολίασε ότι πριν από μερικά χρόνια δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί κάτι τέτοιο.
1: Και δεν έχει και άδικο.
0: Βεβαίως. Τον ρώτησαν για τη συγκέντρωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Έτσι, να πούμε, γιατί είχαμε και
1: στην Κρήτη,
0: την 3η Σεπτεμβρίου, ακριβώς χθες, με αφορμή την επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Ρώτησαν οι συνάδελφοι, του ζήτησαν να το σχολιάσει και είπε, την χαρακτήρισε μια αξιοπρεπή από πλευράς κόσμου συγκέντρωση.
1: Και είπε και για τα βιβλία, τα σχολικά βιβλία. Έχει δημιουργηθεί ένα αρκετά σημαντικό ζήτημα γύρω από αυτό. Ρωτήθηκε για τη συζήτηση που έχει προκύψει γύρω από τα σχολικά βιβλία, λέγοντας χαρακτηριστικά: αυτά είναι σαχλαμάρες, σοβαρευτείτε. Ενώ όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει ζήτημα με

0: Σενάρια να τοποθετούν την κάλπη μεταξύ Μαρτίου-Μαΐου. Τον ρώτησαν πότε, κύριε Πρωθυπουργέ, Μάρτιο-Μάιο, πότε θα στήσουμε κάλπες, και είπε ότι είναι νωρίς ακόμη να αποφασίσω. Για τα δε ψηφοδέλτια σημείωσε ότι θα ανακοινωθούν πριν από τις εκλογές. Όπως καταλαβαίνουμε, όλοι προσπαθούν να του εκμεύσουν κάτι. Έτσι, ναι. Βλέπω δηλαδή και τους συναδέλφους στο πηγαδάκι και τα πρόσωπά τους είναι όλα καρφωμένα και προσπαθούν να κάνουν την κατάλληλη ερώτηση για να εκμεύσουν,
1: κάποια ειδησούλα
0: παραπάνω.
1: Ένα ψυχείο είδηση.
0: Και είναι λογικό. Βλέπω όλους τους συναδέλφους και τους καταλαβαίνω πραγματικά. Νιώθω το πώς λειτουργούν.
1: Ωραίο να είσαι ρεπόρτερ στη ΔΕΘ. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως, και δεν είχα ποτέ την τύχη. Την κάλυπτα πάντοτε εξ αποστάσεως στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και πάντοτε ζήλευα. Όπως θα ήθελα πολύ να ξεναγηθώ κιόλας, δηλαδή να περιηγηθώ μέσα στην έκθεση, στα περίπτερά της. Θα έχει και ένα πολύ εντυπωσιακό περίπτερο εκτός από την Ιαπωνία, που είναι και η χώρα
1: τιμόμενη
0: που τιμάται,
1: χώρα.
0: Η τιμόμενη
1: σωστά,
0: χώρα.
1: Σωστά.
0: Φέτος από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα έχει ένα πολύ εντυπωσιακό περίπτερο και η Έρτεκη. Θα το δούμε στη συνέχεια, θα ακούσουμε στη συνέχεια το ρεπορτάζ με τις λεπτομέρειες για το τι θα περιλαμβάνει και όλα όσα θα γίνουν αύριο κατά τα εγγένεια της έκθεσης. Θέλω σιγά σιγά να αρχίσουμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα μέτρα, όλες τις πληροφορίες που μεταδίδουν εδώ οι ρεπόρτερ μας. Mm-hmm. Να πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Earth News, την Γεωργία Σκιτζή, για το τι έχουμε να περιμένουμε αύριο από τα χείλη του Πρωθυπουργού.
2: Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η ομιλία του Πρωθυπουργού αύριο και επί της ουσίας οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες δεν θα έχουν μόνο αυτό που λέμε ετήσιο χαρακτήρα, αυτό που γινόταν δηλαδή παραδοσιακά, αλλά θα αποτελούν μέρος ενός σχεδίου, κυβερνητικού σχεδίου τετραετίας, το οποίο αναμένεται να ξεδιπλώσει αύριο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτό γιατί το καταλαβαίνουμε. Αυτή τη στιγμή πρόκειται για μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία έχει και προεκλογικό χαρακτήρα. Εδώ θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό μέτρα κοστολογημένα, εφαρμόσιμα, τα οποία άμεσα θα υλοποιηθούν. Και μάλιστα, όπως τονίζεται και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο Πρωθυπουργός τι θα κάνει. Θα πηγαίνει σαν να έχει δημιουργήσει μαζί με το Οικονομικό Επιτελείο ένα καλεντάρι, ένα ημερολόγιο, και θα εξηγεί μήνα-μήνα ποια μέτρα θα είναι αυτά και σε ποιοι θα ωφελούνται από αυτά. Αναλυτικά θα γίνεται αυτό και καταλαβαίνουμε σε κάθε περίπτωση ότι αυτό έχει και μία αντίστοιξη βλέποντας προς την αντιπολίτευση. Τα μέτρα λοιπόν αυτά που θα ανακοινώσει θα ξεκινούν από το Νοέμβριο του 2026. Εδώ θα ακούσουν όλες οι κοινωνικές ομάδες κάτι που θα τους αφορά. Mm. Αυτό μας μεταφέρεται σε ό,τι μπορεί να σκεφτεί κανείς, δηλαδή οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες. Μεγάλη έμφαση που θα δοθεί, θα το δούμε αυτό αύριο, θα το ακούσουμε, στις οικογένειες με παιδιά. Mm-hmm. Αυτό μας το τονίζουν από το κυβερνητικό επιτελείο. Και ολοκληρώνοντας να σας πω ότι παράλληλα αυτά γίνονται και με τις περαιτέρω φόρο ελαφρύνσεις που θα έρθουν, αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι εδώ θα έχει και μία προοπτική, θα ακούσουμε πολλές φορές αύριο να επαναλαμβάνεται από τον Πρωθυπουργό η λέξη ορίζοντας, και το τονίζουν αυτό σε κάθε περίπτωση από την κυβέρνηση, καθώς θα έχει και το σχέδιο το αναπτυξιακό και το μεταρρυθμιστικό, το οποίο θα ακούσουμε.
0: Μας προειδέασε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, για το πώς θα είναι δομημένο το πακέτο, το καλάθι της ΔΕΘ. Μίλησε για δομημένο και υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Μίλησε στο τρίτο οικονομικό συνέδριο της ημερησίας ο κ. Πιερακάκης. Να τον ακούσουμε.
3: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός ένα σαφές, συγκεκριμένο, δομημένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Όχι αποσπασματικά μέτρα, μία στρατηγική, στην οποία κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, νέος, να μπορεί να δει τον εαυτό του. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να έχουμε ανάπτυξη, είναι να έχουμε ανάπτυξη που να διαχειριστούμε.

0: στηθεί παντού, να έχουμε ανάπτυξη που να διαχέεται σε όλες και σε όλους.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Κερακάκης. Να ακούσουμε τώρα σε τι αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος έθεσε στις προτεραιότητες των κυβερνητικών μέτρων το δημογραφικό αλλά και το στεγαστικό πρόγραμμα.
2: Το πρόγραμμά μας θα περιλαμβάνει μια εθνική στρατηγική δημογραφικής αναγέννησης με έμφαση στη μείωση του κόστους ανατροφής του παιδιού και στην καλύτερη ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Ένα πλαίσιο πολιτικών για την προσιτή στέγαση με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για νέες κοινωνικές κατοικίες, ανακαίνιση κλειστών ακινήτων, διευκόλυνση απόκτησης πρώτης κατοικίας για νέα ζευγάρια και ειδικά μέτρα για εργαζόμενους πρώτης γραμμής.

0: Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Και ακούσαμε το πολιτικό κομμάτι από τη Γεωργία Σκιτζή από την Θεσσαλονίκη. Πάμε να ακούσουμε τώρα και από τον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Art News, τον Θάνο τον Τσίρο, τα μέτρα τα οποία φαίνεται ότι θα λάβει η κυβέρνηση, ποιες είναι οι κοινωνικές ομάδες που αναμένεται να ωφεληθούν από το πακέτο, αλλά και πότε.
2: Τα τουλάχιστον 4,5 εκατομμύρια νοικοκυριά που υπάρχουν στην Ελλάδα θα δουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτά τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν, και ότι σε πολλές περιπτώσεις θα είναι και περισσότερα από ένα τα μέτρα τα οποία θα αφορούν την κάθε κοινωνική ομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους συνταξιούχους. Αφάμε για πληροφορίες αύξησης των συντάξεων της τάξης του 2,8% με την καταβολή της σύνταξης του Ιανουαρίου από τον Δεκέμβριο. Καταργείται η προσωπική διαφορά, οπότε οι αυξήσεις θα φανούν σε περισσότερους. Η ετήσια ενίσχυση, αυτό πρέπει να είναι ένα από τα μέτρα τα οποία θα δούμε να υλοποιούνται τα καινούργια τον Νοέμβριο του 2026. Φαίνεται ότι κλειδώνει η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης πάνω από τα 300 ευρώ και διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε το ποσό αυτό να φτάσει σε ακόμη περισσότερους σε σχέση με τα 1,65 εκατομμύρια συνταξιούχους που γνωρίζαμε. Βάζω μια ακόμη πληροφορία στο τραπέζι, τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης αφορά και σε αυτούς που εισπράττουν μεγαλύτερες συντάξεις. Αύξηση κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο θα παρασύρει και το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι οριζόντια θα πάρουν το συγκεκριμένο ποσό. Υπάρχουν πληροφορίες ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους υπάρχει ένα έξτρα μέτρο, το οποίο είναι στοχευμένο, αφορά στην ενίσχυση του εισοδήματός τους. Θα περιμένουμε την εξειδίκευση από τον Πρωθυπουργό. Ομάδα τρίτη είναι βεβαίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι. Εδώ θα εντάξουμε και τους αγρότες, καθώς υπάρχει συγκεκριμένη παρέμβαση για την ενίσχυση και για αυτούς. Μείωση της προκαταβολής φόρου θα λειτουργήσει συνδυαστικά με τη νέα φορολογική κλίμακα και θα φέρει μικρότερο φορολογικό βάρος αρχής γενομένης από την άνοιξη του 2027. Τη Δευτέρα στην εξειδίκευση των μέτρων θα ακούσουμε για περιπτώσεις όπου το όφελος θα μεταφράζεται και σε αρκετές εκατοντάδες, ενδεχομένως και σε πάνω από 1.000 ευρώ. Θέλω να μεταφέρω την πληροφορία ότι στο τεκμαρτό εισόδημα φαίνεται να κλειδώνει μια παρέμβαση. Το τεκμαρτό εισόδημα δεν θα εξαρτάται πλέον από τον τζίρο του κλάδου όπου δραστηριοποιείται ο κάθε επαγγελματίας και αυτό θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος, άρα και σημείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Επίσης, περιμένουμε αύριο να δούμε πώς θα εξειδικευτούν τα μέτρα για τους αγρότες. Οι πληροφορίες μιλάνε για φορολογικές ελαφρύνσεις αλλά και άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις. Οι επιχειρήσεις θα στηριχτούν για να μπορέσουν να σηκώσουν και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, μείωση προκαταβολής φόρου και μία πληροφορία να σου μεταφέρω ότι αναμένεται να ανακοινωθεί ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης ώστε ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε φτηνό χρήμα, να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να καλύψουν τα επενδυτικά του σχέδια. Υπάρχει και το μέτρο της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών για να μειωθεί το λεγόμενο μη μισθολογικό κόστος. Το τελευταίο πακέτο ενδεχομένως να είναι και το πιο σημαντικό. Έχουμε ένα νέο στεγαστικό πρόγραμμα το οποίο αναμένεται να διαδεχθεί τα προγράμματα που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, με συγκεκριμένα κριτήρια, και από εκεί και πέρα πρόσθετες εισοδηματικές ενισχύσεις για οικογένειες με παιδιά προκειμένου να καλύπτονται συγκεκριμένες ανάγκες.
0: Και αυτό που καταλαβαίνουμε από το ρεπορτάζ και από τον του Θάνου του Τσίρου είναι ότι αυτός είναι ο στόχος, να πιάσει όσο γίνεται μεγαλύτερη γκάμα κοινωνικών ομάδων και πολιτών αυτό το πακέτο της ΔΕΘ που θα εξαγγείλει αύριο ο Πρωθυπουργός.
1: Και πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω ότι ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 50-54. Δύο καλάθια μπροστά είναι οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή και σας κρατάμε διαρκώς ενήμερους βεβαίως.
0: Γιώργος Καριωτάκης τώρα, έτσι.
1: Κάθε αθλητική εξέλιξη, ναι.
0: Για τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς, drones και προληπτικούς ελέγχους περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων. Τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα συμφώνησε σε ένα κοινό μοντέλο με την Δανία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ολλανδία για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να εφαρμοστεί μέσα στο 2027. Στη μαύρη λίστα έβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση την τουρκική τράπεζα Golden Global Bank, η οποία κατηγορείται ότι μετέφερε κεφάλαια προς όφελος των Ιρανικών αρχών. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στο Ζεφύρι που δραστηριοποιούνταν στις απάτες και τις διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ ή του λογιστή. Στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων εταιρείες ελικοπτέρων βρέθηκαν παραβάσεις άνω των 300.000 ευρώ. Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησε 13χρονο στα Χανιά. Συνελήφθησαν δύο δράστες και οι γονείς τους. Γενικά έθριος καιρός αύριο έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Et News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένοι εδώ.
1: Με τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, παρακολουθώντας τις εξελίξεις που τρέχουν. Η καρδιά των γεγονότων, όπως είπαμε ήδη από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες, χτυπά στην Θεσσαλονίκη, χτυπά για την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου αύριο αναμένεται να ακούσουμε από τα χείλη του Πρωθυπουργού στις 8 το βράδυ και το πακέτο της ΔΕΘ, τις εξαγγελίες που θα αφορούν, έτσι όπως ακούσαμε, ένα πολύ σημαντικό μέρος των πολιτών. Μένει να δούμε να οριστικοποιηθούν, ακούγοντάς τα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τα συγκεκριμένα μέτρα για το πόσους πραγματικά, την γκάμα των κοινωνικών ομάδων που θα επηρεάσουν, έτσι, που θα αφορούν. Και βέβαια η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, Δημήτρη, αν και όπως είπαμε δεν έχω πάει ποτέ, θα ήθελα πολύ να περιηγηθώ μέσα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον εμπορικό, επιχειρηματικό κόσμο, για τους επαγγελματίες κάθε είδους, κάθε τομέα.
1: Πολλές, έτσι, πολύ μεγάλες εταιρείες συμμετέχουν. Και δεν είναι καθόλου, είναι εκατοντάδες οι εκπρόσωποι αυτών των μεγάλων εταιριών, οι οποίες θα μιλήσουν, θα κάνουν αναλύσεις.
0: Και έρχονται και από το εξωτερικό. Και έρχονται και από το εξωτερικό κόσμος για να περιηγηθεί στην έκθεση, έτσι. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν εταιρείες σε χώρες των Βαλκανίων έρχονται στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να συνάψουν σχέσεις εμπορικές, γνωριμίες κλπ.
1: Αυτή την περίοδο. Σημαντικά.
0: Ναι.
1: Είναι, πάντα ήταν έτσι η ΔΕΘ. Και 100 χρόνια συμπληρώνει σε αυτή την έκθεση. Είναι 90η έκθεση. Αλλά βάλετε τον COVID και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι 90η. Για 10 χρόνια υπήρξαν με διαλύματα φυσικά. Δεν πραγματοποιήθηκε.
0: Τώρα, ο Πρωθυπουργός νωρίτερα, προτάσσοντας την κυβερνητική ατζέντα των έργων με έμφαση σε παρεμβάσεις στην υγεία, τον αθλητισμό, τις υποδομές, επισκέφθηκε το νέο αιματολογικό κέντρο στο νοσοκομείο Παπανικολάου, αλλά και το βιοκλιματικό κολυμβητήριο συγκρότημα στην Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Εξαιρετικό, δεν ξέρω αν το είδες, είδες πλάνα.
0: Τα πλάνα ήταν όντως εντυπωσιακά.
1: Φοβερό κολυμβητήριο, τα καλύτερα που έχω δει.
0: Αυτό που επιχειρεί και το Μέγαρο Μαξίμου είναι να αναδείξει τα έργα αυτά που έχουν άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών, σε πρώτο πλάνο λοιπόν. Και ο Πρωθυπουργός εκεί στο νοσοκομείο Παπανικολάου εγκαινίασε το νέο αιματολογικό κέντρο Στοργή και μάλιστα χαριτολογώντας, είπε στον Άδωνη Γεωργιάδη, τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας που ήταν περιχαρής στο πλάι του, ότι έχει κόψει τόσες πολλές κορδέλες ο Άδωνης, ας κόψω κι εγώ μία, είπε, και περιηγήθηκε μαζί με τον Υπουργό Υγείας στους νέους χώρους εκεί του νοσοκομείου. Τόνισε το πόσο σημαντική είναι αυτή η πτέρυγα, αλλά και συνολικά πόσα έργα αναπτυξιακά έχουν γίνει στον τομέα της υγείας τα τελευταία χρόνια. Και μπορούμε να τον ακούσουμε, τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Όχι μόνο η Θεσσαλονίκη αλλά και ολόκληρη η πατρίδα μας αποκτά σήμερα το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, ίσως και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Νομίζω ότι δεν είναι ώρα για πολλά λόγια, ίσως μεγαλύτερη αξία έχουν τα λόγια των ασθενών, εκείνων που οραματίστηκαν αυτό το έργο. Η επιστήμη πραγματικά έχει κάνει θαύματα στο μέτωπο των γονιδιακών και των κυταρικών προσωποποιημένων θεραπείων. Και χαίρομαι γιατί έχουμε τώρα τη δυνατότητα να μπορούμε να υποστηρίξουμε το εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό μας με ένα υπερσύγχρονο κτίριο το οποίο διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που κατάφεραν και τήρησαν τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, έτσι ώστε το κτίριο αυτό να μπορέσει να παραδοθεί εντός του Αυγούστου, όπως κάνατε κύριε Υπουργέ και σε μια σειρά από πάρα πολλά άλλα έργα τα οποία είχατε την ευκαιρία να εγκαινιάσετε κάποια από αυτά τις τελευταίες μέρες. Νομίζω ότι το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη και η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα χρήματα, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, που πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι, σε τέτοιες δημόσιες υποδομές υγείας πηγαίνουν, προκειμένου οι ασθενείς μας να βρίσκουν τις καλύτερες δυνατές θεραπείες. Θέλω να τονίσω ότι το κέντρο αυτό και το επιστημονικό δυναμικό από το Σερχόνι δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από οποιοδήποτε αντίστοιχο κέντρο στην Ευρώπη. Αυτή είναι η δέσμευση που έχουμε αναλάβει, να παραδώσουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε, και βήμα-βήμα κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Καλορίζικο λοιπόν το κέντρο.
3: Χαιρόμαστε
2: πάρα πολύ που μας δώσατε την έμπνευση το κέντρο αυτό να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα, και για μας είναι πάντα νομίζω μια στιγμή ιδιαίτερης ικανοποίησης. Ξέρετε, η πολιτική είναι συχνά πολύ σκληρή, ακούμε πολλά, αλλά όταν μπορούμε να αφήνουμε ο καθένας με τον τρόπο του τη δικιά του παρακαταθήκη και να βελτιώνουμε τις ζωές των πολιτών, γιατί αυτή τελικά είναι η αποστολή μας, νομίζω ότι αυτό μας δίνει και χαρά αλλά και δύναμη να συνεχίσουμε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλορίζικο λοιπόν.
4: Είμαι πολύ συγκινημένη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Με πραγματικά μεγάλη συγκίνηση και υπερηφάνεια υποδεχόμαστε σήμερα τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, για να του παραδώσουμε και στον ελληνικό λαό το κέντρο νοσοθεραπείας στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα έργο το οποίο οραματίστηκε ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός, όπως ακούσατε προηγουμένως, από μία από τις ασθενείς που μετέφερε την προσωπική της ιστορία για το πώς βίωνε την θεραπεία της στο πραγματικά πολύ άξιο αιματολογικό κέντρο του νοσοκομείου Παπανικολάου. Και έλαβε την απόφαση ο κύριος Πρωθυπουργός να δημιουργηθεί αυτό το κέντρο. Όταν ανέλαβα την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, κύριε Πρόεδρε, μετά από τη δική εντολή, παραλάβαμε το έργο αυτό σε ένα δυστυχώς τότε πολύ ωριακό σημείο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το είχε απεντάξει από το πρόγραμμα, γιατί δεν προλαβαίναμε τις προθεσμίες, παρότι είχε δουλέψει πολύ έντονα η προηγούμενη ηγεσία. Χάρη στην εντολή του Πρωθυπουργού νομοθετήσαμε και βγάλαμε την άδεια κατά παρέκκληση για να μην χαθεί η χρηματοδότηση προγράμματος. Και 2 χρόνια μετά, κύριε Πρόεδρε, είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να το έχουμε ολοκληρώσει εντός προθεσμίας, να έχουμε πιάσει το ορόσημο και κυρίως να είμαστε σε θέση να δώσουμε στους ασθενείς μας αυτό το άρτιο κτίριο. Δεν υπάρχει παρόμοιο κέντρο σε όλη την Ελλάδα, δεν υπάρχει στην Αθήνα, δεν υπάρχει στα Βαλκάνια. Πρόσφατα νομοθετήσαμε για το πώς θα βγουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παραγωγή CAR-T θεραπειών και τη διάθεσή τους και σε άλλα νοσοκομεία από το νοσοκομείο Παπανικολάου, με στόχο να μειωθεί το κόστος των θεραπειών αυτών γενικά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να μπορούμε να θεραπεύουμε περισσότερους ασθενείς. Θα μας ευχαριστήσουμε. Χάρη στη δική σας συμβολή και όραμα έχουμε σήμερα εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Αυτά λοιπόν από το νοσοκομείο Παπανικολάου και τη νέα αιματολογική πτέρυγα που εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Ακούσαμε τόσο τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας. Να πούμε, θα μείνουμε στη Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι είχαμε σήμερα και την καθιερωμένη πριν από την έναρξη κάθε ΔΕΘ, την πανελλαδική συγκέντρωση των ενστόλων στην πλατεία του Λευκού Πύργου στην Θεσσαλονίκη. Πραγματοποιήθηκε προβάλλοντας οικονομικά και θεσμικά αιτήματα αστυνομική. Λιμενικοί, πυροσβέστες, στρατιωτικοί συμμετείχαν στην κινητοποίηση με κεντρικό σύνθημα «Σεβασμό στη στολή, αξιοπρέπεια στον άνθρωπο». Μετά τις ομιλίες ακολούθησε πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, με τους συγκεντρωμένους να περνούν και από το μνημείο του αστυνομικού του Γιώργου Λιγκερίδη, του αδικοχαμένου συναδέλφου του στην περιοχή του Συντριβανιού. Και όπως είπαμε, είναι μια κινητοποίηση των ενστόλων που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ, Δημήτρη.
1: Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε και στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, όπου εκεί, Βαγγέλη, παίρνει σάρκα και οστά ένα έργο με πολύ ισχυρό αθλητικό αλλά και περιβαλλοντικό.
0: Αυτό που μου έλεγες νωρίτερα, έτσι.
1: Αποτύπωμα. Το νέο βιοκλιματικό κολυμβητικό συγκρότημα. Και αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έγινε για ένα παραπάνω λόγο. Αν θυμάσαι, τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε πολύ μεγάλες επιτυχίες στην κολύμβηση στο πρωτάθλημα το ευρωπαϊκό το οποίο έγινε. Και είναι σημαντικό γιατί ενώ έχουμε εξαιρετικό δυναμικό αθλητικό, πολλές φορές δεν υπάρχουν οι χώροι για προπόνηση.
0: Έχουμε πολλές επιτυχίες στο νερό συνολικά, έτσι, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πολλές. Είτε είναι κολύμβηση, είτε είναι πόλο. Στην κοπηλασία επίσης είχαμε στους μεσογειακούς, έτσι.
1: Όχι, είναι πολύ σημαντικό πραγματικά, γιατί Ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε ένας λαός όπου έχει πολύ υψηλό ποσοστό πνιγμών στη θάλασσα και πολλά από αυτά είναι νέοι άνθρωποι και παιδιά, και είναι αδιανόητο σε μια χώρα με 8.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής να υπάρχουν νέοι άνθρωποι, παιδιά, έφηβοι που να μην ξέρουν καλό κολύμπι. Δηλαδή είναι τραγικό, και αυτό ακριβώς θα δώσει τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους ανθρώπους όχι μόνο να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, αλλά να μπορέσουν να μάθουν να κολυμπάνε σωστά. Είναι κάτι που δεν θέλει πολύ. 2 με 3 χρόνια αρκούν για να πάει ένα παιδί σε μικρή ηλικία και να μάθει να κολυμπάει με τη σανίδα και στη συνέχεια να μαθαίνει να κολυμπάει σωστά.
0: Και αφορά πολύ κόσμο, Δημήτρη, συγγνώμη, πριν μας πασάρεις την δήλωση. Αφορά πολύ κόσμο, γιατί το βλέπω στο κολυμβητήριο της Νέας Μύρνης που τυχαίνει να πηγαίνω. Βλέπω ότι υπάρχει ειδικός χώρος όπου πηγαίνουν άτομα με προβλήματα κινητικότητας και κάνουν φυσιοθεραπείες μέσα στο νερό, όπου πλέον εκεί οι τριβές και οι καταπώνηση για το πάσχον σημείο κλπ. Είναι μηδαμινές στο νερό και γίνεται ενδυνάμωση και σε ανθρώπους, για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τη μέση τους. Είναι για συγκεκριμένες περιπτώσεις το νερό και το κολύμπι, ακόμη και για αυτόν που γνωρίζει λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτοί που θέλουν να μάθουν, αλλά και για αυτόν που γνωρίζει, σε κάποια στιγμή στη ζωή του μπορεί να είναι σωτηρία το κολύμπι και να τον βοηθήσει για ζητήματα που μπορεί να έχει, μυοσκελετικά και άλλα.
1: Και όχι μόνο αυτό, και το γεγονός ότι έχεις ανθρώπους να μπορούν να ξέρουν καλό κολύμπι, αυτό βοηθάει συνολικά. Δηλαδή το να έχεις μια κολυμβητική παιδεία είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη χώρα, έτσι. Δηλαδή δεν πρέπει να το αγνοούμε. Και γι' αυτό το λόγο είναι εξίσου σπουδαίο το ότι δημιουργήθηκε αυτό το βιοκλιματικό κολυμβητικό συγκρότημα. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός γι' αυτό.
5: Είναι και το μεγαλύτερο νέο αθλητικό έργο το οποίο κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην ελληνική επικράτεια, όχι απλά στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, και αυτό σηματοδοτεί σεβασμιότατε το έμπρακτο ενδιαφέρον αυτής της κυβέρνησης για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Έχω έρθει στη Δυτική Θεσσαλονίκη πάμπολες φορές και νομίζω πια ότι μπορούμε να μιλάμε με έργα και όχι με λόγια.

0: να πούμε πίσω, Βαγγέλη, ότι ο Ολυμπιακός χάνει αυτή τη στιγμή από τη Φενέρμπαξε 67-62, έτσι για να έχουμε, παρακολουθούμε και την αθλητική ισογραφία.
1: Ενώ πήρε ο Μανόλο, πήρε το πρώτο του διαμάντι. Θα τα δούμε αναλυτικά σε λίγο και με την βοήθεια του αθλητικού μας συντάκτη, του Τάσου του Επιτρόπου, έτσι.
0: Εννοείται.

0: Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βάγγελ Ψάρη.
0: Μαζί μέχρι τις 12 όπως είπαμε, σταθερά στο ραντεβού μας και επιστρέφουμε στην Θεσσαλονίκη και στον απολογισμό που έγινε για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Σταύρο Παπασταύρου, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Νίκο Παπαθανάση, και τον Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέγαμε νωρίτερα, τον Ντέκλαν Κοστέλο.
1: Τώρα, επ' αυτού, Βαγγέλη, επισημάνθηκε ότι η Ελλάδα εξασφάλισε συνολικά 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 32% του ΑΕΠ της χώρας. Μέχρι σήμερα έχουν εισρεύσει περισσότερα από 24 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ απομένουν προς εκταμείευση περίπου 11,4 δισεκατομμύρια. Καθόλου κακά, έτσι.
0: Καθόλου δεν λες τίποτα. Ο Ντέκλαν Κοστέλο, που λέγαμε νωρίτερα ότι τον θυμόμαστε από την περίοδο της Τρόικας, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα μπορέσει κατά την τελική αξιολόγηση να απορροφήσει το σύνολο των πόρων που απομένουν. Έτσι, και αυτό είναι σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν θυμάσαι τα πολλά προηγούμενα χρόνια, είχαμε δυσκολία να απορροφήσουμε το σύνολο των πόρων.
0: Ήταν μεγάλο ζητούμενο.
1: Τεράστιο ζητούμενο, γιατί είναι χρήματα τα οποία στα δίνει μεν η Κομισιόν.
0: Αλλά πρέπει να τα αξιοποιήσει.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει να καταθέσει σχέδιο, πρόγραμμα, ακριβώς, κανονικά ακριβώς. Να το κάνει για να υλοποιηθεί. Mm-hmm. Είναι μια διαδικασία μεγάλη.
1: Ίσως και γι' αυτό ο κ. Παπασταύρο αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτει πλέον η Ευρώπη, μεταξύ των οποίων το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Απανθρακοποίησης.
0: Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ανέφερε, οι διαθέσιμοι πόροι για τα επόμενα 2-3 χρόνια είναι συνολικά μεγαλύτεροι σε σχέση με τα 5,9 δις που διαχειρίστηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, δημιουργώντας τη δυνατότητα για νέες παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις.
1: Ίσως γι' αυτό και ο Νίκος Παπαθανάσης σημείωσε ότι η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης αφήνει μια πολύ ισχυρή παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα, και υπογράμμισε επίσης ότι η τήρηση των προθεσμιών του προγράμματος αποτέλεσε εθνικό στόχο.
0: Και μπορούμε να ακούσουμε τον Σταύρο Παπασταύρου, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και τον Νίκο Παπαθανάση, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
2: Η Ευρώπη τώρα έχει το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο η Ελλάδα ήταν η τέταρτη-πέμπτη χώρα το σχέδιο της οποίας εγκρίθηκε. Έχει το Ταμείο Απανθρακοποίησης, έχει τη ρήτρα διαφυγής. Οπότε με την Μαριλένα Τσουκούλη και τον Νίκο τον Τζάφο, όσον αφορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει ένα μεγαλύτερο συνολικά ποσό για τα επόμενα 2-3 χρόνια ή ανάλογο του 5,9, για να κάνει παραπάνω μεταρρυθμίσεις.
3: Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ολοκληρωθεί. Είμαστε στη φάση του να ολοκληρώσουμε τις διοικητικές πράξεις, έτσι ώστε να ετηθούμε στο ένατο αίτημα πληρωμής. Αυτό το οποίο άφησε το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια πολύ ισχυρή παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα. Καταρχάς, να ξεκινήσω λέγοντας ότι η προθεσμία του Ταμείου Ανάκαμψης αποτέλεσε εθνικό στόχο.
0: Θα παραμείνουμε στην Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν ο Πρωθυπουργός ανέβη στο βήμα του Βελιδίου, ο Κυριάκος Φιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εξήγησε σε μια εκδήλωση που έγινε εκεί στο Ολυμπιακό Μουσείο της Θεσσαλονίκης πώς διαμορφώνεται το πλεόνασμα που θα επιτρέψει αύριο στον Πρωθυπουργό να κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις. Και επιπλέον να πούμε ότι ανακοίνωσε και μια πλατφόρμα για τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Και είπε ότι θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα μέχρι το τέλος του έτους, η οποία πλατφόρμα θα τα βάλει σε τάξη αυτά τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Είναι χρήματα τα οποία χρωστά το δημόσιο σε ιδιώτες για διάφορες υποθέσεις. Μπορούμε να τον ακούσουμε και θα επιστρέψουμε.
4: Υπάρχουν ληξιπρόθεσμα του δημόσιου και καθυστερούμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λύσουμε, γιατί πραγματικά αυτά είναι χρήματα τα οποία αποστερούνται από την οικονομία. Όταν μιλάμε με τις δομές οι οποίες έχουν καθυστερήσει να κάνουν πληρωμές, πολλές από τις απαντήσεις που ακούμε είναι σωστές. Καθυστερεί η τάδε διαδικασία, η δίνα διαδικασία. Πολλές όμως πρέπει να επιταχυνθούν ακόμη περισσότερο και γίνεται να επιταχυνθούν ακόμη περισσότερο. Οπότε, αν υπάρχει μια διάσταση είδησης εδώ, είχαμε πει ότι θα φτιάξουμε μια πλατφόρμα. Λοιπόν, Η πλατφόρμα αυτή θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος της χρονιάς, θα ονομαστεί Συνέπεια και θα δίνει πλήρη ορατότητα σε κάθε έναν που θα θέλει να την προσπελάσει σε σχέση με το ποια τιμολόγια του δημοσίου έχουν εξοφληθεί και ποια όχι και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι χρωστάνε και με ποιον τρόπο και σε τι ποσά.
1: Πάντως, επειδή έπεσε πάρα πολύ δουλειά στο κυβερνητικό επιτελείο και ειδικότερα
0: εν όψεις ΔΕΘ,
1: ιδιαίτερα στο οικονομικό, κάνοντας χιούμορ ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ο κύριος Πιερακάκης,
1: συγγνώμη, για την εντατική προετοιμασία που χρειάστηκε να γίνει και να κάνει το οικονομικό επιτελείο για την κατάρτιση του πακέτου της ΔΕΘ, είπε ότι ο Πρωθυπουργός μας χρωστάει έναν Αύγουστο κατά το viral slogan του καλοκαιριού. Είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν κάνει διακοπές. Κάνει πάρα πολύ μικρές διακοπές. Εργάζονται πάρα πολύ σκληρά όλοι. Ατελείωτα ωράρια. Το ξέρω από πολιτικούς ρεπόρτερ, δηλαδή αυτό το οποίο λέω. Και είναι απολύτως φυσικό, ειδικά το οικονομικό επιτελείο, εν όψη και του πακέτου της ΔΕΘ, να ασχολείται νυχθημερών με τα μέτρα. Δεν είναι εύκολο να καταρτήσεις όλα αυτά τα μέτρα, να τα κοστολογήσεις και να τα παρουσιάσεις. Είναι πάρα πολύ δουλειά.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, γιατί η ώρα πλησιάζει 11 σε 20 δευτερόλεπτα και ενώ ο Ολυμπιακός πέρασε μόλις μπροστά 75-74 θρίλερ, και απομένει
1: θρίλερ, Βαγγέλη,
0: κάτι λιγότερο
1: θρίλερ
0: από 2 λεπτά. Και επιστρέφουμε και πάλι.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με την συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027, αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης. Λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη, ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπανικολάου, λέγοντας πως το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και η απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι, και τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη και η πατρίδα μας αποκτά το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο. Ο Πρωθυπουργός παρέστη επίσης στην τελετή θεμελίωσης του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης της Θεσσαλονίκης και στην τελετή εγγενείων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων, που κατασκευάστηκε μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητά η ΓΕΣΕΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕΕ ζητά επίσης τη μαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Τον ρόλο της Ελλάδας ως κεντρικού κόμβου στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και βασικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής, ανέδειξε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Guilfoyle, μιλώντας στο 10ο Southeast Europe Energy Forum στην Θεσσαλονίκη. Τόνισε την σημασία του κάθετου διαδρόμου, ο οποίος αποκτά νέα δυναμική με την επέκτασή του προς τη Σερβία και την Βόρεια Μακεδονία. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια και προανήγγειλε επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε απόψη ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στην Μόσχα. «Του μίλησα, τον γνωρίζω καλά. Ο Πούτιν δεν επιδιώκει να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ», είπε ο Τραμπ, μιλώντας δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Οι ειδικοί απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών Steve Witkoff και Jared Kushner αναχώρησαν με στόχο να σφυριλατήσουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν το βουνό της Αξίνας πολύ σύντομα, προειδοποίησε απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το βουνό της Αξίνας, η κωδική ονομασία μιας οχυρωμένης πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν, βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ και περιλαμβάνει δύο πολύ βαθιά υπόγεια συγκροτήματα σειράγκων. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποβάθμισε και πάλι τον πόλεμο στο Ιράν, λέγοντας ότι είναι παιχνιδάκι για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, η ορατότητα τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη. Στους ήχους είναι η Βίβια Νικολοπούλου, στη ρύθμιση των ήχων. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Κόντου και ο Γιώργος Τσολάκης είναι ο υπεύθυνος για τη μουσική, την πολύ όμορφη μουσική που ακούτε.
0: Και για να ολοκληρώσουμε το πακέτο της ΔΕΘ, να πούμε ότι δίνει δυναμικό παρόν και η ΕΡΤ εκεί με ένα εντυπωσιακό περίπτερο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Φέδωνα Τομόσογλου.
2: Υπάρχουν τα συνεργεία καθαρισμού τα οποία καθαρίζουν ώστε να είναι όλα έτοιμα για την τελετή εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θυμίζουμε ότι στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος εν συνεχεία θα ξεναγηθεί στα περίπτερα. Έχουμε πει και σε προηγούμενες συνδέσεις πολλά τα περίπτερα, περισσότεροι από 1000 εκθέτες. Μένει να δούμε ποια θα είναι τα highlights της φετινής διοργάνωσης. Σίγουρα ένα από αυτά θα είναι το περίπτερο 13, το οποίο φιλοξενεί την τιμόμενη χώρα, η Ιαπωνία. Ποια αναμένεται να ταξιδέψει έστω και νοερά, να το πούμε έτσι, όλους όσοι προσέλθουν σε αυτό, στην ασιατική κουλτούρα. Υπάρχει και ένα ακόμη βέβαια περίπτερο, για το οποίο θα εγγυηθώ και εγώ προσωπικά, που ότι αναμένεται να κλέψει τις εντυπώσεις, και πρόκειται για το περίπτερο της ΕΡΤ, το οποίο θα βρίσκεται απέναντι από το περίπτερο 1. Τα εγγένεια του οποίου περιπτέρου της ΕΡΤ θα πραγματοποιηθούν από τον πρόεδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο, στις 12 το μεσημέρι. Καλούμε λοιπόν όλους που θα φτάσουν στον εκθεσιακό χώρο να το επισκεφθούν, να ξεναγηθούν στο περίπτερο, να ενημερωθούν για το τηλεοπτικό, για το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ, για το ΕΡΤΦΛΙΞ που φέτος με το Μουντιάλ έσπασε κάθε ρεκόρ θέασης, για τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ μέσα από τα ΕΡΤΖΙΑΝΑ αλλά και από το ΕΡΤΕΚΟ, και φυσικά να φύγουν και με κάποια δώρα, με κάποιες εκπλήξεις που έχουν ετοιμάσει για αυτούς οι εργαζόμενοι της δημόσιας τηλεόρασης. Η ΕΡΤ, να πούμε ότι δίνει δυναμικό παρόν, δηλώνει δυναμικό παρόν και στη φετινή διοργάνωση. Έχει διαμορφώσει καταλήλως το πρόγραμμά της μέσω του ΕΡΤ News αλλά και της ΕΡΤΡΙΑ. Υπάρχουν έκτακτες εκπομπές απευθείας συνδέσεις που θα μεταφέρουν λεπτό προς λεπτό όλα όσα αξιοσημείωτα θα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός της έκθεσης τις ημέρες αυτές, από αύριο 5 του μήνα μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου, την άλλη Κυριακή, όποτε και θα πέσει η αυλαία της φετινής διοργάνωσης.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, ώρα είναι 10 και 10 και λέω να φύγουμε, να πάμε στο Μιλάνο, όπου είναι 10 και 10 η ώρα, και εκεί βρίσκεται ο καλός μας φίλος και συνάδελφος, ο Κρίστιαν Μαυρίς. Μπονασέρα, Κρίστιαν, come stai?
3: Μπονασέρα, καλή συνάδελφη.
0: Καλησπέρα από εμένα.
3: Καλησπέρα και στους δύο.
1: Λοιπόν, έχουμε την Μελόνι, η οποία ξεπέρασε ακόμη και τον αείμνηστο καβαλιέρε Σίλβιο Μπερλουσκόνη σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας. Και επειδή το θυμάμαι αυτό, πόσα χρόνια κάνω διεθνή 40, πάντα θυμόμουν ότι οι κυβερνήσεις της Ιταλίας ήταν εξαιρετικά βραχίδιες. Δηλαδή ήταν κυβερνήσεις συνασπισμού, ο οποίος μετά από 2, 3, 5, 6 μήνες κατέρεε.
0: Πώς έλεγε και το τραγούδι, οι κυβερνήσεις πέφτουν, μα η αγάπη μένει.
1: Μα η αγάπη μένει. Ναι, η αγάπη μου για τη Μελόνι μένει. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά περισσότερα θα μας πει τώρα ο Κρίστιαν για το ρεκόρ της κυρίας Μελόνι.
3: Βασικά έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη, γιατί στην Ιταλία έχουμε συνηθίσει στην ιδέα πως δεν υπάρχει κυβέρνηση αν δεν υπάρχει κρίση. Οπότε ουσιαστικά αυτό που μας κυβερνούσε στην Ιταλία μέχρι πρότινος ήταν ουσιαστικά μια κυβέρνηση η οποία άλλαζε κατά καιρούς συχνά πυκνά.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ, 53 ή 54 είναι οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις στην Ιταλία. Μπορεί να είναι και παραπάνω, να έχω χάσει το λογαριασμό.
3: Εγώ έχω χάσει λίγο τον υπολογισμό, να σου πω την αλήθεια.
1: Πάνω από 50 είναι σίγουρα.
3: Πάνω από 50 και ο μέσος όρος ήταν νομίζω 17 μήνες.
1: Ακριβώς.
3: Ανακυβέρνηση. Ακριβώς. Το οποίο δεν το λέει κανείς με τον ορισμό του καλά πήγε αυτό, γιατί προφανώς αντιλαμβάνεστε πως δείχνει μια αστάθεια. Και πάνω σε αυτό το σημείο, στο σημείο δηλαδή της σταθερότητας, η κυρία Μελόνι βάσισε και αυτά που λέμε τα corridor rumors, δηλαδή ό,τι συζητείται στους κυβερνητικούς διαδρόμους του Παλάτσο Κίτζι της Ρώμης, δηλαδή της σταθερότητας, αλλά και ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας που είχε πριν από δύο περίπου ώρες
1: στο μπάρι,
3: ακριβώς στο μπάρι της Απουλίας, όπου ουσιαστικά διοργάνωσε ένα μεγάλο πάρτι με 10 περίπου χιλιάδες παρευρισκόμενους, και ουσιαστικά η ίδια είπε πως η πιο σταθερή κυβέρνηση δεν είναι απαραίτητα και η πιο ικανή, αλλά είναι απλώς αυτή που είχε περισσότερο χρόνο από τις άλλες για να κρυθεί. Και αυτή η κρίση είναι η ψηφοφόροι και η Ιταλία. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως σε αυτό το κομμάτι έδωσε μεγάλο βάρος, και πρέπει να τονίσουμε, και θα επικεντρωθώ, θα σταθώ λιγάκι πάνω στα κομμάτια της ομιλίας, θα μου επιτρέψετε, γιατί έχει ενδιαφέρον.
1: Φυσικά,
3: έχει ενδιαφέρον να τονίσουμε το γεγονός πως η Μελόνι επικεντρώθηκε πάνω στο κομμάτι πως ηγετική τάξη της χώρας, απευθυνόμενη προφανώς στο κυβερνητικό σχήμα, δηλαδή στο κόμμα της αδέλφια της Ιταλία, αλλά και στα άλλα κόμματα που λαμβάνουν μέρος σε αυτό το κυβερνητικό σχήμα, είπε: στην ηγετική μας τάξη λέω ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα. Παράλληλα είπε όμως, αλλά σε όσους θέλουν να μας εμποδίσουν, λέω, καθίστε άνετα. Αν θέλατε να μας εξαντλήσετε, δεν καταλάβατε με ποιον έχετε να κάνετε. Ένα κοινωνικό μήνυμα, θα λέγαμε, το οποίο ουσιαστικά ανοίγει και προεκλογική περίοδο, έτσι ξεκάθαρα. γι' αυτό είναι,
1: γι' αυτό ήταν Ιταλία,
3: το μήνυμα που περιμέναμε.
1: Ποτέ είναι εκλογές στην Ιταλία.
3: Δεν έχουμε επίσημη ημερομηνία.
1: Επίσημη δεν υπάρχει.
3: Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Μάλιστα. Περιμένουμε να ανακοινωθεί, αλλά ήδη ξεκίνησαν τα σενάρια το τελευταίο 48ωρο περίπου για ημερομηνίες, και φαίνεται πως είμαστε σε ημερομηνίες που κυμαίνονται μεταξύ τον Απρίλιο και τον Ιούνιο του 2027. Οπότε πρώτο
1: σαν και εμάς δηλαδή.
3: Ακριβώς.
0: Λίγο νωρίτερα συζητούσαμε με τον Δημήτρη Κρίστιαν και λέγαμε πόσο έχει αλλάξει και πόσο έχει προσαρμοστεί απόλυτα στον ρόλο της η Μελόνι, και εν αντιθέσει με την αρχή όταν την γνωρίσαμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, πόσο πολύ έχει προσαρμοστεί στον ρόλο αυτό και πόσο κρατά και το προφίλ χαμηλά, αλλά και κάνει αυτό που πρέπει για την Ιταλία, για τη χώρα της.
3: Πρέπει να τονίσουμε δύο πράγματα πάνω σε αυτό το σημείο. Πρώτον, πως η Μελόνι ξεκίνησε ως η λεγόμενη underdog, όπως είχε πει και η ίδια.
1: Όρος χαρτοπαικτικός αυτός.
3: Ακριβώς. Το οποίο ουσιαστικά υπονοεί πως ήταν το τελευταίο χαρτί που θα υποψιαζόταν κανείς και πάνω στο οποίο θα μπορούσε να βάλει τα λεφτά του ο οποιοσδήποτε παίχτης μέσα σε μια ποκεριά, αν θέλουμε. Η Μελόνι ξεκίνησε με ένα οριακό 3%, το οποίο ήταν πολύ κοντά στο να την ρίξει εκτός βουλής πριν από κάποια χρόνια, και έφτασε στο σημείο να κερδίσει τις εκλογές το Σεπτέμβριο του 2022 με περίπου 26% προτιμήσεις. Και σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις, το κόμμα της μετράει 28% περίπου. Τι δείχνει αυτό?
1: Καταπληκτικό, αντοχή στο χρόνο δείχνει αυτό.
0: Κέρδισε κιόλας.
3: Ακριβώς, δείχνει αντοχή στο χρόνο, δείχνει μια πυγμή, δείχνει το γεγονός πως κράτησε τους ψηφοφόρους.

0: μάλλον διαχρονικά τα τελευταία 4 χρόνια, έτσι.
1: Το μεταναστευτικό.
0: Όχι, ήταν το γεγονός πως ακολούθησε τη γραμμή του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, του αείμνηστου, όταν έλεγε «Δεν θα βάλουμε τα χέρια στις τσέπες των Ιταλών». Και πράγματι, ένα από τα μέτρα που λείπει από την Ιταλία είναι ένα σοβαρότατο πακέτο, μια δέσμη οικονομικών μέτρων για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα δημοσιονομικά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι χτυπήσαμε ρεκόρ με το δημόσιο χρέος της Ιταλίας.
1: Είναι μεγαλύτερο από της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και με διαφορά, παρακαλώ, γιατί είναι 3,2 χιλιάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα τεράστιο ποσό. Και μπορώ να σας πω ότι αυτό ήταν το ένα κομμάτι, και το άλλο το κομμάτι ήταν ένα κομμάτι το οποίο δείχνει όμως πως δεν μπορούμε να καταλάβουμε βασικά στην Ιταλία πολλές φορές εάν υπήρχε μια γραμμή και η Μελόνι δίστασε να τη δείξει σχετικά με την αντιμετώπιση του Ντόναλντ Τραμπ, ή πολύ απλά περίμενε την αφορμή για να μπορέσει να σκάσει, αν θέλουμε, και να μπορέσει ουσιαστικά να τον αντιμετωπίσει. Αναφέρομαι προφανώς ότι έγινε την άνοιξη πως ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον Πάπα Λέοντα 14ο.
1: Χαρακτήρες πράσπον αριστερό, ναι.
0: Ακριβώς.
2: Και δεν δίστασε να του εναντιωθεί η Τζόρτζια Μελόνι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Έκανε αυτό που έπρεπε. Σημείο, πέρα από τις όποιες σχέσεις είχε ή νομίζαμε ότι είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Πράγματι, και αυτό είναι αυτό που περιμένει κανείς από έναν από τους ανώτατους θεσμούς της χώρας, η οποία γεωγραφικά τουλάχιστον είναι η πλησιέστερη και πόσο μάλλον φιλοξενεί, αν θέλουμε να το πούμε και έτσι, σε γεωγραφικά πλαίσια, και το Βατικανό, που είναι το ισχυρότερο κρατήριο του κόσμου. Παράλληλα, η Μελόνι και η κυβέρνησή της ήταν αυτές που είπαν ένα όχι όταν οι Αμερικανοί ζήτησαν τις αμερικανικές βάσεις για να μπορέσουν να έχουν μια βάση, τέλος πάντων, αν θέλουμε να το πούμε και έτσι, για να μπορέσουν να γίνουν οι επιθέσεις κατά την Ιράν. Και εκεί πέρα εκνευρίστηκε και ο Τραμπ, και έγινε όλη αυτή η ανταλλαγή πυρών με καθόλου κολακευτικούς τόνους, ειδικότερα από τον Τραμπ. Η Μελόνι, η οποία είναι πασίγνωστη για το σκληρό της χαρακτήρα, και πόσο μάλλον δεν μασάει τα λόγια της, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, όσο διπλωματικά και να το θέσουμε, και τελικά οι Ιταλοί υποστήριξαν αυτή την τάση της Μελόνι. Αλλά παράλληλα, πάρα πολλοί πιστεύουν ότι υπήρξαν πολλοί άλλοι ηγέτες στην Ευρώπη οι οποίοι αντέδρασαν πολύ νωρίτερα σε αυτές τις τάσεις του Τραμπ, και η Μελόνι άργησε πολύ απλά γιατί το θέμα έγινε λίγο πιο προσωπικό και την άγγιξε κυριολεκτικά από κοντά. Οπότε θα μπορούσε να έχει κινηθεί και νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά, οι Ιταλοί της αναγνωρίζουν πάρα πολλά.
1: Θυμάμαι και το άλλο, το οποίο ήταν ευτράπελο, το είχαμε πει παλιότερα στην εκπομπή που έκανα τη Γεώπολη, ότι είχε πει ένας δημοσιογράφος, την είχε πει. Δεν μπορώ να πω την έκφραση τώρα, αρχίζει από μη και τελειώνει σε ήττα. Και όταν τον συνάντησε η Μελόνι μετά από 2-3 εβδομάδες, του είπε: «Είμαι εγώ
0: η τάδε,
1: όπως με χαρακτηρίσατε». Αλλά πριν κλείσουμε, Κρίστιαν, μια τελευταία ερώτηση. Αυτή τη στιγμή η Μελόνι επισήμως δεν εκφράζει, νομίζω, την ακροδεξιά, τη σκληρή ακροδεξιά που εξέφραζαν παλιότερα οι Fratelli d'Italia. Τώρα έχουμε τον αρχηγό του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέλλον, τον στρατηγό, πρώην στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι, για τον οποίο μάλιστα έχει ξεκινήσει και προκαταρτική έρευνα για εφημολογούμενη στρατολόγηση στρατιωτικών στο κόμμα του κτλ. Αυτός τώρα παίρνει τα σκύπτρα της ιταλικής ακροδεξιάς.
0: Εμείς νομίζαμε στην Ιταλία ότι ό,τι πιο ακροδεξιό στοιχείο μέσα στη Βουλή είχαμε δει τα τελευταία 4 χρόνια ήταν ο Ματέο Σαλβίνι. Ό,τι πιο λάθος. Γιατί ο Ματέο Σαλβίνι πριν από περίπου 2 χρόνια στρατολόγησε ουσιαστικά τον πρώην στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι, ο οποίος είχε αναδειχθεί για ένα βιβλίο το οποίο ήταν τέρμα ομοφοβικό και με πολλές σκληροπυρηνικές, αν θέλουμε, εκφράσεις, οι οποίες σόκαραν μεν, αφετέρου δε ήταν και μέρος μιας ξεκάθαρης προπαγάνδας και διαφορετικής αφήγησης, θα μπορούσαμε να πούμε. Ο Ρομπέρτο Βανάτσι, λοιπόν, πριν από μερικούς μήνες, όπως χρησιμοποίησε ουσιαστικά το βαπόρι που ονομαζόταν Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι, αναδείχθηκε ως πολιτικός με ξεκάθαρες μεν ακραίες δε ιδέες, ξεκίνησε ένα δικό του κόμμα το οποίο ονομάζεται Εθνικό Μέλλον, και μπορώ να σας πω πως αυτό το κόμμα φέρει κάποιες ακραίες ιδέες.

0: ιδεολογίες και προτάσεις. Μπορώ να σας πω μία-δύο για παράδειγμα.
1: Οι δημοσκοπήσεις είναι... παρένθεση δεν του δίνουν γύρω στο 6-7%, αν θυμάμαι καλά.
0: Η τελευταία δημοσκόπηση τη διάβασα πριν από μισή ώρα δείχνει το 7,8%. Το οποίο δείχνει πως προσπερνάει, παρακαλώ, το κόμμα Forza Italia που ήταν του Σίλβιο Μπερλουσκόνη και που τώρα ηγείται ο Αντώνιο Ταγιάννη, ο Υπουργός Εξωτερικών, και τοποθετεί το κόμμα του Ρομπέρτο Βανάτσι ως τέταρτο κόμμα στην Ιταλία.
2: Και μάλιστα, είναι οι δύο θέσεις, γιατί σε διακόψαμε όμως, Κρίστιαν, την ώρα που πήγες να μας πεις τις δύο θέσεις.
1: Την κακή αυτή.
0: Θα σας πω τις δύο θέσεις και θα σας πω και μια άλλη λεπτομέρεια, θα μου επιτρέψετε τότε. Θα σας πω το εξής. Πρώτον, δύο θέσεις είναι εντελώς παραδειγματικά, έτσι. Η αναστολή του δικαιώματος στην άμβλωση, το ένα. Και το άλλο, το γεγονός πως καταργείται, προτείνουν την κατάργηση μέσα στο πρόγραμμά τους, έτσι, γραπτός. Προτείνουν την κατάργηση του συμφώνου συμβίωσης και την αναγνώριση της οικογένειας μόνο ως ένωση ανδρός και γυναίκας. Και άμα θέλετε, σας βάλω και ένα άλλο κερασάκι της φούρδας, ουσιαστικά θέλουν να θέσουν την απαγόρευση των χειρουργικών επεμβάσεων αλλαγής φύλου και ορμονοθεραπείας για τους ανήλικες.
2: Μάλιστα.
0: Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι σκληρές τοποθετήσεις, τουλάχιστον, οι οποίες θεωρούνται ακραίες ακόμη και από τη Λέγκα. Και μάλιστα ο Ρομπέρτο Βανάτσι, και θα σας κλείσω με αυτό το σημείο, φαίνεται πως πραγματικά ξέρει τι λέει και πως το λέει. Έχει καταλάβει πως υπάρχει ένας χώρος στη δεξιά της υφιστάμενης κέντρο δεξιά, στο πιο ανερή το κομμάτι του κέντρου, και σύμφωνα με μια μελέτη πριν από μερικές εβδομάδες, στα μέσα του καλοκαιριού είχε βγει, εάν ο Ρομπέρτο Βανάτσι αυτή τη στιγμή κατέβει στις επόμενες εκλογές μόνος του, η κεντροδεξιά ενδέχεται να χάσει τις εκλογές σαν υφιστάμενο συνασπισμός όπως έχει ως σήμερα. Εάν όμως μπει μέσα στον υφιστάμενο συνασπισμό, είναι ένα σύν 7,8% και φαίνεται πως η Μελώνη και ο μελλοντικός συνασπισμός, αν ισχύει αυτό που είναι τώρα, θα κερδίσει. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τη Μελώνη. Και έρχεται από την άκρα δεξιά.
2: Κρίστιαν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας απόψε.
1: Πάντα αναλυτικό και ενδελεχές το ρεπορτάζ του Κρίστιαν Μαυρί, το ανταποκριτή μας στο Μιλάνο και παραπάνω.
2: Κάνεις πάντα το καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κρίστιαν.
0: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ και στην Ελλάδα και πάλι μετά τον φίλο μας τον Κρίστιαν Μαυρή και το ρεπορτάζ που μας έδωσε το πολύ ενδιαφέρον από την Ιταλία.
1: Σοβαρές πολιτικές εξελίξεις και στην Ιταλία.
0: Βεβαίως.
1: Μαγγέλη, και η ακροδεξιά ανεβαίνει παντού.
0: Τώρα είχαμε σοβαρές περιπτώσεις φορολογικών παραβάσεων που αποκάλυψαν εκ νέου έλεγχη της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διαχείριση και εκμετάλλευση ελικοπτέρων. Και αυτά μετά και τα περιστατικά προσγειώσεων σε μήλο και σπέτσες που είχαμε και έλαβαν διάσταση μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Βέβαια, πώς να μην.
1: Προσγειώνονταν στο ελικόπτερο στην παραλία.
0: Προσγειώνονταν όπου γούσταραν, έτσι. Κατά το κοινό λεγόμενο. Λοιπόν, αν και ο έλεγχος των σημείων προσγείωσης δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΑΔΕ, η φορολογική συμμόρφωση των εταιριών που διαχειρίζονται τα ελικόπτερα τέθηκαν στο μικροσκόπιο των ελεκτών. Σε μία από τις υποθέσεις, ελικόπτερο που φέρεται να ανήκει σε κυπριακή εταιρεία είχε μισθωθεί από ελληνική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία δήλωνε ότι το χρησιμοποιούσε για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ωστόσο, οι ελεκτές διαπίστωσαν στην πραγματικότητα ότι πραγματοποιούσε μεταφορές τουριστών προς διάφορους νησιωτικούς προορισμούς, ένα διαμοιβής γεγονός που οδήγησε στη βεβαίωση φορολογικών παραβάσεων ύψους 300.000 ευρώ και συνεχίζεται η έρευνα. Στη δεύτερη υπόθεση, που αφορά ελικόπτερο αυστριακής εταιρείας που είχε προσγειωθεί σε νησί του Αργοσαρονικού, οι ελεγκτές εντόπισαν μέχρι στιγμής απόκρυψη ΦΠΑ 25.000 ευρώ μόνο για το μήνα Αύγουστο, με το ποσό να εκτιμάται ότι μπορεί να αυξηθεί μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου μέσους υπόλοιπους μήνες. Και βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση από την ΑΔΕ που φέρει την ονομασία ανώμαλη προσγείωση. Καταλαβαίνουμε.
1: Ωραίος τίτλος.
0: Γιατί, έτσι. Και επιπλέον, μία είδηση την οποία διαβάσαμε μόλις πριν από λίγο έχει να κάνει με την αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο DBRS.
1: Ακόμα μία αναβάθμιση.
0: Ακόμη μία, ακριβώς. Ακόμη μία. Είναι αντιπροσωπευτικό της εικόνας που έχει πλέον η χώρα μας στο εξωτερικό. Αναβάθμισε λοιπόν τις προοπτικές της Ελλάδας σε θετικές, αναγνωρίζοντας την πρόοδο σε χρέος και δημοσιονομικά μεγέθη και ενισχύοντας και τις προσδοκίες για το επόμενο βήμα στην πιστοληπτική κλίμακα.
1: Και έτσι, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να πούμε, Βαγγέλη, έχει μεγάλη σημασία αυτό, τα ελληνικά ομόλογα ήταν στα περίφημα junk bond, τα οποία θεωρούνται σκουπίδια.
0: Έτσι,
1: καταλαβες, έτσι. Και από τα σκουπίδια έχουμε πάει σε επενδυτικές βαθμίδες που τον ονειρευόμασταν τότε.
0: Και να πούμε και μια είδηση που αφορά στις μεταφορές, γιατί πλησιάζουμε στις 11.30 και πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης των σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Οι εργασίες θα εκτελούνται από την Δευτέρα, την ερχόμενη,
1: χρηστικό
0: 7
1: αυτό, πολύ.
0: Σεπτεμβρίου, μέχρι και την 5η-10 του μήνα, και οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ, 10 παρά 20, δηλαδή 2,5 ώρες πριν από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 λοιπόν κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Είναι σημαντικό για τις μεταφορές μας και επειδή αρκετός κόσμος πλέον χρησιμοποιεί το μετρό και για έναν λόγο παραπάνω. Γιατί οι έλεγχοι, τα αλκοτέστ είναι συνεχή στους δρόμους της, όχι της Αθήνας μόνο, όλης της χώρας. Άρα, αν θες να βγεις και να πιεις ένα ποτηράκι παραπάνω, καλό είναι να επιστρέψεις με το μετρό ή με ένα ταξί.
1: Και έχουν αποδώσει, γιατί εμένα ο μεγάλος μου γιος είναι 25 χρονών και βγαίνουν τα Σαββατοκύριακα με τους φίλους του.
0: Έχει γίνει συνήθεια.
1: Κανείς δεν παίρνει αυτοκίνητο.
0: Έτσι.
1: Παίρνουν το μετρό και έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Μπορούν να πιούν όσο θέλουν, χωρίς να κινδυνεύουν ούτε οι ίδιοι και πολύ παραπάνω οι συνανθρωποί μας.
0: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς, drones και προληπτικούς ελέγχους περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της αστυνομίας εν όψη των εγγενείων. Τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στην Θεσσαλονίκη εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα συμφώνησε σε ένα κοινό μοντέλο με την Δανία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ολλανδία για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να εφαρμοστεί μέσα στο 2027. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στο Ζεφύρι που δραστηριοποιούνταν στις απάτες και τις διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ ή του λογιστή. Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησε 13χρονο στα Χανιά. Συνελήφθησαν δύο δράστες και οι γονείς τους. Γενικά έθριος καιρός αύριο έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Art News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένοι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή. Στο τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπής, η οποία άρχισε εκτάκτο σήμερα στις 9.30.
0: Και θα πάμε κατευθείαν τώρα για να δούμε, γιατί σας μεταφέραμε ειδήσεις από την αθλητική επικαιρότητα, αλλά έρχεται ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας τα συνοψίσει λιγάκι.
1: Καταλληλότατος.
0: Γιατί ακριβώς είχαμε Τεντόγλου, είχαμε Μανόλο, είχαμε και Ολυμπιακό με Φενέρ. Τάσος Επιτρόπου. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Καλησπέρα, Τάσε.
2: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά.
0: Ξέρουμε ότι προετοιμάζεσαι. Έρχονται οι βραδινοί μπαλαδόροι, ούτως ή άλλως, στην Era Sports σε λίγο. Οπότε θα πρέπει να σε αποδεσμεύσουμε σύντομα.
2: Εντάξει.
1: Πρέπει να σου πω επίσης ότι προσφάτως είχα πάει να κάνω κάτι εξετάσεις σε ένα νοσοκομείο και όταν τους είπα ότι δουλεύω στην ΕΡΤ, μου είπαν όλοι Era Sport, τους ακούω συνέχεια από το πρωί και το βράδυ, τους ξέρεις αυτό, το ένα, το άλλο. Είναι εξαιρετικά δημοφιλής αυτή η βραδινή εκπομπή σας, να ξέρεις.
0: Δεν είπες είμαι φίλος του Τάσου του Επιτρόπου?
1: Το είπα φυσικά, λίμωνο.
2: Σε έκαναν καλά.
1: Με έκαναν, εντάξει.
0: Τάσο μου,
2: το παλικάρι μέσα στο 26 σπέτα κοντέρ, έτσι. Δηλαδή ξεπερνάει τον εαυτό του συνέχεια, έχει κάνει 4-5 πανελλήνια ρεκόρ, 6-20 να θυμίσω την περασμένη εβδομάδα.
0: Βεβαίως.
2: Δεν εκμεταλλεύτηκε ουσιαστικά, όταν λείπει ο Ντουμπλάτης, ο δεύτερος καλύτερος
1: ακριβώς
2: είναι ο Μανόλο. Ο Μανώλη Καραλής, λοιπόν, 6-12, νικητής στο τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες. Πήρε και το λεγόμενο διαμάντι και 30.000 δολάρια.
0: Όμως
2: το εντυπωσιακό είναι ότι βγήκε νικητής σε ένα τέτοιο αγώνα έπειτα από 5 χρόνια κυριαρχία του Ντουμπλάτης, έτσι. Mm-hmm. Ο οποίος, να επαναλάβω, πριν από την έναρξη του αγώνα αισθάνθηκε ενοχλή στο πόδι του και αποφάσισε να μην αγωνιστεί, να μην ρισκάρει, καθώς έρχεται και το Ultimate Championship της Βουδαπέστης στις 11 με 13 Σεπτεμβρίου και αποφάσισε. Καλά, η αλήθεια είναι ότι αν μπορούσε θα αγωνιζόταν. Okay. Mm-hmm. Δεν μπορούσε, δεν αγωνίστηκε. Mm-hmm. Αυτό κατευθείαν έχρισε φαβορή τον Καραλή. Τα χρειάστηκε λιγάκι στα 5.85, γιατί ζορίστηκε λιγάκι. Δηλαδή έχασε την πρώτη και πέρασε με τη δεύτερη. Και μετά αποφάσισε, αφού εξασφάλισε με το 5.92 την πρωτιά και το πρώτο διαμάτι της καριέρας του, αποφάσισε να δοκιμάσει το 6.12. 6.12 σημαίνει αυτομάτως και ρεκόρ αγώνων και στο συγκεκριμένο γήπεδο, δηλαδή ρεκόρ σταδίου, κάτι που είχε ο Ντουμπλάτης με το 6-11 πριν από 2 χρόνια, το 24.
1: Mm-hmm. Έχω μια...
2: Παρακαλώ.
1: Μια ερώτηση. Ο Ντουμπλάτης είναι κοντούλης. Πώς καταφέρνει και πηδάει τόσο ψηλά?
2: Καλά, δεν είναι και κοντούλης.
1: Εντάξει, δεν το λες και πανύψηλο.
2: Εντάξει, ούτε ο Μανόλο είναι πανύψηλος.
1: Ναι, αλλά...
2: Απλά τους βλέπουμε εμείς σαν γίγαντες, έτσι.
1: Ναι, αυτό που λες.
2: Είναι και αυτό, είναι και αυτό.
0: Για πες, γιατί διακόψαμε το συλλογισμό σου, έτσι, που έλεγες για τα...
2: Είναι η παλιά ιστορία για το... Έτσι, να σερβίρω και ένα καφεδάκι τώρα στο καφενείο που άνοιξα την κουβέντα, αλλά είναι η παλιά ιστορία με έναν παλιό, δεν ξέρω την ιστορία, που είδε από κοντά... ενώ παρακολουθούσε, άκουγε για το Δωμάζο και από κοντά το Δωμάζο και λέει αυτός είναι γίγαντας αλλά είναι κοντός. Οπότε κάπως έτσι είναι. Εντάξει, δεν είναι κοντή, είναι μια χαρά τα παιδιά, σε boy δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι που τους κάνει και εξωπραγματικούς. Από την άλλη, άμα ήταν πάρα πολύ ψηλή θα έκαναν άλλο αγώνισμα, έτσι. Δεν είναι εύκολο. Θυμάστε και τον Μπούμκα, ο οποίος ήταν σπουδαίος αθλητής για την εποχή του. Εν πάση περιπτώσει έχουν ένα ραντεβού αυτοί. Το θέμα είναι ότι χάρισε ακόμη μια πολύ μεγάλη στιγμή.
0: Έκανε ρεκόρ αγωνών.
2: Ρεκόρ αγώνων και στα δύο, και βέβαια. Ορίστε. Από το 24 το 6-11 του Ντουμπλάτης το έκανε 6-12.
0: Ορίστε,
2: ο Καραλής μπορεί να μην έκανε πανελλήνιο ρεκόρ, δεν χρειαζόταν άλλωστε. Είχε εξασφαλίσει την πρωτιά χωρίς άγχος στο 6-12. Πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Καραλή, που πραγματικά νομίζω έχω την αίσθηση ότι μαζί με τον Μίλτο Τεντόγλου εξελίσσονται στις μεγαλύτερες μορφές του κλασικού αθλητισμού στην ιστορία, δηλαδή σε επίπεδο για τα ελληνικά χρώματα, να το πω σωστά. Mm-hmm. Από την άλλη, ο αγαπημένος μας Μίλτος Τεντόγλου, ενώ το είχε με το 8.40 που έφτασε, 8.07, 8.12, τώρα μπορεί να κάνω λάθος και σε κάποιο σε κάποια επίδοση. Κατά σειρά οι επιδόσεις 8.31, 8.40 και ήταν πρώτο συνέχεια. Άφησε το πέμπτο άλμα, προφανώς για ξεκούραση, για ηρεμία και όλα αυτά. Όμως εκείνο ο αθεόφοβος, αυτός ο σπουδαίος επίσης αθλητής, ο Ντατζέι Χέιλ, ο Τζαμαϊκανός, μεγάλο ταλέντο, έκανε ένα άλμα στο 8.46, έβαλε πίεση στον Ντεντόγλου, όμως το έκανε άκυρο τελικά το τελευταίο το άλμα, το έκτο, ο Ντεντόγλου, και δεν μπόρεσε να τον ξεπεράσει. Και έτσι ο Ντατζέι Χέιλ πήρε την πρώτη θέση στο μήκος. Αλλά όπως και να έχει, εντάξει, τώρα μιλάμε για τεράστιες μονομαχίες και πολύ σπουδαίους αθλητές. Μίλτος Ντεντόγλου και ο Μανουήλ Καραλής. Και ο Μανουήλ Καραλής είναι που είναι παιδί διαμάντη, πήρε και το διαμάντη.
0: Έτσι, όπως το άξιζε.
2: Ναι,
0: ήρθε και έδεσε, λοιπόν.
2: Ναι, όταν δεν υπάρχει ο Ντουμπλάτζης, είναι δεδομένο ότι πλέον θα είναι μόνο ο Καραλής. Είναι σίγουρη η πρώτη θέση. Από εκεί και πέρα, τα τελευταία αγώνες, τελευταίους 2-3 μήνες, έχει ασκήσει τρομερή πίεση στο Σουηδό και τον απειλεί, τέλος πάντων είναι πάρα πολύ κοντά. Να θυμίσω ότι στο προηγούμενο Diamond League επιχείρησε και δύο στο 6.32 για παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Ναι.
2: Δεν επιχείρησε στο 6.32 αν δεν το αισθάνεσαι, αν δεν το έχεις, αν για παγκόσμιο ρεκόρ. Mm-hmm. Αυτά όσον αφορά και την ιστορία με το Στίβο. Σήμερα όμως είχαμε και το πρώτο διεθνές τουρνουά στο Ηράκλειο της Κρήτης, που είχε έντονο άρωμα και έχει έντονο άρωμα Ευρωλίγκας. Πλησιάζουν οι ώρες και οι μέρες για την Ευρωλίγκα.
0: Ήταν πολύ δυνατό τεστ για τον Ολυμπιακό, έτσι.
2: Ναι, και με αρκετές απουσίες. Παρ' όλα αυτά νίκησε σε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι με πάρα πολλά φάουλ. Δεν μιλάμε για φάουλ ποδοσφαίρου. Είναι φάουλ όμως που σε υποχρεώνει συνέχεια να πηγαίνει σε βολές και όλα τα σχετικά. Mm-hmm. 82-77 νίκησε ο Ολυμπιακός στη Φενέρ. Νωρίτερα,
0: και στο τέλος το παρακολουθούσαμε, το βλέπαμε εδώ με τον Δημήτρη κάθε τόσο. Ναι. Υπολείπονταν 3, 4, 5 πόντους ο Ολυμπιακός, μέχρι που στο τέλος έγινε αυτό το ξέσπασμα.
2: Ναι. Και μπορώ να πω ότι και η Φενέρ, παρά το γεγονός ότι έπαιζε εκτός έδρας, σε εισαγωγικά βεβαίως, ήταν ανταγωνιστική. Δηλαδή, αν είχε νικήσει και η Φενέρ, θα ήταν και πολύ ενδεχομένως φυσιολογικό, έτσι όπως ήταν η εξέλιξη του παιχνιδιού στο τέλος. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός νίκησε και θα τον εντοπίσει τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος νίκησε νωρίτερα, 91-85, την Αρμάνη, το Μιλάνο. Mm. Οπότε με αυτή τη νίκη έδωσε ραντεβού με τον Ερυθρό Αστέρα, αδελφοποιημένα τα σωματεία να θυμίσω, για την Κυριακή στις 8.30 αυτό το σπουδαίο παιχνίδι. Μετά τα μεσάνυχτα, ώρες βραδινών παραδόρων δηλαδή, έχουμε και τον Στέφανο τον Τσιτσιπά. Τώρα τι ώρα ακριβώς θα ξεκινήσει μετά τα μεσάνυχτα είναι, mm-hmm. δεν ξέρουμε ακόμη τι ώρα. Για το US Open αναφέρομαι, τέταρτος γύρος, καλείται να αντιμετωπίσει τον Λεχέτσκα, το γύρι Λεχέτσκα, νούμερο 19 στον κόσμο. Να θυμίσω ότι Τσιτσιπάς πλέον είναι στο νούμερο 47 από το 56 που ήταν πριν από λίγες μέρες μετά τις νίκες της απαραίτητης που έχει κάνει στο US Open. Και αναμένεται ο αγώνας να ξεκινήσει λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Χθες η Σάκαρη δεν τα κατάφερε, το νούμερο 35 η Σάκαρη στον κόσμο, να πάρει την πρόκληση δηλαδή στις 32 καλύτερες του US Open. Υπήρχε 2-1 σετ, ενώ το πρώτο σετ, το πρώτο σετ σωστά, το πήρε 6-1 πολύ εύκολα, αλλά μετά 6-7 στα... Προσπαθώ πάντα να την πω, αλλά δεν την καταφέρνω, αλλά θα το προσπαθήσω και τώρα. Σταροντούμψεβα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι από την Ουκρανία, συγγνώμη, δεν το έχω.
1: Γλωσσοδέτης.
0: Μια χαρά το πήγες. Είσαι εξοικειωμένος.
2: Στο τέλος, γνώρισε την Ήτα, να πω ότι ο Τσιτσιπάς πέρασε τον Λόιντ Χάρις έπειτα από 3,5 ώρες αγώνα, 3-1 σετ. 7-6, 3-6, 6-7, 4-6, γεμάτα σετ, δηλαδή τα game ήταν γεμάτα. Οπότε η Σάκαρη χρειάστηκε στην ήττα της, αγωνίστηκε 2 ώρες και 41 λεπτά για ένα σετ λιγότερο, έτσι, επίσης αμφίρροπο και αυτό το παιχνίδι. Κατά τα άλλα, για να σας κλείσω, να θυμίσω μόνο και στις φίλες και στους φίλους που μας ακούνε ότι αύριο έχουμε πρωτάθλημα Καλονικά, ξεκινάει η τρίτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, αναφέρομαι στη Super League. Mm-hmm. Αύριο Σάββατο, πρώτα απ' όλα σε αυτήν την αγωνιστική έχουμε τα πρώτα ντέρμπι της χρονιάς. Αύριο στις 7 η ώρα Βόλος Ολυμπιακός και το άλλο είναι ντέρμπι στις 9 η ώρα ΑΕΚ Άρης, πολύ δυνατό παιχνίδι και αυτό. και στις 7 η ώρα την Κυριακή Ατρόμητος Καλαμάτας, στις 7.30 Όφη και Φυσιά, στις 8 Λεβαδιακός Παρετολικός και το δεύτερο ντέρμπι στις 9.30 θα ξεκινήσει στο Ολυμπιακό Στάδιο, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ. Θα ολοκληρωθεί αυτή η τρίτη αγωνιστική στις 6 ώρα τη Δευτέρα, να ξεκινήσει Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής.
1: Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τάσο,
1: πάντα αναλυτικότατο.
2: Αν έχετε ερωτήσεις για να απαντήσω και τέτοια, δεν έχετε.
0: Όχι. Δεν θέλουμε να σε καθυστερήσουμε. Ραντεβού στην Era Sport.
2: Σωστά.
0: Βραδινούς μπαλαδόρους. Δημήτρης Καϊμάς μαζί σου.
2: Πάντα.
0: Την αγάπη μας και στους δυο.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, να λοιπόν και τα αθλητικά που μας χαρίζουν διακρίσεις οι ελληνικές συμμετοχές στο εξωτερικό, και θα περάσουμε όμως εκτός συνόρων για έναν άλλο λόγο, Δημήτρη, για να δούμε τις εξελίξεις στη Γερμανία, έτσι.
1: Είναι σημαντικές εξελίξεις στη Γερμανία και θα σου πω ότι όπως μεταδίδει ο Γιώργος Παπάς, ο ανταποκριτής του Earth News στο Βερολίνο, εξαιρετικά έμπειρος, σημειώθηκαν νέες απόπειρες επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές στη Γερμανία.
0: Έχουμε δολιοφθορές ουσιαστικά, για να το καταλάβουμε.
1: Έχουμε,
0: τι γίνεται.
1: Αυτό το οποίο έχουμε βαγγέλει είναι ουσιαστικά ένας υβριδικός πόλεμος. Ο οποίος πλέον δεν είναι στα σκαριά, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι Γερμανοί έχουν θορυβηθεί πάρα πολύ από αυτές τις επιθέσεις. Προσπαθούν να ανταπεξέλθουν. Η τελευταία αυτή που έγινε, και οι αρχές γερμανικές εξετάζουν να βρίσκεται ένας 48χρονος ο οποίος είχε αναλάβει την ευθύνη για τουλάχιστον τις περισσότερες από αυτές. Σημειώθηκε ακόμα μια επίθεση λοιπόν, και αυτή τη φορά σε ενεργειακό κόμβο στο Γκέρλιτς, στα γερμανοπολωνικά σύνορα. Να θυμίσουμε ότι τα προηγούμενα 24 ώρα είχαν καταγραφεί αντίστοιχες επιθέσεις από το Γένσβαλδε του Βραδεμβούργου στην Ανατολική Γερμανία έως τη Βρέμη.
0: Αυτό είναι από κάποια ακραία εξτρεμιστικά στοιχεία στο εσωτερικό της Γερμανίας. Είναι από πιθανολογούν ότι μπορεί να είναι από τη Ρωσία, ας πούμε.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο το εξετάζουν πάρα πολύ σοβαρά, να είναι δουλειά των Ρώσων. Η τελευταία εξέλιξη όμως είναι ότι αυτός ο 48χρονος με δύο χειρόγραφες επιστολές που ταχυδρόμησε σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης επικαλείται, προφανώς είναι κάποιο είδους ακτιβιστής, γιατί επικαλείται ως κίνητρο τη μάχη κατά των ορυκτών πηγών ενέργειας, ενώ κατηγορεί τη Γερμανία ότι υποστηρίζει τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Προφανώς κατηγορεί το Βερολίνο για τις πολύ καλές σχέσεις που έχει με το Ισραήλ. Υποστηρίζει ότι σχεδίασε και εκτέλεσε όλες τις επιθέσεις μόνος του, και μάλιστα περιγράφει στις επιστολές λεπτομερώς τεχνικές πτυχές που σύμφωνα με τις αρχές μόνο εάν ήταν ο δράστης θα μπορούσε να γνώριζε. Τώρα, ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών, ο Αλεξάνδερ Ντόμπριντ, έδωσε έκτακτη συνέντευξη τύπου σήμερα, κάτι που δείχνει και τη βαρύτητα της υπόθεσης, και δήλωσε ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία που πρέπει να θεωρηθεί ότι πρόκειται για υπόθεση εξτρεμισμού που συνδέεται με ακτιβιστές του κλίματος.
0: Το ζήτημα είναι ότι έρχεται όμως μετά από αυτή την υπόθεση με τον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας, γι' αυτό και όλον η σκέψη πηγαίνει προς τα εκεί, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά προφανώς από αυτά που είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Μοσπονδιακός, θέλει να φύγει από αυτό το σενάριο, ναι, για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Ναι, δεν είναι όλες οι επιθέσεις τις οποίες έχει χρεωθεί ο 48χρονος, υπάρχουν και άλλες που έχουν γίνει και γι' αυτό φοβούνται πάρα πολύ ενδεχόμενη ανάμιξη της Μόσχας, και παραμένοντας στα της Γερμανίας, να κλείσουμε λέγοντας ότι έχουμε κρίσιμες τοπικές εκλογές στην Σαξονία. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν στην ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, την AfD, ποσοστό περί το 42%, άκουγα την ανταπόκριση του Γιώργου Παπά στη τηλεόραση νωρίτερα, θέλει 45% το AfD για να βγάλει πρωθυπουργό κρατηδίου. Και δεν είναι αστείο να βγει ακροδεξιός πρωθυπουργός κρατηδίου, γιατί η AfD είναι μια σκληρή ακροδεξιά πολιτική παράταξη. Δεν είναι, πώς θα το πω τώρα, λίγο πιο μετριοπαθής, ας πούμε.
0: Έτσι, γιατί όμως εκεί στη Σαξονία τέτοια εκτόξευση των ποσοστών της ακροδεξίας. Είναι κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει.
1: Ναι.
0: Έτσι, κάτι συμβαίνει.
1: Γενικά η AfD είναι ψηλά, δηλαδή σε πανγερμανικό επίπεδο είναι γύρω στο 22%.
0: Αλλά πάνω από 40 όμως εδώ μιλάμε για διπλάσια και ποσοστά.
1: Ναι, βέβαια. Κοίτα, το κρατήδιο Σαξονίας Ανχάλτ είναι ένα από τα πλουσιότερα κρατήδια. Οπότε είναι και γενικά οι κάτοικοι του δεν έχουν και την πιο φιλομεταναστευτική στάση. Συνεπώς ό,τι είναι αντιμεταναστευτικό κερδίζει πόντους. Μόνο που αυτή τη φορά οι πόντοι μπορούν να μεταφραστούν και σε μια πρωθυπουργία του στο κρατήδιο αυτό.

0: Να πούμε πριν περάσει στην πολύ ενδιαφέρουσα επόμενη είδηση ότι ο κύριος Τραμπ είπε ότι έχουμε πρόταση για ειρήνη στην Ουκρανία. Είπε ότι οι ειδικοί απεσταλμένοι Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ αναχώρησαν. Δεν μας είπαν θα πάνε στη Μόσχα ή στο Κίεβο με στόχο να επιτύχουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Μάλιστα ο κύριος Τραμπ είπε ότι υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος που διανύει πλάκα πλάκα Βαγγέλη την πέμπτη χρονιά. Δεν έδωσε διευκρινήσεις ποια ακριβώς αυτή θα είναι η πρόταση και δεν είπε επίσης ένα απεσταλμένο που θα πάνε και στις δύο χώρες, δηλαδή αν θα πάνε Μόσχα και Κίεβο ή μόνο σε μία από τις δύο. Εντάξει, ο κύριος Τραμπ πάντα κάνει δηλώσεις.
1: Είπε και κάτι άλλο ενδιαφέρον. Ότι θα παραθέσει επίσημο δείπνο στο Λευκό Οίκο στον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping στις 24 Σεπτεμβρίου. Επισκέπτεται την Ουάσιγκτον ο Xi Jinping και όπως είπε θα παραθέσουμε επίσημο δείπνο και πρόκειται να κάνουμε σπουδαία πράγματα με την Κίνα.
0: Ναι. Η οποία Κίνα είναι ο μεγάλος αντίπαλος όχι μόνο των ΗΠΑ αλλά και της Ευρώπης, τα λέγαμε χτες με τις απολύσεις και τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα.
1: Και η αλήθεια είναι ότι πριν που μιλάγαμε με τον Κρίστιαν Μαυρή, ναι, σκέφτηκα ότι θα ήταν ένα πολύ ωραίο επόμενο θέμα να συζητήσουμε μαζί του, ναι, το πώς αντιμετωπίζει και η Ιταλία που είναι μια μεγάλη παραγωγός βιομηχανία αυτοκινήτων
0: με εμβληματικά αυτοκίνητα.
1: Βεβαίως, πώς αντιμετωπίζει και εκείνη αυτήν την κρίση με την τεράστια είσοδο των κινέζικων εταιριών συνολικά στην Ευρώπη. Ναι. Γιατί όπως είδαμε χθες και τα λέγαμε εδώ μαζί, 50.000 απολύσεις να ετοιμάζει η Volkswagen. Ναι. Πώς δεν ξέρουμε ότι κάτι αντίστοιχο θα υπάρξει έτσι ένα ντόμινο απολύσεων, ναι, και σε εταιρείες που
0: το
1: στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Χτες, έχεις απόλυτο δίκιο, το λέγαμε και χτες, έχουν υπάρξει μικρότερες κλίμακες απολύσεις σε εργοστάσια στην Βρετανία, παρότι δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Βρετανία, στη Γαλλία, σε αρκετές χώρες κλείνουν εργοστασιακές μονάδες και μένουν άνεργοι χιλιάδες άνθρωποι. Ναι. Άρα χιλιάδες
1: οικογένειες χωρίς εισόδημα.
0: Και εγώ πιστεύω ότι αυτό που λέει για την Κίνα ο Τραμπ είναι επειδή δεν μπορεί να την πολεμήσει την Κίνα, κακά τα ψέματα.
1: Προσπαθεί να την προσεγγίσει.
0: Ακριβώς. Προσπαθεί να πάει, επειδή επιχειρηματίας είναι ο Τραμπ και όχι πολιτικός, προσπαθεί να την πλησιάσει επιχειρηματικά. Ότι let's make a deal, ας πούμε, να κάνουμε μια συμφωνία.
1: Και όλα θα πάνε καλά. Win-win.
0: Business as usual.
1: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αυτή την άλλη μια εγκληματική οργάνωση. Εξαρθρώθηκε από τις αρχές και μιλάμε για αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις απάτης και διακεκριμένων κλοπών με το πρόσχημα, με τηλεφωνικές απάτες, αυτές που ανακοίνωσε ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι θα θεωρούνται κακούργημα πλέον.
0: Σωστά.
1: Και κυρίως όταν έχουν να κάνουν με ηλικιωμένους στους οποίους ως επιτοπλίστων απευθύνονται.
0: Πάντως,
1: με το πρόσχημα του υπαλλήλου της ΔΔΕ, ναι, ή του λογιστή.
0: Ναι.
1: Έτσι, πήγαιναν και συνελήφθησαν δύο, άλλοι δύο ακόμη είναι αυτοί οι οποίοι αναζητούνται, έπαιρναν τηλέφωνο οι δύο, είχαν τηλεφωνικό κέντρο και έπαιρναν συνέχεια. Όλη μέρα έπαιρναν τηλέφωνα. Έλεγαν το παραμύθι και σου λέει
0: και
1: θα πάρω 500, ένας να μου κάτσει, αρκεί. Αυτή είναι η λογική.
0: Ναι, εντάξει, από την άλλη όμως έχει γίνει τόσος ντόρος με αυτό το θέμα που έχω την αίσθηση ότι ψάχνουν να βρούνε ανοϊκούς ανθρώπους, ανοϊκούς και υπέργυρους, οι οποίοι δεν μπορούν να αντιληφθούν τον κίνδυνο ο οποίος ελοχεύει. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι κάποιος θα έχει κάνει ένα ρεπορτάζ εντός πολλών εισαγωγικών στη γειτονιά για το αν αυτή η κυριούλα μένει μόνη της, αν έρχονται τα παιδιά της, αν είναι καλά στα μυαλά της, όλα αυτά δηλαδή.
1: Ξέρεις τι γίνεται, δεν παίρνουν, Δημήτρη, αυτοί δεν ξέρω που έδρευαν στο Ζεφύρι, έτσι, τα θύματα τους μπορεί να ήταν οπουδήποτε, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι έκανα ρεπορτάζ, παίρνουν πάρα μα πάρα πολλά τηλέφωνα μέχρι να πετύχουν αυτόν ο οποίος μέχρι να πετύχουν τον καλόπιστο, τον λίγο ίσως λιγότερο ενημερωμένο, σωστά.
0: Και ενδεχομένως έναν γέρο άνθρωπο ο οποίος έχει μειωμένη ικανότητα αντίληψης.
1: Ναι, γιατί έτσι, όταν.
0: Γιατί
1: όταν
0: αν πάρουν εσένα ή εμένα, ας πούμε. Να μην σου πω τι θα τους πω.
1: Θα το ακυρώσουμε κατευθείαν. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι συγκεκριμένοι. Υπολογίζεται ότι τα ωφέλη από αυτή τη δραστηριότητα ξεπερνούν τις 175.000 ευρώ. Μιλάμε για πολλά λεφτά, Δημήτρη.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή δεν είναι ένας και δύο και δέκα οι άνθρωποι που εξαπατήθηκαν. Είναι πάρα πολλοί. και στηρίζονται κυρίως αυτό, στα πάρα πολλά τηλεφωνήματα μέχρι να πέσουν στον άνθρωπο τον οποίο θα καταφέρουν να το αποσπάσουν τα χρήματα, λέγοντας ότι είναι λογιστής του παιδιού, ο ένας ο άλλος, δώσε μου τώρα να αυτό και αν έχεις θα έρθω, ή της ΔΕΔΙΕ υπάλληλοι. Έφτασε μέχρι και ο ΔΕΔΙΕ να κάνει...
0: Ναι, αλλά σκέψου τώρα να σου πει ο άλλος βγάλει τα χρυσαφικά έξω και τα χρήματα γιατί θα υπάρξει, ξέρω εγώ, ραδιενέργεια, κάτι απίθανα που λένε.
1: Ναι, ότι θα καταστραφούν. Εντάξει, και
0: αν, δηλαδή, να πει σε έναν άνθρωπο τα χρήματα και τα τιμαλθή που έχει στο σπίτι του να τα βγάλει από το σπίτι και να τα βγάλει έξω.
1: Και να τα αφήσει έξω.
0: Και να τα αφήσει έξω.
1: Ακάλυπτα.
0: Εντάξει.
1: Ας έχουμε στο μυαλό μας και αυτό το ξεκαθάρισε και ο ΔΕΔΙΕ επίσημα. Ναι, ναι. Έτσι, για,
0: ταυτότητα.
1: Ας βάλουμε στο μυαλό μας ότι ποτέ δεν πρόκειται να μας καλέσει κάποιος για να μας ζητήσει από την ΔΕΗ, από τον ΔΕΔΙΕ, από κάποια άλλη εταιρεία ηλεκτρισμού κλπ. Να μας ζητήσει να βγάλουμε ό,τι χρήματα ή τιμαλφή έχουμε κάπου έξω. Ποτέ δεν πρόκειται κανείς να μας το ζητήσει αυτό. Και όταν έρχεται κάποιος και μας λέει ότι είναι υπάλληλος κάποιας εταιρείας, οποιασδήποτε εταιρείας, καλό είναι να ζητούμε, για να είμαστε καλυμμένοι, να ζητούμε και μια ταυτότητα. Σε εποχές που ζούμε δεν είναι ντροπή.
0: Καθόλου. Και εγώ μάλιστα σε γειτονική μου παρακείμενη πολυκατοικία ήρθε ένας και δεν είπε ότι ήταν από το ΔΕΔΙΕ, είπε ότι είναι από την αστυνομία. Αλλά για κακή του τύχη είμαι ένα αστυνομικό δίπλα. Και του λέει, είσαι συνάδελφος, λέει, πού υπηρετείς? Και ο τύπος έγινε μπουχός, εξαφανίστηκε, ούτε καν απάντησε ούτε τίποτα.
1: Αλλά έφυγε. Δεν είχε καλές προθέσεις προφανώς.
0: Προφανώς και δεν είχε και προφανώς δεν ήταν συνάδελφος. Έτσι ήταν κακοποιό στοιχείο.
1: Okay. Και νομίζω ότι ο σωστός, όντως ο υπάλληλος της ΕΙΔΑΠ, της ΔΕΗ, του ΔΕΔΙΕ,
0: κρατικός,
1: γνωρίζει πώς έχουν τα πράγματα. Αν κάποιος του ζητήσει την ταυτότητά του ή κάποιον τρόπο να πιστοποιήσει το ποιος είναι, θα δεχθεί να το κάνει, γιατί γνωρίζει το τι συμβαίνει πλέον γύρω μας, έτσι.
0: Ναι, είναι μια μάστιγα αυτό, έτσι, μια σύγχρονη μάστιγα, και το παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια. Δεν υπήρχε, δηλαδή παλιότερα είχαμε τις διαρρήξεις, τώρα έχουν βρει έναν τρόπο πολύ πιο εύκολο, αντί να προχωρούν σε διάρρηξη με ό,τι κινδύνους συνεπάγεται αυτό, μπορεί ο ιδιοκτήτης του σπιτιού
1: να καλούν τον ιδιοκτήτη να τους παραδώσει τα πολύτιμα, έτσι, που έχει μέσα στο σπίτι, και είναι φοβερό. Ναι.
0: Δεν ξέρω τι να πω.
1: Λοιπόν, πέρασε η ώρα μας.
0: Πέρασε.
1: Πλησιάζει λοιπόν 12 σε 40 δευτερόλεπτα από τώρα. Ήσασταν συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
0: και τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Πάμε για δελτίο ειδήσεων τώρα.
0: Και από Δευτέρα το νέο πρόγραμμα του Earth News Radio 105,8.
1: Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα Earth News Radio.
0: Ακριβώς.
1: Αύριο εδώ για την ΔΕΘ και τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας.

0: 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με την συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027, αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη, ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπανικολάου, λέγοντας πως το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και η απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι. Και τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη και η πατρίδα μας αποκτά το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο. Ο Πρωθυπουργός παρέστη επίσης στην τελετή θεμελίωσης του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης της Θεσσαλονίκης και στην τελετή εγγενείων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων που κατασκευάστηκε μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητάει η ΓΕΣΕΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στην Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕΕ ζητά επίσης την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Τον ρόλο της Ελλάδας ως κεντρικού κόμβου στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και βασικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής ανέδειξε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Guilfoyle μιλώντας στο 10ο Southeast Europe Energy Forum στην Θεσσαλονίκη. Τόνισε την σημασία του κάθετου διαδρόμου ο οποίος αποκτά νέα δυναμική με την επέκτασή του προς τη Σερβία και την Βόρεια Μακεδονία. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια και προανήγγειλε επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες. Σε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 50 αλλοδαπών προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η Λέμβος, στην οποία επέβαιναν, εντοπίστηκε από εναέριο μέσω της δύναμης Frontex υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε απόψε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Οι ειδικοί απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών, Steve Witkoff και Jared Kushner, αναχώρησαν με στόχο να σφυριλατήσουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν το βουνό της Αξίνας πολύ σύντομα, προειδοποίησε απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το βουνό της Αξίνας, η κωδική ονομασία μιας οχυρωμένης πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν, βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, η ορατότητα τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Μα τι τραγούδι έβαλε και εγώ. 12 και 12 και 33 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, 5 που είναι ο Σεπτέμβρης. Τι κάνετε, εντάξει, είστε όλοι έξω, έτσι. Πανικός γίνεται στον δρόμο, χαμός. Στους δρόμους μάλλον, χαμός. Όπου συναυλία είστε παρόντες, αυτό είναι καλόν. Είναι θαυμάσιο και έχει και μια δροσιά και σου λέει τώρα είναι ευκαιρία. Μ' αρέσει. Σαν να μην είναι Σεπτέμβρη, σου λέει. Σαν να είναι τέλος Ιουλίου. Βέβαια, είναι μια δυσκολία να έχει ο Σεπτέμβρης, διότι υποτίθεται ότι έχουμε γυρίσει στα συνηθισμένα. Όχι, όχι, δεν το έχουμε κάνει αυτό καθόλου. Εντάξει, υπάρχει μια, πώς να το πω τώρα, μια δυσκολία να εμπεδώσουμε. Αλλά θέλει να βοηθήσει και λίγο το σύμπαν. Το σύμπαν σου λέει βγες, διασκέδασε. Χαρούμενος να είσαι, ευτυχισμένος να είσαι, ευχαριστημένος, ικανοποιημένος επίσης. Έχει ιστορία μεγάλη. Άμα είσαι, σου λέει, ικανοποιημένος, θα είναι και οι άλλοι τριγύρω. Ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει στον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί λέει ο Σεπτέμβρης φέρνει μπροστά μας μια δυσκολία, διότι, προσέχτε με, γιατί λέει αλλάζει ο ρυθμός. Ναι, από τη χαλάρωση λέει επιστρέφουμε στους γνώριμους ρυθμούς και τις υποχρεώσεις. Και περιμέναμε να πάμε διακοπές για μήνες, πήγαμε 10 μέρες τόσο έφτασε και μετά γυρίσαμε πίσω και δυσκολία. Θα πω αυτό δεν ήταν για τον Αύγουστο, εντάξει, άλλο αυτό. Ναι, και άμα περνάς και λίγο μέτρια δεν σε νοιάζει, αν περνάς καλά, είναι αυτά είναι. Μαζί με τις βαλίτσες ανοίγουν και οι λογαριασμοί, παιδιά. Συστηματική ανασκόπηση λέει 39 μελετών που δημοσιεύτηκε φέτο βρήκε σταθερή σχέση ανάμεσα στο προσωπικό χρέος και σε περισσότερα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης. Ένας από τους λόγους φαίνεται να είναι η αίσθηση ότι χάνουμε τον έλεγχο των οικονομικών μας. Όταν όμως τα καλοκαιρινά έξοδα έχουν ξεπεράσει τις δυνατότητές μας, η επιστροφή έγινε ακόμη πιο απότομη. Είναι μπροστά οι λογαριασμοί. Όσα ξοδέψαμε το καλοκαίρι πρέπει να χωρέσουν στον προϋπολογισμό μας. Τι να κάνουμε, παιδιά. Επίσης είναι ένα άλλο. Κάθεσε πώς είναι η πρωτοχρονιά που λες από τον καινούργιο χρόνο θα κάνω θαύματα. Μετά έρχεται η πραγματικότητα και λες εντάξει, ό,τι μπορεί ο καθένας, παιδιά. Το καλοκαίρι είναι μια εποχή φορτωμένη εκτός από καύσονες και με προσδοκίες. Περιμένουμε να ξεκουραστούμε. Ταξιδέψαμε, είδαμε φίλους, διασκεδάσαμε. Θα, αυτή η λέξη, το θα. Πολύ μ' αρέσει. Σου δίνει μία ελπίδα ότι κάτι θα γίνει. Επίσης, πρέπει, λέει, μέσα σε λίγες εβδομάδες του καλοκαιριού και των διακοπών να χωρέσουμε όλα όσα να βάλουμε τον υπόλοιπο χρόνο. Και όσο το καλοκαίρι τελειώνει, έφυγε, υποτίθεται, θερμοκρασιακά μένει, αρχίζει σχεδόν αμέσως, χωρίς να το καταλαβαίνουμε,

Και τελικά λέει, αφού κάνουν όλο αυτό, υπάρχει μερικές φορές λέει διακοπές, αρχίζουν να μας κάνουν ευτυχισμένους πριν καν ξεκινήσουμε. Σχέδια, ιστορίες, πράγματα. Η επιστροφή αλλάζει την εικόνα. Η καλή διάθεση εξαφανίζεται, δεν το βλέπω, όλοι έξω είναι. Μόνο όσοι είχαν κάνει πραγματικά χαλαρωτικές διακοπές συνέχιζαν να αισθάνονται καλύτερα για μεγαλύτερο διάστημα, λέει η μελέτη, σε 1530 ανθρώπους. Και τελικά το διατάφτα ποιο είναι, παιδιά? Μας κάνουν καλό οι διακοπές? Για πες μου. Μας κάνουν πράγματι καλό, λέει μία έρευνα, γιατί η θετική τους επίδραση μπορεί να διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Διότι τι βοηθάει? Προσέχτε. Να απομακρυνθούμε πραγματικά από τη δουλειά. Εντάξει. Να μην περνάμε όλες τις διακοπές ξαπλωμένοι. Ή χειρότερα. Το πρώτο είναι το σημαντικότερο, να απομακρυνθούμε από τη δουλειά. Δεν αρκεί να φύγουμε, λέει, από το γραφείο. Όταν απαντάμε σε μηνύματα, τηλεφωνήματα, σκεφτόμαστε κρεμότητες, η απόσταση είναι μόνο γεωγραφική. Και σου λέει μετά, αυτός που έχει πάει διακοπές και έχει περάσει πραγματικά καλά, έχει παρουσιάσει σαφή βελτίωση στην υγεία του. Καταλαβαίνετε. Και τι μας περιμένει που το βρήκαμε? Φόρτος εργασίας, προθεσμίες, ιστορίες, δεν έχω πρόγραμμα, δεν προλαβαίνω, υπάρχει και τραγούδι σχετικό. Και λέει, μήπως τελικά δεν μας λείπουν μόνο οι διακοπές και τα λοιπά? Είναι η θάλασσα ή το γεγονός ότι είχαμε περισσότερο χρόνο? Είναι το χωριό μας ή η αίσθηση ότι για λίγες ημέρες δεν έπρεπε να προλάβουμε τα πάντα? Γιατί, λέει, όσο καλό και αν μας κάνουν, οι ετήσιες διακοπές δεν είναι η λύση για όσα μας δυσκολεύουν στην καθημερινή μας ζωή, γιατί κάποια στιγμή επιστρέφουμε. Θα το χαλάσω όλο το σύστημα. Όλο. Για το διακοπών και το μετά. Γιατί, λέει, το τέλος των διακοπών μας δίνει και την μια ευκαιρία να κοιτάξουμε λίγο διαφορετικά την καθημερινότητά μας. Εάν η επιστροφή μας φαίνεται δύσκολη, μπορεί το ερώτημα να μην είναι μόνο γιατί τελείωσαν οι διακοπές, αλλά σε τι επιστρέφουμε. Τι κουβεντιάζεις. Και τώρα που λέω για διακοπές και για... θα ανέβει η θερμοκρασία πάλι, το ξέρετε. Όχι ότι έπεσε. Εντάξει. Μπορεί να είσαι σε ένα τόπο που το βράδυ να κάνει μια σχετική ψύχρα και να θες να βάλεις μια ζακέτ, μια εσάρπ. Εδώ στην Αθήνα έχουν πυρώσει τα τσιμέντα, δεν καταλαβαίνει η Αθήνα τίποτα. Τίποτα όμως. Είναι η κατάσταση φοβερή. Επίσης, γιατί είπα ότι θα λέω ένα. Θα πω τώρα και ένα τελευταίο. Γιατί, πώς το λένε, τι συμβαίνει και αλλού, για να παρηγοριόμαστε εμείς που είμαστε εδώ. Την Πέμπτη, λέει, ισοφαρίστηκε το εθνικό ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας για το Σεπτέμβριο στην Ισπανία, 45,7. Στο Ελγκαράντο, στα νοτιοδυτικά, πρωτοφανές κύμα καύσωνα σαρώνει τη χώρα. Άντε. Η τιμή, λέει, ισοφαρίζει το απόλυτο ρεκόρ Σεπτεμβρίου που είχε καταγραφεί στο Μοντόρο το 16. Σπάσαν όλα. Και οι δύο περιοχές βρίσκονται στη νότια περιφέρεια της Ανδαλουσίας, παιδιά. 40 βαθμούς είχε η Ισπανία. Καταπληκτικά. Καταπληκτικά. Τώρα να μην αρχίσω και σας λέω για τους θανάτους και αυτά, το καταλαβαίνουμε. Ωραία, ωραία. Η Ισπανία, λέει, πιέζει την Κομισιόν να αναγάγει την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε κεντρική οικονομική προτεραιότητα και ζήτημα ασφαλείας. Η Ευρώπη, λέει, δεν μπορεί πλέον να αρκείται σε σπασμωδικές αντιδράσεις. Τι να κάνει και αυτή η Ευρώπη? Τι να πρωτοπροκάμει. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει και όταν πρέπει. Δεν θέλω άγχος. Λοιπόν, προσέξτε με. Μην κοιτάτε τώρα, ρίχνεις και μια ματιά στη τηλεόραση. Εσύ τώρα που με ακούς, αγαπητέ ακροατή, αγαπημένη ακροάτρια. Γιατί? Αφού έχεις αποφασίσει να ακούσεις ραδιόφωνο. Τι κοιτάς τη τηλεόραση? Θα τη δεις μετά. Αυτό που θέλεις να δεις. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι οι περισσότερες ειδήσεις από πού έρχονται? Από τη Θεσσαλονίκη, διεθνής έκθεση, καταπληκτική, υπέροχη, θαυμάσια όπως πάντα. Θεσσαλονίκη, πολύ ωραία πόλη όπως πάντα. Περιμένουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ποιοι ωφελούνται?

από τις εξαγγελίες του και οι παρεμβάσεις έκπληξη που θα γίνουν, έτσι. Μάλιστα, 90η Διεθνής Έκθεση. Κι όμως θα τα ακούσουμε όλα αναλυτικά, και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση έχουμε, και γιατί να μην έχουμε. Λογικό είναι, δεν περιμένεις κάτι? Περιμένεις κάτι άλλο? Όχι. Οπότε, λοιπόν, εχθές το πρωί, σήμερα είναι Σάββατο, θυμίζω, 5 του μηνός, ξεκίνησαν από οι κινητοποιήσεις, οι πρώτες συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας. Φορείς, συνδικάτα, σωματεία έχουν προγραμματίσει σειρά κινητοποιήσεων για το τριήμερο. Σήμερα αναμένεται το αποκορύφωμα. Σήμερα. Η χθεσινή μέρα ξεκίνησε με πορεία διαμαρτυρίας υγειονομικών στις 8:30 το πρωί, στο πλαίσιο του καθιερωμένου καραβανιού της Σωτηρίας για τη Δημόσια Υγεία, με αφετηρία το Ιπποκράτιο και κατάληξη στο Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 είχε ανακοινωθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζομένων του ΕΚΑΒ και διασωστών έξω από το Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης με τη συμμετοχή ασθενοφόρων. Επίσης, 6 το απόγευμα, χτες, έγινε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας, αστυνομικοί, πυροσβέστες κτλ. Και των ενόπλων δυνάμεων, με αφετηρία το Λευκό τον Πύργο. Σήμερα, η μέρα των εγγενείων της ΔΕΘ, έχουν προγραμματιστεί τουλάχιστον ακόμη 6 συγκεντρώσεις. Ξεκινώ. 5 το απόγευμα, αγρότες στο Λευκό Πύργο. 5:30 πάμε, συγκέντρωση του ΠΑΜΕ δηλαδή, στην πλατεία Χάνθ. Επίσης, 5:30, συγκέντρωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών στην πλατεία Χάνθ. Επίσης, στις 5:30, συγκέντρωση της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης στην πλατεία Χάνθ. 5:30 ώρα θα είναι κόσμος πάρα πολύ στην πλατεία Χάνθ. Στις 6, συγκέντρωση ΓΕΣΕΕ ΑΔΔΔΙ Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκη στο άγαλμα Βενιζέλου. Αιτήματα: αυξήσεις μισθών, μείωση κόστου ζωής και ωρών εργασίας. Επίσης, στις 6 θα έχουμε συγκέντρωση φοιτητικών συλλόγων στην Καμάρα και συγκέντρωση κομμάτων της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, οργανώσεων συλλογικότητων και μελών του αντιεξουσιαστικού χώρου στην Καμάρα επίσης. Οι πορείες όλες σημερινές αναμένεται να καταλήξουν στη Χάνθ, την ώρα που θα βρίσκεται σε εξέλιξη ομιλία του Πρωθυπουργού. Η ελληνική αστυνομία έχει θέσει σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σχέδιο ασφάλειας. Έτσι. Χθες, σήμερα, αύριο. Από χθες το έχει θέσει δηλαδή. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί, περίπου 60 δημιουργίες ΜΑΤ, βρίσκονται σε ετοιμότητα. Παρακολουθούν τις πορείες σε κομβικά σημεία της πόλης. Χρήση drones για εναέρια επιτήρηση των συγκεντρώσεων. Η εικόνα αυτή θα μεταδίδεται απευθείας στο κέντρο επιχειρήσεων, το οποίο λειτουργεί στο αστυνομικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Επίσης, στο κέντρο της πόλης βρίσκονται σε ετοιμότητα δύο θωρακισμένα οχήματα ρήψης νερούς, ο Έαντας και η Άβρα. Κλούβες των ΜΑΤ θα τοποθετηθούν γύρω από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και στο ύψος του Συντριβανίου επί της Εγνατίας, ώστε να αποτρέπεται η κατεύθυνση των ποριών προς τα πανεπιστήμια. Από τις 3 μετά το μεσημέρι, η λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη, έτσι, αναμένεται να ανασταλεί προσωρινά σε 8 κεντρικούς σταθμούς, οι οποίοι θα κλείσουν για λόγους ασφαλείας. Ποιοι θα είναι αυτοί οι σταθμοί? Νέος σιδηροδρομικός σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Δηλαδή, θα περνάνε οι σειρμοί, δεν θα σταματάνε. Έτσι. Από τις 3. Κάποια στιγμή θα βγουν οι αρμόδιοι φορείς και θα μας πούνε πότε θα μπορείτε να κυκλοφορήσετε ξανά και να πάτε τις βόλτες σας με το μετρό. Το έχουμε? Ωραία. Είναι και 25. Ωραία. Α, και κάτι άλλο. Αυτό τι είναι? Γεια σας. Για μένα είναι τα λουλούδια. Merci bien. Τι ωραία. Τι ωραία λουλούδια είναι αυτά. Πάρα πολύ μου αρέσουν. Είναι διαδικτυακά, δεν έχει σημασία. Άντε καλά, εδώ οι άλλοι ζουν τη ζωή τους διαδικτυακά και το λουλουδάκι. Πολύ ωραίο. Η σκέψη μετράει. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Πάμε να ακούσουμε Λάιλα. Τι έρωτας κι αυτός με τη Λάιλα? Ο Έρικ Κλάπτον είχε. Εντάξει. Ήταν ένας έρωτας. Χωρίσανε μετά, αλλά δεν έχει σημασία. Όσοι προχωρήσουν, περάσαν πολύ καλά. Πάμε.

Αυτό ρε παιδιά, να προσέχω πώς μιλάω, γιατί εσείς τι έχετε κάνει, γυμνασιάρχης? Ξέρω εγώ, παιδονόμος? Τι έχετε κάνει, κυρία Τσιφόρου? Δεν καταλαβαίνω. Τι είπα για το μετρό στη Θεσσαλονίκη? Είπα ότι το Σαββατοκύριακο θα υπάρχουν, το σήμερα θα έχει μια δυσκολία η κυκλοφορία λόγω των συγκεντρώσεων και της διακοπής της, θα περνάνε τα, πώς το λένε, σειρμή χωρίς στάση. Αυτό είπα. Δεν κατάλαβα. Γιατί το έχετε δηλαδή το μετρό? Εσείς στη Θεσσαλονίκη δουλεύουν, δεν ξέρω από πού είστε και δεν με αφορά. Δουλεύουν και τα Σαββατοκύριακα συνέχεια. Σας πειράξαν δηλαδή οι βόλτες? Βρίσκεστε κάποιοι, βρίσκεται λόγο να τρώγεστε για κάποιον που δεν καταλαβαίνω γιατί. Έλα παιδιά, για να ηρεμήσουμε λιγάκι. Για να ηρεμήσουμε λίγο. Εντάξει, είπαμε. Αλλά μερικές φορές, για όνομα της Παναγίας δηλαδή, τι είπα για το μετρό και παρεξηγηθήκατε? Να προσέχω πως μιλάω. Αχ παιδιά, ο Καραλής φοβερός συνεχίζει να γράφει ιστορία. Λίγες μέρες μετά το εξωπραγματικό πανελλήνιο ρεκόρ στα 6.20, με το άλμα στα 6.20 στη Ζυρίχη, Μανόλο, θριαμβευτής της Βρυξέλλες, παιδιά, κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το διαμάντι του Diamond League. Άλλη μια σπουδαία επιτυχία σε μια ήδη εκπληκτική σεζόν. Μίλησε στην Era Sport αποκλειστικά ο Έλληνας πρωταθλητής. Και πώς να κρύψεις, δηλαδή, πώς να την κρύψεις τη συγκίνηση για ένα τέτοιο επίτευγμα σπουδαίο? Δεν έχω λέει λόγια. Βλέπω αυτό το διαμάντι και δεν το πιστεύω. Το τρόπαιο αυτό που είχε ονειρευτεί από μικρός. Μεγαλώνοντας λέει, έβλεπα Στίβο, έβλεπα όλους τους μεγάλους αγώνες. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι κάποια στιγμή θα καταφέρω να κρατάω αυτό το διαμάντι στα χέρια μου. Μπράβο του. Συγχαρητήρια, καταπληκτικός. Ο Μίλτος Αντετόγλου δεύτερος. Δεν πειράζει. Δηλαδή, όταν στις 10 προσπάθειες τα 9 είναι χρυσές και η μία είναι αργυρή, εντάξει παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Καταπληκτική. Καταπληκτικοί οι Έλληνες πρωταθλητές. Μας κάνουν και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως. Για να δω μισό λεπτό. Γιατί εντάξει, τα αθλητικά, αλλά έχουμε και τα οικονομικά, δεν το συζητώ. DBRS, 20 επιστολιπτικής αξιολόγησης, αναβάθμισε τις προοπτικές για το ελληνικό αξιόχρεο, παιδιά. Σε θετικές αποσταθερές. Διότι αναμένει ότι ο λόγος του το δημόσιο χρέος της Ελλάδας προς το ΕΠΤΑ συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Μπράβο. Η ελληνική οικονομία λέει έχει μέχρι στιγμής ανταπεξέλθει καλά στο σοκ των τιμών της ενέργειας, με τις αφήξεις τουριστών να συνεχίσουν να αυξάνονται έντονα κατά το πρώτο εξάμηνο τρέχοντος έτους. Καλό. Επίσης, λέει, τα δημοσιονομικά αποτελέσματα έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς ο κρατικός προϋπολογισμός επωφελήθηκε όχι μόνο από την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, αλλά και από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αύξησαν τη φορολογική συμμόρφωση και ως αποτέλεσμα διεύρυναν τη φορολογική βάση της χώρας. Okay. Αυτό είναι καλό. Είμαστε σε καλό δρόμο, μάλλον. Να το λένε οι διεθνείς οίκοι, έτσι θα είναι. Έτσι είναι. Γιατί ξέρετε, μας έχουν. Όχι, δεν είμαστε πια στο μικροσκόπιο. Υπάρχουν χώρες που έχουν προβλήματα πια τραγικά οικονομικά. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων είμαστε έτσι στο. Πώς να το πω έτσι. Στο πεδίο του ενδιαφέροντος, το πω. Όχι στο επίκεντρο. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Είναι σαμπέιν για κάποιο λόγο. Σαμπάνια, σαμπάνια. Έχουμε ανέβει επίπεδο μάλλον. Δεν χρειάζεται τσίπουρα και πώς θα λένε, τσικουδιές και τέτοιο. Τώρα ανεβήκαμε επίπεδο. Σαμπάνια. Να σε καλά, Χρήστο μου. Εγώ σας ευχαριστώ για την παρέα όλα αυτά τα χρόνια και βεβαίως θέλω να αγαπήσετε και το καινούργιο πρόγραμμα που ξεκινάει τη Δευτέρα. Γεια σας. Γεια σου Στράτο, καλά εσείς? Αυτή μου έχει στείλει ένα βιντεάκι, ένα πιτσιρικάκι μικρούλι, δηλαδή ενός, ενάμιση, το οποίο είναι σχεδόν ξαπλωμένο σε μια, στην παραλία, σε μια ξαπλώστρα με καπέλο, με φοβερό μαγιό και τα λοιπά, και πίνει το γάλα του Αγναντεύει στη θάλασσα. Αυτό είναι, έτσι θα έπρεπε να είμαστε? Ναι, θα έπρεπε. Θα έπρεπε να κρατάμε την παιδικότητά μας. Τώρα από το θα έπρεπε μέχρι το τι συμβαίνει, έχει μια διαφορά μεγάλη. Τρεις συμβουλές για τη ζωή. Άκου τώρα τι μου έστειλε.
πραγματικά. Αγνόησε όταν σε επικρίνουν. Γεια Σοφία. Άκουσε όταν σου δίνουν συμβουλές. Φύγε όταν δεν σε εκτιμούν. To the point η Σοφία. Πάμε παρακαλώ το επόμενο.

Αχ. Πολύ έξυπνο. Ουάου, ανατριαστικά έξυπνο. Πόσο έξυπνοι είστε. Λοιπόν, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καλεί τη διεθνή κοινότητα να αντικαταστήσει το παραδοσιακό μερκατορικό χάρτη με χάρτη που θα αποδίδει με ακρίβεια το πραγματικό μέγεθος της Αφρικανικής Ηπείρου. Λοιπόν, ο γνωστός σε όλους μερκατορικός χάρτης σχεδιάστηκε το 1569 από το φλαμανδό χαρτογράφο Γεράρδο Μέρκατορ για να διευκολύνει την αυσιπλοεία, έτσι. Όμως, λόγω της γεωμετρικής τεχνικής προβολής, οι περιοχές κοντά στον Ισημερινό εμφανίζονται δυσανάλογα μικρές, ενώ οι περιοχές υψηλού γεωγραφικού πλάτους μεγεθύνονται υπερβολικά. Αποτέλεσμα αυτής της παραμόρφωσης είναι: η Αφρική να απεικονίζεται σχεδόν ισομεγέθυστη με τη Γρυλανδία, ενώ στην πραγματικότητα είναι 14 φορές μεγαλύτερη. Εντάξει. Το Τόγκο, το οποίο ηγείται της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, έχοντας στο πλευρό του και τα 54 κράτη της Αφρικανικής Ένωσης, προτείνει την καθιέρωση του χάρτη Equal Earth, ο οποίος αποδίδει τις αναλογίες των Ηπείρων με ακρίβεια. Καλό είναι αυτό. Ναι, είμαστε ακριβείς. Δηλαδή, εντάξει, τι είναι αυτή η κατάσταση τώρα. Όλα θα γίνουν. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Λοιπόν. Πέραν όλων των άλλων, έχουμε μία κατάσταση στην οποία, μισό λεπτό, επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 50 αλλοδαπών χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Σύμφωνα με το λιμενικό, η Λέμβο, στην οποία επέβαιναν, εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex σε απόσταση περίπου 14 ναυτικών μιλίων νότια των Καλολιμένων, υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Περισυνελέγησαν οι περίπου 50 αλλοδαποί από ένα βαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι. Τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι, τους φορτώνουν σε σαπιοκάρβα, σε λέμβου, σε... Τι τραβάνε. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Η δήλωση της ημέρας, της χθεσινής, μπορεί σήμερα να γίνει άλλη δήλωση, ποτέ δεν ξέρεις. Γίνονται κάτι δηλώσεις εκεί, γύρω στα ξημερώματα τα δικά μας που είναι στην Αμερική. Δίνονται συνεντεύξεις, έχουμε δηλώσει. Αναχώρησαν για τη Ρωσία και την Ουκρανία οι ειδικοί απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Βαλ γραφείο, ο Τραμπ, ναι, άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια συγκεκριμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Στο πέμπτο έτος είμαστε, έτσι. Όμως δεν έδωσε διευκρινήσεις περισσότερες για το ποια ακριβώς είναι αυτή η πρόταση. Έχει μία πρόταση. Επίσης δεν είπε αν οι απεσταλμένοι του θα πάνε και στις δύο χώρες. Είχε βγει ο Ζελένσκι νωρίτερα και είπε ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ θα βρίσκονται την Κυριακή στο Κίεβο αύριο, αφού προηγουμένως πάνε στη Μόσχα. Τέλος πάντων, ο Τραμπ είπε ότι έχουμε, λέει, μία ιδέα για ειρήνη. Έστειλα τον Στίβ Γουίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ, δύο σπουδαίους διαπραγματευτές. Έχουν κάνει σπουδαία δουλειά και τους στείλαμε εκεί για να δούμε αν μπορούμε ή όχι να κάνουμε κάτι. Και είπε επίσης ότι μπορεί να υπάρχει μια καλή πιθανότητα να το κάνουμε. Τι να σας πω. Δεν ξέρω. Λένε οι πηγές στο Reuters 2 ότι οι απεσταλμένοι σχεδίαζαν να ταξιδέψουν στη Μόσχα το Σαββατοκύριακο και στη συνέχεια να πάνε στο Κίεβο. Τι να σας πω, τι θα γίνει, δεν ξέρω. Για να πάνε, κάτι θα έχουν στο νου τους. Να πεις τα άλλα πετύχανε, που να ξέρω. Πετύχανε, εσείς τι λέτε. Λοιπόν, επίσης, επανέλαβε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι ο Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Αυτό το σχόλιο έγινε για το οπλισμένο μη επαδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας και για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Είπε τώρα, του μίλησα, λέει, τον γνωρίζω καλά αυτό. Ο Πούτιν δεν επιδιώκει να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ. Αφού το ξέρει. Είναι φίλος μου. Πώς λέμε όλοι,
φίλος μου, το ξέρω. Α, του είπε, φαίνεται δεν σκοπεύει. Στο μεταξύ έγιναν δύο νέες απόπειρες επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές στη Γερμανία. Οι γερμανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο πίσω από τις ενέργειες να βρίσκεται ένας 48χρονος, ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη για τουλάχιστον, ξέρω εγώ, ας μην πω τουλάχιστον, για τις περισσότερες από αυτές. Και χθες το απόγευμα έγινε γνωστό ότι σημειώθηκε ακόμη μία επίθεση στον ενεργειακό κόμβο του Γκέρλιτς, στα σύνορα Γερμανίας-Πολωνίας. Τις προηγούμενες μέρες είχαν καταγραφεί αντίστοιχες επιθέσεις από το Γένσβαλτε του Βραδεμβούργου στην Ανατολική Γερμανία έως τη Βρέμη. Αυτές λοιπόν τις επιθέσεις είπε ότι τις πραγματοποίησε ένας 48χρονος με δύο χειρόγραφες επιστολές που ταχυδρόμησε σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Ως κίνητρό του επικαλείται τη μάχη κατά των ορυκτών πηγών ενέργειας, ενώ κατηγορεί επίσης τη Γερμανία ότι υποστηρίζει τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Είχε υποστηρίζει σε αυτές τις επιστολές ότι σχεδίασε και εκτέλεσε όλες τις επιθέσεις μόνος του. Και στις επιστολές αυτές περιγράφει λεπτομερώς όλες τις τεχνικές πτυχές. Λένε οι αρχές, μόνο ο δράστης θα μπορούσε να τα γνωρίζει αυτά, μάλιστα. Είναι, λέει, αυθεντική μάλλον η επιστολή. Έγινε έρευνα στην κατοικία του προχθές. Δεν εντοπίστηκε ο ίδιος. Καταζητείται στη Γερμανία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν ύποπτες ουσίες, εκρηκτικά υλικά και άλλα αντικείμενα. Και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, είπε ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος έδωσε έκτακτη συνέντευξη τύπου, ότι θα πρέπει να θεωρηθεί ότι πρόκειται για υπόθεση εξτρεμισμού που συνδέεται με ακτιβιστές του κλίματος. Να θυμίσω ότι οι νέες επιθέσεις σημειώνονται σε μια εβδομάδα κατά την οποία κλιμακώθηκε και η αντιπαράθεση μεταξύ Βερολίνου και Μόσχας για τον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας μετά την απόπειρα στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Και προσέξτε με, η εβδομάδα αυτή θα ολοκληρωθεί πώς, με τις κρίσιμες τοπικές εκλογές στη Σαξονία. Αυτές οι εκλογές αναμένονται να αναδείξουν νικητή το ακροδεξιό κόμμα ΕΦΤΕ. Με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας, θα ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπαγκάκος. Στραμμένα στη Θεσσαλονίκη είναι τα βλέμματα, καθώς κορυφώνεται η αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της 90ης ΔΕΘ, στην οποία θα συμμετάσχουν 25 χώρες με τιμόμενη φέτος την Ιαπωνία. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το πακέτο μέτρων θα ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και θα περιλαμβάνει μόνιμες παρεμβάσεις από το 2027, αλλά και οριζόντια μέτρα. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, με τις πρώτες παρεμβάσεις να ξεκινούν από τον Νοέμβριο του 2026. Σε πλήρη ετοιμότητα, υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη εν ώψη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλάει για σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Ενώ ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυριανάκης τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν σαφείς δεσμεύσεις στις εθνικές εκλογές. Στο ΠΑΣΟΚ, το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη οριστικοποιεί την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, με τον πρόεδρο του κόμματος να δηλώνει ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δίνει ραντεβού αύριο στην ΧΑΝΘ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος κάνει λόγο για χρεοκοπημένα κόμματα και χρεοκοπημένες πολιτικές. Στη ΔΕΘ θα δώσει το παρόν και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και η Ζωή Κωνσταντοπούλου για το συλλαλητήριο. Σε υψηλούς τόνους η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και Ελλάς μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, τονίζοντας ότι αποτελεί απόδειξη αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων. Παράλληλα, παρέστη στη θεμελίωση του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου Αμπελοκήπων Μενεμένης και στα εγκαίνια του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητά η ΓΕΣΕ εν ώψη του σημερινού συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη. Ζητά επίσης την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού μέσω Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην νότιο-ανατολική Ευρώπη ανέδειξε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ μιλώντας στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου και της επέκτασής του προς Σερβία και Βόρεια Μακεδονία, υπογραμμίζοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια. Παράλληλα, προανήγγειλε επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες. Αναχώρησαν οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου Στίβ Βίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ με στόχο συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ έχουν μια συγκεκριμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που διανύει το 5ο έτος του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας και για το οποίο η Γερμανία κατηγορεί τη Μόσχα. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν σύντομα το βουνό της Αξίνας, κωδική ονομασία οχυρωμένης ιρανικής πυρηνικής εγκατάστασης, κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνς. Άνδρες του λιμενικού διέσωσαν περίπου 50 αλλοδαπούς νότια των Καλών Λιμένων μετά τον εντοπισμό σκάφους από ένα αέριο μέσο της Frontex. Όλοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι κατά τόπους ενισχυμένοι. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς, και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr και πάλι κοντά σας στα μικρόφωνα η Ελπίδα Γεωργιετζίκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μία και 11, σχεδόν 12 πρώτα λεπτά. Αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, 5 του μηνός, με όλα τα βλέμματα στραμμένα στη Θεσσαλονίκη. Καμία παρεξήγηση, Κατερίνα. Αγάπη μόνο. Τελείως. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, είχαμε μία φωτιά 12.30 σε χαμηλή βλάστηση στο θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Έσβησε, αλλά. Δηλαδή, πραγματικά. Αφήσουμε λίγο φρόνημα. Λίγο. Γίνεται. Ή δυνατόν. Εντάξει, όλα είναι. Τι έχω για να δω. Μα, παιδί μου, δηλαδή πραγματικά. Τρεις νεκροί, 23 τραυματίες, Ισραηλινά πλήγματα χθες το βράδυ στο νότιο και ανατολικό Λίβανο, σε περιοχές της Τύρου και της Ναμπατία, στην Μπεκά, στα ανατολικά. Λέει ο στρατός ο Ισραηλινός ότι επιτέθηκε διότι η Χεζμπολάχ στόχευσε με ντρόουν Ισραηλινούς στρατιώτες. Κατάλαβα. Άμα βρεθεί λύση, ελάτε να μου το πείτε. Αν βρεθεί λύση, θα σας το πούμε εμείς πρώτα. Αλλά δεν το βλέπω. Εν τ' αυτή περιπτώσει, όπως και να έχει, η κατάσταση έχει έτσι. Κάτι άλλο που θέλω να πω, γιατί τώρα θα έχει κάτι προτάσεις, λέει, για την Ουκρανία, για την ειρήνευση. Μεταξύ βομβαρδίζει η Ρωσία την Ουκρανία. Ναι, δε, μην νομίζετε ότι. Γιατί ακούω διάφορα. Και θέλει λύση, και θέλει επίλυση, και θέλει. Παιδιά, αυτά τα πράγματα. Εντάξει, μίλησε ξεκάθαρα. Να μην ακούμε μόνο, να ακούμε και όλη την δήλωση. Είπε λύση ναι, με τρομοκράτες δεν μιλάω, δηλαδή Ζελένσκι, δηλαδή φύγε Ζελένσκι για να δω τι θα κάνω, αυτό. Καταλαβαίνετε. Έλα τώρα, εντάξει. Χτυπάνε, δεν υπάρχει. Μακάρι να βγω ψεύτρα και να έχουμε λύση άμεση και να βγει ο Κούσνερ, που είναι ο γαμπρός του Τραμπ, και ο Γουίτκοφ, και να πούνε παιδιά τα βρήκανε και θα συζητήσουν και τα λοιπά. Δεν είναι τώρα άμεσα αυτή η κατάσταση διαχειρίσιμη. Έλα τώρα. Εντάξει. Χτύπησε η Ρωσία στο αρχηγείο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας. Θα πάνε οι Αμερικανοί απεσταλμένοι, οι δημοσιολαβητές. Αλλά. Έλα τώρα. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, πιο απλά. Επιλέγει ο Πούτιν την κλιμάκωση. Δηλαδή, πόσο πιο φανερό είναι αυτό το πράγμα. Με διπλωματικές προσπάθειες, ναι, μια έτσι τάση των διαμεσολαβητών πάντα για να ξεκινήσουν πάλι οι ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά. Έχει υιοθετήσει η Μόσχα τακτική συνεχών επιδρομών με ταχύτερα ντρόνς. Θέλει να εξαντλήσει την Ουκρανική αεράμινα. Δεν έχει πάτριο η Ουκρανία. Προσπαθεί να χτυπάει σε υποδομές και σε στόχους που θα δημιουργήσουν τέτοια ανασφάλεια που δεν πάει άλλο. Εντάξει τώρα. Είπαμε. Δηλαδή αυτό το χτεσινό χτύπημα δεν είναι μία ακόμη ουκρανική κρατική υπηρεσία. Βρίσκεται στον πυρήνα των επιχειρήσεων ασφαλείας και πληροφοριών του Κιέβου. Και έχει συνδεθεί με ορισμένα από τα πιο θεαματικά πλήγματα εναντίον ρωσικών στόχων, ακόμη και βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσίας. Και η επίθεση, λέει, στο αρχηγείο, ξαναλέω, της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στο κέντρο του Κιέβου, μπορεί να ερμηνευθεί και ως μήνυμα της Μόσχας προς το μηχανισμό που σχεδιάζει και εκτελεί τις ουκρανικές και μυστικές ασύμμετρες επιχειρήσεις. Και δεν είναι, ξέρει, χτύπησε κάπου, στην καρδιά του Κιέβου, κοντά στον ιστορικό καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας, ο οποίος περιλαμβάνεται στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και σε περιοχή που βρίσκονται ξένες διπλωματικές αποστολές.

σχεδόν συνεχείς επιδρομές. Χρησιμοποιεί ταχύτερα ντρόουν με κινητήρες jet, που είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν και να αναχαιριστούν. Μέρα νύχτα δεν υπάρχει. Γιατί όταν ξέρεις ότι δέχεσαι επιθέσεις βράδυ, νύχτα. Εδώ δεν υπάρχει. Εδώ να πάσα στιγμή και ώρα. Είναι, θέλω να το έχουμε λίγο στο νου μας, γιατί έχουμε μια εικόνα, εντάξει, είναι και σε εξέλιξη ο πόλεμος εκεί. Μετακινήσεις, εργασία, σχολεία. Αυτό λέγεται ψυχολογική πίεση και επιχειρησιακή πίεση, βεβαίως, εννοείται. Εντάξει. Και στην Οδυσσό και στο Ντνίπρο χτυπήθηκε στην περιφέρεια του Κιέβου αποθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Εκεί φυλάσσονταν ιατρικές και ανθρωπιστικές προμήθειες. Έλα. Δηλαδή, φέτος μόνο έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 20 επιθέσεις σε αποθήκες ανθρωπιστικής βοήθειας. 15 αφορούν υγειονομικό υλικό. Δεν είναι η μονομερής η κλιμάκωση. Εντάξει. Η Ουκρανία λέει ενισχύει τις επιθέσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας με στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές και σημεία στρατιωτικής σημασίας. Δεν γίνεται, κάθεται. Άντε να όσοι ζήσουμε και όσοι δεν ζήσουμε. Τι να σας πω. Μακάρι να η κατάσταση να εξομαλυνθεί. Αλλά τώρα. Βρε τι έχουμε πάθει με τους πολέμους. Τι ωραία θα ήταν να κουβεντιάζουμε. Θα πούμε και για ευχάριστα. Δεν μπορεί να μην έχει. Θα έχει οπωσδήποτε. Θα έχει οπωσδήποτε. Γεια σας. Αυτό για μένα είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Merci. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Και θεωρώ ότι έχει μία. Έχει τη σημασία του, τη σημασία του. Πρέπει. Α, έχω και άλλο θέμα. Αυτά είναι. Ώσπου να τελειώσει ο πόλεμος στη Ρωσία, ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έτσι. Ώσπου να τελειώσει αυτό. Έχουμε και έναν άλλο πόλεμο. Τώρα, θυμάστε που είπε ο. Χθες, δεν ξέρω, το ακούσατε. Γιατί κάτι λέμε στις ειδήσεις, να τις ακούτε. Που βγήκε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος και λέει δεν είναι πόλεμος, λέει αυτό στο Ιράν, είναι κάτι άλλο. Ναι. Γιατί είναι και οι εκλογές, ξέρετε, διάμεση στο Νοέμβρη. Και οι Αμερικάνοι σου λέει πόσο ψηφοφόροι, σου λέει πόσο θα κρατήσει αυτή η ιστορία. Πίεση πολύ. Πετρέλαια, χρήμα, άναδος τιμών. Ότι με το που γίνεται, οτιδήποτε γίνεται, ανεβαίνουν, εκτοξεύονται οι τιμές. 97 δολάρια το βαρέλι έχει φτάσει στο Brent. Οπότε, ναι, υπάρχει ένα ζήτημα και σου λέει δεν είναι πόλεμος, είναι κάτι άλλο. Τι είναι? Είναι, λέει, παιχνίδια, είπε ο Τραμπ. Έτσι είπε. Παιχνίδια. Ναι. Η προοπτική, λέει, μιας άμεσης συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να είναι και πάλι απίθανη, διότι οι δύο εμπόλεμες πλευρές ανταλλάσσουν πλήγματα και διατυπώνουν αδιάλακτες θέσεις. Και οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει ότι περνούν σε μια νέα φάση, έναν ευρύ οικονομικό αποκλεισμό κατά του Ιράν και των χωρών που συναλλάσσονται με αυτό. Θέλουν να αναγκάσουν το Ιράν να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις και να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ εναντίον πλοίων. Θυμάστε το μνημόνιο κατανόησης? Ούτε αυτοί το θυμούνται. Τον Ιούνιο που το έχουν υπογράψει. Προβλεπόταν να οδηγήσει σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός και σε συμφωνία εντός 60 ημερών. Τέλος αυτά. Τα ξεχάστε τα. Η σύγκρουση εισέρχεται στον 7ο μήνα της. Ομάδα του BBC ζήτησε από τρεις ειδικούς να καταθέσουν τις εκτιμήσεις τους για το πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα. Ο Jason Campbell, ανώτερος συνεργάτης στο Middle East Institute στην Ουάσιγκτον, είπε ότι το πρόβλημα είναι ότι εξακολουθούμε να μην γνωρίζουμε με βεβαιότητα ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι των ΗΠΑ στο Ιράν. Και ο Λευκός Οίκος επανεξετάζει διαρκώς τι είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί από πολιτικής άποψης. Υπήρχε η εκτίμηση ότι το στρατιωτικό σκέλος θα ήταν αρκετό για μια γρήγορη νίκη, αλλά δεν φαίνεται ότι υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γι' αυτό που βλέπουμε.

είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να αξιοποιήσουν διαφορετικούς μοχλούς πίεσης, στρατιωτικούς και οικονομικούς. Και αυτή τη στιγμή, λέει, η κυβέρνηση φαίνεται να είναι ικανοποιημένη με μια κατάσταση κάποιου είδους στασιμότητας. Θεωρώ ότι είναι ικανοποιημένη με τη διατήρηση του αποκλεισμού και με την πραγματοποίηση κατά διαστήματα επιθέσεων αντίον των δυνατοτήτων του Ιράν να διαταράσει την ευσιπλοεία στα στενά. Και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ευελπιστούν ότι οι νέες κυρώσεις θα είναι αρκετές για να αναγκάσουν το Ιρανικό καθεστώς να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από πιο αδύναμη θέση. Τι να γίνεται, άραγε ο Μοντζάμπο Χαμενεΐ, ποιος να ξέρει. Επίσης δεν ξέρουμε, δεν έχουμε πληροφόρηση πώς κρεμάσανε τις τελευταίες μέρες. Τι μουλάδες, δεν το ξέρουμε αυτό. Οι Αμερικανικές δυνάμεις, λέει, φαίνεται ότι κατάφεραν τις τελευταίες ημέρες να εξασφαλίσουν τη διέλευση ενός επαρκούς, έστω και περιορισμένου αριθμού πλοίων από τα στενά του Ορμούς, για να αποφευθεί ένα σοκ στις τιμές του πετρελαίου ή μια παγκόσμια οικονομική κατάρρευση. Αλλά αυτή δεν ήταν η στόχη των ΗΠΑ όταν ξεκίνησαν τον πόλεμο. Το Ιράν, λέει, πιθανότατα θα απαιτήσει υψηλό τίμημα για να επιτευχθεί μια λύση. Κάτι που είναι πιθανό να παραμείνει πολιτικά μη αποδεκτό από την κυβέρνηση Τραμπ. Συγγνώμη, θα πω το όνομα, δεν το ξέρω αν το προφέρω καλά. Ανίσεχ Παρίσι Ταμπριζί, αναπληρώτρια συνεργάτηδα στο πρόγραμμα Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής. Ουσιαστικά, λέει, τα τελευταία πλήγματα αλλάζουν ουσιαστικά τους υπολογισμούς του Ιράν σχετικά με τον πόλεμο. Η Τεχεράνη προετοιμάζεται για μεγαλύτερη πίεση στην οικονομία της και για συνέχιση των επιθέσεων. Σε οικονομικό επίπεδο, αυτό που αναμένεται, που είναι προφανές, είναι να πληγεί η Ιρανική οικονομία, η οποία έχει ήδη επηρεαστεί από τον πόλεμο και αντιμετωπίζει ούτως ή άλλως διαφορετικά προβλήματα. Όπως γνωρίζουμε, λίγοι από τις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Τι να σας πω. Θέλει και το Ιράν, λέει, μία έξοδο από τη σύγκρουση. Δεν θέλει να υποκύψει στην αμερικανική πίεση, ούτε να αλλάξει τη στάση της. Και επίσης ο Νίκολας Χόπτον, διακεκριμένος συνεργάτης, λέει, σε θέματα διεθνούς ασφαλείας στο Royal United Services Institute του Λονδίνου, φοβερό, πρώην πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ιράν, είπε ότι η τελευταία κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης δεν πρόκειται να οδηγήσει το Ιράν σε συνθηκολόγηση. Είναι απλώς η τελευταία εξέλιξη σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη σύγκρουση. Ούτε η οικονομική, λέει, πίεση είναι πιθανό να αποδώσει. Κίνα, Ρωσία και άλλες χώρες που συναλλάσσονται με το Ιράν δεν θα και στηρίξουν μονομερείς αμερικανικές κυρώσεις. Και το Ιράν μπορεί να συνεχίσει να διαταράσει την αυτοπλοεία στα στενά του Ορμούς. Κρατά ουσιαστικά, λέει, το χέρι στο λαιμό της παγκόσμιας οικονομίας. Και ποια είναι η στρατηγική εξόδου του Λευκού Οίκου? Αν ο Τραμπ, λέει, μπορούσε να καταβάλει μια σταθερή και συνεχή προσπάθεια για τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας, περιγράφεται στο Μνημόνιο Κατανόησης του Ιωνίου, αυτή θα αποτελούσε τη διέξοδο από τη σύγκρουση. Μια συμφωνία θα έδινε ένα είδος νίκης στην Αμερική, θα αποδυνάμωνε τους φιλιππινικούς κόλπους της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προσέξτε, αλλά θα καθησύχαζε επίσης τη διεθνή κοινότητα ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αλλά, εντάξει, είναι πολύ σημαντικοί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μιλούν, είναι εξαιρετικοί και γνωρίζουν τα πράγματα εις βάθος και τα λοιπά. Αλλά περιμένουμε τι θα γίνει. Εντάξει, θα γίνουν πολλά πράγματα καλά, υποθέτω. Τώρα, θα λυθήκανε τα θέματα, θα λύσουν της Ουκρανίας, θα λύσουν και του Ιράν και πάμε παρακάτω. Έτσι. Και όλα αυτά γιατί δεν γίνονται για τις εκλογές, αλλά με φόντο τις εκλογές του Νοεμβρίου της ενδιάμεσης. Αυτό είναι, παιδιά, εδώ το θέμα και επίσης είναι το χρηματικό. Παρακαλώ, κυρία, τι είπατε? Έχουμε διαφημίσεις? Άντε, βάλτε τις διαφημίσεις. Και το τραγούδι, βέβαια, εννοείται. Πάμε.

0: πολίτης.
1: Κέντρο αντιλώνω ένταξη πυροφύλαξη.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Έλυση, μεταβαίνουμε.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Earth News Radio 105,8.
6: Πήγε κιόλας και μισή. Τι είπε? Ναι, όχι, μισό λεπτό. Περιμένετε. Δεν θέλω να λέμε πράγματα που δεν ισχύουν. Υπάρχει το όρος Αξίνας στο Ιράν, που είναι κρυμμένα τα όπλα της Τεχεράνης. Και είπε θα χτυπήσει εκεί ο Τραμπ. Αυτό είπε. Και είπε είναι παιχνιδάκι ο πόλεμος. Εντάξει. Οκ. Okay. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο θεατρικό. Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε. Πολύ ωραίο. Πολύ. Πώς θα ήθελα να το ξαναδώ. Το είχα δει πριν χρόνια όταν ήμουν νέα. Και νομίζω ότι θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ο καθένας μπορεί να λέει, και δεν είναι ο καθένας, είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Έτσι. Παιχνιδάκι, παιχνιδάκι. Να πεις, είναι. Όχι. Αλλά... Γεια σας, αυτό τι είναι? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μένα, γλυκάκια είναι. Και είναι και διαδικτυακά, δεν παχαίνουν κιόλας. Πολύ ωραία. Γεια σου πολύ, να μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Δεν θα σχολιάσω. Έχει δώσει το Υπουργείο απάντηση. Τα βιβλία δεν αποτελούν επιλογές της πολιτικής ηγεσίας ως προς το περιεχόμενό τους, λένε οι επικεφαλής του Υπουργείου Παιδείας, με αφορμή τη συζήτηση που έχει προκύψει αναφορικά με το περιεχόμενο βιβλίου που συμπεριλαμβάνεται στο νέο Μητρό Διδακτικών Βιβλίων. Έχουν ήδη δοθεί δημόσιες διευκρινήσεις από τον εκδοτικό οίκο, σύμφωνα με τις οποίες δεν απεικονίζουν όσα τους αποδόθηκαν σε σχετικά δημοσιεύματα. Επίσης, αν... εμένα δεν μ' αρέσει κάτι. Εμένα δεν μ' αρέσει το καλοκαίρι. Συγγνώμη για το πρώτο ενικό, αλλά για να μην το βαρύνω πολύ και για να μην κάνω σχόλια που δεν θέλω τελευταία μέρα. Εμένα δεν μ' αρέσει το καλοκαίρι. Έτσι. Εγώ θέλω να είναι χειμώνας. Θέλω να βρέχει, να χιονίζει, να χιονίζει. Εντάξει, στην Έλληνα να ζούμε. Να χιονίζει, ενέχει τη δυσκολία του. Να έχει ομίχλη, να έχει τέτοια πράγματα. Όμως, υπάρχει το καλοκαίρι. Αυτό είναι το δεδομένο. Επίσης υπάρχει οι καμπάνες που χτυπάνε. Όχι τα καμπανάκια, ποια καμπανάκια, ξεχάστε τα. Που μιλάνε για Ελνίνιο και ιστορίες και... Είναι μια πραγματικότητα. Εάν εγώ δεν θέλω να τη δω και θέλω να κάθομαι στο σπίτι μου με 14 air condition και 37 ανεμιστήρες και να νομίζω ότι έξω έχει πάει, κάνει κρύο ενώ δεν κάνει, αυτό είναι θέμα δικό μου. Όχι. Να αρνηθώ την πραγματικότητα. Αυτή είναι. Πάμε παρακάτω. Και επίσης, κάτι που συμβαίνει, να το αρνηθώ. Και αφού συμβαίνει αυτό για το οποίο κατηγορείται το βιβλίο, πού μας έχει ενοχλεί, μας έχει διαταράξει εμάς τη ζωή μας ή τις διαπροσωπικές μας σχέσεις? Ρωτώ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παιδιά. Τώρα να κουβεντιάσουμε τέτοια ώρα για συμπερίληψη και ισοτιμία και σεβασμό της διαφοράς. Γιατί άνθρωποι είμαστε και έχουμε τη γνώμη μας και καλά κάνουμε και την εκφράζουμε. Στη δημοκρατία αυτό συμβαίνει. Εκφράζουμε τη γνώμη μας. Και πολύ, αυτό είναι θεμητό. Να γίνεται διάλογος. Αλλά ακούω διάφορα, διαβάζω διάφορα στο διαδίκτυο. Μετά κοιτάζω, λέω όχι, 2026 είναι. Δεν κάνεις λάθος, παιδί μου. Τι να σας πω, παιδιά. Ξέρω εγώ. Όχι, δεν συμβαίνει, όχι. Εντάξει, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Αλλά ποιο είναι το διατάφτα? Σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία είμαστε. Όχι, ναι, είμαστε. Είμαστε δημοκρατικοί. Συγχρόνοι προσπαθούμε να γίνουμε. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα αντιτίθενται σε κάποια πράγματα. Οκ. Okay. Δικαίωμά τους. Δικαίωμά τους. Τα υπόλοιπα να είχαμε να λέγαμε. Αυτό. Α, μέρσι, μέρσι. Τι είναι. Είναι αυτό που είπα σε εικόνα. Είναι καταπληκτική. Ναι. Το βλέπω. Μην νομίζεις, και αυτοί γκρινιάζουν. Γκρινιάζαν όλο το καλοκαίρι και ζέστη, ζέστη, ζέστη και δεν μπορούμε και αυτό και ιστορίες. Και τώρα που βρέχει πάλι, γιατί είπαν ήρθαν στις εργοστασιακές τους ρυθμίσεις. Βρέχει, χιομίχλη κτλ. Τώρα λέει θα γκρινιάζουν. Το λένε και οι ίδιοι δηλαδή, σχολιάζουν. Τώρα λέει θα γκρινιάζουμε γιατί ο καιρός είναι αυτός, πάλι έπρεξε. Μα δεν είμαστε καθόλου. Πώς το λένε. Ευχαριστημένοι με τίποτα. Πάντα κάτι θα βρούμε να γκρινιάξουμε. Μα πάντα όμως, δεν το συζητώ. Γεια σου Βασιλή, καλά είμαστε. Ναι, ναι, ναι, όλα καλά. Από τη Δευτέρα ξεκινάει το νέο πρόγραμμα του Earth News Radio 105,8. Όλοι οι συνάδελφοι είναι εξαιρετικοί. Θα τους ακούτε και θα τους αγαπήσετε. Συγγνώμη που θα το πω. Και αυτούς, έτσι. Θέλω να είμαστε δεκτικοί. Και επίσης, παιδιά, δεν πρέπει να ανανεωνόμαστε, να αλλάζουμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό τι είναι? Είναι ένα σπίτι χιονισμένο, πολύ ωραίο, με δέντρα απ' έξω. Έλα, τα είναι αυτά. Είναι χριστουγεννιάτικα, στολισμένα. Αργούμε ακόμη. Έχουμε μέλλον για αυτά. Μη μου... Θα έρθει και το Χριστούγεννο. Μην στεναχωριέστε καθόλου. Η φύση, παιδιά, ο χρόνος και η φύση γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και το ρόλο τους και τον τρόπο τους και τον ρυθμό τους. Όλα θα γίνουν όταν πρέπει. Δεν θέλω βιασύνες. Όχι, το ένα λέγεται Αύρα και το άλλο λέγεται Έαντας. Γιατί εσένα τώρα μπήκαμε σε τέτοια διαδικασία? Όχι, όχι. Θέλουμε τα πράγματα να κυλήσουν ομαλά. Ο καθένας έχει δικαίωμα στην... πώς να το πω τώρα, στο να διεκδικεί και να απαιτεί τα δικαιώματά του. Δεν θέλουμε να γίνονται έκτροπα. Αυτό δεν θέλουμε. Α, ορίστε. Δώρο για μένα, για το φθινοπορεινό του πράγματος. Οκ. Okay. Είναι πολύ καλή ιδέα αυτή, αλλά μετά τη σύνταξη. Έχουμε μέλλον ακόμα. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Έτσι νομίζω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Γεια σου Δέσποινα, καλά είμαστε. Ναι. Ναι, θα το έχω υπόψη μου. Αλλά σε αυτό δεν μπορώ να βοηθήσω εγώ. Καταλαβαίνεις. Καλώς το, ναι. Μου στείλετε όλες αυτές τις φωτογραφίες και τις εικόνες. Και εντάξει, οι οποίες είναι καταπληκτικές, παιδιά. Μερσί. Αυτό τι είναι που μου έστειλες? Λοιπόν, τόσο καιρό, χρόνια τελείωτα, αποφεύγουμε τις συζητήσεις πολιτικές για να μην τσακωνόμαστε. Δεν υπάρχει λόγος. Αν θέλουμε να τσακωθούμε, έχουμε για άλλα. Τσακωνόμαστε για τα πολιτικά. Δεν συμφωνώ καθόλου, όμως η συγκεκριμένη κάνει τέτοιες τοποθετήσεις. Και κάνει τέτοιες τοποθετήσεις γιατί είναι με την πλευρά του θήτη και όχι του θύματος. Αυτό πρέπει να το κοιτάξει η ίδια. Όμως σέβομαι το γεγονός ότι δεν έχει αλλάξει τοποθέτηση. Η ιδεολογία της είναι αυτή. Και σε αυτή τη βάση κάνει και αυτές τις δηλώσεις. Υπάρχει κάτι που λέγεται, πώς το λένε, λέγεται σωστή επιλογή. Κανείς δεν πήγε και είπε εδώ θα καθίσω εγώ γιατί είναι ωραία, βλέπει έξω το παράθυρο αυτό και βλέπω τι γίνεται στο Σύνταγμα, ας πούμε. Κάπως πήγε, μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι στη Βουλή, στην Ευρωβουλή και τα λοιπά. Αυτό είναι το δεδομένο. Και για να μπαίνουν στη Βουλή και στην Ευρωβουλή κάποιοι άνθρωποι, Ευρωβουλή ας πούμε τώρα συγκεκριμένα, σημαίνει ότι κάποιος έχει τα ίδια πιστεύω. Θα μου πεις λάθος, για μας λάθος. Για εκείνους σωστή η άποψη αυτή. Και επειδή δεν θέλω να παρεκκλίνω από αυτά που λέω τόσο καιρό και είπα ότι μέχρι τελευταία στιγμή που θα είμαι εδώ θα το κουβεντιάζω το θέμα και θα συνεχίσω να το κουβεντιάζω όπως και να έχει και εκτός αέρα. Εάν κάποιος σκοτώνει μωρά, σκοτώνει γυναίκες, σκοτώνει αμάχους, σκοτώνει γέρους, σκοτώνει γριές. Εγώ δεν λέω γέροι και γριές, εγώ λέω τα όρημα αγόρια και κορίτσια μου. Έτσι. Σκοτώνει ανθρώπους οι οποίοι είναι αμαία, αν βομβαρδίζει νοσοκομεία, αν βομβαρδίζει δεν ξέρω τι άλλο. Για μένα είναι σφαγέας, δηλαδή για εσάς τι είναι, κάτι άλλο? Για κάποιους δεν είναι. Πρέπει να κοιτάξουν αυτοί το θέμα, όχι εμείς. Γεια σου. Καλώς την. Μα είπα και εγώ τόσο καιρό τι γίνεται. Καλά είμαστε, Εύα μου. Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Αλλά επειδή είμαστε παλιοί στο επάγγελμα και έχουμε ακούσει και έχουμε δει πολλά, θέλω να σου πω ότι αυτό είναι μια γενικότερη τοποθέτηση του ευρύτερου περιβάλλοντος της συγκεκριμένης. Γενικότερα. Δηλαδή αυτή είναι η γνώμη. Όταν έχεις μεγαλώσει ένα τέτοιο περιβάλλον ή ασπάζεσαι απολύτως την άποψη των ανθρώπων που ακούς ή γίνεσαι το ακριβώς αντίθετο. Αυτή διάλεξε να γίνει το ίδια. Δεν μπορώ να πω όνομα τώρα, τι να σας κάνω. Έχω τραγουδί. Λοιπόν, Alice Cooper, θεότητα, δεν το συζητώ. Band of Nails, παιδιά. Πάμε να τα ακούσουμε.

Άσε, γιατί άνοιξα, ανέβασα και τον ήχο να ακούω. Μ' αρέσει ο Άλις Κούπερ. Θυμάστε που είχε έρθει? Πότε ήταν που είχε έρθει και πήγε στο περίπτερο να πάρει τσίχλες? Θεότητα. Τον αναγνώρισα, γινόταν χαμός. Χαμός όμως. Σου λέει ο Άλις Κούπερ, γλυκύτατος. Λένε όσοι τον ξέρουν, εγώ δεν ξέρω, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που όποιος διάσημος υπάρχει να είναι φίλος μου. Όχι, δεν, καθόλου φίλος μου δεν είναι, αλλά τον ακούω πάρα πολλά χρόνια. Και είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, λέει. Ήσυχος, ήρεμος, δεν είναι αυτό που, που βλέπουμε στη σκηνή. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι η μουσική του μας αρέσει. Αχ, μισό λεπτό. Γιατί θέλω να δω πότε είναι η κηδεία του Χάραλντ της Νορβηγίας. Σε λίγες μέρες. Περιμένετε. Πότε είναι δηλαδή, ρε παιδιά? Μα πότε είναι, πραγματικά? Τόσες πολλές βασιλικές οικογένειες έχουμε στην Ευρώπη. Πολύ. Ναι. Πότε είναι. Καλά, θα είναι σύσσωμη. Θα δούμε αν θα είναι η μετεμάρη του βασίλισσα της Νορβηγίας καινούρια. Θα είναι ο βασιλιάς Φίλιππος και η βασίλισσα Ματθίλδη του Βελγίου, η βασιλική οικογένεια της Δανίας, ο διάδοχος πρίγκιπας Φουμιχίτο και διάδοχος πρίγκιπισσα Κίκο της Ιαπωνίας. Τι άλλο είναι, πρίγκιπας Αλόης και πρίγκιπισσα Σόφη του Λίχτενστάιν. Τι άλλο, Μέγας Δούκας Ανρί, Μέγας Δούκας Γκίγιομ, Μεγάλη Δούκισσα Στεφανή του Λουξεμβούργου. Ούτε τους έχω ξαναδεί. Ναι, δεν έχει σημασία όμως, υπάρχει. Ο Ανρί, που λέει, περιμένετε, τι είναι, στο Λουξεμβούργο, ήταν, λέει, πρώτος ξάδερφος του Χάραλντ. Βέβαια. Ο Αλβέρτος του Μονακό, δεν ξέρουμε αν θα πάει η πριγκίπισσα Σαρλίν, η Ολλανδική οικογένεια. Εντάξει, όλοι αυτοί έχουν κάποιο είδους συγγένεια μεταξύ τους, έτσι. Ναι, η Σουηδική βασιλική οικογένεια. Ποιοι άλλοι θα είναι, θα το επιβεβαίωσε τώρα. Περιμένετε, έχουμε ένα θέμα, διότι η βρετανική βασιλική οικογένεια, λέει, δεν ξέρουμε, δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία κάποιου εκπροσώπου, αλλά λέει το Hello το περιοδικό ότι ο βασιλιάς Κάρολος έχει σημαντικές κρατικές υποχρεώσεις και την ημέρα της κηδείας θα είναι στη Σκωτία και πιθανότατα, λέει, θα αναθέσει στο διάδοχό του να το εκπροσωπήσει. Ποιος είναι ο διάδοχός του? Βασικά να τα ξέρουμε. Διάδοχος ποιος είναι, Καρόλου? Έλα, το ξέρετε, είναι ο Ουίλιαμ. Τώρα θα πάει και η Κάθριν? Δεν θα πάει, δεν ξέρω. Αλλά όλοι αυτοί θα πάει. Πολύς κόσμος, πολύ βασιλεία. Πολύ. Εννοώ σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης δεν βλέπω Ισπανία. Ο Φελίπε δεν θα πάει? Εδώ σε θέλω. Έχουν θέματα με τη Θέουτα ή με το μεταναστευτικό τους. Μέσα σε όλα. Φωτιές, καύσονες, όλες τις ιστορίες έχουν και αυτό τεράστιο, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι σε πολλά επίπεδα το μεταναστευτικό ζήτημα, ευρωπαϊκό κτλ. Αλλά εντάξει, νομίζω θα κάνει, μπορεί να κάνει ένα διάλειμμα. Δεν μπορεί για να πάει στην κηδεία. Τι να πω κι εγώ. Είναι ένα ζήτημα, παιδιά, αυτό πρέπει να το εξετάσουμε. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις που γίνονται, που συμβαίνουν αυτά, γιατί για αυτούς είναι δυσάρεστα, έχουν εθνικό πένθος μέχρι πότε θα έχουν? Μέχρι τις 9 Οκτωβρίου. Άρα ένα μήνα, λέει, μετά την επίσημη ταφή του Χάραλντ. Άρα 9 Σεπτεμβρίου θα είναι η κηδεία. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι, δεν έχουν. Αλλά ναι, το βλέπεις και βλέπεις κάτι άλλο. Πόλεμοι, καταστροφές, ιστορίες, βλέπεις και κάτι διαφορετικό. Αυτόν τον πώς αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούν, λειτουργούν, εμφανίζονται κτλ. Όχι, δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Δεν λέει το ρεπορτάζ. Τώρα μπορεί να συμβεί. Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Από πού να το μάθω? Δεν έχω τέτοιες επαφές με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τα των βασιλικών οίκων της Ευρώπης. Δεν το ξέρω. Τι έχω? Α, πολύ μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ όμως. Και το βίντεο κλιπ του μ' αρέσει. Για πάμε.

Θέλω, οι αποχαιρετισμοί δεν μου αρέσουν. Τι αποχαιρετισμοί, αφού εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους όλα αυτά τα χρόνια, τα 12 που είμαστε στον αέρα, που, τους τεχνικούς και τα λοιπά. Αλλά θα τους το πω διαζώσεις. Γιατί να το πω από τον αέρα, τα προσωπικά μας και τα σωκοματικά μας δεν πρέπει να τα λέμε. Πρέπει να λέμε μόνο τα καλά. Σας φιλώ να αγαπήσετε το νέο πρόγραμμα του Earth News Radio που ξεκινάει από Δευτέρα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καταπληκτικό, θαυμάσιο, τέλειο. Τι άλλο έχω να πω. Σας φιλώ. Θέλω αγάπη, υγεία δεν το συζητώ. Αυτό είναι το ζητούμενο πάντα. Αγάπη και ειρήνη παντού. Στις καρδιές μας και παντού. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στραμμένα στη Θεσσαλονίκη είναι τα βλέμματα, καθώς κορυφώνεται η αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της 90ης ΔΕΘ, στην οποία θα συμμετάσχουν 25 χώρες με τιμόμενη φέτος στην Ιαπωνία. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το πακέτο μέτρων θα ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και θα περιλαμβάνει μόνιμες παρεμβάσεις από το 2027 αλλά και οριζόντια μέτρα. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, με τις πρώτες παρεμβάσεις να ξεκινούν από το Νοέμβριο του 2026. Σε πλήρη ετοιμότητα, υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη. Ο Κυριάκος Πιαρακάκης μιλά για σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν σαφείς δεσμεύσεις στις εθνικές εκλογές. Στο ΠΑΣΟΚ, το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη οριστικοποιεί την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, με τον πρόεδρο του κόμματος να δηλώνει ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δίνει ραντεβού σήμερα στη Χάνθ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος κάνει λόγο για χρεοκοπημένα κόμματα και χρεοκοπημένες πολιτικές. Στη ΔΕΘ θα δώσει το παρόν και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και η Ζωή Κωνσταντοπούλου για το συλλαλητήριο. Σε υψηλούς τόνους, η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και Ελλάς μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, τονίζοντας ότι αποτελεί απόδειξη αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων. Παράλληλα, παρέστη στη θεμελίαση του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου Αμπελοκήπων Μενεμένης και στα εγκαίνια του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Ο οίκος αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου 3B, εκτιμώντας ότι το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας την δημοσιονομική εικόνα της χώρας. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητάει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας εν όψη του σημερινού συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη. Ζητά επίσης τη μαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού μέσω Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Αναχώρησαν οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου Στίβ Βίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ με στόχο συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ έχουν μια συγκεκριμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που διανύει το 5ο έτος του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν σύντομα το βουνό της Αξίνας, κωδική ονομασία οχυρωμένης ιρανικής πυρηνικής εγκατάστασης κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνς. Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο και ανατολικό Λίβανο αργά απόψε σκότωσαν τουλάχιστον 3 ανθρώπους και τραυμάτισαν 23, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Θριάσιου νοσηλεύεται ο 39χρονος άνδρας που εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας κρατώντας μαχαίρι. Ο άνδρας απείλησε τους αστυνομικούς και όταν κινήθηκε εναντίον τους, οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν. Άνδρες του λιμενικού διέσωσαν περίπου 50 αλλοδαπούς νότια των Καλών Λιμένων μετά τον εντοπισμό σκάφους από ένα αέριο μέσω της Frontex. όλοι μεταφέρθηκαν υγιείς στο λιμάνι των καλών λιμένων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι κατά τόπους ενισχυμένοι. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

at the bottom.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στη Θεσσαλονίκη είναι στραμμένα τα βλέμματα, καθώς κορυφώνεται η αντίστροφη μέτρηση σήμερα και αύριο για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της 90ης ΔΕΘ, στην οποία θα συμμετάσχουν 25 χώρες με τιμόμενη φέτος στην Ιαπωνία. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το πακέτο μέτρων θα ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και θα περιλαμβάνει μόνιμες παρεμβάσεις από το 2027, αλλά και οριζόντια μέτρα. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, με τις πρώτες παρεμβάσεις να ξεκινούν από τον Νοέμβριο του 2026. Σε πλήρη ετοιμότητα, υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη, ο Κυριάκος Κερακάκης μιλά για σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυριανάκης, τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν σαφείς δεσμεύσεις στις εθνικές εκλογές. Στο ΠΑΣΟΚ, το επιτελείο του Νίκο Ανδρουλάκη οριστικοποιεί την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη με τον πρόεδρο του κόμματος να δηλώνει ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δίνει ραντεβού σήμερα στη Χάνθ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος κάνει λόγο για χρεοκοπημένα κόμματα και χρεοκοπημένες πολιτικές. Στη ΔΕΘ θα δώσουν το παρόν και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και η Ζωή Κωνσταντοπούλου για το συλλαλητήριο. Σε υψηλούς τόνους, η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και Έλλας μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Παράλληλα, παρέστη στη θεμελίωση του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου Αμπελοκήπων Μενεμένης και στα εγκαίνια του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Ο οίκος αξιολόγησης DBRC αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου 3B. Εκτιμώντας ότι το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας την δημοσιονομική εικόνα της χώρας.